0: ζουν κάπου όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Κοροδεύουν τον κόσμο. 9 μετά τις 9 πηγούν Sport FM 94,6 από εδώ.
2: Του Σαμπόκη!
0: Μαρία Ζαφυράτου.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Ρήλος. Δεύτερο μέρος. Και πολλά τα μηνύματα. Μεγάλη συμμετοχή και για τη γιορτή και για τα γενέθλια. Και για το μπάσκετ
3: και για τα δώρα που δώσαμε.
0: Και για το Μουντιάλ που έρχεται.
3: Βέβαια. Δύο μερούλες μείνανε.
0: Για τα γενέθλια.
3: Για τα γενέθλιά μου και μετά όλα τα υπόλοιπα έπονται. Την Τετάρτη έχουμε και τον τέταρτο τελικό.
0: Ναι, σωστά.
3: Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
3: Και την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Σωστό και αυτό.
3: Και τα γενέθλιά μου. Τι άλλο να έχει. Δηλαδή, πόσα πράγματα μπορείτε να διαχειριστείτε μέσα σε μία μέρα. Παιδιά, πολύ νόστιμα όλα αυτά που λέτε, αλλά αν δεν προσθέσουμε και λίγο ταμπάκο, δεν γίνεται δουλειά.
0: Θέλει ταμπάκο. Είναι καυτερός. Μπορεί να έχει. Αν έχει αιμορραίδες, το λέει ο ραπ. Ξέρεις, η αιμορραίδα. Πονάει πιο πολύ από την αιμορροίδα.
3: Ναι, είναι δεύτερο επίπεδο. Είναι δεύτερο επίπεδο. Ο Κώστας έχει ρωτήσει. Συγγνώμη, Κώστα, έχει δίκιο, έχει ρωτήσει καμιά δεκαριά φορές. Αν θα δώσει παράσταση στη Ρόδο το καλοκαίρι.
0: Ναι, θα το βρω εγώ.
3: Γενικά, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στο
0: more.com, θα τα βρείτε όλα.
3: Βρίσκεται όλες τις παραστάσεις.
0: Περιμένω τώρα για Κέρκυρα και Θεσσαλονίκη να ανοίξουμε τις παραστάσεις. Ένα τελικό κέι.
3: Θεσσαλονίκη είναι μετά το Σεπτέμβριο, είναι.
0: Μετά. 23 Σεπτεμβρίου, κάτι τέτοιο.
3: Πάρα πολύ ωραία.
0: Η Θέατρο Γης ή το Πάξ Πορτ Σαρίνα, ένα από τα δύο. Έχω ξεχάσει κινητό κουζίνα. Ξυπνάω, λέει κάποιο. Βλέπω το βλέμμα τη με τον φραπέ στο χέρι. Τέτοιο μούδιασμα, ούτε το 96 στο 643 καλά μιλά στοιχείο. Οκ.
3: Ξέρεις, πρέπει να έχεις κάνει και κάτι για να σε πιάσει μούδιασμα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις κάνει κάτι.
3: Εγώ δεν σου λέω για να έχεις κάνει ένα like.
0: Αυτά για κάποιους είναι μεγάλο.
3: Εγώ σου λέω για σοβαρά μουδιάσματα.
0: Όχι.
3: Για σοβαρές.
0: Για κάποιους είναι μεγάλο να έχεις κάνει like κάπου, ας πούμε, για αυτά και γιατί. Λέω, τα έχω πει σε βίντεο. Εκφραστείτε ελεύθερα. Φλερτ παντού. Φωτιές όλους παντού. Εγώ, εμένα θα βρεις.
3: Είναι άλλο να κάνεις like, είναι άλλο φωτιές. Να στέλνεις DM με λιτζάνες, ρωδάκινα, όλη τη λαϊκή.
0: Εγώ δεν ήξερα
3: αγούρια, πατάτες, ντομάτες.
0: Αγούρια, πατάτες, ζαλάκια, για
3: μάρα τους μαραθιανούς.
0: Μαραθιανούς,
3: τσιγκούρες. Ναι. Υπάρχουν επίπεδα και επίπεδα γηπαετισμού.
0: Εντάξει.
3: Ναι,
0: έχω περάσει όλα αυτά. Καλημέρα στον Χρήστο, σας ακούω. Και μου φτιάχνετε τη διάθεση.
3: Ό, Χριστάρα. Να κι εμείς.
0: Ναι.
3: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από το Χαλάνδρη. Είσαι υπόδειγμα πολίτη.
0: Ποιος?
3: Εσύ.
0: Έλα μωρέ τώρα βλακή.
3: Και ο αδελφός ή ο φίλος που θα ήθελαν να έχουν κάποιοι.
0: Φιλαράκι μπορώ να γίνω. Αλλά αδελφός όχι.
3: Αδελφός δύσκολα.
0: Αδελφός για αδερφό. Μπροσχύ, αυτά που λέω Μαλιάτσι.
3: Α, και τώρα που πει Μαλιάτσι. Έχουμε και άχαστος σήμερα, έτσι.
0: Ναι. Με ξεχνιέσαι.
1: Κυρία, βγήκανε για το τελευταίο.
0: Όχι, δεν θα είναι το τελευταίο, θα είναι το πρώτο τελευταίο. Αλλά για 20 Ιουλίου, λογικά απόψε θα έχουμε τα εισιτήρια τους άχαστους για το Fest.
3: 20 Ιουλίου.
0: Για 20 Ιουλίου, Δευτέρα βράδυ.
1: Ο ΑΚΑ.
0: Telecom Center, Parking 5. Τα λέω έτσι όπως είναι μέσα στις μπράντες της.
3: Σωστό.
0: Μην μπερδευτείτε και πάρτε για τη δική μου παράση. Πάρτε.
3: Ναι, γιατί
0: όχι. Εμένα κίτρινο είσαι το event. Από πράσινο έγινε κίτρινο.
3: Αλλά παρακαλάμε να γίνει κόκκινο, έτσι, Βέλα.
0: Θα γίνει κόκκινο. Θα γίνει. Μα έγινε το τελικό.
1: Τα κόκκινα.
0: Δεν γλίτωσε από αυτό. Τι να κάνω.
3: Ρε φίλε, όταν ο άλλος λέει έχει σχέση με συνάδελφο, να σου κοπούν τα πόδια, στα αλήθεια. Άντε μην τα πάρω πρωί-πρωί, λέει η Νικόλ, Μαρία πέστα.
0: Ναι,
3: γιατί η Νικόλ είχε μια τέτοια περίπτωση κάποιου. Ναι, παιδιά, δεν μιλάμε για ένα απλό like, μιλάμε ότι ο άλλος είτε είχε κανονικά.
0: Ναι.
3: Σχέση και τα λοιπά.
0: Ναι. Δυο κετσετζόγλου χωρίς πατάτες θα ήθελα, Νίκος Περιστέρη.
3: Καλημέρα στη Βασιλίνα, χρόνια πολλά στο σταθμό, άλλα τόσα χρόνια εύχομαι. Έχω πολλά σχόλια λέει για τον μπάσκετ, αλλά για να ξεφύγουμε λίγο από όλο αυτό, να ρωτήσω τι βλέπετε, θα το πάρει η Πορτογαλία φέτος στο Μουντιάλ, να το σηκώσει επιτέλους ο Κριστιάνο.
1: Εντάξει, σήκωσε το γύρο και άλλο θέλει.
3: Βασιλίνα, εγώ δεν βλέπω να παίρνει Μουντιάλ η Πορτογαλία. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω.
0: Να σου πω κάτι, ανυπομονώ να αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν, που λένε μερικοί, α, πολύ μπάλα είδαμε, μπάλα, θέλω κι άλλη μπάλα.
3: Καλά, ναι, ναι, ναι,
0: και
3: ναι, ναι,
0: με φοβερή όρεξη για Σεπτέμβρη μετά.
3: Όχι ότι θα καθίσω να δω όλα τα παιχνίδια, δύο η ώρα τα ξημέρωματα κτλ. Αλλά το καλό είναι ότι ό,τι ώρα και να ανοίξεις, θα δεις μια μπάλα, θα χαζέψεις λιγάκι, ένα τεταρτάκι, να δεις τι κάνει το Ιράν, να δεις τι κάνει το Κουρασάο.
0: Ξέρεις γιατί μ' αρέσει και γιατί θα τα δω εγώ δύο η ώρα. Ναι. Θα είμαι, ξέρω εγώ, Σάββατο, καρδίτσα, λέμε ναι. Τελειώνω 11-12. Θα πάω να τσιμπολογήσω κάτι πολύ ελαφρύ πλέον. Θα πιω και κάτι πολύ ελαφρύ πλέον. Θα πάω στο ξενοδοχείο. Θα το δω. Γιατί την άλλη μέρα δεν έχουμε εκπομπή να ξυπνήσω πρωί. Θα ξυπνήσω 11.30 να φύγω 12. Οπότε θα θα τα δω όλα.
3: Ωραία. Έχεις φίλος.
1: Για την εθνική του Ιράν το έχουμε πει τι θα γίνεται.
0: Τι?
1: Για την εθνική του Ιράν τώρα που το ανέφερε.
0: Για πες το, δεν το ξέρω αυτό πάνω.
1: Αυθημερώνει είσοδος και έξοδος από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα παιχνίδια του Μουντιάλ.
0: Δηλαδή θα έρχονται και θα φεύγουν. Τι λες ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Και πώς θα γυρνάνε στο Ιράν και θα ξανάρχονται. Θα πεθάνουν.
1: Όχι, θα πήγαινε στο Ιράν, σε κάποια άλλη χώρα θα πηγαίνουν. Ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Εμείς, λοιπόν, τι.
3: Με τα πόδια.
0: Πού είσαι, γυναίκα.
3: Και θα χιονίζει κιόλας.
2: Πέσω ένα αγώνα Μουντιάλ και έρχονται, έχει φτιάξει για. Εντάλερμπερ καλά.
3: Όχι, συμπερδεύτηκα, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, Τετάρτη είναι ο τελικός.
0: Ναι, ναι.
3: Λέω κι εγώ και λέτε ναι, ναι κι εσείς. Λοιπόν, οπότε τελικός Τετάρτη και Πέμπτη γενέθλια. Πώς το λένε, εγγένεια. Εγγένεια Μουντιάλ. Ωστε έτσι, ε.
1: Βραχώδια μέτρα και τα λοιπά. Καλά,
3: εννοείται.
1: Τώρα πού θα πηγαίνουν. Κάτσε το ψάχνω λίγο εδώ να δω την είδηση.
3: Ωραία, πράγμα,
1: αρκετά στελέχη της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν έλαβαν άδεια εισόδου στη ΣΥΠΑ. Μεταξύ αυτών βρίσκονται υψηλόβαθμοι διοικητικοί παράγοντες και μέλη του προσωπικού μηχανισμού της ομάδας.
3: Μεξικό, Καναδά μπορούν να πάνε.
1: Προφανώς.
3: Ωραία, ας πάνε εκεί.
1: Θα πηγαίνετε εκεί.
3: Ας παίξει το Ιράν εκεί, δηλαδή.
1: Τώρα έχουν βγει αυτά εδώ και καιρό.
3: Έλα, μωρά, κάνε μια τράμπα τώρα και σιγά το δύσκολο. Για είναι δύσκολο τώρα.
1: Ναι, ναι, στο Μεξικό θα είναι.
3: Ορίστε, να δείτε η μάνα που τη βρήκε.
1: Η βάση του, την Τιχουάνα.
3: Τιχουάνα. Τιχουάνα και κάνει.
0: Τιχουάνα!
1: Από την Αριζόνα που του είχαν για την αρχή.
3: Α, κάποιος ρωτάει. Άχαστος, θα κάνεις το στούντιο κανονικά ο Μαλιάτσης ή θα συμμετέχει απ' έξω. Θα μπει σε κτίριο. Ντρέπεστε ρε.
0: Θα είναι έξω έτσι κι αλλιώς. Θα είναι έξω το
3: φεστ.
0: Σήμερα κανονικά, κανονικά στο στούντιο. Είμαστε και υπόγειο, ό,τι πρέπει.

0: Ορίστε, Σάββατο βράδυ, μία η ώρα έχει Βραζιλία με ουισκάκι. Wow.
1: Το Σάββατο βράδυ. Τώρα, αυτό το Σάββατο. Πραγματικά, θα είμαι κομμωτινή και μετά την άλλη μέρα παίζω Αλεξανδρούπολη, που είναι δίπλα. Οπότε, είμαι πολύ χαλαρός. Δεν γίνεται να μην δω Βραζιλία. Και τα story μου, και αυτά όπως πρέπει, και τα σκαμπό μου. Πως πετσόκοψες έτσι ρε. Μια στο τόρο φέτσιο, μια στο θέωρη. Σκαμπάου! Και ντάου!
0: 4 η ώρα τα ξημερώματα έχει USA Paraguay.
1: Τρομερό over.
0: 10 η ώρα το βράδυ έχει Κατάρ Ελβετία.
1: Την Κατάρ μου να έχεις.
0: Και next morning, μία η ώρα όντως, ξημερώματα Δευτέρας.
1: Ξημερώματα.
0: Βραζίλ Μορόκο.
1: Oh,
0: και 4.
1: Τέλεια, τέλειο μαζί.
2: Ξημερώματα Δευτέρας Κυριακής τελικά.
0: Ξημερώματα Κυριακής τελικά.
1: Τέλειο, τέλεια γκέλα το Βραζίλια Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Τέλεια γκέλα.
2: Αλλά αν ξεκινήσουμε με γκέλα, με βάση αυτά που κάνουν οι Αργεντίνοι, μπορεί να έχουμε ελπίδα.
1: Και γιατί πρέπει να κάνουμε αυτά.
0: Και 4 ώρα τα ξημερώματα Αϊτή Σκωτία.
1: Αϊτή, μάλλον τσιγκουλάτα τσιγκουλάτα. Πάμε break.

0: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
1: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
0: Φύγαμε.
2: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
3: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
4: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
3: Αξίριστος. Γιατί το μου.
4: Αξίριστος.
5: Μπορείς παλιό.
4: Α, κλείστε το τηλέφωνο.
3: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
5: Και ο... Εφωνημένη.
3: Πω.
4: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
3: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
4: Άλλαξε φωνή.
5: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
4: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
3: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
4: Α, δεν είπες ένα.
5: Βάλε και σ' άλλο πόδι να ξανακλείσουμε το φέρετρο.
4: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πίσω, δεν έχει τίποτα.
3: Κάνα καινούριο λέει, δεν έχουμε.
5: Αυτά.
6: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
7: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό, πού. Ηχολήπτη ο Στέφανο Παλουότολότο.
8: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
7: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
9: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
10: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί το παρελθόν. Εντάξει είμαστε.
4: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
11: Γιώργος Σαμαϊλάκης, από πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
4: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
11: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει το 13, το επαιτειακό, τελείς το 17.
12: Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Ελ Σαλβαδόρ. Ελ Σαλβαδόρ 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Σπορεφέ με 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
10: Εντάξει είμαστε.
0: Φύγαμε.

0: Σου φαίνεται ότι είσαι ενδεφαδωρή απεινιδωτή. Όχι, γιατί έχει και μάλιστα έχει από Medical 24.
1: Πρέπει να έχει πολλού απεινιδωτέ.
0: Και το σεφ και το έχουν. Παιδιά, εγώ θα τα πάω εκεί που είναι να τα πάω. Όσα περισσέψουν θα τα δώσω σε δύο συλλόγου. Γιατί έχω πει θα είναι σε όλου. Θα τα δώσω σε δύο συλλόγου. Καλημέρα από τον Γιώργο τον οδηγό Κτέλ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο καλό το Γιώργο τον Πατιάρχη να παίξουμε στοίχημα για τον νικητή του Μουντιάλ στην Πέβεζα. Και όποιο και ο ειδήσει το γράφει έτσι. Και ο Νάιτ Σίκενμπεργκερ.
2: Καινούριο οδηγό.
0: Καινούριο οδηγό.
1: Α, καινούριο οδηγό.
0: Ναι, ναι, τώρα.
1: Άντε, να πάρει μια εικονίτσα του Αγίου Χριστόφορου.
2: Ναι.
0: Είναι προστάτη.
1: Είναι προστάτη.
0: Περίμενε από σένα.
2: Τον οδηγών, βέβαια.
0: Ναι, αλλά τη Μαρία.
1: Τότε το ήξερα.
2: Έχει εκτέλεσει λεωφορείο να δει τον Αγίου Χριστόφορου.
1: Καλά, είδε.
0: Εγώ το ξέρω. Για τη Μαρία δεν το περίμενα. Το ήξερε ότι υπάρχουν και εικόνε που τον δείχνουν αλλιώ. Ψάξτε το.
1: Μηχανάκι, τι.
0: Όχι, με άλλο
2: πρόσωπο.
0: Σίγουρα πιστεύει θα το πάρουν οι Νίξ. Ναι, το πιστεύω θα το πάρουν οι Νίξ. Πιστεύω ναι. ότι θα κερδίσουν αυτό το match και θα κάνουν το 3-1.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό πιστεύω. Mm. Τώρα, η Σπέρση είναι ομαδάρα και είναι πολύ κοντά οι δύο μας. Κρίμα για

0: Ζαφυρά του λέει. Ζαφυρά του λέει. Κάτσε να. Θα με αφήσει λίγο να το σκεφτώ.
1: Σκέφτα τι εισιτήρια θες να κόψεις.
0: Σωστά. Ναι. Θέλω να σου πω, αγαπητέ, που ξύπνησες με αυτόν τον καημό, να ακούσεις αν θα καταδικάσω εγώ την επίθεση στη Τζαρούχα. Για όσους μάλλον δεν το έχετε ακούσει, τη Δευτέρα το απόγευμα πήγανε καμιά πενταριά έτσι πρωτοπαλίκαρα.
2: Καλά παιδιά.
0: Πολύ καλά παιδιά. Βάψανε με σπρέι το, έξω από το σπίτι της Τζαρούχα, συγγνώμη. Βάψανε με σπρέι, συνθήματα, χαμός, ρίξανε διάφορα κτλ. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να βγω εγώ ή οποιοδήποτε και να πούμε «Α, καταδικάζουμε το γεγονός».
2: Τελείωσε τη βία τώρα.
0: Ναι. Ναι, θα πούνε αυτοί που το είπε Ζαφυρά, παιδιά δεν πρόκειται να ξαναγίνει τίποτα. Τα λέμε, τα ξαναλέμε.
3: Ζαφυρά, θα ζητάσω την κόμμα καλλιωμένη φορή, δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
0: Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι γυναίκα. Το καφριλίκι, παιδιά, δεν μας έχετε ακούσει ποτέ να πούμε. Να σου πω κάτι. Και καλά τι κάνανε. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ από αυτό το πράγμα. Είτε για γυναίκα, είτε για άνδρα, είτε για κανέναν. Οπότε το να λέει Ζαφυρά, θα πει κάτι ή. Δεν ασχολούμαι καν. Ναι, εννοείται, παιδιά. Εννοείται ότι καταδικάζουμε τέτοια πράγματα.

0: και ο Ρογκαβόπουλος, παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, δεν το λέω για να ξεφύγω. Εκεί που ήμουν, ήσουν εδώ που είμαι, θαλ, δεν είχα ήχο, το έβλεπα κρυφά σε ένα ποτήρι. Εγώ είδα κόσμο να χειροκροτάει και να. Ξέρω εγώ να χειροκροτάει τον άνθρωπο. Τώρα, αν υπήρχαν κάποιοι που γιούχαραν, δεν ξέρω τι να σου πω, ρε φίλε. Μην λέω βλακίες. Πείτε εσείς τι πιστεύετε, να κάνω στο ChatGPT. Τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Εγώ είδα το χειροκροτήριο, είδα δηλαδή πλάνα να χειροκροτά τον άνθρωπο.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο. Εγώ κοίταζα τη Γιαδικιά Ρούγλου. Είχε ήδη τραυματιστεί ο Ρογκαβόπουλος όταν το ξεκίνησε το βλόγιο, γιατί εκείνη την ώρα τελείωσε.
0: Οκ. Πάντως ο Τραμπ όχι απλά έφαγε γιούχα. Μιλάμε για τεράστια γιούχα στο εθνικό ύμνο. Τεράστια γιούχα. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χειροκροτούν την ώρα που βγαίνει, ειδικά στα κόρτσιτς.
0: Ναι, βέβαια, το είδα.
2: Υπάρχουν και κάφροι, ναι, οι οποίοι.
1: Καλά, παιδιά, τους κάφρους δεν τους κάνεις καλά με τίποτα. Ποτέ. Ω, πες με τα σύννεφα. Ναι, ναι, τραυματίστηκε ένα. Γι' αυτό έλεγε πριν ο Τσούβι.
0: Ρωτάω, ρε φίλε, μπορεί να λέω, όχι, πείτε μου.
1: Γι' αυτό είπες πριν ότι κάποιοι το χειροκρότησαν και λες, α, πρέπει να το πούμε, γιατί είναι είδηση.
0: Το αυτονόητο είναι είδηση.
1: Τι κάνουμε δηλαδή.
0: Δηλαδή, εγώ όταν βλέπω αθλητή να τραυματίζεται, πραγματικά φρικάρω. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτό που γουστάρει και να. Σε αδειάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λες τώρα θα μείνω πίσω, θα πονάω. Σήμερα νομίζω θα δούμε τι έχει, έτσι.
2: Ναι.
0: Σήμερα.
2: Ένα θέμα το οποίο το έχει και από παλιά, νομίζω, στο πέλμα κάτι.
0: Ναι, είχε παλιά ένα πρόβλημα.
1: Ναι, καλά, εντάξει, λέει, το πιο στενάχωρο βέβαια είναι όταν κάποιο σου λέει ναι, κακώς τη γιούχαραν και τα έκαναν αυτά στην Τζαρούγα. Αλάτια. Αλάτια. Και κόβεται εκεί η κουβέντα. Τίποτα. Και δεν ξαναμιλάς με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό.
2: Πότε θα πας Αυστραλία, ρωτάει κάποιος.
1: Αυστραλία, πότε θα πάμε Αυστραλία, πάμε μαζί Αυστραλία.
0: Πάμε, αγαπητέ.
1: Πάμε Αυστραλία. Και δεν είναι τίποτα, 24 ώρες πτήση.
0: Σιγά.
1: Θα σταματήσουμε από την Τάβη.
0: Ναι, δεν πρέπει να σταματήσεις κάπου ή πας καρφί.
2: Καρφί δεν έχει νομίζω.
0: Σταματάς.
1: Νομίζω δεν έχει καρφί. Από εδώ δεν πρέπει να έχει καρφί.
0: Ρωτάω, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα με χειροκροτήσουν ή θα με γιουχάρουν.
1: Χειροκροτήσεις γιατί είσαι ο πιλότος.
0: Τσουβέλα, ωραίος ο Βουρνιέ. Πολύ ωραίος τύπος.
1: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Το μόλο όταν έρχεται ο άνθρωπος βγάζει φωτογραφίες με όλο τον κόσμο. Ευδιάθετο παιδί.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Γιατί να μην είναι.
1: Ο Νίκος λέει που έχει διαρκεία στο σεφ. Οι περισσότεροι και οι υγιείς χειροκρότησαν το Ρόγκα. Δυστυχώς υπάρχουν και ζώα που χαίρονται.
0: Βέβαια, χωρίς τα ζώα, πώς θα καταλάβεις τους καλούς.
1: Παιδιά, 100-200 λίθοι υπάρχουν παντού, όπου και να δεις.
0: Από χθες σκέφτομαι αυτό που λέει ο Ανδρέας για την Ιαπωνία και ότι θα είναι έκπληξη, να ξέρεις, και κάθομαι και κοιτάω.
1: Το 3-1 δεν το σκέφτεσαι, που είπε ο Ανδρέας.
0: Για τον Παναθηναϊκό. Την ίδια άποψη είχαμε, αλλά...

0: Παιδιά, κάνω υπομονή. 5 μέρες είναι, θα περάσουν οι τελικοί, το πολύ. Δεν μπορώ να διαβάζω τι έκανε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Ρε παιδιά, ζωή δεν έχει. Αλλά αυτός έκανε έτσι, ο άλλος έκανε έτσι. Γιατί δεν λες για τον άλλο που κάνει.
1: Άρα, Μαρία, προπονητής του Ολυμπιακού που είπε χθες την ώρα. Αλλά τι λέμε για αυτό, παιδιά, δεν κάθομαι.
0: Το να κάνει έτσι. Το θέμα είναι, ξέρω τι κάνω εγώ, ρε φίλε. Ξέρω τι κάνει η Μαρία, ξέρω τι κάνει ο Πάνος. Να ξέρεις τι κάνεις εσύ. Θα διαμορφώσεις, συγγνώμη να το πω, τη δική σου άποψη με βάση το τι κάνει ένας ζάμπλουτος άνθρωπος ή τι κάνει ένας προπονητής. Δεν διαμορφώνω εγώ την άποψή μου με βάση το τι κάνει ο άλλος. Δεν κάνω reaction. Έχω μια σταθερή άποψη για τη ζωή και τελειώσει.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Θα σου πω όμως ένα τσικ που έχω για αυτούς τους τελικούς.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Παίζουν δύο από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και μας έχουν ξενερώσει τόσο πολύ με ό,τι γίνεται έξω από τις τέσσερις γραμμές.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
1: Που εμένα, είτε το πάρει ο Ολυμπιακός είτε το πάρει ο Παναθηναϊκός, μου είναι το ίδιο. Παιδιά, sorry, έχω και φίλους Ολυμπιακούς, έχω και φίλους Παναθηναϊκούς. Εμένα μου αρέσει να ευχαριστιέμαι ματσάκι. Δηλαδή, μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο έβλεπες ένα ωραίο μάτς, μετά ήρθε μια κατηφοριά. Οκ, okay, το πήρε ο Ολυμπιακός. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Αλλά μας έχουν ξενερώσει τόσο πολύ με τις ανακοινώσεις. Με το ότι μπαίνουν και κυνηγάνε διαιτητές. Α, όχι, δεν κυνηγήσα διαιτητές, του μίλησα. Α, όχι, βγάλαμε βίντεο. Όχι, δεν βγάλαμε βίντεο. Αφήστε μας να δούμε ένα ωραίο ματσάκι.
0: Και αφήστε μας να βαρέσουμε καμιά βολή.
1: Και να μην έχουμε να ασχολούμαστε με το τι γίνεται γύρω-γύρω και μπουρου-μπουρου και αυτό. Πάμε σε τέτοια. Α, έχω να πω πράγματα.
2: Έτσι θα παίζει. Έτσι θα φύγει. Δεν κεράσει τίποτα.
1: Θα κεράσουμε Agenda One, φίλε. Εσείς που έχετε επιχειρήσεις, θα πληρώνετε λιγότερα, θα έχετε περισσότερα. Agenda One Business από την Κοσμοτέ Telecom. Γιατί έχεις, σίγουρα έχεις επιχείρηση, έχεις ένα σταθερό, έχεις εταιρικά κινητά. Με όλα αυτά, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα για την επιχείρησή σου.
0: Και να περιφέρεις όσο. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Bwin με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά βέβαια στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
3: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση απόψε στον Big Win Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τέταρτο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός άκτορ Ολυμπιακός απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας πρώτον. Δεύτερον, ξέρουμε ότι μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε να ακούσετε, θα επιμένετε και θα στέλνετε μηνύματα. Πάμε παρακάτω.
1: Προχωράμε.
0: Λοιπόν, και θα πάμε στο χόμπι που χαρίζει.
1: Το
0: χόμπι. Στο χόμπι που χαρίζει 10 χρόνια ζωής και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Για χόμπι μιλάμε.
1: Ξαπλά.
0: Όχι ρε, χόμπι.
1: Χόμπι.
0: Χόμπι. Λοιπόν, δεν είναι ούτε η γυμναστική, ούτε το πάντελ, ούτε η συλλογή γραμματοσύμων. Ναι, ούτε το διάβασμα. Όχι, είναι ρίλο οι συναυλίες.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Όλους θα σας τάψουμε, ρε.
1: Πάγε.
0: Έγινε έρευνα, λέει, εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές δραστηριότητες επηρεάζουν την ψυχολογία των ανθρώπων. Γιόγκα, βόλτες με σκύλο. Και ναι, η παρακολούθηση συναυλίων αποδείχθηκε ότι έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στον οργανισμό. Γιατί, περπατάς, ναι. Χορεύεις, ναι. Συναναστρέφεσαι με κόσμο, ναι. Ακούς μουσική που σου αρέσει,
1: ναι.
0: Θυμάσαι. Πίνεις μπύρες,
1: ναι. Και στο Ελλαδιστάν, πρωθυπουργέ, έχετε κόψει τους ανήλικους από τα σημεία αυτά. Το χειμώνα.
0: Από τα κλειστά, έτσι. Ναι, είναι φοβερό.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Έχετε αντικαπνιστικό νόμο, έχετε. Βεβαίως. Ναι. Απαγορεύεται να δώσεις αλκοόλ σε ανηλίκους. Απαγορεύεται. Βεβαίως.
0: Μπορούν τα παιδιά να συνοδεύονται από τους γονείς τους.
1: Μπορούν.
0: Ναι. Όχι.
1: Γιατί δεν τα αφήνετε.
0: Γιατί πες μου εσύ.
1: Γιατί θέλω να είναι σπίτι.
2: Ναι, γιατί δεν έχω καλή άποψη.
1: Τέλος πάντων, κάποιος ρώτησε για τις χώρες οι οποίες από την Αφρική θα λάβουν μέρος στο Μουντιάλ.
2: Είμαστε.
1: Εμείς είμαστε πρώτοι. Πρωθυπουργοί.
0: Πάλι έξω. Ακόμα και αυτό.
1: 10 για πρώτη φορά από την Αφρική, έτσι. Μαρόκο, Σενεγάλη, ακτή Ελεφαντοστού, Αίγυπτος.
2: Εντεφαλοστού. Εντεφαλοστού.
1: Δεν τα λες καλά. Δεν θα το ξανακάνω.
2: Θα τα λες καλά.
1: Αλγερία, Γκάνα, Τινησία, Νότιος Αφρική, Πράσινο Ακροτήρι και Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
0: Του Κόγκο.
1: Στα Κογκά που έλεγε και η Λενοπούλου.
0: Ναι, ναι, παιδιά, καταλαβαίνουμε από τα μηνύματα τι χόμπι έχουν κάποιοι από εδώ μέσα.
1: Ναι,
0: χρειάζεται
1: ναι,
0: να το στέλνετε.
2: Βγάλτε τρία χαρτάκια, μια κολλακάκια.
0: Δεν χρειάζεται να το στέλνετε.

0: ρωτάει.
1: Τι?
0: Μήπως τρώτε ένα burnout σχετικά με το τι θα φάτε για μεσημέρι. Λίγο πολύ λέει, έχω βαρεθεί τα πάντα, κυρίως γιατί τα φτιάχνω εγώ. Mm. Καμιά πρόταση για σήμερα.
1: Κοίταξε, είναι Τρίτη.
0: Ναι.
1: Κάτι με κοτόπουλο μπορείς.
0: Μπράβο, που ψήνεται και εύκολα. Μαγειρεύεται και
1: ναι,
0: εύκολα.
1: Μαγειρεύεται και εύκολα. Ναι, δεν θα σου πω το κλασικό κοτόπουλο με πατάτες.
0: Να σου πω κάτι. Δεν θα κάνω διαφήμιση. Είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία, ελληνική εταιρεία, που φτιάχνει έτοιμες σάλτσες στο βαζάκι.
1: Okay.
0: Που δεν έχει συντηρητικά
1: κοινά. Με μακαρονάκια.
0: Με ό,τι θες. Μακαρονάκια. Okay. Είναι μια λευκή σάλτσα με τυριά, όπου σοτάρεις λίγο το κοτοπουλάκι.
1: Και πετάς αυτό από πάνω με ριζάκι.
0: Μπράβο, με ριζάκι και έχεις καθαρίσει. Λοιπόν,
1: αλλιώς το λέγαμε στο στρατό, δεν θα το πω, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκαν πολύ.
2: Ναι.
1: Αυτό το σκέφτηκαν πολύ.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι μια καλή πρόταση.
0: Είναι μια καλή πρόταση. Εγώ βέβαια που έχω φροντίσει, ρύζι, αλλά με κεφτεδά και κοκκινιστά.
1: Πολύ ωραία πρόταση. Και την επόμενη μέρα η σάλτσα είναι καλύτερη.
0: Ναι. Και μπορεί και να περισσέψει λιγάκι η σαλτσούλα.
1: Ναι.
0: Και να φτιάξει μια μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, στο τζαμπέ.
2: Γεια σου, μέτρο πάντα, λέει.

0: είναι λίγο περίεργη ημέρα με τους ακροατές.
1: Αυτό με Κινέζο. Γιατί εσείς είπατε τι είπατε, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Και στέλνει ένα μήνυμα κάποιος και λέει ναι, μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο.
0: Λοιπόν, είχαμε άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών των Knicks χθες μετά την ήττα από τους Spurs. Πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη Νέα Υόρκη. Ξέφυγε η κατάσταση έξω από το Madison Square Garden. Χιλιάδες φίλοι είχαν συγκεντρωθεί με τις γιγαντοοθόνες. Το έχουν αυτό.
1: Ναι, γιατί περιμένουν.
0: Πάρα πολλοί δεν πήγαν, δεν μπόρεσαν να μπουν γιατί υπήρχε ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος λόγω πληρότητας. Δεν μπόρεσαν να μπουν, δημιουργήθηκε συνωστισμός. Έσπροχναν, ξέφυγε η κατάσταση. Μαζικός καυγάς. Εκατοντάδες άτομα, κλωτσιές, μπουνιές, συμπλοκές σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψη των επόμενων αγώνων. Μιλάμε για αδιανόητο ξύλο. Εδώ τώρα σε ένα βίντεο βλέπω 100 άτομα με μπουνιές και κλωτσιές. Μασκότ παίζει μπουνιές. Μασκότ το Νίξ παίζει μπουνιές. Μιλάμε για τεράστια συμπλοκή με σίδερα, ξύλα, με κάθε τρόπο. Εμόφυρτοι άνθρωποι της ίδιας ομάδας. Είναι αυτό. Είναι που διψά ο κόσμος για βία. Δεν έχει που να εκφραστεί. Έχει διαδέσποτα σκυλιά που δεν ξέρουν για ποιο λόγο τρέχουν από εδώ και από εκεί και γαυγίζουν. Κάπως έτσι. Ζούμε σε ένα simulation, είναι ένα πείραμα έτσι κι αλλιώς.
2: Ένας τύπος δέρνει και κρατάει ένα μπουκάλι στα χέρια.
0: Ναι.
2: Δεν χτυπάει.
0: Δεν το χτυπάει.
2: Θέλει να πιει.
1: Θέλει να πιει.
0: Βαράει μπουνιές και πίνει από την άλλη. Ένας που έδιρε πέντε, τον σήκωσαν στα χέρια. Έναν που έδιρε πέντε.
1: Έχουμε νικητή.
0: Α, τον έσκασαν κάτω με την πλάτη.
1: Τελικά όχι.
0: Ένας μπουνιάς αστυνομικό. Υπέροχα νέα. Σηκωταριά φτιάξε ένα σε δύο θεός. Μπίπ τα κοτόπουλα όλα. Μπίπ τα κοτόπουλα όλα. Μάλιστα.
1: Γιατί κοκκινιστά και φτεδάκια και όχι σουτζουκάκια, ρωτάει ο Κώστας από το ορεινό Γκίζι. Γιατί είναι και φτεδάκια. Τα σουτζουκάκια έχουν άλλο μαρινάρισμα. Όχι πέρα από το μέγεθος. Έχουν άλλο. Έχει καρσικίμινα μέσα, έχουν κάτι αυτά. Αυτά είναι και φτεδάκια. Είναι άλλα φτεδάκια, άλλα τα σουτζουκάκια. Επίσης, Θεσσαλονίκη τα σουτζουκάκια είναι χωρίς σάλτσα.
0: Χωρίς σάλτσα. Είναι έτσι.
1: Ψητά, μακρός είναι ψητά.
0: Και μπαμπακάκια.
1: Και μπαμπακάκια, αυτό είναι.
0: Ή μπακακάκια που είναι τα βατραχάκια στην άρτα.
1: Στο μαρμάρι
0: είναι μπακακάκι. Ναι. Δεν κρατάς κανένα και οφτέλει ότι χερί ανέβει για το βράδυ. Μάλιστα.
1: Εγώ.
0: Χθες λέει κάποιος Μαρία, πήγα να πάρω ένα αποσμητικό. Πήρα τρία μικρά ρολάκια κοτόπουλο, τάψισα
1: airfryer,
0: έβρασα ένα ρύζι, βάζω μανιτάρια και μπαχαρικά και έφτιαξα γευματάρο Steven Pigal.
1: Μπράβο ρε.
0: Μάλιστα.
1: Ποια εταιρεία έχει τη σωσιγά, μη θυμάμαι. Cook κάτι λέγεται. Στο σούπερ μάρκετ θα τη βρείτε.

0: Το καλοκαίρι όχι, τέλος.
1: Τι ρε φίλε, τι έπαθε τώρα.
0: Τι ρε φίλε.
1: Τι φασαρία είναι αυτή τώρα.
0: Δεν σου είπα να τα αφήσει τον ήλιο να ψηθεί. Σαλμονέλα ή στυλαλά.
1: Μπορείτε να μου φέρετε δύο κοντόπλα. Λουίτζι, άσε, Λουίτζι.
2: Με ποιον τον έβαλες εκτός εσύ τώρα το Λουίτζι. Ποια είναι ο ποιος χαρακτήρας.
0: Με το, πώς το λένε.
2: Λεπρεπέρος της κόρης.
1: Λουίτζι.
0: Έλα.
2: Αυτό με τα αυτιά.
0: Με τα αυτιά. Περίμενε.
1: Ένα λεπτό. Ναι, αυτιά Λουίτζι.
0: Πώς το λένε.
1: Γιόντα.
0: Γιόντα, ναι, Γιόντα.
1: Γιόντα, να μη θέλεις, Γιόντα.
0: Το κάνω συνέχεια αυτό το κατεβάζω τα αυτιά και πλέον έχει βαρεθεί και αυτός και τα κρατάει μόνος τα αυτιά κατεβασμένα και μου θυμίζει Γιόντα. Γιόντα, του λέω Γιόντα. Και από μέσα του σκέφτεται ότι έχει χάρη που με ταΐς μου η βλαμμένη. Καλημέρα στο Στυλιανό. Δίνετε πιθανότητες.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που λέτε την καλημέρα μου. Για πάμε Μαρία Στυλιανός.
0: Δίνετε πιθανότητες στην Ουραγουάη, για κάποιον που τον ενοχλεί που αλλάζω τις λέξεις, να βγει πρώτη στον όμιλο απέναντι στην Ισπανία ή όχι? Εγώ δίνω. Να βγει πρώτη Ουραγουάη, δεύτερη Ισπανία. Αν βγει δεύτερη, πάει καρφί πάνω στην Αργεντινή στους 32. Επίσης, γνώμη για ποντάρισμα νικητή μουντιάλ στην Αγγλία. Τόσα λεφτά σου περισσεύουν, βρε Στυλιανέ, και εσύ.
1: Πάνω είπες πράσινο φροτήρι.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: Γιατί όχι.
1: Ήταν δύο μηνύματα. Ο Πάνος είπε πράσινο φροτήρι.
2: Να βάλω βάρ. Ας το βάλω στο διάλειμμα.
0: Πράσινο φροτήρι. Και ακτή εντεφαλωστού.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η ΑΕ Γιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο ΑΣΚ Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πόρχα. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τη διαφημίσεις.
0: Μήνυμα, λοιπόν πάμε για
1: διαφημίσεις. Αμέσως μετά τη διαφημίσεις, τα μέτω, να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεξάκι.
5: Δέχεται πίσω του καραδίμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Του κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Για ρωτά λίγο πως κέρδισε η αρκαδία τον Πειραιά. Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πυρεός κάποιος ήταν.
6: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει.
1: Έχει πάρει για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
6: Κάτι απαξινού.
1: Ακριβώς. Για το...
6: Το ρόκι. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
1: Για το ροκ και ένα και δύο.
6: Τώρα και δύο.
1: Όχι. Για το...
6: Το ροκ.
1: Τι. Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
6: Δεν σε παρεξήνεψε.
7: Ναι, αμέ.
6: Και εμένα.
8: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
1: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα. Τι BB Best Benefit.
6: Τι BB Best. Τι BB Best Benefit.
1: Μην ξεπηρεάζει.
6: BB Best Benefit. Ορίστε και εγώ λάθος το πάω.
1: Στο κράτη μου. Συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα σου θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη. Τόκισε.
9: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
1: Λέω, μα ακριβώς.
10: Έχουμε διακοπή του πουλίου, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί, οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο με ένα πανό.
11: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
10: Για ποιους τώρα, είναι Κορεάτης, είναι Έλληνες, Κίνας.
11: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
10: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν από την εξόδο των επιστήμων και δεν φαινότανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
1: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
12: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
13: Και δεν, εκεί κοβέται το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να στα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρσελόνα.

0: έχουν έρθει. Καλημέρα από κόκκινο σιρωτήρι. Καλημέρα από πράσινο κλωτσοτήρι. Ήρθε αφροτήρι ο ρυλός.
1: Και το μάζεψε.
0: Και το μάζεψε. Το μάζεψε.
2: Μάγκες παρετήθηκα. Καλημέρα. Όλα τέλεια. Φιλιά από Ζυρίχη.
3: Α,
2: ναι.
3: Μπράβο. Ωραία.
0: Είναι μια καλή αποτυχία. Α,
3: παρετήθηκε.
0: Α, δεν ξέρω τι δίκιο υπάρχει.
3: Μπορεί.
0: Μπορεί να είναι αλλιώς το εργασιακό δίκιο.
3: Αν έχεις φροντίσει για τα επόμενα. Εντάξει.
0: Το Ζυρίχη μας ξέρει να μας προστατεύει.
2: Ωραία, έχεις κάνει την καβάτσα σου και να πας από Σεπτέμβρη για δουλειά. Αυτά που λέγαμε χτες.
0: Ναι, το καλύτερο.
2: Νομίζω ότι τσαντίστηκε και έφυγε.
0: Κάτι έκανε, κάτι έκανε άσχημα τώρα. Δεν ξέρω τι συμβεί εκεί.
2: Οι λέρες του Μουντιάλ θα υποστηρίζουν ακτή πι ελεφαντοστού.
0: Όχι. Όχι. Δεν περνάει από μένα παρά... Άστα. Σου βέλα από εκείνος που υποστηρίζει ομάδα που απαγορεύεται να χάσει. Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός απαγορεύεται να χάσει.
2: Ποια είναι η ομάδα που απαγορεύεται να χάσει.
0: Απαγορεύεται να χάσει Παναθηναϊκός. Σας έχουμε δείξει κάτι τέτοιο. Ψαροντούφεκο στην Ικαρία, Μαρία.
3: Ναι.
0: Βλέπω ένα ψάρι με ένα περίεργο φύκι στο στόμα. Έτρωγε. Με κοίταξε ατάραχο από ντόπιου, έμαθα ότι είναι μπούλη. Είναι παρασυσιογόνο.
3: Ναι.
0: Δεν θα είναι μπουλή.
2: Μπουλή.
3: Μπουλή.
0: Μπουλή. Ναι, ναι. Είναι παρασυσιογόνο. Αν το φας, παπάριος.
3: Αν φας το ψάρι, αν φας το φύκι που έτρωγε το ψάρι.
2: Αν φας το μπουλή.
0: Το μπουλή. Βγάλε το μπουλή. Το μπουλή.
3: Χτίστο, χτίστο.
0: Ρόδατσα. Τέτοιο. Δεν είμαι τόσο τώρα, Ρίλο. Το μπουλί, το μπουλί βγάλε.
2: Το τέβε, ρωδάκι.
0: Είδες και εγώ ρωδάτσα.
2: Λούφα και παραλλαγή.
0: Λούφα και παραλλαγή μου. Ή μούφα και παραλλαγή, γιατί προσυπέγραφε ένας με μούφα και παραλλαγή. Το πράσινο αησυχτήρι είναι πολύ ωραίο.
3: Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
0: Το πράσινο αησυχτήρι είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Έχουμε τελικό με το Καζακστάν στην Τούμπα για, για να αποφύγει τον υποβιβασμό εθνική νέων. Στις 6 είναι η τρίτη αγωνιστική των προκριματικών. Θέλει την νίκη για να αποφύγει τον υποβιβασμό στην δεύτερη λίγα. Έτσι. Είναι τεράστια σημασία στο παιχνίδι. Είναι στην τελευταία θέση του ομίλου οι μικροί. Έχουν μόνο ένα βαθμό. Η σημερινή αντίπαλος έχει 6, ενώ η Σερβία έχει 3 και η Πορτογαλία 2. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάρει την νίκη για να ξεφύγει από την τελευταία θέση.
1: Και
0: έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού αυτό το μάτς.
1: Λοιπόν, έχουν βγει κατά καιρούς κάτι ειδήσεις, κυρίως από τη Μύκονο. Άντε και τη Σαντορίνη καμιά φορά που βγάζανε, ξέρεις, λογαριασμούς και λέω δώσαμε για μια χωριάτικη 125 ευρώ, ξέρω, κτλ. Λοιπόν, κάπως έτσι την πάτησαν δύο τουρίστες, κάπως έτσι, καλό να πάθουνε.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Στη Ρώμη.
2: Γιατί? Στη Ρώμη.
1: Στη Ρώμη πλήρωσαν για δύο παγωτά 44 ευρώ.
2: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Τα είχαν και τα δώσανε.
1: Πρόσεξε. Και μάλιστα είναι, λέει, το χειρότερο που έχω δοκιμάσει. Φυσικά, αν το πληρώσει 22 ευρώ, το χειρότερο είναι.
2: Καλά, στο μοναστηριάκι είχε 6 ευρώ η μπάλα.
0: Μα 44 ευρώ.
1: 6 ευρώ η μπάλα. Τι είναι του Μουντιάλ.
0: Δεν ξέρω. 44 ευρώ παίρνει δύο μπάλε
1: στην μπάλα.
2: 6 ευρώ η μπάλα. Πάνω στην Αθηνά.
0: Εντάξει, άμα θε τα δίνει.
1: Να σου πω κάτι. Μπράβο, άμα θε τα δίνει. Λοιπόν, πήγανε να πάρουν ένα παγωτό.
0: Δεν τα δίνω.
1: Λοιπόν, είχε 12 ευρώ. Εκεί είχε 4 ευρώ η μπάλα.
0: Πάντα το συγκρίνουμε φαΐ. Ρε φίλε, με 12 ευρώ πέφτει 4 ευρώ.
2: Πόσες
0: μπάλες με γύρω από όλα.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Τρεις μπάλες ο καθένας και σου λέει πληρώσουμε 12 ευρώ. Εντάξει. Ρώμη, ρε φίλε, Ρώμα. Μάμα Ρώμα.
0: Μάλιστα, μάμα Ρώμα.
1: Τρεις μπάλες, ρε
2: φίλε. Να σου πω κάτι.
1: Τρεις μπάλες.
2: Το πουράκι.
1: Πρόσεξε να δεις. Ναι. 4 ευρώ η μπάλα. Στι 12. Να βάλουμε και σαν τη γη. Ναι, βάλε και σαν τη γη. Μωρέ, να βάλουμε και ένα μακαρόν. Ναι, βάλε και μακαρόν. Να βάλουμε και ένα μικρό κανόλι. Εντάξει, ρε εσύ, βάλε και τρία πιτόγυρα πάνω.
2: Αυτό.
1: Καλά σου κάνανε και σε χρεώσαν 22 ευρώ. Ένα παγωτό είπες να φας. 1800 θερμίδες, ας πούμε. Κατά πώς το τρως όλο αυτό το πράγμα. Σαντιγιές, μακαρόν, μακανελόνια πάνω αυτό. Φάει δύο μπάλες εκεί πέρα και τέτοια.
0: Θες μακαρόν.
1: Φάει δύο μπαλάκια, μωρέ.
0: Θες μακαρόν.
1: Θες μακαρόν.
0: Θες ή δεν θες μακαρόν.
1: Και μετά κλαίγονται γιατί πλήρωσαν λίγο.
0: Έχω κοτόπουλο με μακαρόν.
2: Με κοιμά.
1: Καλά να πάθετε. Και λίγα ήτανε. Μου θες να βάλεις την Άρτα και τα Γιάννενα πάνω σε ένα παγωτό.
2: Θα συμφωνήσω ότι το πιο τιμίο παγωτό είναι το κοκτέιλ με 1,5 ευρώ στα περίπτερα.
0: Υπέροχο που έσπαγε το κουταλάκι. Πρόσεξε τώρα μία. Να πας απόγευμα Τρίτης να δεις Ελλάδα, Καζακστάν, νέος. Μιλάμε για αργόσχολους. Η ψυχή του πάρτι και του αθλητισμού. Αυτός καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τη ζωή υπέροχα.
1: Ναι.
0: Ο επιχειρήμα. Ο Έλλον Μάσκ.
1: Δεν ξέραμε να σε καλέσουμε στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ο Έλλον Μάσκ έστειλε μήνυμα. Ο Τζεφ Μπέζος. Τις δουλειές δεν προλαβαίνει να πάει να δει έναν αγώνα για τα παιδιά. Ποιος έστειλε μήνυμα, Μαρία? Ποιος ήταν αυτός τώρα που έστειλε, Μαρία? Μιλάμε για τον απόλυτα επιτυχημένο
1: τι
0: επιχειρηματία και άνθρωπο.
1: Ο άνθρωπος,
0: τίποτα, ρε, ο φίλε, άνθρωπος που έχει φοβερές δουλειές. Αύριο το πρωί θα γράφουν για αυτόν.
1: Πότε σε βόλευε, ρε φίλε, να το βάλουμε το παιχνίδι.
0: Αύριο το πρωί στα site, αύριο το πρωί στη ζωή, αύριο το πρωί σε εκπομπές θα γράφουν για έναν άνθρωπο που λέει αργόσκολο κόσμο που πάει να δει εθνική νέων στην Τούμπα 6 ώρα το απόγευμα. Να μην πάνε τους γονείς τους. Να μην πάνε τους γονείς τους.
1: Όχι, ρε, να μην πάνε.
0: Βρε ανύπαρκτε. Βρε ανύπαρκτε που θα πεις εσύ σε παιδιά που αθλούνται, φοράνε το εθνόσημο, ότι είναι όλα αυτά βαρετά και ο κόσμος που δεν το στηρίζει ότι είναι αργόσκολος. Ανύπαρκτε. Πάμε τώρα, έλα εδώ, έλα φέσαι.
1: Αν χάσουν οι άποι.
0: Έλα χόρη. Έλα Έλλον Μάσκ. Έλα Κύρο Γρανάζι.
1: Το 15 Αύγουστο θα τα ξαναπεί.
0: Έλα Κύρο Γρανάζι εδώ πέρα. Έλα να σε πάω στον Οβί για τις ευρεσιτεχνίες που έχεις βρει το φάρμακο για τις ασθένειες. Έλα εδώ πέρα θα πεις τον κόσμο αργόσκολο που πάει να βλέπει ποδόσφαιρο. Κάτσε ρε φίλε, φύγει κόσμο που θέλει να πάει να δει μπαλίτσα 6 ώρα το απόγευμα. Συγγνώμη Μαρία.
1: Τα παιδιά που παίζουν.
0: Να πάμε στη δούλεψή
1: του.
0: Σε παρακαλώ, άνθρωπε, πάρε με στη ζωή σου και στο mindset που έχεις. Βάλε με μέσα στον κόσμο σου.
2: Όχι, ρε.
0: Φτιάξε μια αίρεση να σου δώσω το άϊμα και την ψυχή.
1: Αν χάσουν οι Ιάπωνες, τίτλος εφημερίδα του Τόκιο θα είναι πράσινο χαρακτήρι. Ο παπάλιος.
2: Στις ελληνικές εύκολα θα το δεις.
1: Εύκολα.
2: 100%.
1: Σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια μου έκλειψαν το αυτοκίνητο.
0: Ωραία, μπράβο, ωραία ανάμνηση.
1: Και σήμερα με πήραν από το τμήμα και μου ήρθανε 2 κλήσεις από το 24.
0: Από το κλεμμένο αμάξι.
1: Μάλλον. Ναι. Μπορεί να ήταν πριν το κλέψουν. Γιατί αφού το κλέψανε, δεν νομίζω να έπαιρνε κλείσει το αμάξι. Λίγο αμάξι εδώ, λίγο αμάξι εκεί, λίγο αμάξι παραπέρα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρίλος. Η από εδώ.
3: Κουσταμπολάκι!
0: Όλα αργόσχολα. Όλα μόνο για λεφτά. Δεν παίζει τίποτα άλλο ρόλο. Μόνο για λεφτά. Αυτό φτιάξαμε. Λοιπόν, έρχεται Τσούση Κατσόχος μεθυσμένη από τη γιορτή από χθες. Από χαρά και αναμνήσεις. Πρώτα η Σοφία Θεδωράκη, η οποία ήδη έχει βαρεθεί από χθες τη δουλειά. Είχα κουράστηκα παραπάνω, μου έχει πέσει σίδηρος. Και τα λέμε πάλι αύριο με το ίδιο διαολεμένο κέφι. Πριν φύγουμε, έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Έχουμε πράγματα να πούμε. Ναι, Αλέξανδρε.
0: Επιτρέπεται από το παιδί εδώ.
1: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, δεν είχαμε δουλειά να κάνουμε.
0: Ναι. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Να ζητά το αληθινό, ζει το δικό τη ρυθμό, φτιάχνει το δικό τη δρόμο για το δικό τη σκοπό. Μοιάζει το λάθο, σωστό. Και όπω κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται πάνω και το WhatsApp. Και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέα σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στι ζωέ των νέων σε όλη τη διάρκεια τη νεανική του διαδρομή. WhatsApp, όλα παίζουν. Τρέχω έξω να πάω να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Να βρω αυτόν τον επιτυχημένο άντρα. Σίγουρα άντρα το έχει στείλει. Να βρω τι κάνει αυτό στη ζωή του.
1: Αυτό τη σεξιστικότητα είναι που είπες.
0: Τρίτη έξι ώρα. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του.
1: Πόσο πολύ.
0: You give me money.
1: I'm blue and it didn't
0: Υπάρχει τώρα.

0: Κάτι έκανα, δεν το είδα.
1: Δεν το είδα εγώ.
0: Εντάξει.
2: Πάμε να φάμε κανένα μαρτιανό.
3: Γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου, ενεργοποιείς το κουπόνι για να το εξεργιώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ.
1: Γεια σας, τα λέμε.
3: Γεια σας.
1: Όχι, ωραίος ήχος.
3: Τέλειος ήχος.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Πώς νιώθετε που είστε ένα χρόνο μεγαλύτερος?
1: Νομίζω ότι ωραία περάσαμε χθες, το διασκεδάσαμε και οι πολλοί φίλοι που ήρθαν από εκεί το διασκέδασαν και αυτοί. Καλά ήταν. Καλά ήταν.
0: Άντε και στα επόμενα.
1: Ναι.
2: Δίχως το χρώμα.
0: Πάνος Μπουρνάς, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
1: Σωτήρης Ταμπάκος, στα υπόλοιπα.
0: Πώς φαίνεται ο άνθρωπος τώρα που έχει πάρει τον αέρα του? Κοίτα, κοίτα.
1: Έχει πάρει τον αέρα του, έχει πάρει.
0: Πες καλά, τώρα είναι, έχει άλλη χαρά, άλλη άβρα.
1: Στα εξωτερικά, έχει πάει και στην Κρήτη. Μια χαρά.
0: Και τι είδε?
1: Τα πάντα.
0: Ειδικά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον ελπίζω αυτά που είδε έξω από τον αγωνιστικό χώρο να χρήσωσαν το χάπι.
1: Και αυτά που έφαγε.
0: Εντάξει το.
1: Έχεις τίποτα ή τώρα που γιώσανε τα γενέθλια θα τους ξεχάσεις?
0: Όχι, εντάξει, δεν έχουμε εδώ σήμερα δωράκια, θα έχουμε όμως όσο νουπο.
1: Ναι, όσο νουπο. Σαν φαγητό ακούγεται, όσο νουπο.
0: Είναι τόσο μπούκος, εσύ σκέφτηκες.
2: Θα σ' αγαπήσω, μου στα τα μάτια σου, θα τα φιλήσω.
0: Με αυτά και με αυτά, μεθαύριο Μουντιάλ, έτσι, έχουμε βέβαια και ακόμα.
1: Ξεκινάει το Μουντιάλ, έχουμε ακόμα μάτς στο μπάσκετ.
0: Και κλείσαμε.
1: Ωραία. Λέξη του κόσμου και το παράξενο. Την Πέμπτη ξεκινάει το...
0: Ναι, ναι. Πέμπτη το βράδυ, 10 η ώρα.
1: Μάτς.
0: Μεξικό, Νότια Κορέα, εάν δεν απατώμε το εναρκτήριο.
1: Θα δούμε Πινέδα δηλαδή.
0: Κάτσε να σου πω αν είναι όντως αυτό, γιατί από μνήμης το λέω.
1: Ναι. Τα πιτσιρίκια από που έχουν πάρει χαμπάρι ότι γίνεται Μουντιάλ και έχουν πλακωθεί στα Πανίνη και δεξιά.
0: Τι δεν θα παίρνανε εσύ? Είναι δυνατόν? Ναι, ναι. Όχι, λάθος, όχι η Κορέα. Μεξικό, Νότια Αφρική. Η Νότια Κορέα με την Τσεχία παίζει στις 5 τα ξημερώματα, δηλαδή.
1: Α,
0: πρεμιέρα ουσιαστικά.
1: Προς Παρασκευή, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Λάξεις. Αυτά τα δύο παιχνίδια είναι.
1: Για πες την μέχρι και την Κυριακή, τι άλλο έχουμε.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή, 10 η ώρα Καναδάς, Βοσνία. 4 η ώρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη. 10 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου πια. Κατάρ, Ελβετία, 1 η ώρα Βραζιλία, Μαρόκο.
1: Ωραία.
0: Περίμενε να το ανοίξεις πιο αναλυτικά. Έχουμε. Πού πάει, εδώ. Βραζιλία, Μαρόκο, πάμε στη 1. Στις 4 ξημερώματα, Αιτή, Σκωτία. Εντάξει, δύσκολο, σκληρό. Κυριακή, 7 η ώρα. Έχουμε Αυστραλία, Τουρκία. Έχουμε στις 8 Γερμανία Κουρασάου και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία.
1: Εντάξει, καλά ξεκινάει.
0: Μια χαρά.
1: Μια χαρά.

0: Και σκέψω τώρα αυτό το Γεωργία, Γερμανία. Κουραστάω να γίνει κανένα όπα.
1: Κανένα μπέρδεμα.
0: Τι ωραία.
1: Γιατί ρε.
0: Όχι, ναι. Κοίταξε, από ό,τι βλέπω, το πιο σκληρό είναι αυτό το IT Σκωτία που είναι 4 ώρα κιόλας το πρωί. Είναι σκληρό. Το Ολλανδία, Ιαπωνία την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι, δεν θα περάσουν καλά.
0: Είναι δυνατό, να ξέρετε. Και είναι και καλή ώρα. Είναι 11 ώρα το βράδυ και είναι και. Οι Ιάπωνες είναι πάρα πολύ καλοί.
1: Ωραία. Πάμε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ το καθυστέρησα γιατί έχω να πω πράγματα, ρε φίλε.
1: Για πες τα μου, ρε.
0: Διότι Μουντιάλ λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται συνήθως στα Μουντιάλ, στα Γιούρο κτλ. Βγαίνουμε έξω, γινόμαστε πιο κοινωνικοί. Και το καλοκαίρι λοιπόν παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλέξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Bigwin Sport FM θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates αυτό το Σάββατο 12 με 2. Το άλλο Σάββατο 20 Ιουνίου την ίδια ώρα, το Σάββατο 11 Ιουλίου επίσης 12 με 2 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, δηλαδή πριν τον τελικό, πάλι την ίδια ώρα, όλες δηλαδή εκπομπές ήταν στις 12 το μεσημέρι, 12 λοιπόν με 2 τα Σάββατα που σας έχω προαναφέρει.

0: χάρηκα πάρα πολύ που ήταν εκεί σχεδόν το σύνολο των παιδιών, παλιών και νέων δηλαδή. Πραγματικά χάρηκα.
1: Ναι, όσοι μπορούσαν να έρθουν. Εντάξει, είναι και δύσκολη ημέρα και κάποια δουλειά μου. Κάποιοι δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο για όλους.
0: Πάντως περισσότεροι βρήκαν λίγο χρόνο.

0: Τι σου έμεινε λοιπόν από τη θέσινη γιορτή, να το πω έτσι?
1: Χαρά. Χαρά. Τίποτα άλλο. Χαρά.
0: Εμένα μου έμεινε και μια νοσταλγία, ρε παιδί μου. Ξέρεις, είδες φίλους πρόσωπο που έχετε περάσει πολλά μαζί. Είναι λίγο συγκινητικό όλο αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση απόψε στον Big Win Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τέταρτο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας, λέει, είμαι ο Νικόλας, 29 ετών από σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Νικόλα μου. Σας ακούω εδώ και 7 χρόνια και χθες με συγκινήσατε. Λέω, Νικόλα, θα τον πέσω. Νικόλα, είμαστε ένα χρόνο μεγαλύτερα από σένα. Μου ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε και τον Κώστα, το φορά τεχνικό, και τον Αντώνη από την Ικαρία.

0: 2-10-95-79-283-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους σας.
1: Ο καιρός είναι ψυχα ανώμαλος.
0: Είναι χαμός,
1: βρέχει.
0: Όχι βρέχει, πρέπει να γίνεται.
1: Ξεκινήσαμε το πρωί για να πάμε για μπάνιο και μετά τώρα βρέχει.
0: Γιατί σου λέει, κομπήκαν αυτοί, δεν μπορεί να πάει για μπάνιο.
1: Ποτέ. Ναι ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, άνοιξα λίγο το παράθυρο να δω πόσο βρέχει και μπήκε ζεστός ο αέρας κάποιος, δηλαδή δεν δρόσει.
1: Ζεστός ο αέρας.
0: Είναι, με... άστα να πάνε. Πάμε, με πάμε στο φίλο που είναι
1: Κουφόβρας.
0: Που είναι στη γράμμα.
1: Παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα μου, Θανάση, είναι Φιλαδέλφια Ολυμπιακός. Χρόνια πολλά στο σταθμό, χρόνια πολλά σε εσάς.
1: Να
2: είστε καλά, να είμαστε και εμείς καλά για τα επόμενα χρόνια να σας ακούμε. Ήθελα να μιλήσω για τα τελευταία γεγονότα, έτσι λίγο περιληπτικά, όχι πολλή ώρα, να μην σας κουράσω. Γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσης, δηλαδή στο μπάσκετ μιλάω, από την πλευρά όταν δεν έχουμε επιτυχία, μια πλευρά, γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσης. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος φωνάζει για το χθεσινό παιχνίδι, για όλη τη σειρά. Έχει απαξιώσει τον τελευταίο καιρό από Final Four μέχρι τους τελικούς. Τους έχει απαξιώσει όταν δεν είναι το αποτέλεσμα που θέλουμε να είναι. Αυτό εγώ το βλέπω, κοιτάω πιο μπροστά. Βλέπει το τι έρχεται. Με νέο σεφ, με Τσάκο, με Αγγελόπουλους, πιστεύω ότι γίνεται προσπάθεια απαξίωσης. Η γνώμη μου είναι αυτή, δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε.
0: Δηλαδή θεωρούσες ότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που λες ότι έρχονται, θα ήταν διαφορετικές τα παράπονα για τη δράση και τα λοιπά?
2: Οι παράπονα για τη δράση υπάρχουν, τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Αλλά τώρα ένας λόγος παραπάνω είναι αυτός, ότι βλέπετε ότι στο εγγύς μέλλον τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή, όταν κάνεις σημαία ένα φάουλ που είναι στο πρώτο παιχνίδι με την Τζαρούχα που σου έριξε, που στην ουσία αυτό αδίκησε τον Ολυμπιακό. Η μπάλα κατέληξε στο Μολυντήριο, φάγανε το καλάθι, έτσι. Καλύτερα να μην το σφυρίζει. Υπάρχει σημαία αυτό. Αυτό δεν είναι καθαρά θέμα. Είναι θέμα απαξίωση. Θες απαξιώσει το προϊόν γιατί βλέπεις ότι έρχεται. Γενικά, εχθές ας πούμε σφίριξε τα μισά φάουλ από αυτά που γίνανε. Από πλευράς Παναθηναϊκού. Γιατί βλέπουμε. Έχουμε μάτια και βλέπουμε. Εγώ έτσι πιστεύω, τώρα δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Χαίρετε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Προσπαθούμε.
3: Εγώ από την Κοκκινιά, Πράσινος.
1: Ωραία.
3: Να ρωτήσω κάτι σοβαρό τώρα. Τι είναι πιο εύκολο, να είσαι κωμικός ή δραματικός ηθοποιός?
0: Ανάλογα τι κλίση έχεις, για να παίξεις κοντρα ρόλο.
3: Εσύ τι πιστεύεις όμως ότι θα ήταν πιο εύκολο, φτιάξεις θρίλερ ή κωμωδία?
0: Κωμωδία.
1: Και τα δύο δύσκολα είναι, αδερφέ.
3: Εγώ πιστεύω κωμωδία είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι.
3: Και θα πω για ποιο λόγο. Βάζεις κάτι τραγούδια τα οποία είναι λίγο ψυχοφθόρα. Για ποιο λόγο, ρε παιδί μου? Εγώ θέλω να ακούω και να χαίρομαι.
1: Ναι.
3: Συνομίζω τώρα, δηλαδή, η άποψή μου είναι αυτή.
1: Για άλλους αυτά τα τραγούδια είναι καλά, για άλλους δεν είναι, για άλλους είναι γούστα. Δεν μπορούμε,
3: γούστα, ρε,
1: δεν μπορούμε να τους πιάνουμε, γούστα. Ξέρεις, αν υπήρχε ένα δυναμόμετρο να ρωτάει όλους αυτούς που ακούνε και να μας λέγανε ένα τραγούδι, θα πηγαίναμε στο ψυχιατρίο κατευθείαν. Και δεν, προσπαθούμε να παίξουμε όλα τα είδη και να μην αδικούμε τους νέους, να μην αδικούμε διάφορα πράγματα κτλ.
3: Ναι,
1: ναι.
3: Έχεις όμως και μια προσωπική χρειά στις επιλογές, φαντάζομαι.
1: Εννοείται ότι υπάρχει προσωπική χρειά. Εννοείται.
3: Okay. Ναι. Τώρα να κάνω μια παρατήρηση έτσι γενικό για τον μπάσκετ, μιας και είμαι πράσινος. Να πω κάτι. Εγώ πιστεύω το πρόβλημα του Γιαννακόπουλου δεν είναι κανένα άλλο από το θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Αν μπορούσε να παίζει και μπάσκετ το ίδιος και ήταν και λίγο πιο ψηλός, θα ήθελα να το κάνει. Θέλει να είναι πρωταγωνιστής. Αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα, πιστεύω.
0: Τι να σου πω τώρα.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι εγωισμός. Τίποτα άλλο.
1: Οκ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο καθένας λέει την άποψή του. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε?
0: Ό,τι μπορούμε.
4: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο, εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Σιδεροκέφαλος.
4: Είμαι Άρης.
0: Αυτά πάνω σου εσύ τώρα.
4: Είμαι στα πολύ πάνω μου, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και πήρα.
0: Όχι ρε, να παίρνεις και στα πάνω και στα κάτω.
4: Έχω πάνω να πάρω πλέον, γιατί είμαι και μπασκετικός, κατάλαβες.
0: Εντάξει, ο Άρης έχει πολύ μπασκετικό κόσμο.
4: Ναι, εγώ γενικά το αγαπάω το μπάσκετ από πιτσιρικάς. Και γι' αυτό έγινε Άρης, να σου πω την αλήθεια, είμαι 45 χρονών.
1: Κάποια στιγμή όλοι ήμασταν λίγο Άρης.
0: 45 που είναι ο φίλος του.
4: Γήπεδα μπάσκετ.
1: Εντάξει.
4: Και τα γνωστά, και αγαπάμε λίγο παραπάνω τον Άρη και έχουμε και πολύ συμπάθεια και από πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, που αγαπάνε τον μπάσκετ γενικά για αυτόν τον λόγο. Απλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό όλη αυτή η τοξικότητα και όλο αυτό το μίσος. Εγώ αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί να χαίρονται με τις ομάδες που έχουν, και στο λέω εγώ σαν Αριανός, που στηρίζουμε την ομάδα, εγώ πηγαίνω και στα εκτός γιατί μένω Αθήνα πολλά χρόνια και αυτά, που δεν έχουμε ομάδες. Και προσπαθούμε να στηρίξουμε, να αγαπήσουμε και αντί να σκεφτούν πόσο ωραίες ομάδες έχουν και τι ωραίο μπάσκετ βλέπουν, τους ενδιαφέρει μόνο να σκοτώνονται
1: δεν
4: μεταξύ
1: τους. Δεν νομίζω, ότι τους ενδιαφέρει να πάνε να δουν ωραίο μπάσκετ.
4: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ πιστεύω μια μεγάλη μερίδα του κόσμου και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό δεν πηγαίνουν για τον αγώνα.
1: Όχι.
4: Είναι
1: γεγονός. Πάνε να
4: έρθουν. Και βλέπει και στα court seat που είναι το χειρότερο, έτσι. Δηλαδή η εικόνα στα court seat είναι, ειδικά στον Παναθηναϊκό που δεν ξέρω, είναι η κάμερα, είναι πιο κοντά τα court seat, δεν ξέρω. Αυτό που βλέπω εγώ με αηδιάζει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά την πραγματικότητά μου λέω. Τέλος πάντων, για να μην σας καθυστερώ, εμείς είμαστε πολύ
1: καλοί. Τα court seat στο ελληνικό μπάσκετ δεν πρέπει να είναι στην οροφή.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Α, το δούμε και αντίστοιχα τα επίσημα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.
1: Εντάξει.
0: Τα λες καλά.
1: Όχι, αλλά είναι μακριά.
0: Γι' αυτό. Δεν χτυπάει το μάτι.
1: Είναι μακριά.
4: Εγώ με τη γυναίκα μου έχουμε πάει στα επίσημα. Θα σου πω αγώνα και θα καταλάβεις. Θα γελάς. Εργοτέλη Άρης. Και έβαλε γκολ ο Άρης και πανηγυρίσαμε. Και παραλίγο να φάμε ξύλο. Τι άλλο να σου.
0: Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Δεν λέω ότι είναι σωστό.
4: Στο Παγκρίτιο, έτσι. Στο Παγκρίτιο που έπαιζε. Απίστευτο. Δεν το περίμενα. Αλλά ναι, παντού υπάρχουν κάφρι.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο. Έλα Κώστα.
5: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά, εσύ για να βγαίνεις τέτοια ώρα.
5: Να.
1: Ε.
5: Υπάρχει ενημέρωση και πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από τη μεταγραφή του, του Γιαννούλη, συγγνώμη.
1: Μάλιστα.
5: Υπήρχε μια συνάντηση με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, λέμε το λόγο τώρα, και η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζήτησε χρόνο για να δώσει την οριστική της απάντηση επί της προσφοράς του Ολυμπιακού. Υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός με τον και με την ΑΟΚ, υποτίθεται με τον Μπέφτη ήταν ok, θα αποτυπώνονταν μέσα από αυτή τη συνάντηση αυτή η συμφωνία. Με την Augsburg ήταν ok στο οικονομικό, ζητήθηκε όμως παραπάνω χρόνος. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ενδέχεται να βγάλει και ανακοίνωση, νομίζω. Ίσως δέχθηκε κάποιες πιέσεις στο παιδί, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στα λεφτά που θέλει η τέτοια, νομίζω.
5: Όχι, δεν είναι τα λεφτά αυτά. Θέλει 5 η.
1: Α, οκ.
5: Η Augsburg. Και ο ΠΑΟΚ δίνει 3 συν 1. Λέει 3 σίγουρα συν 1 μπόνους, ξέρω εγώ.
1: Να.
5: Αλλά δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ να. Τον ΠΑΟΚ. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ θα πει τι είναι ο ΠΑΟΚ, τι έχει ο ΠΑΟΚ. Εγώ σας λέω ποια είναι η εξέλιξη που υπάρχει από πλευράς του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Εντάξει Κώστα.
5: Ό,τι καινούριο έχουμε θα σας ξαναενοχλήσουμε.
1: Ωραία, ωραία.
0: Να είστε καλά.
5: Άντε, να είστε καλά.
0: Πάμε σε γραμμούλες. Έπεσε ο φίλος, άκουσε ο Νικολακόπουλος, λέει. Οπότε πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα.
2: Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, με ακούτε?
2: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λέγομαι Σπύρος, είμαι από Εύβοια.
2: Γεια σου, Σπύρο.
3: Αν θες λίγο προστάτευσε το τηλέφωνο σου, γιατί έχει πολύ αέρα και δεν σε ακούμε καθαρά.
1: Είναι ο αέρας.
3: Έχεις, ναι.
1: Τώρα είμαι καλύτερα.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Μια χαρά.
1: Ωραία. Καταρχήν χρόνια πολλά για το σταθμό που είσαι τόσα χρόνια που εκπέμπεται. Να είστε καλά, να σας ακούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτό που έχω να πω, ρε παιδιά, εντάξει, σας ακούω και σας ακούω και τους συνακροατές που λένε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ένας ο άλλος, αυτό έκανε ο ένας, έκανε στο άλλο. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι το λιγότερο κακό που μπορεί να πει κανείς. Το κακό ξέρετε ποιο είναι. Ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, αυτό, το ένα, το άλλο, ας πούμε, ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας. Το κακό είναι ότι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα άλλα είναι το λιγότερο. Αντί να κάνουν πλάκα με τις ομάδες, ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, ασχολούνται και μα και μου και σφίριξε, τα σφίριξε και έκανε και έβηξε και έκλασε. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτή είναι η άποψή μου. Απλά πραγματάκια. Λίγο να μπορούμε να σκεφτούμε, αλλά...
2: Είναι γεγονός ότι πέρα από το αθλητισμό είναι τα σοβαρά προβλήματα και όχι στον αθλητισμό.
1: Εντάξει, το δούμε λίγο έτσι απλά, ας πούμε να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Κέρδισε ο ένας, έχασε ο άλλος, εντάξει, έκαναν κάποια πράγματα και στο κάτω-κάτω αυτοί τα συμβόλαια που κάνουν και ένα χρόνο εγώ δεν τα βγάζω σε 150 χρόνια, όχι σε ένα χρόνο.
2: Έχουμε μέδουσες, ρωτάνε στην Εύβοια.
1: Ποιο?
2: Έχουμε μέδουσες.
1: Έχουν, λέει, βγει κάτι μέδουσες. Ναι. Τώρα ξέρω αν είναι παραδικό το φαινόμενο, αν θα γίνει κάτι άλλο, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
2: Ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Ωραία.
1: Τίποτα άλλο. Απλά να βλέπουμε λιγάκι τα πράγματα λίγο πιο καθαρά. Να βλέπουμε το δάσος. Βλέπουμε το δέντρο. Και έκανε αυτό και έκανε εκείνο. Εντάξει. Καλό είναι, κάνουμε χαβαλέ. Όμορφα είναι. Ο αθλητισμός ωραίος είναι.
2: Μέχρι εκεί.
1: Αλλά είναι αθλητισμός. Να είναι αθλητισμός, να έχει άμυλα.
2: Μέχρι εκεί.
1: Τώρα κολλημένα μυαλά, ας πούμε, αλλά απλά περνάει μετά. Αυτή είναι η νοοτροπία των ανθρώπων. Περνάει μετά από τα 4 δεδομένα τόσο σοβαρά.
3: Εγώ νομίζω ότι από τα άλλα δεδομένα έρχονται και εκεί.
1: Ρε παιδιά, περνάει στην οδήγηση. Ο άλλος λέει, εντάξει, μα δεν είναι θέμα ότι έκανα λάθος και έκανα καφέ λάθος. Και δεν χάλασε ο καφές. Είναι ότι πέρασε το στόπ και το άλλο το σκότωσε. Το σύνομο σου σχόλωσα. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Να το δούμε λίγα πιο καθαρά, πιο φανερά, πιο όμορφα. Αθλητισμός είναι. Αλλά μας έχουν περάσει τον κόσμο αυτή την νοοτροπία, να μην την πω, έτσι, και είναι όλοι κολλημένοι. Και αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν το μέλλον του αλλού μεθαύριο και σου λέει αυτό που σου λέει. Και μετά ζωρίζουν και λένε δεν βγαίνουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι, απλά.
2: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει, καλό,
2: να καλά, για χαρά, για χαρά.
3: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
3: Καλησπέρα σας.
4: Κύριε Σταύρο,
3: μάλιστα.
4: Έχετε εκεί στο σταθμό δίπλα σας κάπου κάποιον κύριο που δηλώνει διασκεδαστής?
3: Τον ακούτε, τι σας ακούει?
4: Νομίζω Μπάμπης λέγεται.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ πήρα να ευχηθώ χρόνια πολλά. Τον θυμάμαι τον κύριο Μπάμπη, είναι κάτι της μεγαλύτερος από μένα να δηλώνει χρόνια διασκεδαστής. Mm-hmm. Να καταθέσω ότι είμαι ακροατής, έχω έρθει με μετάθεση το 1996 και μπαίνω σε ένα Opel Kadett που είχα μαζί με ένα φίλο μου, παίζαμε μπάλα τότε στο ναό Μελισσίων.
2: Ωραία.
4: Λοιπόν, και του λέω, ρε μπιπ, θα βάλε μου κανένα σταθμό να ακούσουμε τίποτα αθλητικό ή θα ακούμε πάλι τις αηδίες που ακούς στο ράδιο. Μου λέει, κάτσε, σου έχω κάτι καινούριο. Νομίζω αν μπορεί να με διορθώσει ο διασκεδαστής, πρέπει να ήταν 6 ώρα το απόγευμα.
2: Όχι, 6. Ακούω τη φωνή. Δύσκολα, μέχρι τις 5. 6 δεν ήμουνα ποτέ. 3-5 ήμουνα.
4: Όχι, έχω κάνει... μιλάω για την πρώτη εκπομπή, ρε παιδιά.
2: Α, καλά, εντάξει.
4: Νομίζω ναι. Ήταν 6 ώρα που ακούγεται η φωνή του Σωτηρακόπουλου, πάμε παιδί. Και λέει ο Σπορ FM στον αέρα, πρώτη εκπομπή. Και
3: νομίζω πλάτα. 10 ώρα πρέπει να ήταν το πρωί.
2: Το πρωί, ναι. Τέλος
4: μπορεί
2: πάντων,
4: και να ήταν πρωί, γιατί είχα έρθει με αεροπλάνο από τη Σάββατο.
2: Τα είχες πιει και λίγο και τα ήσουν αντιρλάντα.
4: Όχι, ήμουν χαρούμενος, Μπάμπη, γιατί πήρα μετάθεση στην Αθήνα.
2: Εντάξει.
4: Λοιπόν, τότε ήμουνα βέβαια 20 χρονών παλικαράκι και τώρα είμαι 50. Φάγαμε και κάτι φυλακές στη Σκοπιά, γιατί σας ακούγαμε στο ραδιόφωνο.
2: Χαλάλη, χαλάλη.
4: Χαλάλι, εννοείται χαλάλι. Λοιπόν, εγώ πήρα αυτό να καταθέσω, την τριακονταετή ακουστική που έχω με το σταθμό. Κατά καιρούς έχω ξαναπάρει τις εκπομπές σας. Να είστε πάντα καλά.
2: Να είσαι καλά, αδελφέ, να είσαι καλά.
4: Να σας ακούμε κι εμείς. Και εύχομαι και στα 40 που δεν ακούγονται καλά, όπως λέτε. Τώρα στα
2: δεν θα τα γιορτάσουμε τα 40, δεν θα τα γιορτάσουμε.
3: Ωραία, θα τα γιορτάσουμε αλλιώς, θα πούμε 35 και 5, ξέρω. Να δούμε κάτι. Το τρόπο θα το βρούμε.
4: Μπράβο, σπάστε το σαν το Μασεράνο, ρε παιδί μου, πώς έκανε ένα σύνολο.
3: Ο Ζαμοράνο, όχι σαν.
4: Ζαμοράνο, ναι,
3: 18 είναι το 1 συν 8. Γιατί δεν μπορείς να πάρεις το 9.
4: Αρκεί να μπορέσουμε να σπάσουμε και τα παϊδάκια και τις τούρτες μετά.
3: Όλα θα γίνουν. Όλα ξενάχομαι και να είμαστε γερά.
2: Κρατήστε τις τούρτες, τα παϊδάκια για το Σταύρο.
4: Εντάξει, ό,τι πείτε. Να είστε καλά, παιδιά, όλοι εκεί πέρα. Χρόνια σας πολλά.
2: Να είστε καλά,
3: ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Πάμε.
3: Πάμε, τραγουδάκι, πάμε αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στις γραμμούλες, πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
1: Δημήτρης, Ολυμπιακός, 53 χρονών.
2: Γεια σου,
1: Δημήτρη. Πολλά καταρχήν για το σταθμό.
2: Να είσαι καλά.
1: Προχθές δεν σας άκουσα όλη την ώρα. Τον Τζιμάκο το θυμηθήκατε καθόλου?
2: Βεβαίως.
1: Α, ωραία. Γιατί ήταν μια χρονιά, φαντάσου πόσα χρόνια σε ακούω. Πολύ γέλιο στο φορτηγό πάνω.
2: Ναι.
1: Να με βλέπουν και να γελάω με τον Τζιμάκο. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Χρόνια πολλά, yeah. Χρόνια πολλά, yeah. Παιδιά. Γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
3: Χιλιόχρονοι, καλόχρονοι. Και θέλω να πω κάτι μέσα από την ψυχή μου, παιδιά. Όταν ήμουν παντρεμένος, πέθανε τη γυναίκα μου. Ρε εσύ, ο άντρας σου πώς θα καταφέρει τόσες ώρες που οδηγάει λόγω επαγγέλματος και τη βγάζει και δεν τρελαίνεται, δεν αγχώνεται? Η γυναίκα μου λοιπόν έλεγε, ακούει τα παιδιά όλη μέρα και είναι καλά. Τα παιδιά ήσασταν εσείς όλοι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, καταφέρατε και γίνατε δική μας οικογένεια. Σας μιλάω πολύ ειλικρινά.
2: Mm-hmm.
3: Και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό που είσαστε. Διαφωνούμε, συμφωνούμε. Δεν θα μου φανεί ωραίο αυτό που είπε κάποιος.
2: Το λογικό, ρε, πάντα... το λογικό ρε φίλε, ότι με τους φίλους σου δεν συμφωνείς και διαφωνείς. Με την παρέα σου δεν κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα τα λέτε όλα στρογγυλά, γίνεται δουλειά.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Δηλαδή εγώ αν έχομαι αυτό εδώ το πράγμα τώρα, δηλαδή πραγματικά τώρα, ελάτε στη θέση μου ρε παιδιά, ελάτε στη θέση μου να πει.
0: Εγώ δεν θα
2: ελάτε μιλή. Λίγο στη θέση μου, δηλαδή εντάξει τώρα μιλάμε για ένα βουνό 120 κιλά με εκτόπισμα.
4: Δεν το ανέγεσαι πάνω σας πρόβλημα.
2: Τι πάνω μου, σαν όγκος είσαι ρε φίλε δίπλα μου.
4: Έτσι, συγγνώμη κιόλας. Ειδικό βάρος στην εκπομπή. Εγώ ένα θα κρατήσω, θα πετάξω σχεδόν όλα σε υπομπάμεις για να πω. Αν έχετε κάποιος, έτσι, κάποιον. Ναι. Τώρα βάλτε εσείς τώρα ποιος ποιον.
2: Ναι. Αυτό μας έλειπε τώρα. Ναι.
3: Για εμείς σας έχουμε η οικογένειά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Ο άνθρωπος δηλώνει ότι είναι ο παδός της Τότεναμ και της Καβάλα. Δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, πού να το πω και να με πιστέψουν δηλαδή. Το ρωτάνε τι ομάδα υποστηρίζει και λέει Τότεναμ και Καβάλα ρε φίλε.
0: Καβάλα δεν είναι αγάπη, δεν είναι μεγάλος ρε φίλε. Κοίτα κάτω τώρα.
2: Εντάξει, αν είναι δυνατόν δηλαδή.
3: Παιδιά, ταξιάρχης Περιστερίου.
2: Ναι.
3: Ομέγα ερασιτεχνική.
2: Ομέγα.
3: Πάμε για κούπα. Παίζουμε play-offs.
2: Και άμα δεν σου δώσουν κούπα, έλα να σου δώσω εγώ μία.
3: Έχουμε πάρει 4. Είμαστε πολύ μπροστά.
2: Εντάξει. Από το φίλο μου τον Λουμπαρδιά έπαθλα Ζεύς. Την πήρατε ή σας την έδωσε καμιά?
0: Το θέμα είναι να το κατακτήσει τον τίτλο. Ναι. Τα άλλα είναι ελευθερεύοντας.
3: Είμαστε δυνατοί παιδιά. Είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Και έτσι να παραμείνετε.
3: Θα πέσουν κορνιά το Σάββατο, αλλά είμαστε πολύ δυνατοί.
2: Με ποιον παίζετε το Σάββατο?
3: Με τη Φλόγα.
0: Παίζεις με τη Φλόγα, πρέπει το τραγούδι. Κυριολεκτικά.
2: Παίζεις με τη Φλόγα Περιστερίου.
3: Τους έχουμε.
2: Με τη Φλόγα Περιστερίου.
0: Υπάρχει ακριβώς τέτοιο στίχο σε τραγούδι. Παίζεις με τη Φλόγα, εγώ στο είπα κάπως.
3: Κουρκούς με μηνάμε. Είναι μια πιο μικρή φλογίτσα. Αγίας Τριάδας.
2: Είναι από κεράκι δηλαδή, έτσι.
0: Μια σπίθα.
2: Ναι.
3: Να είστε καλά παιδιά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Χαίρετε.
2: Για χαρά. Παρακαλώ.
5: Αμπή.
2: Έλα.
5: Τι κάνετε ρε παιδιά, καλησπέρα.
2: Προσπαθούμε ρε φίλε, τι να κάνουμε.
5: Χρόνια πολλά καταρχήν στο ραδιόφωνο, εκεί στη λατρεία σου.
2: Πες μου, πού νομίζεις ότι την έβγαλε την περισσότερη ώρα ο Σταύρος εχθές?
0: Είναι ερώτηση παγίδα. Πρόσεξε να πεις.
2: Πού μπορεί να την έβγαλε.
5: Δεν νομίζω να πάτε τίποτα με να πάρετε τίποτα και τους υπόλοιπους να πάτε το βράδυ στη Χασιά, τίποτα να γλεντήσετε.
2: Πες μου, πού μπορεί να την έβγαλε την περισσότερη ώρα ο Σταύρος εχθές.
5: Αυτό το ξέρει μόνο ο ίδιος.
2: Όχι, το ξέρω, όλοι το βλέπανε. Δεν είναι το ίδιο. Εδώ εκεί πέρα είχε εκατοντάδες άτομα.
5: Παμπίνο,
2: έλα.
5: Έχω να σου πω μόνο ένα. Όσα χρόνια οδηγάω, έτσι επαγγελματικά, ακούω Sport FM. Δηλαδή έχει κολλήσει το ραδιόφωνο Δεν θα ξεχάσω τα πρωινά, την παρέα του Βασίλη τη νύχτα.
2: Ναι.
5: Την παρέα του Νικολαίδη, του Αλέξανδρου με τον συγχωρεμένο Μαχαίρα.
2: Το Μαχαίρα, ναι. Με ραντζιά τώρα, τσουβέλα.
5: Ο Αγγέλης τώρα, εντάξει, προσπαθεί να μαζέλνει για αυτός τώρα. Πώς κρατιέται ώρες, δεν ξέρω.
2: Φίλε, ο Αγγέλης είναι φίρμα πια.
5: Ναι, αλλά ας πω κάτι και τα μεσημεριανά που έκανες στην εκπομπή εσύ με τον... κόλλησε το μυαλό.
2: Έχουνε περάσει από εδώ. Με το Λεάνη.
5: Όχι, στην αρχή. Μπράβο, με το Λεάνη. Μπράβο, με το Λεάνη. Έχουμε πολύ γέλιο, ρε φίλε. Έχουμε...
2: Λεάνη, Χαραλαμπόπουλο, Τσόχαρο, Σταρόβα.
5: Εντάξει, το Μιχάλη, εντάξει, τα περισσότερα παιδιά τα γνώριζα και τα είδα και από κοντά σε ένα τραπέζι που ήρθαν πάνω στη Γαζιά και κάναμε εκεί σε ένα ταλαβέρι.
2: Εκεί μας γνωρίζουν όλοι στα τραπέζια, ρε φίλε, τι νομίζεις.
5: Δεν μου λες, Χελάκης,
2: ναι.
5: Τι κάνει, ρε.
2: Τρώει το φαΐ του όλο.
5: Ναι.
2: Όλο. Εχθές ήταν εκεί.
5: Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια. Μπαμπή, μπορεί να λένε πολλοί ότι είσαι, ότι φωνακλάς, ότι κάνεις, ότι οτιδήποτε, και εγώ μπορεί να είμαι χειρότερος από σένα, αλλά αυτό που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει κάποιος άλλος.
2: Αυτό το κουράγιο και όλα αυτά είναι συλλογικό, αδελφέ. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι ογκόλυθοι δίπλα εδώ, δεν θα κάναμε τίποτα.
5: Εντάξει, Σωτηρακόπουλος μαζί με τον
2: Το Σταύρο εννοώ, ρε. Ποιος Σωτηρακόπουλος, ρε. Τι να μας πει ο Σωτηρακόπουλος τώρα, ρε.
5: Ναι, ένας ο Σταύρος τώρα. Τι να...
2: Σε όλοι... Ο Σωτηρακόπουλος ένα μήνα να τρώει, είναι τρία γεύματα του Σταύρου τώρα, πλάκα κάνουμε τώρα.
5: Στείλ τον το βράδυ να τον ταΐσω, ριμπάει.
2: Πού?
5: Στείλ τον το βράδυ εσύ στη Χασιά και θα δεις, θα τον πετύχω εγώ.
2: Οκ, εντάξει, έγινε.
5: Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
5: Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι σε όλους σας εκεί μέσα, σε όλο το Τουνιά βέβαια, υγεία και να μας κάνετε πάντα να χαμογελάμε, γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν στιγμές που εμείς είμαστε σε ένα αυτοκίνητο μέσα και τα βάφουμε μαύρα και όταν ακούμε κάποιες φωνές εκεί μέσα, μας ανεβαίνει και λίγο η ψυχολογία. Είτε με θέματα αθλητισμού, είτε με οτιδήποτε άλλο χαβαλεδιάρικο που μπορείτε να βάλετε σε εκεί.
2: Οκ. Να είσαι καλά.
5: Εύχομαι τα καλύτερα.
2: Να είσαι καλά για όλο τον κόσμο, παρακαλώ.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Χαίρετε.
6: Αλέξανδρος Άκτζης.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.
6: Χρόνια πολλά στο σταθμό. Είμαι ο κύριε Μπάμπη. Πρώτη φορά παίρνω σε εσάς.
2: Ωραία.
6: Ο κύριος Σταύρος εχθές θα ήταν σίγουρα στο beach bar με τα κορίτσια.
7: Και ο beach bar. Βολωμένο γράμμα διαβάστε.
2: Στο μπουφέ ήταν συνέχεια, ρε πλάκα που κάνετε τώρα.
4: Νηστικός έφυγα, δεν πρόλαβα
2: στο
4: τίποτα.
2: Στο μπουφέ ήταν συνέχεια, μπουκωμένος ήταν από την ώρα που πήγε μέχρι την ώρα που έφυγε. Έκανε κάτι διαλύματα για να βγαίνει στον αέρα και μετά τα υπόλοιπα ήταν μπουφές.
6: Λασπολογείς τον κύριο Σταύρο, εγώ θεωρώ.
2: Ναι, εγώ λασπολογώ.
7: Να είσαι σίγουρος, ναι.
6: Και ο φίλος ο προηγούμενος λίγο με παρεξένεψε. Ριμπάει στη Χασιά.
2: Ναι, ρε φίλε.
6: Πού πήγε η προπατήναξη.
7: Εντάξει, έχει και το ένα και το άλλο προφανώς.
2: Γιατί να μην έχει ριμπάει η Χασιά, ρε παιδιά.
6: Έγινε ντεμοντέ. Εμείς πήγαμε ολόκληρο ταξίδι, ρε Σιμπάμπη, για να φάμε καμία.
7: Δεν έχω φάει. Ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι.
2: Ναι.
7: Δεν έχω φάει στη Χασιά.
2: Έλα, ρε. Σοβαρά, μιλάω.
7: Σοβαρά.
2: Έχεις τα διάλογα εδώ, χάμε και κάτι τέτοιο. Αν τα χάθεις. Άντε ρε βλαμμένο φύγε από εδώ, χάμε να πούμε. Κάθομαι και μιλάω μαζί του τώρα. Είναι για τώρα, ρε.
6: Μπάμπη, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Για ρίξε.
6: Σε είχαν κατηγορήσει για ένα σύνδημα που τραγούδαγες.
2: Ποτέ. Και τους έχω κάνει και μήνυση και έχω δικαστήριο τον άλλο μήνα στο SDNA και στους υπόλοιπους.
6: Α, δεν έχει τελειώσει αυτό δηλαδή ακόμα.
2: Ο μόνος που έκανε αγωγή είμαι εγώ.
6: Ωραία, εντάξει, εγώ νομίζω ότι έγινε το ανάποδο, ότι σου είχα κάνει εσένα αγωγή.
2: Όχι. Εγώ έχω κάνει μήνυση και θα τα πούμε σύντομα μπροστά στον κόσμο.
6: Ωραία, καλά αποτελέσματα να έχεις.
2: Να είσαι καλά, μα τα καλύτερα θα έχω γιατί δεν έχω κάνει τίποτα. Να είσαι καλά.
6: Και εσείς, καλή συνέχεια.
7: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: άλλοι φροντίζουν τις δουλειές τους. Ατέλειωτα χαρτιά.
1: Τώρα τι να σου πω, πώς τον ξεγέλασε στο Βάιο και σε κάνει διευθυντή προγράμματος τότε με δεν έχεις φάει στη Χασιά. Δηλαδή.
2: Γιατί έτρωγα στη.
1: Δεν μπορώ να σου πει στη Βάρη.
2: Δεν που ήταν εκεί κάτοικος Βάρης.
1: Το έχει το βιογραφικό σου αυτό, ότι δεν έχω φάει ποτέ μου στη Χασιά.
2: Έχει πάθει σαν κορίλο, στέλνει τόση ώρα μηνύματα μετά που το άκουσε. Παρέλθει τώρα πίστευτο. Λέει κόντρα να τραπάρω, δεν είναι δυνατόν και τέτοια.
1: Καλά σου λέει ρε φίλε, εντάξει τώρα, είναι δυνατόν δηλαδή. Τι λαχριστέ και Παναγία. Και όμως υπάρχουν και αυτοί ρε που παίζουν τους καλοφαγάδες και δεν έχουν πάει στη Φιλή και στη Χασιά να φάνε. Λαχριστέ και Παναγία.

0: πριν.
1: Ορίστε, μέρη από την Γλυφάδα. Χθες ήσασταν όλοι υπέροχοι, αλλά ο Άγγελος κρεμαστός, ένα κουκλάκι ζωγραφιστό.
2: Εντάξει, είναι ώρα, παιδί ο Άγγελος. Πιτσιρικά, βέβαια. Αναλόγω τώρα την ηλικία σα,
1: κάπω. Τι να κάνουμε τώρα, ρε, εσύ.
2: Μέρη. Είδε, είχαμε και ένα. Αγόρια.
1: Δεν έχουμε μόνο σκατόφατσες σαν και τις δικές μας, έχουμε και.

0: Να με τώρα μηνύματα μίσους και πλήρους
1: απαξίως
0: για το γεγονός ότι
1: πάση
0: μια άστοχη. Να έχουμε στόχους μπροστά μας, δεν πρέπει να τα εκπληρώνουμε.
1: Ναι, οκ.

0: Είναι σαν να πας στην Καλαμάτα για να μην φας γρουνοπούλα, ρε.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω κάνει.
0: Ναι, λέω. Είναι, λέω.
1: Και μάλιστα, δύο φορές που έχω πάει, σχεδόν κάθε βράδυ.
0: Καλύδι κιόλας.

0: Όχι, εντάξει, μην το. Μην το τερματίζουμε.
1: Όχι, λέω ότι είναι. Είναι αντίστοιχο.
0: Όχι, γιατί εδώ υπάρχουν 2-3 σημεία στην ευρύτερη περιοχή που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες και.
1: Παρόμοιες, όχι τις ίδιες.
0: Παρόμοιες, αυτό είπα, παρόμοιες.

0: Λοιπόν, είπαμε ξεκινάει το Μουντιάλ την Πέμπτη.
1: Χαμπάρι δεν έχουμε πάρει.
0: Ναι, ακόμα. Ρε, άμα δεν αρχίσουν τα μάτσα.
1: Άλλες φορές.
0: Πάντως εγώ χθες στο πρακτορείο που πέρασα και τα λοιπά, ένας μικρός χαμούλης γινότανε.
1: Μήπως γίνει λόγω μπάσκετ.
0: Περισσότερο...
1: Τα μακροχρόνια αυτά, ε.
0: Τα μακροχρόνια, pay safe, πολύ κυκλοφορεί τελευταία, στα περίπτερα, ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως τώρα είναι λίγο τα ωράρια, λίγο ότι δεν είμαστε εμείς εκεί, λίγο τα ωράρια, ενώ οι ώρες των αγώνων που ξέρεις δεν μας προεδιάζουν για να...

0: ξέρεις.
1: Καλησπέρα σας, λέει, και χρόνια σου πολλά. Σταύρο λέει, δεν έπρεπε να το λέγεις ότι δεν έχεις πάει στη Χασιά. Τώρα με το ρίλο λέει, αύριο η Τσούβη και η Μαρία θα σε πάνε, λέει ο Βασίλης 21. Ας, Βασιλανίδα, θα με είχαν πάει ήδη, δεν είναι.
2: Δηλαδή, τι, το περιμένα, τι θα τον πάνε, δηλαδή.
1: Τι είμαι,
2: σιγά, θα τον πάνε να φάει ή θα τον κάνουν νούμερο.
1: Σιγά.
2: Ναι.
1: Σιγά.

Στις 15 Ιουνίου την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από την ΚΑΕΑΡΙΣ. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως αντιλαμβάνεστε. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Πράσινη αντίδραση ή ερυθρόλευκη στέψη. Η απάντηση απόψε στον Big Win Sport FM 94,6. Στις 9 ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Εργίνα Ταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τέταρτο μάτς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση. Συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο Telecom Center, όπου οι πράσινοι κυνηγούν την ισοφάρηση σε 2-2 και οι Πειραιώτες στο 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός απόψε στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ένας φίλος λέει ότι η τούρτα δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Καλύτερα θα ήταν, λέει, 30 κιλά γαλακτομπούρικο.
1: Απλά υπήρχαν και άλλα γλυκά. Αυτή ήταν για το,
0: ναι,
1: για το ονόρε.
0: Ναι, για τα social που λέει και ο άλλος.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Λέγομαι Κώστας, Άρης Φιλιατών.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Ναι. Μπάμπη, έχουμε συναντηθεί μερικές φορές στο γήπεδο και θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν βγεις με το Σταύρο για φαγητό.
0: Ναι, δεν θα προλάβω.
1: Ρε φαινέ.
0: Δεν θα προλάβω.
1: Ρε φαινέ.
0: Δεν βγαίνω ποτέ με το Σταύρο, ρε φαινέ.
1: Να τελειώσω την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Και παραγγείλετε 1,5 κιλό γουρνοπούλα.
0: Ναι.
2: Θες να δοκιμάσουμε πρώτα πριν
0: να δοκιμάσουμε, δηλαδή.
1: Σε συμφέρει να φάτε από την πιατέλα ή ο καθένας στη μερίδα του.
2: Θες τώρα να ακούσεις σοβαρή απάντηση ή...
1: Από τον Μπάμπη παραγγείλετε.
0: 1,5 κιλό γουρνοπούλα είναι για να δούμε αν είναι καλή.
1: Όχι, θέλω να πω αν σε συμφέρει εσένα.
0: Δεν με συμφέρει, ρε φίλε, αλλά εντάξει, για την παρέα θα κάνω θυσίες.
1: Εντάξει, παιδιά, χρόνια πολλά.
0: Να είσαι καλά,
1: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σας, γεια σας.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Έχω ένα καλό μέσα σε όλα τα άλλα. Είμαι πολύ δυνατός παίκτης μεν, αλλά είμαι και πολύ καλός πασέρι. Είμαι αυτός που κόβει και μοιράζει παντού, ακριβώς επειδή ξέρω τι θέλω να φάω. Πρώτα δίνω στους άλλους, ξέρω να καλαχάρι, πάρτε τι θέλετε για να γίνει δουλειά.
0: Μόνο ένα είναι σίγουρο, ότι δεν θα σηκωθούμε νηστικοί.
2: Καλά τώρα.
0: Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
3: Έλα, Μπάμπη, Γιώργος από την Άνδρο.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Το Σταύρος μαζί σου.
0: Μαζί, ναι, ναι. μαζί.
3: Α, γεια σου, παιδιά. Εγώ πήρα για αυτό που λέγαμε πριν, συζητάγατε. Για μένα, παιδιά, το... Αν υπήρχε κανονικό εισαγγελέα στην Ελλάδα, το SDNA έπρεπε να κλείσει την επόμενη μέρα που άνοιξε. Μπαίνω σε πάρα πολλά οπαδικά site, εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά μπαίνω και στο Πάο Παντού και στη ΣΑΕΚ. Τέτοια τοξικότητα δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Κυριολεκτικά προάγουν τη βία και αφήνουν να περνάνε μηνύματα που απειλούν κατά τη ζωή και τη αξιοπρέπεια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Απορώ πώς το έχουν αφήσει να λειτουργεί.
2: Ο καθένας επιλέγει το μέσο από το οποίο θα ενημερωθεί.
3: Συμφωνώ, αλλά δεν υπάρχει ένα όριο.
2: Φαντάζομαι υπάρχει όριο, αλλά για εσάς το όριο μπορεί να είναι διαφορετικό από κάποιον άλλον ή από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις.
3: Όχι, πρόσεχε να δεις τι λέω, πως δεν το εκφράζω καλά. Αν εγώ είμαι διαχειριστής και αφήνω να περάσουν μηνύματα που λένε σπάστε τους τα κεφάλια, τις μάνες τους.
0: Η μόνη λύση
3: εκεί
0: είναι. Βεβαίως και ευθύνεσαι και η μόνη λύση είναι η αγωγή, αδελφέ.
3: Η αγωγή.
0: Ναι.
3: Να μην σας τρώω, παιδιά, το χρόνο άλλο, αυτό ήθελα να πω.
2: Να είστε καλά.
0: Εγώ πάντως αυτό έκανα.
3: Αυτό άκουσα και ορμόμενος από αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Εντάξει. Έχω έναν πολύ πλήρη φάκελο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Χρόνια πολλά, σταθμό σας.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Πάμε σε τραγουδάκι.

0: να είναι καλά ο Γιώργος Λάνσια. Τον ευχαριστώ πολύ, δεν χρειάζεται να διαβάσω τα καλά που λέει. Τα κακά διαβάζουμε μόνο εδώ, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Και τα άλλα ήταν πολύ προσωπικό και τέτοιο, γι' αυτό δεν θα το διαβάσω τον Γιώργο. Έχουμε βαρέσει παρέα, λέει, και ας μην το γνωρίζετε, ατελείωτα 12ωρο χειμπερινής προετοιμασίας Φόρμουλα 1 από το 21 και συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά, Sport FM, Δημήτρης από Νόριτς. Φόρμουλα 1, μήπως είναι τα παιδιά που είχαν
1: κάνει το... Τα παιδιά είναι, ναι.
0: Αυτοί είναι. Συγγνώμη, καλεσμένους, μπράβο.
1: Αυτοί είναι.

η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκοσμίου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3x3 γεγονός του καλοκαιριού στο site της οργάνωσης, στο aegeanball.gr. Μοναδικοί διαγωνισμοί και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αριστερά και μετά ευθεία.
3: Της χώρας.
4: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Θέλει να έχει έξω τον λέω. Δεν είναι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά του, στις προπονήσεις, από την αδιαφορία του, από την στάση του γενικώς.
6: Δηλαδή μπορεί να παραταθεί αυτή η σιωπηρή τιμωρία, ας την πούμε, και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
5: Ξανά συγγνώμη, αλλά...
6: Να το ξαναπώ, δεν άκουσες.
5: Δεν ξέρω γιατί είναι ένα σημείο εδώ το οποίο έχω σήμερα πάρα πολύ καλό. Τώρα τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Να το επαναλάβω λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση αυτή...
5: Μα τι γίνεται, δεν ξέρω.
7: Μην πανικοβάλλεσαι.
5: Μα τι γίνεται.
8: Τι γίνεται.
5: Μα τι γίνεται.
8: Τι γίνεται.
6: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
5: Ναι.
6: Ωραία. Λοιπόν, να το επαναλάβω λοιπόν. Να πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο να κρατήσει και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
5: Τι να μην θέλει.
6: Μία τελευταία, άμα είναι να το δοκιμάσουμε ξανά. Αν η περίπτωση του Λέτο, η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο. Να...
5: Καλύτερα να μιλήσουμε σε ένα λεπτό.
6: Ωραία, Κώστα μου. Έχουμε ξανά μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, με ακούς τώρα.
5: Θανάση, ναι, πριν δεν μπορώ να καταλάβω. Σήμα 100% και να μη σ' ακούω, τέλος πάντων.
6: Είναι αυτά τα περίεργα που μπαίνουν στη μέση, δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε κάτσε να σου κάνω άλλη μια φορά την ερώτηση.
5: Την ερώτηση, ναι,
6: λοιπόν.
7: Τα λαμόγια, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, είναι φελήν.
5: Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
4: bwinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Τώρα μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα στον κόσμο όλο. Είναι πρωινό Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8. Εδώ, στην αγαπημένη σας συχνότητα, στο Big Win Sport FM και στους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε και έξω συντονισμένοι για να τα πούμε στον αέρα με αστική χρέωση. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και επειδή έχω καιρό να το πω. Ειλικρινά αναρωτιέμαι μόνο σε εσάς που είστε καθημερινά συντονισμένοι, γουστάρετε αυτή εδώ την παρέα και δεν έχετε τόσο να αλλάξει τη σελίδα της αγαπημένης σας εκπομπής. Η οποία βρίσκεται και στα πρόθυρα των 10.000 πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ειλικρινά δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο με βασανίζει και το λέω μετά σοβαρό και αστείο. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν. Τα είπα τα διαδικαστικά όλα. Γιατί με αυτό το Μάιντα Νίκη τώρα μπερδεύτηκα. Τα είπα όλα. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης για να συζητήσουμε τα γνωστά, τα δικά μας που μας απασχολούν καθημερινά. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε τον τέταρτο τελικό του μπάσκετ, που αν νικήσει ο Παναθηναϊκός θα πάει η σειρά σε πέμπτο, αν νικήσει ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και βέβαια μετράμε αντίστροφα, διότι αύριο το βράδυ ξεκινάει το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Και όπως πάντα, όταν έρχεται ένα παγκόσμιο κύπελο, για μας τα ρωστάκια με το ποδόσφαιρο είναι μία από τις καλύτερες συνθήκες που μπορεί να προκύψει.
1: Κωνσταντίνα, Καναδάς, 0-3 στο 71.
0: 0-3.
1: Ναι.
0: Καναδάς, ε.
1: Καναδάς.
0: Ρε τον Καναδά. Ρε τον Καναδά. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες. Και δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με το φίλο μου τον επόπτη της ασφάλτου. Όπου μπαίνοντας στο στούντιο, βλέπω το μήνυμα. Το πρώτο που λέει: συγγνώμη που άργησα αφεντικό. Έριχνα κλωτσιά στα λάστιχα. Γιατί είχαν πάρει πολύ άρα. Πού τα βρίσκεις αυτά πραγματικά? Καλημέρα γίγαντες στον δρόμο για Ελαφόνσο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα Βάγκο και κύριε Χολύπτα. Λεβαντόφσκι Μπενζεμά. Κωστής από Μυτιλήνη Παναναϊκός και Μπέτης. Αυτός είναι μεγάλος σατανάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι μεγάλος σατανάς.
1: Αλλά εδώ νομίζω.
0: Εσύ θα πεις το Λέβα.
1: Ναι, θα πω.
0: Εγώ θα πω τον Μπενζεμά. Τον Καρύμαρο θα πω. Θα πω τον Καρύμαρο, αλλά και ο.
1: Παραμένει αυτός που παίζει ακόμα κάτω στην Αραβία.
0: Ναι, ρε. Ναι, ρε. Εκεί που είναι χαλαρά και ωραία. Δεν υπάρχει λόγος για να πιεζόμαστε. Λεβαντόφσκι, να το πω. Λεβαντόφσκι, όταν είχε την ευκαιρία να απογειώσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, δεν το έκανε. Δεν του φταίει κανένα. Α, πρόσχε. Αυτό πέταξε στα σκουπίδια.
1: Στις Μπαρτσελόνες.
0: Στις Μπάγερνες και στις Μπαγερσελόνες. Μου το θυμίζει τώρα ο Τζορτανάκος. Είναι λέει καλημέρα, Ράνια, το FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους σας. Σήμερα πριν 8 χρόνια έφυγε από κοντά μας ο έμνηστος τεράστιος Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά ήταν πάντα στις καρδιές μας. Με πολύ και αγάπη και συγκίνηση ο Τζορτανάκος. Πέρασαν 8 χρόνια, πώς περνάει ο καιρός. Καλημέρα στο Σπυράν του Ναϊκζή. Λέω τύπο στην κοπέλα. Τη λέει είμαι άνθρωπος της παράδοσης. Λέω αυτή και με τι ασχολείσαι? Delivery κάνω. Καλά ξεκινήσαμε. Καλημέρα φιλαράκια μου, πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφος Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας, Σωτήρης. Καλημέρα Βαγγέλη από Ντόρτμουντ, τα φιλιά μου σταθμό σας, ο Τάκης. Καλημέρα Βαγγέλη Δημήτρης, Νέα Μάκρη, σας ακούμε πιστά, να σε καλά φιλέ. Βαγγέλη πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Σε 5 μέρες αρχίζει τυπικά η προετοιμασία του Παναθηναϊκού χωρίς φάση καγρανάζια, τερμαστόπερ. Τα έχουμε πει αυτά, Μάκη. Τα έχουμε πει, δεν λέμε κάθε μέρα τα ίδια, ρε φίλε. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε σιγά σιγά τις μεταγραφές να προχωράνε. Γίνεται δουλειά αυτές τις μέρες φουλ από το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχει μια όμορφη ημέρα, πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, λέει ο Μούντι. Καλημέρα, Βαγγέλη πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Ο Φώτης θέλει λέει καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλη την παρέα από 446 Μαρούση Πεντέλη. Βαγγέλη ερώτηση, Φώτης θέλει, τέλειωσε θέλει. Το Φώτης θέλει ρωτάει ίδιος στο μεταξύ. Είδα σου πω το φίλο στο σουμπορφόνι. Καλημέρα Βαγγέλη και πάνω από την ίσια Αγία Παρασκευή να βάλω εγώ ένα δίλημα. Μαύρος ή Παπαϊωάννου? Για μένα μαύρος. Για μένα μαύρος, γιατί αυτόν θυμάμαι καλά. Βαγγέλη και Πάνο, καλημέρα. Γνωρίζουμε κάτι για Γένσεν και Καμαρά. Γνωρίζουμε ότι Πασχάλη οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και στις δύο περιπτώσεις. Πιο δύσκολο είναι του Γένσεν και για τον Καμαρά, όμως υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες, αλλά το δουλεύει ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, παιδιά. Ξέρετε ποιο ήταν το αντίπαλο δέος των Βυσιγόρθων? Η Βανθιγότη.
1: Βανθιγότη. Ναι. Αλήθεια.
0: Όχρε, τι τραβάμε. Όχι, τραβάμε.
1: Και δεν διάβασε το πώς κάθεται το Χίμαν στην παραλία.
0: Για διάβασε το.
1: Χίμαν στο Κίμαν.
0: Χίμαν στο Κίμαν. Δεν μαζεύεται αυτός με τίποτα.
1: Από τον επόπτη, δεύτερο.
0: Δεν μαζεύεται με τίποτα αυτός. Σταμάτα.
1: Σταμάτα
0: επιτέλους. Σταμάτα.
1: Τι είχαμε μικροτρακάρισμα για Γιανακόπουλου, διαβάζω εδώ,
0: Τώρα τα μηνύματα βλέπω εδώ πέρα.
1: Υπάρχει το
0: βρήκα. Έχεις δει τίποτα στα social?
1: Όχι, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τρόχιο ατύχημα είχε ο ιδιοκτήτης,
0: ναι,
1: Παναθηναϊκός. Κάποιες υλικές ζημιές μόνο στο αυτοκίνητο. Τίποτα περισσότερο.
0: Εντάξει, στα σίδερα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Στα σίδερα, λέμε πάντα για όλο τον κόσμο.
1: Με άλλο αυτοκίνητο έγινε. Δεν ήταν.
0: Δεν είχαμε κανένα περιστατικό, κανένα σενάριο, ξέρω εγώ.
1: Τουλάχιστον εδώ που βρήκα, δεν υπάρχει κάτι.
0: Καλημέρα, στείλω στο φίλο τον Γιώργο από Σύνδεση τον Παναρκατικό. Καλημέρα, παλικάριά μου από τη Λέρο για δουλειά, λέει ο Γιώργος.
1: Μια χαρά.
0: Γιάννη, κατάλαβα, καλημέρα, αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου, ειλικρινά. Να είσαι καλά. Yeah. Καλημέρα, Λάνια Ηλία στα Ξυλονδίνο, Παναθηναϊκός. Καλημέρα και στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο. Καλημέρα γενικά σε όλο τον κόσμο. Πώς είμαστε στο τηλεφωνικό κέντρο, ξυπνήσει τα παλικάρια?
1: Φουλ το φουλ.
0: Φουλ το φουλ, ναι. Εγώ δεν είμαι πότης, κύριε Βαγιά. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κύριος Πάνος, καλημέρα.
1: Λοιπόν.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου?
1: Καλά, μπαμπά μας.
0: Αυτό το παιδιά μου, ρε Πάνο, είναι ωραίο.
2: γιατί είπα, νέα παιδιά είμαστε, μια χαρά είμαστε.
0: Τι έγινε?
2: Τι να γίνει, ρε, να σου πω.
0: Έλα.
2: Εσύ που ξέρεις, γιατί δεν είμαι μέσα κόλπα τώρα το τελευταίο καιρό.
0: Για πες μου να δω και εγώ σε ποια κόλπα είμαι.
2: Στο ποδόσφαιρο. Αυτός ο Καμαρά που θέλουμε είναι αυτός που παίζει στην Αστον Βιλά.
0: Ο Ετιέν Καμαρά παίζει στη Σαρλερουά. Δεν νομίζω να είναι αυτός που είναι με την Αστον Βιλά. Κάτσε να τσεκάρω, έπαιξε και στην Αστον Βιλά αυτός.
2: Δεν ξέρω, έχει ένα Καμαρά.
0: Γιατί ξέρεις ότι το Καμαρά είναι σαν τον Παπαδόπουλος.
2: Ναι, έτσι, έχει ένα Καμαρά.
0: Πρέπει να υπάρχουν καμιά κατοσταριά ποδοσφαιριστές Καμαρά.
2: Έχει ο
0: Βάλε
2: Καμαρά,
0: μόνο στην Ελλάδα πώς ήρθαν.
2: Δεν ξέρω τώρα αν τον έχει. Είχε ένα αμυντικό χαφ πολύ καλό το Καμαρά. Ένα Καμαρά. Γιατί το,
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Άμα ήταν αυτός, φίλε.
0: Πόσο χρόνο είναι αυτός όμως, Μάγκα?
2: 23-24.
0: Αυτός που λες εσύ. Και ο Ετιέν 23 είναι.
2: Αυτός είναι θεός.
0: Πόσο ψηλός ξέρεις, παθρό? Πόσο ψηλός είναι? Κοίτα, δεν είναι.
2: Βάζεις το παιχνίδι που τον έχω δει, ρε παιδί μου, στο FIFA. Το over, αλλά ναι, το κορυφαίο είναι το 99.
0: Λοιπόν, δεν είναι ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος που ήταν Παναθηναϊκός είναι ο Ετιέν Καμάρα. Τον οποίο και το χειμώνα
2: του εξετάζει.
0: Είναι καλός, είναι καλός, είναι καλός. Είναι καλός σίγουρα.
2: Εμένα με διαφέρει να είναι τρεχαντή, φίλε. Θέλουμε ένα παιχνίδι να τρέχει.
0: Είναι, αυτό είναι.
2: Αυτό θέλουμε, αυτό. Και θέλουμε παίχτες, ο τερματοφύλακας που θα πάρουμε, αν μακάρι να βλαχοδήμασε, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε πάει πόρτα, πρέπει να πάρουμε ένα τερματοφύλακα προσωπικότητα μεγάλη. Και ας είναι και λίγο μεγάλος ηλικίας, είναι και 31 και 32, δεν μας νοιάζει. Να είναι καλός τερματοφύλακας με ενδιαφέρει.
1: Τερματοφύλακας 31-32 είναι στην καλύτερη ηλικία του.
2: Μπράβο, ναι. Και πρέπει να, βρούμε και ένα στόπερ εμβληματικό. Είναι να είναι κολόνα πίσω και λίγο γρήγορο, για να μην, γιατί το έχουμε το πρόβλημα αυτό. Και πρέπει να πάρουμε και έναν επιθετικό, φίλε μου Βαγγέλη, που να στάζει τον γκολ εύκολα. Όλα τα άλλα έρχονται. Επίσης, από ό,τι κατάλαβα, ο Πελίστρη μάλλον θα μείνει, από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Τον έχει, θέλει να τον δει ο προπονητής.
0: Θέλει να τον δει, όπως θέλει να δει και τους περισσότερους, θέλει να τις αξιολογήσει, ναι. Ναι. Για τις άλλες θέσεις που είπες, όλες τις θέσεις που είπες, ο Παναθηναϊκός θα πάρει παίχτες.
2: Κοίτα, εμένα μου αρέσει ο Τετέι. Αλλά ο Τετέι δεν έχει το γκολ τόσο εύκολα. Θέλουμε να είναι killer.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρυθεί ο Τετέι με σιγουριά για τη φετινή χρονιά που ολοκληρώθηκε. σε αυτό το κομμάτι.
2: Αν πεις, γιατί δεν είχαμε και επέκταση να τροφοδοτούν.
0: Ναι. Γιατί αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν είχε τη φυσιολογική τροφοδότηση που πρέπει να έχει ένα σεντερφόρ για να κριθεί.
2: Ναι, ήταν αλογιό.
0: Αν έπαιρνε την μπάλα δηλαδή στρωμένη μπροστά κάθετα για να τελειώσει φάσεις και τα έχανε, θα σου έλεγα ναι. Αλλά από τη στιγμή που τον είχαμε τον Καψερό να πάει πέρα, δόθηκε να παλεύει με τα δύο στόπερ του αντιπάλου με μπάλε σε ραντάρες.
2: Έχει πολύ καλά στοιχεία. Έχει πάρα πολύ καλά.
0: Γι' αυτό σου λέω. Ακόμα δεν. Ότι όχι, δεν θα πάρει ο Παναθηναϊκός επιθετικό. Ο Παναθηναϊκός πάει να πουλήσει τον Σβιντέρσκι. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και να πάρει ένα επιθετικό ακόμα καλό, γιατί ο Ντέσσερ θα αργήσει από ό,τι φαίνεται.
2: Ο Ντέσσερ τι έχει πάθει για αυτό το
0: παλικάρι. Τώρα τι να σου πω.
2: Αρχίλιο.
0: Ο πρώτος Καμαρά ήταν Αριστίδης.
2: Έχει πάθει αρχή.
0: Άσε με ρε πάνω, ξέρω εγώ τι έχει πάθει τώρα. Μπάς περιπτώσει. Λοιπόν, έγινε φιλαράκο.
2: Έγινε, να είστε καλά.
0: Ο άλλος μας βάζει quiz, λέει και λέει ποιος είναι ο φωνάς των γιγάντων. Τώρα παίζουμε ρε φίλε. Παίζουμε τώρα, τι μας πέρασε. Καλύτερα να δηλώσω την παρέτηση μου, να βγάλω τα ακουστικά μου και να φύγω. Δηλαδή. Και εγώ και ο Πάνος κιόλας ακόμα. Που δεν δηλώνω αθλητικόγράφος. Και ο Πάνος ακόμα παρετείται από αυτό.
1: Εύκολα.
0: Πριν είναι πολύ αργά. Κώστας από Μπρέσια Ιταλίας. Τι εννοεί. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Καλημέρα, λέει ο Γιανακόπουλος Τράκας στην παραλιακή. Τα δύο οχήματα του ανήκουν. Κόστος ζημιάς 5.000. Τι και τα δύο μεταξύ του μόνος του Τράκας. Τι και τα δύο του ανήκουν. Τι λες, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λες, καλημέρα στο γραφικό φίλο από την Πάτρα. Στον Μάκη από Αγρίνιο, λέει ο Λευτέρης. Μάκης από Αγρίνιο, παιδιά, παιχταράς. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, φίλε.
3: Καλά είμαστε.
0: Καλά εσύ.
3: Καλά, ωραία. Βαγγέλη, χρόνια πολλά στο Σπορ FM.
0: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου.
3: Να είστε καλά και ευχαριστούμε για όλη αυτή τη χαρά που μας δίνετε.
0: Και εμείς για τη στήριξη, φίλε.
3: Να είμαστε καλά. Πέρασαν 8 χρόνια, σαν σήμερα, για τον Πατριάρχη μας.
0: Τον Παύλο Γιανακόπουλο, λες, ναι.
3: Τον Παύλο Γιανακόπουλο, ναι. Έτσι.

0: Δεν ξέρω, δεν ήταν έτσι η ομάδα μπάσκετ Παναθηναϊκού. Και να πω και κάτι άλλο. Δεν μου άρεσε και αυτό το σκηνικό που έκανε ο Κώστας ο Λούκας με τα χέρια, ξέρεις και καλά, στον κόσμο του Ολυμπιακού με τα 7 που έριξε στα χέρια. Δεν ξέρω, γιατί έχει χαθεί έτσι το κλίμα μέσα στην ομάδα.
1: Εντάξει, δεν πάνε όλες τις χρονιές καλά, φίλε. Και την χρονιά δεν είναι καλή για τον Παναθηναϊκό, είναι δεδομένο αυτό. Δεν πάνε όλες τις χρονιές καλά. Έτσι είναι και ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, όλα τα πάντα έτσι είναι.
0: Και δεν ξέρω, Βαγγέλη, τώρα, με αυτά που είναι τώρα, ο Μπράτοβιτς τώρα, έτσι όπως λέμε, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα έρθει τώρα. Θα το αρέσουν.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε, κοίταξε, να σου πω κάτι, επειδή αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι αφορά εσένα, αλλά είναι γενικά λίγο κουραστικό. Το έχουμε πει 500 φορές ότι οι σχέσεις μεταξύ τους έχουν φτιάξει. Το θέμα είναι τώρα αν ο Μπράτοβιτς. Γεια σου, Σταύρο Καλογεράκη. Αν ο Μπράτοβιτς θα πει το ναι στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πει ναι, δεν έχει πει όχι, φαίνεται ότι το σκέφτηκε, ας περιμένουμε την απόφασή του, ότι το σκέφτεται, ας περιμένουμε την απόφασή του μετά το πρωτάθλημα και να δούμε τι θα κάνει και ο άνθρωπος. Έτσι, ότι σίγουρα το Μπράντοβιτς αν έρθει θα βάλει κάποιες, θα ζητήσει κάποια πράγματα συγκεκριμένα και σε αυτό το κομμάτι, το πιστεύω, έτσι.
0: Και εγώ έτσι το πιστεύω.
1: Ναι. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο, ότι θα ζητήσει κάποιες βεβαιώσεις, κάποιες, πες το ρε Ρίλο, θέλει λέξη τώρα. Ναι. Κάποιες διαβεβαιώσεις ας πούμε να πάρει για κάποια ζητήματα ότι δεν θα γίνονται ακραία πράγματα. Αλλά ας το δούμε.
0: Ναι. Έλα σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Στο ποδόσφαιρο τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία. Δευτέρα, 10.
1: Μαζεύονται μέχρι εργομετρικά και τα λοιπά. Η πρώτη εβδομάδα ξέρεις δεν είναι προετοιμασία ουσιαστικά.
0: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Έγινε, Βαγγέλη.
1: Έγινε, αγόρι.
2: Καλημέρα.
1: Μου λέει ο Πάνος λέει για το Γένσεν της ΑΕΚ, ενδιαφέρει το Πανακός, Γιόνσον είναι της ΑΕΚ, αδερφέ. Δεν είναι Γένσεν, είναι Γιόνσον. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι, μωρέ, πες το και τη Γιόνσον Γένσεν τώρα.
1: Καλημέρα. Πώς Γένσεν Γιόνσον, δηλαδή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι άλλο, είναι ίδιο να λες ρίλος, ίδιο να λες ρόλος. Αν βέβαια και το ρίλος είναι ένας ρόλος. Τώρα αυτό σκέφτομαι.
2: Αυτό. Τα λες ωραία.
1: Ναι.
3: Άδικο δεν έχεις καθόλου.
1: Ευχαριστώ.
3: Καλημέρα Γίγαντας, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Γιάννης Ναυτικός.
1: Έλα Γιάννη, δεν σε κατάλαβα με την πρωτή.
3: Έλα, από το ξέρω λίγο αλέφοντας αλλά με τη φωνή του πρωινή. Καλημέρα σε Φώτη ΕΦΕΛ, όλους τους παλιούς εκεί, οι Γαλατάδες, Φουρνάριδες και τα λοιπά που ακούμε από τις αρχές. Τι κάνετε, πώς είστε κύριοι.
1: Καλά φίλε, εσύ.
3: Καλά κι εγώ. Καθολών πάω προς τη δουλειά. Σήμερα είχα χρόνο, μάλλον έτυχε που είμαι καθολών, αφού κλώτσισα και εγώ τα λάστιγα.
1: Τα κλώτσες. Έχαν πάρει πολύ αέρα, ναι.
3: Πάρα πολύ αέρα, πάρα πολύ αέρα. πήρα απλά να πω μια καλημέρα, να ευχηθώ υγεία σε όλο τον κόσμο και να είμαστε καλά μακριά από ακρότητες, από τοξικότητες. Εντάξει, έχουν μείνει λίγα πράγματα πλέον να απολαμβάνουμε. Καλά είναι να μην συμμεριζόμαστε απόψεις από ανθρώπους που δεν μας εκπροσωπούν και δεν μπορούν να το πω. Δεν είμαστε εμείς, να μην προβάλλουμε σε ακρότητες.
1: Ναι.
3: Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Στο θέρμο όλα καλά?
3: Όλα καλά, όλα καλά. Πάω στο Σπάτρα τώρα, πάω στο πλοίο. Να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά.
1: Εκεί το Ολυμπιακό το παρεάκι, Χριστάρας και τα λοιπά, στο θέρμο όλοι κομπλέ, έτσι. Άσε, ο Χρήστος στέλνει και αυτός.
3: Με δύναμη, με δύναμη.
1: Δύναμη.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, αυτά είναι.
3: Με δύναμη.
1: Την αγάπη μου, Γιαννάρα.
3: Σας αγαπώ.
1: Να σε καλά ρε φιλαράκι.
2: Να σε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Να σε καλά. Φυσικά και το ξέρουμε ότι ο Καλογεράκης είναι ο μεγάλος ερωτιάρης.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Πλάκα κάνεις. Σε εμάς το λες.
2: Εννοείται. Τι.
1: Πάμε παρακάτω.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
4: Σε όλο το παρακαλώ.
1: Καλά μου φάνηκε ότι είναι μαγκάς αυτός.
2: Έμαθα πως.
1: Είσαι μαγκάς.
4: Τι κάνετε?
1: Άρη Γιώργη.
2: Τι έγινε?
4: Τι έγινε πάνω μου, τι κάνεις αγόρι μου?
2: Καλά, καλά.
4: Δεν σας είδα στο βιντεάκι εκεί πέρα στο Μπόλιβαρ κάτω, σας δύο, γιατί?
2: Ποιο από όλα τα βιντεάκια?
1: Εκεί που κόπηκε πίτα λέει ρε.
2: Α, ό,
1: εκεί ήταν τσίφρε φίλε, εμείς
2: τα μας. Ναι, τα μεγάλο στελέχη.
1: Ναι, ήταν ρε παιδί μου, ναι, πρώην και νυν διευθυντές και τα λοιπά.
2: Οι πρώτοι, αυτά.
1: Οι ιδρυτές.
2: Οι ιδρυτές, ναι.
4: Μάλιστα.
1: Καλά περάσαμε, μην ανησυχείς, μια χαρά περάσαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά περάσαμε.
4: Δεν ανησυχώ, γι' αυτό δεν ανησυχώ ποτέ.
1: Ήταν πολύ ωραίο απόγευμα, πραγματικά πολύ ωραίο απόγευμα και που συναντηθήκαμε, βρεθήκαμε και την περάσαμε πολύ ωραία, μπράβο.
4: Ωραία, ήταν, μπράβο σας. Υγεία. Λοιπόν, βρήκα λίγο χρόνο και πήρα γιατί έγινε κάτι σοβαρό και γι' αυτό για το σοβαρό πήρα εγώ τηλέφωνο τώρα.
2: Για πες.
4: Λέω, Βαγγέλη μου, δεν γίνεται φέτος να μην κάνουμε πάρτι.
1: Το ξέρω τα πιλάλακια.

0: Είμαι σίγουρος.
1: Μα τι θέλετε να πάρει.
0: Τι θες, πάρ' τι θες. Πάρ' τι θες.
1: Ναι, έχει τόσα Σάββατα μέχρι να πάρει άδεια τον Ιούλιο. Κανονίσουμε και με τον κύριο Παναγιώτη. Πότε μπορεί και αυτό Σάββατο, γιατί είναι και πολύ άσχολος, κάνει 8 δουλειές. Βέβαια κάθεται μετά ένα μήνα.
2: Ναι.
0: Κάτσε με να το σκεφτώ. Να
1: καλό, καλό όλο τον καλό τον κόσμο, το Φώτη, το Θοδωρή, την Ειρήνη.
0: Να με μπριζώνουν τώρα, λες.
1: Ναι. Πρέπει, γιατί έχει έρθει και νέο αίμα, πρέπει να γνωριστούμε.
0: Κάτσε να δει ο Τιτζέι Ρίλο τι ημερομηνίε του ανοίχτη μέσα στον Ιούλιο. Τίποτε και θα το δούμε.
1: Ποιο?
0: Ο Τιτζέι Ρίλο.
1: Έχει τίποτα άλλο να κάνει.
0: Γιατί εγώ ξέρει πάλι, και κάνα πέρασμα κάνα μισά ώρα θα κάνω από τα τέξη και θα είμαι στη γύρα, δεν πρόκειται. Κατάλαβε ποιο τη φάει. Αφέρω κομμάτι τζέι.
1: Δεν ήθελα να πω πολλά τώρα για τον μπάσκετ και για αυτά. Θα είναι σε δεύτερη μοίρα. Αυτά είναι για να.
0: Μια χαρά πάει η κουμπί που δεν μιλάμε για μπάσκετ μισή ώρα να σου πούνε αλήθεια. Μια χαρά πάει.
1: Εξαιρετικά.
0: Γιώργο, ξέρει ποιο. Επειδή τώρα θα αρχίσω να σα κάνω όλου σα ερωτησούλε μουντιάλ. Έτσι. Ναι. Γιατί έρχε για μια δουλειά που έκανα να διαβάσω αρκετά και φέτος, που γενικά έχω πολύ ψώρα με αυτά, διαβάζω πολύ. Ξέρεις ποιος ήταν ο αγώνας στον οποίο σημειώθηκε ρεκόρ προσέλευσης θεατών στο παγκόσμιο κύπελο?
1: Στο παγκόσμιο κύπελο, σε ποιο παγκόσμιο κύπελο?
0: Σε όλα τα παγκόσμια κύπελα. Το ρεκόρ προσέλευσης όλων των εποχών, all time.
2: Μαρακανά, πρέπει να.
1: Μπράβο. Εγώ θα το πήγαινα έτσι. Θα πήγαινα πρώτα σε ποιο γήπεδο χωράει περισσότερο κόσμο. Θα έλεγα Μαρακανά παράδειγμα.
0: Είναι πρώτα απ' όλα σε μια άλλη εποχή, όπου τα νούμερα ήταν αλλιώς, γιατί δεν υπήρχαν καθισματάκια. Είναι το 1950, στον τελικό Βραζιλία-Ουρουγουάη.
2: Το 2-1.
0: Όπου η Βραζιλία νίκησε 2-1 και πέταξε από την από πάνω της και την Κατάρα με την Ουρουγουάη που είχε πάθει το χουνέρι το παλιό. Όχι, αυτό έχασε. Το 2-1 έχασε από την Ουρουγουάη. Ναι, συγγνώμη. Το 70 το πέταξε, ναι. Στο 50 λοιπόν έχασε 2-1 μέσα στο γήπεδο της από την Ουρουγουάη με ανατροπή. Και σε εκείνο το μάτς, με βάση τα επίσημα στοιχεία της FIFA, είδαν τον αγώνα 173.850 θεατές. 173.850 θεατές. Και με βάση τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για εκείνο το παιχνίδι, υπολογίζεται ότι βρέθηκαν στις εξέδρες περίπου 200.000 άνθρωποι. Και το limit down. Να το ρίξω και αυτό γιατί είναι και μες, πάμε για break 29. Και το limit down, το οποίο δεν το βρίσκεις με τίποτα, αυτό το βρίσκεις εύκολα που είπα τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Άμα βάλεις, ας πούμε, αναζήτηση, θα το βρεις πάρα πολύ εύκολα. Το limit down όμως, το οποίο πρέπει να διαβάσεις βιβλία για να το βρεις, έχει γίνει στο πρώτο Μουντιάλ του 1930 στην Ουρουγουάη και δεν θα σπάσει ποτέ, σε έναν αγώνα ομίλων ανάμεσα στο Περού και τη Ρουμανία, που η Ρουμανία ήταν μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες που πήγε στο παγκόσμιο κύπελο το πρώτο. Γιατί τότε ταξίδιζαν 2 μήνες για τη Λατινική Αμερική. Παρακολούθησαν τον αγώνα. Το επίσημο site της UEFA λέει για 2.300 ανθρώπους. 2.300, λιβαδιά φάση, καταλαβαίνεις. Αλλά και πάλι η φημολογία γύρω από αυτό λέει ότι δεν βρέθηκαν ούτε 1.000 άτομα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά είναι.
1: Άμα βάλεις γονείς, ξαδέρφια και προσκλήσεις, τι ήταν η υπόλοιπη.
0: Πού να βρουν ξαδέρφια οι Ρουμάνοι, ρε, στην Ουρουγουάη. Οι Ρουμάνοι στην Ουρουγουάη, άντι υπερβοιανοί, να βρίσκαν κανέναν.
1: Αν έπαιζες εσύ Μουντιάλ και έπαιζες στο Αζερβαϊτζάν, τραφόμουν να σε δω.
0: Αλλά θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι τώρα σε έναν αγώνα Μουντιάλ να βρίσκονται τώρα 1.000 άνθρωποι μόνο. Αλλά ήταν το πρώτο Μουντιάλ, ήταν δηλαδή κάτι.
1: Καλά, κάτσε να δεις τώρα τι θα γίνει και εκεί πέρα. Κάτσε να δεις τώρα κάτι παιχνίδια που έχω δει, γιατί. Έτσι θα σου πω εγώ τώρα τι θα γίνει.
0: Θα πει δελτίο. Θα πει δελτίο.
1: Λοιπόν,
0: θα το ρίξεις.
1: Σημαίνει κίνηση στους δρόμους.
0: Μπράβο, αγόρι μου, άντε, γεια σας.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμο δικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής σε υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και σύζυγός του για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να ήταν εκείνοι που έδιναν εντολές και να κανόνιζαν τα πάντα, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναχερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πύραυλοι και αρκετά ντρόουνς εκτοξεύτηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι 21 στόχοι σε αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές βάσεις σε όλη την περιοχή πλήγησαν στο πλαίσιο των αντιπίνων. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα ανάμεσα τους ένα λεωφορείο την επομένη της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδας.

0: δύσκολη κατάσταση. Είναι ότι να ζητάνε παίχτη που να είναι και καλό με τα πόδια κάτω.
1: Μπράβο, αγόρι μου!
0: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώνεσαι, ναι.
1: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
2: Έτσι, μπράβο!
3: Να δώσω χαιρετισμού στο φίλο μου του Τάκη τον Καλαβρίδα από τη Ανδραβίδα.
4: Πού είναι Καλαβρίδα?
5: Δεν είμαι καλά, έτσι.
3: Ανδραβίδα.
4: Α, Ανδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι εδώ στο Καλαμαράκι.
6: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
7: Κάθε Οκτώβριο, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος. Καστάνιτσων.
6: Ναι, το πες.
0: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
8: Έλα, λέκο!
6: Λοιπόν, κάθε πράγμα στον κολλιό του.
9: Τι λέει ρε φίλε!
6: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
9: Κάνε ρε γαμό του και λίγο σαρδέλες.
4: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
0: Μετά θα σου βάλω το Black Magic Google. Το Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
6: Το Black Magic Google.
0: Το original.
6: Black Magic Google.

0: Παπαπανταζής.
1: Είσαι το μωρό μου.
2: Κόψε να πα.
0: Παπαπανταζής.
3: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρορό. Αφαίρεση
0: το θηρορό.
3: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνει
0: το θηρορό. Σε είναι και κλεισμένο το ασανσέρ.
4: Λοιπόν, είναι Τρίτη, συγγνώμη, είναι Τετάρτη και ήθελα να πω Δευτέρα και είπα Τρίτη, φοβερά πράγματα.
0: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6, ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρεθήκαμε.
4: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
5: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
0: Πιθανόν.
6: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
7: The Winsport FM. 30 χρόνια

0: το παγκόσμιο του 50 υπάρχει και μεγάλη δήλωση του Αλσίδες Γκίζια, ο σκόρερ του νικητήριου γκολ τότε της Ουρουγουάης, ότι τρεις άνθρωποι έκαναν το Μαρακανά να σιγήσει: ο Φρανκ Σινάτρα, ο Πάπας και εγώ.
1: Αλήθεια είναι, γιατί εκείνη την ημέρα ήταν μια μέρα φρικτή για τη Βραζιλία. Υπήρχαν μέχρι και αυτοκτονίες ανθρώπων και τους έκανε καιρό να το ξεπεράσουν. Όποιος έχει χρόνο και διάθεση, έχει στο Netflix την ομάδα του Μουντιάλ του 70, όπου αρχικά ο Πελέ δεν ήθελε να ξαναπάει σε Μουντιάλ και κατάφερε να τον πείσουν να πάει σε αυτό το Μουντιάλ που θα ήταν το τελευταίο του. Και βρέθηκαν να παίξουν στο δρόμο τους προς τον τίτλο, βρέθηκαν να παίξουν με την Ουρουγουάη. Και κουβαλούσαν ακόμα αυτοί, ξέρεις, το κόμπλεξ αυτό, ναι, από αυτό που είχαν πάθει, γιατί ήταν το τεράστια ταπείνωση για τη Βραζιλία αυτό που είχε πάθει το 50. Και εκεί ο Πελέ όμως κατάφερε να οδηγήσει τη Βραζιλία, να ανοίξει το σκορ πρώτα απ' όλα και να νικήσει η Βραζιλία και να γίνει ο Πελέ ο πρώτος παίχτης που κατακτά 3 παγκόσμια κύπελα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο μήνυμα έρχεται εδώ. Όταν ακούω το τραγουδί του αγοριού απέναντι, πάντα σκέφτομαι το ρίλο που είναι απέναντι από το Βαγγέλη. Αλλά μόνο το ρίλο, κανένα άλλο λιγολύπτη. Καλημέρα, λέει, το καλύτερο μουντιάλ για όσοι είμαστε κοντά στα 50 είναι το 86. Μαραντόνα, Ρουμανία και Μεξικό, Βραζιλία. Ξέχαστο, αδερφέ, για μένα είναι σίγουρα το 86. Παναγιώτη, μην παίζει με το τηλέφωνο.
2: Τι είχαμε αφήσει, συνέχισα τα story.
1: Ναι. Για μένα το 86 είναι σίγουρα το πιο αξέχαστο, γιατί ήμουν και 10 χρονών παιδί και είναι το πρώτο που θυμάμαι καλά-καλά. Θυμάμαι σαν χθες και τον τελικό της Αργεντινής με τη Γερμανία και πού τον είδα, ξέρω εγώ, κτλ. Και σίγουρα ήταν τρομερό μουντιάλ. Και εκεί είχαμε τρομερές προσελεύσεις ό,τι αφορά το κοινό. Όπου στο Αζτέκα, στο Μεξικό, τον τελικό εκεί τον είδαν 107.000 άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Βγάλτε ματήλια για κλάμα. Δήλωσε ο Σιδηρόπουλος ότι τερματίζει τη διαιτητική του καριέρα και κρεμάει νηστέρια. Λέω ο Παναγιώτης ο Εθνικάκιας. Πώς θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο.
2: Χωρίς τον κορυφαίο.
1: Πώς θα συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Πώς θα συνεχίσει. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
1: Καλώς τον κύριο Δημήτρη.
2: Ναι, κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σας Πάνο και Βαγγέλη. Ήθελα να ρωτήσω, Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
3: Πληρώνει ενίκιο.
1: Μία δόση νομίζω πληρώνει σε ένα δάνειο, όχι ενίκιο.
3: Επειδή δεν είναι δικό του όπως είναι ο Παναθηναϊκός, το κάνει δίνοντας.
1: Αυτό το πήρε και αυτός για 50 χρόνια, ρε, εσύ, κύριε Δημήτρη. Αφού το είχε πάρει για 50 χρόνια, δεν είναι δικό του. Είναι η ίδια διαδικασία όπως έγινε το κλειστό του ΑΚΑ, όπως γίνεται το κλειστό του ΣΕΦ κτλ. Όπως έγινε με τα. Και η ΑΕΚ θα πληρώνει, θα κάνει για τα λιώσια. Τώρα κάτι άκουσα για 50 χρόνια και αυτή, κάτι τέτοιο πάνω να κάνει. Παραχώρηση είναι αυτό, κύριε. Παραχώρηση.
3: Γιατί το έχει ο Ολυμπιακός και μετά είναι δικό του.
1: Τι?
3: Ο Ολυμπιακός το Καραϊσκάκι θα το πληρώνει νίκη για 50 χρόνια.
1: Σου είπα και πάλι, δεν είναι νίκη. Είναι κάτι σαν μια δόση δανείου, πληρώνει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα ποιος να το πάρει το Καραϊσκάκι από τον Ολυμπιακό, κύριε Δημήτρη.
3: Κανονικά πρέπει να έχει και τον εθνικό όμως.
1: Ο εθνικός για να έχει δικαίωμα να παίξει στο Καραϊσκάκι, νομίζω ότι υπάρχει μια δικλίδα ότι πρέπει να ξαναβγεί στην αλφαεθνική.
3: Αυτό ναι, νομίζω. Αυτό ναι. Μάλιστα. Αυτά.
1: Εντάξει, φίλε.
2: Έγινε.
1: Για χαρά, συνεχίζουμε. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε.
4: Κάνετε.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
4: Να κάνουμε πάρτι στο Μπαράγκα.
2: Ανατά.
1: Μας φτάνει, μας χωράει ο χώρος. Πώς είναι. Τι κόσμο μπορούμε να βάλουμε, δηλαδή.
4: Εύκολα. Εύκολα. Έχει την πλατεία, καλοκαιράκι, ό,τι καλύτερο.
1: Δεν ξέρει και ο Ρίλος τα ταλαβέρια εκεί, ε.
4: Είναι πολύ ωραία.
1: Εσύ μέχρι πότε παίζει και πότε σταματάς το καλοκαίρι.
2: Δεν σταματάω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
2: Κάθε πρώτη Παρασκευή.
1: Μπράβο, Παναγιώτη μου. Το κρατάω σαν ιδέα. Το κρατάω σαν ιδέα.
4: Ούτως ή άλλως είναι πολλοί από τους ακροατές.
1: Λόγω ρίλου έχουν πάει. Και ευκαιρία να πάω και εγώ με τον Πενιδλή που είμαστε τελευταίοι.
4: Ναι. Λοιπόν, δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αν θα τι μουσική θα βάλουμε. Αυτή που έχει, που παίζει ο Παναγιώτης.
2: Εντάξει, θα είναι παράδειγμα. Αν είναι πάρτι μπορούμε να βάλουμε κι άλλα.
1: Ναι ρε, μπορεί να παίξει και ένας άλλος, ας πούμε, να δούμε.
4: Πάντως η πλατεία βοηθάει πολύ να δεχτούμε εκεί. Και στο Όρφεο, Δροσούλα έχει, ωραία, πολύ ωραία. Σκεφτείτε.
1: Οκ.
4: Λοιπόν, τίποτα άλλο.
0: Μόνο αυτό.
1: Γεια σου Δημήτρη. Τα λέμε φίλε.
4: Καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω. Εμείς παρακαλώ. Καλημέρα.
0: Που έχουμε εδώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
5: Εγώ είμαι.
1: Εσύ.
5: Χρήστος από Πειραιά είμαι. Έχω πάρει 2-3 φορές παιδιά.
1: Ναι.
5: Καταρχήν Ολυμπιακός είμαι, θα ξεκαθαρίσω. Και έχουμε και στην εκπομπή και στα πρόσωπά σας απέραντο σεβασμό, έτσι. Όλα αυτά που έλεγε το ένα τηλεφώνημα αυτές είναι πέρα για πέρα, δηλαδή του παραλόγου.
1: Να σε καλά, φίλε.
5: Κάτι άλλο να έλεγα, δεν μπορώ να το πω στον αέρα, τέλος πάντων.
1: Όχι, μωρέ, ας το, δεν πειράζει.
5: Είμαι, δηλαδή, παρακολουθώ πάρα πολύ μπάσκετ.
1: Ναι.
5: Μου αρέσει το μπάσκετ. Και ήθελα ρε παιδιά να πω αυτό που γίνεται έχει κουράσει πάρα πολύ.
1: Μα δεν το βλέπεις ότι έχουμε αποστροφή όλοι να μιλήσουμε για τα παιχνίδια. Τώρα ο Δημήτρης πριν, ο Δημήτρης πριν να ξέρεις ότι μιλάμε και στα τηλέφωνα, βρισκόμαστε, πίνουμε καφέ, είναι φίλος μου. Δηλαδή και δύο άνθρωποι, ένας είναι Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, που γουστάρουμε πάρα πολύ την όλη διαδικασία. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει αυτό το πράγμα, χανιέσαι. Χανιέσαι και λες, άστο ρε. Εντάξει, οκ.
5: Παιδιά, αν ήταν κάθε χρόνο στα σπίτια που μαζευόμασταν, στους πανηγυρισμούς που είχαμε, δηλαδή για το πρωτάθλημα συγκεκριμένα μιλάω. Έτσι, δεν μιλάω τώρα για την Ευρωλίγκα, εντάξει, που έγινε. Έχει σταματήσει, έχει αφανιστεί αυτό. Δηλαδή έχει μπει τελείως μπροστά η τοξικότητα και όλο αυτό το κλίμα που δεν μας αντιπροσωπεύει. Δηλαδή θέλουμε να βλέπουμε μπάσκετ, θέλουμε να βλέπουμε το άθλημα, θέλουμε να βλέπουμε, δηλαδή προχθές το παιχνίδι αυτό που παίχθηκε. Πολύ, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξαφνικά πάλι ξεκινήσαμε. Δικαστήρια,
1: καταγγελίες, μηνύσεις ο ένας, μηνύσεις ο άλλος. Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν πάει άλλο ρε παιδί. Για την άποψή μου όσον αφορά για το μπάσκετ.
1: Ναι.
5: Για την ομάδα μου θέλω να μιλήσω, έτσι. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλές μονάδες. Έτσι, σαφώς. Ολυμπιακός, μια από αυτά έχουμε και εμείς πάρα πολύ δυνατή ομάδα, έτσι, και ανταγωνιστική και οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Αυτό που κατάφερε φέτος ο Ολυμπιακός είναι να δημιουργήσει μια ομάδα. Πράγμα που δεν κατάφερε να κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Γιατί το χτίζει, και το χτίζει και χρόνια αυτό.
5: Αυτό ακριβώς το χτίζει ο Ολυμπιακός χρόνια αυτό. Μπόρεσε και το έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε για αυτό που και έχει γίνει. Τώρα να μου πείτε βολές, εντάξει, 60...
1: Όχι, δεν θα σου πω τίποτα, φίλε, δεν έχω
5: διάθεση. Για φορά μεγάλη, φίλε μου, ναι, συμφωνώ, μπορεί κάποιο σφύριγμα να σφυρίχθηκε υπέρ του Ολυμπιακού, μπορεί αλλά δεν νομίζω ότι είναι όλη αυτή η συνολική εικόνα που θα πάρεις από τη σούμα, δηλαδή, όλου αυτού, ας πούμε, του χρόνου, ότι θα πάρεις, ας πούμε, ότι χαθήκανε τα τρόπαια και τα λοιπά στις βολές και στα... Νομίζω ότι αυτά είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα και περισσότερο είναι, ας πούμε, για τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού ή για τον προπονητή του Παναθηναϊκού να μπορέσει λίγο να βάλει λίγο, ας πούμε, ένα φάρμακο απέναντι σε όλο αυτό που έγινε τη φετινή χρονιά και κάτι, ας πούμε, να μην γίνει τόσο χοντρό, ας πούμε, και βγουν τα... Να τους πράξουν όπως θα έπρεπε, έτσι, και να έχουν και αυτοί ένα άλλο θεία, ας το πω έτσι, για να καταλάβετε. Το παίζει και αυτό ρόλο, γι' αυτό και ας πούμε το ξέσπασμα του Αταμάν στο τέλος του παιχνιδιού, που για μένα είχε κρυφεί, θα δημιουργήσει εντυπώσεις, γιατί εντάξει, ο κύριος Αταμάν τον γνωρίζουμε ότι λειτουργεί έτσι και... και σε όλα τα παιχνίδια, ας πούμε, μπορεί να είναι και εσκεμμένο όλο αυτό.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι εσκεμμένο στην προκειμένη περίπτωση. Ξέρω ότι είναι μια χρονιά στην οποία ο Αταμάν γενικά έχει σπάσει το ρεκόρ στις τεχνικές ποινές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και αυτό δείχνει και την κακή φάση στην οποία βρίσκεται. Διότι πάντα ήταν ο Μανουρατζής, αλλά αν θυμάσαι την πρώτη χρονιά που ήρθε και σάρωσε ο Παναθηναϊκός, τα πάντα δεν ήταν έτσι. Όταν κάτι δεν πάει καλά, πάει στραβά μέσα στην ομάδα, στο κλίμα, στα αποδυτήρια κτλ., έχει και περισσότερα νεύρα. Το έχεις δει και εσύ με την ομάδα σου.
5: Και όσον αφορά για τον προπονητή το δικό μας, έτσι, απέραντο σεβασμός, πολύ καλός προπονητής, είναι σημαία για τον Ολυμπιακό πλέον, αυτά που έχει καταφέρει δεν τα έχει καταφέρει άλλος. Αλλά ρε παιδιά, έχω μια κόρη, η οποία είναι μεγάλη, 4 παιδάκια έχω. Να σε καλά. Δεν θέλω η κόρη μου να κάθομαι να βλέπω το παιχνίδι και να προσπαθώ να γυρίσω το κανάλι όταν θα λέει γαμό. Καταλάβατε. Δεν θέλω να το γυρνάω το κανάλι.
1: Δεν συμβάλλει, φίλε, δεν συμβάλλει ούτε αυτός στην ηρεμία. Δεν συμβάλλει ούτε αυτός στην ηρεμία του ζευγαριού.
5: Θέλω το παιδί μου να κάθεται να βλέπει το παιχνίδι και να μην το εξηγώ πράγματα τα οποία δεν πρέπει καν να τα βάλουμε στο στόμα μας.
1: Λοιπόν, βάσει το σέγγι.
5: Γιατί και εσείς, παιδιά, έχετε.
1: Έτσι είναι.
5: Καταλαβαίνετε.
1: Να είστε καλά, φίλε.
5: Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Έχουμε πρόβλημα με τον Τζόρνταν. Λέει, θέλει να γίνει χειμώνα το πάρτι, υπάρχουν και εμείς στις επαρχίες. Γιατί, δηλαδή, άμα το κάνουμε χειμώνα, θα έρθουν οι άλλες επαρχίες. Για σένα είναι αυτό, παράγει. Τι να κάνουμε. Έλα, εσύ, θα σκάμε ένα πάρτι για πάρτι σου. Πάρτι για πάρτι σου. Καλό αυτό, μάλιστα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
1: Άμα χαμηλώσει και το ραδιόφωνο και αρχίσει να μιλάς, είσαι. Καλώ το
6: πει. Έλα, ρε, ο παλικάρι, ο πάντη ο Φλού, με λέω τόσο νωρί να βγω.
1: Ναι, ρε, Φλού, γιατί να μην βγει, 7 παρά 10 είναι, τι νωρί.
6: Μα τώρα πήρα όταν μίλαγε αυτό ο Ολυμπιακό που πραγματικά χαίρεσαι να τον ακού. Ναι. Και δεν έχει καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που πήρε χθε πριν από μένα. Δηλαδή, πραγματικά χαίρεσαι να ακού τέτοιου υγιεί φιλάθου. Μπράβο. Πότε είναι το πάρτι, Βαγγέλη, και πού είναι?
1: Ποιο πάρτι, ρε?
6: Τώρα άκουσα για ένα πάρτι.
1: Όχι, ρε, ο Γιώργος ο Πενερλάκιας έριξε την ιδέα, λέει, να κάνουμε και φέτος ένα πάρτι. Δεν είναι τίποτα κανονισμένο, στον αέρα είναι. Τώρα έπεσε.
6: Δεν είναι τίποτα.
1: Τώρα έπεσε στον αέρα, δεν ξέρω. Τώρα αφού έπεσε στον αέρα, τώρα θα αρχίσουν να με μπριζώνουν. Το ξέρω το έργο. Θα δούμε.
6: Άμα κάνετε ένα πάρτι, επειδή πέρυσι δεν μπόρεσα να πάρετε.
1: Φέτος κανόνισε, δεν πάρει απουσία πάλι.
6: Φέτος, κοίταξε να δεις, φίλε, εγώ 15 του μηνός τελειώνουν τα σχολεία, θα με χάσετε από ακροατή, μέχρι τις 30 Ιουνίου θα είμαι εγώ, μετά φεύγω για το χωριό μου, κανόνισε.
1: Ρε μαγκά, κάτσε, 30 Ιουνίου φεύγει για το χωριό.
6: Ναι, βέβαια.
1: Δάσκαλος είσαι.
6: Ο οδηγός σε σχολικό.
1: Οδηγός. Α, σχολικό, ναι. Σχετίζεσαι με την εκπαίδευση, ναι.
6: Βέβαια, τι να κάτσω να κάνω εδώ. Και ιδιαίτερα στη μουσική. Μουσικός είμαι, αυτό έχω σπουδάσει. Αλλά είπαμε, ζωή.
1: Και το χωριό που είναι, αν επιτρέπετε.
6: Το χωριό είναι ανάμεσα στον Πύργο και στην Αρχαία Ολυμπία.
1: Α, και εσύ από εκεί χάμω είσαι.
6: Περιοχή Ολένης.
1: Τα ξέρω, τα έχω περπατήσει. Ναι.
6: Έτσι.
1: Καλά είσαι. Τα μπανάκια σου τα κάνεις λοιπόν, τις βολτούλες θα τις κάνεις, το ξέρω, το όλα καλά.
6: Ανακαινήσεις θα κάνω και παψίματα.
1: Κοίταξε, είναι πολύ ο καιρός για να κάτσεις μόνο. 2 μήνες. Θα βαρεθείς και ο ίδιος, δηλαδή, 2 μήνες. Θα βαρεθείς και ο ίδιος 2 μήνες. Έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνεις καμιά δουλίτσα εκεί σπίτι, θα βαρεθείς.
6: Καλά, εννοείται. Λοιπόν, έχουμε κανένα, δεν μου λες τώρα, Βαγγέλη μου, που τώρα που δεν είναι ούτε η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ, ούτε η σκουάδρα Τζούρα που υποστηρίζουμε, θα γυρίσουμε στους Οράνιε.
1: Οράνιε και λίγο Αργεντινά. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα πάει καλά η Βραζιλία σε αυτό το Μουντιάλ εμένα. Δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει.
6: Έχει καιρό να πάει καλά.
1: Γι' αυτό.
6: Εγώ θα υποστηρίξω Οράνιε, αν και επίσης θα υποστηρίξω και Πορτογαλία. Γιατί πραγματικά χαίρομαι για αυτόν τον παίχτη, για τον Ρονάλντο, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος διδάσκει με τη συμπεριφορά του και με τη δουλειά του, με τη δουλειά που κάνει, όλους τους νέους παίχτες ότι μπορεί να κρατηθούν σε υψηλό επίπεδο μέχρι τα 40 τους.
1: Και εγώ έρχομαι τώρα εδώ και έρχομαι εδώ τώρα και ρωτάω, ποιο ρεκόρ θα σπάσουν ο Ρονάλντο και ο Μέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο?
6: Έλαντε.
2: Το περισσότερο μουντιάλ.
6: Έλαντε.
1: Αυτό που είπε ο Παναγιώτης. Ποιο μουντιάλ θα είναι αυτό για τους δύο παίχτες?
6: Πραγματικά. Πραγματικά.
1: Θα είναι το έκτο τους μουντιάλ.
2: Έκτο,
1: Θα είναι το έκτο
2: τέταρτο, του μουντιάλ. Τέταρτο ή πέμπτο θα λέω.
1: Θα είναι το έκτο τους μουντιάλ.
2: Έκτο,
6: Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Και δείχνουν το τι σημαίνει να δουλεύεις. Να δουλεύει συνέχεια με τον εαυτό σου για να γίνεσαι όλο και καλύτερος.
1: Είναι τρομερό, είναι μυθικό το νούμερο, παιδιά. Είναι μυθικό το νούμερο. Δηλαδή, οι τύποι θα παίξουν σε 6 συνεχόμενα μουντιάλ που παλιά, στη δικιά μας την εποχή που ήμασταν πιτσιρικάδες στα 80's, γινόταν θέμα όταν κάποιος κατάφερε να παίξει 3 μουντιάλ. Έτσι. Και οι τύποι το έχουν τερματίσει τώρα. Πάνε σε 6ο μουντιάλ. Είναι φοβερό. Και νομίζω ότι. Δεν ξέρω, ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά δεν βλέπω πώς μπορεί να σπάσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να παίξουν κάποιοι. Σε 6 μουντιάλ που γίνεται κάθε 4 χρόνια.
6: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ειδικά ο Ρονάλντο μου θυμίζει κάποια στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα και έπαιζε ένα πληρωματικό στο Βαζέχα 41 ετών και τον έβαζε μέσα, να πούμε, νομίζω ότι είχαμε τα προβλήματα με τον Φερνάντο Σάντος που για τις αγωνιστικές. Και τον έβαλε μέσα 41 ετών και έβαλε γκολ. Ο Βαζέχα και μας μήτρωσε.
1: Ναι, με την Βουλγάρικη.
6: Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω, παιδιά. Δεν μιλάω καθόλου για μπάσκετ, ούτε για απόψε, ούτε για τίποτα. Πλέον δεν με ενδιαφέρει. Περιμένω να δω την ομάδα που θα φτιάξει ο Νίστρουπ στο ποδόσφαιρο.
1: Mm-hmm.
6: Και θα προσπαθήσω να σας ακούω, να ξυπνάω λίγο, να πίνω το καφεδάκι μου μετά τις 15, να σας ακούω και να κάνω κανένα σχόλιο.
1: Hey. Να είσαι καλά, φίλε. Και να περάσει και όμορφα.
6: Καλή σας μέρα, σου.
1: Γεια, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
7: Τι κάνουμε.
1: Όλα καλά, εσύ.
7: Πάνω από Προσήλιο.
1: Προσήλιο. Τι λες, ρε φίλε. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα είπες τώρα.
7: Εντάξει, μα μ' αρέσει που λες το προηγούμενο, τα έχω περπατήσει, λες από εκεί κάτω.
1: Τα δικά σου τα έχω παραπερπατήσει. Τα δικά σου τα έχω παραπερπατήσει εκεί.
7: Λοιπόν, ήθελα να πω, πρόσεξε να δεις τώρα. Το πάνω, μ' αρέσει που είναι αεξής, αλλά δεν το γουστάρω που είναι ψηλός, αδύνατος με μαλλιά.
2: Καλά, το αδύνατος.
1: Το ψηλός, και, το ψηλός, ναι, το αδύνατος και τα μαλλιά είναι που συζήτησε πλέον.
7: Και ίσως επειδή όταν τον είχα δει, ρε παιδί μου, λόγω του ίσως φαίνεται, ξέρεις.
2: Μπράβο, εκεί κόβω.
1: Έχουν αλλάξει λίγο, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αλλά εντάξει, τώρα χοντρός δεν είναι ο άνθρωπος, λίγο κυλίτσα έχει. Εντάξει, απλά το μαλλί είναι που αφισβήτηση πλέον κι αυτός.
2: Φεύγει.
7: Κοίταξε, όσοι πλησιάζουν μετά τα 50 αρχίζουν και έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν θέλω να του πω για άλλα προβλήματα που θα έχει, γιατί αυτό θα είναι αντικείμενο...
1: Μα νομίζω ότι τα άλλα προβλήματα δεν πρέπει να τα έχεις βιώσει και εσύ ακόμα, ρε φίλε.
7: Εδώ είμαι 56, ρε φίλε.
1: Τότε τι είναι άλλα προβλήματα, λες τώρα.
2: Εντάξει.
1: Τι να του πει για άλλα προβλήματα.
7: Το πλέγμα πρόθυμων, το σώμα...
1: Δεν μας τα λες καλά, Παναγιώτη, δεν μας τα λες καλά.
2: Υπάρχει και τέτοια.
7: Υπάρχει
2: και επιστήμη, ρε.
1: Υπάρχει και επιστήμη, τον άκουσες. Τον άκουσες, υπάρχει και επιστήμη, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
7: Νάτος, όχι, δόξα ο Θεός, δίνουμε να είμαστε γεροί όλοι, όλοι να είναι γεροί. Λοιπόν, εντάξει, στο χωριό πηγαίνουμε, δόξα ο Θεός. Κοίταξε, το πάρτι που θα κάνετε να μην είναι 31 Ιουλίου, γιατί έχουμε το αντάμο μας στο χωριό, πρώτη φορά μετά από χρόνια.
1: 31 Ιουλίου το έχετε. 31 Ιουλίου, φιλαράκο, είναι η τελευταία μέρα που δουλεύω σε όλες τις δουλειές και βγαίνω σ' άδεια. 31 Ιουλίου, πρώτο αυτός.
7: Δεν πειράζει.
1: Άρα αποκλείεται να είναι το πάρτι 31 Ιουλίου. Τι τελευταία μέρα, δηλαδή, είναι, αποκλείεται να μην
7: είναι. Πιο πριν.
1: Πιο πριν. Αν είναι να κάνουμε κάτι, όπως το βλέπω, το κάνουμε στο πρώτο 15 μέρο του Ιουλίου, σε κάνα μήνα, ας πούμε, κάπου εκεί. Θα δούμε τώρα, αφού θέλει ο κόσμος, θα δούμε.
7: Καλό θα είναι, γιατί την τελευταία φορά βρεθήκαμε πάρα πολλά παιδιά, γνωριστήκαμε, ήταν ωραία, περάσαμε ωραία.
1: Ναι, αλήθεια είναι και... αυτό. Αλήθεια είναι, ναι, αυτό.
7: Λοιπόν, επειδή παίρνω μια φορά στο τόσο, δεν θέλω να καταπολύ τη γραμμή, σε όλους τους ακροατές να περάσουν ένα καλό καλοκαίρι, να είναι γεροί. Τίποτα άλλο, παιδιά. Μπασκετάκι να βλέπουμε, έχει κουράσει λίγο το απ' έξω. Βλέπουμε δύο πολύ καλές ομάδες, πολύ ωραίο μπάσκετ. Εύχομαι να συνεχίσουμε να το βλέπουμε έτσι. Και να δυναμώσουν και οι ομάδες, βέβαια, της Θεσσαλονίκης και η δικιά μου η ΑΕΚ να δυναμώσει για να βλέπουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Εντάξει, αυτά.
1: Το αντάμωμα πού θα γίνει, στην πλατεία θα γίνει το αντάμωμα.
7: Στο σχολείο.
1: Στο σχολείο εκεί είναι. Εντάξει.
7: Ναι, εκεί που γινόταν και παλιά, τα πανηγύρια όλα.
1: Έγινε, φιλαρακό. Φαντάζομαι θα δω τον Νικόλα τον Κάστρα εκεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ψησίδια και τέτοια σίγουρα.
7: Βέβαια,
1: σίγουρα.
7: Και ο Νίκος και ο αδερφός του Δημήτρης, όλοι.
1: Έγινε, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά,
7: παιδιά, για χαρά.
1: Η άλλη αλεπού, ο Πενιρλής. Καλημέρα, παιδιά, το πάρτι πότε είναι, δεν σας χάλασε. Έβαλε μπρίζες, τώρα αυτό ήταν. Καλημέρα, Μάγκες, κοντεύει η μέρα, λέει Βαγγέλη Μιλτιάδης από Λεμεσό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα στάθης επικίνδυνος Γαλάτης.
2: Καλώς τα παιδιά.
1: Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Πάνω, Βαγγέλιδες, καλημέρα. Σχετικά με αυτό που είπες με το επώνυμο Καμαρά, υπάρχουν 1,73 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι είναι, λέει, το 32ο πιο συνήθες επώνυμο στον κόσμο. Είπαμε. Χειρότερο και από τον Παπαδόπουλο είναι που πάω. Καλημέρα, αγαπητέ Πάνω. Όλοι οι κίλερ είναι στον Κορυδαλό, λέει ο Σάκης. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Καλημέρα, λέει ο πρόεδρος Τράκαρη με τη συνοδεία του, νομίζω. 7.000 ήταν και οι δύο πινακίδες και μετά έψαχνα έναν τύπο που το φώναξε. Ναι. Είδα το βιντεάκι μου, το δείξω τώρα πάνω σου. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, είσαι καλύτερη πρωινή συντροφιά. Έχω ένα καλό προαίσθημα για τον Νίστρουπ. Ποια είναι η άποψή σου, ο μπασκετικός του Παναθηναϊκού θα βρει την άκρη, αλλά μας παίζουν και πολύ κόντρα. Βγάζει μάτια. Θα ήθελα την άποψή σου και πάνω σε αυτό. Έχω κι εγώ, θα σου πω, προτιμώ Νικόλα να τοποθετηθώ μόνο για το ποδόσφαιρο. Έχω πάρα πολύ καλό feeling κι εγώ. Και σε συνδυασμό με όσα μαθαίνω για την περίπτωση του Νίστρουπ, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη. Καλημέρα, φήμες στα social, λέει, για το τρακάρισμα του Γιανακόπουλου. Λένε πως του πέταξαν πέτρες και Τράκαρη με τη συνοδεία του. Το επόμενο βίντεο, λέει, έχει κατέβει και ψάχνει να βρει αυτόν που πέταξε πέτρες και τον έβριζε. Μάλιστα, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη. με τους μπράβους, μου λέει και ο Διονύσης, μου λέει τράκαρε. Προφανώς θα έγινε αυτό που είπε ο φίλος, ότι κάτι πετάξανε εκεί. Καλημέρα, η Βαγγέλη, για το τρακάρισμα ο Δημήτρη έχει ανεβάσει βίντεο και αυτό το ίδιο. Γι' αυτό λέει που είπε για τον Καναριστίδη Καμάρα, έχει πει την ατάκα της χρονιάς, λέει ο Παναγιώτης ο taxi driver. Ναι. Μπαίνει ο τύπος στο τατουατζίδικο. Καλημέρα, να κάνω μια ερώτηση. Το τατουάζ πονάει? Εξαρτάται την περιοχή, του λέει ο τύπος. Αβελοκήπους πονάει. Καλημέρα σε σένα και στον Προκολό Κορίλο, Μίλτος Παράφρον Περιπτεράς. Και το Ειρηνάκι Παοκτσού λέει: καλημέρα, παιχταράδες. Δώστε τα φώτα σας. Τελικά ο Γιαννούλης θα έρθει στην Ελλάδα και αν έρθει στον πάγκο στον Ολυμπιακό. Έχει γίνει ανέκδοτο όλο το θέμα. Καλή συνέχεια σε όλους. Εγώ είμαι μέσα για πάρτι στο Γιώργο. Γεροπάρτι Γιώργο, λέει. Είμαι μέσα για πάρτι Γιώργο. Mm. Λοιπόν. Και,
2: λογικά δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό.
1: Όχι. Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός χθες. Τώρα θα δούμε αν θα καταφέρει ο Πάουκ να τον.
2: Αν και πλήρωνε καλά ο Ολυμπιακός. Ο παίχτης μάλλον δεν θέλει να κατέβει λιμάνι. Οπότε ή θα μείνει η Γερμανία ή θα γυρίσει Πάουκ.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.
5: Σιγά σιγά πάμε για φινάλε, φινάλε, φινάλε.
6: Sport FM, το ραδιόφωνο που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
7: Ρε μήπως ο Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.
8: Be Win Sport FM, 30 χρόνια επιτυχία.

0: Μόλις άκουσε για πάρτε ο άλλος, άρχισε τα δικά του. Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Στο μεταξύ, το Surfing Bird, φίλε, το συνδυασμένο με λύκειο.
1: Αχα.
0: Με εκδρομές και που πλακωνόμαστε στο ξύλο και τέτοια. Τρίτη λυκείου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή μέρα από την Παλαφέντη και σήμερα με πανόριλο στην τεχνική μουσική που με λέγει στην παρέα. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω. 2-10-95-79-2-83-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Και πάμε να πούμε ότι την Τετάρτη 17 Ιουνίου η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ίμβριος έρχεται live στο Ridges Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κεφ και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μην λείψει κανείς. Πληροφορίες για κρατήσεις στο 210-242-1055. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω, με αγάπη από το Μόναχο Νίκος Ολυμπιακός. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στην παρέα. Το ότι κάποιοι βλέπουν παίχτες μέσα από το FIFA και τους συγκρίνουν με την πραγματικότητα, αυτό με ξεπερνάει. Η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα ξανακούσει, λέει ο Αργύρης. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, και πάνω, γιατί το λες λάθος, λέει. Ουραγουάι είναι το σωστό, λέει ο Μιχαλής, ναι. Καλημέρα, μάγκες, από ΑΕΛ Μεσού. Τη γνώμη για Στέφανο Καπίνο που έκλεισε στην ομάδα μας. Έχω πολλά χρόνια τον Καπίνο να τον δω γεμάτη χρονιά. Έπαιζε στο εξωτερικό πολλά χρόνια το παλικάρι. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, αλλά σίγουρα είναι καλός τερματοφύλακας. Κάτι για το Μουντιάλ, λέει. Όποια παίρνει το Μουντιάλ είναι από την ίδια χώρα και ο προπονητής. Όποια ομάδα παίρνει το Μουντιάλ. Στο φετινό είναι 5 οι ομάδες με προπονητή από την ίδια χώρα, λέει ο Νίκος από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ τυχερός, λέει ο. Λέει, όχι, τίποτα, δεν υπάρχει λόγος να διαβάσω τον αέρα. Θες να διαβάσω αυτό. Καλημέρα από το νεκροταφείο Τρυπόλεως. Πρωινιάτικα.
1: Άνθρωπος εκεί δουλεύει, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμές, Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Ήθελα να πω κάποια πράγματα. Πριν ξεκινήσουν οι αγώνες του μπάσκετ, νόμιζα ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα. Τελικά στην πορεία βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Οπωσδήποτε υπάρχουν όχι λάθη, δεν ξέρω αν είναι λάθη, πάντως υπάρχει μια κατάσταση με τη διαιτησία η οποία δεν ευνοεί τον Παναθηναϊκό. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν ξέρω εσείς τι νομίζετε, κύριε Βαγγέλη.
0: Τι να σου πω, ρε φιλαράκο, πες τη γνώμη σου εσύ, εγώ τα έχω πει όλες αυτές τις μέρες. Τι να σου πω τώρα εγώ.
2: Και πολλοί κόσμος έχει αποσυρθεί πια μετά από αυτό που βλέπει, ας πούμε, έχει απειβδίσει. Έτσι νομίζω εγώ. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στη χάση στον πρώτο αγώνα μεταξύ παίκτη του Ολυμπιακού και του ΝΑΝ, τη δείχνει του YouTube ολόκληρη τη φάση, ξεκινάει από πίσω και μετά πηγαίνει μπροστά. Άμα τη δει κάποιος θα καταλάβει αν είναι φάουλ αυτό ή όχι.
0: Okay.
2: Και πολλά άλλα βέβαια. Ήθελα να πω κάτι τώρα για το ποδόσφαιρο. Μάλλον συνεχίζω στο μπάσκετ, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο, έστω και από αυτές τις συνθήκες, να κερδίσει σήμερα και να πάει να παίξει και για την νίκη και στο ΣΕΦ. Οπωσδήποτε. Ήθελα να πω κάτι, έγινε κάτι με τον Γιαννακόπουλο.
0: Ένα τροχαίο είχε το βράδυ, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
1: Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα με το αυτοκίνητο
0: της συνοδείας. Με το αυτοκίνητο της συνοδείας, κάποιοι, από ό,τι φαίνεται, κάποιος στον δρόμο του πέταξαν πέτρες και τα λοιπά, με αποτέλεσμα να στοκάρει αυτός με τη συνοδεία, επειδή ξέρεις ήταν κοντά-κοντά. Αυτό. Ναι, ψάχνει να βρει τώρα ποιος πέταξε τις πέτρες και τον έβρισε και τα λοιπά. Αυτό.
2: Ναι, γιατί βλέπω ας πούμε, παρακολουθώ ότι γίνεται μια προσπάθεια να τον κάνουν από αντίπαλους οπαδούς να φύγει, ότι δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο. Προσπάθεια δηλαδή να φύγει από τα πράγματα, ώστε να είναι αυτοί ελεύθεροι, να παίρνουν τα πρωταθλήματα και οτιδήποτε. Αυτό βλέπω εγώ τώρα, δεν ξέρω εσείς.
0: Δεν νομίζω όμως ότι θα κριθεί από το τι θέλουν οι άλλοι, το τι θα κάνουν για να κοπούς.
2: Ναι, πάντως επιδιώκουν με ασήμαντα πράγματα να τον διώξουν, ας πούμε, και τα λοιπά. Βάση περιπτώσει.
0: Είναι αντιδραστικό στοιχείο όμως.
2: Πιστεύω να μην τα καταφέρουν, γιατί στην αρχή και ο πατέρας του και ο θείος του αντιμετώπισαν προβλήματα το 96. Παρόμοια προβλήματα, αλλά συνέχισαν με μεγάλες μεταγραφές και κάποια στιγμή δικαιώθηκαν. Η κατάσταση αντιστράφηκε και άρχισε ο Παναθηναϊκός να παίρνει συνεχώς πρωταθλήματα, γιατί προφανώς είχε πάρα πολύ καλύτερη ομάδα. Δηλαδή κερδίθηκαν και και οι κεντητές, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε παλιά και εκείνο το 96 στις αρχές.
0: Ναι, ναι, φυσικά.
2: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει, να επιμείνει, να κάνει αυτά που πρέπει και θα δικαιωθεί. Εφόσον δεν μπορεί να δικαιωθεί στον αγωνιστικό χώρο με αυτά που γίνονται. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο θέλω να πω κάποια πράγματα. Πρέπει να πάρει παίχτες ο Παναθηναϊκός, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Παίχτες καλούς. Νομίζω εντεκάδα χρειάζεται.
0: Ο Ταλτήρη εννοείς εντεκάδα.
2: Εντεκάδα δηλαδή, οπωσδήποτε θέλει αριστερό δεξί μπακ γιατί δεν έχει backup. Στο κέντρο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Παίχτες οι οποίοι δεν είναι καλοί. Και η τετράδα θα έλεγα. Γυρίζουν συνέχεια την μπάλα πίσω. Δεν παίζει επιθετικά η ομάδα.
0: Στο κέντρο δεν τους κάνει κανένας από αυτούς που είναι τώρα.
2: Από την τετράδα, όχι, όχι, αγαπητέ.
0: Δεν γίνεται να φύγουν και οι τέσσερις, φίλε.
2: Ναι. Πάντως δεν κάνουν. Γυρνάνε.
0: Εγώ θα σου πω πάντως για να ικανοποιηθείς ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τουλάχιστον δύο χαφ. Το λιγότερο. Ένα οχτάρι που θα ρίξει χρήμα παιχταρά και έναν ακόμη. Έτσι. Τουλάχιστον δύο χαφ.
2: Είπατε στην άμυνα, είπατε στο
0: στα χαφ. Στα χαφ, στον άξονα.
2: Ναι, αλλά στην άμυνα θέλει παίχτες εκεί στο κέντρο.
0: Θα πάρει και στόπερ. Θα πάρει και στόπερ.
2: Και οπωσδήποτε θέλει και δύο εξτρέμ. Ο Αντίνος...
0: Δύο εξτρέμ δεν το ξέρω, όχι. Το δύο εξτρέμ είναι το μόνο που αφισβητώ από αυτά που λες. Τα υπόλοιπα θα γίνουν όπως τα λες, δηλαδή θα πάρει και backup.
2: Ναι, είστε ικανοποιημένος από τον Αντίνο.
0: Δεν μπορώ να κρίνω τον Αντίνο αυτή τη στιγμή. Θα είναι άδικο να κρίνω και τον Αντίνο και τον Δετέι και όσα παιδιά ήρθαν πέρσι.
2: Όχι τον Δετέι, εντάξει.
0: Όχι, γιατί άμα άκουγε την εκπομπή από πριν. Ναι, αν ακούσει την εκπομπή πιο πριν, πήρε ένα φίλο του Παναθηναϊκού και έλεγε ότι δεν είναι τόσο αποτελεσματικό στο ΤΕΤΕΙ. Λέω ότι δεν ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τέτοιο που να μπορούσε να βοηθήσει φέτος στο ΤΕΤΕΙ.
2: Ναι.
0: Και τον Αντίνο θα σου πω το απλό, ότι πάντα ένα παίχτη όταν έρχεται σε μια τέτοια διαφορετική συνθήκη 20 χρονών από τη Λατινική Αμερική και μπαίνει σε μια ομάδα η οποία δεν είναι καλά, η ομάδα ή θα σε πάρει προς τα πάνω, φίλε, ή θα σε πάρει προς τα κάτω. Δηλαδή θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός λειτουργεί καλά. Και ο Αντίνος σιγά σιγά θα βρει τα πατήματά του και το ρόλο του. Διότι το φετινό σκηνικό ήταν λίγο μπερδεμένο. Ο προπονητής έκανε πράγματα κατανόητα. Δεν τους έδινε μια σειρά αγώνων σε παιδιά που άξιζαν. Δεν έπαιζε ο Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο κατοχής, ώστε οι παίχτες οι μεσοπιθετικοί να διακρίνονται. Ήταν δηλαδή πολλά μαζεμένα. Η γνώμη μου, έτσι.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Αντίνος είναι μια περίπτωση πελίστρη. Πρέπει να αλλάξει η κατάσταση και να δούμε κάποιον διαφορετικό παίχτη στη νέα σεζόν. Δεν το βλέπω όμως.
0: Έγινε, φίλε.
2: Καλώς.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Αλέξανδρος. Γεια σας, παιδιά. Ξαναπάρει. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλω να μιλήσουμε για μπάσκετ καθόλου. Έτσι. Επειδή έπεσε η μεγάλη ιδέα για το πάρτι και έχω πάει 2-3 φορές και έχω απολαύσει τον πάνω με τις μουσικάρες σου, θα ήθελα, αν γίνεται, και έχω δει και το χώρο, πολύ ωραίο μαγαζί, θα ήθελα μια χάρη, αν γίνεται, να κλείσω ένα τραπέζι με τον πατριωτάκι μου, τον Νικολό τον Μπαγκανίνη, αλλά να βλέπουμε θάλασσα.
1: Θα σας βάλουμε στο ρετυρέ.
0: Θα χτυπώσουμε ένα μεγάλο πανί με θάλασσα και θα το βάλουμε απέναντι το τραπέζι σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει.
1: Και ένα βρύση από πίσω.
0: Δύο επί δύο. Ένα δύο επί δύο θα βάλουμε. Και άμα θες, κάνεις και παραγγελία, ποια παραλία θες. Αυτό, καταλαβαίνεις. Έτσι σου δίνει δυνατότητα να μου πεις, θέλω, ξέρω εγώ, ελαφωνήσει.
3: Είναι και ο άρχοντας του ψωμίου σε όλη την Αττική, οπότε καταλαβαίνετε λίγο μια ιδιαίτερη περιποίηση θα την θέλαμε.
0: Νομίζω ότι πάντα
3: λοιπόν,
0: έχει μεταχείριση.
3: Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ναι. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά κάθε πρωί.
1: Και
3: Βαγγέλη, εχθές θύμωσες και είχες δει και όλοι σε εκτιμούνε. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, μπλε, μαύρη, άσπρη, οπαδικά. Είσαι ένας καταπληκτικός τύπος. Εγώ με τον Παναγιώτη το ρίλο το έχουμε πει και άλλες φορές. Είμαστε από τις ομάδες ανθρώπων που πρέπει να φύγουμε για κάποιο λόγο από τη χώρα, όπως λένε πολλοί ακροατές του, λόγω των πεπιθήσεών μας.
0: Ναι.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για όλα και εντάξει, θα ενημερώσω και τον Νικολό Μπαγκανίνη για αυτό που θα κάνετε για μας.
0: Είναι ενήμερος, ακούει αυτός, είναι πράκτορας αυτός.
3: Να είστε καλά.
0: Πράκτορας. Πάμε να κάνουμε το break.
3: Προφανώς και ακούει.
0: Πάμε να κάνουμε το break, κύριε Πάνο.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Πάμε, παιδιά, σύντομο διαφημιστικό, δύο λεπτά και ερχόμαστε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: 94,6.
1: Επιστροφή στη δράση. Στέλνω την καλημέρα μου και την αγάπη μου στο Λένο και στον Μαρίνο και τη Λένα στη Λιγαριά. Που λέει ο Μαρίνος κάνει την πλακίτσα του, λέει Ολυμπιακός για να ανταγωνιστικός χρειάζεται ένα στόπερ σαν τον Βαντάι και ένα χαφ σαν τον Κβαρασχέλια και ένα φόρ σαν τον Χάλαντ. Καλή συνέχεια. Ναι, με αυτές τις μικρές κινησούλες θα μπορεί να βελτιωθεί, η αλήθεια είναι.
2: Μικρές πινελιές.
1: Ναι, πινελιές. Πάμε παρακάτω στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ο Δημήτρης από Ζωγράφου που μιλήσαμε και χθες για τον μπάσκετ.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Καλά είστε και οι δύο.
1: Καλά, φίλε.
2: Καλά.

0: Έχει πάρει το McIntyre. Θα πάρει και το Montero. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη frontline που υπάρχει στην Ευρώπη.
1: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο προπονητή και με εξαίρεση τον Πίτερς που θα φύγει, τα κουκιά του είναι πάρα πολύ μετρημένα. Δηλαδή, μπορεί από τώρα να πει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να το κάνει αυτό, διότι το ξέρεις και εσύ, το καταλαβαίνεις ότι θα αλλάξει προπονητή. Ναι. Αλλά εγώ θα σου πω, ας πούμε, ρε παιδί μου, εσύ.
0: Ο Παναθηναϊκός το συζητάει όμως. Που είναι παιχταράς και αυτός, έτσι το
1: λέει. Ναι, αλλά εγώ σου λέω, δηλαδή, τώρα εσύ αν πάρεις δηλαδή, τον Παντιό και τον Μπογδάνο, βιστάς άσχημα.
0: Δεν θα είμαι άσχημα.
1: Άρα λοιπόν δεν ξέρεις που θα κάτσει μπηλιά. Και να μην πάρεις τον Μπογδάνοβιτς, θα πάρεις ένα ανάλογο επίπεδο. Φίλε, είναι δεδομένο ότι θα βάλει λεφτά. Είναι δεδομένο.
0: Αλλά τον Μοντέρο τον έχουμε δει και είδαμε τι μας έκανε. Και ένα buyout 500 χιλιάρικα για ένα παικταρά 22 χρονών. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τον αφήνεις να πάει στον αιώνιο.
1: Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτή την επιλογή. Να τον προσέχει ο Ολυμπιακός πιο γρήγορα, πιο καλά και να το έκλεισε. Μπορεί να συμβεί.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι λάθος του Γιαννακόπουλου.
1: Εντάξει, κοίταξε, αυτό θα το πεις αν δεν κάνει τις σωστές κινήσεις το καλοκαίρι. Ας δούμε τι κινήσεις θα κάνει και ο Παναθηναϊκός και μετά να το συζητήσουμε, ρε φίλε. Ότι ο Μοντέρο είναι παιχταράς φυσικά.
0: Αυτό λέω και 22 χρονών, έτσι. Mm-hmm. Παίρνεις playmaker για χρόνια μέχρι να στο πάρει το NBA.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι μπορεί να χτυπήσει NBA αυτός.
0: Mm. Ο Παντιό είναι πολύ παιχταράς, μακάρι να τον πάρουμε.
1: Ναι.
0: Παίζει και πολύ καλή άμυνα.
1: Το συνδυάζει. Αυτός έχει τρομερή ισορροπία σε επίθεση και άμυνα αυτός.
0: Απογοήτευση φέτος ήταν ο Νάν, βέβαια, στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω να συμφωνείτε σε αυτό.
1: Ναι, πολύ κάνει κακή χρονιά.
2: Για τα δεδομένα του ειδικά.
0: Εντάξει, δηλαδή τα νεύρα του πρέπει κάποιος να τα κόψει. Δεν μπορεί να είναι δύο χρόνια στο Παναθηναϊκό και μόλις το τσιπάνε λίγο οι παίχτες της αντίπαλης ομάδος κατευθείαν να παίρνει τεχνικές ποινές. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε ξένο παίχτη που είναι δύο χρόνια στην Ευρώπη. Το έχετε ξαναδεί εσείς? Να τσιμπάει έτσι.
1: Είναι χαλασμένο το μυαλό του.
0: Είναι χαλασμένο το μυαλό του, αλλά τι να κρατάμε όμως. Ένα παίκτη με χαλασμένο μυαλό, επειδή είναι παικταράς και μπορεί σε ένα μάτς να σου βάλει 25 πόντους και σ' άλλο να μην φανεί καθόλου.
1: Εγώ νομίζω ότι...
0: Να δίνουμε 4,5 εκατομμύρια, έτσι.
1: Εγώ νομίζω, επειδή τον Άννη τον έχουμε δει και τον ξέρουμε, εγώ νομίζω ότι σε αυτό που έλεγα πιο πριν, γιατί είμαι πολύ υπέρ αυτού του πράγματος, ότι μια ομάδα στα καλά της ανεβάζει και στα άσχημά της κατρακυλάει, εγώ πιστεύω ότι παρασύρθηκε και αυτός από τη ανισορροπία που υπήρχε γενικά μέσα στα ποδητήρα του Παναθηναϊκού κτλ. Και με ας πούμε παράδειγμα, στα μάτς με τη Βαλένθια, ότι δεν βοηθήθηκε για τον προπονητή, ρε φίλε. Βλέπεις δηλαδή ότι η Βαλένθια επιλέγει να παίξει αυτό το διπλό μαρκάρισμα πάνω στον παίχτη. Βγάλε ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δώσ' του κάτι.
0: Μα δεν βλέπω να υπάρχει σχέδιο στο Παναθηναϊκό.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ο πρώτος που έχει ευθύνη είναι ο προπονητής.
0: Έπαιρνε την μπάλα ο Σόρτς, ή έπαιρνε και μπούκαρε μέσα και ό,τι γινότανε. Ή έπαιρνε ο Ναν και πήγαινε να ρίξει σουτ. Δεν είχαμε σχέδιο. Δηλαδή εγώ απορώ με αυτή την ομάδα. Και θα κάνω και μια πρόβλεψη για σήμερα. Ή θα νικήσουμε, που το βλέπω ψιλοαπίθανο, έτσι. Ή δυστυχώς πιστεύω ότι θα διακοπεί το μάτς το τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπάς περιπτώσει. Έγινε.
2: Άδειξη.
0: Να είσαστε καλά.
1: Γεια. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Δεν είπα ότι θα πάρει τον Μπογκδάνοβιτς, αλλά τώρα τι κάθομαι για παντό. Μπάς περιπτώσει, είπα, αν πάρει, λέω, παράδειγμα, ένα σαν τον Μπογκδάνοβιτς ή τέτοιο επίπεδο. Αυτό είπα, αλλά άμα θες να βρεις κάτι στραβό, θα βρεις. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Εγώ να πω κάτι.
1: Γιατί να μην πεις.
3: Λέγανε πάντα, είμαι Παναθηναϊκός προκύρου.
1: Ναι.
3: Πάντα λέγανε, Παύλο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ.
1: Ναι.
3: Ο πατέρας μου πέθανε 90 χρονών και το πίστευε.
1: Ναι.
3: Εγώ θα πω κάτι, ότι ο Γιαννακόπουλος, ο Νιν, πιστεύω πιο πολύ είναι με τον Γιαννακόπουλο παρά με τον Παναθηναϊκό. Γιατί βλέπω, έκανε μια δήλωση και να προσέχεις πάρα πολύ τι λέει ο άλλος. Λέει, είναι δυνατόν να στερήσουν από τον πρόεδρο της ομάδας να είναι τις τελευταίες στιγμές με την ομάδα. Τώρα γιατί που τον βγάλαν εκτός.
1: Ναι.
3: Θέλει να είναι πρωταγωνιστής ο άνθρωπος.

0: Και όταν δεν βγάζεις, φίλε μου, τον εγωισμό από μέσα σου, δεν μπορείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Περισσότερο έχει σημασία το να δίνεις παρά το να παίρνεις. Όταν το καταλάβεις αυτό, είσαι καλύτερος άνθρωπος. Και αυτό ισχύει παντού.
1: Δεν διαφωνώ και ούτε θέλω να το δικαιολογήσω, αλλά θα σου πω ότι περισσότερο αυτού του βεληνικού σε αυτό το επίπεδο έτσι είναι.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, και πολλοί είναι επιτυχημένοι, πολλοί είναι και αποτυχημένοι όμως.
1: Ναι, αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αλλά θέλω να σου πω ότι όλοι αυτοί που πληρώνουν, φαντάζομαι ότι και εσύ, ας πούμε, τις δουλειές σου και με τα λοιπά, θα έχεις γνωρίσει κάποιους επιχειρηματίες, κάποιους, ας πούμε, έτσι βλέπεις ότι υπάρχει με τον παράμου και με το τέτοιο, όπως λέει.
0: Και επειδή γνωρίζω, θα σου πω κάτι,
1: ναι,
0: ότι δεν θέλω να πω, πάσης, εκείνο θέλω να πω είναι ότι ξέρω, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Σε ποιο κομμάτι?
0: Ούτε χαρίζουν, ούτε κερδίζουν τίποτα. Δηλαδή, μην φανταστούμε ότι οι επιχειρηματίες χαρίζουν τόσα πολλά όσα ακούγονται. Είναι, υπάρχουν διάφορα μοντέλα διαχείρισης των χρημάτων που φέρνουν αποτελέσματα με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά δεν χρειάζεται να πούμε
1: πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα, η πλειοψηφία των επιχειρηματιών που ασχολούνται με τον αθλητισμό και κυρίως με το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ, τα οποία είναι και αυτά που προβάλλονται, είναι ξεκάθαρο ότι ένας από τους λόγους που το κάνουν είναι για την ιστεροφημία τους και για την φήμη τους συνολικά. Δηλαδή, είναι πολλοί παράγοντες που, αν δεν ασχολιόνταν με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, δεν τους ξέραμε ποτέ. Έτσι.
0: Ναι, και καλό είναι να μην τους δίνουμε και την ιδιαίτερη σημασία.
1: Προσπαθούμε. Γιατί κάποιοι προσπαθούμε.
0: Εγώ προσπαθώ να είμαι Παναθηναϊκός. Πάντα υποστηρίζω τον προπονητή της ομάδας, υποστηρίζω πάντα τις επιλογές, όπως και τον Πινίδη, θα τον υποστήριζα. Αποτύχε τελικά ο άνθρωπος, αποφασίσανε να μην τον είναι, θα υποστηρίξουν τον καινούριο.
1: Ναι.
0: Είναι και συμπαθής άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Πάντως που είπε κάποιος κύριος να αλλάξουμε τόσα πολλά στην ομάδα, εγώ έχω την εντύπωση ότι περισσότερο όταν φτιάξεις μια ομάδα έχεις μια ψυχολογία. Η ψυχολογία της ομάδας σε βοηθάει να αναδειχθούν και οι παίκτες. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπες. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος έρχεται σε μια έτοιμη ομάδα αναδεικνύεται. Υπάρχουν ρόλοι, διαδικασίες, όλα αυτά.
1: Στις
0: πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, να ξέρεις, το πιο σημαντικό από όλα που λένε οι Αμερικάνοι, ο οποίος έχει δουλέψει σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ξέρει αυτό, ότι ακολουθώντας τις διαδικασίες δημιουργείς κουλτούρα στην επιχείρησή σου.
1: Ναι.
0: Αυτή η κουλτούρα φέρνει τα αποτελέσματα με μακροπρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι και μια απάντηση στο φίλο σου εκεί πέρα δίπλα που έχει μια αριστερίστικη φωνή μερικές φορές, ότι πιο πολύ σημασία έχει να φτιάξει θεσμούς και διαδικασίες παρά το να αλλάξει τον κυβερνώντα. Συγγνώμη για την παρέμβασή, σας αγαπάω και σας εκτιμάω πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Να είσαι καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, και η ώρα είναι 7.30, άρα εμείς δεν θα προχωρήσουμε σε άλλη γραμμή. Έβγαλες κάποιον, τον έπνιξες,
2: Όχι, όχι. Όχι, φίλος.
1: Τον έπνιξε τον άνθρωπο. Λοιπόν, διαβάζω κάνα δύο μηνυματάκια να μας οδηγήσω στο time out. Για τον Ομπράντοβιτς λέει, καλημέρα παλικάρι, Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Ο Τάσος λέει, καλημέρα, επειδή είδα μεγάλο οδρυμό για τον αποχώρηση Σιδηρόπουλου, έχω πληροφορήσει ότι θα είναι δίδυμο με Σπάθα στο Μέγκα, σε νέα εκπομπή όλα κόκκινα, λέει ο Τάσος. Καλημέρα στον Νικόλα τον ναυτικό, σαν το καλοκαίρι δεν έχει Νικόλα, ναι. Καλή άκουσα, καλή άκουσα. Δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημέρο.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Φορτηγό κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο οδικυκλιστής. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους και οι 6 κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσει έναντι αμοιβή σε υποθέσει πολυοδομικού ενδιαφέροντος. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο 59χρονος υψηλόβαθμος υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται και πάλι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία, όπου βαλιστικοί πυράβλοι και αρκετά ντρόνς εκτοξεύθηκαν από το Ιράν σε αμερικανικές βάσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά και στον 5ο στόλο των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στις νέες αμερικανικές επιθέσεις, με αφορμή την κατάρρευση χθες αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιπόλησαν οχήματα την επομένη της αιματηρής επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό πρόσφυγα. Καθυστερήσει από 45 μέχρι και 60 λεπτά αναμένονται σήμερα και αύριο μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Η Άνοιξη είναι εποχή Joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
7: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
6: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
7: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
6: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
7: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
7: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
6: Joy. Happy living ideas.
8: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
9: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
8: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
9: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
8: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
9: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
8: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
9: Ζουζούνι μου, εσύ.
5: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
10: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Γιώργο, πού χάθηκες?
12: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
11: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
12: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
10: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Η Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Αλλά θα περάσουμε καλά. Τέλος.
2: Λοιπόν, τα λέμε ένα κελάκι. Έχει ένα κεράκι. Όχι κελάκι.
1: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε.
2: Πάμε στην ΑΕΚ με την Αμσίου. Πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη περίοδος και να μπήκαμε στη δεύτερη.
1: Ναι.
3: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Ντάν.
1: Πώς σου λέω.
3: Δέχεται επίσης τον καραδίμο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
1: Τώρα μωρό μου μες στον όγκο.
4: 20 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του.
1: Για του.
4: Την υφαλοτρυπίδα, παντών.
1: Δεν πει τίποτα. Είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλο. Σε κατάλαβα τη φωνή.
2: Θα τα πούμε. Να πάμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Πάνιο μήνυμα.
2: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
1: Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Αυτό πες μου μόνο τέλος.
5: Τα αποτελέσματα του χθεσινού ματς θα τα δούνε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα σου θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο.
1: Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε, μίλα ανοιχτά να πούμε.
5: Οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα, τι μπιριμπέστ. Τι μπιριμπέστ, την μπιρίμπα παίζει.
5: Μην ξεπηρεάζει.
2: Μπιριμπέστ την έβε. Ορίστε, και εγώ λάθος θα τα.
1: Ναι.
6: Εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία.
1: Πώς σου λέω.
2: Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Αυτό πες μου μόνο τέλος.
2: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας.
1: Πώς σου λέω.
2: Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς, από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς και ωραίο αυτό.
1: Ναι. Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 3-4-3 στην Ελλάδα.
2: Την Δευτέρα αγωνίζεται η Αγιάννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
1: Πες μου, σε ενοχλώ. Αυτό μόνο τίποτα άλλο. Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτά.
1: Τέλος.
7: Καλώς σας νυχτά.
0: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Αριλό.
1: Έλα.
0: Το έχει κάνει μια διασκευή αυτό, μια DJ τύπης από το Βέλγιο, η Σάρλοτ. Μια φοβερή τύπης που είναι και την ξέρεις, και είναι γυναικάρα κιόλας. Το συνδυάζει. Το έχει κάνει μια τεκνιά. Τρομερή, μυθική, το Edge of Love. Τρομερή, τρομερή.
2: Το έχει πάντα στα σέτης.
0: Προχτές πήγα στον Μπόλιβαρο να σου πω, λίγο μελαγχόλησα γιατί ξέρω ότι αυτή. Υπάρχει μια άλλη Ιταλίδα, η Ντέμπορα Ντελούκα, δεν ξέρω αν την έχει ακουστά.
2: Ναι, ναι. Έχω περάσει ήδη Faithless και είχε κρεμασμένα ποιοι θα περάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λέω δεν το κάνω το πάρει τώρα που θα είναι, δεν μπορώ εδώ να,
2: ναι, καλά,
0: να χτυπηθώ.
2: Ναι,
0: πώς το θέλεις Βαγγέλη, πες για, πες, για πες μας παραγγελία ακριβώς τι θες.
2: Κερασάκι το θες είχε άνευ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, γνώρισε και έναν μπάρμαν εκεί, έναν τύπο εκεί στο, στο Πολύβαρο που μας ήξερε. Ωραίος, ωραίος, τσιμπητός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είσαστε, καλημέρα κόσμε, κουδούνι είναι το eFood. Και το 1 συν 1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, παντελόφιλτρο 1 συν 1 και παράγγειλα από τα αγαπημένα σου καταστήματα γιατί ως 28 Ιουνίου το είπα, όταν ακούστε τα σποτάκια με σαρτάμ θα κάνεις και τέτοια.
2: Ναι.
0: Γιατί έως 28 Ιουνίου θα το ξαναπώ, θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο με το 1 συν 1. Ο Μπύλος από το Μούτρα λέει: επειδή δεν υπάρχει πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα, θέλω γνώμη Ρίλου έτσι για το πείραγμα. Πώς είναι δυνατόν ο άρχοντας και μέτρε των γεύσεων, αυτός ο υπέρτατος κινούμενος στις Ελεμεντές που έχει δοκιμάσει τα πάντα εκτός τη σκεπαστή της ΑΕΚ, πώς είναι δυνατόν να μην έχει επισκεφθεί τη Χασιά? Και νομίζω καταλάβατε ποιο λέω. Καλημέρα από Μούτρα. Δεν έχει πάει ο Σταύρος στη Χασιά. Σοβαρά μιλάς.
2: Έγινε πατυρντή χθες το μεσημέρι.
0: Και ακόμα δεν έχει παραιτηθεί από τον όμιλο.
2: Αυτό το έστειλα, ρε φίλε.
0: Δεν έχει, υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάει στη Χασιά για φαγητό.
2: Ήμουνα στον δρόμο, μιλούσα με ακροατές με τον Μπομπή. Και κάποια στιγμή εξομολογεί το Σταύρος, ξέρεις, δεν έχω πάει ποτέ.
0: Έχω σοκαριστεί.
2: Το ίδιο. Μου φύγε το τιμόνι αυτό.
0: Δηλώνω σοκαρισμένος.
2: Δηλαδή. Σταματάω σε φανάρι, του λέω παρετήσου, φίλε.
0: Ναι, μα αυτό είναι, είναι μια λέξη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι είναι σαν να μην έχει πάει στην Ακρόπολη, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Σαν να μέσα στην Αθήνα να μην έχει πάει στην Ακρόπολη. Έτσι είναι για να μην έχει πάει στη Χασιά για φαγητό.
2: Το γλέντι ο Μπάμπης.
0: Βέβαια. Ο Θεός. Όπως λέγεται ο Δασίλας. Ο Θεός. Καλημέρα, Ευάγγελ, καλημέρα, Παναγιώτη. Καλή εκπομπή. Άριστη ιδέα του φίλου για την πλατεία Άρη Βελουχιώτη. Εγώ μένω απέναντι, οπότε θα πιω όσο γουστάρω. Λέω Γιάννη, το βλέπω να το ψήνουμε τώρα. Μα βλέπω ζεστή. Καλημέρα, παλικάρια, καλή δύναμη πανά. Θα μου τρελαίνομαι και ελπίζω απόψε να πάμε καλά να μας αφήσουν παρά τις ελλείψεις. Πάνω στο μαγαζί παίζει μουσική, βάζει κυρίως ροκ.
2: Ναι, ναι, μόνο ελληνικό ροκ βάζει.
0: Ο Πάνος 13 Γλυφάδα θέλει να έρθει. Μπαράγκα, πες το που είναι διευθύνση.
2: Κρυονερίου 16 ή πλατεία Άρη Βελουχιώτη. Αλλά θα με ξαναβρεις εκεί Παρασκευή 3 Ιουλίου πια.
0: Ναι. Και μετά θα δούμε για μέσα τον Ιούλιο.
2: Του Ιουνίου έγινε.
0: Παναγιώτη, δες το πάρτι, λες, στο Βίρονα, ρε, πολιτεία, λέει εδώ ο Μόντι.
2: Βίρονας πολιτεία, είναι δύσκολο να το κλείσει το μαγάζι, ρε.
0: Καλημέρα, θέλουμε πατινάς, Βαγγέλη, λέει ο Θάνος.
2: Το πατινάς δεν έκλεισε, παιδιά, ε.
0: Όχι, όχι, δεν έκλεισε.
2: Όχι.
0: Δεν έκλεισε. Μπορεί να έχει κλείσει από αυτά που κλείνουν τις άδειες για 10 μέρες και τέτοια κάτι.
2: Okay.
0: Καλημέρα, ομορφόπεδα, να κάνω μια ερώτηση στο πάρτι, μπορεί θα γίνω στο τέλειο σου θέλει. Δεν μου λέει, λέω Τάσο σε θέλει. Να, οι θελίτες ζεστάθηκαν. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Συμφωνώ μαζί σου για τη Βραζιλία γιατί είναι και ο Αντσελότης στον πάγκο, η συμπάθειά μου. Γιώργο, όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο, νομίζω ότι για τον Αντσελότη έχει πολύ θετική έτσι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Ρονάλντο λέει: αν πάρει το Μουντιάλ, θα είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίχτης. Τρομερό ρεκόρ, λέει ο Παγκοτατζής. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, απέφυγα να σχολιάσω λίγο σχετικά αυτές τις μέρες γιατί η τοξικότητα είναι στο Μάξ. Δεν χρειάζεται να χαλάμε την εκπομπή για το Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός ως το 53. Το τέλος των 49 ετών για τα οποία του έχει παραχωρηθεί το γήπεδο, πρέπει να καταβάλει στο κράτος το 15% των εσόδων από τη χρήση του γηπέδου, εισιτήρια, διαφημιστικά κλπ. Όσο για τον εθνικό, έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στο Καραϊσκάκι όταν ανέβει στη Β' Εθνική. Το πρόβλημά μου είναι ότι και όταν ήταν στη Β' Εθνική δεν τον συνέφερε να πληρώνει τα λειτουργικά έξοδα και προτίμησε μικρότερο γήπεδο. Καλημέρα στην παρέα. Ο πατέρας μου είχε ξεκινήσει την κατήχηση από μικρή ηλικία, το 94, όντας 9 χρονών. Μου πήρε δώρο γενεθλίων την εμφάνιση Βρασιλίας, 2 μήνες πριν τα γενεθλιά μου και με ξύπνησε να δούμε τον τελικό. Από τότε είμαι Σελεσάου, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει ξεπεράσει αυτό της Βραζιλίας. Εντάξει, εντάξει. Μεγάλη κουβέντα το έχει ξεπεράσει, φίλε. Καλημέρα, αυτή. Σταμάτα να μιλάς, με έχεις κάνει υγρή. Αυτός σε έφτιαξα, μωρό μου. Αυτή, όχι, ρε, όταν μιλάς, φτύνεις. Μάλιστα. Εγώ να κάνουμε το πάρτι του Γιώργου, λέει του Πενιρλή. Γιώργαρα, ερχόμαστε. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Πάμε να το κάνουμε όπα. Πάμε να το κάνουμε όπα. Καλό αυτό, μου άρεσε. Καλημέρα, παιδιά τα δικά μας. Στα παιδιά τα δικά μας. Στο πάρτι μπορώ να φέρω και τον ηλικιωμένο. Έχουμε περιορισμό στην ηλικία. Μέσα με 1000, λέει ο Μανώλης στον Μπαράγκα. Καλημέρα, παιδιά. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η προετοιμασία και ακόμα δεν έχει κάνει ούτε μια προσθήκη ομάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται γιατί καθυστερούν. Τώρα για τον μπάσκετ, αν δεν τελειώνουμε, να δούμε ποιος προπονητής θα έρθει. Θα γίνουν οι προσθήκες στο ποδόσφαιρο, Θανάση. Καλημέρα, Μόρτης, όλη παρέα. Σπύρος, Αεκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, αδέρφια, καλή δύναμη στην ομαδάρα Γρηγόρης Πειραιά Ολυμπιακός. Βαγγέλη, ταξί δουλεύω και μου αρκεί ότι 9 στα 10, 9 στους 10 Ολυμπιακούς που παίρνουν μου λένε ότι βλέπουν ότι έχουν εύνοια της διαιτησίας και ο 10ος κρυφογελάει, λέει ο Νίκος. Ο Άλτιν λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Λέτε μια βόλτα μέχρι τα βόρεια προάστια στην Πεύκη. Να σα γλυκάνω με κάνα φούρτο για να πάει καλά το παιχνίδι το βράδυ. Ωρε, τι έχει εδώ. Τι κεράσια, τι έτσι, τι αλλιώ. Δυνατό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Μοντέρο λέει: πάει στη Ρεάλ Λάμπη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Κακό ιονό ο Τραμπ. Μια φορά αποφάσισε να έρθει, λέει, στο μάτι στο Square Garden. Και έχασαν τα νίξ, πολύ γρουσουζή, λέει ο Ντόναλτ, ο Βασίλη από Νέα Υόρκη. Και δεν είναι μόνο αυτό, τον πήρε και ο ύπνο κιόλα. Τον πήρε και ο ύπνο κιόλα. Μπάση περιπτώσει. Λοιπόν, κόμμα ένα μηνυματάκι και να δούμε την ατζέντα και μετά να πάμε και στο τελευταίο μα διαφημιστικό διάλειμμα που είχα μείνει, στο Γιώργο Τζιβάλ. Καλώ το να. Καλημέρα, λέει, τα δημοσίευματα αναφέρουν ότι ο Μοντέρο επέλεξε Ολυμπιακό και όχι Ολυμπιακό στο Μοντέρο. Παναγιώ στην επόμενη μέρα τελικό πρέπει να έχει τελειώσει με τον προπονητή για να μπορέσει να μιλήσει με παίχτε, λέει ο Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά. Όταν οι πρωταγωνιστές είναι οι διαιτητές και οι πρόεδροι και οι προπονητές και όχι οι παίχτες, τι να μιλήσουμε για μπάσκετ, λέει ο Κώστας από τη Μήλο. Ατζέντα ημέρας. Έχουμε και λέμε. Από ποδόσφαιρα έχει ένα φιλικό στις 11 παρατέρα το Πορτογαλία-Νιγηρία στο Nova Sports Prime και ένα στις 11 ακριβώς Αγγλία-Κωνσταντίνα στο Nova Sports Start. Μπασκέτια, φυσικά 9 η ώρα το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην ΕΡΤΙΟ για την Μπάσκετ League και στο Big Wings Sport FM και στις 9 η ώρα Βαλένθια Μπανταλόνα από την Ισπανία στο Κοσμοτέ Sport 4. Βλέπω και έναν αγώνα από όλο για το Champions League γυναικών για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Ματαρό στο Mega News 10 η ώρα το βράδυ και αυτά είναι τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της ημέρας και της βραδιάς. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τελική ευθεία. Shine Disco Balls.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: απαντήσω εγώ στο φίλο, ρε φίλε. Κριτική ρακή μόνο πίνουμε εδώ. Όπως το έχεις γράψει, μόνο κριτική ρακή.
1: Που μου θες και σπόντες.
0: Καλημέρα στο Ρούμπιν Καζαντιπί.
1: Καζαντιπί, Καζαντιπί, γλυκάρα.
0: Ρούμπιν Καζαντιπί.
1: Γλυκάρα του Καζαντιπί. Με το καψάλισμα.
0: Φοβερό. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Ατζέντα είπαμε, καλημέρα στην όμορφη παρέα από Πάφο Στέλνει ο Γιώργος. Βαγγέλη, πάνω την καλημέρα μου από το θέρμο του Λογαρανία ο Χουστάρας, ο φίλος του Γιάννη που βγήκε πριν στον αέρα. Να τα λέμε αυτά. Mm-hmm. Αγαπητέ μου φίλε, κάποιοι λέει αυτό ακριβώς θέλουν να αλλάξουμε την φεουδαρχική κοτζαμπάσικη κουλτούρα των χιλίων οικογενειών που ζουν εις βάρος των πολλών και όχι τους κυβερνώντες. Χαίρομαι που συμφωνούμε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα για κάτι τέτοιο σαν αυτό που είπε ότι δεν θα τελειώσει το παιχνίδι αν και δεν κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Σε πήρε μπάλα από το χθεσινό, Βαγγέλη μου, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Σκέφτηκα να παρουσιαστώ εγώ στο Τιμπιτζή να μου δώσει τα 5 χιλιάρικα. Λίγες φάπες θα έτρωγα, λέει. Θα έκανα ζωή χαρισάμενη το καλοκαίρι μετά. Σκληρό τον παροκάματο.
0: Έτσι.
1: Ελεγχνικό.
0: Δεν βγαίνουν εύκολα τα λεφτά.
1: Κανονικά, όταν βάζετε λες ποτά για τα 30 χρόνια του σταθμού με Σαρδάμ, θα πρέπει να ξεκινάτε και να τελειώνετε με τον Χόντρο και τη σκεπαστή του Γκούμα που δεν έχει δοκιμάσει. Λέω Παντελή. Καλή Σάρλοτ, λέει. Πολύ καλή και η Αμιλέν. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Γιάννη που είναι γνώστη. Καλημέρα στου άρχοντε των FM, λέει ο Ζαχάρια. Βαγγέλη, εγώ δεν έχω πάει, λέει. Χασιά, λέει ο Κώστας και γελάει, εσύ είναι καλά, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω μετά από 6 μήνες στον demand από Δευτέρα και πάλι live την καλημέρα μου στην πρωινή βάρδια πυροφυλακίων Βορειοανατολικής Αττικής, πάνω θα μια ζωή. Μου είχε λείψει το μήνυμα αυτό. Mm-hmm. Γεια σου, Στελάρα, καλή δουλειά. Πώς λέγονται οι τρεις αδερφές του Μπρουσ Λί? Μουρ Λί, Τρε Λί, Τσου Λί. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Καλημέρα στους καλύτερους όλων. Πότε γίνεται το παρτί, λέει ο Ραλής. Αφήστε να το δουλέψω λίγο. Καλημέρα, λέει. Απίστευτο, υπάρχει πλατεία με το όνομα, λέει, της Σουλτάνους.
0: Της Σουλτάνους.
1: Δεν ξέρω τι λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα του Μόρολαντ. Ηλίας Βάζελος από Σπάρτη. Ναι, πες το και έτσι.
0: Έτσι.
1: Ρε παιδιά, λέει, όχι 13 έξω το πάρτι, λέει ο Γιάννης. Μην μου αρχίζετε, ο Νίκος. Μην μου αρχίζετε τώρα, παιδιά, τις παραγγελίες. Έρχεται καμένο σεξι, αλλά προσιτό ανεκδοτάκι. Όχι, όχι, Παναγιώτη. Έλα. Όχι, όχι. Φίλε Βάγγελε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αλλά θα μας βγάλουν, λέει, το. Εντάξει τώρα, άσε τους καρκίνους και αυτά, ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ. Μην μπλέκουμε τις αρρώσεις με τον αθλητισμό. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές, ρε παιδιά. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Μην τα μπλέκουμε αυτά. Αφού παίζει τις κάλτσες του ο Μπροκολόκο, να κάνω μια παραγγελία αν υπάρχει. Τζος Γουίνκ, λέει.
0: High state.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρα κλείσουμε
1: αυτό. Αν ψάχνετε μέρος για πάρτι, μπορούμε να κάνουμε στο ναό που δουλεύω με την Τζέι το γενιοφόρο Παπαπάνο Ρίλο. Δωρεάν κρασί. Λέω πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, πάνω. Βάζω την αγάπη θερική μου ενέργεια. Γίνεται ο κόρος καλλιτέχνης.
0: Γιάννη μου, το ψήνω.
1: Δεν του επιτρέπω εγώ να μπει στην εκκλησία του κυρίου απέναντι. Δεν του επιτρέπω.
0: Ορίστε, βλέπεις.
1: Σαν σωστός χριστιανός, εγώ στον κύριο Ρίλο.
0: Βλέπεις τώρα.
1: Όχι, δεν του επιτρέπω. Δεν του επιτρέπω. Αν και θα ήθελα να το δω ντυμένο παπά. Η αλήθεια είναι.
0: Παπαρίλος.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα πάνω. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Γεωργόπουλο Τρανσφερ. Αν και θα παίζουμε, λέει, με μισή ομάδα, έχει τις δυνατότητες για την ισοφάρηση. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας, Λεωθεοδόσης. Καλημέρα, το μαγαζί το έχουμε, λέει, την ημερομηνία. Την είπε ο Πάνος, 3/7. Ποιο είναι το πρόβλημα, λέω, Τάκης από Θησίο. Στο τελικό του Μουντιάλ να μαζευτούμε να δούμε μαζί, λέει ο Γιώργος.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι και αυτό είναι μια ιδέα, ωραία. Αυτό είναι μια ωραία ιδέα. Είναι μια ωραία ιδέα που έριξε ο φίλος μας. Και μια και ρίχνουμε ωραίες ιδέες, θα σου ρίξω εγώ μια ωραία ιδέα.
0: Για ρίξε μια.
1: Λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full. Υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τρομερή μεταγραφή ψήνεται στην Ισπανία. Όπου ξέρεις ότι ο Σπέσαλο ανάλαβε πάλι τη Ρεάλ. Mm-hmm. Τα ξέρεις αυτά. Έχει καταθέσει τρομερή πρόταση για την απόκτηση αυτού του παιχταρά του Χουλιάν Άλβαρες της Αθλέτικο η Ρεάλ. Μια πρόταση που όπως γράφουν στην Ισπανία για την απόκτηση του Αργεντινού Σούπερσταρ φτάνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Όμως απορρίφθηκε η πρόταση.
1: Θέλουν 200.
0: Η Αθλέτικο ευχαρίστησε τη Ρεάλ. Ευχαρίστησε τη Γαλλία την πρόταση και την απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες και είπε ότι όποιος ενδιαφέρεται για τον κύριο Άλβαρες θα πρέπει να γνωρίσει ότι θα πρέπει να καταλάβει, να καταβάλει, κόλλησα και εγώ από τους άλλους, να καταβάλει ολόκληρη τη ρήτρα, η οποία ολόκληρη ρήτρα είναι 500 εκατομμύρια ευρώ. Άλβαρες θες? Άμα θες πλησίασε.
1: Δώσε το γήπεδο όλο.
0: Άμα θες πλησίασε. Μεγάλο μήνυμα. Χθες ακούστηκα με τη γυναίκα μου, λέει, και στο τέλος μου είπε: εντάξει, έχεις δίκιο. Ακόμα ψάχνουν να βρω που είναι η παγίδα. Ψάξω, κάτι τρέχει, κάτι τρέχει.

0: Λοιπόν,
1: αυτά παλικάρια και λεβέντισες και αγαπημένα μου παιδιά. Αυτά. Καλημέρα στέλνω και στο φίλο μου τον Λεωνίδα στη Λαμία που όπως κάθε πρωί είναι συντονισμένος εκεί με την παρέα. Πιστός όπως πάντα ο Λέων, ένας άλλα Λέων. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που και σήμερα ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας όποιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη τον DJ Πανόριλο που ήταν στα DEX. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά έρχονται οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφύρα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Ναραζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη να προσέχετε. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο το ξημέρωμα λίγο μετά τις 6.
0: Από.
1: Πάλι στα χαμένα τα. Πάλι στα χαμένα.
0: Μα βλέπω κάτι ρε φίλε, θα μου φύγει.
1: Δεν θα ξαναστηριχθώ.
0: Θα
1: το λέω μόνος μου. Αύριο το ξημέρωμα λίγο μετά τις 6 ασφαλώς 94,6. Καλή συνέχεια αδερφιά. Γεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
9: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
8: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Κίνηση για την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς, Πέταρ Στάνιτς, θα κάνει ο Ολυμπιακός, που έχει υψηλά στη λίστα του τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τον Τζανλούκα Ντιμάρτζιο. Θέμα χρόνου, η ολοκλήρωση των μεταγραφών του δεξιού Μπακ Μαφέο και του τερματοφύλακα Πόποβιτς. Αποσύρθηκαν οι Ερυθρόλευκοι από την υπόθεση απόκτησης του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λουκά Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέτφορντ για τον Γένσεν και τη Σαρλερουά για τον Καμαρά. Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, καθώς παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg και την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικέφαλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Πανεθνιακό Άκτορ η συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στον τέταρτο τελικό τη στοίχημα GBL, αφού κανένα δεν προπονήθηκε χθες. Τέλος η σεζόν για τον Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Έργιν Άταμαν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center το μήνυμα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμο στην τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική, την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο. Ίδιο πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε και επίσημα από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνι Αρνίτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε, ήταν ο Βάργκας στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν χθες τον Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, Ρουμπέν Ρέγγες και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας Ντομακόη Πάβισιτς για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα, 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕΑΡΙΣ. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου, στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία είπε και επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του εκ του ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη που ολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα με ήττα για τη Μαρία Σάκαρη στον τεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ιτήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Real Madrid αποτελεί ο Άλβαρο Αρμπελόα θέμα χρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον οι μερέγγες ενημέρωσαν ότι η Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. «Μας κάνατε να γελάσουμε περισσότερο από την Μπαρσελόνα», η απάντηση των Ροχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
13: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι.
14: Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
15: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
14: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
16: Top FM 102,4.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, το ρολόι δείχνει 11 λεπτά μετά τις 8, σήμερα είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου, λέω σωστά την ημερομηνία. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Ακούσαμε τον Νίκο Μακρόπουλο, τον λέω σωστά. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σιγά σιγά όλοι θα πρέπει εδώ στη Ρόδο να μπαίνουμε σε τέτοια κατάσταση. Το Σάββατο έρχεται ο Πρωθυπουργός μας, όπως τον πληροφορηθήκαμε από τα παρακυβερνητικά μέσα σε τοπικό επίπεδο, όπως ενημερωνόμαστε για όλες τις κινήσεις των κυβερνητικών στη Ρόδο, ναι. Τώρα παρακυβερνητικά, μην τα βάλω κάποια άλλη λέξη, ναι, καταλαβαίνετε. Όλοι στα καταφύγια, αυτή ήταν η φράση που κυκλοφορούσε χθες στο Facebook μετά την είδηση ότι καταφτάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ναι, να πάμε στα καταφύγια, λέω εγώ. Αλλά πού θα τα βρούμε τα καταφύγια, έλα μου ντε. Λοιπόν, καλοδεχούμενος ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αλλά πολλά εγγένεια γίνονται το τελευταίο καιρό. Η κυρία Μενδώνη δεν θα αφήσει έργο για έργο να μην το εγγενιάσει στη Ρόδο. Έρχονται εκλογές τον Οκτώβριο. Χθες είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι το GBT είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Και εγώ έβαλα και ρώτησα το GBT και μου είπε είναι προσδιορισμένες για το 2027. Λέω, αυτό το γνωρίζουμε, μαντάμ, για προώρες εκλογές ρωτάμε. Αλλά τι να σου απαντήσει και αυτό. Πάντως προς τα εκεί το πάρει. Εγγένεια, ιστορίες, περαντζάδες, δηλώσεις, παραδηλώσεις, ναι. Μάλιστα κάποιοι φύλλα, προσκύμενα, παπαγαλάκια λένε ότι άφησε να εννοηθεί πριν από λίγο καιρό ότι θα γινόταν Σεπτέμβριο προκειμένου να βγουν τα νέα κόμματα και να αποδυναμωθούν. Ακούς κυβερνητικούς δημοσιογράφους και λυπάμαι που το λέω και στην ΑΡΤ πρωί-πρωί και λες ρε παιδιά, όλος ο ελληνικό λαός σας πληρώνει, έλεος. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε όμως πιο δυσάρεστα. Έχουμε σήμερα τα ξημερώματα ένα νεκρό. Εμένα μου είπαν από το νοσοκομείο 67 ετών. Τις τρεις τα ξημερώματα τον μετέφεραν. Συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα του με ένα επιβατικό όχημα και δυστυχώς μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί δεν κατάφεραν να κάνουν οτιδήποτε. Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, ένας ακόμα νεκρός και βεβαίως αλλίευσα την είδηση στη Δημοκρατική που είναι πολύ καλή είδηση κυρίες και κύριοι. Χθες συνελήφθη ποιος λέτε, ο τύπος που δεν σέβεται το δρόμο με τα δύο θανατηφόρα, με τα δύο κορίτσια, γιατί ξαναπήρε τη μόνη στα χέρια του. Λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής που είναι εξαιρετικό, τι λέει λοιπόν, ο κατηγορούμενος συνελήφθη λόγω παραβίασης όρων που του απαγόρευαν την ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα. Η σύλληψη έγινε κατόπιν καταγγελίας που ανέφερε ότι 44χρονος συνέχιζε να οδηγεί και να εργάζεται σε μηχανοκίνητα μέσα. Λοιπόν, σήμερα θα οδηγηθεί στο αυτόφορο, ναι. Νομίζω ότι είναι μια δικαίωση τώρα λέμε, για τους ανθρώπους των δύο κοριτσιών, για την κοινή γνώμη που εξοργίστηκε, όλοι μας εξοργιστήκαμε όταν είδαμε ότι τον άφησαν, όταν είδαμε στη συνέχεια να γίνονται καταγγελίες ότι προσπαθούσε να λιώσει τον εγκέφαλο της μηχανής του αυτοκίνητου του. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο κύριος που είχε σκοτώσει στον δρόμο τη Ροδουλίνδου τα δύο κορίτσια, τη μάνα και την κόρη της, γιατί συνέχιζε να οδηγεί. Και δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Μήπως θα πρέπει να κοινοποιήσει τη φωτογραφία του η εισαγγελία, αν τον αφήσουν ελεύθερο, να ξέρουμε τι αντιμετωπίζουμε στους δρόμους, λέμε τώρα.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Τι άλλο έχουμε, νομίζω ότι οι ειδήσεις που σας δώσαμε δεν είναι βέβαια ότι καλύτερο. Καλά δεν αναφέρομαι στα ονέλευση του Πρωθυπουργού. Καλοδεχούμενος είναι πάντα όποιος Έλληνας Πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει την περβόλα. Ναι, για να κάνουμε τον περίπατο. Μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα τι εισιτήριο θα βάλει η κυρία Μενδώνη, η οποία πρέπει να βρίσκεται, να κατευθύνεται προς τη Σύμη. Έρε χαρές και γλέντια ο Παπακαλοδούκας. Καλημέρα Δήμαρχε. Θα πάει μετά στη Χάλκη, μετά θα πάει στην Κο. Πολλά εγκαίνια σας λέω, πάρα πολλά. Σε σημείο που να κι εμείς να είμαστε, να μην θέλουμε να σκεφτούμε πρόωρες εκλογές, το μυαλό μας πάει αμέσως εκεί. Εγκαίνια στην Κο, πίσω στη Ρόδο εγκαίνια, θα είναι μέχρι την Κυριακή, δεν κάνε λάθος, εδώ η κυρία Μενδώνη. Καλοκαιριάζει και θα έχουμε συνέχεια υπουργούς. 16 του μήνα νομίζω καταφθάνει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Μεγαλεία θα πάει στο νοσοκομείο να δει τη την υποσυγχώνευση, κλινική, είναι χειρουργική, τις δύο χειρουργικές σε μία. Αν και γίνονται κάτι ταχυδακτυλουργικά εκεί στο νοσοκομείο από ό,τι πήρε το αυτί μου, να μην συγχωνευτούν ακόμη, αλλά για πόσο θα αντέξουν. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Το PFM θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Με αισιοδοξία όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες, οι οποίες δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστες, αλλά η ζωή έχει δύο πλευρές, την όμορφη και την άσχημη. Και εμείς καλούμαστε να ζούμε και τις δύο. Και πάνω απ' όλα να κρατάμε την αισιοδοξία μας, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι στον εαυτό μας, στον περίγυρο που κινούμαστε και γενικότερα στην κοινωνία. Την καλημέρα μας στους αποδήμους που μας ακούνε από το topfm1024.gr. Καλημέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Είστε ένα δυνατό στήριγμα για μας όταν βλέπουμε ότι μας ακούτε δυνατά και σταθερά. Πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε σαν σήμερα τι έχουμε αλήθεια. Σαν σήμερα, ναι, είχαμε την σφαγή στο Δίστομο, ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των Ναζί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Το Δίστομο πυρπολήθηκε και 218 κάτοικοι εκτελέστηκαν απάνθρωπα. Ανάμεσά τους 45 παιδιά και 20 βρέφη. Αυτοί ήταν οι Ναζί, κυρίες και κύριοι. Και δυστυχώς αυτή η ιδεολογία παραμένει και κάποιοι προσπαθούν να μας την ξανασερβίρουν. Αυτά τα φρικιαστικά έγιναν το πρωινό της 10ης Ιουνίου του 1944. Και το δυσάρεστο πιο πολύ απ' όλα ποιο είναι, ότι σε κάποιες εκλογές προηγούμενες που ήταν στα φόρτε της η Χρυσή Αυγή, είχαν βρεθεί αρκετοί εκεί που την ψήφισαν. Αυτό κι αν είναι τραγωδία. Σαν σήμερα, δεν κάνω λάθος, έφυγε ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, με ένα τεράστιο έργο που θα το ακούμε, θα ταξιδεύουμε μαζί του, ο μεγάλος κριτικός μουσικοσυνθέτης. Μάλιστα τιμήθηκε και με τα θάνατο. Θα ακούσουμε τραγούδια του τη δεύτερη ώρα. Γιατί νομίζω ότι πάντα τα ακούμε με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη. Πέθανε 10 Ιουνίου του 2023, πριν από 3 χρόνια. Μεγάλη μορφή, άφησε έντονο το αποτύπωμά του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Σας είπα την είδηση που δεν έχει περάσει βέβαια στο πρώτο. Δεν ξέρω αν είναι στο πρωτοσέλιδο. Μπορεί να είναι. Νομίζω πως όχι, Δημοκρατική, Τετάρτη 16. Αλλά να σας την ξαναπώ, ότι συνελήφθη χθες το απόγευμα ο δράστης που σκότωσε στον δρόμο τα δύο κορίτσια, τη μάνα και την κόρη, γιατί συνέχισε να οδηγεί αυτοκίνητο.
και να ασχολείται και με την επιχείρησή του που έχει σχέση με τα αυτοκίνητα. Έγινε καταγγελία και η εντολή της εισαγγελίας ήταν «μαζεύτε τον τώρα» και περνάει σήμερα το πρωί από αυτόφορο. Να συγχαρούμε τους δικηγόρους, τον Τηλέμαχο Καμπούρη, τον Δημήτρη, τον Βερβέρη. Αυτοί χειρίζονται την υπόθεση από την πλευρά της οικογένειας. Λοιπόν, πάμε Δημοκρατική. Στο άνοιγμα η εφημερίδα έχει το φωνικό των Γαλιθιών. Γίναμε διεθνώς θέμα και αρνητικά βέβαια. Είχε και κάτι χιουμοριστικά βιντεάκια με τον φίλο μας τον Παπαγεωργίου. Κρατούσε ένα κάτι χτυλιγμένο σε χαλί, ξέρω εγώ, που φαινόταν παρέπεμπε σε σώμα. Οπότε περνούσε από ένα διάδρομο εκεί πολυκατοικία. Λέει, πού πάτε, εσείς ποιος είστε, δεν είστε από τις Καλλιθιές? Ναι, λέει, έλεγε διάφορα εκεί η γυναίκα. Ναι, λέει, είναι κάτι πράγματα, είναι για το σπίτι. Παρέπεμπε βεβαίως, αλλά εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, νεκρός 63χρονος από μαχαιριά στο λαιμό για τρία τσιγάρα και μια σήμαντη αφορμή, δυστυχώς. Ο 55χρονος ιδιοκτήτης πολυκατοικίας, ο δράστης δηλαδή, με ιστορικό ψυχικής νόσου και νοσηλείας στο ψυχιατρίο της Λέρου, φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα τον γείτονά του ενώ καθάριζε πατάτες. Μαζί μένανε. Ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε στην εισαγγελέα που του άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία. Τι να πούμε τώρα, άνθρωποι ταλαιπωρημένοι με προβλήματα.

0: γενιά. Νοσοκομείο Ρόδου, εξοντωτικά ωράρια και εκατοντάδες απλήρωτες ημέρες ανάπαυσης στους χειριστές τομογράφων. Σάββας 2 Σταματίου για την παραλία, η τοπική κοινωνία πρέπει να αποφασίσει για τον τόπο της. Ναι, όχι σαν τον κύριο Κολιάδη, που αγωνίζεται για τη χτηματική υπηρεσία του δημοσίου. Αυτά είναι πρωτάγνωρα, κυρίες και κύριοι. Είναι δυνατόν ένας δήμαρχος να διεκδικεί για μια υπηρεσία του δημοσίου? Λέει να φύγουν οι παραλίες από την ΕΤΑΔ και να πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών. Τι έπρεπε να διεκδικεί? Το αυτονόητο. Οι παραλίες να γυρίσουν στο Δήμο. Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης τους. Τι να πω, σηκώνουμε ψηλά τα χέρια γι' αυτό το τεράστιο πολιτικό μυαλό που έχουμε στο δημαρχιακό θόκο της Ρόδου. Άλλη τίτλη από την Δημοκρατική. Στα Δωδεκάνησα αναζητούσαν τον Τζέιμς Δαλαμάγκα που κρυβόταν 27 χρόνια στην Ελλάδα με φόνο στην Αυστραλία. Πρόταση για προσωρινή κράτηση 69χρονου κατηγορούμενου για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου με νοητική υστέρηση. Περνάμε πολύ γρήγορα στο πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Εδώ το άνοιγμα αναφέρεται στην πρωθυπουργάρα μας. Στη Ρόδο το Σάββατο ο πρωθυπουργός για τα εγγένεια της υπερβόλας. Οχυρώνεται η Ρόδος για την αντιπυρική περίοδο. Συνέντευξη Μιχάλη Θωμάτου. Τραγική ιστορία πίσω από τη δολοφονία του 63χρονου στις Καλλιθιές από τον 55χρονο συγκάτοικό του. Σας είπα ότι ήταν από τη Σίμη, είχε έρθει με τον αδερφό του, μια θλιβερή περίπτωση οικογενειακή, έτσι με προβλήματα, με τι να λέμε τώρα στον αέρα. Ντροπή είναι κιόλας. Αντιδρούν στην πυλώνα για την υποβάθμιση του δημοτικού σχολείου σε Τριθέσιο. Ο οικαστικός Ναλμπάντης μιλάει στη Ροδιακή για τη σύνδεση της Ρόδου με την οίκη της Αμοθράκης. Κάποιοι μου είπαν να πάω να δω την αίθουσα εκεί στους Σιλέσια αξιωματικών. Την έχει διακοσμήσει ο κύριος Ναλμπάντης. Να δω και εκεί το έργο του. Λοιπόν, αυτά και από την Ροδιακή. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο τίτλο. Και περνάμε πολύ γρήγορα στον Top FM να δούμε στο πρωτοσέλιδο πώς κάποια θέματα. Το φωνικό των Καλλιθιών στο σταθμό μας, τι είπαν Μανώλης Ανδρουλάκης, Βασίλης Σωτρίλης και Τάσος Κώστας. Παναγιώτης Κουρέλης στο σταθμό μας, Ντελιβεράς. Ντελιβεράδες με μισθούς πείνας και χωρίς δικαιώματα, οι απολύσεις γίνονται πλέον από αλγόριθμους. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και όλα αυτά γίνονται γιατί η κυβέρνηση έχει φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο στα μέτρα των εταιριών. Κουταλιανός στο σταθμό μας, το μπάσκετ κινδυνεύει να χάσει την ουσία του μέσα στην τοξικότητα. Καλά, εδώ η τοξικότητα κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία. Να μην επηρεαστεί και το μπάσκετ. Αλέξανδρος Πασάλης, ξενοδόχος της Δυτικής Ρόδου. Οι αφίξεις κινούνται ικανοποιητικά, όμως το κόστος παραμένει υψηλό. Γιώργος Βαρέλης στο σταθμό μας. Σπάμε τα ψηφιακά στεγανά στη Μεσσηνική πόλη με Starlink, 45 νέοι σταθμοί δωρεάν Wi-Fi. Και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, αυτός είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο σταθμό μας, η προοπτική συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα έχει ημερομηνία λήξης. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Ο κύριος Ξανθόπουλος τα είπε χθες στον Top FM και στο Στέλιο Σαρέσκον. Πρέπει να είναι βουλευτής, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Ο βουλευτής Ράμας. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Πάμε όμως σε ένα θέμα που έχει συζητηθεί πολύ. Αναφέρομαι στο αεροδρόμιο Διαγόρας και στην πρόταση που γίνεται από την ομάδα του Δωριέα να μετονομαστεί σε αεροδρόμιο Δωριέας. Είναι ο γιος του Διαγόρα. Μια πρόταση βεβαίως που δεν έχει γίνει δεχτή έτσι με ενθουσιασμό, πρέπει να το πω εγώ. Εμείς όμως πήραμε ένα δελτίο από την ομάδα και οφείλουμε να δούμε. Πάμε λοιπόν στον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Τάσο Χαραλάμπη. Τον ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Χαραλάμπη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Βανιανάκη, εγώ ευχαριστώ.
0: Εγώ να πω ότι από τον μπαμπά τον Νίκο τον Χαραλάμπη, που τα λέγαμε επί σειρά ετών στο παρελθόν, τώρα περάσαμε στη νεότερη γενιά και χαίρομαι.
1: Ο πατέρας μου τόσα χρόνια ασχολείται με τα κοινά, εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο πολύ φαν, να το πω έτσι.
0: Εντάξει, μη λέτε ποτέ.
1: Λοιπόν, όσον αφορά την πρόταση, η οποία είχε όντως αρκετές αντιδράσεις, καταρχάς εννοείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση

0: δρόμο να μετανομαστεί από διαγόρας σε δωρίας. Εμείς κάνουμε μια πρόταση, όχι μόνο αυτή, όπως είδατε στην ανακοίνωσή μας και άλλες, πιο πολύ για να δείξουμε ότι υπάρχουμε και εμείς, να το πω έτσι, να ακούσουν λίγο αυτοί που πρέπει να ακούσουν από πάνω μας, μπας, και λέω μπας, και μας βοηθήσουν να φτιάξουμε το γηπεδάκι σε αυτό το σημείο της πόλης που υπάρχει. Το οποίο, όσο είμαι εγώ πρόεδρος τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχω χτυπήσει τόσες πόρτες, δεν έχω καμία βοήθεια, να το πω έτσι. Και δεν μιλάμε για λεφτά να μαζέψουμε, να βγούμε, ας πούμε, να μαζέψουμε λεφτά, 5-10 χιλιάρικα για να φτιάξουμε ένα γήπεδο. Ξέρετε ότι για να φτιαχτεί ένα γήπεδο θέλει πάρα πολλά λεφτά. Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Ξοδεύουμε λεφτά για να φτιάξουμε γήπεδα εντός εισαγωγικών σε σημεία της πόλης που καλά κάνουνε, που είναι στο νότιο μέρος της Ρόδου, στο κέντρο, δεν ξέρω, και δεν φτιάχνουμε εκείνο το σημείο το οποίο είναι ακριβώς στο κέντρο της πόλης.
1: Καμία αντίρρηση, κύριε Χαραλάμπη, εμείς μαζί σας για το γηπεδάκι του Δωριέ. Όμως εδώ στο Δελτίο μιλάει για ανάληψη πρωτοβουλίας προκειμένου να μετονομαστεί στο αεροδρόμιο. Και εκεί εστίασαν όλοι. Εγώ συμφωνώ με τις υπόλοιπες προτάσεις, ότι πρέπει να αναδειχθεί ο Δωριέ στα χρόνια του, η συμβολή του κλπ. Γιατί είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Αλλά η αλλαγή τώρα του αεροδρομίου από διαγόρας που είναι ο μπαμπάς του Δωριέα.
0: Συμφωνώ, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, εμείς γράψαμε και για ένα άγαλμα που ήθελε να μπει στο κεντρικό, στο δημαρχείο από κάτω.
1: Όχι, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά και σωστά κατά την άποψή μου τα υπόλοιπα. Αλλά τώρα να μπαίνουμε σε διαδικασία, εξάλλου γιατί. Μπορούμε να τιμήσουμε αλλιώς το Δωριέα.
0: Συμφωνώ και εγώ, δεν θα σας πω όχι. Τουλάχιστον εγώ τώρα, μόνο με αυτό που μου λέτε αυτή τη στιγμή, εγώ πιστεύω ότι ακουστήκαμε έξω.
1: Άρα παρακουστήκατε, κύριε Τάσο Χαραλάμπη.
0: Ίσως παρακουστήκαμε, αλλά ευελπιστώ σε λίγες ώρες να χτυπήσω το τηλέφωνο μου και να είναι από αυτούς που πρέπει, να το πω έτσι πιο απλά.
1: Από ποιους περιμένετε να χτυπήσετε το τηλέφωνο?
0: Ξέρετε, από τα μεγάλα κεφάλια, ας πούμε, εδώ της Ρόδου. Τα οποία χτυπάω την πόρτα τόσο καιρό και δεν...
1: και δεν καταδέχονται να βοηθήσουν, μικρό το γηπεδάκι.
0: Έχει γίνει μια προσπάθεια το τελευταίο καιρό και στο διπλανό σημείο που είναι το γήπεδο του ποδοσφαίρου από τον Δήμο να το φτιάξουν. Ξέρω ότι τα έργα κάπου έχουν κολλήσει. Ευελπιστώ να ξεκινήσει τουλάχιστον από εκεί και να προχωρήσει προς τα εμάς, ας το πω έτσι. Είναι ένα πράγμα το οποίο ανήκει στο Δωριέα, το γήπεδο είναι παραχωρημένο από την αρχαιολογία. Δεν σκοπεύουμε να το κλείσουμε όπως κάνουν άλλα γηπεδάκια. Εμείς σκοπεύουμε να το ανοίξουμε σε όλο τον κόσμο, να έρχονται τα παιδιά να παίζουν, όπως μεγάλωσαν τόσες και τόσες γενιές εκεί μέσα. Και αντί να ονομάσουμε το αεροδρόμιο Διαγόρας, μπορούμε να βάλουμε ένα άγαλμα εκεί μέσα, τέλος πάντων, ή δεν ξέρω εγώ τι, για να φτιάξουμε λίγο το χώρο. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Μα δεν θα μπορούσαν να γίνουν διάφορες δράσεις. Είχε εκδοθεί παλαιότερα ένα βιβλίο για τα ελληνιστικά χρόνια της Ρόδου, που εκεί έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο ο Δωριέας. Μπορεί να επανεκδοθεί από το επιμελητήριο τότε που ήταν πρόεδρος ο σημερινός Περιφερειάρχης. Δηλαδή μπορούν να γίνουν πολλές δράσεις για να αναδεχθούν αυτοί οι σημαντικοί αρχαίοι Ρόδοι, τέλος πάντων.
0: Κύριε Βενιανέτη, εκεί έχετε απόλυτο δίκιο σε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις, η αλήθεια είναι. Τις περισσότερες φορές βρίσκουμε τις πόρτες κλειστές σε πολλά θέματα. Το θέμα είναι ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει τόσα πολλά προβλήματα. Οι απαντήσεις ουσιαστικά που παίρνω είναι ότι έχουμε τόσα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Σκάνε τόσα προβλήματα. Η πόλη είναι παρατημένη τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν χρειάζεται να το δει κανείς. Απλά μια βόλτα έξω και θα καταλάβει. Και γυρνάνε ουσιαστικά και λένε ότι ας φτιάξουμε όλα τα υπόλοιπα και ας αφήσουμε τελευταίο που λέει ο λόγος στο γηπεδάκι. Εντάξει, δεν διαφωνώ κι εγώ σε αυτό, γιατί βλέπετε τα προβλήματα είναι πάρα μα πάρα πολλά.
1: Κύριε Χαραλάμπη, κλείνοντας, πώς σας ξέφυγε αυτό το δελτίο με την ονομασία του αεροδρομίου?
0: Δεν μπορώ να πω ότι μας ξέφυγε. Δεν μπορώ να πω ότι μας ξέφυγε. Ήταν ουσιαστικά ίσως για να περάξουμε αυτούς που πρέπει, ξέρουν αυτοί τώρα που ακούνε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω παραπάνω. Ίσως ο κόσμος αντέδρασε και έχει και δίκιο ο κόσμος, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει, εννοείται, το αεροδρόμιο. Γιατί ο διαγόρας.
1: Ότι αντέδρασε, δηλαδή οι περισσότεροι το χλέβασαν, τώρα να το πούμε έτσι. Όπως αντιμετωπίστηκε, έτσι, ναι.
0: Εντάξει, έχουμε το τίμα, ας πούμε, προσπαθούμε να παντρέψουμε το πολιτιστικό κομμάτι με το αθλητικό, γιατί εμείς είμαστε αθλητικός σύλλογος. Έχουμε το τίμα που κάνει τις ανακοινώσεις, ας πούμε, στο στο κομμάτι αυτό, εντάξει, δεν έχω να. Δεν τους κατηγορώ, δεν τους λέω.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε στο πλευρό σας για το γηπεδάκι του Δωρία προκειμένου να φτιαχτεί.
0: Και τα επόμενα χρόνια να.
1: Και όποτε θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας, κύριε Τάσο Χαραλάμπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Την καλημέρα μας. Τάσος Χαραλάμπης, πρόεδρος στον Δωριέα, ο γιος του Νίκου του Χαραλάμπη. Επί σειρά ετών τα λέγαμε παλαιότερα με τον πατέρα του, μέσα από τις διάφορες θέσεις που υπηρέτησαν, η Δήμαρχος Ρόδου, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, πρόεδρος της Νόδε, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν από τους καλούς ο Νίκος, καλός άνθρωπος, με την γυναίκα του την Κέτη. Καλημέρα και τούλα. Τώρα περάσαμε στη νεότερη γενιά, κυρίες και κύριοι, στον Τάσο το Χαραλάμπη. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει. Χωρίσει αρκετά, θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας είπα ότι χθες το απόγευμα, σύμφωνα με τη Δημοκρατική, συνελήφθη αυτός ο πολλάβαρης μάγκας, ο οδηγός που είχε σκοτώσει στον δρόμο στο Ιερό του Καλλιθέα στα δύο κορίτσια, τη μάνα και την κόρη, γιατί παραβίασε έναν από τους περιοριστικούς όρους και γιατί υπήρχαν φήμες ότι ξανάπιασε τη μόνη στα χέρια του. Πάμε διαφημίσεις.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το απεφέμερα ένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε σήμερα τα ξημερώματα ένα θανατηφόρο. Ένας 67χρονος, αυτή την ηλικία μας έδωσαν από το νοσοκομείο. Γιατί τρέχα γύρευε να βρει τροχέα η Ελλάς, ναι. Έγινε μια σύγκρουση, οδηγούσε μοτοσυκλέτα ο 67χρονος με ένα επιβατικό. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε, επιτόπου έμεινε, έχασε τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπόρεσαν οι γιατροί να κάνουν κάτι. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο, και βέβαια μέσα σε αυτό, σας το είπα, σύμφωνα με τη Δημοκρατική, και είναι απολύτως σωστό, δεν το συζητάμε το ρεπορτάζ. Μίλησα μάλιστα νωρίτερα με έναν από τους δικηγόρους της οικογένειας. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Συνελήφθη ο κύριος που με το όχημά του την BMW σκότωσε τα δύο κορίτσια, τη μάνα και την κόρη, χτες το απόγευμα, για παραβίαση περιοριστικών όρων. Συνέχισε να ασχολείται στο μαγαζί του που είναι με μέσα μηχανοκίνητα, αλλά λένε πληροφορίες ότι έπιασε και τη μόνη. Είναι και θρασίτατος. Νομίζει ότι η Ρόδος είναι μεγάλη. Είναι πολύ μικρή για όλους μας. Βάζουμε ανωτελεία και πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Χθες μας έκανε μια ενημέρωση ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Στομάτος, για ένα θέμα που μας αφορά όλους, την αντιπυρική προστασία του νησιού που φέτος ενισχύεται ώστε να θωρακιστεί το νησί. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω το έχουμε πληρώσει ακριβά εδώ στη Ρόδο, οπότε μας αφορά όλους, και φέτος έχουμε 6 πυροφυλάκια, 4 σταθμούς υδροφόρων και σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης στη μάχη της πρόληψης των πυρκαγιών, και βεβαίως στους 60 πενταμινίτες που έχουν προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου μέχρι τα τέλη της σεζόν της αντιπυρικής περίοδου, που είναι η 31η Οκτωβρίου, και αναλαμβάνουν καθήκοντα από το να στελεχώσουν πυροφυλάκια μέχρι τις αποψηλώσεις. Να πάμε λοιπόν να δούμε πώς διαμορφώνονται φέτος τα πυροφυλάκια και πού βρίσκονται, μιας και έχουμε και νέα. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο.
2: Τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαμε τη λειτουργία 5 πυροφυλακίων. Φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση και έχουμε δημιουργήσει ακόμα ένα, έκτο πυροφυλάκιο. Και έχουμε και 4 σταθμούς με τις υδροφόρες. Πάντα σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και με τις εντολές των διοικητών λειτουργούμε και έχουμε το σχεδιασμό ώστε να κάνουμε τα πάντα να προσπαθήσουμε να οχυρώσουμε το νησί μας. Τα 6 πυροφυλάκια είναι στην Κιμισάλα, το 1, στην 7 πορτή, στο όρος, στον προφήτη Ηλία, στην περιοχή της Σορονής, στο πυροφυλάκιο Σταύρος, στα Λάερμα, και οι 2 νέες θέσεις βάσει του νέου σχεδιασμού είναι στον προφήτη Ηλία, στην περιοχή του Φαλιρακίου, και στον Ταξιάρχη, στους 3. Όπως είπα και προηγουμένως, όλος αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει με εντολές της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η κατανομή στις υδροφόρες, καθώς μία εδρεύει στην περιοχή Τσαΐρη, άλλη μία στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, η τρίτη είναι στον Άγιο Σουλά και η τέταρτη είναι στη Διασταύρωση στα Κολύμπια. Έτσι οχυρώνουμε και γίνεται ο σχεδιασμός ώστε το πρώτο όχημα που θα λειτουργήσει, είτε είναι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είτε είναι από το δικό μας το προσωπικό, να μην μείνει από νερό. Είναι το πρώτο και κύριο μέλημα, ώστε να το πρώτο δίκτυο που θα έχουμε για κατάσβεση να το επανδρώνουν συνέχεια, να μεταφέρουν νερό και άλλα οχήματα, ώστε να προσπαθούμε και να γίνεται η κατάσβεση όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Καλό θα είναι η λέξη επανδρώνω να μην πολύ χρησιμοποιείται από τους τοπικούς άρχοντες, είναι στελεχώνω ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, γιατί σε όλες αυτές τις υπηρεσίες πια είναι και γυναίκες, δεν είναι μόνο άντρες. Επανδρώνω από το ή το επανδρώνω είναι άντρες, εντάξει. Καλό είναι, αυτά έπρεπε ήδη να τα ξέρανε. Κυριακή, τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Να πούμε ότι για ακόμα μια φορά αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται και το έχει πει και αρκετές φορές, δηλαδή από την αρχή της θητείας, ώστε να είναι εδώ, να λειτουργεί εδώ όλο το χρόνο η πολιτική προστασία, με την έννοια ότι να μπορούν να παίρνουμε προσωπικό, να είναι μόνιμο δηλαδή. Αυτό να μην γίνεται μόνο κατά την αντιπλερική περίοδο, διότι η Ρόδος και με τα καιρικά φαινόμενα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που τη χτυπάνε τα τελευταία χρόνια, είναι ένα μέρος που το έχει ανάγκη αυτό. Ωστόσο, σκοντάφτει στη γραφειοκρατία των Υπουργείων, δεν έχουμε δηλαδή κανένα φως από αυτή την πλευρά. Τώρα, αναφέρθηκε και στο νέο εξοπλισμό και στα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν φέτος για την πρόληψη, με συγχωρείτε, των πυρκαγιών. Έχουμε και εδώ drones, Ρένα, που θα επιτηρούν τα δάση μας.
0: Εδώ δεν θα έχουμε πάντως αντιπαραθέσεις για αυτά τα drones, ελπίζω. Ναι.
1: Ήδη χρησιμοποιούνται σε κεντρικό επίπεδο. Έχουμε και αισθητήρες, έχουμε και...
0: Λοιπόν, να ακούσουμε, γιατί ο χρόνος περνά, Κυριακή.
1: Ναι, να ακούσουμε.
2: Όλο αυτό το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει εμείς από το Δήμο Ρόδου έρχεται και ενισχύεται με τη λειτουργία των δύο drone που έχουν ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου, από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, από το Υπουργείο σε 24-ωρη βάση. Το ένα drone είναι στην περιοχή της Κιμισάλας, στη ζωοδόχο πηγή, και το άλλο drone είναι στην κοιλάδα Πεταλουδών, στην Καλόπετρα. Αυτά λειτουργούν επί 24 ώρες και θα είναι μέχρι το τέλος της αντιπυρικής, μέχρι τέλος Οκτώβρη. Τώρα, θα σας παρουσιάσουμε και τη λειτουργία τριών καμερών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν, οι δύο τον Οκτώβρη του 2025 και η άλλη μία τώρα πρόσφατα. Είναι ένα σύστημα με πυλώνα και έχουμε και τις κάμερες και αισθητήρες. Θα σας δείξω μερικές εικόνες. Αυτές είναι οι δύο, η μία είναι στην περιοχή της Κιμισάλας, η άλλη στην περιοχή Σπεριόλη στον Προφήτηλία. Βλέπετε και αναπτύσσονται από 100 αισθητήρες στην κάθε μία κάμερα. Οι αισθητήρες αυτοί μας δίνουν δεδομένα, καθώς την οποιαδήποτε μεταβολή στο διοξείδιο του άνθρακα και έχουμε και την θερμοκρασία. Οπότε αυτό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς οι αισθητήρες αυτοί θα αλλάζουν τα δεδομένα, θα αλλάζει ο χρωματισμός τους, ώστε θα μας δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνουμε δυνάμεις προς το συγκεκριμένο σημείο.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώνεις το ρεπορτάζ, Κυριακή.
1: Ναι, και τέλος βέβαια δεν θα μπορούσε να μην κάνει αναφορά στους εθελοντές. Απίθυνο όμως και έκκληση στους πολίτες, σε όλους εμάς, να είμαστε προσεκτικοί, να συμμορφωνόμαστε με τον νόμο, τα όσα προβλέπονται για την αντιπυρική περίοδο, και βεβαίως να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, να μην καίμε σε δημόσιο χώρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα όσα λέει η πυροσβεστική, είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε εδώ. Να τον ακούσουμε.
2: Όλα αυτά έρχονται μέσα στο σχεδιασμό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συμπληρώνουν οι 10 εθελοντικές ομάδες, οι 10 πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες του νησιού, που δεν χρειάζεται, πιστεύω, να επαναλάβω το πόσο σημαντικό ρόλο διαμορφώνουν πάνω στο νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι πάντα δίπλα μας και εμείς με όλες τις δυνάμεις καθημερινά είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και προσπαθούμε να τους ενισχύουμε, είτε σε εξοπλισμό είτε σε οτιδήποτε άλλο θα χρειαστούν, και με τη λειτουργία από τα δύο drone έχουμε, δεν θα έλεγα οχυρώσει, θα έλεγα ότι έχουμε ανέβει αρκετά σκαλοπάτια και αυξάνουμε τις δυνάμεις μας. Σε αυτό που θα ήθελα και τη δική σας τη βοήθεια, και πλέον θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε και ας γινόμαστε και λίγο, πώς να το πω, κουραστικοί προς τον κόσμο, προς τους πολίτες, να επαναλαμβάνουμε και να τονίζουμε συνέχεια ότι όσο ένας Δήμος, ένα Υπουργείο, ένα κράτος να οργανωθεί απέναντι στα φυσικά φαινόμενα, αρκεί μία μικρή αμέλεια, μία απροσεξία για να γίνει η καταστροφή, ειδικά στην αντιπυρική περίοδο. Οπότε θα ήθελα και τη δική σας τη βοήθεια να επαναλαμβάνουμε συνέχεια κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση σε υπαίθριο χώρο μέχρι τέλος Οκτώβρη.
0: Τώρα μας κάνουν εκεί υποδείξεις ότι θα λέμε. Τα ξέρουμε αυτά και εμείς για τον τόπο αγωνιζόμαστε και για το πράσινο αυτό που υπάρχει να παραμείνει. Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Την καλημέρα. Σας είπαμε ότι το Σάββατο έρχεται ο Πρωθυπουργός. Ναι, πάρτε κανένα σκόρδο, καμιά μπλε χάντρα, καλού κακού. Χθες μου περιέγραφε συνάδελφοί μου στις τελευταίες επισκέψεις τι είχαν δει με τα μάτια τους μπροστά που είχαν συμβεί. Ναι, λέμε τώρα, εντάξει. Είχαμε τα ξημερώματα ένα θανατηφόρο τροχαίο με έναν 67χρονο που συγκρούστηκε η μηχανή του με ένα επιβατικό. Σκοτώθηκε ο 67χρονος δυστυχώς στον δρόμο της Κρεμαστής προς Ρόδο, νομίζω. Και έχουμε και τη σύλληψη, όπως επεκάλυψε η Δημοκρατική, του τύπου, του οδηγού που σκότωσε τα δύο κορίτσια, στον δρόμο Ρόδου Λίνδου πριν από ένα μήνα περίπου, κάπου εκεί, γιατί παραβίωσε τους έναν περιοριστικό όρο. Γιατί λέει πήγε στο μαγαζί του, γιατί είναι κάτι εκεί σχέση με αυτοκίνητα, αλλά γιατί μάλλον τον εντόπισαν να οδηγεί κιόλας αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα. Τώρα ικανοποίηση, επειδή τον έχω σαν μέσα, είναι μια μικρή, αλλά ικανοποίηση θα ήταν αυτά τα νέα κορίτσια. Τα νέα κορίτσια και η μάνα 57 χρονών, νεότατη, εντάξει, μην τρελαθούμε. Ωραιότατη κοπέλα με την κόρη της 26 χρονών. Αμαρτία. Το κοριτσάκι δεν πρόλαβε καλά-καλά να ζήσει, έτσι. Και η μάνα είχε τόσα χρόνια μπροστά της. Να ζήσει τη ζωή, να δει την κόρη της, να. Λοιπόν, αυτά έχει η ζωή. Δυστυχώς. Πάμε τραγούδι.

διαβάζω ένα σχόλιο του Μουσταφά του Σέφ της εταιρείας οδικής βοήθειας, που η συμβολή του στην, στο να αποκτήσουμε ή να ξαναβρούμε την συνέστησή μας ως άνθρωποι, ως οδηγοί τέλος πάντων, κάθε φορά που πιάνουμε τη μόνη πέραν των άλλων, είναι σημαντική. Τι γράφει λοιπόν ο Μουσταφά Σιέχ? Θα μας ελέγχουν για διάφορα στα αυτοκίνητα. Ναι, έχουμε και το σφυράκι, έχουμε και το, όπως λένε, το γυλαίκο και το φαρμακείο που πρέπει να τα αλλάξουμε. Τι άλλο μας ελέγχουν, τι άλλο, Τάνια? Τους πυροσβεστήρες και κάτι άλλο. Ναι, εν πάση περιπτώσει, τα θυμόσαστε εσείς, ελπίζω, που μας ακούτε. Ενώ στα νοσοκομεία λείπουν γιατροί, όχι απλά λείπουν. Προσωπικό και βασικός εξοπλισμός. Εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει φροντίδα, υπάρχουν ελλείψεις. Εκεί που δεν το περιμένεις, υπάρχουν έλεγχοι. Και έχει έναν πολισμάνο, τέλος πάντων, κάπου στη Ρόδο πρέπει να είναι, που, είναι, που έχει σταματήσει αυτοκίνητο προφανώς για να τα ελέγξουν. Εμείς δεν είμαστε κατά των ελέγχων των αστυνομικών, να το επαναλάβουμε. Κατά όμως αυτής της λογικής, της εισφορώης πρακτικής, γιατί έτσι περνάει στο μυαλό, στη συνείδηση όλων μας, είμαστε απέναντι. Εμείς θέλουμε ουσιαστικούς ελέγχους, εγκινήσει. Θα μπορούσαν να είχαν πιάσει αυτόν τον τύπο με τα δύο κορίτσια, θα μπορούσαν τον άλλο που μετέφερε ένα όχημα στο αγροτικό του από τη Σορονή, που ο Θεός βοήθησε και δεν είχαμε κάτι χειρό, και τόσα άλλα που βλέπουμε καθημερινά. Ο 67χρονος που σκοτώθηκε σήμερα το πρωί, εγκινήσει οι έλεγχοι, να βλέπουν οι αστυνομικοί. Πώς πηγαίνει στην οδήγηση, κυρία Βενιανάκη, γιατί τρέχεις, για κάνε μπάντα και φέρε και το δίπλωμά σου, για κάνε και χα. Τέτοιους ελέγχους, όχι κάτω από τα δεντράκια που όλοι ξέρουμε που περίπου τις στείνουνε, εντάξει. Και για να δούμε, φοράτε τη ζώνη σας. Και για να δούμε, το έχετε το σφυράκι, λέμε τώρα, το σφυράκι είναι fake news, το έχω ξαναπεί. Αλλά το λέμε καθ' υπερβολή. Όπως καθ' υπερβολή είναι και αυτοί οι τόσοι έλεγχοι που τελευταία έχουν μειωθεί, βέβαια. Γιατί δεν έχουν προσωπικό, έχουν και άλλες δουλειές, ναι. Και τα πρόστιμα και οι κλήσεις και ο Χρυσοχοΐδης και τα φράγκα που πρέπει να εισρεύσουν στα ταμεία του κυρίου Μητσοτάκη. Για τη ζωή μας όμως το ενδιαφέρον μηδέν, δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι, να τα πούμε στον Πρωθυπουργό? Εμείς δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να πάμε να τα πούμε. Εσείς θα έρθετε να πάμε να του τα πούμε όταν έρθει? Άμα πάμε όλοι μαζί παρέα, εμείς εδώ δεν κολλώνουμε και το ξέρετε και το έχουμε αποδείξει κατ' επανάληψη. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. 58 λεπτά μετά τις είχαμε κανονίσει με τον κύριο Γιάννη Παπά να τα πούμε. Τώρα δεν βγαίνει το κινητό του, τα καταλαβαίνουμε αυτά. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, σας αφήνουμε προσωρινά. Σας είπαμε τα σημαντικά γεγονότα. Έρχεται ο Πρωθυπουργός. Πάρτε μπλε χάντρα, σκόρδα, ό,τι έχετε. Να ρίξτε και καμιά ματιά στα καταφύγια. Νεκρό σήμερα τα ξημερώματα, ένας 67χρονος του δρόμου, σε τροχαίο. Και ο οδηγός ο μάγκας που σκότωσε τα δύο κορίτσια, μέσα θα περάσει αυτόφορο, όπως απεκάλυψε η Δημοκρατική. Γιατί παρεβίασε περιοριστικούς όρους. Πάμε διαφημίσεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπου.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κίνηση για την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς, Πέταρ Στάνιτς. Θα κάνει ο Ολυμπιακός ψηλά στη λίστα ο 24χρονος εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζανλούκα Τι Μάρτζιο. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση των μεταγραφών του δεξιού Μπακ Μαφέο και του τερματοφύλακα Πόποβιτς. Αποσύρθηκαν οι Ερυθρόλευκοι από την υπόθεση του Γιαννούλη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον χρόνο για να απαντήσει. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιορς, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για τον Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέτφορντ για τον Γιένσεν και τη Σαρλερουά με τον Καμαρά. Κρίσιμες ώρες των ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, αφού παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Αόξμπουργκ για την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικεφαλός του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό άκτορη συμμετοχή των Όσμαν Κισλούκα στον τέταρτο τελικό της τύχημα GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε χθες. Τέλος η σεζόν για Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Το σύνθημα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος έδωσε ο Έργιν Άταμαν. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center, το σύνθημα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ από Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στίγμα GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνι Αρνίτς, οι οποίοι εντάσσονται στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Επιμένουν οι Μεξικανοί για Μοντερέι και Πινέδα. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει, στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε ήταν ο Βάργκα στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν χθες τον Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, Ρουμπεν Ρέγες και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας Ντομαγκόι Πάβισιτς για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Τη Δευτέρα, 15 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι, θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίος στην ελληνική διαιτησία έπαικε επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία εξασφάλισε η Εθνική Ποδοσφαίρου Νέων που επικράτησε 4-2 του Καζακστάν στην Τούμπα στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του εκ του ομίλου των προκριματικών του Euro Under 19. Παράλληλα, η Γαλανόλευκη που ολοκλήρωσε με 4 βαθμούς πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση που θα διεξαχθεί το φθινόπωρο. Πρεμιέρα με ήττα για τη Μαρία Σάκαρη στον ντεμπούτο της στο ιστορικό τουρνουά του Queens. Η Ελληνίδα τενίστρια ετήθηκε 2-0 σετ από την 38χρονη Γερμανίδα και κάτοχο του τίτλου Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 στον κόσμο. Παρελθόν, από την τεχνική ηγεσία της Real Madrid αποτελεί και επίσημα ο Άλβαρο Αρμπελόα, θέμα χρόνου η πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο. Επιπλέον, οι Μερέγγες ενημέρωσαν ότι η Ατλέτικο απέρριψε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χουλιάν Άλβαρες. Μας κάνατε να γελάσουμε περισσότερο από την Μπαρσελόνα, η απάντηση των Ροχιμπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή η απόψη.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
8: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Περάστε κόσμε με τον αξέχαστο επίσης Νίκο Ξυλούρη. Και τι δεν μας άφησε ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, τα λόγια και τα χρόνια, οχτρή, χίλια μυρια κύματα, Λέγκο, Ελλάδα, γίγαντας κάτω στις Μαργαρίτας, Σαλονάκι, το καφενείο, η Ελλάς, ο τόπος μας είναι κλειστός, παραπονεμένα λόγια, μιλώ για τα παιδιά μου από ενότητες μουσικές. Μιλάμε τώρα ότι άφησε ένα τεράστιο έργο ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να τον φιλοξενήσω σε μια εκπομπή μου παλαιότερα που είχε δώσει μια συναυλία για την ΤΕΔΚ, με τη μεσολάβηση των γιατρών καρδιάς και της κυρίας Ελένης Σωτηρίου. Επιστροφή στις ρίζες ήταν ο τίτλος έτσι της μουσικής πρότασης που κατέθεσε στο ελληνικό κοινό ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Μια φοβερή προσωπικότητα και ένας φοβερός άνθρωπος. Τα τραγούδια του τα τραγούδησαν τα μεγαλύτερα ονόματα της τότε εποχής: Γαργανουράκης, Νίκος Ξυλούρης, Δάκης Καλκιάς, Τάνια Τσανακλείδου, Δίκημος Σχολιού, ναι, Παύλος Σιδηρόπουλος, Λιζέτα Νικολάου και πολλοί άλλοι. Είχε γράψει τη μουσική στη τηλεοπτική εκπομπή του BBC «Ποιος πληρώνει το βαρκάρι», ναι, ναι. Έφυσε να μελοποίησει τους ελεύθερους πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομού, ο σημαντικότατο έργο. Ήταν μοναδικός ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια τη Βασιλική τη Λαβίνα. Τιμήθηκε με τα θάνατο από την πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, με το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος της τιμής. Ήταν ένας σεμνός άνθρωπος ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος. Θα τον θυμάμαι πάντα με σεβασμό και αγάπη. Λοιπόν, βλέπω μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Είναι από πού είναι? Είναι από, τώρα το έχασα βέβαια. Ναι, άμα πας και κάνεις τώρα διάφορα κόλπα, εντάξει. Λοιπόν, αλλά θα το ξαναβρω. Από ένα τάφο που έχει πεθάνει ένας άνθρωπος και είπε τι να γράψουν στην πλάκα του τάφου του. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το βρήκαμε, αλλά αρκεί να βοηθήσει βεβαίως και το ίντερνετ, ότι έζησα 90 χρόνια, έζησα 8 χρόνια καλά επί Ανδρέα Παπανδρέου. Μεγάλε, μεγάλε Ανδρέα Παπανδρέου. Η απογονή σου όμως, ναι. Συνεδρίασε εκεί ένα πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε υπονοούμενα ακόμα και για διαγραφές. Ναι, δεν κοιτάζουν πώς να μαζέψουν τα αμάζευτα που έχουν. Κάθονται πάνω στο Δούκα. Γιατί τι είπε, δηλαδή, εντάξει, ας πούμε ότι ξεπέρασε την κομματική γραμμή. Και τι έγινε? Τον έχουν στοχοποιήσει όμως πέρα της Νέας Δημοκρατίας τον Δούκα και η δική του. Και αυτό είναι ένα θέμα. Ο Δούκας, αν είχε μυαλό και αν δεν είχε κακούς συμβουλάτορες, και γι' αυτόν τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Να ασχολιόταν μόνο με το Δημαρχηλίκη αυτή την τετραετία, μετά θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Και αυτό το αντιλαμβάνονται και ο κύριος Ανδρουλάκης και διάφοροι άλλοι. Ναι. Πετροβολάς, λέει, το δέντρο που έχει καρπούς. Δεν πετροβολάς κάτι που δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να σας συστηθούμε και πάλι. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Θα δούμε την κυρία Δρακιού σε θεατρική παράσταση. Ναι, μεγάλο ταλέντο. Άντε, με το καλό και στην Επίδαυρο. Με το καλό και στην σκηνή του Εθνικού Θεάτρου. Θα έρθουμε να σε απολαύσουμε. Θα κάνεις την Άρτεμις, τη Θεά Άρτεμις. Σου ταιριάζει. Η κυρία Τάνια Δρακιού είναι μια κούκλα που την έχω εδώ στην ρύθμιση του ήχου απέναντί μου, που κατά καιρούς βεβαίως θα σκυλομετανιώνει την τύχη της να έχει απέναντί της σε μένα. Αλλά εντάξει, όλοι μας έχουμε και τα καλά μας και τα κακά μας, εντάξει. Λοιπόν, μας ακούτε στα τηλέφωνα 224-10-68-585, αλλά και στο Viber. Τόσα συμβαίνουν γύρω μας. Μόνο προς το ενηδρίο να πάτε. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες με τα χάλια της παραλίας του φίλου μου του Τέλη του Ηρακλείδη. Τι είναι αυτό το χάλι? Τι δημοτική αρχή είναι αυτή που διαθέτει η Ρόδος? καλά, ασφίστε τα. Και στο Viber 69-373-48-348. Τόσα συμβαίνουν γύρω μας. Στείλτε μας ακόμα και μια αισιόδοξη φωτογραφία. Με πολύ μεγάλη χαρά θα την υποδεχτούμε. Σήμερα έχει γενέθλιο ο φίλος μου Αναστάσιος Εχρεμέλης. Να του ευχηθώ, βλέπω το Σπύρο τον Μπιζίμολα, να του εύχεται. Να του ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μας. Χρόνια πολλά και καλά, Τάσο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην εκπαίδευση να δούμε, γιατί οι εξετάσεις τα ΕΠΑΛ συνεχίζουν βεβαίως. Έληξαν προχθές, τα παιδιά τώρα έχουν πιάσει τις παραλίες, τα μπάνια τους. Ναι, μου περιέγραφε η συνάδελφός μου και φίλη μου η Μαριέτα Γαβρουλιώτη με το γιο τους το Σάββα, που έδινε εξετάσεις, όπως και ο γιος του Κώστα του Ταραζλιά, που αμέσως ήταν έτοιμοι με τα μπανιερό τους να εκδράμουν σε παραλίες. Λογικό είναι, τα παιδιά δούλεψαν πολύ, κουράστηκαν, διάβασαν, άφησαν πολλά από αυτά που έκαναν για να επικεντρωθούν στο στόχο τους. Η ευχή μας είναι να τα πάνε καλά, να επιτύχουν εκεί που θέλουν, αλλά ακόμα και δεν πετύχουν, δεν χάθηκε τίποτα. Η ζωή είναι μπροστά για αυτά, είναι μόλις 17-18 ετών, καλύτερη ηλικία. Σε αυτές τις ηλικίες νιώθεις ότι θα ζήσει αιώνια. Δεν είναι έτσι βέβαια, και πρέπει πάντα και αυτά σε αυτές τις ηλικίες να τους δίνουμε να καταλαβαίνουν ότι η ζωή κρέμεται από μια κλωστή, και γι' αυτό θα πρέπει να την προσέχουμε για να έχουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα, Τετάρτη σήμερα 16, έχουμε και καλά και άσχημα νέα. Έχουμε ένα νεκρό ακόμα στους δρόμους, ένα 67χρονο, στην κρεμαστή εκεί πριν, μετά το πάνελ, κάπου εκεί τέλος πάντων, συγκρούστηκε, οδηγούσε μηχανή ο 67χρονος με ένα επιβατικό όχημα και έχασε τη ζωή. Ας προσέχουμε κι εμείς, και ειδικά τα μεγάλα αυτοκίνητα. Έχουμε κι εμείς ταξί, τεράστια πράγματα, βαν, μπετονιέρες, ιστορίες, ναι, και δεν δίνουν καμία σημασία. Δηλαδή εγώ πολλές φορές που ανεβαίνω από αυτό το δρόμο, από τα μπέλια της Καΐρος, ξέρετε, που έχει κάποια πολύ στενά έτσι περάσματα ο δρόμος, βλέπεις το πώς λειτουργούν αυτοί που είναι πάνω σε μεγάλα οχήματα, κάτι μπετονιέρες, κάτι άλλα οχήματα, πως το λένε, οικοδομών, που πιάνουν όλο το δρόμο και πρέπει εσύ να κάνεις πίσω-πίσω, να κινδυνεύσεις να πέσεις σε γκρεμό, και δεν χαμπαριάζουν, είναι killer. Μιλάμε για την πλήρη απανθρωπιά. Κανονικά η διέλευση από τέτοιους μικρούς δρόμους θα έπρεπε να απαγορεύεται στα μεγάλα οχήματα, σε που δεν σέβονται τίποτα, τίποτα. Προσέχετε, σας έχω ξαναπεί, τα σκατζοχυράκια τώρα έχουν βγει, είναι η χαρά της ζωής. Εμείς στην γειτονιά μας έχουμε μπόλικα, μας ήρθαν και μας, γιατί μυριστήκανε φαγάκι για τις γάτες, οπότε βγαίνουν κάθε βράδυ καλά αυτές οι μαντάμες, οι γατούλες μας, οι οποίες είναι εξόλις και προόλις, τι να σας λέω τώρα. Κάθε βράδυ είναι, τις βλέπεις στη σειρά και παρακολουθούν τα σκαντσοχυράκια που βγαίνουν έξω, ξεμητίζουν για να φάνε τις κροκέτες που έχουν μείνει. Είναι όμορφα η ύπαρξη σκαντσόχυρου, λέει, και πρέπει να τα προστατεύουμε. Δείχνει ότι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι υγιές ακόμα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Το ένα δυσάρεστο ήταν το θανατηφόρο τροχαίο. Το άλλο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσετε, ότι συνελήφθη χθες το βράδυ ο τύπος που σκότωσε στην επίρροη της Ρόδου Λίνδου τα δύο κορίτσια, τη μάνα και την κόρη, διότι παρεβίασε, όπως έγραψε η Δημοκρατική, έναν από τους περιοριστικούς όρους και θα περάσει σήμερα στην αυτόφορη διαδικασία. Ναι. Υπήρχαν καταγγελίες ότι πήγε να πειράξει τον εγκέφαλο της μηχανής. Σχηματίστηκε και καινούργια δικογραφία. Τη γλίτωσε τη σύλληψη τότε. Τώρα όμως, νο. Και πολύ καλά έκανε η εισαγγελία της Ρόδου. και από την τελευταία είδηση που την ξέρετε πλέον, ναι, για καταφύγια δεν ξέρω τώρα εδώ στην περιοχή μας υπάρχει κανένα καταφύγιο, τι να σας πω. Το Σάββατο θα υποδεχθεί η Ρόδος τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, θα εγγενιάσει την Περβόλα. Πολλά εγγένεια έχουμε, μα πάρα πολλά. Αυτή την ώρα η κυρία Μενδώνη θα πρέπει να βρίσκεται στη Σήμη και από ό,τι επιροφορήθην θα τη συνοδεύει ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης, ο φίλος μας ο Αποστόλης ο Ασπράκης. Το ενδιαφέρον θα έχει, θα πάει και στο Δημαρχείο η κυρία Μενδώνη. Τι θα γίνει κατά τη συνάντηση μεταξύ της Υπουργού και του Δημάρχου Σήμης. Θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Να είστε σίγουροι. Το μόνο πράγμα το οποίο αύριο θα ξέρουμε πολύ καλά είναι αυτό. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία. Εδώ είμαστε φωτεινοί όσο γίνεται, αισιόδοξοι, με χαμόγελο παρά τα ότι ζούμε. Δεν πρέπει να χάνουμε το χαμόγελο, τη χαρά τη ζωή, την αισιοδοξία. Πρέπει να είμαστε και στις δύο καταστάσεις. Τώρα θα μου πείτε, θα φτάσουμε στη σχιζοφρένεια. Με λίγη προσπάθεια, όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε στην εκπαίδευση πώς πήγαν αυτές οι εξετάσεις, πώς έγραψαν τα παιδιά μας, πότε θα περιμένουμε τις βάσεις και τα σχετικά. Να καλημερίσω τον αναπληρωτή προϊστάμενο σε εκπαιδευτικά θέματα Δωδεκανήσου, τον κύριο Κώστα Κωνσταλία. Κύριε Κωνσταλία, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Γωνιανάκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε? Ποιες εξετάσεις τελείωσαν τη Δευτέρα?
1: Δεν έχει τελειώσει. Το μόνο που έχουν τελειώσει.

0: έρχονται με τα ισπανικά. Και παράλληλα αυτό το διάστημα των δύο εβδομάδων, δηλαδή από τις 15 μέχρι τις 25, μέχρι τις 26 για την ακρίβεια Ιουνίου, υπάρχουν και οι δοκιμασίες για τα ΔΕΦΑ, οι αθλητικές δοκιμασίες δηλαδή για τους υποψηφίους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν ένα τμήμα φυσικής αγωγής. Και βέβαια παράλληλα υπάρχουν οι εξετάσεις στο ΝΕΠΑΛ, για να φύγουμε από τα γενικά λύκεια, η οποία ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Ναι, μεν λοιπόν φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις πανελλαδικές, γιατί τα τέσσερα βασικά μαθήματα των ΓΕΛ είναι αυτά που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών της τρίτης λυκείου. Όμως μέχρι τέλος του μήνα η διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Τώρα πώς πήγανε στα ΓΕΛ εξετάσεις που τυπικά σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν ολοκληρωθεί από την περασμένη Δευτέρα? Τι προβλήματα παρουσιάστηκαν, ποια είναι η εικόνα έτσι που έχετε εισπράξει εσείς, κύριε Κωνσταλία?
0: Γενικά δεν είχαμε προβλήματα, μεμονωμένες περιπτώσεις. Στο νομό μας, παραδείγματος χάρη, είχαμε μια μεμονωμένη περίπτωση μιας μαθήτριας η οποία ξεχάστηκε και είχε το κινητό της μαζί στην εξέταση, οπότε μηδονίστηκε στο συγκεκριμένο μάθημα. Αυτό ήταν η μοναδική περίπτωση που είχαμε σε όλο το νομό. Όσον αφορά την διαδικασία των εξετάσεων, δεν είχαμε πουθενά πρόβλημα όσον αφορά για την ώρα που ήρθαν τα θέματα, αν τα θέματα μοιράστηκαν στην ώρα τους, αν υπήρχαν προβλήματα με τα θέματα, αν υπήρχαν δηλαδή ασάφειες ή κάποια κακή αναπαραγωγή. Πουθενά είναι ενδεικτικό επίσης ότι σε κανένα από τα μαθήματα δεν δόθηκε κάποια διευκρίνηση, που σημαίνει ότι τα θέματα από την αρχή ήταν κατανοητά. Κύλησε ομαλά, πάρα πολύ ομαλά.
1: Αποχή υπήρξε? Θα υπήρξε σίγουρα.
0: Υπήρξε μια αποχή η οποία είναι η ίδια, δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή. Φέτος κινήθηκε, και φέτος κινήθηκε γύρω στο 8 με 9% η αποχή για τα ΓΕΛ. Μεγαλύτερη αποχή στα ΕΠΑΛ. Είναι κάτι το οποίο επίσης είναι κάθε χρόνο και δεν σας κρύβω ότι είναι κάτι που μας προβληματίζει. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη αποχή στα ΕΠΑΛ. Μαθητές οι οποίοι αρχικά δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν στις εξετάσεις. Όταν έρχεται η ώρα των εξετάσεων, κάτι τους απογοητεύει και δεν συμμετέχουν. Να. Είναι κάτι που μας προβληματίζει και θέλουμε να το δούμε.
1: Τώρα, οι βάσεις, πριν πάμε στις βάσεις, θέλω να μου πείτε τα θέματα. Πώς τα είδατε εσείς? Ήταν βατά, κάποια λιγότερα βατά, γιατί ακούστηκαν διάφορα, έτσι?
0: Τα θέματα είχαν το χαρακτηριστικό που είναι το επιθυμητό χαρακτηριστικό κάθε χρόνο, να είναι διαβαθμισμένες δυσκολίες. Δηλαδή να ξεκινάνε από εύκολα θέματα και να καταλήγουν σε δύσκολα θέματα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να είναι θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας. Εγώ δεν θα μείνω στο αν ήταν εύκολα ή δύσκολα. Αυτό εξαρτάται και από την προετοιμασία του κάθε υποψηφίου. Το ζητούμενο είναι αφενός να μην έχουν ασάφειες τα θέματα και αφετέρου να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, έτσι ώστε σε μια διαγωνιστική διαδικασία που είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί οι υποψήφοι διαγωνίζονται μεταξύ τους και όχι με κάποια βάση. Ναι. Δεν τίθεται θέμα δηλαδή αν πιάνουν το 19 για να εισαχθούν σε μια σχολή. Το θέμα είναι μεταξύ τους οι πρώτοι μπαίνουν στη σχολή που επιθυμούν. Οπότε είναι μια διαγωνιστική διαδικασία όπου οι υποψήφοι εξετάζονται, διαγωνίζονται μεταξύ τους και το ζητούμενο από την πλευρά της υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας είναι τα θέματα αφενός να είναι κατανοητά, να μην έχουν παγίδες δηλαδή και πράγματα που θα δυσκολέψουν τους μαθητές στην κατανόησή τους και αφετέρου να είναι διαβαθμισμένες δυσκολίες έτσι ώστε να επιτύχουν και το σκοπό τους, που είναι να γίνει η επιλογή των μαθητών με βάση την προετοιμασία τους και τις δυνατότητές τους.
1: Με τις βάσεις πότε να περιμένουμε?
0: Είναι πάρα πολύ νωρίς για να το ξέρουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή εμείς περιμένουμε τις βαθμολογίες τέλος του μήνα, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου το αργότερο, θα ανακοινωθούν οι βαθμοί των παιδιών τουλάχιστον για τα τέσσερα μαθήματα και σταδιακά θα βγαίνουν και τα ειδικά μαθήματα. Τώρα από εκεί και πέρα οι βάσεις είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει και με τις επιλογές των μαθητών. Θα περιμένουμε θεωρητικά τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου.
1: Με τα μηχανογραφικά εδώ τι γίνεται, πότε συμπληρώνονται, τι γίνεται?
0: Δεν έχει έρθει ακόμα εγκύκλος που θα ορίζει τις ημερομηνίες. Μόλις έρθει εγκύκλος, συνήθως είναι αρχές Ιουλίου. Τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, αμέσως μετά την ανακοίνωση.
1: Γιατί χρειάζεται, νομίζω, μια ιδιαίτερη προσοχή, έτσι?
0: Τεράστια προσοχή χρειάζεται, γιατί θα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι, και οι γονείς τους βέβαια, ότι η επιλογή η οποία θα κάνουν θα τους ακολουθεί για τα επόμενα 4-5 χρόνια ή 10.

0: υπάρχουν. Είναι μια
1: λοιπόν, όταν θα έρθει η εγκύκλειος, νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναπούμε τότε, κύριε Κωνσταλιέ, για να δώσετε και οδηγίες για την συμπλήρωση των μηχανογραφικών, γιατί από ό,τι διαβάζω, έχει, όπως λέτε, μας λέτε κιόλας, ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή της σχολής κλπ.
0: Βέβαια, και το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι το πιο, δηλαδή ο κύριος άξονας είναι το τι θέλει το παιδί να κάνει στη ζωή του στο μέλλον, τι του αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει να κάνει με τη βάση της οποιασδήποτε σχολής. Δυστυχώς πολλοί μαθητές ξεκινάνε με το ότι πιάνω τη βάση, δηλαδή είμαι στο όριο της βάσης για να τη δηλώσω. Δεν είναι αυτό το σκεπτικό. Το σκεπτικό είναι να δηλώσεις σχολές που εσένα σου αρέσουν, που επιθυμείς να παρακολουθήσεις.
1: Γιατί αυτό θα σε ακολουθεί μια ζωή,
0: Βέβαια, τουλάχιστον για τα επόμενα 5 χρόνια.
1: Βέβαια, μπορείς να αλλάξεις κάποια στιγμή πορεία στη ζωή σου, έτσι.
0: Και σίγουρα,
1: το έχουμε κάνει πάρα πολύ αυτό, εντάξει.
0: Βεβαίως. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω. Τουλάχιστον 4 χρόνια μετά δεν είναι απαραίτητο. Πολλές φορές και με τη διαδικασία του 10% μπορείς και από την επόμενη χρονιά να αλλάξεις. Και το Υπουργείο δίνει τη δυνατότητα στους υποψήφιους και στους φοιτητές, στους πρωτοετής φοιτητές, αν δουν ότι η σχολή που αρχικά είχαν επιλέξει δεν καλύπτει τα ενδιαφέροντά τους, χωρίς να ξαναδώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, σε ποσοστό 10% να καταθέσουν απλά μηχανογραφικό για μια νέα επιλογή.
1: Να.
0: Οπότε, σαφέστατα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μονόδρομος, η απόφαση που θα πάρουν τέλος Ιουνίου, αλλά είναι σίγουρα μια σημαντική απόφαση.
1: Λοιπόν, κύριε Κώστα Κωνσταλιέ, να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Κώστας Κωνσταλιές, αναπληρωτής προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων στη Δωδεκάνησο, ένα από τα στελέχη που είναι και συγκροτημένα και διαθέσιμα να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις μας, δηλαδή για εσάς, έτσι, όχι για εμάς. Και για εμάς βεβαίως. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δημόσιοι λειτουργοί να δέχονται, να βγαίνουν, να μιλούν, να περιγράφουν, να ενημερώνουν την κοινή γνώμη. Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν την εντύπωση ότι κάνουν τόσο σημαντικό έργο, το οποίο δεν πρέπει να το επικοινωνήσουν. Εντάξει, μαντάμ, εντάξει, μουσιού, κάντε ένα σημαντικό έργο, το λέω γενικώς. Αλλά αν αυτό δεν το μάθει, δεν το ακούσει η κοινωνία, θα το αφήσετε στην ιστορία μετά από 150 χρόνια να το πληροφορηθούν οι τότε γενιές. Τι να πω, δεν ξέρω. Ίσως το βλέπω έτσι γιατί είμαι δημοσιογράφος. Αλλά νομίζω ότι το βλέπω σωστά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Από μπλοκ, πώς πάμε σήμερα. Είχα μπει στη σχετική σελίδα. Όχι, δεν έχουμε προς το παρόν. Έχουν μειωθεί, λέει, από ό,τι διαβάζω. Και να μην έχουν μειωθεί, τα βλέπετε τα αποτελέσματα των μπλόκων. Μόνο εισπρακτικό αποτέλεσμα έχουν, κυρία Διευθυντά της Ελλάς στη Ρόδο. Αυτό και τίποτα άλλο, δυστυχώς για σας και για μας. Και σήμερα τα ξημερώματα, το είπαμε, το ξαναλέμε, είχαμε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο, ναι. Όσο για τον οδηγό αυτόν τον μάγκα τον Πολαβαρή που σκότωσε τρέχοντας τα δύο κορίτσια, τη μάνα και την κόρη, χθες συνελήφθη, το επεκάλυψε η Δημοκρατική. Γιατί παρεβίασε έναν από τους περιοριστικούς όρους. Και σήμερα περνά αυτόφορο. Όπως είπα, ενόμιζε και αυτός ότι η Ρόδος είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μικρή για όλους μας η Ρόδος και η Ελλάδα. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Λαδέμποροι μόλις μπαίνουν σε ένα χωριό, αυτό είναι πριν από μια μέρα, λαδέμποροι, ναι. Παγκόσμια ελαιό, έγραφε άλλος, ναι. Άλλος, φίνο ελαιόλαδο, παιδιά, προλάβετε, μην προλάβετε, ναι. Ελαιοπαραγωγή πριν εκεί, ναι, προσοχή γλιστράει. Πάγκος τιμένος, ήσυχος σε αυτή την περιοχή. Ναι, αυτά είναι τις προηγούμενες μέρες, έτσι. Έχει διάφορα, κάνεις και πλάκα βέβαια, κάνεις και καινούριο σηκώτη που το χρειαζόμαστε. Τι να κάνουμε, λοιπόν, στο Facebook κυκλοφορεί βέβαια και τι δεν κυκλοφορεί. Τα βλέπεις και λες, ναι, χθες... Χθες είχε πλάκα μόλις έσκασε με τη είδηση του ερχομού του Πρωθυπουργού. όλοι στα καταφύγια, ναι. Άλλος έλεγε ότι ένα σεισμό θα τον έχουμε. Με διάφορα, ξέρετε τώρα, εντάξει. Άλλο στο κοντό του και άλλο στο μακρύ του. Εντάξει, καλοδεχούμενος είναι ο πρωθυπουργός, όποιος πρωθυπουργός τέλος πάντων, μη μας πούνε και μίζερους. Ναι, ναι, διότι η αισθητική είναι μόνο σε μία πλευρά. Οι υπόλοιποι είμαστε μίζεροι, ναι. Τώρα θα τους έλεγα, αλλά έχουν χάρη που δεν ασχολούμαι με μικρότητες. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, 40 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου. Ευτυχώς που υπάρχει η ΚΝΕ και διατηρεί το φεστιβάλ νεολαίας, θυμάμαι πριν από χρόνια, ναι, που τότε υπήρχαν διάφορα φεστιβάλ νεολαίων κομμάτων. Εκείνο που κράτησε, που διατηρείται, και μπράβο στα παιδιά, είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ, το οποίο πραγματοποιείται Παρασκευή, Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή μας, και έχει ένα πολύ ωραίο έτσι μότο που εμένα μου άρεσε πολύ. Στρατηγέο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται. Πρέπει να είναι μια φράση του Μπρέχτ, με το ΚΚΕ μπροστά, για το σοσιαλισμό. Σε κόκκινο φόντο, φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Σοφία Φούτρη, είναι γραμματέα στο ΜΕΑ του Συμβουλίου Ρόδου του ΚΚΕ. Κυρία Φούτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, προετοιμάζετε το φεστιβάλ από ό,τι... Λοιπόν, για πέστε μας για το φετινό φεστιβάλ της ΚΝΕ οδηγητής στη Ρόδο, κυρία Φούτρη, που θα γίνει το πρόγραμμα, η κεντρική του ιδέα. Για δώστε μας μια εικόνα.
1: Όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, το φεστιβάλ μας φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Φέρμε 12 και 13 Ιουνίου. Κάνει στάση και στη Ρόδο. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι που πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα, σε εκατοντάδες πόλεις, νησιά και χωριά στη χώρα μας. Έχει μια μακρά ιστορία πάνω από μισό αιώνα.
0: Έτσι είναι,
1: και
0: ναι.
1: Και αυτό που το έχει κάνει να αντέξει αναλύωτο στο χρόνο και να εμπλουτιστεί και να γίνει πιο όμορφο χρονιά με τη χρονιά, είναι η πολιτική πρόταση που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που δεν είναι άλλη από αυτή την ανατροπή αυτού του σάπιου, ξεπερασμένου συστήματος, του συστήματος της εκμετάλλευσης, και είναι και η πολιτική πρόταση που προβάλλουμε εμείς για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, μια κοινωνία που οι εργαζόμενοι θα είναι στην εξουσία με το σοσιαλισμό-κομμουνισμό.
0: Τώρα, για δώστε μας μια εικόνα από τις εκδηλώσεις, τις ομιλίες, τις συναυλίες, γιατί είναι πλούσιο το πρόγραμμα, κυρία Φούτρη, ναι, του φεστιβάλ και φέτος.
1: Ναι. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, το σύνθημα φέτος του φεστιβάλ μας είναι εμπνευσμένο από το στίχος του Μπρέχτ, από το ποίημα «Τη γερμανικό εγχειρίδιο πολέμου». Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται, με το κουκούε μπροστά για το σοσιαλισμό. Μέσα από αυτό το σύνθημα, εμείς φωτίζουμε το χαρακτήρα των υπεριαλιστικών πολέμων, στους οποίους οι λαοί και ο δικός μας ο λαός αυτή τη στιγμή καλούνται να δώσουν και τη ζωή τους για τα συμφέροντα μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Και το φεστιβάλ μας έρχεται να επιβεβαιώσει πως σε απάντηση στον 21ο αιώνα για τη νέα γενιά, για το λαό, δεν μπορεί να είναι ούτε ο πόλεμος, ούτε η φτώχεια, ούτε η εξαθλίωση. Και μάλιστα πρέπει να παλέψουμε για μια κοινωνία που θα είναι απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και θα είναι ο σοσιαλισμός κομμουνισμός. Εμείς απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή σε χιλιάδες νέους, σε μαθητές, που το σχολείο τους αυτή τη στιγμή τους κάνει να ασφικτιούν. Στους φοιτητές που ένα στους δύο δουλεύουν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα και ταυτόχρονα έχουν και την απειλή της διαγραφής από τη σχολή τους, στους νέους εργαζόμενους του νησιού, που ιδιαίτερα και εδώ στο νησί μας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, βλέπουμε και τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας από τα μεγάλα ξενοδοχεία, να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ μας, να έρθουν σε επαφή με τις θέσεις και τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε φέτος είναι ότι με το πρόγραμμα που έχουμε διαμορφώσει, την Παρασκευή θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ μας με μια πολύ όμορφη συζήτηση που θα μιλήσει ένας εκπαιδευτικός, ένας τέλεχος της ΚΝΕ και ένας μαθητής, που παίρνει αφορμή και από την αυτοκτονία των 2-17χρονων. Με θέμα «Ο κόσμος σας τελείωσε εκείνο το λεπτό που ένα παιδί ξεστόμησε, δεν θέλω πια να δω». Στη συνέχεια την Παρασκευή θα ακολουθήσει η Γλέντη με τη Σότρα Ρώτα. Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, θα έχει αφιέρωμα στο εργατικό λαϊκό τραγούδι με τους Μίτσο Χρωστεδούλου και Παναγιώτη Ξανθόπουλο. Θα ακολουθήσει μεγάλη πολιτική συγκέντρωση με τον Χρήστο Κατσότη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με την Ευαξένη και το συγκρότημα Θριαλίδα. Και τις δύο μέρες, το χώρο θα λειτουργούν έξεση για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών και Δυνατοτήτων της εποχής μας, όπου είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να συζητήσουμε και ποια είναι και η δική μας πρόταση για το Πανεπιστήμιο σήμερα. Θα υπάρχει έκθεση βιβλίου της σύγχρονης εποχής, γωνιά για τους μικρούς φίλους της ΚΝΕ του Κόκκινου Αερόστατου. Και εμείς σας περιμένουμε όλους να συζητήσουμε, να μάθουμε, να διασκεδάσουμε.
0: Λοιπόν, μια ευκαιρία να περάσουν μικροί μεγάλοι από το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που είναι στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, στο
1: Πάρκο
0: Θέρμε. Παρασκευή και Σάββατο, κυρία Φούτρη. Λοιπόν, θα έχει χαρά, θα έχει τραγούδια, θα έχει ομιλίες, θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θα υπάρχει στέκει με βιβλία από ό,τι είδα τη σύγχρονη εποχή. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση και για την Παρασκευή και για το Σάββατο. Και εν πάση περιπτώσει είναι.

Εντάξει, η ηλικία μου δεν κρύβεται και δεν την κρύβω κιόλας. Τότε στα φεστιβάλ της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ, στο Ηράκλειο. Τότε θυμάμαι για πρώτη φορά είδα τυπωμένο το όνομά μου σε ένα κείμενο. Γιατί μαζί με το φεστιβάλ που γινόταν στο πάρκο Γεωργιάδη, από τα πολύ όμορφα πάρκα, εκεί στο κέντρο, στην πλατεία Ελευθερίας, λίγο πιο πάνω, όσοι ξέρετε από Ηράκλειο, εκεί γινόταν τα φεστιβάλ με τον Τζουμάκα, με όλα τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής, τέλος πάντων. Τυπωνόταν και ένα βιβλιαράκι με απόψεις. Οπότε μου είχε ζητήσει και εμένα ο υπεύθυνος νομαρχιακής να γράψω περισσότητες, γιατί είχα τότε μια μεγάλη ενασχόληση, και όχι μόνο, και μετά υπόλοιπα σχολιόμουν, σιγά μην τάφηνα. Και για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, είδα το όνομά μου, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τον τίτλο, της Ρένας Βενιανάκη. Δεν σας κρύβω τη συγκίνησή μου, ότι περίμενα με αγωνία την κυκλοφορία του τεύχους και όταν το πήρα στα χέρια μου, γιατί όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το γράψιμο, με τον αλφαβήτα τρόπο, πάντα έχει η πρώτη φορά που βλέπεις το όνομά σου. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, υπερβολικό, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι, μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος. Αλλά είναι ωραίο, σε αυτές τις ηλικίες είναι ωραίο να λες, κοιτά, κατάφερα, έφτιαξε ένα κείμενο που μπορεί να δημοσιευθεί, γιατί μας τα ελέγχανε κιόλας, όχι έλεγχο τι γράφαμε, αλλά σε διατύπωση, στη γλώσσα και τα αυτά σχετικά. Ήταν ωραία στιγμή, όπως επίσης ωραία ήταν όταν πρωτοείδα κείμενό μου και σε εφημερίδα στην Ντόλμη του Ηρακλείου. Και ευχαριστώ τον φίλο μου τον Νίκο, τον ξεχνάω, θα το θυμηθώ και θα σας τον πω. Λοιπόν, ήταν ωραίες στιγμές που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Είναι από τις στιγμές που μένουν. Και πριν σταματήσω το λογίδριο, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε ένα φίλο μου που τον είχα χάσει εδώ και χρόνια. Τώρα το έχει πλέξει ο ίδιος να απομονωθεί, τον Κώστα τον Νικολάκη, ο οποίος έφυγε τις προηγούμενες μέρες. Εγώ τον Κώστα τον Νικολάκη τον γνώρισα σε μια πολύ πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου, σε προσωπικό επίπεδο. Το γνώρισα τώρα μέσα από παρέες, νομίζω, και μετά άρχισα τη δημοσιογραφία για να επιβιώσω. Το συναντούσα και στο Δήμο, ήταν υπάλληλος, τα τελευταία χρόνια είχε πάει στη Ροδιακή Έπαυλη και σχολιόταν με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ένας άνθρωπος πολύ καλός, εμένα με στήριξε σε δύσκολες στιγμές όταν δεν είχα άνθρωπο εδώ δίπλα μου και περνούσα δύσκολα. Ο Κωστής ήταν δίπλα, ήρεμος, με την κατάλληλη συμβουλή, ένας τύπος που διάβαζε συνέχεια, οι γνώσεις του ήταν τεράστιες, ναι, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Κάποια στιγμή χαθήκαμε, ο Κώστας χάθηκε, περιορίστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, φταίω κι εγώ που ίσως εκείνα τα χρόνια μέσα στην τρεχάλα να επιβιώσω, να κάνω, να δείξω, δεν είναι εύκολο να ζεις, να αρχίσεις να ξεκινήσεις πάλι το νήμα της ζωής σου σε ένα τόπο που δεν μεγάλωσες εδώ, που δεν τον ξέρεις, που δεν έχεις ρίζες. Είναι πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, αλλά χρειάζεται προσπάθεια. Χαθήκαμε με τον Κώστα τον Νικολάκη. Είχα διαβάσει ένα κείμενο πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω. Λέω, μπορεί να μην το γράφει σωστά. Σε μια ανάρτηση όμως της Τίτσας της Πιπίνου, εκεί πια δεν χωρούσε αμφιβολία ότι ο Κώστας ο Νικολάκης είχε φύγει τις προηγούμενες μέρες. Εγώ να του ευχηθώ καλό ταξίδι και να τον ευχαριστήσω. Δεν μπορεί τραγούδι.

0: 53 λεπτά μετά τις 9 σας έχουμε ασχοληθεί στο πρόσφατο παρελθόν αρκετές φορές με το πλοίο της ΑΝΕΚ στην Κάλυμνο, το οποίο έχει βοηθήσει την ανάπτυξη των γύρω, όχι μόνο της Κάλυμνου και των γύρω νησιών. Κάποια στιγμή είχαμε την εντύπωση ότι είχε βρεθεί μια κάποια λύση. Το Υπουργείο όμως επιδεικνύει μια συνεχιζόμενη αδιαφορία και βεβαίως υπάρχει οικονομική ασφυξία στην εταιρεία της ΑΝΕΚ που είναι δημοτική. Τα έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, ο οποίος ακόμη μια φορά με ανοιχτή επιστολή του ζητά την παρέμβαση των τεσσάρων, των πέντε βουλευτών τέλος πάντων, προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για να πληρώσει την εταιρεία. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, πώς πρόβλημα...
1: είστε, ναι. Πώς είστε.
0: Εμείς καλά, εμείς το προσπαθούμε. Περιμένουμε και τον Πρωθυπουργό το Σάββατο. Τι να σας λέω τώρα, κύριε Δήμαρχε, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με την ΑΝΕΚ, τίποτα, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνεχίζει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι ακριβώς. Ό,τι λέει καταρχήν το περιεχόμενο της επιστολής, το οποίο πήγε προς τους 4 κυβερνητικούς βουλευτές, ναι. Όλοι τα γνωρίζουν και τους καλώ να κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν προκειμένου να λυθεί ένα ζήτημα για ένα πλοίο το οποίο είναι δημοτικό και το οποίο επιτελεί εθνικό σκοπό.
0: Γιατί έχει καθυστερήσει, το είχαμε ξαναζητήσει το θέμα πριν από κάνα μήνα, 1,5.
1: Ναι, ναι. Τι γίνεται τώρα, για οποιοδήποτε λόγο.
0: Ναι.
1: Και αν υπήρξαν καθυστερήσεις, mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο, και αν υπήρξε καθυστέρηση στη συμβασιοποίηση ή στην πληρωμή, ή αν υπάρχουν γραμμές οι οποίες δεν είναι κερδοφόρες, είναι ζημιογόνες, mm-hmm. για οποιοδήποτε λόγο, έχουμε φτάσει σε μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή? Το πλοίο, και σας λέω το 2025,
0: mm-hmm. ναι.
1: είναι έτοιμο από την αρχή της χρονιάς προκειμένου να εκτελέσει τους πλοές και να συνδέσει τα νησιά. Για λόγους οι οποίοι είναι υπαρκτοί και πέρα από την δική μας υπαιτιότητα, το πλοίο αντί να ξεκινήσει και να συμβασιοποιηθεί αρχές του 2025, συμβασιοποιήθηκε Αύγουστο του 2025.
0: Ναι.
1: Όλους αυτούς τους μήνες το πλοίο ήταν αραγμένο, έτοιμο πόλεμο, το πλήρωμά του εκεί,
0: mm-hmm.
1: τα ασφάλιστρά του να τρέχουνε. Ποιος πληρώνει όλα αυτά τα έξοδα?
0: Η εταιρεία, ναι.
1: Η εταιρεία. Από πού θα τα πληρώσει, ναι. αν δεν εισπράξει? Φτάσαμε λοιπόν τον Αύγουστο και εκτελέσαμε τις γραμμές που μας έδωσε το Υπουργείο με επάρκεια και το πλοίο δούλεψε Αύγουστο, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. 31 Οκτωβρίου αφαιρέθηκε το ένα δρομολόγιο σύμφωνα με την σύμβαση,
0: ναι.
1: το οποίο εκτελούσε προς Ρόδο, και έμεινε ένα δρομολόγιο προς Αστυπάλαια, το οποίο συνεχίσαμε το εκτελούμε και είναι προς γνώση μας, είναι δημιογόνο,
0: ναι.
1: το δρομολόγιο και το γνωρίζουν όλοι. Ερώτηση, γιατί το κάνατε? Το κάναμε για να εξυπηρετήσουμε και να συνδέσουμε τα νησιά μας,
0: ναι.
1: αφού η εταιρεία δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Χαρακτήρα είναι μια εταιρεία δημοτική και ο μοναδικός της στόχος είναι η διασύνδεση των νησιών μεταξύ μας. Η εταιρεία λοιπόν εκτέλεσε τα δρομολόγια αυτά από τον Νοέμβριο μέχρι 23 μέρες από το 26.
0: Ναι.
1: Αυτά ήταν λοιπόν 25-26, ήταν 3 καλοί μήνες και άλλοι 2,5 μήνες παθητικοί. Με αποτέλεσμα το πλοίο να έπρεπε να ανεβεί στον Πειραιά για να κάνει το πενταετέ σέρβις. Και πώς ανέβηκε το πλοίο στον Πειραιά? Έχοντας υπόψη ότι το Υπουργείο μας οφείλει χρήματα. Ήταν πολλά? Όχι. Ήταν όμως τόσα όσα χρειαζόμασταν εμείς για να κάνουμε την επισκευή και συντήρηση. Πότε έπρεπε να μας τα δώσει τα χρήματα το Υπουργείο? Φλεβάρι. Πότε εμείς τα πήραμε? Τώρα, Ιούνιο,
0: ναι.
1: όλους αυτούς τους μήνες δημιουργήθηκαν άλλου είδους mm. έξοδα με την τεράστια, με την παρατεταμένη παραμονή του πλοίου στον Πειραιά. Αποτέλεσμα, να υπάρξουν 1,002 προβλήματα, να μπει το προσωπικό σε επίσκεψη εργασίας, mm. και τα λεφτά τα οποία μας όφιλε το Υπουργείο απορροφήθησαν από τις εντωμεταξύ υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν λόγω της υπερβολικής καθυστέρησης. Ετούμαστε λοιπόν μέσω των βουλευτών μας ένα ποσό όχι υπέρογκο, όχι υπερβολικό, όχι εκατομμύρια όπως ετούνται, ετούμαστε ένα ποσό των 200.000 ευρώ προκειμένου να καλύψουμε ένα μέρος από τις ζημίες οι οποίες έχουν γίνει και όχι για να μπει αποθεματικό, επειδή εξαντλήθηκε εντελώς η ρευστότητα, για να μπορούμε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε τις υποχρεώσεις μας.
0: Οι βουλευτές ανταποκρίθηκαν μέχρι τώρα, κύριε Μαστροκούκο?
1: Χθες την έστειλα, ναι, κυρία Βενιανάκη, την
0: ελπίζω
1: επιστολή.
0: Ελπίζω να ανταποκριθούν.
1: Δεν νομίζω να μην έχουν και λόγο να μην ανταποκριθούν.
0: Ναι.
1: Εξάλλου έτσι... είναι ένα αίτημα το οποίο δεν αφορά, δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο.
0: Είναι και δίκιο το αίτημα, έρχονται και εκλογές από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν,
1: και δεν είναι,
0: καιρός
1: και δεν
0: είναι, είναι και να βοηθήσουν.
1: Και δεν είναι και αίτημα το οποίο είναι, ας πούμε, μη πραγματοποιήσιμο.
0: Και θα στηρίξουν μια δημοτική εταιρεία που έχει προσφέρει τα μάλα στην ανάπτυξη των νησιών, θα πω εγώ.
1: Ακριβώς αυτό, και θα στηρίξουν όχι τη δημοτική, τον Δήμο της Καλλίνου και την εταιρεία του, θα στηρίξουν τις κοινωνίες των μικρών νησιών, οι οποίες, για τις οποίες κοινωνίες παρηγοριά στην κυριολεξία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι το νήσος Κάλυμνος, και το οποίο αυτή τη στιγμή και με το σέρβις είναι ένα πλοίο το οποίο, αν βρεθεί και όμοιό του, ελάτε να μου το πείτε και εμένα.
0: Δημάρχε Καλλίμνου, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Επίσης.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Αυτά από τον Γιάννη Μαστροκούκο, τον Δήμαρχο της Καλλίμνου. Πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα πότε, 10 ή 11 Ιουνίου του 323 π.Χ., ποιος άφησε αυτόν τον μάτιο κόσμο? Ο Μέγας Αλέξανδρος, ένα από τα πρόσωπα της παγκόσμιας ιστορίας που επηρέασαν ως ολίγοι των ρουν της ιστορίας. Λοιπόν, με αυτό σας αποχαιρετάμε. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ελλάδα αναμένεται στις 17 του μήνα 28χρονος δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Κίνηση για την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς, Πέταρ Στάνιτς, θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι, που έχουν ψηλά στη λίστα τους τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Τι Μάρτζιο. Αυξημένες οι πιθανότητες παραμονής του 30χρονου τερματοφύλακα Λούκας Τσάβες στον Παναθηναϊκό με αγορά από την Αργεντίνος Τζούνιορς, καθώς οι πράσινοι είναι αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητες για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Μπρέτφορντ για τον Ματίας Γένσεν και τη Σαρλερουά για τον Ετιέν Καμαρά. Κρίσιμες ώρες στον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή, αφού παραμένει αβέβαιη η παραμονή του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg και την απόκτηση του Γιαννούλη κατέθεσε ο δικεφάλος του Βορρά. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό άκτορ η συμμετοχή των Όσμαν και Σλούκα στον τέταρτο τελικό της στοίχημαν GBL, αφού κανένας δεν προπονήθηκε χθες. Τέλος η σεζόν για Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Έγινε συνάντηση με την ΕΟΚ και περιμένουμε την αντίδρασή του στα αιτήματά μας, δήλωσε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός. Να τελειώσουμε τη σειρά στο Telecom Center το σύνθημα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία στους Ερυθρόλευκους πως ο Τάιλερ Ντόρση θα είναι διαθέσιμος. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ενοχλήσει στη μέση. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσει τη νέα σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΟ Παναθηναϊκός Άκτορ για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου τελικού της στοίχημαν GBL με τον Ολυμπιακό. Ο ίδιος τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ, ίδιο πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζόκα για τη συμπεριφορά του στη Φυσούνα μετά τη λήξη. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ η έναρξη της συνεργασίας με τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνι Αρνίτς, οι οποίοι εντάσσονται στον τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς. Επιμένουν οι Μεξικανοί για Μοντερέι και Πινέδα. Βασικός, αλλά χωρίς να σκοράρει, στα 84 λεπτά που αγωνίστηκε ήταν ο Βάργα στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας με 3-1 επί του Καζακστάν. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν χθες τον Άρη, Μιχάλης Γρηγορίου, Ρουμπεν Ρέγες και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι κίτρινοι κατά της απόφασης της FIFA να δικαιώσει τον πρώην παίκτη της ομάδας, Ντομαγκόη Πάβισιτς, για επιπλέον αποζημίωση 180.000 ευρώ. Η Δευτέρα 15 του μήνα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη από τη διοίκηση της ΚΑΕ Άρης. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στην οποία θα γίνει ο φετινός απολογισμός και θα αναλυθεί το πλάνο, η φιλοσοφία και οι στόχοι του συλλόγου για την επόμενη τριετία. Αντίο στην ελληνική διαιτησία έπαικε επίσημα ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και τη συμπεριφορά σου. Απορχωρώ, γεμάτος ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια, ανέφερε ο 46χρονος διαιτητής. Θέμα χρόνου, η επίσημη επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα να ανακοινώνει ότι η Βασίλισσα ενεργοποίησε τη ρήτρα του ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον, οι Μερέγγες ενημέρωσαν ότι η Ατλέτικο απέρριψε πρόταση 150 εκατομμυρίων για τον Χουλιάν Αλβαρές. Μας κάνατε να γελάσουμε περισσότερο από την Μπαρσελόνα, η απάντηση του Ρόκι Μπλάνκος. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μιχάλης Τσόπας.
1: Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Top FM 102,4.

σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Μετά την ενημέρωση, μετά τη Ρένα τη Βενιανάκη, μετά τον τομέα της ενημέρωσης, ψυχαγωγία. Φτιάξτε το καφεδάκι σας, επικοινωνήστε και ελάτε στην παρέα μας. Το ραδιόφωνο είναι καλή παρέα. Όσο μάλλον ο Top FM.

Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, έχουμε μπει για τα καλά στον Ιούνιο, οπότε το καλοκαίρι μας πρέπει να είναι γεμάτο από καλοκαιρινές πινελιές, από χρώματα τραγουδιών που μας αρέσουν, που σας αρέσουν. Δεν είναι το θέμα τι αρέσει σε εμάς, το θέμα είναι τι αρέσει στον κόσμο. Και το έχω ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι εγώ τουλάχιστον ή εμείς σαν εκπομπή πάμε όπου μας πάει ο κόσμος. Κάθε μέρα και πρεμιέρα. 102,4 υποσχιάνα, τον Top FM, τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνηγορεί σε αυτό που λέμε καλοκαιρινές πινελιές από την Αθήνα. Και με ζέστη και με κρύο. Είναι το Top FM στους 102,4 και τους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το topfm1024.gr. Από εκεί μπορείτε να αντλήσετε όλες τις ειδήσεις που τρέχουν. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας που δεν είναι άλλος από το Viber. Για να μπείτε εκεί τώρα, πληκτρολογήστε στο τηλέφωνο σας το 6937-348-348. Μας αφήνετε την καλημέρα σας, μας αφήνετε το μήνυμά σας. Το παίρνουμε εδώ στο στούντιο του σταθμού μας και το διαβάζουμε για να πάει καλά η μέρα. Εκπομπές λοιπόν καλοκαιρινές, εκπομπές γεμάτες καλοκαίρι, εκπομπές με χρώματα καλοκαιριού. Ας ξεκινήσουμε όμορφα το πρωινό μας, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 10. Αφού είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 10, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

Τώρα ρε Γιάννη, δεν ξέρω και που είσαι για να σου πω καλημέρα. Ή να σου το πω γερμανικά, good morning. Ο φίλος μου καλός, ο Γιάννης ο Μαρκακιού, μου στείλε μια φωτογραφία στο Messenger. Με το γιο του να κάνει προπόνηση και να φοράει τη φανέλα του Διαγόρα. Και να μου γράφει από κάτω, όταν οι συναθλητές του κάνουν ατομική προπόνηση με φανέλα City, Bayern κτλ. Ο Μιχάλης πάει με του Διαγόρα. Μπράβο στο παλικάρι. Καλημέρα Γιάννη.

0: Είσαι το πιο γλυκό μεθέσι, μας είπαν ο Σταβέντο με την Αναστασία. Είπαμε καλοκαιρινές πινελιές, εννοώντας τραγούδια που είναι καλοκαιρινά, βγήκαν τώρα, κυκλοφόρησαν τώρα. Είναι η εποχή που οι καλλιτέχνες μπαίνουν στο στούντιο για να φτιάξουν ένα τραγούδι ή, εν πάση περιπτώσει, ένα ολόκληρο άλμπουμ, προκειμένου να το κυκλοφορήσουν και να πάει καλά η σεζόν, η περίοδος. Για παράδειγμα, Pixlax.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια.
0: Έχουν ακόμα κάτι να μας πούν για αυτό και βγήκε ο τίτλος του τραγουδιού τους που λέει «Δεν τελειώσαμε ακόμα».

0: Φτιάξτε το καφεδάκι σας, επικοινωνήστε με φίλους και φίλες. Σχεδιάστε το μπάνιο το καθημερινό.
1: Τα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάρα.
0: Ψάξτε, βρέστε τις πετσέτες που πρέπει.
1: Μια έξοδος.
0: Αν χρειάζεστε βατραχοπέδιλα στη θάλασσα, πάρτε τα κι αυτά.
1: Κράτα μου φίλε λίγο πιο ψηλά τη λάμπα.
0: Αλλά πάρτε και ένα ραδιοφωνάκι μαζί, εκτός και αν έχει το κινητό.
1: Θνητός.
0: Αν έχει το κινητό, πάρτε και ακουστικάκια μαζί για να μας ακούτε καλύτερα.
1: Λιώς.

Πάρτε και τα απαραίτητα αντιλιακά οπωσδήποτε. Με υψηλό δείκτη προστασίας. Και εκεί που είστε, αραχτήστε ξαπλώστρα και κάτω από την ομπρέλα. Σχεδιάστε το καλοκαιρινό σας ταξίδι. Καλά ακούτε, καλά σας τα λέω εγώ. Είναι πολλοί κόσμος που συνδυάζει, μάλλον σχεδιάζει, να φύγει στα νησάκια μας που είναι πολύ όμορφα το καλοκαίρι.

Αλλά διαλέξτε και την παρέα σας όμως, ε. Βέβαια, υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει «Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω», αλλά η μοναξιά είναι άσχημο πράγμα, σας το λέω εγώ που την πέρασα, την αρρώστια. Κάποτε στα 30 μου, 35 μου, μου έλεγαν «Ναι, κοίτα, μόνος σου θα μείνεις, δεν πειράζει, καλά είναι και μόνος». Έτσι απαντούσα. Τώρα, όχι, δεν είναι καλή μοναξιά. Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν από τους ΡΕΚ. Έλα! Στα 22 λεπτά μετά τις 10 ανέβουμε κι άλλο, μην ανησυχείτε. Είπαμε καλοκαιρινές οι πινελιές, γιατί είμαστε στο καλοκαίρι.

0: Έλα.
1: Αυτή ήταν η ρεκ με την ανοιχτή πρόσκληση, αφού ο τίτλος του τραγουδιού που ηχογράφησαν είναι «Έλα». Και πάμε σε καινούριο Γιώργο Σαμπάνη δώρα. Στα 25 λεπτά μετά τις 10.
2: Όσο και να σ' αγαπώ, δεν μπορώ να εμπιστευτώ την καρδιά σου που χτυπάει με εγωισμό.
1: Αναρωτιέται και αυτός, ξέρετε, τι θέλω εγώ, εσένα.

Τι μου θύμισες ρε Γιάννη πρωί-πρωί. Έχα ακόμα στα μάτια μου, στο πρόσωπό μου, την όψη, το χαμόγελο του πατέρα σου.

Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Σαμπάνης και ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης ανεβάζει ρυθμούς βάζοντας φωτιά στη νύχτα. Ακόμα κάτι πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά αυτή τη ώρα, στο πρώτο break.

Η αλήθεια είναι αυτή, χωρίς Πανάγο δεν πας πουθενά. Όλα τα δίκτυα ρίχτα. Επαναλαμβάνω, είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου σας.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο, με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από όλες τις εποχές, κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Στην άσκηση βαρύτητα της ποινικής δίωξης σε βάρος του 55χρονου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, προχώρησε η εισαγγελέας πλημελιωδικών Ρόδου αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυθιές για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 63χρονου συγκάτοικού του. Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο Πέμπτη, μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ρόδος αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι τον Μιχάλη Μπακίρη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες του νησιού θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην τελετή ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου. Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά αντί για στεφάνια δωρεές να κατατεθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Τη Σίμη θα επισκεφθεί σήμερα Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απόδοση του έργου αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σίμης, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Πασάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», επεσήμανε ότι η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. Σε δηλώσεις του για την παραλαβή για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου στη Ρόδο, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», τόνισε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση νέων αναμεταδοτών ασύρματου δικτύου σε 45 σημεία του νησιού και θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά απομακρυσμένα χωριά της νότιας και δυτικής Ρόδου. Ο κ. Βαρέλης πρόσθεσε ότι στις πύλες και στα στενά της Μεσαιωνικής πόλης, όπου η εγκατάσταση νέων επίγειων καλωδίων και γραμμών προσκρούει τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθεί η λύση του δορυφορικού ίντερνετ της Starlink. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon την περασμένη σεζόν και πήρε μέρος σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ευκλής Ορονής θα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν ο Νίνο Γκιούντιτσε, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Top FM 102,4.

Ώρα Ελλάδος 22 λεπτά πριν από τις 11. Είναι καλοκαίρι 2026. Είμαστε στους 102,4 υποσκιάν. Αν καταλάβετε καλά, δημιουργούμε τη δική μας ραδιοφωνική σκιά. Άγχος, κρίση και στρες. Προσπαθούμε να δροσίσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας με το δικό μας τρόπο, όπως κάνουμε εδώ και 34 συναπτά έτη. Κι εγώ λίγο έξω να βγω και να ζήσω. Το λέει και ο Δήμος Αναστασιάδης. Περνάμε καλά.

0: πάμε καλά.
1: Το FM και στο live24.gr και στο e-radio. Και στο site του σταθμού, το fm1024.gr. Πάμε να χορέψουμε τώρα το βάλς των ονείρων by Μπαρδόπουλος. Ωραίο remix, πολύ ωραίο remix από αυτά που χορεύονται και που ακούγονται στα κλαμπ και στα καφέ κάθε βράδυ.

Είμαστε εδώ για όλο τον κόσμο, ό,τι και αν κάνει αυτή την ώρα. Είτε νοικοκυριό, έχοντας το ραδιοφωνάκι ανοιχτό και κάνοντας δουλειές του σπιτιού. Είτε στο αυτοκίνητο, οδηγείτε και μας ακούτε. Σας κρατάμε καλή παρέα δηλαδή. Όπως καλή παρέα είμαστε κύρια για εκείνους που εργάζονται αυτή την ώρα. Και για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, και για εκείνους που ραχατιάζουν, ραχάτι. Το καλοκαίρι έχει και από αυτό. Τα χρώματα λοιπόν πολλά. Εμείς τα διαθέτουμε και εσείς βάλτε τις πινελιές στο κάδρο.

TJ Μπαρδόπουλος, αυτό το όμορφο βάλς των ονείρων, και επειδή είμαστε σε χρονική διάρκεια DJs, πάμε στους Energy DJs τώρα. Με δίσκο καλοκαιρινή.

Περίοδος εξετάσεων, περίοδος που τα παιδιά δουλεύουν πολύ αυτόν τον καιρό. Καλά αποτελέσματα εύχομαι. Αλλά κι αν δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, δεν χάθηκε ο κόσμος, ψηλά το κεφάλι, βλέπουμε μπροστά, κυνηγάμε το μέλλον. Το έχω περάσει το στάδιο. Μαζί ψηλά, με τη δίσκο τα φτερά. Και μάλιστα σε εποχές πολύ πιο δύσκολες εξεταστικά από τις σημερινές.

Disco. Σε ρυθμούς disco, σε ρυθμούς DJ, κινείται και ο Κωνσταντίνος ο Χριστοφόρου με τους One. Ανεβαίνουν τα beats.

Καλά μας πάει το πρόγραμμα το σημερινό, αν και υπάρχουν πράγματα που πρέπει να δούμε στην τηλεόραση τουλάχιστον. Στις 8 έχουμε τουρκικό μπάσκετ, Μπεσίκτας Μπασάξεχιρ. Όχι Μπασάξεχιρ, Μπαχτσέσεχιρ. Στις 9 έχουμε το Diamond League του Όσλο. Στις 9 επίσης στην ΕΡΤ 2 έχουμε το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά έχουμε και φιλικά όπως το Αγγλία, Κωνσταρίκα και το Πορτογαλία, Νιγηρία, όλα αυτά στην ελληνική τηλεόραση και στα ιδιωτικά κανάλια. Πρέπει να συντονιστούμε και σήμερα το βράδυ. Και μιας και είμαστε σε παραγωγές DJ, πάμε να ακούσουμε κάτι όμορφο από τον Πακέλ. Was

0: πάθος.
1: Η ζωή κρατάει σκορ και στο τέλος γράφει πάθος. Θα λέγε κανείς ότι είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνους που μας κουνάνε το δάχτυλο.

από τις ωραιότερες ερμηνείες του Διονύσου Σχοινά τώρα. Νυχτές. Δεν είναι σπίτι σου, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Νυχτές. Ακούστε το, είναι πολύ ωραίο. Δεν είδα που...

Και πριν από τα διαφημιστικά μας μηνύματα των 11, κάτι από την κυρία Σχοινά. Εντάξει, αν θέλετε και την καρπή σε μια επανεκτέλεση.

0: Σε ρυθμούς το PFM θα πορευτούμε μέχρι τις 12. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό break.
1: Συνεχώς θα με θες.
0: Και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε να ψάχνουμε στα στούντιο τα δισκογραφικά. Επιτυχίες και καινούργιες και παλιές.

Καλημερίζω όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς. Θα εμφανίζομαι. Στέλνω την καλημέρα μου στον Λάλο τον Παναγό και την οικογένειά του. Ο Γιάννης ο Μαρκακιού σε θέλει τον Αύγουστο στο τραπέζι. Εγώ, εσύ και αυτός. Με ουζάκι και με ζεδάκι. Σε προειδεάζω όλα αυτά τον Αύγουστο. Στέλνω την καλημέρα μου σε δύο φίλους καλούς, στα Καβουράκια, το Τσαμπίκο και τον Κώστα. Λέω καλημέρα στον Τεό το Μοσχού.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημα των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

Επανήλθαμε με την ίδια δάμου. Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύρω. Αυτή είναι η ξελογιάστρα. Στα 8 λεπτά μετά τις 11. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο του Viber 6937 348 348. Μπαίνετε στο Viber, αφήνετε το μήνυμά σας. Μας έρχεται

0: Καλημέρα Μιχάλη, δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω γιατί συνήθως το καλοκαίρι θέλουν να είμαι μαζί με τους ακροατές μου και στη ζέστη και στο κρύο. Θα πάρουμε άδεια, αλλά πότε δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου πω. Πολύ θα ήθελα ένα ταξιδάκι στην Κο.
1: Του φεγγαριού τα χάδια πάνω στο κορμί.
0: Έχουμε να κάνουμε και μια επίσκεψη στο Μεγαλούχαρο.

0: Προς το παρόν, εφόσον ετάχθη, όπως λέγει η Ρίση,
1: στην Ελλάδα έχει πάντα...
0: να ψυχαγωγώ και να διασκεδάζω τον κόσμο όπως το κάνω εδώ και επαναλαμβάνω 34 συνεπτά έτη.

0: Αυτός ήταν ο Νικηφόρος. Ανεβαίνουμε στο καμπαναριό και βαράμε τις καμπάνες τώρα.
1: Πες μου το ναι.
0: Αυτό ζητάει ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός. Πες μου το ναι.
1: Πες μου το ναι, κορίτσι μου, και βγαίνω στη στεριά.
0: Έτσι, για να βάλουμε και λίγο παράδοση στην εκπομπή τη σημερινή.

Μάιος του 25 και Νίκος Απέργης. Σε ένα μίξ νησιώτικο, σε ένα medley νησιώτικο.

Αν έχετε χρόνο πάντως μπείτε, ανεβείτε τις ανηφόρες για το νοσοκομείο για να βγείτε στη Ρόδο πιο γρήγορα, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ... Αμάν, αμάν.

0: να γελά.
1: Ένα τραγούδι με το οποίο καλημερίζω όλη την ομογένεια και καλημερίζω ιδιαίτερα τον κουμπάρο μου, τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στην ΚΟ. Βάλε τέρμα το ράδιο.

Εδώ ταιριάζει, Βασίλη, καλημέρα. Εδώ ταιριάζει, βάλε τέρμα το ράδιο. Καλημέρα σε όλους τους εγκλωβισμένους οδηγούς στο Μοίρα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο, με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από όλες τις εποχές, κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Στην άσκηση βαρύτητα της ποινικής δίωξης σε βάρος του 55χρονου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, προχώρησε η εισαγγελέας πλημελιωδικών Ρόδου αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυθιές για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 63χρονου συγκάτοικού του. Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο Πέμπτη, μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ρόδος αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι τον Μιχάλη Μπακίρη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες του νησιού θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην τελετή ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου. Η οικογένεια του εκλιπόντος ζητά αντί για στεφάνια δωρεές να κατατεθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Τη Σίμη θα επισκεφθεί σήμερα Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απόδοση του έργου αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σίμης, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Πασάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», επεσήμανε ότι η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. Σε δηλώσεις του για την παραλαβή για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου στη Ρόδο, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», τόνισε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση νέων αναμεταδοτών ασύρματου δικτύου σε 45 σημεία του νησιού και θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά απομακρυσμένα χωριά της νότιας και δυτικής Ρόδου. Ο κ. Βαρέλης πρόσθεσε ότι στις πύλες και στα στενά της Μεσαιωνικής πόλης, όπου η εγκατάσταση νέων επίγειων καλωδίων και γραμμών προσκρούει τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθεί η λύση του δορυφορικού ίντερνετ της Starlink. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon την περασμένη σεζόν και πήρε μέρος σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ευκλής Ορονής θα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν ο Νίνο Γκιούντιτσε, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Top FM 102,4.
9: Αν καταλάβατε καλά από το προηγούμενο τραγούδι, από το Θοδωρή το Φέρι, πιάσαμε τις κορυφές της διασκέδασης. Γιατί Θοδωρής Φέρης και Νίκος Οικονομόπουλος που ακούμε τώρα βρίσκονται στην κορυφή.

0: Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής.
1: Με λίγα λόγια.
0: Έχουμε ακόμα κάποιες καλοκαιρινές πινελιές μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Με λίγα λόγια.
0: Καλημερίζουμε τον Σταύρο τον Μαυροδί που είναι μαζί μας, τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο.
1: Λίγα λόγια.
0: Τον Νίκο τον Ορφανίδη τον Μπουά, τον Παράσκο τον Φλεβαρά, την Κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Ανθίτσα Δελαμπόρτα. Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Καλημέρα επίσης στον Πίτερ, τη Χρύσα, την οικογένειά τους όλοι εκεί στα Θαλάσσια Σπορ. Λέμε καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη και την παρέα του στην Αυστραλία, στη μακρινή Αυστραλία.
2: Και
0: είναι η ώρα της Δέσποινας Βανδύ.
2: Λείπεις όταν λείπεις και παιδεύω.
0: Καλημερίζω τον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, το φίλο μας τον Σάβα.
2: Ζήτω.
0: Το Γιώργο τον Πολυχρόνη, σκύπη παιχταρά.
2: Πώς

Καλημερίζω επίσης το φίλο τον καλό, τον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα, τον Αντώνη τον Βεργαβή, όλους τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, τη φίλη μου την καλή την Ειρήνη την Αναστάση, παρεμπιπτόντος να χαίρεσαι τον αδερφό σου.

Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Σάββα τον Παούρη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Πετρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Βιντεάκι ήταν αυτό που πήρα. Και επειδή έχω και πολλές μαρτυρίες από εκεί, γι' αυτό μιλάω για σιγουριά. Καλημέρα στον Κώστα τον Κυπουρό, στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Ευθύμη τον Γουτσιά, στον Νίκο τον Χούλη, στον Γιάννη τον Αμαδή, στον Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά, στην Ευαγγελία Μοσχού Μαθιού. Να μ' αγαπάς, λέει η Δέσποινα η Βανδύ, στην τελευταία της επιτυχία που κάνει πάσα στον Πέτρο τον Ιακωβίδη και σε μια πολύ πολύ όμορφη ρούμπα.

Καλημερίζω επίσης την Ευαγγελία Μοσχουματιού, τον Τζίμι τον Μποζατζή, τη Βούλα τη Λουλουργά στο Πυθαγόριο στη Σάμο, τον Χρήστο τον Κουμνάκη, τον Δήμο τον Γρηγοριάδη, τη Δήμητρα τη Χαπέσχη στην λατρεμένη Λεμεσό, τον Απόστολο τον Πονιά, την Εύη την Αργυρού, τον Ανδρέα τον Σταύρου, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, τη Μαρία την Ξενάκη και όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας αυτή την ώρα.

Και από το καλοκαίρι το φετινό του 2026 θα πάμε σε περασμένο καλοκαίρι. Θα πάμε στον Αύγουστο του 23. Τότε όπου ο Γιάννης ο Πλούταρχος κυκλοφορεί αυτό ακριβώς το πολύ πολύ όμορφο ζεϊμπέκικο. Επιτρέψτε μου να τα αφιερώσω στις κυρίες. Σε όλες τις κυρίες, μα περισσότερο σε εκείνες που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ακούστε τι λέει ο Γιάννης ο Πλούταρχος και θα καταλάβετε.

Η ώρα στο ρολόι απέναντί μου δείχνει 4 λεπτά πριν από τις 12 ήρθε η ώρα σιγά σιγά να τα μαζεύω κι εγώ. Επανεκδίδεται το τραγούδι το καλοκαίρι του 2007 στις νύχτες τις μαγικές, έτσι λεγόταν το άλμπουμ.

0: μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία που έχουμε με την Αθήνα. Όταν το, το πιο μεγάλο ευχαριστώ στην Ομογένεια που μας άκουσε. Τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Και θα κλείσουμε την εκπομπή τη σημερινή με ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα και το ξέρετε καλά. Ψάχνουμε να το βρούμε ακόμα αυτό το δάνειο. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.
1: Κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ θα λάβει η Μαγιόρκα για τον 28χρονο δεξιό μπακ που θα υπογράψει για 3 συν 1 χρόνια σύμφωνα με τους Ισπανούς. Κίνηση για την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Φουλάρι για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς παραμονή ο 30χρονος τερματοφύλακας Λουκάς Τσάβες στο Τριφύλι που θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαρλερουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο στον ΠΑΟΚ για το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς είναι στον αέρα η παραμονή του Ρουμάνου τεχνικού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βόρα και του Παναθηναϊκού, 27χρονος χάφτης Σάμσουν Σπορ Αντουάν Μακούμπου γράφουν στην Τουρκία. Νέο δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέει τη Μοντερή με τον Πινέδα, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Ένωση και περιμένει την απάντησή του μετά το παγκόσμιο κύπελο. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε από την Τραμζονσπόρο ο νέος παίκτης της Ένωσης, ο Αλεξάνδρε Ζουμπκόφ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί στον Παναθηναϊκό Άκτορη η συμμετοχή των Όσμαν και Σουλούκα στον τέταρτο τελικό της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Τέλος η σεζόν για Ρογκαβόπουλο λόγω του προβλήματος στο αριστερό πέλμα. Με μια αγωνιστική την οποία θα εκτίσουν τη νέα σεζόν τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒΗ Πράσινη για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στη διάρκεια του δεύτερου μάτς. Να τελειώσουμε τη σειρά με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center, το σύνθημα στον Ολυμπιακό. Αισιοδοξία στους Ερυθρόλευκους πως ο Ντόρση θα είναι διαθέσιμος, αμφίβολος ο Παπα-Νικολάου λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Πρόστιμο 2.800 ευρώ στους Πειραιώτες από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για ευρηστικά συνθήματα στο τρίτο μάτς στο ΣΕΦ. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να αποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Μακεδονία απίφθινε ο Super 3. Την επόμενη ημέρα στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων. Νέος πονοκέφαλος στον Άρη, καθώς η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δικαίωσε τον Ντομαγκόη Μπάβισιτς επιδικάζοντάς του 180.000 ευρώ ως έξτρα αποζημίωση. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι Κίτρινοι. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν χθες οι Μιχάλης Γρηγορίου, Ρουμπέν Ρέγγες και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Την ανησυχία της γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης η ΑΕΛΝΟΒΙΜΠΕΤ μία εβδομάδα πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την κατάθεση προτάσεων για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, τονίζοντας πως ο μοναδικός ενδιαφερόμενος Ζήσης Ντελόπουλος δεν διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες των Βυσσίνη. Την ανταλλαγή του Άλεξ Χιμένεθ με τον Χρήστο Μανδά πρότεινε στη Λάτσιο η Μπόρνμουθ, η οποία θέλει να κρατήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα που αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός, αλλά δεν προτίθεται να πληρώσει τα 18 εκατομμύρια ευρώ που αξιώνουν οι Λατσία Λί σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία. Θέμα χρόνου, η επίσημη επιστροφή του Ζωσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα να ανακοινώνει ότι η Βασίλισσα ενεργοποίησε τη ρήτρα των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τον Special One. Παράλληλα, οι ΑΕΤ της Λισαβόνας γνωστοποίησαν ότι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού Μάρκο Σίλβα αναλαμβάνει τον πάγκο τους υπογράφοντας για 2 χρόνια. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
2: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Ρόδος είναι και γυρίζει. Φτάσαμε Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα, εδώ στο στούντιο του Top FM, παρέα με τον Κώστα Στρατζόπουλο στην κονσόλα του ήχου, το βαρύ πυροβολικό της κονσόλας, και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα, κάποιους που γιορτάζουν. Έχουμε τρεις επαιτίους όμως. Η Διεθνή ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Θα ψάχνουμε να βρούμε πολιτισμού σε λίγο. Λοιπόν, τη Διεθνή ημέρα Εραλδικής και την Παγκόσμια ημέρα Αρνουβό.

Ναι, πολλοί θα αναρωτιέστε τι είναι αυτή η Διεθνής ημέρα Ελλαδικής. Είναι αφιερωμένη στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης, της επίδειξης και της χορήγησης θηρεών και οικόσημων, καθώς και της ανίχνευσης και καταγραφής γενεαλογιών. Τώρα, περισσότερες λεπτομέρειες έχει να κάνει κυρίως με τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν διάφορα σύμβολα ως μέσα αναπαράστασης εδώ και χιλιετίες. Η σύγχρονη ελλαδική γλώσσα άρχισε να αναπτύσσεται μόλις κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, από το 1000 μέχρι το 1300 περίπου. Η ανάγκη για αυτά τα σύμβολα προέκυψε από τη στρατιωτική κυρίως ανάγκη και τις υποτικές συναντήσεις, όπου οι μαχητές που φορούσαν πλήρη πανοπλία χρειάζονταν έναν τρόπο να αναγνωρίζονται και άρχισαν να φέρουν εμβλήματα στις ασπίδες τους για το σκοπό αυτό. Τελικά οι Ευρωπαίοι ευγενείς άρχισαν να χρησιμοποιούν τα οικόσημα ως οικογενειακά σύμβολα. Τώρα, η λέξη ελλαδική είναι εξελληνισμένος τύπος της αγγλικής λέξης heraldry, που με τη σειρά της προέρχεται από τη λέξη herald, που σημαίνει κήρυκας, αγγελιοφόρος.

όσο για την Παγκόσμια Μέρα Αρνουβό, είναι ένα διεθνές στυλ τέχνης, αρχιτεκτονικής και εφαρμοσμένης τέχνης, που ήταν αρκετά δημοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Αρκετά σημαντικά γεγονότα στο Σαν σήμερα 10 Ιουνίου από το 323 π.Χ. αν ξεκινήσουμε με το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου, του βασιλιά της Μακεδονίας και δημιουργό μιας τεράστιας αυτοκρατορίας, ο οποίος πεθαίνει στη Βαβυλώνα σε ηλικία 32 χρόνων, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο μύθο που επηρέασε την παγκόσμια ιστορία για αιώνες.

το 1944 είχαμε την σφαγή του Λιστόμου σαν σήμερα, μία από τις πιο άγριες ναζιστικές θηριωδίες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γερμανικά στρατεύματα των SS σφάζουν αδιακρίτως 218 άντρες, γυναίκες και παιδιά στο χωριό Δίστομο της Βιωτίας ως αντίπεινα για τη δράση των ανταρτών του.

Λοιπόν, το 1944, επίσης την ίδια μέρα, μία άλλη σφαγή από τους Ναζί στο χωριό της Γαλλίας, ο Ραντούρουγκλόν, είναι πολύ κοντά στη Λιόν. Μία ανάλογη θηριωδία με αυτή στο δίστομο, όταν ξεκλήρισαν το χωριό εντελώς, εκτελώντας 642 κατοίκους. Το 1960 έχουμε το 10 Ιουνίου πάντα, το πρώτο εναρκτήριο, το εναρκτήριο. Δεν υπάρχει πρώτο εναρκτήριο, υπάρχει εναρκτήριο. Λάχτισμα του Euro 1960. Ο πρώτος επίσημος αγώνας στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το πρώτο τότε κύπελο εθνών, γνωστό μας σήμερα σαν Euro, στο Παρίσι. Η έναρξη με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει τη Ιουγκοσλαβία σε ένα παιχνίδι που πρόσφερε πλούσιο θέαμα και γκολ, αρκετά γκολ, 5-4 υπέρ των Ιουγκοσλάβων το τελικό αποτέλεσμα. Στα 18 του χρόνια, το 1977, ο Σοβιετικός Άλτης, για όσους, για τους παλαιότερους που μπορεί να τους λάτρεις του Στίβου θα τον θυμούνται σίγουρα, ο Βλαντιμίρ Γιασένκο, ο οποίος καταρρύπτει το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα εις ύψος, με άλμα στα 2 μέτρα και 33 εκατοστά, με μια πολύ παραδοσιακή κυρίως τεχνική, τη λεγόμενη straddle, περνώντας τον πύχη, αυτό που λέμε, με την κοιλιά. Και το 2016, πρεμιέρα σε ένα άλλο Euro, στη Γαλλία. Ξανά η τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Euro τότε, πριν από 10 χρόνια, στα γήπεδα της Γαλλίας. Λοιπόν, με την εθνική ομάδα τότε της διοργανώτριας χώρας να επικρατεί στην πρεμιέρα σε βάρος της Ρουμανίας, με 2-1 στο Stade France.

Σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου του 2018 έφυγε από τη ζωή ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού και ιδρυτής της φαρμακοβιομηχανίας Vianex, Παύλος Γιαννακόπουλος, σε ηλικία 89 χρόνων. Μια εμβληματική μορφή που άφησε βαθύ αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία. Οδήγησε την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού στην κατάκτηση 6 ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και δεκάδων τίτλων, ενώ το κλειστό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει μετονομαστεί σε Παύλος Γιαννακόπουλος προς τιμή του και έχει καθιερωθεί και το ετήσιο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος.

Λοιπόν, πάμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε διάφορα γεγονότα, ειδήσεις. Καταρχάς, είχαμε πριν από λίγες ώρες τα εγγένεια του καμπαναριού στη Σίμη, τα εγγένεια του ανακοινισμένου κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Γιάννη Προδρόμου στη Σίμη, που πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Άννα Μενδώνη, η οποία είναι στα Δωδεκάνησα. Ξεκίνησε από τη Σίμη, θα πάει αύριο στη Χάλκη, την Παρασκευή στην ΚΟ. Σε όλες αυτές τις διαδρομές θα περνάει και από τη Ρόδο, θα έρθει για πολύ περισσότερο και θα μείνει και το Σάββατο εδώ στη Ρόδο. Λοιπόν, έχουμε σύλληψη του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα στα Φάντου που έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη, για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί μετά την απολογία του, οι οποίοι περιλάμβαναν ρητή απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνητου μέσου. Παρ' όλα αυτά, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε από την αστυνομία σε επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων και οδηγήθηκε εκ νέου στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, έχουμε θέσεις εργασίας που προκηρύσσει είδε η ΑΡ μέσω ΑΣΕΠ, προκήρυξη θέσεων προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τις στελέχους επιχείρησης μέσω της διαδικασίας του ΑΣΕΠ. Ακτομηχανική μελέτη για τις ορονίες.

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Δυστυχώς είχαμε και πάλι θανατηφόρο τροχαίο. Ένας 70χρονος οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στη Ρόδο μετά από σφοδρή σύγκρουση με γιοταχή αυτοκίνητο επί της οδού Ηρακλειδών. Λοιπόν, στο τμήμα ανάμεσα σε Ιαλισσό και Γραμμαστή δεν είναι καθόλου ευχάριστο ποτέ. Ποτέ δεν θα είναι να διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις. Ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη αμέσως από τις αστυνομικές αρχές και κρατείται προκειμένου να παραπευθεί στη δικαιοσύνη. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η τροχέα Ρόδου.

Έχουμε την αποχώρηση του Τάσου Σιδηρόπουλα από τη Διαιτησία, μια μακρά σπουδαία πορεία από τον διεθνή δωδεκανήσιο διαιτητή, Ρόδιτης. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος εκπροσώπησε επάξια την ελληνική διαιτησία στις κορυφαίες διοργανώσεις της UEFA και της FIFA. Αποχαιρέτησε την ενεργό δράση με μια συγκινητική ανάρτηση. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συνεργάτες, τους ποδοσφαιρικούς φορείς και κυρίως την οικογένειά του για την διαρκή στήριξη.

0: Για τα σοβαρά επεισόδια και τους λεκτικούς διαπληκτισμούς που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ηλιούπολης, γίνονται παντού τελικά. Κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας για την αναγνώριση δικαιωμάτων της ΕΤΑΔ επί οικοπαίδων του Δήμου, η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Σταυλάρης αντέδρασε έντονα σε δημότησα, υποστηρίζοντας ότι δέχτηκε ληχτική επίθεση. Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το site Liverpool Times, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καθώς ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης επιχείρησε να παρέμβει, άλλος Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης επιχείρησε να παρέμβει, φέρεται να δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής. Το συμβάν μετέτρεψε την αίθουσα σε πεδίο μάχης, σε ένα πραγματικό ρίγκ, οδηγώντας ακόμα και σε περιστατικά ξυλοδαρμού μεταξύ των αιρετών. Τα δημόσια αξιώματα, όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, και είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζουν, άσχετα αν το ξεχνάνε πάντα, κουβαλούν μαζί τους την ευθύνη του παραδείγματος. Η κλιμάκωση της έντασης με αφορμή μια διαφωνία για τη διαχείριση της δημοτικής περιουσίας, την εμπλοκή της ΕΤΑΔ και για οποιοδήποτε θέμα ξαναδεικνύει μια επικίνδυνη έλλειψη ψυχραιμίας και κυρίως έλλειψη πολιτικού πολιτισμού. Τώρα δικαιολογίες περί εκατέρωθεν προκλήσεων δεν μπορούν να νομοποιηθούν, γιατί δυστυχώς όταν διολυσθένει όλο αυτό στην σωματική βία, που είναι απολύτως καταδικαστέα, εκεί πραγματικά χάνει την μπάλα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο, με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από όλες τις εποχές, κυρίως από την περίοδο των Υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Στην άσκηση βαρύτητα της ποινικής δίωξης σε βάρος του 55χρονου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, προχώρησε η εισαγγελέας πλημελιωδικών Ρόδου αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυθιές για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 63χρονου συγκάτοικού του. Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ρόδος αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι τον Μιχάλη Μπακίρη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες του νησιού θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην τελετή ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου. Η οικογένεια του εκλειπώντος ζητά αντί για στεφάνια δωρεές να κατατεθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Τη ΣΥΜΗ θα επισκεφθεί σήμερα Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απόδοση του έργου αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου ΣΥΜΗΣ, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Πασάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», επεσήμανε ότι η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. σε δηλώσεις του για την παραλαβή και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου στη Ρόδο, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει, τόνισε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση νέων αναμεταδοτών ασύρματου δικτύου σε 45 σημεία του νησιού και θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά απομακρυσμένα χωριά της νότιας και δυτικής Ρόδου. Ο κ. Βαρέλης πρόσθεσε ότι στις πύλες και στα στενά της Μεσαιωνικής Πόλης, όπου η εγκατάσταση νέων επίγειων καλωδίων και γραμμών προσκρούει τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθεί η λύση του δορυφορικού ίντερνετ της Starlink. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon την περασμένη σεζόν και πήρε μέρος σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ευκλής Ορονής θα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν ο Νίνο Γκιούντιτσε, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άλλη στην υγειά μας.
4: Η Νομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
8: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
7: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
8: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
7: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
8: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψέ, ανθεκτικές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
7: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ!
1: Συστήματα ΣΥΤΑΣ Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε, Ρόδος είναι και γυρίζει. Φτάσαμε περίπου 18 λεπτά πριν από τη μία. Παρέα τώρα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Ετοιμάζει τις περίφημες μουσικές επιλογές του για την συνέχεια. Για να χαλαρώνουμε και λίγο. Λέγαμε για το χαμό στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ηλιούπολης που έγινε χθες. Φτάσαμε μέχρι και ξυλοδαρμούς να έχουμε. Αλλά αυτό που γίνεται στο Belfast δεν επίσης έχουμε συνηθίσει να ακούμε τέτοια επεισόδια, τέτοια έκταση επεισόδια στην Ιρλανδία. Είχαμε τον άντρα που συνελήφθη και κατηγορείται για την άγρια επίθεση στο Belfast, ένας 30χρονος που αιτείται άσυλο, 30χρονος από το Σουδάν. Αν και η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας δήλωσε αρχικά ότι ο ύποπτος ήταν από την Σομαλία, αργότερα προχώρησε σε επίσημη διόρθωση, διευκρινίζοντας ότι η υπηκότητά του είναι σουδανική. Λοιπόν, φαντάζομαι όλοι ξέρετε για την επίθεση που έγινε το βράδυ της Δευτέρας στην Λεωφόρο Κίνερτ στο βόρειο Belfast. Ο τραδωράκης επιτέθηκε με μαχαίρι κουζίνα σε έναν άντρα γύρω στα 40 χρονών. Ο άντρας, το θύμα, επιχείρησε να τον αποκεφαλίσει σε ένα σκληρό οπτικό υλικό που κακώς σε αυτές τις περιπτώσεις κυκλοφορούν. Θέλουμε, δεν θέλουμε, στην εποχή που είμαστε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακινητοποίησε το εμόφυτο θύμα στο έδαφος και επιχείρησε να του κόψει το λαιμό. Λοιπόν, η ζωή του θύματος σώθηκε, έστω και την τελευταία στιγμή, χάρη στην αυτοθυσία περαστικών. Ένας κάτοικος της περιοχής βγήκε από το σπίτι του με ένα ξύλινο μπαστούνι στο χέρι, του γνωστού αθλήματος, για όσους δεν το ξέρουν, του χέρλινγκ. Μιλάμε για ένα μπαστούνι πολύ ογκώδες, πολύ βαρύ, και μαζί με άλλους δύο πολίτες χτύπησαν και ακινητοποίησαν το δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Ο άντρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Έχει σοβαρά τραύματα και στα μάτια και στο πρόσωπο και στον αυχένα και στην πλάτη, αλλά οι γιατροί λένε ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα, ο Πρωθυπουργός, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, υποστήριξε ότι υπήρχαν κάποια στοιχεία για, όχι ακριβώς για το δράστη, αλλά για κάποιους μετανάστες, ότι θα προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες. Εντάξει, τώρα αυτό η αστυνομία κάνει τις έρευνες για να διαπιστωθεί ακριβώς το κίνητρο του Σουδανού.

το χάος με επεισόδια που συνεχίζονται παραμένει στο Belfast. Ένα στοιχείο που έγινε γνωστό είναι ότι στην ίδια πολυκατοικία με το Σουδανό έμενε ο 40χρονος Σκοτσέζος που μαχαιρώθηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοφός από το ένα αυτή και ζούσε μόνος του, ο Στίβεν Ογκίλβι, το θύμα της υπόθεσης. Λοιπόν, τώρα ο δράστης ταξίδεψε από το Σουδάν στο Παρίσι και στη συνέχεια πήγε στο Δουβλίνο το 2023. Λοιπόν, εντάξει, είναι περιστατικά τα οποία, επαναλαμβάνω, τα ζούμε πλέον όλο και πιο έντονα στην καθημερινότητα και μπορούν να συμβούν οπουδήποτε. Ακούμε καμιά φορά στην άλλη άκρη της γης, στην άλλη άκρη της χώρας που ζούμε και νομίζουμε ότι όπου και να είμαστε, όπου και να μένουμε, ότι είναι μακριά από μας. Δεν είναι μακριά από μας. Πολλές φορές είναι στη διπλανή μας πόρτα.

Και για να καταλάβετε τώρα τι, τι προεκτάσεις έχει όλη αυτή η ιστορία με τον Σουδανό. Λοιπόν, έχει προκληθεί σ' άλλους από την είδηση της απαγόρευσης εισόδου στις ΗΠΑ για τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρτάν. Ο διαιτητής που έχει αναδειχτεί μάλιστα ο κορυφαίος στην Αφρική για το 2025, είδε τις αμερικανικές αρχές να τον σταματάνε στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και εν τέλει να του αρνούνται την πρόσβαση, με αποτέλεσμα να κοπεί από το Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Αρτάν, πέρα από την από τη δήλωσή του ότι είναι πολύ απογοητευμένος, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και είπε μεταξύ άλλων ότι είμαι απλά ένας διαιτητής, προσπαθεί να ζήσει το όνειρό του, το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής ενός διαιτητή, να διευθύνει παιχνίδι στο Μουντιάλ. Ο Αρτάν ταξίδεψε στο Μαϊάμι το Σάββατο, 5 μέρες πριν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης, αλλά οι αρχές του απαγόρευσαν την είσοδο αφού πέρασε από διαδικασία ανάκρισης, η οποία διήρκησε 11 ώρες. Μεταξύ άλλων είπε ότι το έκαναν ερωτήσεις για την πολιτική κατάσταση στη Σομαλία και αν έχει σχέση με την ένοπλη οργάνωση Al-Shabaab. Λοιπόν, προφανώς οι απαντήσεις δεν ικανοποίησαν τους Αμερικανούς. Από ό,τι είπε ο ίδιος, είχα τα σωστά έγγραφα και κανονική βίζα, σε δηλώσεις του στους New York Times, και πρόσθεσε ότι είχε επίσης φέρει αποδεικτικά από τη FIFA, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, και φωτογραφίες από την καριέρα του ως διαιτητής. Οι συνοριοφύλακες τα έλεγξαν στην 11ωρη διαδικασία. Ο διαιτητής περίμενε σε ένα μικρό δωμάτιο, είπε μάλιστα ότι οι αρχές δεν του εξήγησαν για ποιο λόγο του αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα. Εκδόθηκε ανακοίνωση η οποία αναφέρει από την συνοριοφυλακή των ΗΠΑ, η οποία αναφέρει ότι κάθε υπόθεση ελέγχεται ξεχωριστά και πως δεν θα έδινε λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί ελήφθη η συγκεκριμένη απόφαση για τον Αρτάν. Ο ίδιος είπε ότι μάλλον έχουν κάποιο πρόβλημα με τη χώρα μου και παρά την προετοιμασία που έκανε τα 4 τελευταία χρόνια για να σφυρίξει στο Μουντιάλ, παρακολουθώντας και τα σχετικά μαθήματα, σεμινάρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τελικά οι Αμερικανοί του έκοψαν το όνειρο στη μέση.

Και μια που μιλάμε για Μουντιάλ, να πούμε ότι στο Μεξικό, εκεί που θα έχουμε αύριο την πρεμιέρα της διοργάνωσης, της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης του πλανήτη, οι Μεξικανοί ανακοίνωσαν ότι θα υπάρχουν στους δρόμους γενικώς 100.000, περισσότεροι από 100.000 αστυνομικούς και security, ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια για τουλάχιστον 5 εκατομμύρια επισκέπτες στη χώρα κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ και να μην υπάρξουν προβλήματα.

Όλο αυτό έρχεται περίπου τρεις μήνες μετά την εξόντωση του αρχηγού του διαβόη του καρτέλ, φαντάζομαι, για όσους έχετε ενημερωθεί, του El Mencho, που οδήγησε σε οδομαχίες και περισσότερους από 60 νεκρούς στο Μεξικό. Αυτό οδήγησε και την κυβέρνηση Sheinbaum στο να αυξήσει σημαντικά την αστυνομική δύναμη, που θα περιπολεί επί 24 ώρου βάσεως.

τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Σομαλό διαιτητή, τον Αρτάν, για τον οποίο λέγαμε πριν, η FIFA αρκέστηκε σε μια πολύ λιτή, τυπική ανακοίνωση ότι ο αποκλεισμός του δεν έχει να κάνει με τους κανόνες ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή το ότι δεν έχει να κάνει με τους κανόνες, με τι έχει να κάνει και πώς η Παγκόσμια Ομοσπονδία επέτρεψε στο να συμβεί αυτό. Όταν έχουμε ένα κορυφαίο διαιτητή, όχι απλά στη χώρα του, στην Ήπειρο, από την οποία προέρχεται, στην Αφρική για το 2025, έχει περάσει όλα τα τεστ, έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα, τα σεμινάρια του, είναι έτοιμος να διευθύνει αγώνες στο Μουντιάλ. Αν ήταν ο κορυφαίος διαιτητής που αναδείχθηκε στην Ευρώπη ή στην Αμερική ή σε άλλη Ήπειρο και δεν ήταν στην Αφρική και δεν ήταν Σομαλός, θα περνούσε την ίδια δοκιμασία? Θα υποβαλόταν σε αυτές τις διαδικασίες προσπαθώντας να φτάσει στον προορισμό του για να επιτελέσει το καθήκον του έτσι όπως είχε οριστεί από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, παραλαμβάνω, γιατί τους διαιτητές του Μουντιάλ, της τελικής φάσης του Μουντιάλ, τους επιλέγει η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε συνεννόηση με την UEFA, που είναι αρμόδια για την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό με τους Αμερικάνους 11 ώρες σε ένα δωμάτιο, σαν να είχαν ανακαλύψει τον νέο αρχηγό της Αλ-Κάιντα και προσπαθούσαν να βρουν τα στοιχεία εκείνα που θα τους επέτρεπαν να τον φυλακίσουν συνέχεια ή να μην το επιτρέψουν την είσοδο, να τον διώξουν από τη χώρα, να τον μάλλον στο αεροπλάνο και να γυρίσει από όπου ήρθε. Δεν είναι ασύλληπτο, δηλαδή. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Αρτάν είπε αυτό που είπε και πάλι καλά, απλά δήλωσε την απογοήτευσή του άνθρωπος και είπε μάλλον η Αμερική έχει πρόβλημα με τη χώρα μου. Η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία, θα μου πείτε, είτε έχει να κάνει με τη FIFA είτε έχει να κάνει με την UEFA, από τη στιγμή που εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις σχέσεις της ηγεσίας της FIFA με τον Donald Trump και γενικώς με κάθε Αμερικάνο Πρόεδρο, δεν είναι καθόλου τυχαίο εκεί που ορίστηκε να γίνει το Μουντιάλ, ότι μεταξύ των χωρών τέλος πάντων είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, δεν θα τολμούσε ποτέ η FIFA να βγάλει μια πιο αιχμηρή ανακοίνωση ή να προβεί σε άλλα μέτρα που έχει δικαίωμα να το κάνει. Δεν μπορεί να αποκλείεται ένας διαιτητής καθόλου ανώμημος με λευκό ποινικό μητρό, γιατί προφανώς ό,τι και να υπάρχει από πίσω, ό,τι και να βρήκαν οι Αμερικανοί, δεν αποκλείεται να μην το ανακοίνωναν για να δικαιολογήσουν αυτή την απόφαση. Λοιπόν, και απλά τι λέει, πάμε παρακάτω, λέει η FIFA.

Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ αύριο. Το πρώτο παιχνίδι στις 10 το βράδυ της Πέμπτης με το Μεξικό να αντιμετωπίζει την Νότια Αφρική. Θα ακολουθήσουν 5 εβδομάδες γεμάτες ποδοσφαιρική δράση και συγκινήσεις με τερματικό σταθμό τη 19η Ιουλίου, ημέρα διεξαγωγής του μεγάλου τελικού. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον διευθυντή της ΕΡΤ, του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ, τον κύριο Γιάννη Δάρα, που θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες και όλα αυτά που έρχονται από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, επαναλαμβάνω, για τις επόμενες 5 εβδομάδες. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε σύντομο δελτίο, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας να δούμε τι γίνεται, πώς κυλάνε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό εδώ στη Ρόδο και τι προβλέπουν οι ειδικοί για την συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Ελλάδα αναμένεται στις 17 του μήνα ο Παύλο Μαφαίο για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, με το κόστος της μεταγραφής από τη Μαγιόρκα να φτάνει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ και τον 28χρονο δεξιό μπακ να υπογράφει για 3 συν 1 χρόνια σύμφωνα με τους Ισπανούς. Κρούση για την απόκτηση του 25χρονου μεσοεπιθετικού της Λουντογκόρετς Πεταρστάνιτς θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι, φιλικό με την Ράκοφ θα δώσουν στις 8 Ιουλίου στην Ολλανδία. Φουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκομ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς παραμονή ο 30χρονος τερματοφύλακας Λούκας Τσάβες στο Τριφύλι που θέλει να εξαντλήσει τις πιθανότητες για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαρλερουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Νέο δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέει τη Μοντερέι με τον Πινέδα, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Ένωση και περιμένει την απάντησή του μετά το παγκόσμιο κύπελο. Για οικογενειακούς λόγους αποχώρησε από την Τραμπζονσπορ ο νέος παίκτης της Ένωσης, ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής ομάδας. Κρίσιμο το επόμενο 48ωρο για το μέλλον του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, καθώς είναι στον αέρα η παραμονή του στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Στο στόχαστρο του δικεφάλου του Βορρά και του Παναθηναϊκού, 27χρονος χάφτη Samsun Sport Αντουάν Μακούμπου γράφουν στην Τουρκία. Στέψη η παράταση στους τελικούς της τύχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center στο τέταρτο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα ο Σλούκας, την τελευταία στιγμή ο Όσμαν για τους πράσινους. Αισιοδοξία για Ντόρση, αμφίβολος ο Παπα-Νικολάου της Ερυθρόλευκους που προηγούνται 2-1 στη σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτικά από RDO Sport και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να υποδεχθεί τον Βασίλη Σπανούλη στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Μακεδονία, απίφθινε ο Σούπερ 3. Την επόμενη ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας μπάσκετ των Κίτρινων. Νέος πονοκέφαλος στον Άρη, καθώς η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA δικαίωσε τον Ντομαγκόη Πάβησιτς επιδικάζοντάς του 180.000 ευρώ ως έξτρα αποζημίωση. Στο ΚΑΣ προσέφυγαν οι Κίτρινοι. Συνάντηση για τον μεταγραφικό σχεδιασμό και τις αποδεσμεύσεις είχαν χθες οι Μιχάλης Γρηγορίου, Ρουμπέν Ρέγες και Γιώργος Γκουγκούλιας. Σε καλό δρόμο η ανανέωση της συνεργασίας του Όφη με τον Μπόρχα Γκονθάλεφ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και εφόσον δώσουν τα χέρια, ο Ισπανός δεξιός μπακ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα, ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό. Πρώτο σπριτ στις 10 μετάδοση από Mega News. Νωρίτερα στις 8 ο άλλος ημιτελικός Φερεντσβάρος Σαν Ανδρέου. Την ανταλλαγή του Άλεξ Χιμένεθ με τον Χρήστο Μανδά προτείνει στη Λάτσιο η Μπόρνμουθ, η οποία θέλει να κρατήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα που αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός, αλλά δεν προτίθεται να πληρώσει τα 18 εκατομμύρια ευρώ που αξιώνουν οι Λατσιάλοι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410 38 400. Κινητό 6940 640 635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Topfm 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Ρόδος είναι και γυρίζει περίπου 13 λεπτά μετά τη μία. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον αντιδήμαρχο, εντελεμένο σύμβουλο για τον τουρισμό στο Δήμο Ρόδου, τον κύριο Παυλακίδη. Σήμερα, 10 Ιουνίου, ναι, σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπερνά σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για να θυμόμαστε καμιά φορά και να καταλαβαίνουμε τις διαφορές όταν ακούμε διάφορα από τους ηγέτες αυτού του κόσμου, το πόσο σύντομα θα τελειώσει και το πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται για να επιτευχθεί η ειρήνη. Λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι ξεκινούν πολιτική αντεπίθεση στο λεκανοπέδιο τώρα που ξεκινάει το Μουντιάλ. Εντάξει, είναι και αυτό ένα δικό τους ξεχωριστό timing για το ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτή η ιστορία με τις πολεοδομίες που δεν έχει χαίρε βάθος αμέτρητο, τι να συζητάμε. Λοιπόν, είναι μια καλή ευκαιρία, θα δούμε, για τον Πρωθυπουργό. Γιατί δεν είχε πει κάποια στιγμή ότι, και δεν το έχει πει μία ή δύο φορές μόνο, για το βαθύ κράτος που προσπαθεί η κυβέρνηση να καταπολεμήσει, είναι ο μεγάλος εχθρός. Ναι, τώρα πάλι μάλλον το βαθύ κράτος είναι αυτό που φέρνει νέες διαχρονικές παθογένειες στην επιφάνεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα είναι στη Ρόδο, όπως περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά του τουλάχιστον, το Σάββατο 13 Ιουνίου, για να πραγματοποιήσει εγκαίνια και επιθεωρήσεις έργων πολιτισμού, συγκεκριμένα τα εγκαίνια της Περβόλας στις 7 η ώρα το απόγευμα του Σαββάτου. Θα τελέσει τα εγκαίνια του ανεδειγμένου αρχαιολογικού χώρου στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης, ένα έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, που μετατρέπει την περιοχή των 18 στρεμμάτων σε ένα υπαίθριο διαχρονικό μουσείο. Τώρα, με την ευκαιρία βέβαια που θα είναι ο Πρωθυπουργός εδώ στη Ρόδο, δεν ξέρω, θα του πει κανείς από τους δικούς μας ηγέτες εδώ στην περιοχή, στη Ρόδο, στην περιφέρεια, για το ΦΠΑ ή για το τέλος ανθεκτικότητας ή για άλλα ζητήματα που αναδεικνύουν συχνά πυκνά οι αρμόδιοι, ή θα αρκεστούν μόνο τον συνοδεύουν όταν κόβει κορδέλες. Τι, όχι, δεν θα το μιλήσει κανείς, δεν ξέρω. Για να το δούμε. Και για όποια άλλα θέματα, όποια άλλα προβλήματα απασχολούν τον κόσμο, απασχολούν τους κατοίκους του νησιού εδώ, τους ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους έχουν προβλήματα πολύ πολύ διαφορετικά και μακριά από τέτοιου είδους εγκαίνια. Λοιπόν, για ό,τι νομίζετε, για ό,τι πιστεύετε, για ό,τι θέλετε να προσθέσετε, οι γραμμές του σταθμού είναι πάντα ανοιχτές, και το Viber του σταθμού 6937-348-348 και το σταθερό τηλέφωνο 22 410 68 585.

0: Λοιπόν, σας είχαμε αναγγείλει την παρουσία του κυρίου Νίκου Παπαλακίδη στο σταθμό, στην εκπομπή μας. Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε. Ο τουρισμός είναι το βασικό μας ζητούμενο, όχι μόνο στα Δωδεκάνησα, σε όλη τη χώρα και φυσικά και εδώ στη Ρόδο. Κύριε Παπαλακίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να μην σας τρώω χρόνο από τον πρόλογο, γιατί τα θέματά μας είναι αρκετά αντιδήμαρχος σε θέματα τουρισμού, ενταγμένος σύμβουλος του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Λινδίων ο κ. Παπαλακίδης. Είμαστε σε μια περίοδο, πώς να το πω, λίγο έτσι αστάθμητη, δεν μπορούμε ακόμα να προβλέψουμε, γιατί εντάξει, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες, υπάρχουν διάφορες συνθήκες που δεν βοηθάνε στο να δούμε με ασφάλεια στο πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τη φετινή σεζόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δεν ξέρω, πείτε μας, μέχρι στιγμής πώς θα βλέπετε, αν μπορούμε να προβλέψουμε.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ
0: για την παρουσία. Εμείς για την παρουσία σας ευχαριστούμε.
1: Θα σας πω το εξής, η μεγαλύτερη tour operator που ασχολούνται στο νησί μας έχουν ενημερώσει από πολύ νωρίς πως η συμπεριφορά των επισκεπτών μας θα έχει να κάνει με last minute κρατήσεις. Το last minute έχει ένα εύρος από 1 έως 8 εβδομάδες από ό,τι φαίνεται για τη φετινή σεζόν. Δηλαδή οι κρατήσεις θα γίνονται από 1 έως 8 εβδομάδες πριν την άφιξη των επισκεπτών στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει μια εικόνα για τους επόμενους 2 μήνες, δεν υπάρχει μια καλή εικόνα για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Κάτι που φαίνεται από τις επαφές που είχαμε,
0: ναι,
1: να κυλήσουν ομαλά οι επόμενοι μήνες του καλοκαιριού, δηλαδή του Ιουνίου, του Ιουλίου και του Αυγούστου. Φαίνεται να παίρνει τα πάνω του η σεζόν. Κάτι το οποίο πιστεύω, εντάξει, ο καθένας από εμάς Ροδίτης θα περίμενε ούτως ή άλλως αυτούς τους μήνες να είναι καλά. Σε αυτό που ανυπομονούμε να δούμε τι θα γίνει είναι η περίοδος της των φθινοπορεινών μήνων, του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, βέβαια, οι θερμοκρασίες του νησιού κάθε άλλο από φθινόπωρο δεν θυμίζουν, ας πούμε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Συνεχίζει να είναι καλοκαιρία μας, απλά το λέω για να εξηγήσω. Και είναι κάτι το οποίο από τη μεριά μας, μέσα από τον ProTour, το τελευταίο διάστημα έχουμε προχωρήσει σε μια νέα σύμβαση για να μπορέσουμε να κάνουμε ψηφιακή προβολή του νησιού. Και η στόχευσή μας για το προσοχές μέλλον πατάει πάνω στις πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή, η στρατηγική μας θα έχει να κάνει με εκτός του περιεχομένου που θα αφορά, θα δίνει μια έμφαση στο φως, θα δίνει μια έμφαση στο φως του νησιού, θα είναι τέτοιες οι εικόνες που θα μεταφέρουμε μέσω των social media του οργανισμού. Θα έχει να κάνει και περισσότερο με στοχευμένες διαφημίσεις, ώστε να προωθήσουμε και εμείς περισσότερο το last minute. Δηλαδή πατάμε πάνω στα φετινά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είναι μια καμπάνια που θα προωθεί το να κλείσει κάποιος άμεσα για τη Ρόδο. Θα δίνουμε επιπλέον στοιχεία στις διαφημίσεις μέσω των βίντεο, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο στο last minute που φαίνεται να συμπεριφέρεται ο επισκέπτης φέτος, να έχει ένα μεγαλύτερο πάτημα στο να έρθει στο νησί. Με content το οποίο θα διαφημίσουμε, με στοχευμένους influencer τους οποίους θα έχουμε στο νησί το επόμενο διάστημα για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το νησί. Και είναι κάτι το οποίο αυτό έρχεται να παντρευτεί, αν θέλετε, με το γεγονός ότι στην ουσία εμείς χτίζουμε αυτή τη στιγμή ένα στρατηγικό σχεδιασμό στον οποίο θα έχουμε την προώθηση του νησιού από το ότι είχε να κάνει με τον Προτούρ και τον Δήμο Ρόδου κατ' επέκταση. Mm-hmm. Παράλληλα όμως πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα που έχουμε κάθε σεζόν. Δηλαδή αυτή τη σεζόν έχουμε αυτό το δεδομένο. Την επόμενη σεζόν θα προσαρμόζεται η στρατηγική η οποία θα έχει τη βάση της με τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε.
0: Ναι, γιατί αυτά τα καινούργια δεδομένα που σιγά σιγά βλέπουμε να ενσωματώνονται και στον τουρισμό, όπως γενικώς στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, δημιουργούν και ένα πολύ πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
1: Βέβαια, βέβαια, και αυτό έτσι, έχει, να, έχει
0: όταν,
1: να κάνει
0: όταν κυνηγάμε ότι... πλέον τουρίστες, επισκέπτες στο νησί με συγκεκριμένες καμπάνιες που μπορεί να διαφοροποιούνται κιόλας από περίοδο σε περίοδο, εξαρτάται.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω επίσης, ναι. Πως πρέπει να σταθούμε στο... και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχω θέσει ως βάση, mm-hmm. να κρατηθούμε στα όρια των ευθυνών. Για παραγωγικούς λόγους βέβαια, ναι. Που αφορούν το Δήμο Ρόδου και τον Προτούρ. Δηλαδή εμείς θέλουμε τα στοιχεία τα οποία παίρνουμε να τα αξιοποιούμε για αυτό το οποίο έχει συσταθεί και η Διεύθυνση Τουρισμού και ο Προτούρ. Την προώθηση του νησιού. Εμείς τα δεδομένα τα σημερινά mm-hmm. αφορούν mm-hmm. την σωστή προώθηση που πρέπει να γίνει για το νησί. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς δεν είχε πατήσει, ας πούμε, σε κάποιες βάσεις τις οποίες θα θέταμε, γιατί, έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε.
0: Γιατί πήγαινε κυρίως στον αυτόματο, γι' αυτό. Γιατί είχαμε ξεκινούσε η σεζόν και ξέραμε από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, τέλος πάντων, ότι θα έχουμε αυτές τις αφήξεις τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Ναι.
1: Ίσως να φταίει και αυτό το ότι είχαμε μια ηρεμία ή ψυχραιμία

0: πούμε πως αγγελίστε το επόμενο διάστημα.
1: Ωραία.
0: Αλλά κάνουμε και εμείς τις ενέργειες τις δικές μας, τις οποίες θεωρούμε πως θα ενισχύσουν τις δυσκολίες, τις οποίες θα ενισχύσουν μάλλον να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τις οποίες
1: να αυξήσει Ρόδος
0: αντιμετωπίζουμε.
1: Το μερίδιο αγοράς της, εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτός είναι ο στόχος, καταλαβαίνω. Είναι όμως εύλογες οι απορίες τώρα. Βλέπω ακροατές και ακροάτρες που ρωτάνε καταρχάς αν υπάρχει το προσωπικό για να επιχειρήσετε μια τέτοια καμπάνια ή θα υπάρξει μια συνεργασία με κάποια εταιρεία, ας πούμε, digital marketing, να το πω έτσι. Γιατί...
0: Ναι, το ανέφερα στην αρχή, ίσως να μην ακούστηκα.
1: Όχι, για τους influencers.
0: Ναι, όχι μόνο τους influencers. Mm-hmm. Έχουμε μια σύμβαση που εντάσσει μέσα και τους influencers. Την Ωραία. Υπογράψαμε αρχές Μαΐου μέσω του Pro Tour με ανάδοχο εταιρεία.
1: Στο πλαίσιο της ψηφιακής διαφήμισης που είχατε
0: βέβαια,
1: πει.
0: Βέβαια. Είναι ενσωματωμένα όλα αυτά, διότι είναι ζητήματα τα οποία, ξέρετε, η Διεύθυνση Τουρισμού και ο ίδιος ο Προτούρ δεν έχουν το επαρκές προσωπικό για να στελεχωθεί, να σχεδιαστεί όλο αυτό και να προσαρμοστεί. Οπότε, στα πλαίσια της σύμβασης της οποίας έχουμε, προβλέπουμε και τους influencer, προβλέπουμε και την στρατηγική την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε όχι μόνο φέτος και για τα επόμενα χρόνια για το νησί ως βάση και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν.
1: Ναι. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι όλο αυτό χρειάζεται και ένα budget από πίσω, έτσι δεν είναι? Δηλαδή χρειάζεται...
0: Σαφώς.
1: Κάποιο σημαντικό ποσό για να στηρίξει όλο αυτό το...
0: Σαφώς.
1: Και να μπορέσει να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός.
0: Σαφώς, και έχουμε ξεκινήσει με μια σύμβαση η οποία είναι ύψους 200.000. Πρέπει να ξεκαθαριστεί επίσης για το κοινό πως οι 120.000 από τους 200.000 αφορούν την πληρωμή του media plan, δηλαδή την πληρωμή του ΙΣΜΕΤΑ, των διαφημίσεων δηλαδή, των χορηγούμενων, ας πούμε, για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Μέσω social, ναι.
0: Βέβαια, είναι, οπότε αυτό αφορά και έχουμε και στοιχεία τα οποία ενδέχεται μέσω από αυτή την προβολή να έχει απήχηση σε όποια χώρα εμείς επιλέξουμε, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουμε. Μπορούμε να έχουμε απήχηση ακόμα και σε μια περίοδο ενός χρόνου 3 εκατομμυρίων, αν θυμάμαι, κινητών τηλεφώνων, ας πούμε, να το θέσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, για μένα όσον αφορά το νησί της Ρόδος προορισμό, είναι ένα ποσό το οποίο είναι λίγο κατά τη γνώμη μου. Ένα νησί σαν τη Ρόδο θα έπρεπε να έχει πολύ μεγαλύτερο budget σε αυτό το, για τέτοιους σκοπούς. Τα δημοσιονομικά δεδομένα όμως αυτή τη στιγμή μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό. Συν το ότι εμείς έχουμε συνεδριάσει στον Pro Tour, έτσι ώστε να βάλουμε τις εκθέσεις, παραδοσιακές εκθέσεις που πηγαίναμε και πηγαίνουμε και θα πηγαίνουμε, τις WDM στο Λονδίνο και,
1: Βερολίνο, λέτε, ναι.
0: Βέβαια, θα υπάρχει συμμετοχή του Pro Tour και του Δήμου Ρόδου. Αυτό ήταν μια συζήτηση που είχαμε με τον δήμαρχό μας, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, σε ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή εκεί, όπου φαίνεται να είναι περισσότερα, ας πούμε, αποδοτική για τους ξενοδόχους και τα τουριστικά γραφεία. Πράγμα που σημαίνει πως σε συζητήσεις που είχαμε και με τους ίδιους, θέλαμε να δούμε πως θα μειωθεί το κόστος για τον Pro Tour και να είναι ως συμμετέχοντας και συνδιοργανωτής με τους υπόλοιπους και όχι διοργανωτής, έτσι ώστε να επομιστεί το κόστος και στους φορείς τους δικούς τους. Με τον τρόπο αυτό θα
1: δηλαδή
0: μπορέσει
1: πώς, να μοιραστεί το κόστος, λέτε, και στο Δήμο, να μοιραστεί και σε άλλες...
0: Για τον Pro Tour μιλάω.
1: Ναι, για τον Pro Tour. Να μην επομιστεί όλο το οικονομικό βάρος.
0: Σωστά. Και να μοιραστεί ανάμεσα στον Pro Tour, την Ένωση Ξενοδόχων και την Ένωση Τουριστικών Γραφείων.
1: Και στην Ένωση Τουριστικών Γραφείων, μάλιστα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί
1: να υπάρχει ένα κοινό μέτωπο, δηλαδή, ακόμα και στο θέμα της προβολής.
0: Στις εκθέσεις λέω, για τις εκθέσεις μιλάω.
1: Και τις εκθέσεις, ναι.
0: Για ό,τι αφορά τις εκθέσεις λέω αυτή τη στιγμή, τις WDM και τις IDB στο Βερολίνο,

0: Εμείς θέλουμε στην ουσία, εκεί που έβαζε ο Προτούρ ένα ποσό της τάξεως των 80.000 ευρώ, να το μειώσουμε τουλάχιστον στις 20.000 ως συμμετοχή και το υπόλοιπο κόστος να καλύπτεται από την Ένωση Ξενοδόχων και την Ένωση Τουριστικών Γραφείων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να εξοικονομούμε χρήματα για τον Προτούρ και κατ' επέκταση για τον Δήμο και να μπορέσουμε να κάνουμε άλλες ενέργειες, τις οποίες θα έχουν να κάνουν με την τουριστική προβολή ως μια B2C, θα έλεγα, διαδικασία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι διαφήμισης, βέβαια. Δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί και κάποια...
0: Έχουμε σκεφτεί, αλλά νομίζω δεν είναι η στιγμή να ανακοινώσουμε κάτι. Γιατί δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό για τις σχέσεις.
1: Ξεκινάτε με αυτό και βλέπετε μετά πώς θα... ενισχύσετε ίσως, ανάλογα και με, το budget, διότι βέβαια, θα αυξηθεί.
0: Ακριβώς. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο αγώνα στο Προτούρ από την ημέρα που ανέλαβα να ξυγιάνουμε, θα έλεγα, τον οργανισμό, να φέρουμε ξανά τον Προτούρ ως έμπιστο συνεργάτη για τους συνεργάτες που έχει διαχρονικά. Θέλουμε να είμαστε τυπικοί στον τρόπο που δουλεύουμε με τον οποιονδήποτε, στα χρονικά όρια των πληρωμών και σε όλα, και είναι κάτι το οποίο παλεύουμε από την πρώτη στιγμή και σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την πορεία κινούμαστε, θα έλεγα.
1: Ναι, το σημαντικό είναι να υπάρχουν πόροι. Αν δεν υπάρχουν πόροι, όλα γίνονται πολύ πιο...
0: Είναι
1: δύσκολα.
0: Σημαντικό να υπάρχουν πόροι, αλλά είναι σημαντικό να διαχειριζόμαστε και όπως πρέπει τους πόρους, εννοείται.
1: Ναι, καλά, ναι, και αυτό είναι το βέβαια. Η διαχείριση πολύ σημαντικό. Τώρα είπατε ότι το last minute έχει ένα εύρος από 1 έως και 8 εβδομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι. Ωραία. Ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή τι θέλουμε να καταφέρουμε ως Ρόδος?
0: Εμείς θέλουμε στην ουσία
1: να αυξήσουμε
0: σήμερα
1: το εύρος, να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο σε μικρότερο εύρος χρονικό.
0: Αυτό που έχει να κάνει με την συμπεριφορά των επισκεπτών είναι ένα δεδομένο φετινό. Δηλαδή αυτό αφορά φέτος και έχει να κάνει με το ότι ο κόσμος προφανώς, επειδή και σε όλη την Ευρώπη και από οποιαδήποτε χώρα επιλέγουν τη Ρόδο, προφανώς στα πλαίσια των δυσκολιών που περνάνε και αυτές τις χώρες τους, καθυστερούν στο να αποφασίσουν να πάνε διακοπές. Οπότε σχεδιάζουν εκεί που, ας πούμε, κάνανε κάποιες κρατήσεις τον προηγούμενο Νοέμβρη για τον επόμενο Αύγουστο. Δεν γίνεται αυτό, ή μάλλον θα το πούμε καλύτερα, την περίοδο εκείνη δεν είχε αρκετή απήχηση, οι προκρατήσεις δηλαδή. Οπότε εμείς στοχεύουμε με το τωρινό δεδομένο που έχει να κάνει με το last minute.
1: Αυτό θέλω για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς το στόχο της καμπάνιας.
0: Ακριβώς. Εμείς θέλουμε στο επόμενο διάστημα, που είναι όλο το καλοκαίρι, δηλαδή από το...
1: Ο υπόλοιπος Ιούλιος και Αύγουστος, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Σε αυτούς τους μήνες να στοχεύσουμε στις παραδοσιακές μας αγορές, αλλά να δούμε και τα δεδομένα του Ισραήλ στο επόμενο διάστημα, που μπορεί να στοχεύσουμε και σε εκείνη την αγορά με καμπάνιες, εάν εξομαλυνθεί η κατάσταση.
1: Ωραία.
0: Που θα έχει να κάνει με το να ιντριγκάρουμε επισκέπτες στο να κλείσουν στην περίοδο του last minute που φαίνεται να είναι η συμπεριφορά τους, για τους μήνες Οκτώβρη και Σεπτέμβρη, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, που έρχονται.
1: Να επενδύσετε λίγο σε μια, πώς θα το πω, επιμήκυνση αυτού του μοντέλου.
0: Ουσιαστικά οι 1 έως 8 εβδομάδες, αν μετρήσουμε από την 1η Αυγούστου, το 8 εβδομάδες
1: φτάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου, ας πούμε.
0: Τέλος Οκτώβρη φτάνουμε το 8 εβδομάδες.
1: Από 1 Αυγούστου, αν μετρήσουμε 8 εβδομάδες, έχουμε...
0: Συγγνώμη, είναι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Είναι μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Οπότε θέλουμε να επενδύσουμε στις κρατήσεις που θα κάνουν τον Αύγουστο μέχρι τέλος Σεπτέμβρη και να συνεχίσει αυτό και για τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Οκτώβριο.
1: Μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι, κατάλαβα.
0: Ακριβώς, δηλαδή στις περιόδους.
1: Έχει δηλαδή λίγο πιο μακροπρόθεσμο στόχο αυτό, γιατί καταλαβαίνω ότι για τους 3 μήνες τώρα, τον υπόλοιπο Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, λίγο πολύ Έστω και
0: έχουμε μια εικόνα για αυτούς τους μήνες. Ναι, έχουμε μια εικόνα που φαίνεται κόσμο, να είναι ενθαρρυντική ακριβώς.
1: Μετά είναι το πρόβλημα. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ακριβώς. Για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Οπότε πρέπει να καλύψουμε το κενό με τον τρόπο που εμείς σχεδιάζουμε την καμπάνια μας.
1: Ναι, κατάλαβα. Είχατε πει και κάποιες θέσεις για μια θέση πρεσβευτή.
0: Αυτό είναι στα πλαίσια των influencer. Απλά με το δεδομένο που έχουμε τώρα, τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε φέτος, θα πάμε στην ουσία όχι σε μεγάλους πρεσβευτές.
1: Σε ένα πρόσωπο ή σε δύο πρόσωπα, θα είναι σε περισσότερα μάλλον.
0: Θα πάμε σε περισσότερα μικρότερου budget. Με χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν ως travel influencer κυρίως. Και θέλουμε να δούμε. Έχουμε επικοινωνήσει μάλλον με influencer που έχουν να κάνουν με το. Με την ανάδειξη εκδηλώσεων. Μάλιστα. Δηλαδή. Που γυρνάνε από μέρες σε μέρη του κόσμου και
1: δείχνουν
0: μέσω
1: λίγο
0: των
1: πολύ αναγνωρίσιμα φαντάζομαι, λίγο πολύ αναγνωρίσιμα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα μια που λέγαμε για τον Προτούρ, ένας πρωτοποριακός οργανισμός. Τώρα η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, να το πω έτσι. Δεν ξέρω τι σε σχέση ίσως με παλαιότερα, κάποια πράγματα άλλαξαν και μάλλον προσπαθείτε τώρα σε μια έτσι καινούρια φιλοσοφία να μπορέσετε πάλι να ισχυροποιήσετε τον οργανισμό.
0: Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι για
1: το... Σαν να είχε λοξοδρομήσει λίγο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς είχε λεξοδρομήσει ο Προτούρ. Ο Προτούρ με τις ευκολότερες διαδικασίες που έχει, πολλές φορές θα έλεγα πως προσπαθούσε να βοηθάει σε ό,τι είχε κάνει με τον τουρισμό και με άλλους τρόπους, δηλαδή εξηγώ... Επενδύουμε πάντα στην προώθηση του προορισμού. Απλά θεωρώ πως, για παράδειγμα, όπως σας είπα προηγουμένως, ένα μεγάλο ποσό που έφευγε φεύγει στις εκθέσεις, θα πρέπει να το περιορίσουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγαλύτερο όφελος και μεγαλύτερη προσεγγίση σε ό,τι είχα κάνει με τους δύο φορείς που σας είπα, τις Ένωσες Ξενοδόχων και των Τουριστικών Πρακτόρων. Προφανώς από την παρουσίαση του Προτούρ σε τέτοιες εκθέσεις προσφέρει ένα υψηλό κύρος για το νησί μας σε επίπεδο συνομιλιών που έχει να κάνει με ανθρώπους του τουρισμού παγκοσμίως σε αυτές τις εκθέσεις, και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να συμμετάσχουμε εκεί με τη ρεσεψιόν μας, με το τραπεζάκι μας, με τα λόγκο της Ρόδου, με τις φωτογραφίες της Ρόδου, με τον ίδιο τον Δήμαρχο να πάρει.
1: Ναι, οικονομική διαχείριση προφανώς για να...
0: Βέβαια, ακριβώς. Δηλαδή, θέλουμε ο κόσμος ο οποίος έρχεται στο περίπτερο της Ρόδου να έχει ένα συνομιλητή σε επίπεδο Δημάρχου, παράλληλα να έχει τα σουβενίρ τα οποία δίνουμε εκεί, το κέρασμα το οποίο δίνουμε, γιατί είναι, ξέρετε, αυτό είναι ένα experience, είναι μια εμπειρία όταν ένα χαμόγελο σου δίνει ένα κέρασμα. Θέλουμε να το διατηρήσουμε αυτό, αλλά θέλουμε να ρίξουμε το κόστος για να μπορούμε να επενδύσουμε περισσότερο στην...
1: γιατί μόνο με τα κεράσματα δεν μπορούμε να έχουμε θέλουμε. Εντάξει, είναι τα κεράσματα, πάντα.
0: Όσες να κεράσεις.
1: Ναι, αυτό έλατε, δεν γίνεται. Λοιπόν, θέλουμε όλη την χωρητικότητα της έκθεσης του Βερολίνου και πάλι δεν θα φτάσει. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10 Ιουνίου, έχουμε τον κόσμο, έχουμε τους επισκέπτες που περιμέναμε, που είχαμε και την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ή είναι λιγότερη, έτσι, μια γενική...
0: Είναι θα έλεγα, εμφανώς λιγότερη.
1: Εμφανώς λιγότερη.
0: Είναι... Αυτό... Είναι όμως κάτι το οποίο από τη στιγμή που ξεκίνησαν γεωπολιτικές κρίσεις σε Ανατολική Μεσόγειο και βλέπουμε
1: έχει να κάνει
0: ότι...
1: με το πάγωμα των κρατήσεων, φαντάζομαι, και που
0: έχει να κάνει με το πάγωμα των κρατήσεων, το οποίο, το οποίο έγινε μία μέρα μετά την κίνηση της IDB και θυμάμαι τότε να... ένα μουδιασμένο κλίμα και σε αυτό θα έλεγα πως παρόλα αυτά από αυτό που εισπράττω από τον κόσμο δεν φαίνεται πως υπάρχει μια συντηρητική αγοραστική δύναμη των επισκεπτών, δηλαδή παρόλο
1: αυτό
0: που
1: είναι
0: βλέπουμε...
1: Αυτό είναι σίγουρο, ναι, βλέπουμε... τα μηνύματα αυτά είναι καθημερινά, δηλαδή έχουμε και λιγότερο κόσμο και
0: είναι πιο συντηρητική
1: λιγότερα έσοδα στην αγορά.
0: Στη σπατάλη χρημάτων που κάνουν ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε ότι θα υπάρχει μία δύσκολη σεζόν, γιατί βλέπουμε πως οι τουρίστες οι οποίοι και οι επισκέπτες δηλαδή που έρχονται στο νησί δείχνουν να μην είναι τόσο, θα έλεγα, ας με επιτραβεί η έκφραση, άνετοι στο να περάσουν τις διακοπές τους. Παρόλα αυτά εγώ θεωρώ πως επιμένω και επιμένω σε αυτό που λέω συχνά, είναι πως το brand της Ρόδου το κρατάνε οι Ροδίτες και οι Ροδίτες παρόλο την οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί να υπάρχει στην καθημερινότητα με τους επισκέπτες μας θα πρέπει να διατηρήσουμε το προϊόν μας και να ανταποκριθούμε.
1: Εννοείται ξενοδόχοι, επιχειρηματίες.
0: Όλοι κλάδοι. Όλοι κλάδοι. Θα πρέπει όλοι κατά τη γνώμη μου να ανταποκριθούμε στην καλή στο καλό όνομα που έχουμε στη φιλοξενία των επισκεπτών.
1: Τώρα βέβαια το τι μας λείπει αυτή τη στιγμή, έχουμε λιγότερο κόσμο, το ποιες αγορές μας λείπουν ή αν έχουμε τις ίδιες αγορές αλλά έχουμε λιγότερο κόσμο από όλες τις αγορές, οπότε φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα.
0: Κύριε Σαρέσκο, είναι εμφανέστατη η απουσία των Ισραηλινών τουριστών.
1: Ακόμα, γιατί κάποια στιγμή είχαν αρχίσει να...
0: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι...
1: ταξιδεύουν.
0: Βλέπουμε κόσμο από το Ισραήλ αυτή την περίοδο, αλλά βλέπουμε να είναι και οι ίδιοι πιο διστακτικοί και βλέπουμε ότι δεν είναι αρκετοί. Δεν είναι αρκετοί όπως άλλες περιόδους. Δηλαδή, σε σχέση με πέρσι βλέπουμε μια μείωση της αφήξης από την Ισραηλινή αγορά. Παρόλο που έχει κάνει ένα restart, βλέπουμε, είχαμε δει μέσα στο Μάιο να έχουν ακυρωθεί και πτήσεις που ήταν από το Ισραήλ. Δηλαδή δεν βλέπουμε μια σταθερή εικόνα επανεκκίνησης της Ισραηλινής αγοράς και είναι κάτι που λείπει από την αγορά, λείπει από το σύνολο των καταστημάτων που δραστηριοποιούνται με τον τουρισμό και αυτό είναι κάτι που εισπράττουμε καθημερινά από πολλούς συμπολίτες μας. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Εντάξει, προφανώς μπορεί να είναι και λιγότεροι οι Γερμανοί, μπορεί να είναι και λιγότεροι οι Εγγλέζοι.
0: Βέβαια. Υπάρχει μείωση και σε αυτές τις αγορές.
1: Αλλά πρέπει...
0: Απλά η αισθητή απουσία από μια αγορά θα έλεγα πως είναι...
1: Αυτοί που κάνουν τη διαφορά, η απουσία τους τέλος πάντων. Πάντως θεωρώ κάποια στιγμή ότι θα πρέπει η Ρόδος να γενικώς να ξεκαθαρίσει σε ποιο πελάτη απευθύνεται. Θα μου πείτε όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Ναι, το έχουμε πει αυτό, το έχουμε συζητήσει και από κοντά και στην συζήτηση που είχαμε εδώ στο στούντιο. Αλλά μήπως πρέπει λίγο πιο στοχευμένα να πάει σε κάποιες αγορές, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή πιστεύω πως
1: είναι και θέμα του Προτούρ, να δει και μέσω του Προτούρ που στοχεύει ακριβώς.
0: Βεβαίως και αυτό εξετάζουμε με τα δεδομένα που συλλέγουμε και θα σας έλεγα πως με τα σημερινά δεδομένα και δεν μιλάω μόνο για δεδομένα αφήξεων ή πτήσεων ή αερογραμμών που υπάρχουν.
1: Όχι.
0: Πρέπει να βάλουμε τα δεδομένα επίσης που αφορούν τις υποδομές που έχουμε, είτε δημοσίου χαρακτήρα είτε ιδιωτικού χαρακτήρα. Μάλιστα. Δηλαδή με μονάδες οι οποίες ξέρετε έχουν πολλές κλινές, πάνω των 1000 κλινών, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν να γεμίσουν με, αν θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με τον καλό πελάτη μόνο, συσσαγωγικά.
1: Οπότε...
0: Αυτό μας κάνει έναν προορισμό, ο οποίος έχει να κάνει με το μαζικό τουρισμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι κάτι που ανακάλυψα εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Με το μέγεθος των κλινών που έχει το νησί.
1: Άρα τα χαρακτηριστικά σχεδόν... είναι κυρίως, πώς να το πω, μεσαίας τάξης. Να το πω έτσι πολύ απλά λαϊκά για να το καταλάβει και ο κόσμος.
0: Δεν θα έλεγα πως είναι απόλυτα μεσαίας τάξης.
1: Όχι, όχι, δεν είναι απόλυτο. Μιλάμε τώρα για την μεγάλη μάζα. Μιλάμε για την
0: πλειοψηφία. Έχει να κάνει με τα...
1: μεσαίας τάξης εισοδήματα, αυτό εννοώ, από χώρες που...
0: Και αυτό έχει να κάνει με το κόστος διαμονής και το κόστος μεταφοράς. Δηλαδή, όταν ένας τουρίστας μπορεί να πληρώσει και μεσαίους εισοδήματος, αν θέλατε να πούμε αυτή την έκφραση, μία τιμή η οποία έχει να κάνει με 150 ευρώ την διανυκτέρευση, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι πιο εύκολο για τον ίδιο να ξοδέψει περισσότερα χρήματα και έξω, εφόσον μπορεί να διαθέσει αυτό το ποσό στην διανυκτέρευση του. Τώρα, έφερα ένα παράδειγμα.
1: Ναι,
0: αυτό είναι, το είχα πει, νομίζω, το είχαμε πει μαζί, νομίζω, στο,
1: το είχαμε
0: στην συνάντησή μας. Αυτό έχει να κάνει, να θυμίσουμε στον κόσμο, μια σεζόν του 2022. Οι κλίνες των ξενοδοχείων ήταν σχεδόν οι ίδιες με σήμερα. Δεν υπάρχει μια τεράστια μεταβολή. Και εκείνη την περίοδο, λόγω της περισσότερης ανάγκης, ειδικά των τουριστών, να ταξιδέψουν, ακόμα και μεσαίου εισοδήματος όπως λέμε, δεν ήταν τόσο διστακτικοί, είχαν περισσότερη ευκολία, διότι προέρχονταν από δύο χρόνια COVID, στο να ξοδέψουν στις διακοπές τους για να περάσουν καλά και οι άνθρωποι αυτοί. Οπότε νομίζω πως έχει να κάνει με το πώς πουλάμε την Ρόδο από τη μεριά μας, δηλαδή σε τι κόστη μπορεί να φτάνει η τιμή διανυκτέρευσης, αν μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι εκεί με τα δεδομένα που έχουμε. Μάλιστα. Να κάνει με τις αερογραμμές που έχουμε.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία επεξεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε.
1: Ναι, θέλει ένα ξεκαθάρισμα πάντως. Χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα.
0: Τη στοχευμένη παρέμβαση στην οποία. Η στοχευμένη παρέμβαση την οποία λέτε και εσείς.
1: Ναι, είναι μεγάλη πίτα, πολύ μεγάλη πίτα, το καταλαβαίνουμε και έχει όλα τα...
0: Ακριβώς.
1: Είναι μια πίτα για όλα τα γούστα, να το πω έτσι απλά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αν θέλουμε όμως πραγματικά να μπορέσουμε να δυναμώσουμε όχι μόνο τον brand, γιατί τον brand έχει από μόνο του μια δυναμική, αλλά την παρουσία στις μεγάλες αγορές, στις δυνατές αγορές, θέλει πιο στοχευμένες κινήσεις. Αυτό τουλάχιστον έτσι το σκέφτομαι εγώ.
0: Αυτό κύριε Σαρέσκο έχει να κάνει κυρίως με το brand. Έχει να κάνει κυρίως με το brand, το οποίο θέλει επανασχεδιασμό και εγώ, όπως σας είπα, είναι αυτή η κατεύθυνση η οποία κινούμαστε.
1: Έτσι. Και τα καλύτερα και μεγαλύτερα και τα πιο πολυτελή σαλόνια θα πρέπει να τα συντηρείς πάντα. Δεν μπορεί από.
0: Βέβαια.
1: Επειδή υπάρχει τέλος πάντων σπουδαία φήμη να διατηρείται, αν δεν ανανεώνεσαι, αν δεν συντηρείσαι κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, τώρα έχουμε και μια πολύ μεγάλη κουβέντα μπροστά μας. Θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί τώρα μας προσπερνάει ο χρόνος για την Δημοτική Ενότητα Λινδίων. Και με την αστυνόμευση και με τις παραλίες και με το δικό δίκτυο, την ασφάλεια, πολλά θέματα σημαντικά για μια επίσης πολύ σημαντική κοινότητα όπως είναι η κοινότητα Λινδίων. Φαντάζομαι δεν παίρνετε ανάσα. Λοιπόν, τώρα
0: προλαβαίνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Ναι, καλά, σίγουρα, αυτό αρκεί να είμαστε καλά. Θα θέλατε να μου κάνετε ένα σχόλιο, γιατί έχουν ακουστεί πολλά. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Για τη νίκη της Αμοθράκης στον κόμβο του αεροδρομίου. Σας ευθυδίασα λίγο, αλλά έτσι θέλω να εισπράξω την...
0: Το είδα μόνο από φωτογραφία.
1: Την ειλικρινή σας άποψη, ναι.
0: Το είδα μόνο από φωτογραφία το έργο. Δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου στους καλά ενημερωμένους ιστορικά, θα έλεγα, ροδίτες. Από ό,τι διάβασα, δεν το γνώριζα, δηλαδή, πως είναι το ίδιο το άγαλμα, το πραγματικό άγαλμα, δημιούργημα της ροδιτών της ελληνιστικής περίοδου.
1: Ναι.
0: Να είμαι ειλικρινής, θεωρώ πως...
1: το οποίο δεν το έφεραν στη Ρόδο, βέβαια, το άφησαν εκεί στη Σαμοθράκη για λόγους άλλους. Ναι,
0: ναι, εντάξει, νομίζω πως θα πρέπει να το δω από κοντά για να σχηματίσω μια γνώμη, θα έλεγα.
1: Ναι, το πώς,
0: παρόλα, αυτά, ναι. Παρόλα αυτά, θεωρώ πως ό,τι γίνεται είναι για καλό.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνει...
1: Η πρόθεση, ναι, εντάξει, δεν λέμε για την επιλογή, δηλαδή κατά πόσον εκεί θα μπορούσε να είναι κάτι διαφορετικό. Ίσως μιλάμε στην είσοδο, με το που έρχονται η πρώτη ματιά, το πρώτο ραντεβού, η πρώτη γνωριμία των επισκεπτών.
0: Σίγουρα θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές επιλογές, ναι, για να πούμε ότι θα μπορούσε να μπει κάτι διαφορετικό.
1: Δεν ξέρω
0: πώς επιλέχθηκε αυτό, δηλαδή αν συνεδρίασε κάποια επιτροπή αρχιτεκτονικής ή κάποια... δεν ξέρω από πού επιλέχθηκε, ο τρόπος ο οποίος επιλέχθηκε. Σίγουρα αυτοί οι οποίοι είναι ειδικοί θα θέλαμε τη γνώμη τους για να δούμε ότι όντως είναι μια καλή παρέμβαση και ένα καλό αποτύπωμα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε και την άποψη και τη θέση του Δήμου, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα περιφέρειας, είναι και θέμα Δήμου. Τέλος πάντων.
0: Ναι, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη θέση του Δήμου, ο κόμβος ο οποίος έχει τοποθετηθεί είναι ένας περιφερειακός κόμβος σε περιφερειακό δίκτυο, δηλαδή οδικού δικτύου.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Έχει την αρμοδιότητα.
0: Έχει την αρμοδιότητα. Απλά εγώ θα ήθελα να ακούσω ένα τεκμηριωμένο, ένα συμβούλιο αρχιτεκτονικής ή την ίδια την Εφάδο Δεκανήσου να γνωρίζουμε αν έχουν συνεδριάσει, έχει γίνει μια επιτροπή η οποία... έχει επιτρέψει αυτή την τοποθέτηση,
1: ναι,
0: και νομίζω πως αν έχει ο κόσμος την ενημέρωση και από αυτές τις επιτροπές ή πιο αρμόδια όργανα σου να κάνουν με τέτοιες μεγάλου, θα έλεγα, αβεληνικούς τοποθετήσεις.
1: Δεν έχουμε τίποτα με την νίκη Σαμοθράκης, εντάξει, μην νομίζει ο κόσμος ότι...
0: προς Θεού, δεν νομίζω να έχει την νίκη.
1: Μιλάμε για το συγκεκριμένο σημείο και την συγκεκριμένη επιλογή, τη συγκεκριμένη καλλιτεχνική παρέμβαση.
0: Απλά αυτό που σας λέω για να γίνω ξεκάθαρος είναι ότι αν ρωτήσει κάποιος εμένα,
1: ναι,
0: μπορεί να είχα άλλες 200 σκέψεις,
1: ναι,
0: στο μυαλό μου.
1: Ναι, καλά.
0: Αλλά εγώ είμαι αιρετός του Δήμου Ρόδου, δεν είμαι
1: ειδικός
0: σε τέτοια θέματα.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε...
1: Ναι.
0: Θεωρώ πως για αυτή την τοποθέτηση στο κυκλικό κόμβο του αεροδρομίου,
1: ναι,
0: θα πρέπει να ξέρουμε από κάποιους εξειδικευμένους ανθρώπους τους λόγους που επιλέχθηκε αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν νομίζω ότι αν επιλέχθηκε από έναν αιρετό χωρίς κάποια διαβούλευση με εξειδικευμένους ανθρώπους είναι και αυτό σωστό. Παρ' όλα αυτά... Θα ήθελα να δω και το έργο από κοντά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: με συγχωρείτε, διότι δεν πέρασα το σημείο, γιατί μπορεί να είναι ένα κόσμημα. Τώρα, ναι, ο λόγος, ναι, που επιλέχθηκε η νίκη Σαμοθράκης και δεν επιλέχθηκε κάτι άλλο...
1: Για το συγκεκριμένο σημείο πάντα, ναι.
0: Για το συγκεκριμένο σημείο...
1: Ναι, όχι, λέτε τη γνώμη σας οποίο... σαν Ροδίτης, κάτοικος, πολίτης, εντάξει, αυτού του τόπου.
0: Βέβαια, τη λέω και ως εκτός από ροδίτης πολίτης, είμαι και αιρετός του Δήμου Ρόδου,
1: ναι,
0: και όταν κάνουμε ενέργειες εμείς από το Δήμο Ρόδου και από τα πράγματα που μου έχει αναθέσει ο Δήμαρχος, προσπαθούμε να είμαστε και κατοχυρωμένοι νομικά και κατοχυρωμένοι για το πώς αποφασίσαμε κάποια πράγματα, γι' αυτό διαβουλευόμαστε και παίρνουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις από οποιαδήποτε είτε υπηρεσία είτε από φορέα τον οποίο εμπλέκεται στις αποφάσεις τις οποίες εκτελούμε. Οπότε νομίζω και γι' αυτό το έργο θα θεωρώ και πιστεύω πως έγινε η διαβούλευση που έπρεπε και νομίζω θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων και εξειδικευμένων, ξαναλέω, και να μην είναι μια επιλογή αιρετού. Θεωρώ πως αν υπάρχει αυτή η διαδικασία, αν το δω και από κοντά και κοσμεί το συγκεκριμένο σημείο, θεωρώ πως είναι προς μια καλή κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Παπαλακίδη, να ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι Είναι πολυτέλεια για σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Πόσο πιεστικός είναι. Να σας δεσμεύσω σε εισαγωγικά για την κουβέντα αυτή για την κοινότητα Λινδίων, γιατί έχετε σημαντικά θέματα να την κάνουμε κάποια στιγμή και βέβαια παράλληλα βλέπουμε και πώς θα κυλάνε τα πράγματα.
0: Θα χαρώ πολύ. Και θα χαρώ πολύ
1: και εμείς. Και εμείς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Παυλακίδη πολλά και ενδιαφέροντα και για τον τουρισμό και γενικώς για τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Προτούρ προκειμένου να υπάρχει αυτή, να υπάρξει η προβολή που χρειάζεται σε μια δύσκολη εποχή για τον τουρισμό που δέχεται πολλές πιέσεις, είναι αλήθεια, τη φετινή σεζόν. Να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να επανέλθουμε που αλλού, εκεί που σας περιγράφαμε και πριν κάποια πράγματα, στο Μουντιάλ, να έχουμε μια μουντιαλική συζήτηση με έναν αγαπητό, αγαπημένο συνάδελφο που την ξέρει πάρα πολύ καλά αυτή την κουβέντα και που είναι και ο ρόλος του τέτοιος που νομίζω ότι επί 24 ώρου βάσεως θα βλέπει μόνο Μουντιάλ, είτε είναι στο γραφείο είτε οπουδήποτε αλλού, ακόμα και όταν κοιμάται. Λοιπόν, να καλωσορίσω στην εκπομπή τον Γιάννη Δάρα, επικεφαλής του αθλητικού τμήματος της ΕΡΤ. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σιρόδο.
0: Ό,τι και να πω για τον πρόλογο θα είναι λίγο. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,
1: να είστε καλά,
0: νομίζω, Σιρόδο. Ναι, σε βρίσκουμε επιποδός, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί πολύ μεγάλο ραντεβού. Ξεκινάει αύριο στις 10 η ώρα το εναυτήριο παιχνίδι από την πόλη του Μεξικού με το Μεξικό και την Νότια Αφρική. Είναι ένα παιχνίδι που θα προηγηθεί και τελετή έναρξης. Η εκπομπή της ΕΡΤ θα αρχίσει στις 8 ώρα Ελλάδος και μέχρι τις 10 θα έχει σαν pre-game show, θα έχει αποσπάσματα από την συναυλία, την τελετή έναρξης. Ναι, ναι, για να φτάσουμε στις 10 η ώρα στο παιχνίδι, στο πρώτο παιχνίδι. Και από εκεί πέρα ξεκινήσει το Γαϊτανάκι μέχρι τις 19 Ιουλίου, Κυριακή, σχεδόν 40 μέρες για πρώτη φορά. 104 παιχνίδια όλα live στην τηλεόραση.
0: Το μεγαλύτερο μουντιάλ όλων των εποχών, Γιάννη, έτσι είναι.
1: Το μεγαλύτερο μουντιάλ.
0: 48 ομάδες, 104 αγώνες, ναι.
1: 12 ομίλους. Τα περισσότερα παιχνίδια θα γίνουν από τα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Λιγότερο από το 1/3, το 1/4 περίπου θα σπικαριστούν από την Αθήνα, αλλά για πρώτη φορά θα είναι όλα τα παιχνίδια ζωντανά. Χοντρικά, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Όλα τα παιχνίδια ζωντανά, απλά λες ότι περίπου το 1/4 των αγώνων από το.
1: Το 1/4 θα μεταδούν από τα μπουθ από την Αγία Παρασκευή.
0: Από την Αγία Παρασκευή.
1: Γιατί δεν γίνεται, είναι τόσες πολλές οι μετακινήσεις που δεν γινόταν και τα 104, είναι λογικό έτσι το
0: κάνουμε. Μιλάμε για πόσους απεσταλμένους, Γιάννη.
1: Μιλάμε για 7 απεσταλμένους, οι οποίοι θα μετακινούνται κάθε 2-3 μέρες από πόλη σε πόλη για να περιγράφουν αγώνες. Θα περιγράψουν περίπου 65 παιχνίδια από τις γήπεδες των Ηνωμένων Πολιτειών και τα υπόλοιπα 30, σας λέω σε χοντρικές γραμμές, θα περιγραφούν από την Αθήνα.
0: Υπάρχουν 65 λοιπόν, και 30. 65 και 30.
1: Ναι, και 40 περίπου.
0: Και 40, ναι, για να φτάσουμε στους 104.
1: Για να φτάσουμε στα 104.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποια, ας πούμε, το εναυτήριο παιχνίδι θα μεταδοθεί παράλληλα και από την ΕΡΤ1 και από την ΕΡΤ2. Έχουν βγει τα προγράμματα. Ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία των αγώνων είναι στην ΕΡΤ2 Sport και υπάρχει και ένας αριθμός αγώνων που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 λόγω όρων συμβολέων που υπάρχουν με τη FIFA. Γιατί όταν γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις με τη FIFA δεν είχε βγει στον αέρα το ΕΡΤ2 Sport. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ο τελικός δηλαδή θα είναι στην ΕΡΤ1, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα θα έχουμε απεσταλμένους που θα καλύπτουν και με ρεπορτάζ και με ανταποκρίσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη από τον Μεξικό μέχρι το Τορόντο, τον Καναδά και τον Βανκούβερ. Εντάξει, θα είναι ο Γιώργος ο Χαϊκάλης, ο Ιωσήφ ο Νικολάου, ο Τάσος ο Κολίτζας, είναι ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης, είναι ο Γιάννης ο Καραλής, ο Αλέξιος Σπυρόπουλος και ο Πέτρος ο Μαυρογιαννίδης θα είναι στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Για να καλύπτουν και για το ΕΡΤ2 Sport και για την ΕΡΤ1 και για το ΕΡΤ News, για το site το αθλητικό, το ERTSport.gr και γενικά και για τα social media.
0: Και για τα social media. Γιάννη, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο, έτσι δεν είναι, οργανωτικό στοίχημα για το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ. Προκειμένου να βγει στον αέρα όλος αυτός ο τεράστιος όγκος προγράμματος.
1: Θα ήθελα όμως να πω και τα ονόματα των παιδιών του Παναγιώτη, του Μπλέτσου και του Δημήτρη Μπουγιατζή από την ΕΤ3 που θα περιγράφουν και αυτή τα παιχνίδια.
0: Σωστά.
1: Όπως και από την Αθήνα θα περιγράφει ο Γιώργος ο Πολύζης, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Μίλτος ο Θεοδοσίου και ο Ηλίας ο Χριστογιαννόπουλος. Παιχνίδια για λογαριασμό για όλα αυτά τα παιχνίδια που σας είπα. Στις εκπομπές εδώ 3 με 4 κάθε μέρα το ραντεβού, γιατί θα είναι για τα παιχνίδια που θα γίνονται το βράδυ, έτσι. Από τις 12 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7 το πρωί. Θα σας ενημερώνει η Χριστίνα Βραχάλη με τον Νίκο Νταμπίζα και στις βραδινές εκπομπές που δεν θα είναι μία, θα είναι δύο, αλλά δεν είναι σταθερές ώρες. Παράδειγμα, τη μία μέρα θα είναι 10 με 11, μετά μπορεί να είναι 1 με 2 το βράδυ. Και 1 με 2 το βράδυ. Δηλαδή θα είναι δύο εκπομπές από δύο ωραίες εκπομπές που τις παρουσιάζουν ο Περικλής Μακρύς και ο Τάκης Κουλουμπής μαζί με τον Τάκη Φίσα και τον Ντέμι Νικολαίδη. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν ξεκινάει αύριο Πέμπτη στις 8 η ώρα. Εκεί θα είναι και ο Παναγιώτης Βαρούχας για να εξηγήσει τους νέους κανονισμούς.
0: Αύριο ξεκινάει ο Παναγιώτης Βαρούχας.
1: Βαρούχας για να εξηγήσει τους νέους κανονισμούς της διευθυνσίας.
0: Παναγιώτης πάντα παρόν σε αυτά τα...
1: Ναι. Ναι, για να εξηγήσει σε αυτή την πρώτη κομπή και όποτε άλλοτε χρειαστεί μέσα στην διαδικασία. Μάλιστα. Επίσης να πω για την παρέλειψη θα είναι και ο Χρήστος Σαράντος, περιγραφές εδώ από την Ελλάδα, στις περιγραφές που θα γίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Στις βραδινές εκπομπές σας το είπα, για να καταλάβει ο κόσμος. Τα παιχνίδια ξεκινάνε από τις 7 το απόγευμα. Μπορεί να πάει και 8 και 9 μέχρι τις 7 το πρωί. Αυτές είναι οι ώρες. Αυτό το 12ωρο καλύπτει, είναι το φάσμα των αγώνων.
0: Το φάσμα, το φάσμα των αγώνων αυτό.
1: Των αγώνων.
0: Το 3 με 4 καθημερινά, το 3 με 4 καθημερινά είναι,
1: είναι η εκπομπή που έχουμε.
0: Θα είναι σταθερά. Θα είναι σταθερό.
1: Είναι σταθερά. Είναι σταθερό. Οι βραδινές εκπομπές θα παίζουν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι στην ουσία σαν pre-game και post-game. Σωστά. Και επειδή αλλάζουν οι ώρες των αγώνων, γιατί αλλάζουν οι πολιτείες και οι ώρες, ζώνη ώρας, επομένως αλλάζουν και οι εκπομπές μας. Είναι λογικό αυτό.
0: Οπότε πρέπει σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα, δηλαδή από τις 3 η ώρα. Μέχρι τις μέχρι και τις 2 το βράδυ.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα. Να σου πω, θέλω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις. Λέμε παράδειγμα. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Έτσι. Λοιπόν, είναι η εκπομπή 9 με 10 το βράδυ. 10 με 12 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία από το Σιάτλ που το περιγράφει ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
0: Μάλιστα.
1: Πεσταλμένος μας.
0: Ωραία.
1: Και φτάνουμε τα μεσάνυχτα, ξημερώνει, μπαίνουμε στις 20 του Σάββατο. Αλλά είναι το ίδιο βράδυ στην ουσία, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: 12 με 1 έχουμε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, 1 με 3 έχουμε παιχνίδι Σκωτία-Μαρόκο, που το περιγράφει ο Δημήτρης Μπομπουγιατζής. 4 με 6 έχουμε Βραζιλία-Αϊτή, που το περιγράφει από την Φιλαδέλφια. Στη Φιλαδέλφια το περιγράφει από εδώ ο Γιώργος ο Πολύζος.
0: Ναι.
1: Και 7 με 9 έχουμε νέο παιχνίδι, 7 με 9 πρωί.
0: 7 με 9 το πρωί,
1: πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Τουρκία-Παραγουάη από το Σαν Φραντζίσκο. Άρα οι αγώνες υπάρχουν ένα-δύο παιχνίδια που αρχίζουν στις 7 το απόγευμα. Χοντρικά πιάνουν ένα 12ωρο. Δηλαδή από τις 8-9 το βράδυ μέχρι τις 8-9 το άλλο πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Είναι ένα 12ωρο που έχουμε συνέχεια αγώνες.
0: Τώρα μου περιέγραψες απλά μία μέρα, εντάξει. Παρασκευή 19.
1: Μία μέρα ήταν αυτό. Για να καταλάβεις, γιατί μπορεί να μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν αλλάζουμε μέρα, αλλάζουμε και εμείς ημερολογιακά μέρα. Λέμε 20. Ξεκινάει από τις 12 και μετά τα ξημερώματα. Εντάξει.
0: Το πάμε
1: έτσι.
0: Αυτό
1: για να μην
0: γίνει
1: μπέρδεμα. Με ώρες Ελλάδος πάντα και μέρες Ελλάδος. Εντάξει. Για να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Τώρα. Για τις παράλληλες μεταδόσεις.
1: Θα έχουν πολλά γραφικά, αναλύσεις, ανταποκρίσεις, πολλά για τα social media, με βιντεάκια μέσα από το γήπεδο, έξω από τα γήπεδα, με ειδικό υλικό που μας έχει προμηθεύσει η FIFA και έχουμε δουλέψει όλο το δημοσιογραφικό team της ΕΡΤ. Και ελπίζουμε να αντέξουμε μέχρι τις 19 Ιουλίου.
0: Ναι, ναι. Αυτό που λες είναι πραγματικά ένας μαραθώνιος. Θα έχουμε μετά βέβαια και τις παράλληλες μεταδόσεις. Έτσι δεν είναι τώρα όταν πάμε πια στις επόμενες φάσεις. Μετά τους ομίλους και εκεί πια.
1: Κοίτα, από τον Ιούλιο λιγοστεύει. Δηλαδή χαλαρώνει λίγο το πρόγραμμα, έτσι.
0: Ναι.
1: Από τον Ιούλιο.
0: Ναι, όταν ξεκαθαρίσουν οι 32 λες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εκεί αρχίζει και λίγο, γίνεται πιο ανθρώπινο.
0: Ναι. Γιάννη, φαντάζομαι θα έχουμε και.
1: Το τελευταίο δεκαήμερο, δηλαδή από τις 9-10 Ιουλίου μέχρι τις 19, είναι λίγο πιο τα πράγματα πιο normal.
0: Αυτό που είπες, λίγο πιο ανθρώπινο. Αυτό, λίγο πιο ανθρώπινα, ναι, αυτό ακριβώς. Φαντάζομαι θα έχουμε.
1: Επίσης, να ξέρουν όλοι οι τηλεθεατές ότι μπορεί να υπάρχουν απρόοπτα με αναβολές αγώνων, με καθυστερή συνένωση, γιατί οι Αμερικανοί έχουν ειδικά πρωτοκόλλα για τον καιρό. Όταν υπάρχει πρόβλεψη για καταιγίδες, για κεραυνούς κτλ., μπορούν να αναβάλουν το παιχνίδι, να το καθυστερήσουν. Να πέσει τώρα παιχνίδι πάνω στο άλλο Εμείς τι τακτική έχουμε, δηλαδή παράδειγμα βλέπεις δύο παιχνίδια στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
0: Ναι.
1: Το ένα 6 με 8 και το άλλο 9 με 11.
0: Ωραία.
1: Και καθυστερεί το 6 με 8 και πέφτει πάνω στο άλλο παιχνίδι που είναι κανονικά να ξεκινήσει σε μια άλλη πολιτεία, έτσι, σε μια άλλη πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που είναι προγραμματισμένο να παίξει σε 9 με 11 στην άλλη πόλη, δηλαδή,
0: ωραία,
1: θα παίξει κανονικά.
0: Ωραία.
1: Αυτό που έχει το πρόβλημα, την καθυστέρηση, ναι, ναι, την αναβολή κτλ.,
0: mm-hmm,
1: θα παίξει σε ένα άλλο κανάλι, την ΕΡΤ 1, προφανώς, για να μπορέσει να εξυπηρετηθούν και τα δύο παιχνίδια.
0: Ζωντανά, ζωντανά.
1: Ζωντανά και τα δύο. Ζωντανά.
0: Ναι, απλά θα ανακοινώνεται τέλος πάντων.
1: Αυτό το κάνουν οι διοργανωτές.
0: Εκείνες τις ώρες. Ναι, θέλω να πω ότι εκείνες τις ώρες θα πάω.
1: Εγώ το λέω αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: διότι υπάρχει εμπειρία από το περσινό πρωτάθλημα συλλόγων, το Μουντιάλ Συλλόγων.
0: Ναι.
1: Που έγινε πέρυσι στην Αμερική και είχαμε τα ίδια προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Με αναβολές και καθυστερήσεις.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Άρα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι όλοι ότι μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει. Δεν θα έχει να κάνει με μια τέλος πάντων προβληματική σύνδεση.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι με τα πρωτόκολλα που
0: θα έχει να κάνει, ναι. Και νομίζω ότι ακόμα και σε μεγάλες και σε υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και εκεί νομίζω ότι θα μπορούν να διακόπτουν.
1: Αδειάζουν τα γήπεδα, έχουν βγάλει πρωτόκολλα καιρού. Αδειάζουν τα γήπεδα και προσπαθούν να προστατεύσουν τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Φαντάζομαι θα έχουμε και pre-game, έτσι δεν είναι, και post-game αναλύσεις.
1: Και μα στην ουσία για τον αγώνα που ξεκινάει είναι pre-game, αμέσως μετά τον αγώνα είναι post-game. Πρόσεξε. Για τον αγώνα που προηγήθηκε και pre-game για τον επόμενο αγώνα.
0: Ναι, μετά πάμε αγώνες ξανά, βέβαια. Ναι, σωστό.
1: Εμείς όπου έχει κενό ανάμεσα στους αγώνες έχουμε βάλει εκπομπή το βράδυ.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το σκεπτικό μας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το.
1: Αυτό είναι το πλάνο των μεταδόσεων και της κάλυψης.
0: Εντάξει.
1: Από εκεί πέρα.
0: Πολύ. Μιλάμε για.
1: Να βοηθήσει ο Θεός και να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, βέβαια. Είπες για 7 συναδέλφους απεσταλμένους. Γιάννη, τεχνικούς.
1: Είναι και 4 τεχνικοί.
0: Μάλιστα.
1: Που έχουν ακολουθήσει με 2 συνεργεία που το ένα θα έχει βάσει στην ανατολική ακτή, το άλλο θα είναι στην κεντρική και προς τη δυτική ακτή,
0: mm-hmm,
1: των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα βρίσκουν τους απεσταλμένους μας εκεί για να.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούν να καλύπτουν ιστορίες και να μας παρουσιάζουν,
0: ναι,
1: το άλλο πρόσωπο του Μουντιάλ. Και επίσης φυσικά,
0: ναι,
1: συνεχίζει ανταποκρίσεις μέσα από το Earth News, έτσι και από τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, τις ψυχαγωγικές της Earth 1 και τις ενημερωτικές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Earth News.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να βγει.
1: Επίσης, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης που έχει επιφορτιστεί με αυτό το δύσκολο τομέα της ενημέρωσης θα δίνει και ανταποκρίσεις στην Air Sport, όπως και οι υπόλοιποι βέβαια απεσταλμένοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, να μην ξεχνάμε το δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Σωστό. Φαντάζομαι ότι θα ήταν στα όρια του αδύνατου το να βγει το πρόγραμμα αν είχαμε και την εθνική μας στα τελικά. Φαντάζεσαι.
1: Τώρα μην ανοίξουμε αυτό το σενάριο.
0: Μάλιστα.
1: Σκέφτομαι σε άλλη.
0: Μακάρι να την είχαμε. Μακάρι να την είχαμε.
1: Ναι, ναι. Εννοείται.
0: Εντάξει.
1: Είναι κανείς που δεν το ήθελε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ που έχω ζήσει και εσύ, νομίζω, το Μουντιάλ του 94.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ είχα πάει για πρώτη φορά τότε το Δεκέμβριο του 93, ναι, στις 17 Δεκεμβρίου που είχε γίνει κλήρωση στο Las Vegas μαζί με τον Νίκο τον Κατσαρό. Σαν απεσταλμένο του Μέγκα τότε. Για να καλύψουμε το γεγονό. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
0: Ναι.
1: Προδίδομαι και την ηλικία μας. Όπως είπα, θα θέλαμε και τώρα να είναι η εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι, όμως δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Ας ελπίσουμε να προκριθεί στο γύρο του 2028 στα γήπεδα της Βρετανίας.
0: Ναι, ναι. Ας, τέλος πάντων, ας ήταν εθνική και ας υπήρχε έτσι μεγαλύτερη πίεση στο πώς θα έβγαινε το πρόγραμμα. Εντάξει, βρισκόταν τρόπος. Σαφώς.
1: Ναι.
0: Ότι δεν. Ξέρεις, ακούμε καμιά φορά, έχουμε. Πολλές προτάρες, έτσι δεν είναι, παρθενικές εμφανίσεις.
1: Βέβαια.
0: Κουρασάο, Πράσινο Ακροτήρι και άλλες ομάδες, τέλος πάντων, τώρα μου διαφεύγουν. Δεν είναι δυνατόν να λείπει η εθνική από αυτά τα ραντεβού. Λοιπόν, εντάξει.
1: Μας πληγώνεις.
0: Εντάξει.
1: Είναι στη διάθεσή σου όποτε θέλεις στη διάρκεια του.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Για ό,τι ώρα και όποια μέρα θέλεις.
0: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να ευχηθώ να πάνε όλα κατευχήν.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλή
1: σου μέρα, καλό μεσημέρι στη Ρόδο.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.

0: Εδώ είμαστε, δεν σας αποχαιρετήσαμε ακόμα. Εμπιστευτήκαμε όπως πάντα τις μουσικές επιλογές του Μιχάλη Παγιοργίου, γιατί τα γεγονότα τρέχουν και μαζί με αυτά πρέπει να βλέπουμε και το πρόγραμμα του σταθμού και τους καλεσμένους μας και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε τη ροή. Λοιπόν, μετά τον Γιάννη Δάρα που τον ακούσαμε να μας περιγράφει και με αγωνία, και είναι δικαιολογημένο αυτό, για το πρόγραμμα της ΕΡΤ και πώς θα καλυφθεί με τους απεσταλμένους και από τους συνάδελφους που θα είναι στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Να πούμε ότι αύριο θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε και με τον Τάσο Σιδηρόπουλο, τον διεθνή διαιτητή ροδίτη, που πραγματικά για την απόφασή του να σταματήσει, να κρεμάσει τα παπούτσια της διαιτησίας. Λοιπόν, να μας πει πώς ακριβώς έφτασε αυτή την απόφαση και για άλλα πολλά ενδιαφέροντα πάντα. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι αύριο την ίδια ώρα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Top FM 102,4.
15: Φίλε, νομίζω ότι ο Νίκος Αθανασίου προηγουμένως στους Καρβετόπουλους τα είπε αυτά για τον Μπενίτεθ και γιατί είπε ο Μπενίτεθ και τα λοιπά. Νομίζω ότι τα συζήτησαν αναλυτικά. Δεν υπάρχει λόγος να κάνω εγώ κάποιο σχόλιο. Τι σχόλιο να κάνω?

χάρη από τα Γιάννενα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κινείται σε διάφορα μέτωπα. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να αρχίσουμε να λέμε ονόματα εδώ. Όταν φτάνει κάτι κοντά, το συζητάμε και το λέμε. Αλλά τώρα να αρχίσουμε να ραδιάζουμε ονόματα από τώρα

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Η ειδήση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο, με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από όλες τις εποχές, κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του 55χρονου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, προχώρησε η εισαγγελέας πλημελιωδικών Ρόδου αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυθιές για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 63χρονου συγκάτοικού του. Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο Πέμπτη, μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ρόδος αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι τον Μιχάλη Μπακίρη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες του νησιού θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην τελετή ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου. Η οικογένεια του εκλειπώντος ζητά αντί για στεφάνια δωρεές να κατατεθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Τη ΣΥΜΗ θα επισκεφθεί σήμερα Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απόδοση του έργου αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου ΣΥΜΗΣ, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Πασάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», επεσήμανε ότι η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. Σε δηλώσεις του για την παραλαβή για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου στη Ρόδο, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», τόνισε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση νέων αναμεταδοτών ασύρματου δικτύου σε 45 σημεία του νησιού και θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά απομακρυσμένα χωριά της νότιας και δυτικής Ρόδου. Ο κ. Βαρέλης πρόσθεσε ότι στις πύλες

0: και στα στενά της Μεσαιωνικής πόλης, όπου η εγκατάσταση νέων επίγειων καλωδίων και γραμμών προσκρούησε τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθεί η λύση του δορυφορικού ίντερνετ της Starlink. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 39χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon την περασμένη σεζόν και πήρε μέρος σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ευκλής Ορονίστα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν ο Νίνο Γκιούντιτσε, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Δεν ξέρω αν χαίρεσαι ιδιαίτερα που σε υποδεχόμαστε με κλαρίνο. Θανάση.
1: Το ρωτάς αυτό σε λάθος άνθρωπο.
0: Το ρωτάω σε λάθος άνθρωπο, αλλά εγώ έπρεπε να ρωτήσω. Θανάση Ασπρούλιας. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν η ζωή με υποχρεώνει να βγάζω ανθρώπους ενώ που είναι συνυφασμένοι με τα αθλητικά, με το μπάσκετ, με κάθε είδους αθλητισμό κτλ. Αλλά που έχουν στην πλάτη τους και έχουν δημιουργήσει μια ιστορία στο βιβλίο. Και ένας από αυτούς είσαι και εσύ.
1: Να σε καλά, να σε καλά, Μπαμπέ.
0: Νομίζω
1: καλά,
0: ότι είναι πολύ σημαντικό το να οι άνθρωποι του αθλητισμού, οι άνθρωποι, οι αθλητικοί συντάκτες, γενικώς οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γραφή, να μπορούν να επεκτείνονται και να κάνουν πράγματα ουσιαστικά που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Σε θυμάμαι από το βιβλίο του Ζιωβάνι, μια έτσι τεράστια προσπάθεια που κάνατε τότε με τον Αλέξανδρο τον Λοθάνο, που ήρθε και στα χέρια μου και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά τώρα ασχολείστε και με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Και αυτός είναι ο λόγος, και μια και αρχίζει και το Μουντιάλ, που ήθελα να μιλήσουμε στον αέρα του Big Win Sport FM.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρεις, όλη αυτή η συζήτηση έρχεται μόλις 2 μέρες μετά την συνάντηση που είχαμε στο
0: στις παραλίες.
1: Ναι, στις παραλίες, ναι, στις θάλασσες.
0: Ναι.
1: Για τα 30 χρόνια του σταθμού, και όπως έλεγα και εκεί, εγώ πέρασα μόλις 1 χρόνο από τον Sport FM.
0: Ναι, αλλά έχεις βάλει, έχεις βάλει τη σφραγίδα σου σε ορισμένα πρωταθλήματα, ρε φίλε. Μισό λεπτό τώρα. Γιατί ως μπασκετμπολίστας.
1: Πέραν αυτού. Ναι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου εξαγχιστίας παιδί του Sport FM, γιατί τελείωσα το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και ουσιαστικά η μήτρα του Sport FM ήταν αυτή η προσπάθεια που είχε ξεκινήσει τότε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
0: Σωστά.
1: Και με το δικό μας τρόπο όλοι βάλαμε ένα χεράκι, τέλος πάντων, τότε, έστω και πριν γεννηθεί ο Sport FM.
0: Εννοείται. Αν δεν υπήρχε κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γεννηθεί ο Sport FM.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια λοιπόν στο σταθμό. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς, χρόνια πολλά σε όλους τους ακροατές του σταθμού και σε όλο τον κόσμο, βέβαια. Και σε σχέση, αρχικά έχω την ανάγκη να σου απαντήσω σχετικά με τα κλαρίνα, άνθρωπος ο οποίος κατάγεται από τα Καλάβρητα. Και για πάρα πολλά χρόνια είχε ως αγαπημένο τραγούδι το «Ξημέρωσε στον Παρνασσό», δεν μπορεί να στεναχωριέται με τα κλαρίνα.
0: Ωραία. Ας μιλήσουμε όμως λίγο για τα βιβλία. Ας μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο, για το Μουντιάλ, που πραγματικά το πήρα, το διάβασα, και μάλιστα αυτές τις μέρες θα το κάνω και δώρο στους ακροατές, δηλαδή θα κάνω ένα διαγωνισμό για να δοθεί η γνώση αυτή, να δοθεί. Διότι το βιβλίο αυτό είναι, να δίνει γνώση.
1: Μπάμπη, κοίταξε να δεις. Από πολύ μικρός, προσωπικά τουλάχιστον, δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή αν αυτή η σκέψη με οδήγησε σε λάθος ατραπούς, πάντα πίστευα ότι ο αθλητισμός δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Στα 40 λεπτά, στα 90 λεπτά, στα 2 ή στα 3 σετ του τένις, ή στα 3 σετ του βόλεϊ, ή στα 5 σετ του βόλεϊ. Ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ περισσότερο από αυτό. Και στην πραγματικότητα όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους ταυτιζόμαστε, δημιουργούμε είδωλα, θαυμάζουμε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γίνονται αυτό που είναι όταν εμείς δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας που γίνεται μακριά από τις κάμερες, μακριά από τα φωτά, μακριά από όλο τον κόσμο, εκεί όπου η μοναξιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και κάθε αθλητής θα πρέπει να έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη για να ξεπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, έτσι ώστε να φτάσει στο επίπεδο να γίνει είδωλο, να γίνει ένας άνθρωπος με τον οποίο ταυτίζονται, με τον οποίο ταυτίζεται η κοινωνία. Εμένα λοιπόν πάντα με ενδιαφέρει να μάθω αυτή την ιστορία. Και ως δημοσιογράφος, ξεκινώντας τότε από την Sportline, Πάντα μου άρεσε να γράφω τις βιογραφίες των αθλητών, να κάνω βιογραφικά ζητήματα, θέματα δηλαδή, να δημοσιεύω βιογραφικά θέματα, και πολύ πολύ γρήγορα δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, δεδομένου ότι και τότε στην Ελλάδα, όταν ξεκίνησε η MV Publications το 2012, υπήρχε, και νομίζω ότι δεν θα με παρεξηγήσει κανείς με αυτό που θα πω, υπήρχε ένα έλλειμμα στο αθλητικό βιβλίο, στο ιστορικό αθλητικό βιβλίο, στο αυτοβιογραφικό αθλητικό βιβλίο, γιατί εγχειρίδια και επιστημονικά βιβλία και τέτοια υπήρχαν. Υπήρχε το Σάλτο που έχει βγάλει εκατοντάδες, χιλιάδες ενδεχομένως βιβλία, αλλά αυτό το αντικείμενο της βιογραφίας, της ιστορίας, μιας διαφορετικής ματιάς στον αθλητισμό, τέλος πάντων, νομίζω ότι το 2012, όταν ξεκινήσαμε, υπήρχε ένα κενό.
0: Και υπάρχει ακόμα, Θανάση, γιατί νομίζω ότι έχουμε τόσες μεγάλες προσωπικότητες στον αθλητισμό που ελάχιστοι από αυτούς έχουν καθίσει να διηγηθούν αυτή την ιστορία. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί που θα μπορούσαν να μας πούν ιστορίες.
1: Και φοβάμαι ότι είναι λίγο δύσκολο να το κάνουν, μπάμπη μου, γιατί στην Ελλάδα ο πρωταγωνιστής
0: μετακινήσου λίγο, Θανάση, γιατί σε χάσαμε. Μετακινήσου λίγο.
1: Έλεγα λοιπόν ότι δεν φταίει αυτός ο οποίος δυσκολεύεται να αποδεχθεί μια πρόταση αυτοβιογραφίας. Φταίει η κοινωνία και ο τρόπος που θα τον αντιμετωπίσει όταν αυτός αποφασίσει να τσαλακωθεί. Ναι. Τέλος πάντων, ας μην μπούμε τώρα σε αυτά τα εκδοτικά ζητήματα. Ναι.
0: Ας μιλήσουμε για το βιβλίο, ας μιλήσουμε για το αυτό. Τι σου αφήνει αυτό το βιβλίο ως σκέψεις?
1: Θα σου πω, είμαι πραγματικά, δεν θέλω να γίνω αυτό αναφορικός, αλλά έχω την ανάγκη να μοιραστώ με αυτούς που μας ακούν ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος και πολύ χαρούμενος που η MV Publications εκδίδει δύο βιβλία ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ο κορυφαίος ιστορικός ποδοσφαιρά άνθρωπος που υπάρχει στον κόσμο. Είναι ο Jonathan Wilson, ο άνθρωπος που θα πω δεν είναι δικό μου βιβλίο αυτό που θα αναφέρω τώρα, αλλά με πολύ χαρά και με πολύ μεγάλη αγάπη προς τον εκδοτικό που έχει εκδώσει αυτό το βιβλίο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει το «Αντιστρέφοντας την πυραμίδα», που κατά τη γνώμη μου είναι ίσως το καλύτερο αθλητικό βιβλίο που έχει εκδοθεί ποτέ. Είναι η βίβλος του ποδοσφαίρου, οποιοσδήποτε άνθρωπος δηλαδή που του αρέσει το ποδόσφαιρο, είτε προπονητικά, είτε ως φιλαθλός, είτε ως οπαδός, δεν γίνεται να μην έχει διαβάσει αυτό το βιβλίο. Ο Jonathan Wilson λοιπόν είναι ένας αδιανόητα λεπτομερής άνθρωπος και συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο οποίος λατρεύει το ποδόσφαιρο. Και η ματιά του, η προσέγγιση του στα πράγματα και στην ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, στο βιβλίο που έχουμε εκδώσει, το οποίο λέγεται «Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα», που δεν μπορώ να βρω τίποτα πιο ενδεικτικό για να περιγράψει τι σημαίνει Αργεντίνας ποδοσφαιριστής, αλλά και το άλλο, «Δύναμη και δόξα», που περιγράφει την ιστορία του Μουντιάλ, είναι ένα πάρα πολύ λεπτομερές εργό, το οποίο αποδεικνύει ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ περισσότερο από ποδόσφαιρο και αθλητισμός. Είναι δύναμη, είναι εξουσία, είναι προπαγάνδα, είναι πολιτική, είναι τα πάντα. Και αυτό που μου αφήνουν και τα δύο βιβλία, και οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, αλλά και το «Η δύναμη και δόξα», που έχει ως υπότιτλο «Η νέα ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου», δηλαδή μια ιστορία που περιγράφεται με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ όμορφο μακροβούτι στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν πριν το παγκόσμιο κύπελλο, πώς αυτές επηρέασαν την εξέλιξη του παγκόσμιου κυπέλλου, τι συνέβαινε όχι μόνο στις χώρες που το διοργάνωσαν, αλλά και στις χώρες οι οποίες τελικά ταξίδεψαν ως τις πόλεις που γινόταν η διοργάνωση και διακρίθηκαν. Θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ όμορφο και εκλεπτισμένο ποδοσφαιρικό παραμύθι με πραγματικά γεγονότα, στο οποίο όμως δεν μπορεί να συναντήσει κανείς μόνο χαμόγελα, χαρά, αγάπη και συνέστημα. Θα συναντήσει και...
0: Την πραγματικότητα θα συναντήσει.
1: Ναι, ναι,
0: πραγματικότητα.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή,
1: ακριβώς αυτό.
0: Περνώντας τα κάπως γρήγορα, γιατί ήθελα να έχω μια πρώτη σκέψη για όλα αυτά και να κάνω μια κουβέντα μετά μαζί σου, πιστεύω ότι με βοήθησαν πάρα πολύ στο να κατανοήσω ακόμα και πράγματα που δεν είχαν περάσει από το μυαλό μου, αλλά και να εμβαθύνω σε άλλα πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο και γύρω από την πραγματικότητα και γύρω από τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που διοργανώνονται, διότι και σήμερα αν κάποιος καθίσει και γράψει μια ιστορία όχι η ίδια, παράλληλη με το τωρινό Μουντιάλ, έχει να πει πάρα πολλά πράγματα και να εμβαθύνει σε πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή τη δυνατότητα μας την δίνουν αυτά τα δύο βιβλία.
1: Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που προσωπικά όταν είδα ότι είχαν κυκλοφορήσει αυτά τα δύο βιβλία στην Αγγλία, έτρεξα για να εξασφαλίσω τα δικαιώματά τους. Και σου ξαναλέω, έχει να κάνει και με τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας είναι μια πάρα πολύ σπάνια μορφή, συγγραφική και δημοσιογραφική μορφή του ποδοσφαίρου, και οποιοδήποτε βιβλίο έχει ο ίδιος συγγράψει είναι ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό αριστούργημα. Και ήξερα εξ αρχής δηλαδή περί τίνος θα επρόκειτο. Το παγκόσμιο κύπελο, αλλά και η εθνική Αργεντινή, που για κάποιο λόγο ο Τζόναθαν Γουίλσον αποφάσισε να γράψει την ιστορία της εθνικής ομάδας της, δηλαδή την αυτοβιογραφία της εθνικής Αργεντινής και το προφίλ του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, ξαναλέω, δεν είναι μια παράθεση αριθμών και κάποιοι σταθμοί, η περιγραφή τέλος πάντων των στιγμών στους σταθμούς που πέρασε η εθνική Αργεντινή μέχρι να γίνει αυτό που είναι σήμερα. Είναι κάτι πάρα πολύ περισσότερο. Είναι μια πάρα πολύ βαθιά έρευνα, είναι μια πάρα πολύ βαθιά κοινωνική αναζήτηση. Είναι πράγματα τα οποία σε όποιον τύχει να πέσουν στα χέρια του αυτά τα βιβλία δεν θα μάθει μόνο για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο θα διαβάσει ίσως και λίγο. Είναι μαγικό όλο αυτό το οποίο ο Τζόναθαν Γουίλσον περιγράφει γύρω από αυτές τις συνθήκες. Για παράδειγμα, ένα πολύ μικρό παράδειγμα θα σου πω. Το 1970, το Μουντιάλ που προσωπικά είναι το Μουντιάλ που με στεναχωρεί περισσότερο, γιατί είναι το Μουντιάλ που έγινε πριν γεννηθώ και το οποίο θα ήθελα να έχω τη δυνατότητα να παρακολουθήσω, διότι αγαπώ τη Βραζιλία ως ομάδα. Η πρώτη μου εμπειρία η ποδοσφαιρική τηλεοπτική είναι το Βραζιλία-Σκοτία με το goal του Έντερ, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Φαντάζομαι
1: ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να θυμηθώ, εγώ τότε ζωγράφιζα σε
0: για κάποιο λόγο όλοι παλιά ήμασταν Βραζιλία, για κάποιο λόγο όπως πιο παλιά, για κάποιο λόγο όλοι ήμασταν Άρη στο μπάσκετ.
1: Όχι, το Άρη στο μπάσκετ για κάποιο λόγο το ξέρουμε τώρα, το Βραζιλία δεν ξέρω τι να σου πω. Φαντάζομαι ότι εγώ τότε μεγάλωνα με το μύθο, που μπορεί να είναι και πραγματικότητα, το 82 τώρα έτσι, πριν από 40 χρόνια και παραπάνω, ότι υπήρχε ένας μύθος λοιπόν που έλεγε ότι αυτός ο Έντερ είχε σκοτώσει γάιδαρο με σούτ που είχε εξαπολύσει σε έναν αγρό στα 100 μέτρα. Δηλαδή ήταν τόσο ισχυρό το σούτ. Και σε αυτό το Βραζιλία-Σκοτία και σε ένα άλλο, το Βραζιλία-Σοβιετική Ένωση με τον Τασάεφ, τα πρωταθλήματα, τότε ο Έντερ είχε βάλει ένα γκολ από τα 40 μέτρα, ας πούμε, και λέω, είπα μέσα μου, ναι ρε φίλε, μπορεί να το έχει κάνει.
0: Μπορεί να τον έχει σκοτώσει τον γαϊδάρακο.
1: Ακριβώς. Ας πούμε, το 1970, μια πολύ έτσι χαζομαρούλα θα σου πω τώρα που περιγράφεται στο βιβλίο, η μπάλα του Μουντιάλ ονομαζόταν Telstar. Και ονομαζόταν Telstar εξαιτίας του δορυφόρου που είχαν σηκώσει τότε η παραγωγή για να μεταφέρεται το σήμα, το τηλεοπτικό σήμα του παγκοσμίου κυπέλου σε ολόκληρο τον κόσμο. Θέλω να πω ότι τι είναι αυτό, είναι κάτι. Ναι, δεν είναι, μπορεί να μην ακούγεται κάτι σοβαρό, αλλά το παγκόσμιο κύπελο, το ποδόσφαιρο, δεν είναι μια διοργάνωση η οποία είναι αυτόνομη και αυτοτελής. Είναι στην πραγματικότητα σάρκα από την σάρκα ολόκληρης της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία είναι αυτή που έχει κάνει το παγκόσμιο κύπελο αυτό που είναι. Και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πιθανώς αναγνώστης μπορεί να βρει μέσα σε αυτά τα δύο βιβλία, και στο Δυναμική Δόξα που είναι η ιστορία του Μουντιάλ, αλλά και στο Οι Άγγελοι με τα πρόσωπα, με τα βρώμικα πρόσωπα για την Αργεντινή, που θα νιώσει ότι δεν διαβάζει ένα βιβλίο που έχει θέμα το ποδόσφαιρο, αλλά θα νιώσει, θα νιώσει ότι διαβάζει ένα βιβλίο το οποίο ρίχνει μια πάρα πολύ φωτεινή ματιά σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια τη χώρα. Με τις ίδιες τις χώρες, όχι διαβάζει ένα βιβλίο που έχει θέμα το ποδόσφαιρο, αλλά θα νιώσει, θα νιώσει ότι διαβάζει ένα βιβλίο το οποίο ρίχνει μια πάρα πολύ φωτεινή ματιά σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδια τη χώρα. Με τις ίδιες τις χώρες, όποιες και αν είναι αυτές. Με την κοινωνική αναταραχή, με την αναμονή για το ποδόσφαιρο, με τις σχέσεις Αργεντινής-Ουρουγουάης, δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει το περίφημο γκολ Ολύμπικο, το οποίο είχε σκοράρει η Αργεντινή σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Ουρουγουάη μετά το 1930, όταν η Ουρουγουάη είχε επιστρέψει στη Λατινική Αμερική ως Ολυμπιονίκης, και επειδή η Αργεντινή είχε αρνηθεί να πάει τότε στο Παρίσι για τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποφάσισαν οι δύο χώρες να παίξουν ένα φιλικό παιχνίδι. Οι σχέσεις ήταν σχετικά φιλικές, τέλος πάντων, δεν υπήρχε μια λυκοφιλία μεταξύ των δύο χώρων. Και η Αργεντινή σκόραρε ένα γκολ σε ένα μάτσο το οποίο είχε αναβληθεί σε πρώτη φάση, γιατί το γήπεδο το οποίο είχε κανονιστεί να γίνει, είχε προγραμματιστεί να γίνει το παιχνίδι, δεν χωρούσε τους πάνω από 100.000 ανθρώπους οι οποίοι είχαν σπεύσει να δουν αυτό το μάτσο. Μετατέθηκε, έγινε μερικές ημέρες αργότερα, υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, όποια μέτρα ασφαλείας μπορεί να υπήρχαν. Η Αργεντινή νίκησε λοιπόν την Ουρουγουάη, και επειδή δεν μπορούσε να κουβαλήσει το χρυσό μετάλλιο που είχε η Ουρουγουάη, οι Αργεντίνοι, για να τονώσουν τον εγωισμό τους, και επειδή είχαν νικήσει την Ουρουγουάη την Ολυμπιακή, ονόμασαν αυτό το γκολ Ολύμπικο. Και αυτό το τσιτάτο, τέλος πάντων, αυτός ο χαρακτηρισμός ακολουθούσε την Αργεντίνη για πάρα πολλά χρόνια έκτοτε. Ή για παράδειγμα, το βιβλίο μας περιγράφει πώς έγινε η συνάντηση του Μουσολίνη πριν το 1934, πριν το Μουντιάλ του 1934 στην Ιταλία, τον Μουσολίνη, τον Ντόφου, με την Ιταλία να έχει ήδη αναλαμβάνει.
0: Θανάση, μετακινήσου λίγο.
1: Το βιβλίο μας περιγράφει του Αυστρίας, του Ντόλφους, ο οποίος είχε πάει στην Ιταλία για να συναντήσει τον Μουσολίνη, αλλά του τη στήριξη, ακούγοντας τις φήμες ότι ο Χίτλερ μπορεί να οδηγήσει ένα πραξικόπημα στην Αυστρία, και ήθελε να έχει τη στήριξη του Μουσολίνη σε αυτό το ενδεχόμενο. Και ο τρόπος με τον οποίο υποδέχθηκε ο Μουσολίνη, που ήταν στη θάλασσα, κολυμπούσε η φορά που χρειάζεται να το.
0: Προτείνω να τους αφήσουμε να διαβάσουν και τίποτα, και να τους πούμε και κάνα δύο-τρία χρηστικά, δηλαδή που μπορούν να βρουν τα βιβλία και τα λοιπά, που υπάρχουν φαντάζομαι στα βιβλιοπωλεία, σε όλα, δεν ξέρω αν σε όλα τα βιβλιοπωλεία, στα public και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχει πιάσει φλιαρία μου. Συνήθως είμαι πολύ αργός στο λόγο μου. Αυτή τη φορά δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Είμαι αρκετά γρήγορο.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω κάποια ερώτηση άλλη να σου κάνω. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε όμως, γιατί είναι αρκετά τα πράγματα που έχετε κάνει, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα τα θα πούμε και άλλα πράγματα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω διότι ήδη τα βιβλία σου τα έχεις στείλει εδώ πέρα και μπορούμε να τα χαρίσουμε και στον κόσμο, και προτείνω ανεπιφύλακτα τουλάχιστον αυτά τα δύο που πήρα εγώ να πάει ο κόσμος και να τα αγοράσει. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ εγώ για όλα.
0: Να είσαι καλά. Θανάση Ασπρούλιας λοιπόν, ο άνθρωπος που είναι πίσω από αρκετά βιβλία.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Το FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 3 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρωτού ξεκινήσουμε τη ροή του δελτίου μας, συνδυόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι Παναγιώτη. Μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην ΠΑΟΚ, μια και νέος CEO της εταιρείας αναλαμβάνει ο κύριος Αγισίλαος του Μαζάτος, ο οποίος έχει σπουδές στο αθλητικό management, 25 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ανώτατης διοίκησης, βεβαίως με παρουσία ως γενικός διευθυντής και στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, και στην ΠΑΕ Άρης τα προηγούμενα χρόνια, και βεβαίως η μεγάλη αλλαγή έχει να κάνει με το ότι ουσιαστικά παίρνει την θέση της κυρίας Γκοντζαρόβα, η οποία θα συνεχίσει ως πρώτη αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι μία ακόμη πολύ μεγάλη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι, και βεβαίως όλα αυτά θα έχουν και συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου μας. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένονται οι εξελίξεις στις υποθέσεις των τριαντάφυλλου Τσάπρα και Μίκα Μάρμολ για τον Ολυμπιακό, που ενδιαφέρεται και για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούσεις δηλούν τον Γκόρετς για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα για υπογραφές ο 28χρονος δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο. Φουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφεξη του Γιάκομ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ είναι μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαρλερουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Νέο δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέει τη Μοντερέι με τον Πινέδα, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Ένωση και περιμένει την απάντησή του μετά το παγκόσμιο κύπελο. Φιλικό με την Τεγκράφτσαπ θα δώσει η Ένωση στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που επιδιώκει τη μείωση των ποινών σε Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη, αλλά και την αύξηση αυτή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατά των Ερυθρόλευκων για την επιστολή του στην ΕΡΤ απέρριψε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Στέψη ή παράταση στους τελικούς της Στίχημαν GBL, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center στο τέταρτο μάτς. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα ο Σλούκας, την τελευταία στιγμή ο Όσμαν για τους Πράσινους. Αισιοδοξία για Ντόρση, η αμφίβολος ο Παπα-Νικολάου για τους Ερυθρόλευκους, που προηγούνται 2-1 στη σειρά με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτικά από RTO Sport και ραδιοφωνικά από BWIN Sport FM. Κάλεσμα στον κόσμο του Άρη να υποδεχτεί τον Βασίλη Σπανούλη στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 14 Ιουνίου στο αεροδρόμιο Μακεδονία απίφθινε ο Super 3. Την επόμενη ημέρα στις 12 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας μπάσκετ των Κιτρινών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες παραμονής του Άρη στη Βόρεια Ιταλία, που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, και στόχος των Κίτρινων είναι να δώσουν 3 φιλικά εκεί. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό είχαν χθες οι Μιχάλης Γρηγορίου, Ρουμπέν Ρέγες και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Σε καλό δρόμο η ανανέωση της συνεργασίας του Όφη με τον Μπόρχα Γκονθάλεθ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και εφόσον δώσουν τα χέρια, ο Ισπανός δεξιός μπακ θα υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα, ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό. Πρώτο σπριτ στις 10, μετάδοση από Mega News. Νωρίτερα στις 8, ο άλλος ημιτελικός Φερεντσβάρος Σαν Ανδρέου. Το Αμπουντάμπι είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει το Super Cup της Ευρωλίγκα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το πιθανότερο σενάριο διεξαγωγής της νέας διοργάνωσης είναι το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Top FM 102,4.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο DOP FM 102,4. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή πέρα από το σκορ, όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι και σήμερα αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και ο Μιχάλης Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Κοντά σας μέχρι και τις 4 όπως πάντα. Σε μουντιαλικούς ρυθμούς αρκετά και σήμερα εδώ στην εκπομπή, κυρίες και κύριοι, καθότι αύριο έχουμε την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου, το οποίο φιλοξενείται για πρώτη φορά σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Και θα έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μεταξύ 48 εθνικών ομάδων, οι οποίες παίρνουν μέρος στην τελική φάση, αριθμός που έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ότι αποτελεί ρεκόρ και γίνεται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Η σέντρα αύριο στις 10 με Μεξικό Νότια Αφρική, ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 Σπορ. Στο Μέξικο City θα γίνει το παιχνίδι αυτό, 10 η ώρα το βράδυ. Φυσικά, επειδή υπάρχει διαφορά ώρας, έχουμε κάποια παιχνίδια που θα βλέπουμε ξημερώματα όσοι είναι ξενύχτιδες, ώρα Ελλάδος. Για παράδειγμα, στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα παίξουν Νότια Κορέα-Τσεχία, θα μεταδώσει ΕΡΤ1. Και θα υπάρχουν παιχνίδια και στις 4 τα ξημερώματα, στη συνέχεια, το Σάββατο, στη 1 τα ξημερώματα, στις 7 το πρωί. Θα έχει και τέτοια παιχνίδια, σε περίεργες ώρες, περίεργες για μας δηλαδή, έτσι. Όμως κάθε μέρα υπάρχει παιχνίδι στις 10, σίγουρα, οπότε όσοι δεν ξενυχτούν, σίγουρα θα έχουν την επιλογή να δουν ένα βραδινό ώρα Ελλάδος παιχνίδι ή και απογευματινό. Θα υπάρχουν παιχνίδια τα οποία θα ξεκινούν μετά και στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος. Είναι μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το Μουντιάλ. Βέβαια έχει χαθεί, όπως τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, αυτός ο μεγάλος ρομαντισμός που υπήρχε στο παρελθόν. Παρακολουθούμε άλλα πράγματα πλέον, έχουν μπει μέσα στο παιχνίδι πολύ διαφορετικές συνθήκες. Αυτό σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν θα την ανοίξουμε όμως τώρα, διότι δεν θα μας πάρει ο χρόνος και δεν είναι και ο σκοπός της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε για να τα πούμε περισσότερο έτσι αθλητικά, να θυμηθούμε λίγο και τα παλιά, διότι πάντοτε εμείς οι πιο ρομαντικοί γυρίζουμε το χρόνο πίσω και βλέπουμε το τι είχε γίνει και στο παρελθόν. Και θέλω αυτή τη στιγμή να καλησπερίσω στην εκπομπή έναν άνθρωπο που έχει μουντιαλική παρουσία και μάλιστα δύο φορές με την εθνική ομάδα της χώρας μας, το 2010 στη Νότια Αφρική και το 2014 στη Βραζιλία. Αναφέρομαι σε έναν πολύ έτσι ικανό σκόρερ από αυτούς που πέρασαν από τα ελληνικά γήπεδα και άφησαν τη σφραγίδα τους. Είναι ο Φάνης Γκέκας μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις βεβαίως. Φάνη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Μου επιτρέπεις τον ενικό, φαντάζομαι. Καλώς ήρθες στο DOP FM.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Ο ενικός, διότι είναι σαν να γνωριζόμαστε, έτσι. Έχεις συνδέσει και τα παιδικά μας χρόνια.
1: Είναι και η ιδιότητα του δημοσιογράφου, λογικό είναι τώρα να μην μιλάμε.
0: Εντάξει.
1: Είμαι και ο Σάς και με
0: τον. Ναι, ναι, νομίζω, ναι, είμαστε πιο άνετα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης που είσαι εδώ στο DOP FM. Νομίζω ότι δεν ξεχνάς. 2010-2014 είναι κάποια πράγματα τα οποία μένουν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη, έτσι.
1: Εντάξει, είναι δύο μεγάλες διοργανώσεις, ναι, οι οποίες θα ήθελε κάθε ποδοσφαιριστής να ζήσει. Εγώ το έζησα με τον καλύτερο τρόπο και έζησα το όνειρό μου.
0: Και νομίζω ότι συνδέεις το όνομά σου και με μια ιστορική πρόκριση στους 16, αναφέρουμε το στο 2014 στη Βραζιλία, έτσι, όπου η Εθνική προκρίθηκε στους 16 και έπεσε πάνω στην Κωνσταρίκα που έμεινε έξω στα πέναλτι.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν μια διοργάνωση που, όπως είπαμε, όλα μπορούσαν να συμβούν.
0: Ναι.
1: Πήγαμε σε μια διαδικασία που δεν θέλαμε να πάμε. Ξέραμε ότι ήταν ψυχοφθόρα και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι, στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι, εντάξει, πραγματικά τα πάντα μπορούν να συμβούν και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανείς που να θέλει να ζήσει αυτή τη διαδικασία των πέναλτι.
1: Κανένας, γιατί το παιχνίδι για μένα και όλοι πιστέψαμε ότι θα είχε τελειώσει πιο πριν, ειδικά όταν έφαγαν κόκκινη κάρτα οι παίχτες Κωνσταρίκα, νομίζω ότι εκεί έπρεπε να τελειώσει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Δυστυχώς.
1: Και χάσαμε πολλές ευκαιρίες.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο και το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και καθαρά, γιατί το παρακολουθούσαμε στην τηλεόραση. Μιλώντας τώρα για το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει αύριο, διαβάζω Κουρασάο, Πράσινο Ακροτήριο, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία. Δεν διαβάζω Ελλάδα όμως. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο σχόλιο. Γιατί να μην είναι και η εθνική, ας πούμε.
1: Εντάξει, όπως είπαμε, η εθνική δεν προκλήθηκε. Ήταν άτυχη για μένα. Οι συγκυρίες, η μέρα, οι καταστάσεις όλες αυτές που είναι. Αλλά νομίζω το πιο μεγάλο και σημαντικό πράγμα στην εθνική είναι η εμπειρία. Έχει το ταλέντο, έχει την ποιότητα, έχει τους παίχτες που μπορούν να παίξουν, αλλά λείπει η εμπειρία μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, λείπει η εμπειρία μέσα από την τύρα, που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Το να έχεις ένα, δύο, τρεις παίχτες έμπειρος είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις 15 και 20 όπως ήμασταν εμείς παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα είναι μεγάλη διαφορά και νομίζω ότι αν οι παίχτες αποκτήσουν εμπειρία, και για να αποκτήσουν εμπειρία πρέπει να κάνουν το μπαμ για να πάνε σε μια μεγάλη διοργάνωση, νομίζω θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα για τη συνέχεια.
0: Mm-hmm. Άρα θεωρείς ότι αυτή η εθνική θα μπορέσει στο μέλλον να μας φέρει κάποιες μεγάλες επιτυχίες?
1: Νομίζω ότι όπως δείχνουν τα πράγματα και με την ποιότητα των παιχνών και με και τα παραθέματα που παίζουν οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι αξίζει να είναι σε μια διοργάνωση.
0: Mm-hmm. Να. Το πότε θα και γίνει, θα πρέπει να.
1: Και όπως είπες, όπως ξεκίνησες και εσύ με το Κουρασάο, Πράσινο Ακροτήρια, Αιτή και Ουσμπεκιστάν, νομίζω ότι και έτσι όπως πάει να γίνει το φορμά τώρα με 64 ομάδες που λέει ο πρόεδρος της FIFA το 2030 για τα 100 χρόνια του Μουντιάλ, νομίζω ότι θα είναι τελείως διαφορετικό. Ξέρουμε, δίνουν ευκαιρίες σε κάποιες χώρες οι οποίες δεν θα ήταν όχι στο Μουντιάλ αλλά ούτε στα προκριματικά, αλλά πρέπει να αλλάξει και αυτό, να γίνει κάτι διαφορετικό, να υπάρχουν δυνατές ομάδες και όχι να βλέπουμε ποδόσφαιρο που να λέμε ότι πάμε στο Μουντιάλ και οι άλλες μεγάλες ομάδες θα έχουν 5 και 6 γκολ σε κάποιες ομάδες που, όπως είπαμε, δεν έπρεπε να είναι καν στο, όχι στον όμιλο, αλλά πουθενά.
0: Ναι, ναι, κατανοητό. Δεν σε πολύ γεμίζει. Ναι,
1: συγγνώμη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Βλέπω μια Ιταλία τώρα που είναι εκτός και είναι το Ουσμπεκιστάν, η Αϊτή, το Ιράν. Δεν έχω κάτι με τις ομάδες. Μεγάλες ομάδες, μπορεί να είναι μεγάλες ομάδες, αλλά δεν είναι η Ιταλία, η Ελλάδα ακόμα.
0: Σωστό, σωστό, βέβαια. Εννοείται. Πράσινο Ακροτήριο, ας πούμε. Δεν μπορεί να συγκριθεί, φαντάζομαι έτσι. Βέβαια, δεν είναι κακό να έχουμε ομάδες έτσι.
1: Δεν είναι, είναι. Πρέπει να έχουμε και τέτοιους, γιατί κάποιες χώρες το αξίζουν. Πήραν την πρόκριση εκεί που είναι.
0: Σωστά.
1: Αλλά δεν γίνεται να υπάρχει αυτή η διαφορά.
0: Δεν σε πολύ γεμίζει το φορμάτ με πολλές ομάδες, έτσι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ή κάνω λάθος?
1: Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Τώρα οι ποδοσφαιριστές ήδη είναι full πρόγραμμα όλη τη σεζόν, 60-50-60 αγώνες ο καθένας.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι τώρα να πάει να παίξεις τώρα όπως είχαν τώρα που είναι 36 ομάδες, που δεν ξέρω πώς είναι. Να πάνε να παίξουν τώρα άλλα τόσα παιχνίδια που οι μεγάλες ομάδες θα φτάσουν μέχρι τα τελευταία παιχνίδια. Mm-hmm. Νομίζω ότι καταστρέφει το ποδόσφαιρο. Γιατί θα τελειώσει την ημερομηνία που κάποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει ήδη
0: την προετοιμασία.
1: Και ήδη έχουν ξεκινήσει παιχνίδια προκριματικά για το Conference, Champions League και Europa League.
0: Είναι 48 οι ομάδες που συμμετέχουν συνολικά. Ακόμα χειρότερα δηλαδή. Ναι, ναι. Είναι, πάει, και θα πάει μακριά η βαλίτσα.
1: Αυτό, ξεκινάς 11 Ιουνίου, τελειώνεις 15 Ιουλίου. Πάει, τελείωσε. Mm-hmm. Κάποιες έχουν μπει ήδη στο δεύτερο προκριματικό για το Europa League και το Conference και το Champions League.
0: Είναι, ναι, πολύ. Έχεις δίκιο. Σωστά.
1: Και
0: πραγματικά.
1: Κάποιοι ομάδες χρειάζονται αυτούς τους παίχτες. Τι θα γίνει?
0: Αυτά δεν τα σκέφτεται η FIFA ή υπάρχει κάτι άλλο, πιστεύεις?
1: Όταν το οικονομικό μέγεθος είναι πάρα πολύ μεγάλο, μιλάμε για πολλά οικονομικά κέρδη της FIFA, νομίζω ότι δεν ενδιαφέρονται πλέον γι' αυτό. Γιατί αν ενδιαφέρονται για τους ποδοσφαιριστές, θα είχαν κόψει και αυτά τα προκριματικά που κάνουν τους πολλούς αγώνες, έτσι όπως έγινε. Mm. Δηλαδή παλιά, το παλιό φορμάτ που είχαμε προκριματικά, τελειώσαμε, μπήκαμε στους ομίλους, τελειώσαμε, ήταν πιο εύκολο, πιο ωραίο και πιο βατό. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν National League, N League, το ένα, το άλλο, πάμε σε πολλούς αγώνες και τζάμπα νομίζω.
0: Ναι, Ναι. Και νομίζω αυτό είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Στον πρόλογο είπα ότι έχει χαθεί και ο ρομαντισμός, ίσως έτσι συγκρίνοντας με το παρελθόν. Νομίζω ότι το οικονομικό κομμάτι έχει διαλύσει τα πάντα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, Φάνη, από αυτού.
1: Οπωσδήποτε. Ο ρομαντισμός του ποδοσφαίρου χάθηκε. Πλέον έχει μπει το οικονομικό κομμάτι και η FIFA νομίζω ότι τη ενδιαφέρει μόνο αυτό. Δεν τη ενδιαφέρει να παίζει ποδόσφαιρο και να παίξουν ποδόσφαιρο όμορφο, ποδόσφαιρο όπως πρέπει ήταν παλιά. Ενδιαφέρει τι θα γίνει το κέρδος το... και γι' αυτό βλέπουμε και τις παράξενες ώρες του Μουντιάλ τώρα, έτσι. Mm-hmm. Η Ευρώπη και αποκλείει τώρα την Ευρώπη από το τηλεοπτικό να δουν αγώνες.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τι κάνεις, συμφέρει την Κίνα και την Αμερική.
0: Ναι.
1: Δύο μεγάλες υπερδυνάμεις, αλλά η Ευρώπη αποκλείεται να βλέπει τον αγώνα 3 η ώρα και 4 και 5 και το 1 η ώρα το βράδυ.
0: Mm-hmm. Σωστά, βέβαια, γιατί θα έχει αγώνες τα ξημερώματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Ευρωπαίους. Δεν είναι όπως το παρελθόν που παρακολουθούσαμε παιχνίδια σε βατές ώρες, που νορμάλ ώρες εννοώ, έτσι, ναι.
1: Έτσι, βράβο, ναι.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που κρατάς από τη συμμετοχή, όλη αυτή τη συμμετοχή στην εθνική ομάδα?
1: Τις ωραίες στιγμές που ήμασταν μια παρέα, μια οικογένεια, που ήμασταν όλοι μαζί, που κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Υπήρχαν οι άτυχες στιγμές, αλλά νομίζω τα θετικά στοιχεία που κρατάω είναι ότι υπάρχουν πιο πολλές χαρές παρά λύπες.
0: Και αυτό...
1: νομίζω ένας ποδοσφαιριστής θα ήθελε να το ζήσει αυτό.
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Και είσαι από τους ανθρώπους που έχουν παίξει και στο εξωτερικό με πολύ μεγάλη παρουσία στην Bundesliga και πρώτο σκόρερ από όσο θυμάμαι. Εντάξει, νομίζω μια πολύ σημαντική εμπειρία. Έτσι. Δηλαδή,
1: εμπειρία που νομίζω ίστα τη στιγμή είναι να φορέσει τη φανέλα με την εθνική και να φτάσει μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση όπως και το Euro, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω αν έχουμε ελπίδες να ξαναζήσουμε κάτι αντίστοιχο.
1: Το είπα και πριν ότι υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές, υπάρχουν. Νομίζω ότι είναι θέμα λεπτομεριών για να μπούμε μέσα. Θέμα συγκυριών.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι αυτή η εθνική θα πάει κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σαν ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά, τι θα έλεγες, τι τίτλο θα έβαζες πλέον έτσι όπως είναι δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο?
1: Τι εννοείς με αυτό?
0: Σε ικανοποιεί το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλούς, μάλλον σε ικανοποιεί, προφανώς δεν σε ικανοποιεί. Παλιά είχαμε περισσότερους Έλληνες στις ομάδες, πλέον δεν υπάρχουν αυτοί, είναι πολύ ελάχιστοι. Συνολικά δεν ξέρω, πάμε
1: και αυτό,
0: καλά.
1: Αυτό που το είπες δείχνει και μόνο το ότι πολλοί ποδοσφαιριστές είναι πλέον στην εθνική από το εξωτερικό και όχι από την Ελλάδα.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Ό,τι παράπονα γίνονται, δεν μπορούν να γίνουν παράπονα γιατί δεν παίζουν στις ομάδες τους. Έτσι. Και δεν μπορώ να πω ότι θα έρθει κάποιος και θα πει γιατί δεν παίζει αυτός και παίζει εκείνος. Γιατί ο ένας είναι στο εσωτερικό και είναι στο α επίπεδο και εσείς στο γ επίπεδο. Άρα νομίζω ότι κάνουν κακό οι ίδιες ομάδες στους ποδοσφαιριστές τους Έλληνες που δεν τους προτιμάνε. Και δεν νομίζω ότι αυτοί οι ξένοι ποδοσφαιριστές που είναι στην Ελλάδα αξίζουν περισσότερο από έναν Έλληνα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που είναι στο περιθώριο και δείχνει το 18ο.
0: Δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες παίχτες? Υπάρχει κάτι άλλο έτσι όπως είναι δομημένο πλέον?
1: Όταν υπάρχει από την αρχή, δηλαδή από τον προπονητή μέχρι και τους τεχνικούς διευθυντές ξένους, νομίζω ότι το μιλάει από μόνο του.
0: Ναι,
1: δεν θα εμπιστευτεί
0: αναγκαίο κακό λοιπόν.
1: Έλληνα, έτσι, μπράβο,
0: ναι.
1: Και δεν εμπιστευόμαστε και τους Έλληνες προπονητές, έτσι.
0: Ναι. Σωστό, σωστό και αυτό. Νομίζω το καταλαβαίνει και ο πιο απλός φιλάθλος που μας ακούει. Άρα εδώ επιβάλλεται να κάνουμε μια μεγάλη στροφή, μάλλον, έτσι.
1: Δεν ξέρω τι επιβάλλεται και τι πρέπει να κάνει η αρμόδια αρχή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι καλό αυτό να συμβαίνει και να παίζουν 11 ξένοι π.χ., ξένος προπονητής και πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ναι. Ναι, μεγάλος προβληματισμός, νομίζω έχεις δίκιο. Αν τα βάλουμε κάτω, είναι μια κουβέντα που γίνεται, ξέρεις, πολύ συχνά πλέον και σε ποδοσφαιρικά πηγαδάκια και όλοι τα συζητάνε, πραγματικά έτσι. Λίγο πριν κλείσουμε, 2-3 ερωτήσεις από το παρελθόν, υπάρχουν και κάποια μηνύματα που έρχονται εδώ. Δεν ξέρω ποιο είναι το γκολ που μένει πολύ χαραγμένο στη μνήμη σου, δηλαδή αν σου έλεγα να γυρίσει το χρόνο
1: όλα
0: πίσω. Πώς?
1: Ένα προς ένα είναι, νομίζω ότι για μένα θα δικήσω από κάποιο άλλο. Άρα όλα τα γκολ που έχω βάλει ένα προς ένα είναι ίδια στην ίδια κατηγορία.
0: Ναι. Δεν ξεχωρίζεις κάποιο, λοιπόν, έτσι.
1: Κανένα.
0: Υπάρχει κάποια στιγμή που σου έχει μείνει πάρα πάρα πολύ βαθιά χαραγμένη στη μνήμη και θα ήθελες να τη μοιραστείς? Υπάρχει κάτι από όλη αυτή την πορεία?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν θα το πω. Ότι είναι το πέναλτι που μου στήχησε πάρα πολύ στην καριέρα μου.
0: Ναι.
1: Για τον άνθρωπο.
0: Ναι, είναι από τις στιγμές που, εντάξει, δεν μπορείς
1: αλλά
0: να κάνεις.
1: Και πιο δυνατό, αλλά με έκανε και πιο δυνατό για να γνωρίζω κάποια πράγματα που είναι μια μεγάλη ιστορία αυτό, που πρέπει να γίνει κάποιο στιγμή ένα μάθημα στις ακαδημίες πιο πολύ, ότι πρέπει να ετοιμάζουμε αθλητές που να είναι έτοιμοι, όχι μόνο για τις επιτυχίες, αλλά για τη μία αποτυχία, τη μοναδική. Εγώ 34 χρονών την έζησα την αποτυχία και με στήχησε. Άρα πρέπει να ετοιμάζουμε ποδοσφαιριστές που να είναι έτοιμοι για τις αποτυχίες, γιατί το να φτάσεις ψηλά είναι εύκολο. Το να κρατηθείς είναι πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχει μια αποτυχία που μπορεί να σου φέρει στο μηδέν πάλι.
0: Ναι. Και μάλιστα ήσουν και 34, δηλαδή θα έλεγε κάποιος ότι είσαι αρκετά μεγάλος.
1: Ναι. Είχα την εμπειρία, αλλά δεν τον μπορούσα να το διαχειριστώ.
0: Ναι. Άρα, αν ήθελες να ξαναζήσεις έναν αγώνα της καριέρας σου, θα ήταν αυτός και θα ήταν αυτό το πέναλτι, έτσι?
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Α. Μπορεί να γινόταν το ίδιο πάλι.
0: Α, εντάξει.
1: Άρα θα το ζούσα 2 φορές. Άρα όχι, δεν θέλω να ξανακάνω.
0: Κατανοητό. Φάνη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολύ ώρα σίγουρα. Ρωτάνε και διάφορα εδώ και για το Παναθηναϊκό, όπως τον βλέπεις τώρα. Εντάξει, αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο, αλλά αν θες ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν έχεις ένα μικρό σχόλιο για τον Παναθηναϊκό, να το ακούσουμε. Ευχαριστώ.
1: Θα σου πω κάτι για να... γιατί...

0: Νομίζω ότι λέει πολλά το σχόλιο, δεν χρειάζεται να ρωτήσω περισσότερες διευκρινήσεις, δεν θα σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Γεια. Φάνης Γκέκας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή μας, στο σταθμό μας, στο Top FM, με αφορμή το Mundial, κυρίες και κύριοι, το οποίο ξεκινάει αύριο και ελπίζουμε τουλάχιστον να έχει να μας προσφέρει καλές ευχάριστες συγκινήσεις. Ελπίζουμε, για να δούμε. Βέβαια το ότι συμμετέχουν 48 ομάδες σε ένα εξοντωτικό πρόγραμμα δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Όπως το τόνισε και ο Φάνης Γκέκας και έχει απόλυτο δίκιο, κάποιος θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται περισσότερο και τους ποδοσφαιριστές βέβαια, διότι με τόσο πολλά παιχνίδια και έχοντας υπόψη ότι κάποιες ομάδες θα ξεκινήσουν νωρίτερα τις προετοιμασίες, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή, πάνω που θα τελειώνει το Μουντιάλ, κάποιοι θα πρέπει να παίζουν προκριματικά στην Ευρώπη. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξοντώνει πραγματικά τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Η ώρα είναι 3:30, όπως λέει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM 102,4. Ακούτε πάντα την εκπομπή πέρα από το σκορ. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Είμαστε μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Θα πάμε σε δελτίο διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά.
2: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο, με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από όλες τις εποχές, κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Στην άσκηση βαρύτητα της ποινικής δίωξης σε βάρος του 55χρονου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, προχώρησε η εισαγγελέας πλημελιωδικών Ρόδου αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυθιές για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 63χρονου συγκάτοικού του. Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ρόδος αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι τον Μιχάλη Μπακίρη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες του νησιού θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην τελετή ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου. Η οικογένεια του εκλειπώντος ζητά αντί για στεφάνια δωρεές να κατατεθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Τη ΣΥΜΗ θα επισκεφθεί σήμερα Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απόδοση του έργου αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου ΣΥΜΗΣ, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Πασάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή «Ηρένα στα γεγονότα», επεσήμανε ότι η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. Σε δηλώσεις του για την παραλαβή για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου στη Ρόδο, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», τόνισε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση νέων αναμεταδοτών ασύρματου δικτύου σε 45 σημεία του νησιού και θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά απομακρυσμένα χωριά της νότιας και δυτικής Ρόδου. Ο κ. Βαρέλης πρόσθεσε στρατιώτης στις Πύλες και στα στενά της Μεσαιωνικής πόλης, όπου η εγκατάσταση νέων επίγειων καλωδίων και γραμμών προσκρούει σε τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθεί η λύση του δορυφορικού ίντερνετ της Starlink. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon την περασμένη σεζόν και πήρε μέρος σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ευκλής Ορονής θα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν ο Νίνο Γκιούντιτσε, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου ΣΑΒΕΕ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Το BFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 22 λεπτά πριν από τις 4, συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4. Ο Δημήτρης Δραγκάτης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής και ο Μιχαλής Παπαγεωργίου φροντίζει για τη σωστή ρύθμιση του ήχου. Είμαστε καθημερινά εδώ και τα λέμε αθλητικά και μουντιαλικά αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, λόγω της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που όπως είπα και πριν ξεκινάει αύριο και σίγουρα αναμένεται με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να αφήσω λίγο τα του ποδοσφαίρου, να πάμε στη ποδηλασία, διότι πρόσφατα είχαμε σημαντικές επιτυχίες στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας στο Κόσοβο, με μια εντυπωσιακή παρουσία από τη Ρομποτού και την Φακάζη, που έτρεξαν με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Είναι αθλήτριες του Ροδίλιου και κατάφεραν να κάνουν πολύ έτσι αισθητή την παρουσία τους. Η Γεωργία Ρομποτού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ατομική χρονομέτρηση και το αργυρό στην αντοχή. Δύο μετάλλια σε δύο αγωνίσματα και νομίζω ότι αυτό και μόνο λέει πάρα πολλά για μια αθλήτρια που είναι από τις πλέον ανερχόμενες της ελληνικής ποδηλασίας, γεννημένη το 2007 με καταγωγή από το Βόλο, αγωνίζεται με το Ροδίλιο Ρόδου βέβαια, και ήδη έχει κατεκτήσει πανελλήνιους τίτλους και τώρα είναι και Βαλκανιονίκης. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Η ίδια είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θέλω να την ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γεωργία, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στον Top FM.
1: Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας σήμερα.
0: Να σε καλά, και εμείς χαιρόμαστε. Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια. Καθότι παρά το ότι είσαι γεννημένη το 2007, έχεις κάνει εντυπωσιακή παρουσία, αισθητή παρουσία με πανελλήνιους τίτλους ήδη, έτσι. Δεν είναι και λίγο πράγμα, νομίζω.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε βάσει προγράμματος και είναι όλα προγραμματισμένα να γίνονται έτσι όπως πρέπει. Ελπίζουμε σε καλύτερα και περισσότερα τα επόμενα χρόνια και ήδη βλέπουμε αποτελέσματα βάσει των προπονήσεων και της δουλειάς που γίνεται πίσω από τους αγώνες.
0: Να θυμίσω λίγο για τον κόσμο που μας ακούει. Αν πω κάτι λάθος με διορθώνεις, από τα στοιχεία που έχω, Βαλκανιονίκης τώρα πρόσφατα στο Κόσοβο και ασημένιο μετάλλιο στο ίδιο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον αγώνα αντοχής, πρωταθλήτρια Ελλάδας νέων γυναικών Under 23 τώρα την ίδια χρονιά το 26, επίσης πρωταθλήτρια Ελλάδας νέων γυναικών Under 23 στο αγώνισμα δρόμου πάλι το 26, και έχεις και μια τρίτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυναικών Ελίτ ατομική χρονομέτρηση πέρυσι το 2025. Σωστά?
1: Ακριβώς.
0: Άρα βλέπουμε ότι το 2026 σου πάει πάρα πολύ μέχρι τώρα.
1: Το 2026 έχει βγει πολύ καλά, είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε να τελειώσει ακόμα καλύτερα.
0: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Να σε ρωτήσω, είσαι από το Βόλο, εδώ πώς βρέθηκες στη Ρόδο?
1: Είμαι από το Βόλο. Από χρόνια πριν θαύμαζα την οργάνωση της ομάδας του Ροδίλου. Για πολύ καιρό έβλεπα και έλεγα ότι είναι μια ομάδα πρότυπο. Οπότε όταν δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα στην παλιά μου ομάδα που ήμουνα σε έναν σύλλογο εδώ πιο κοντά στη Θεσσαλία, αποφάσισα ότι ήταν η καλύτερη και η πρώτη μου επιλογή. Οπότε επικοινώνησα κατευθείαν μέσω του προπονητή μου με τον κύριο Γιάννη τον Παπασταματάκη, τον πρόεδρο της ομάδας, και έτσι έγινε η συμφωνία και...
0: Ήρθες λοιπόν εδώ αποκλειστικά και μόνο για την ποδηλασία, έτσι, επιλέγοντας με ποδηλατικά κριτήρια έρχεσαι στη Ρόδο.
1: Ξεκάθαρα. Ωστόσο δεν διαμένω στη Ρόδο, μένω στα Τρίκαλα, εκεί σπουδάζω, στη Γυμναστική Ακαδημία, οπότε στην ουσία έχω μόνο την ομάδα μου στη Ρόδο.
0: Ναι, κατανοητό, αλλά και μόνο το ότι επιλέγεις μια ομάδα από τη Ρόδο, λέει πολλά νομίζω, έτσι, πολύ σημαντικό και για την ποδηλασία εδώ του νησιού.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πες μου λίγο τις εντυπώσεις σου από το πρόσφατο βαλκανικό πρωτάθλημα στο Κόσοβο.
1: Ένα πολύ καλά οργανωμένο βαλκανικό πρωτάθλημα βάσει διαδρομών και βάσει αγώνων. Οι αγώνες μας ήταν σε πολύ καλούς δρόμους. Οι συνθήκες ήταν αρκετά καλές. Είχαν βάλει στο μυαλό τους τη ζέστη που υπήρχε, οπότε οι αγώνες γινόταν πιο νωρίς το πρωί. Εντάξει, πέρα από το χρονόμετρο που έπρεπε να γίνει μεσημέρι, σε όλους τους αγώνες δεν είχαμε πρόβλημα. Ωστόσο, η οργάνωση όσον αφορά τη διοίκηση και λίγο το σύστημα του πόσα χιλιόμετρα θα είναι οι διαδρομές και τις απονομές, τις ώρες κλπ. Υπήρχαν κάποια προβλήματα τα οποία αν λυνόταν θα ήταν ένα άριστο βαλκανικό πρωτάθλημα.
0: Κάποια προβλήματα τα οποία εντάξει ξεπεράστηκαν όμως, έτσι, δηλαδή θέλω να πω δεν επηρέασαν αγωνιστικά, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι σημαίνει ποδηλασία για σένα μιλώντας γενικότερα, Γεωργία?
1: Ποδηλασία σημαίνει ελευθερία, εμένα πλέον είναι η ζωή μου.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που αγαπάω. Και πολύ σημαντικό είναι ότι κάνεις να το κάνεις με χαρά και πλέον ανεβαίνω στο ποδήλατο και νιώθω χαρούμενη, νιώθω ελεύθερη. Είναι ένας τρόπος για πολλούς αθλητές να φεύγουν λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η ποδηλασία είναι η ζωή μου πλέον.
0: Στην Ελλάδα είναι σε καλό επίπεδο συνολικά? Έχεις σκεφτεί να φύγεις και στο εξωτερικό κάποια στιγμή? Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ.
1: Στην Ελλάδα η ποδηλασία δυναμικά είναι σε αρκετά καλό επίπεδο, ωστόσο είμαστε πολύ λίγοι αθλητές. Όταν γυναίκες έχουμε καταλήξει να τρέχουμε σε κατηγορίες των 8 και των 9 ατόμων, ο ανταγωνισμός όσο και υψηλό να είναι το επίπεδο δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα. Περιμένουμε η μία την άλλη να κάνει το οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι πως στο εξωτερικό είναι πολύ εξελιγμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και σαν αθλητές όταν βγαίνουμε έξω λίγο μας έρχεται κάπως απότομη η σύγκριση και ο ανταγωνισμός. Ναι. Έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Ναι. Ήμουνα πέρυσι, έτρεχα για ένα μεγάλο διάστημα το καλοκαίρι με μια ομάδα στην Ιταλία. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε μια συμφωνία για να γίνει κάτι ίσως και φέτος το καλοκαίρι.
0: Που σημαίνει ότι θα μετακομίσεις εκεί αν γίνει?
1: Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω προς το παρόν, γιατί δεν είναι κάτι σίγουρο ακόμα.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, λέω αν γίνει. Γι' αυτό λέω αν γίνει σημαίνει ότι πρέπει να φύγεις από την Ελλάδα, έτσι.
1: Αν γίνει, μετά θα υπάρχουν άλλες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν επιμένω γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει και εντάξει, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, προς Θεού. Ο πολύ πολύ μεγάλος στόχος ποιος είναι, Γεωργία?
1: Ο πολύ πολύ μεγάλος στόχος είναι μια πρόκριση για τους Ολυμπιακούς, ωστόσο είναι ακόμα ένας μακρινός στόχος. Το πρόσφατο μέλλον μια συμμετοχή στο ευρωπαϊκό και ίσως στο παγκόσμιο είναι η άμεση στόχη. Αυτό εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.
0: Ναι, ναι. Και δεν είναι κάτι εύκολο. Όπως φαντάζομαι δεν είναι εύκολο να κάνεις πρωταθλητισμό, να έχεις τόσο μεγάλη και έντονη συμμετοχή παράλληλα με τις σπουδές. Είπες σπουδάζεις, έτσι δεν είναι? Άκουσα καλά πριν?
1: Ναι, σίγουρα, όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Χρειάζεται
0: ναι, ναι.
1: Να έχεις μια στοιχειώδη επαφή και με τη σχολή. Εγώ χρειάζεται να έχω και μια στοιχειώδη επαφή με τη σχολή,
0: ναι.
1: Καθώς είναι μια βασισμένη σε πολύ πρακτικά μαθήματα σχολή.
0: Τι σπουδάζεις, αν επιτρέπετε?
1: Τεφά, στα Τεφά είναι.
0: Α, στα Τεφά, μάλιστα, ωραία.
1: Στα Τεφά.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε αρκετά πρακτικά μαθήματα, τα οποία είναι με απουσίες. Οφείλω να περνάω κάποια μαθήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εφόσον αποφάσισα ότι θέλω ταυτόχρονα να σπουδάζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, Εντάξει, είναι μια ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή σου. Όλοι κάποτε ήταν φοιτητές και φοιτήτριες βέβαια. Εντάξει, άλλος καλύτερα, άλλος με πιο πολλές δυσκολίες. Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή. Νομίζω ότι θα είναι σημαντικές εμπειρίες που θα σου μείνουν. Και πραγματικά έτσι εύχομαι από την καρδιά μου ότι καλύτερο να τα συνδυάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο αμέσως επόμενος, άμεσος στόχος τι είναι από εδώ και πέρα, τι περιμένεις, υπάρχει κάτι?
1: Ο άμεσος στόχος είναι το Πανελλήνιο των Ελίτ, 26 με 28 Ιουνίου. Ελπίζουμε σε ένα αποτέλεσμα εξίσου καλό όσο και του Πανελληνίου του Άντερ 23 όπως και του Βαλκανικού, και αναμένουμε.
0: Αναμένουμε, ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, να σε ακούσω.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, τον προπονητή μου και το διατροφικό team που υπάρχει πίσω από μένα, την οικογένειά μου, που όλοι με το δικό τους τρόπο στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και προσπαθούν όπως και εγώ για το καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνομιλία. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Γεια. Λοιπόν, Γεωργία Ρομποτού, ποδηλασία, ωραίο αγώνισμα, ωραίο άθλημα και σημαντικές επιτυχίες που μας φέρνει. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και της εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είναι 9 λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντοτε εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM, να επιστρέψω στα του ποδοσφαίρου για να πω ότι ο Βαγγέλης Χατζιαντωνίου αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου Ladies FC Αλυσού. Υπάρχει και μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο ίδιος, την οποία διαβάζω. Ο κύκλος της συνεργασίας μου με την γυναικεία ομάδα LFC Αστήρ ολοκληρώνεται. Κοιτάζοντας πίσω, νιώθω υπερήφανος για τη διαδρομή, την προσπάθεια και όσα χτίστηκαν μέσα από καθημερινή δουλειά, αφοσίωση και κοινό όραμα. Η αγωνιστική και οργανωτική εξέλιξη της ομάδας, η ανάδειξη αθλητριών, η παρουσία της K17 ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας, καθώς και η σταθερά πρωταγωνιστική πορεία της γυναικείας ομάδας στη Β' Εθνική, με 2 συνεχόμενες χρονιές στην τρίτη θέση, αποτελούν για μένα σημαντικά σημεία αναφοράς αυτής της διαδρομής. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τις αθλήτριες, τους γονείς, τους συνεργάτες μου και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα στην ομάδα και στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Από την πλευρά μου έδωσα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, με μοναδικό γνώμονα την πρόοδο, τη συνέπεια και τη συνεχή εξέλιξη της ομάδας και των αθλητριών της. Εύχομαι ολόψυχα υγεία, σταθερότητα και κάθε επιτυχία στην πορεία της ομάδας στο μέλλον. Καταλήγει η ανακοίνωση του Βαγγέλη Χατζιαντωνίου που αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδος, της Ιαλισσού, της γυναικείας ομάδας, κάτι το οποίο σίγουρα προκάλεσε αίσθηση, διότι είναι ένας άνθρωπος που έχει συνδυάσει το όνομα του με όλη την ιστορία του συγκεκριμένου συλλόγου. Στο ανδρικό ποδόσφαιρο να πω ότι ο Φιλίμων Μιχαλάκης παραμένει στον πάγκο του Ευαγόρα, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα, τονίζοντας η ανακοίνωση του συλλόγου ότι μετά την επιτυχημένη πορεία της ομάδας κατά την περσινή αγωνιστική περίοδο, τερματίζοντας τη δεύτερη θέση και στο τελευταίο παιχνίδι να διεκδικεί την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, η διοίκηση προχώρησε σε ανανέωση της συνεργασίας με το Φιλίμωνα Μιχαλάκη. Αποτελεί επιστέγασμα της εξαιρετικής δουλειάς που πραγματοποιήθηκε και της κοινής μας φιλοσοφίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο της ομάδας, αναφέρει ο Ευαγόρας, που τονίζει ότι ξεκινά άμεσα ο σχεδιασμός για τη νέα αγωνιστική περίοδο με στόχο να παρουσιαστούμε το ίδιο δυνατή και ανταγωνιστική, λέει ο σύλλογος του Ευαγόρα στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Λοιπόν, 6 λεπτά πριν από τις 4 κλείνουμε και θα κλείσουμε μουσικά. Καθότι, να σου πω, Μιχάλη Παπαγεωργίου, σαν σήμερα στις 10 Ιουνίου του 1975 κυκλοφόρησε το One of These Nights, ένα πάρα πολύ όμορφο άλμπουμ, των Eagles, έτσι, ένας από τους σημαντικότερους δίσκους στην ιστορία της αμερικανικής ροκ μουσικής, καθώς ήταν αυτό το άλμπουμ το οποίο τους μετέτρεψε σε ένα συγκρότημα παγκοσμίου βεληνεκούς, έτσι, από ένα επιτυχημένο συγκρότημα country rock σκηνής σε παγκόσμιους αστέρες έκανε τους Eagles το συγκεκριμένο κομμάτι, το συγκεκριμένο δισκάκι, και υπάρχει μέσα εκεί το One of These Nights, το ομώνυμο τραγούδι που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συγκροτήματος. Γράφτηκε από τον Don Henley και τον Glenn Frey και συνδυάζει στοιχεία rock, funk και R&B, έτσι. Λοιπόν, δεν λέω κάτι άλλο για να το απολαύσουμε ολόκληρο. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3, όπως πάντα εδώ σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Σας ευχαριστώ, χαιρετώ, τα λέμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Υποθέσεις των τριαντάφυλλου Τσάπρα και Μίκα Μάρμολ για τον Ολυμπιακό, που ενδιαφέρεται και για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούσες στην Λουντογκόρετς για τον Σέρβο μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα για υπογραφές ο 28χρονος δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο. Φουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκομ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαρλερουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Νέο δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέει τη Μοντερέι με τον Πινέδα, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Ένωση και περιμένει την απάντησή του μετά το παγκόσμιο κύπελλο. Φιλικό με την De Graafschap θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Στέψη ή παράταση στους τελικούς της στοίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος, δύσκολα ο Σλούκας, την τελευταία στιγμή ο Όσμαν για τους πράσινους. Επιστρέφει πιθανότατα ο Ντόρσε ή αμφίβολος ο Παπα-Νικολάου για τους Ερυθρόλευκους που προηγούνται 2-1 στη σειρά, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9, τηλεοπτικά από RDO Sport και ραδιοφωνικά από BWIN Sport FM. Το ΑΣΕΑΔ προσέφυγε Κάι Ολυμπιακός για τη μείωση των ποινών σε Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκολε Πενιώτη και την αύξηση αυτή στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, που έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα. Την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ για την επιστολή των Ερυθρόλευκων στην ΕΡΤ απέρριψε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να πάρθει στον ΠΑΟΚ η απόφαση για την παραμονή ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Φερνάντο Σάντος σε διοικητικό πόστο. Χρέη διευθύνοντα συμβούλου ανέλαβε ο Αγισίλαος του Μαζάτος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες παραμονής του Άρη στη Βόρεια Ιταλία, που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, και στόχος των κίτρινων είναι να δώσουν εκεί 3 φιλικά. Συνάντηση για το μεταγραφικό σχεδιασμό είχαν χθες οι Μιχάλης Γρηγορίου, Ρουμπέν Ρέγες και Γιώργος Γκουγκουλιάς. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό. Πρώτο σπριντ στις 10, μετάδοση από Mega News. Νωρίτερα στις 8, ο άλλος ημιτελικός Φερεντσβάρος Σαν Ανδρέου. Ανατροπή στην υπόθεση του Σέρτζιο Σκαριόλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με την ΑΣ, ο Ιταλός προπονητής συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία παρά την αποτυχία της φετινής σεζόν, όπου η Βασίλισσα δεν κατέκτησε τίτλο. Το Abu Dhabi είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει το Super Cup της Ευρωλίγκα σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το πιθανότερο σενάριο διεξαγωγής της νέας διοργάνωσης είναι το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού, Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
0: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Γεια σας, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ, με Κώστα Γεζόλου, Γιώργο Τσανάκα, η Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αδικησιώνας στον πήγο Sport FM, Χάρης Χριστόγλου, στη ρύθμιση των ήχων για την επιλογή της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι κάνετε, κύριε?
1: Γεια σας, κύριε Τάσο. Παραμονή Μουντιάλ να πούμε.
0: Ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Παραμονή Μουντιάλ, επιτέλους.
0: Το πρώτο μάτς αρχίζω... τι ώρα είναι, ρε φίλε?
1: 10. Σήμερα αρχίζω και μπαίνω λίγο στο τέτοιο.
2: Μεξικό, Νότιο Αφρική, δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Και μετά στις 5 έχει άλλο.
0: Θα κάνεις να το δεις τον 5?
1: Όχι. να ξυπνήσω να δω το τελευταίο 20 λεπτό είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, ναι.
2: Και έτσι εγώ λέω πάμε να φύγουμε.
1: Πού πάμε?
2: Να φύγουμε.
1: Γιατί τι?
2: 14 μηνύματα έχουν έρθει ήδη. 14 μηνύματα ξεκινάει με Τάσο. Πάμε να φύγουμε.
0: Νομίζω ότι σήμερα η επικαιρότητα έχει πολύ ΠΑΟΚ.
1: Έχει πολύ ΠΑΟΚ, ναι.
0: Θα πω κάτι που έμαθα. Τώρα δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί. Το ένα είναι ότι ο Λουτσέσκου φεύγει οριστικά.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Και το άλλο είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει πρωτοπονητή από την Ισπανία.
2: Ισπανό
1: ή
2: από την Ισπανία?
0: Ισπανία μου είπαν, Ισπανία.
2: Α, γιατί εγώ άκουσα για Ισπανό. Ναι. Για αυτόν τη Πάφου.
1: Και εγώ αυτόν τη Πάφου άκουσα.
0: Α, τον Ισπανό.
2: Που είναι στη Ρωσία.
0: Ναι, μπορεί να
2: που είναι στη Ρωσία.
0: Ναι.
2: Και αυτό κάνει κλικ καλό, έτσι.
0: Ναι. Ισπανό μου είπαν, όχι Ισπανία, Ισπανό μου είπαν. Μπράβο, έχει δίκιο.
1: Τσεσεκά είναι, Γιώργο. Ισπαρτάκ.
2: Έλαντε, πού είχε πάει, νομίζω.
1: Γιατί αν είναι Τσεσεκά. Έχει ρήτρα και αν τον πάρουν και αυτό με ρήτρα, δηλαδή δεν έχει ξαναπάρει Τσεσεκά προπονητή. Κάθε χρόνο του παίρνει τον προπονητή μια ελληνική ομάδα με ρήτρα.
2: Καρσέδο, δεν λέγεται, ναι, ο Καρσέδο είναι. Για να δούμε. Η Σπαρτάκη είναι, εντάξει.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Η Σπαρτάκη.
0: Μπορεί να είναι αυτό.
2: Να περιμένουμε τι εξελίξει, αλλά εκεί φαίνεται ότι πάει, έτσι. Εκεί φαίνεται ότι πάει. Τι να πω.
1: Το πρώτο που θα γραφτεί θα είναι ότι έρχεται ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Μπορεί και μέχρι να
1: έχει Σπαρτάκο προπονητή.
0: Μπορεί και να μέχρι να τελειώσουμε εκπομπή να πει ο Δημήτρη και να πει τέλο. Έτσι πιστεύω.
2: Παιδιά, πάντως.
0: Αλλιώς θα μιλάμε για τεράστια ανατροπή.
1: Αν δεν είχε προπονητή ο Παναθηναϊκός, θα λέγαω ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει. Γιατί ο κύριος Τάσος και ο κύριος Νίκος Αθανάσιου, σε ανύποπτο χρόνο, πριν ένα μήνα, 20 μέρες, ας πούμε, λέγανε μήπως δεν μείνει ο Λουτσέσκου, θα φύγει ο Λουτσέσκου για τέτοια.
0: Τώρα όμως λείπει, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Αλλά ναι, δεν υπάρχει. Ποιος ξέρει.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή. Και ο Λουτσέσκου τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει. Που θα
2: βιάζεστε,
0: πάει.
2: Ρε Τάσο, και εσείς βιάζεστε.
0: Όχι, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Μπορεί να προκύψουν άλλες θέσεις.
0: Μια χαρά είμαστε. Δεν νομίζω ότι η επιλογή του Δανού είναι
2: και
0: καλή επιλογή και είναι ένας άνθρωπος με φρέσκες ιδέες, ένας που δεν ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα και έχει το ρίσκο του αυτό. Αλλά από εκεί πέρα έχει προσωπικότητα, γι' αυτό μπορώ να το πω. Από τις πρώτες επαφές που έχουν γίνει, έχει έντονη προσωπικότητα και θα το καταλάβουν και οι παίκτες αυτό.
2: Έχει κάνει και προσωπικό τεράστιο προπονητή.
0: Πολύ μεγάλο προπονητή. Εγώ έχω εκφράσει την αντίθεσή μου για όλα όσα έχει πει στο παρελθόν και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ.
2: Παιδιά είναι
0: χοντρά
2: μεγάλα
0: πράγματα. Χοντρά. Αλλά η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία δύο χρόνια το έχει κόψει.
1: Ένα χρόνο.
2: Το έχει μείνει.
1: Μετά το Πούλμαν. Μετά το πάρκινγκ στην Φιλαδέλφεια.
2: Και τότε πριν γίνει αυτό με το πάρκινγκ είχε αρχίσει να ελαττώνεται. Δηλαδή σε εκείνο το απλά έγινε αυτό που. Πάντως είναι unfair έτσι για μένα. Εγώ έτσι το βλέπω, παιδιά, όπως το κάνει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και εγώ. Μου ρώτησε ο Μιχάλης το μεσημέρι, το ίδιο είπα. Δηλαδή, ανεξάρτητα τώρα από τι.
0: Που τον οφείλει στην έξοδο, δηλαδή.
2: Και γενικότερα λένε ρε παιδιά, ρεπόρτερ, ότι ένα μήνα τώρα δεν έχει.
1: Έχει δηλώσει χθες, ρε παιδιά, στο site του Κώστα του Βασιλόπουλου το βράδυ και είπε ότι εγώ μίλησα με το Μάτσο και τον Πιερίνα και ετοιμάζομαι με την ομάδα για του χρόνου και αυτά. Δηλαδή. Παιδί μου, και για πολιτική να το είπε. Δεν μπορεί, φίλε, τώρα ο προπονητή που έχει πάρει το 50% των τίτλων του ΠΑΟΚ, α πούμε. Να τον έχει έτσι.
2: Ναι, ναι. Και παιδιά, λένε
1: έτσι
2: ότι. Λένε κύριε Πρόεδρε του ΠΑΟΚ ότι εδώ και περίπου σχεδόν ένα μήνα, πώς έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν έχει μιλήσει κανείς με τον Λουτσέσκο τον ΠΑΟΚ.
0: Λεπτομέρειες δεν ξέρω των συνομιλιών και τι έχει γίνει, δεν ξέρουμε. Εάν είναι απόφαση του ΠΑΟΚ να φύγει ο Λουτσέσκου, ίσως να έχει να κάνει και με τις αλλαγές που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ.
2: Καλά, πολλές αλλαγές.
0: Να μπορούν να ταιριάξουν μεταξύ του. Σε κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έγινε και πάλι πρωταθλητής και ουσιαστικά έγινε μία ομάδα από τη διοικητική πρωταθλήματα, το οφείλει κατά 70% στο Λουτσέσκου.
2: 100%. Έτσι. 100%. Δεν συζητάμε τώρα.
0: Ναι, μιλάμε τώρα ότι τους πήρε το χεράκι, τους έδωσε τίτλους.
1: Και να πούμε και κάτι άλλο, παιδιά. Τα τελευταία τρία
2: στην
1: χρόνια.
2: Στην Ευρώπη, πορείες.
1: Τα τελευταία τρία χρόνια που. Καλώς ή κακώς φαίνεται ότι ο κύριος Σαββίδης έχει κλείσει την κάνουλα. Τώρα μην αναλύσουμε τους λόγους, τι φταίει κτλ. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά είναι με έσοδα-έξοδα και εμείς σου πούμε πιο πολλά έσοδα από ό,τι έξοδα. Και κάνει πρωταθλητισμό. Δηλαδή δεν ξέρεις το περσινό πρωτάθλημα, γιατί και φέτος έκανε πρωταθλητισμό. Δηλαδή
2: και
1: συνήθως στα play-off.
2: Και με καλό ποδόσφαιρο επίσης συνήθως.
1: Ακριβώς. Το 24 το πήρε, το 26 Το διεκδίκησε μέχρι ένα σημείο. Οκ, okay, μετά όντως κατέρευσε. Η αλήθεια είναι αυτή. Μετά το Βόλο, αυτά έχασε το κύπελο κτλ. Πέρυσι δεν πήγε καλά γιατί εκεί αυτό του το χρόνου και από τον ΠΑΟΚ. Δεν το λέω εγώ επειδή ήταν η ΑΕΚ εκεί, αλλά αυτό που έγινε στο πάρκινγκ ήταν απαράδεκτο. Για ένα ναι. σύλλογο σαν τον ΠΑΟΚ, τόσο μεγάλη ομάδα, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η εικόνα του προπονητή της και των παιχτών. Αλλά δεν πάει να είναι ένας προπονητής, παιδιά, που έκανε τον ΠΑΟΚ ομάδα πρωταθλητισμού τώρα. Κακά τα ψέματα.
2: Βέβαια, και...
1: Δηλαδή, ο Ιβάν ήταν από το 12 στην,
2: ακριβώς.
1: στον ΠΑΟΚ. Δεν έκανε ποτέ ο ΠΑΟΚ πρωταθλητισμό. Ποτέ δεν έκανε πρωταθλητισμό ο ΠΑΟΚ.
2: Βέβαια. Τι να λέμε τώρα. Και κανείς δεν έχει πει ποτέ έτσι, για την αξία του σαν προπονητής. Όλα τα άλλα τα γύρω-γύρω εντάξει, τα έχουμε πει πολλές φορές. Αλλά σαν αξία, σαν προπονητής.
1: Και μια χρονιά με τον Άγγελο που έκανε ένα διπλό στο Καρεσκάκι και ξέφυγε 5 πόντους από τον Ολυμπιακό, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Μέσα σε χρόνο ρεκόρ κατέρευσε. Δηλαδή και, όχι, και έμεινε 10 πόντους πίσω. Νομίζω τον πέρασε και άλλη ομάδα. Ούτε καν δεύτερος δεν βγήκε τότε.
2: Βέβαια.
1: Τι να λέμε τώρα. Ο Λουτσέσκου, ότι. Ξέχωρα τώρα. Ιδίως η ΑΕΚ με τον Λουτσέσκου έχει πει πάρα πολλά. Απαράδεκτα. Οκ. Okay, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς τώρα μιλάμε σαν εξωτερικοί παρατηρητές αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό για καμία ομάδα.
2: Και νομίζω
1: δηλαδή
2: παιδιά...
1: και ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν με τον Μεντιλίμπαρ ήθελε να τον διώξει, ξέρω εγώ, ή ΑΕΚ τον Αλμέιδα. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Συναντηθήκανε, χωρίσανε, ούτε να λένε μετά ο ένας για τον άλλον, ούτε τίποτα. Δεν τον είχαν τον Αλμέιδα δύο μήνες να λέει ετοιμάζει τη νέα ομάδα και μετά σε διώχνω. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο, είναι πιο σημαντικός για τον ΠΑΟΚ από ότι ο Αλμέιδα για την ΑΕΚ.
2: Ναι, 100% συμφωνώ 100% μαζί σου. Και παιδιά είναι...
0: Μιχάλη, έχει στείλει μέχρι τώρα, συγγνώμη, 15 μηνύματα. Κούλα γιατί είναι κι άλλοι, έτσι. Όπα. Με 15 διαφορετικές ερωτήσεις. Ηρέμησε, γιατί είναι και άλλοι. Για να σε βοηθούμε στον κόσμο. Έλα, πάμε.
2: Και ήταν και ο Λουτσέσκο επίσης, παιδιά, λίγο και το αλεξιγέραυνο του ΠΑΟΚ, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Ήταν η ασπίδα του ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Ό,τι γινότανε.
1: Ήταν γραφείο τύπου.
2: Όλο πάντου το έπαιρνε.
1: Μπράβο, ήταν γραφείο τύπου. Γενικός αρχηγός, τεχνικός διευθυντής.
2: Πήρε και πάνω του πράγματα πολλά περισσότερα από το αναλογούσαν και θα έπρεπε. Αλλά...
0: Το τέλος φαίνεται δεν θα είναι βελούδινο. Πάντως.
2: Εγώ νομίζω πάντως, παιδιά, ότι θα κάτσει λίγο να ξεκουραστεί και μετά θα βρει ομάδα.
0: Εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
2: Ειδικά το είχε και αυτό με τον πατέρα του.
0: Φέτος έχει περάσει πολλά. Ειδικά αυτό με τον πατέρα του είναι το. Εντάξει. Του στήριξε πάρα πολύ.
2: Ναι, βέβαια.
0: Να δούμε ποιο θα είναι ο επόμενο προπονητή στον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα είναι αυτό ο Σπάφο πρώην.
2: Καλό προπονητή.
0: Ή κάποιο αλλά... άλλο. Οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!

0: όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Επιστρέφουμε. Ξεκινάει.
8: Πριν ξεκινήσουμε να πούμε το διαγωνισμό,
7: βεβαίως,
8: μέχρι τις 6. Λοιπόν, η Σίτζετ σε πάει διακοπές. Καλέστε στο 210-95-79-283-284-285. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνο για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Σίτζετ και μπείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Με τη Σίτζετ φεύγεις από το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες. Με το ταχύπλοιο της Ίτζετς με 24,5 για Άνδρο σε μόλις μία ώρα, με 33,70 ευρώ για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα οπότε. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου, απόλαυσε τα ολοκαίνουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκληση σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Seajets κερδίζει το καλοκαίρι και τα εισιτήρια να πούμε θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9 μέχρι 24 Αυγούστου.
7: Μάλιστα. Να πούμε ότι νέος CEO στην ΠΑΕΠΑΛΚ ο κ. Τουμαζάτος ήταν μέχρι το 2018 στην ίδια θέση στον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια ήταν στον Άρη. Μέχρι τη φετινή σεζόν που πήγε στον ΠΑΟΚ.
8: Ναι, ήταν και στον ΠΑΟΚ πριν κάποια χρόνια.
7: Ναι, μέχρι το 18. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει, κύριε?
9: Ποιος θέλει? Εσύ, Τάσο.
7: Εγώ.
9: Βέβαια, αφού έχεις και τα μετά και 100 μηνύματα.
7: 100 μηνύματα έχω. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας. Στις 16 του μήνα είναι η πρώτη του ΠΑΟΚ, την ερχόμενη Τρίτη. Οπότε και θα έρθει ο γονείς του που θα έρθει να αναλάβει την ομάδα μαζί με τους συνεργάτες, τους οποίους θα μάθουμε ποιοι είναι. Εκτός από τον Μάτσεν δεν ξέρουμε άλλα ονόματα, θα είναι και ένας δεύτερος βοηθός στο team, θα έχει δύο βοηθούς. Την ερχόμενη εβδομάδα πιστεύω θα ξεκαθαρίσει οριστικά, πάμε στα μεταγραφικά, το θέμα του δεύτερου τερματοφύλακα. Ο Πανικός αυτή τη στιγμή φαίνεται το πιο πιθανό να κρατήσει τον Τσάβες δίνοντας ένα ποσό στην Αργεντίνος Τζούνιος, όχι τις 800.000 που ήθελε, ένα πολύ μικρότερο, αλλά να περιμένουμε διότι υπάρχουν και άλλα θέματα, όχι άλλα θέματα, υπάρχει και περίπτωση να μην συμβεί αυτό. Το πιο πιθανό είναι να μείνει ο Τσάβες, αλλά θα δούμε αν τελικά θα ζητικοποιηθεί αυτό. Όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, για τη θέση του αριστερού μπακ υπάρχει ένας ξένος που είναι βασικός υποψήφιος. Εναλλακτική λύση αποτελεί ο Ζαγαρίτης. Ο Παναθηναϊκός κοιτάει την περίπτωση αυτού του ξένου αριστερού μπακ και αν τελικά δεν προχωρήσει για διάφορους λόγους θα προχωρήσει την περίπτωση του Ζαγαρίτη. Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση στόπερ Δεν ξέρω ποιος είναι. Ξέρω ότι έχουν, είναι ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο. Επίσης ξέρω ότι είναι αριστεροπόδαρος. Και θα δούμε από εκεί πέρα ποιες θα είναι εξελίξεις. Δηλαδή και με αυτόν και την ομάδα του υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Στα δύο χάφη είναι γνωστό ότι ο Καμάρα και ο Γένσεν είναι οι βασικοί στόχοι, αλλά έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Είναι λογικό, γιατί ο Καμάρα είναι στα 24, είναι λογικό να ψάχνει ένα καλύτερο πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Από την άλλη όμως φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός το παλεύει να δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη. Το Γένσεν έτσι κι αλλιώς από την αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είχε γεμάτες συμμετοχές στην Premier League με την Brentford, που έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία φέτος. Βασικός παίκτης στην Brentford. Οπότε το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο να πάρει μια απόφαση να έρθει άμεσα στον Παναθηναϊκό. Και με αυτή την περίπτωση ασχολείται και ο Νίστρου, που το ξέρει και έχει επαφή μαζί του. Και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα προχωρήσει στην απόκτηση φορ. Νομίζω ότι μέχρι να φύγει η ομάδα στο εξωτερικό για προετοιμασία θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα φόρο. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο Σβιντέρσκι πιθανότητα θα καταλήξει σε άλλη ομάδα. Γίνονται διαπραγματεύσεις με τη Βίτζερ Βλότζ. Λογικά δεν νομίζω ότι θα προλάβει την προετοιμασία, θα φύγει. Ο Πάντοβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος okay, είναι μια άλλη λύση. Ο Ντέσσες δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία. Άρα ο Παναθηναϊκός θα έχει τον Ντετέι. Άρα εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ακόμα φόρ. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση πάει, ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός εκεί να κλείσει ένα παίκτη. Στο θέμα του βασικού τερματοφύλακα υπάρχει το θέμα του Βλαχοδήμου. Οι πιθανότητες και εκεί είναι λίγες, διότι η προτεραιότητα του Βλαχοδήμου είναι να μείνει στη Σεβίλη, αλλά η Σεβίλη δεν μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της Newcastle. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Βλαχοδήμος όμως δεν κλείνει την πόρτα στον Παναθηναϊκό, γιατί θέλει να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει αν είναι έτοιμος να γυρίσει τώρα ή μετά από ένα χρόνο. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν μπορεί να περιμένει πολύ. Πιστεύω θα πάει αυτό μέχρι μέσα Ιουλίου το πολύ και εκεί θα πάρει μια απόφαση. Αν ο Βλαχοδήμος απαντήσει αρνητικά, υπάρχουν δύο περιπτώσεις που κοιτάει για τερματοφύλακες. Με στόχο ένας από τους δύο να έρθει.
8: Έχει διάθεση να τον περιμένει, δηλαδή, αρκετά.
7: Έχει διάθεση να τον περιμένει, ναι.
8: Απλά και ο ίδιος θέλει να δει πρώτα να εξαντλήσει πιθανότητες,
7: ναι,
8: για έξω.
7: Ναι. Απλά πιστεύω ότι μόλις ξεκινήσει η προετοιμασία της Newcastle, εκεί θα. Επειδή είναι κιόλας, δεν την υπολογίζει.
8: Θα είναι σκομμένος.
7: Θα πρέπει να πάρει μια απόφαση.
8: Καταρχάς, η Newcastle σήμερα ανακοίνωσε να πήρε 22 εκατομμύρια δεύτερο τερματοφύλακα. Ναι. Δεύτερο τερματοφύλακα, έδωσε 22 εκατομμύρια από, ναι. Από β' κατηγορία.
7: Ναι.
8: Λέμε φοβερά,
7: ναι,
8: πράγματα.
9: Ακούς κάτι τέτοια αρέσει πραγματικά και λες πού πάμε.
7: Για το θέμα του εξτρέμ, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει μετά το Μουντιάλ. Να δούμε πώς θα πάει ο Πελίστη. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες ότι ο Πελίστη έχει κάποια στοιχεία που αρέσουν στον Ίστρουπ, αλλά μέχρι εκεί. Ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να πουλήσει τον Πελίστη, αλλά θα δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του Ίστρουπ και για τη θέση αυτή ο Παναθηναϊκός έχει κοιτάξει κάποιες περιπτώσεις, αλλά νομίζω θα πάει πιο μετά. Έτσι είναι η κατάσταση. Πιστεύω θα πάμε και σε αρκετές αποχωρήσεις τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα δούμε ποιοι θα φύγουν τελικά. Σίγουρα νομίζω ένας από αυτούς θα είναι ο Γετβάη. Από εκεί πέρα δίνω πιθανότητα να φύγει και ο Τουμπά. Θα δούμε. Ή ο Τουμπά ή ο Πάλμερ Μπράουν. Στα χάπη είπα και χθες ότι οι Σιώπη και ο Μπακασέτας είναι πιθανό να αποχωρήσουν. Το ίδιο λέω και για τον. Ο Τσιριβέγια παίζεται, θα δούμε. Αλλά όλα αυτά είναι ανοιχτά. Μπορεί τελικά κάποια από αυτά να μην γίνει. Έτσι. Είναι κάποια πράγματα τα οποία θα αποφασιστούν στις επόμενες ημέρες. Κάποιοι παίκτες έχουν

αφορά τον τρόπο που θα παρακολουθεί κάποιος τα παιχνίδια. Υπάρχουν δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ που για μένα είναι η συνέχεια των δηλώσεων που έκανε όσο ήταν στο Παναθηναϊκό. Μου φαίνεται απόλυτα λογικό ο Μπενίτεθ να θέλει να αεροποιήσει μια κατάσταση προς τα έξω, γιατί ψάχνει να βρει την επόμενη του δουλειά. Γι' αυτό και όταν ήταν στο Παναθηναϊκό είπε ότι είναι επιτυχία που η ομάδα μπήκε στην τετράδα, που φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου. Τώρα στο εξωτερικό είπε ότι τον Οκτώβριο είχαν περάσει ήδη τρεις προπονητές και εγώ ήμουν ο τέταρτος. Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτη. Μας είπαν μάλιστα ξεχάστε το Europa League. Τελικά τερματίσαμε τέταρτη, την καλύτερη θέση εδώ και 16 χρόνια στο Europa League. Φτάσαμε στα ημιτελικά του κυπέλου και ήμασταν η καλύτερη ομάδα του δεύτερου γύρου. Ξαφνικά φαίνεται πως η τέταρτη θέση δεν ήταν αρκετή. Κάπως πανικοβλήθηκαν και αυτό ήταν όλο. Φεύγουμε ικανοποιημένοι, αλλά και λίγο στενοχωρημένοι, γιατί βλέπαμε ότι ήταν ένα project όπως που εξελισσόταν. Πέρα από ότι ξέρω, αν και πάμε τώρα στο πολιτικό δελτίο, θα πω κάτι σύντομα. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι δυνατόν μια διοίκηση η οποία προσλαμβάνει τον Ράφα Μπενίτεθ με 4 εκατομμύρια ευρώ και είναι στο πλην 2 από την τέταρτη θέση με ένα αγώνα λιγότερο να έχει πει στον προπονητή ότι φέτος θέλω να βγούμε τέταρτη. Ξεκινάει από εκεί η κουβέντα. Για να καταλάβετε ότι το λέει για δικούς τους λόγους. Και το πιο τρομερό είναι ότι δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν το έχουν πει ποτέ, ξέχασαν το Europa. Γιατί η Ευρώπη πάντα είναι ένα στόχο για τον Παναθηναϊκό. Τους λόγους σου εξήγησα, το καταλαβαίνω την οπτική του Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τελειώσει τον Παναθηναϊκό. Πάμε παρακάτω και πάμε και στο πολιτικό δελτίο.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο, με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από όλες τις εποχές, κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Στην άσκηση βαρύτητα της ποινικής δίωξης σε βάρος του 55χρονου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, προχώρησε η εισαγγελέας πλημελιωδικών Ρόδου αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος ημεδαπός συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυθιές για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 63χρονου συγκάτοικού του. Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο Πέμπτη, μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ρόδος αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι.

0: Μέρη το Μιχάλη Μπακύρη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες του νησιού θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην τελετή ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου. Η οικογένεια του εκλειπώντος ζητά αντί για στεφάνια δωρεές να κατατεθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια φλόγα. Τη Σίμη θα επισκεφθεί σήμερα Τετάρτη Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απόδοση του έργου αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σίμης, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Πασάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», επεσήμανε ότι η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. Σε δηλώσεις του για την παραλαβή για την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου στη Ρόδο, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», τόνισε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση νέων αναμεταδοτών ασύρματου δικτύου σε 45 σημεία του νησιού και θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά απομακρυσμένα χωριά της νότιας και δυτικής Ρόδου. Ο κ. Βαρέλης πρόσθεσε ότι στις πύλες και στα στενά της Μεσαιωνικής πόλης, όπου η εγκατάσταση νέων επίγειων καλωδίων και γραμμών προσκρούει τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθεί η λύση του δορυφορικού ίντερνετ της Starlink. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon την περασμένη σεζόν και πήρε μέρος σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ευκλής Ορονής θα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν ο Νίνο Γκιούντιτσε, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άντε στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
6: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
10: Το παιδί στην Κολομβία, τώρα διακόπτω στην Κολομβία, τι να πω, πώς επέλεξα τον προορισμό.
11: Είναι ωραία Κολομβία, ρε.
10: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς...
11: Έχει παραλίες φοβερές, ένα νησί τρομερό. Και αυτός δεν θα πηγαίνει, φαντάζομαι, σε κανένα χώρο.
10: Καλά, προφανώς.
11: Ναι. Οπότε, οκ. Okay.
10: Δεν το γνώριζα αυτό, γιατί η εκπομπή μας είναι και πάνω απ' όλα ενημερωτική. Λοιπόν, 3-1 θα υπογράψει ο Μαθαίο, 2,7 θα πάρει η ομάδα του, η Μαγιόρκα, με τα μπόνους νομίζω θα πάει στα 3 δεδομένα. Πάει ο Ολυμπιακός να τελειώσει και του Μπαλσαπόποβιτς, του Σέρβου τερματοφύλακα, να τον πάρει για δεύτερο. Τρίτος θα είναι ο Στουρνάρας, ο Μπαλσαπόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Τρίτος ο Δημήτρης Στουρνάρας. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει και ένα ακόμα τερματοφύλακα, τέταρτο. Τον ξεχνά το μικρό του παιδιού, του Τσομπανίδη, που έκανε αυτός μια πολύ καλή χρονιά. Μπήκε το παράθυρο στον Πανσεραϊκό, έπαιξε. Πάει ο Ολυμπιακός να τον αγοράσει, πιθανότητα θα τον έχει ως βασικό για τη δεύτερη ομάδα. Τον Τσομπανίδη, που είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Σύντομα, μην πω και το επόμενο 48ωρο, ο Ολυμπιακός περιμένει απαντήσεις σε δύο υποθέσεις. Το Μίκα Μάρμολ αρχικά, καθώς ο Ισπανός στόπερ παίζει σήμερα τη ρεβάνς της Λας Πάλμας, ξεχνάω τον αντίπαλο τώρα, έχει κολλήσει στο μυαλό μου, είχαν χάσει 0-1 στο πρώτο μάτς, παίζουν σήμερα τη ρεβάνς. Περιμένει ο Ολυμπιακός την απάντησή του για το αν θα έρθει άμεσα να υπογράψει και να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού, και φυσικά την απάντηση του Λεβαδιακού για τον Τζάπρα. Από εκεί και πέρα επανήλθε ένα όνομα που αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό, στο προσκήνιο και πάλι, του Ματέο Καντσεγέρη, του εξτρέμ της Λάτσιο. Φάγαμε πέρυσι αρκετό καιρό μέσα στο καλοκαίρι, ήταν Ολυμπιακός, ήθελα να τον πάρει, τελικά Λάτσιο αποφάσισε να τον κρατήσει. Απέρριψε και μια πρόταση το Γενάρη κοντά στα 15 εκατομμύρια της Μπρέτφορντ. Τώρα μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του και η Λάτσιο θέλει να τον δώσει. Οι Ιταλοί μιλάνε ότι λένε ότι η Λάτσιο θέλει ακόμη και μέχρι 10 εκατομμύρια για να τον δώσει. Δεν νομίζω ότι θα βρει τόσα χρήματα. Βάζουν και την Πάρμα και τη Φιωρεντίνα μέσα στους... στις ομάδες που ενδιαφέρονται. Ο Καντσεγέρη είναι ένας παίκτης που αρέσει από πέρυσι στο Μεντιλίμπαρ και στον Κοβάσεβιτς, τον θέλουν. Αριστεροπόδαρος εξτρέμου, παίζει δεξιά. Να δούμε τι μπορεί να γίνει με την λόγω περίπτωση. Είναι μια υπόθεση που ο Ολυμπιακός του αρέσει και την θέλει. Μία από αυτές για τον εξτρέμ είναι λοιπόν. Η άλλη είναι του Ρόκα, του Ζουέλ Ρόκα, του 21χρονου. Από την Τζιρόνα, τελείως διαφορετική περίπτωση και αυτός. Υπάρχουν κανένα δύο περιπτώσεις ακόμα, σίγουρα άλλη μία από Ισπανία, που αν ο Ολυμπιακός πάει να την προχωρήσει, νομίζω θα είναι καταπληκτική περίπτωση κατά την άποψή μου, παρότι δεν είναι παίχτης ιδιαίτερα γνωστός. Θα αναφερθούμε άλλη φορά σε αυτό, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Παρότι απλά είναι μόνο στη λίστα, έχει εξεταστεί από τον Ολυμπιακό. Οι δύο εξτρέμοι είναι αυτοί που κοιτάζει ο Ολυμπιακός, είναι πιο μπροστά, να το πούμε και έτσι. Και τον έγραψε σήμερα ο Κώστας Νικολακόπουλος, νομίζω πρώτα είχε γραφτεί στο Σπορ 24. Το Ολυμπιακός έχει κάνει κίνηση για τον Πέταρ Στάνιτς. Επιθετικός χαφ, δεκάρι παίζει, μπορεί να παίξει και αριστερά, αριστερό εξτρέμ. Θέλει τον Γκόρετς, 8 με 10 εκατομμύρια θέλουν οι Βούλγαροι για να τον δώσουν. Δεκάρι, πάρα πολύ ποιοτικός, 1,86 ύψος. Ο 25χρονος Σέρβος, ο Στάνιτς. Τον είχαμε δει και φέτος και στο Λουντογκόρετς ΠΑΟΚ που ήρθε 3-3, ήταν μέσα στα 2-3 γκολ της ομάδας του. Είναι μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει επίσης τον Ολυμπιακό για το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Κάτι άλλο, και ένα φιλικό που ανακοινώθηκε από τη Ράκοφ. Θα παίξει ο Ολυμπιακός 8 Ιουλίου με τη Ράκοφ, λογικά θα είναι το πρώτο του φιλικό. Τρεις πάει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, 3 με 26, ενδιάμεσα Εκεί κατά τις 14 του μήνα θα γυρίσουν για δύο μέρες Ελλάδα. Οι ποδοσφαιριστές για δύο-τρεις μέρες θα ξαναεπιστρέψουν στην Ολλανδία. Θα δώσει 6 φιλικά ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Το ένα από αυτά θα είναι με τη Ράκοφ, λογικά το πρώτο. Φαίνεται πως πάλι θα τα κάνει, θα προσπαθήσει να τα κάνει ο Ολυμπιακός, εφόσον κλείσει και όλα φιλικά θα επιβεβαιωθεί. Όπως τα έκανε και τις προηγούμενες χρονιές ο Μεντιλίμπερ που τα βάζε κολλητά. Δηλαδή 8-9 Ιουλίου, μετά τα άλλα θα είναι, ξέρω εγώ, 12-13. Γιατί θέλει να δίνει όσο περισσότερο χρόνο μπορεί στους παίχτες του σε κάθε φιλικό. Να ξεκινάει δηλαδή με μια δεκάδα που θα παίζει 60 λεπτά, να μπαίνουν οι υπόλοιποι για 30 λεπτά και το αντίστοιχο να γίνεται στο επόμενο φιλικό παιχνίδι. Ένα φιλικό μάλλον θα παίξει και με τον Άγιαξ ο Ολυμπιακός. Είναι τα καθιερωμένα που δίνει στην Ολλανδία. Έχουμε πράγματα νομίζω να ασχοληθούμε και τις επόμενες ημέρες θα είναι ακόμη πιο ζεστά τα μεταγραφικά ζητήματα. Λοιπόν, νομίζω έχουμε break, Χάρη, αλλά πριν πάμε σε break, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Ψάχνεις το premium σε εξωτερική θερμομόνωση? Βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Ezoma Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων σε έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς και με γραφειτούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ezomat, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ezomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Σεπτέμβριο, και έτσι σε επιβεβαιώνει.
2: Μπράβο στο φίλο. Έφαγε και σουβλάκι στον Αριανό να μας στείλει μήνυμα. Λοιπόν, εντάξει, τώρα στην ΑΕΚ, παιδιά, σήμερα καταρχάς έγινε γνωστό το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ. Στις 12 Ιουλίου είναι με την Τεγκράφσαπ, το ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Και νομίζω ότι θα είναι και το πρώτο χρονικά. Γιατί στις 6 ξεκινάει, εντάξει, να κάνει κάποιες προπονήσεις πρώτα. Οπότε το 12 μοιάζει να είναι νορμάλ ημερομηνία για φιλικό. Από εκεί πέρα, εντάξει, συνεχιζόμενα τα δημοσιεύματα για τον Πινέδα. Έχουμε πει πως έχουν τα πράγματα. Η ΑΕΚ δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση. Αν κάποιος πληρώσει τη ρήτρα των 8 και τα βρήκε με τον παίχτη, τον παίρνει όποτε θέλει. Και στην ΑΕΚ έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση στον Πινέδα. Δεν είναι μακριά στο οικονομικό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να χαλάσει το οικονομικό. Αν ο Πινέδα αποφασίσει να. Δεν αποφασίσει, μάλλον, να γυρίσει στο Μεξικό, θα μείνει στην ΑΕΚ. Αλλιώς θα μείνει για ένα χρόνο στην ΑΕΚ, εκτός αν κάποια ομάδα πληρώσει τη ρήτρα του. Στα μεταγραφικά, περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο τουλάχιστον άλλη μία μεταγραφή. Ή κεντρικού αμυντικού ή κεντρικού μέσου σε μία από αυτές τις δύο θέσεις. Η ΑΕΚ έχει τους στόχους της ήδη και είναι σε. Τις προχωράει τις κινήσεις αυτές. Έχω πει μας την εβδομάδα θα έχουμε κάποιες ενδείξεις για το πώς πάει η ιστορία με τον Γιώβιτς. Υπάρχει αισιοδοξία, θα δούμε. Και περιμένουμε και να γίνει άλλη μια συνάντηση με τον Πίλιο, μια συζήτηση για να ανανεώσει και αυτό το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ. Αυτά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ξεκινάμε μηνύματα.
1: Ξεκινάς.
3: Για πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, τρομερό αυτό το μήνυμα μου ήρθε για χθες. Δεν έχω δώσει απάντηση. Μπορεί κάποιος να μας εξηγήσει γιατί δεν μεταδίδουμε το ελληνικό πρωτάθλημα σε 4K. Είναι θέμα κόστους ή τεχνολογίας.
1: Ελληνικά θέμα των παρόχων, έτσι φαντάζομαι.
3: Ναι.
1: Τώρα.
2: Ναι, προφανώς δεν είναι... μπορούν να μεταδίδουν σε 4K.
3: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό, παιδιά. Τι να σου πω. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που δεν την ξέρουμε. Τάσο που κολλάει η δουλειά με τον Καμαρά, κάνει δεύτερη σκέψη, έχει πρόταση από άλλη ομάδα, σε Λερουά 13. Ωραίο υποκοριστικό σε Λερουά, αφού είσαι σε Λερουά, ρε φίλε, θα τα ξέρει καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, είναι λογικό ένα παιδί το οποίο είναι σε αυτήν την ηλικία να ψάχνει να παίξει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Είναι λογικό αυτό. Και να ζυγίζουν στις προτάσεις και να περιμένει να πάρει την απόφαση του. Δεν είναι απλές υποθέσεις αυτές. Εκεί κολλάει η δουλειά με τον Καμαρά. Αν δώσουν το Σβιντέρης και θα κάνουν προετοιμασία με ένα επιθετικό. Όχι, θα είναι ο Τετέι, θα είναι ο Πάντοβιτς και μπορεί να έρθει κι άλλος. Και ένας από τους μικρούς. Εάν ο Βλαχοδήμος, στο μεταξύ και τα δύο που έχει στείλει ρε φίλε είναι αρνητικές οδύσεις, ωραία ψυχολογία έχουμε για την νέα σεζόν. Αν ο Βλαχοδήμος δεν έρθει, δεν θα πάμε στην προετοιμασία και ενδεχομένως το πραγματικό με Τσάβες και Κότσαρη. Εάν μείνει ο Τσάβες, ναι, μπορεί να μην μείνει ο Τσάβες και να πάρει κάποιον άλλο τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός. Αν δεν έρθει ο Βλαχοδήμος, φίλε μου, ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλον τερματοφύλακα. Δεν θα μείνει με Τσάβες και Κότσαρη. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ επιλέγεις σαν ομάδα και λες αξίζει τον κόπο να περιμένω τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο μέχρι τις 15 Ιουλίου να μου δώσει θεριστική του απάντηση. Αξίζει. Δεν αξίζει. Παίρνω ένα τερματοφύλακα τώρα και σε δύο εβδομάδες που ο Βλαχοδήμος θα μου πει ότι έρχομαι σε σένα, εγώ θα του έχω πει ότι έχω πάρει άλλο τερματοφύλακα. Γι' αυτό σας λέω δεν είναι. Το σίγουρο είναι ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει πάρει τερματοφύλακα βασικό για να τον έχει στα προγραμματικά. Αυτό λέω. Ο Μιχάλης, λοιπόν. Τον πολύ καλό φυσικοθεραπευτή που είχε στην Κοπεχάγη, θα τον φέρει τώρα στον Παναθηναϊκό. Τώρα πιστεύω ότι αυτό είναι τρόλ, φίλε μου, και δεν μπορεί να είναι μήνυμα. Δεν μπορεί να ξέρει ποιο φυσικοθεραπευτή είχε στην Κοπεχάγη. Έτσι. Και κατά δεύτερον, οι προπονητές δεν φέρνουν φυσικοθεραπευτές και ιατρικό team. Φέρνουν βοηθούς, αναλυτές και προπονητές θερματοφυλάκων. Τάσο, καλό θα είναι να παρακολουθούμε τα λατινοαμερικανικά πρωταθλήματα από τώρα για να μπορούμε να κινηθούμε το προσοχή Γενάρη. Αμπέλ Φερέιρα 13. Τι λες, ρε φίλε, Αμπέλ Φερέιρα, προπονητάρα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάει και στη Λατινική Αμερική για να έχει γνώση. Ο περιβόητος Γιέσεν παίζει εθνική Δανία. Νομίζω τώρα όχι, έχει παίξει όμως. Αλλά αν αυτό για σένα είναι δείγμα του ότι δεν είναι καλός παίκτης, μπορεί να ρίξει μια ματιά τι έκανε στην Premier League πέρσι, θα μάθουμε την Brentford για να δεις αν είναι καλός ή όχι. Μέχρι ποια ημερομηνία θα περιμένουμε τα βλαχοδήματα, απάντησα πριν. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτη δεν του κάνει τον Ίστρουπ. Ο τερματοφύλακας της Καϊράτη είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που υπάρχει σε όλη την αγορά, φίλε μου. Υπάρχουν εκατοντάδες τερματοφύλακες. Επειδή εσύ ξέρεις τον τερματοφύλακα της Καϊράτη, δεν σημαίνει ότι και δεν υπάρχουν άλλοι καλοί τερματοφύλακες. Και με ρωτάς αν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Δεν το έχω μελετήσει πολύ το τερματοφύλακα της Καϊράτη για το αν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Έτσι.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι το μεταξύ μας, γιατί κάτω τα δοκάρια τρομερός. Αλλά...
3: Κάτω τα δοκάρια έκανε παπάδες. Μέχρι εκεί. Από εκεί πέρα δεν ξέρω. Ξέρω ότι υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις άλλες με τερματοφύλακες βασικούς που ο Παναθηναϊκός τις δουλεύει για να είναι έτοιμος αν πει το όχι ο Βλαχοδήμος. Τάσο, αυτό που είπε ο Μπενίτε, δεν απέχουν πολύ από όσα είχαμε καταλάβει στο ένδειξη τύπου όταν ήρθε. Θα βγει κάποιο από την ομάδα να το διαψεύσει. Δεν νομίζω ότι η ομάδα θα ασχοληθεί. Ο Μπενίτε θα αποτελεί παρελθόν. Πάμε παρακάτω. Έχει έρθει ο Νίστρουπ επόμενη μέρα. Τι θα κάνουμε, αυτή τη δουλειά θα είναι η διάλογο με πρώην προπονητέ, η ομάδα. Λοιπόν, ο κάθε προπονητή μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και ο κόσμο καταλαβαίνει αν κάτι μπορεί να στέκει από αυτά που λέει ή όχι. Δεν μπορεί να έχει λογική να έχει έρθει ένα προπονητή του μεγέθου του Μπενίτε. Με 4 εκατομμύρια ευρώ και το έχει πει η διοίκηση, ξέρεις κάτι, είμαι στο πλήν 2 από την τέταρτη θέση, με παιχνίδι λιγότερο, εγώ θέλω να με βγάλεις τέταρτο. Δεν έχει λογική, δηλαδή, κάτσε να το σκεφτείς λίγο, δεν υπάρχει τέτοια λογική και δεν υπάρχει λογική στο να το είπαμε να ασχοληθούμε με την Ευρώπη. Μια ομάδα που ήθελε πολύ να κάνει πορεία στην Ευρώπη, αυτά τα δύο λίγο να σκεφτείς, χωρίς να σου προσταζητήσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν ισχύουν. Και ο λόγος που τα λέει, εγώ το καταλαβαίνω. Τα λέει για να πει ότι πέτυχα για την επόμενη ομάδα του. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Τάσο, παιδιά, καλησπέρα. Πιστεύω ότι το καλοκαίρι θα αναλάβω τους Σέσκους στη νέα εποχή με το γήπεδο. Τι να σου πω, φίλε μου. Διαβάζω, ο Νίστρουπ είχε αδυναμία στον Πελίστη. Πες το, Λαβούζα, μην ξοδεύετε τζάμπα, γιατί μία από τα ίδια και φέτος. Δηλαδή, το πρόβλημά σου εσένα είναι ότι αν μείνει ο Πελίστη ή όχι, δεν σε απασχολεί κατά πόσο ο Παναθηναϊκός θα λειτουργήσει σωστά στην ομάδα. Ανεξάρτητα θα μείνω Πελίστρη. Έχετε κάποια κολλήματα με κάποιους παίκτες, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Πελίστρη όντως είχε πολλούς τραυματισμούς φέτος και αυτό και εγώ λέω ότι καλό θα είναι να πουληθεί. Από εκεί πέρα όμως, αν ο προπονητής δει κάποια πράγματα και του αρέσουν πολύ, για ποιο λόγο να μην του δώσει την ευκαιρία του Πελίστρη να παίξει σε μια ομάδα που θα λειτουργεί σωστά και όχι σε αυτό το πράγμα που βλέπαμε 2,5 χρόνια. Εγώ αυτό λέω. Ο Νίστρου, ποια ημέρα έρχεται, δεν ήταν να έρθει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τώρα αρχές τις επόμενες, δεν ξεκινάει η προετοιμασία στις 15. Κανένα παίκτη ιδανό θα φέρει επιτέλους. Ότι είναι, ρε Μιχάλη, είναι αυτό που σου είπα, έχεις κάνει 15 ερωτήσεις από την αρχή. Τι πολύ βόλο είσαι. Λοιπόν, την ακριβή ημέρα που έχει τον Ίστο που δεν την ξέρω, ξέρω ότι 16 του μήνα την Τρίτη θα είναι στην έναρξη προετοιμασίας. Ο Ίστο που έχει έρθει στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μην άκουγες, γιατί ακούς κάθε μέρα, στέλνεις μηνύματα. Έχει έρθει και για τρεις μέρες ήταν εδώ, είχε συνομιλίες με τον Κοτσόλη, με τον Μπαλντίνη, με τον Αλαφούζο. Και έφυγε να τακτοποιήσει τα πράγματά του και να έρθει για μόνιμη εγκατάσταση. Έτσι. Η προετοιμασία ξεκινάει στις 16. Και αν θα φέρει κανένα παίκτη δανό, αν θα φέρει επιτέλους, μα περιμένεις όταν τελειώσει μεταγραφές να δούμε τι δανό θα έχει φέρει και αν έχει φέρει. Όντως είχε κάνει δεύτερη σκέψη στο Γενάριο Καμαρά. Βάλει το αρχείο της εκπομπής να ακούσετε τι λέγατε τότε όταν χάλαγε η μεταγραφή. Δεν αναφέρατε ότι είχε πρόβλημα ο Μπενίτες Μιχάλης. Μιχάλη μου, εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έλεγα και τότε ότι ο Μπενίτε δεν ψινόταν για τον Καμαρά και ήθελε να φέρει τον Γκραλ. Πολύ καλά θυμάμαι τι είχα πει. Δεν χρειάζεται να πάω σε κανένα αρχείο, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο. Νικολογιάννη λέει ότι κατά γράμμα το ίδιο ρεπορτάζ με Μανολιουδάκη, Αθανασού και τα λοιπά. Το ίδιο email έρχεται σε όλους από την ΠΑΕ. Παλιά γινόταν και λίγο ρεπορτάζ. Προτείνω να μου στείλεις τη διεύθυνσή σου, να προωθήσω στην ΠΑΕ το δικό σου email, να σου κοιτάξει απευθείας. Για να μην κάτσει, μην μπαίνει στον κόπο τώρα για ακούς Μανολιουδάκη, Αθανασίου και Νικολογιάννη, να σου δείτε το email από την ΠΑΕ που έρχεται σε εμάς και το οποίο υποδεικνύει π.χ. να λέμε πριν από 3 χρόνια ότι ήταν τεράστιο λάθος η απόλυση Γιωβάνοβιτς, να λέμε αυτά που λέμε τα 2 χρόνια αυτά, να έρθει και σε σένα και να έχεις απευθείας το ρεπορτάζ, να μην κάτσει να ακούς ραδιόφωνο. Πάμε παρακάτω, έλα κύριε.
1: Πάμε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Λοιπόν. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Pro FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, το ερχόμενο, από τις 12 έως τις 2, παρέα με τον Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ζέρβα και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. TV Kindos QLED 55 inch on, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και άλλο ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Αυτά, break, αθλητικό δελτίο.
3: Βεβαίως και επιστρέφουμε.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410 28074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center στο τέταρτο τελικό των play-off της τύχημα GBL. 2-1 προηγούνται ερυθρόλευκοι στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Δύσκολα θα αγωνιστεί για τους πράσινους ο Σλούκας. Παίζει πιθανότητα με Ένεση Όσμαν, νοκάουτ ο Ρογκαβόπουλος. Επιστρέφει εκτός από τον Ντόρσεϊ, αμφίβολος από Παπα-Νικολάου για τους ερυθρόλευκους. Μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από ERT 2 Sport. Μέσα στις επόμενες ώρες, οι εξελίξεις στις υποθέσεις των Τσάπρα και Μάρμολ για τον Ολυμπιακό που ενδιαφέρεται και για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο, Ματέο Καντσελιέρη. Κρούσεις στη Λουντογκόρετς για το Σέρβο μεσοπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα για υπογραφές, ο 28χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Το επόμενο 48 ώρα αναμένεται να πάρθει στον ΠΑΟΚ η απόφαση για την παραμονή ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Χρέη διευθύνοντα συμβούλου ανέλαβε ο Αγγεσίλαος του Μαζάτος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Φουλάρι για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαλερουά για τους Γιάνσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Νέο δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέεται τη Μοντερέι με τον Πινέδα, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την Ένωση, η οποία περιμένει την απάντησή του μετά το παγκόσμιο κύπελο. Τελικό με την De Graaf θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε και ο Ολυμπιακός για τη μείωση των ποινών σε Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη για την αύξηση στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα μήνα. Η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστολή των ερυθρόλευκων στην ΕΡΤ απέρριψε ο αθλητικός δικαστής. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη Super League η ΠΑΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Οι κυτρινόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1-6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7-14 με μόνους αγώνες. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες παραμονής του Άρη στη Βόρεια Ιταλία που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και στόχος των κίτρινων είναι να δώσουν εκεί 3 φιλικά. Συναγερμό στην Καλαμάτα καθώς το πρωτοβάθμιο όργανο διαδότησης της ΕΠΟ δεν της χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League. Η Μεσσηνιακή ΠΑΕ έχει το δικαίωμα να καταθέσει η έφεση, αλλά αν δεν δικαιωθεί θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές των δύο επόμενων περιόδων ενώ θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό. Πρώτος σπριτ στις 10, μετάδοση από Mega News. Νωρίτερα στις 8, άλλος ημιτελικός, Φέρεντς Βάρος Σαν Ανδρέου. Η παραμονή στη Σεβίλη είναι προτεραιότητα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, όπως αποκάλυψε ο τύπος της Ισπανίας. Ωστόσο, η περίπτωση του δεν είναι εύκολη, καθώς η Νιουκάσιλ αξιώνει 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, ποσό που δεν μπορεί να καλύψει η ομάδα της Ανδαλουσίας. Ανατροπή στην υπόθεση του Σέρτζιο Καριόλο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με την Άσο, ο τελός προπονητής συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία παρά την αποτυχία της φετινής σεζόν όπου η Βασίλισσα δεν κατέκτησε τίτλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι δες αναλυτικά στο Sport FM.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
6: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
5: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
5: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
6: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
6: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
5: Joy. Happy Living Ideas.
1: Top FM 102,4.

Σας καλησπέριζω μετά από αρκετές μέρες απουσίας λόγω μιας ολιγομήρησης αναγκαστικής άδειας, γιατί υπήρχαν και υποχρεώσεις στη μέση, οι οποίες δεν σχεδόν αναβολή. Οπότε το Topic Sport ξεκινάει και πάλι. Θα είναι κοντά σας μέχρι τις 6, όπως κάθε μέρα και σχεδόν κάθε μέρα, με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, τον οποίο βρήκα και πάλι εδώ και που θα πήγαινε άλλωστε. Στο καλό μας Μιχάλης, πολύτιμος συνεργάτης, για να ρυθμίσει τους ήχους και να επιλέξει τις μουσικές με τις οποίες μας ανεβάζει. Στο μικρόφωνο είναι ο Παύλος Ντοκοπούπηλος. Σε αρχιετικό ομολογώ, έτσι λίγο περίεργο και λίγο άβολο, γιατί συνήθως περίμενα και με υποδεχόταν ο Μανώλης Σομπάτης. Έτσι πάντα αλλάζαμε σκυτάλι με τις κουβέντες που ανταλλάζαμε. Έτσι δυστυχώς ο Μανώλης, ο οποίος δεν θα συνεχίσει τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας. Οπότε και εμείς, θέλοντας και εμείς, θα πρέπει να συνηθίσουμε στην απουσία του. Και είναι πολύ κρίμα έτσι όπως είναι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας για να πούμε στην επικαιρότητα αθλητική. Γιατί εξέλιξε το μεταξύ, τρέχουν το διάστημα που οι ομάδες πλέον χτίζονται για την επόμενη σεζόν. Έτσι, ανανέωση συνεργασιών κατά κύριο λόγο, οι πρώτες μεταγραφικές κινήσεις, γενικές συνελεύσεις και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες. Ο Ευαγόρας, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Φιλίμωνα Μιχαλάκη για μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Το επόμενο, ο coach των Πράσινων της πόλης, θα είναι κοντά μας σε λίγη ώρα. Κατά τα άλλα, έχουμε μεταγραφικά, έχουμε γενικές συνελεύσεις σε αρκετά σωματεία. Άλλες τελεσφορούν, άλλες πάλι όχι. Ο Αστέρας Μασάνο δείχνει να έχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, καθώς απειλείται η ύπαρξή του μετά από 2-3 άκαρπες γενικές συνελεύσεις. Το μηδενικό ενδιαφέρον το οποίο προκύπτει από την τοπική κοινωνία των Μασάνων, η οποία δεν μπορεί να αναδείξει αυτή τη στιγμή ανθρώπους να αναλάβουν τις τύχες της ομάδας. Και αρκετά ακόμα, οπότε να παρακαλέσω τον Μιχάλη να βάλει ένα πρώτο μουσικό κομμάτι, έτσι για να επικοινωνήσουμε το μεταξύ με τον φίλο μου ένα Μιχαλάκη, να κουβεντιάσουμε για την συνέχεια του στον πάγκο του Ευαγόρα.

0: Και επειδή έψαχνα μια βασικά, επειδή και εγώ δεξιλόγω τη άδεια, έτσι εξαφανίστηκα λίγες ημέρες, είχα και αρκετά τηλεφωνήματα, έτσι τι γίνεται, αν έβγαινε και εσύ, έξω, όχι ακόμα. Όχι τουλάχιστον και όχι ακόμα. Λοιπόν, και να στείλουμε την ευκαιρία και έτσι την αγάπη μου στον καλό μας τον Τρίφωνα, τον Τρίφωνα Σόπελα, έτσι μεγάλη μορφή για πάρα πολλά χρόνια το κηπέδο των Αγίων Αποστόλων. Έτσι, ένα μήνυμα ήταν και από τον Τρίφωνα, έτσι πάντα πιστό ακροατή και καλό φίλο. Λοιπόν, πάμε στα Ευαγόρα. Καλώ ήρθατε στον Φιλίππονα Μιχαλάκη. Φιλίππονα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, καλό ρίζικο να ευχηθώ. Εντάξει, ξέρεις, είναι μια εξέλιξη η οποία νομίζω δεν προκάλεσε έτσι, κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, γιατί στις συνεργασίες με τον Ευαγόρα τα πήγατε πολύ καλά έτσι, και οι δύο πλευρές. Η ομάδα νομίζω υπερέβαλε αυτόν. Διεκδίκησε το πρωτάθλημα πέρυσι, τον πρώτο όμιλο, πολύ δύσκολο μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Το ερώτημα βέβαια ήταν κατά πόσο έτσι, και το ίδιο το σωματείο θα είχε την δυνατότητα έτσι, να σου δώσει και τις εγγυήσεις για να μπορέσεις να συνεχίσεις το έργο σου. Αυτές, υποθέτω λοιπόν, εκ της συμφωνίας η οποία υπήρξε, έτσι δόθηκαν, φαντάζομαι έτσι.
1: Ναι, εντάξει, ποτέ δεν μπήκε το ζήτημα, Δημήτρη, να φύγω. Η αλήθεια, από την αρχή γνωρίζαμε και εγώ και ο πρόεδρος και η διοίκηση ότι θα μείνω. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ εύκολο. Απλά κάποια διαδικαστικά με το τι με λιγενέστε φέτος, πώς θα κινηθεί η ομάδα, αυτό ήταν το ζητούμενο. Εντάξει, συζητήσαμε, τα λύσαμε, ήταν εύκολο από εκεί πέρα.
0: Ναι, το λέω γιατί εντάξει, μιλώντας με τον Γιάννη Καλούδη, ο άνθρωπος αισθάνεται απόλυτα μόνος έτσι, αυτή τη στιγμή στα διοικητικά του Ευαγόρα. Δεν ξέρω όμως τελικά βρήκε έτσι, κάποια στηρίγματα, κάποιους ανθρώπους να τον βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή. Γιατί εκεί ήταν ουσιαστικά το ζήτημα το οποίο είχε δημιουργηθεί. Λοιπόν, τώρα, επειδή μιλήσετε λοιπόν για στόχους, για τη δομή της ομάδας, για το πλάνο το οποίο θα ακολουθηθεί, τι θα περιμένουμε από τον Ευαγόρα τη νέα σεζόν, μια παρόμοια συνθήκη με τη φετινή?
1: Ναι, ακριβώς θα περιμένουμε μια παρόμοια συνθήκη. Θα μείνει ο βασικός κορμός της ομάδας, όπως έχει. Κάποια παιδιά νέα θα έρθουν, κατά προτίμηση μικρής ηλικία, ίσως με δύο προσθήκες πιο έμπειρων, κατά κάποιο τρόπο, αν μπορεί να δοθεί αυτός ο όρος, ποιοτικοί παίχτες. Και συνεχίζουμε ακριβώς την ίδια λογική την περσινή, με σύνεση, με δουλειά, να εξασφαλίσουμε πάλι όσο μπορούμε πιο γρήγορα την παραμονή μας και να είμαστε όσο δυνατόν ψηλότερα στη βαθμολογία.
0: Κοίτα, ακούω έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος διατυπώνει έτσι την οπτική του με πολύ μεγάλη μετριοπάθεια. Το λέω γιατί. Κακά τα ψέματα, ο Ευαγόρας φέτος ήταν διεκδικητής. Στην τελευταία αγωνιστική το πάλευε. Ήταν οριακή διαφορά. Οπότε δεν αισθάνεσαι καθόλου έτσι πίεση για έναν ίδιο στόχο φέτος?
1: Θα μας άρεσε ο όρος να συζητάμε πάλι για πρωταθλητισμό, αλλά εντάξει, αυτό ήρθε μέσα από δουλειά, μέσα από κάποιες διαδικασίες, από πολλή πίεση εντός εισαγωγικών, όχι πίεση ενώ στην καθημερινότητά μας δίναμε ένταση στην προπόνηση, από αυτό εννοώ πίεση, και μέσα από αυτή τη διαδικασία ήρθε όλο το αποτέλεσμα, ούτως ώστε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, αυτό ενδεχομένως να μην μπορεί να συμβεί κάθε χρόνο, όλοι το γνωρίζουμε, δεν είναι τόσο εύκολο. Για μας το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να δρεωθούμε στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας, έτσι, πέραν του αυτό που είπα εγώ, ότι πρώτα θα πρέπει να ζωθούμε, σαφώς και πρέπει να ζωθούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ο Ευαγόρας να έχει μια δυναμική τα επόμενα χρόνια στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας.
0: Εντάξει, και όταν οριμάσουν φαντάζομαι συνθήκες να κοιτάξει και το κάτι παραπάνω, εντάξει, αυτό είναι έτσι, είναι μια αρχή η οποία πρέπει να ακολουθείται, θεωρώ, έτσι, από τις ομάδες, έτσι, για να μην γίνονται βιαστικά βήματα, βιαστικές κινήσεις. Ποιο εμπιστεύεις το μεγάλο κέρδος το οποίο άφησε στον Ευαγόρα, σε σένα και στους ποδοσφαιριστές σου η φετινή χρονιά, η φετινή πορεία και αυτή η διαδικασία πρωταθλητισμού στην οποία μπήκατε?
1: Ναι, νομίζω ότι το μεγάλο κέρδος ήταν το τέλος της απαξίωσης αυτής της ομάδος. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι τελευταία δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, ο Ευαγόρας ήταν στην αφάνεια. Νομίζω τώρα απέκτησε το σεβασμό όλων. εντός και εκτός γηπέδων, βλέπει μια διοίκηση, γιατί να πω σε αυτό το κομμάτι, επειδή τοποθετήθηκε και εσύ πριν, ότι είναι όντως ο Γιάννης ο Καλούδης κάτι προσπαθεί να κάνει με κάποια βοήθεια κάποιων ατόμων, έτσι για να είναι πιο ευρύ το φάσμα της διοίκησης. Και γενικά νομίζω ότι είναι αυτό που είπα, ότι ο σεβασμός κερδίθηκε. Βλέπεις ότι όλοι άρχισαν να μιλάνε για τον Ευαγόρα. Πάρα πολλά παιδιά, είτε μικροί είτε μεγάλοι, θέλουν να έρθουν στην ομάδα, και αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο κέρδος, ότι ο Ευαγόρας πλέον έχει οντότητα.
0: Πέρα από αυτό, πόσο διαφορετικοί ήταν οι ποδοσφαιριστές, εσύ στα δικά σου μάτια, που τελείωσαν τη χρονιά, μα το πώς ήταν όταν την ξεκίνησαν. Πόσο άλλαξαν τα παιδιά, έτσι, προς το καλύτερο, σε επίπεδο εμπειριών, αν θέλεις, παραστάσεων και νοοτροπίας, μέσα από αυτό το ταξίδι το φετινό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι και το ζητούμενο προπάντων στις μικρές ηλικίες, προπάντων σε παιδιά που έρχονται για πρώτη φορά αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις, με ποδοσφαιρικά παιχνίδια, πόσο μάλλον με πρωταθλητισμό. Να σου πω ότι ήταν τεράστια διαφορά, δεν ξέρω πόσο μπορώ να γίνω γραφικός, ήταν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Τα παιδιά ξεκίνησαν κάποια στιγμή στην αρχή, δηλαδή βλέπαμε όλοι, ας πούμε, ότι θέλει δουλειά η ομάδα. Ωστόσο, τα ίδια τα παιδιά μου έδωσαν το δικαίωμα να πιστεύω πολύ γρήγορα, Παύλο, ότι κάτι καλό προκύπτει από όλο αυτό, και τα λέω πολύ γρήγορα, μιλάω εκεί στα μέσα της προετοιμασίας, δηλαδή ξεκινήσαμε 1 Σεπτεμβρίου, μετά τα πρώτα 3-4 φιλικά, τα οποία δεδομένου ότι ξεκίνησε τη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας το πρώτο, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη εβδομάδα, εκεί στο τέλος του πρώτου μήνα, μας έδωσαν οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές το δικαίωμα να πιστεύουμε ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει από όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Πολλές φορές μιλάμε για την νοοτροπία των ερασιτέχνων ποδοσφαιριστών, ειδικά της νέας γενιάς. Πολλές φορές νομίζω να δικούμε και τα παιδιά, γιατί λέμε έτσι ότι δεν έχουν τη αφοσίωση την οποία είχαν οι παλαιότερες γενιές. Δεν έχουν τη δίψα για τόση δουλειά. Δεν ξέρω, αυτό πιστεύεις ότι έχει καταρριφθεί μέσα από το παράδειγμα του Ευάγορα φέτος?
1: Κοίταξε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Εγώ να πω ότι τα δεδομένα και οι καταστάσεις έχουν αλλάξει πάρα πολύ εδώ και αρκετά χρόνια. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν πολύ περισσότερες ασχολίες πλέον, ακολουθούν αυτό που ήθεσε να γίνεται με το σχολείο, προσπαθούν όλοι να δώσουν βάρος περισσότερο σε αυτό. Εγώ πλέον αυτό που λέω σε όλα τα παιδιά, αυτό που προσπαθώ να τους περάσω, είναι ότι μπορεί να υπάρξει ένας συνδυασμός των δύο, γιατί μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι το οποίο σε κάνει να χαίρεσαι, ξεχνιέσαι, οπότε είναι μια διαφυγή από την καθημερινότητα, από το σχολείο, από τα φροντιστήρια, από την πίεση των μαθημάτων. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι μια διαφυγή. Αν μπορούσαμε αυτό, δεν ξέρω πώς, εμείς οι προπονητές, αυτοί που είναι πάνω σε όλο αυτό το κοδόμημα που λέγεται ποδόσφαιρο, πώς θα βρισκόταν μια λύση να μπορεί να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες στα παιδιά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, και όχι μόνο με το ποδόσφαιρο, γενικότερα με τον αθλητισμό, κάνοντας ταυτόχρονα, συνδυάζοντας ταυτόχρονα και το σχολείο τους, τις σπουδές τους και όλα τα σχετικά.
0: Ναι, ίσως πρέπει να ξαναγίνει έτσι τρόπος διασκέδασης και να είναι στην πρώτη θέση, έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή τα ερεθίσματα γενικά είναι πάρα πολλά για τα παιδιά, έτσι το συζητάμε. Και πειρασμοί πάρα πολύ, ναι. Επίσης. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, Δημήτρη. Παύλο, εγώ σκεφτόμουν τώρα το γεγονός, ας πούμε, ότι πριν μερικά χρόνια, ακόμα και εμείς που είμαστε σε πιο προχωρημένη ηλικία, θέλαμε να πάμε να παίξουμε ένα π5x5, ένα 8x8, να ξεφύγουμε. Τώρα, ακόμα και αυτό το γεγονός, το βλέπω ότι αρχίζει και έχει φθήνουσα πορεία. Καταλάβες, δεν έχουν το χρόνο, δεν υπάρχει το χρόνο στην κοινωνία. να πάει να κάνει κάτι που να τον ευχαριστεί. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Δηλαδή εκεί πρέπει να δώσουμε λίγο έμφαση. Το πώς δεν, εντάξει, με παίρνει λίγο απροτίμαστο, το πώς θα το καταφέρουμε, δεν το γνωρίζω. Εγώ προσωπικά στην προπόνηση προσπαθώ να κάνω να δίνω στα παιδιά τη δίψα για ποδόσφαιρο, αυτή τη χαρά που χρειάζεται ο ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής και πόσο μάλλον ο νέαρος.
0: Κοίταξε, εντάξει, κρίνοντας το αποτέλεσμα, το κίνητρο μεταδόθηκε, έτσι. Αυτό φάνηκε και μέσα στο γήπεδο και γενικά με την συνολική παρουσία της ομάδας. Να θέσω και ένα άλλο ζήτημα τώρα στην κουβέντα μας. Η χρονιά έκλεισε σε κάθε περίπτωση για τον Αβαγόρ επιτυχημένα. Η τελευταία γεύση όμως δεν πάβει να έχει την πίκρα της. Πιστεύεις ότι τα παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, έμαθαν να διαχειρίζονται και την εντός αγωγικών αποτυχία? Για αποτυχία δεν μπορούμε να μιλάμε, έτσι. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάει να χάσει και ένα τίτλο, ξέρεις. Όταν είσαι τόσο κοντά και τον διεκδικείς, όταν τον χάνεις, όσο η υπέρβαση και να έχεις κάνει, πονάει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αυτό λέω τελευταία, ότι ξέρεις, αυτό που μένει πάντα, ή σχεδόν πάντα τέλος πάντων, προπάντων όταν είναι πολύ νοπά τα γεγονότα, είναι το τέλος. Και το τέλος ήταν αυτό που άφησε πίκρα, άφησε, εντάξει, στεναχώρια. Ωστόσο, περνώντας οι μέρες, οι εβδομάδες, ο μήνας, ξέρω εγώ, βάζοντας τα όλα κάτω, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό ήταν μια υπέρβαση. Έτσι, εγώ αυτό προσπαθώ και σε συζητήσεις κατηδίαν που έχω στους ποδοσφαιριστές να το μεταφέρω. Το αντιλαμβάνονται κατά κάποιο τρόπο, αλλά η πικρία συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι, τώρα το κατά πόσο θα μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό, αυτό νομίζω θα φανεί στην επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Σωστά. Και κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχεις και ανελημμένη υποχρέωση και πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Τι είναι αυτό το οποίο θα βρει ένας ποδοσφαιριστής στον Ευαγόρα για να τον εκτιμήσει, να το εκτιμήσει και να πει το ναι σε μια πρόταση? Τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει το σωματείο?
1: Το είπες ήδη. Νομίζω ότι είναι εκτίμηση στα ίδια τα παιδιά, ο σεβασμός από τον μικρότερο σε ηλικία μέχρι τον μεγαλύτερο, από τον εντός εισαγωγικά τον πιο λίγο χρήσιμο όσο μπορεί να υποθεί αυτό σε μια ομάδα μέχρι τον περισσότερο χρήσιμο. Είναι η εκτίμηση που έχουμε στα ίδια τα παιδιά, η σημασία που τους δίνουμε, το ότι ασχολούμαστε εκτός από το κομμάτι το ποδοσφαιρικό της ομάδος και με την όλη πορεία στη ζωή του, μιλάμε, συζητάμε, βγαίνουμε για καφέ αν υπάρχει πρόβλημα με την κοπέλα του, με το φίλο του, με την οικογένειά του. Έχουμε τέτοια, και εγώ και ο Γιάννης, τέτοια σχέση με τα παιδιά που αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι ότι είναι σε μια ομάδα η οποία τους παρέχει οτιδήποτε χρειαστούν και πέραν της ομάδος, πέρα του ποδοσφαίρου.
0: Ωραία, λοιπόν, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, γύρω σε μια τελευταία ερώτηση. Μια ομάδα που διεκδικεί ένα πρωτάθλημα δεν πάει να αναδεικνύει και ποδοσφαιριστές και να φαίνονται ποδοσφαιριστές, να διακρίνονται. Μου κάνει εντύπωση που αυτή τη στιγμή έτσι δεν ακούγεται από πουθενά πρόταση έτσι, για κάποιον από τα παιδιά της ομάδας, από ομάδα πρώτης κατηγορίας. Υπάρχουν προτάσεις. Αλήθεια.
1: Μπορεί να μην ακούγονται γιατί ίσως, όχι γιατί ίσως, γιατί σίγουρα τα παιδιά δεν το αφήνουν να βγει έξω. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις από ομάδες Β, προπάντων Α κατηγορίας, για να σου πω και από Γ εθνική. Υπάρχουν αρκετά για παιδιά που διακρίθηκαν πέρσι. Απλά είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι η ομάδα κοντά στους ποδοσφαιριστές σε πολλά ζητήματα και είναι ένας λόγος το οποίος τα παιδιά θέλουν να μείνουν. Και υπάρχουν, πίστεψε με, αρκετά παιδιά που είχαν πρόταση. Εγώ τα ξέρω, μου τα λένε ήδη, μου δείχνουν αιτήματα φιλίας, μου δείχνουν συνομιλίες, μου λένε με ποιον μίλησαν. Και όμως θέλουν να μείνουν στην ομάδα. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι

προεδρεύει ο Γιάννης Καλούδης, ο οποίος μας είπε και ο Βιλούνας Μιχαλάκης ότι είναι πάρα πολύ πιθανό πλέον έτσι να βρει συμπαραστάτες, συνοδοιπόρους, συμπαίκτες, όπως θέλετε ονομάστε το, για να μπορέσει να διευρυνθεί το διοικητικό σχήμα έτσι και να μην πέφτει όλο το βάρος της ευθύνης για την καθημερινή λειτουργία της ομάδας και το αποφάσουν μόνο στους δικούς του ώμους. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις, μια ματιά στο κομμάτι του στοιχήματος, γιατί έχουμε ένα παιχνίδι που τελείωσε στο 6-17, το Sydney Olympic Rangers 1-1 χήμικρον 1-0, στο 15-02 παιχνίδι από την Νότια Αφρική Cape Town City με την Μακέση 1-1 στο 23ο λεπτό, στο ημίχρονο το μάτς ήταν στο 1-0, ενώ για το φιλανδικό πρωτάθλημα πριν από περίπου μισή ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι στο 6-18, Κουόπιο Βάσα παραμένει στο 0-0.

0: είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Στη Ρόδο αναμένεται να βρεθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας. Το έργο αφορά στη διαμόρφωση ενός ανοιχτού μουσείου ιδιαίτερης πολιτιστικής και ιστορικής αξίας για τη Ρόδο, με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από όλες τις εποχές, κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής πόλης. Στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του 55χρονου για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, καθώς και για παράνομη οπλοχρησία, προχώρησε η εισαγγελέας πλημελιωδικών Ρόδου αναφορικά με την υπόθεση της δολοφονίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία. Ο 55χρονος ημεδαπό συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στις Καλυθιές για τη θανατηφόρα επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 63χρονου συγκάτοικού του. Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή Ρόδου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί για αύριο Πέμπτη, μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ρόδος αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι τον Μιχάλη Μπακίρη. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες του νησιού θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην τελετή ταφή στο νεκροταφείο Ταξιαρχών Ρόδου. Η οικογένεια του εκλειπώντος ζητά αντί για στεφάνια δωρεές να κατατεθούν στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα. Τη Σίμη θα επισκεφθεί

0: Σήμερα Τετάρτη, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την απόδοση του έργου αποκατάσταση κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Σίμης, το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Αλέξανδρος Πασάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα», επεσήμανε ότι η φετινή τουριστική περίοδος στο νησί κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα, χωρίς ωστόσο να λείπουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Όπως τόνισε, παρά την αυξημένη επισκεψιμότητα, αρκετές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες, το κόστος ενέργειας και οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στις ξενοδοχειακές μονάδες, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους. Σε δηλώσεις του για την παραλαβή και την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού ασύρματου δικτύου στη Ρόδο, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ψηφιακής Μετάβασης και Αναπληρωτής Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Γιώργος Βαρέλης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει», τόνισε μεταξύ άλλων ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσει η εγκατάσταση νέων αναμεταδοτών ασύρματου δικτύου σε 45 σημεία του νησιού και θα δοθεί προτεραιότητα στα μικρά απομακρυσμένα χωριά της νότιας και δυτικής Ρόδου. Ο κ. Βαρέλης πρόσθεσε ότι στις πύλες και στα στενά της Μεσαιωνικής πόλης, όπου η εγκατάσταση νέων επίγειων καλωδίων και γραμμών προσκρούει σε τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, θα προκριθεί η λύση του δορυφορικού ίντερνετ της Starlink. Με κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις έως και 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon την περασμένη σεζόν και πήρε μέρος σε 37 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Στον Ευκλής Ορονής θα αγωνίζεται την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν ο Νίνο Γκιούντιτσε, που επέστρεψε από τον ΠΑΟΚ Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, δεύτερο μου μέρος στο Top KS Paul. Θα είμαστε κοντά μέχρι τις 6. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου συνεχίζει αυτό. Ήτος να ρυθμίζει τους ήχους, να επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Δοκοπούλου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, θα είπαμε νωρίτερα με τον Φιλίππο Μιχαλάκη. Ήθελα να δούμε γεύση κάποιες πινελιές από την τοπική αθλητική επικαιρότητα, την ποδοσφαιρική κατά κύριο λόγο. Και να ξεκινήσω από τον Φίβο, σημαίνει του Σαββαρφανίδη, ο Σάββας Σαββαρφανίδης, ο οποίος επέστρεψε στα γνώριμα λιμέρια του, έχει πλέον 6 μετρημένες ανανεώσεις. Στους Τάσο Φτάκλα, την Ταφάνη, τον Αλέξανδρο Ηλία, τερματοφύλακα, και τον Νίκο Μεμουτσέλα, προσθέθηκαν σήμερα ο Κυριάκος Καραγεωργίου και ο Γιάννης Κώστας. Και όπως φαίνεται δεν θα είναι και οι μόνοι, έτσι, γιατί όπως λένε στην κρεμαστή, οι περισσότεροι από τους ποδοσφαιριστές της φετινής ομάδας που κατέκτησε το κύπελλο 12ανήσου θα παραμείνει. Θυμίζω πως δεν είναι μέχρι τώρα οι αποχωρήσεις, ο Γιώργος Δελαπόρτας και ο Μάριος Τομόρη, οι οποίοι θα συνεχίσουν την καριέρα τους στον Άρη. Ο Άρης Αργελό, ο οποίος θέλει να δυναμώσει εντυπωσιακά και να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές της επόμενης σεζόν. Ο ίδιος λοιπόν, ο οποίος ανανεώνει με τους παίκτες που τον οδήγησαν στην φετινή επιτυχία, έτσι, στον τελικό του κυπέλου και την κατάκτηση του θεσμού. Και σιγά σιγά αρχίζει να ανοίγει και τον φάκελο των μεταγραφών για να κάνει κάποιες λίγες στοχευμένες προσθήκες. Το ίδιο και ο Αστέρας Παστίδας. Και εκεί τα πράγματα δείχνουν να είναι σχετικά έτοιμα σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που έξαν φέτος για λογαριασμό της ομάδας. Η μεγάλη πλειοψηφία παρέμεινε. Παρότι πολλά ονόματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, ο Γιάννης Αρχοντούλης, νέος τεχνικός της ομάδας, στοχεύει σε 4 προσθήκες. Για τα άκρα της επίθεσης και τη μεσαία γραμμή κατά κύριο λόγο.

Ο Αστέρας Φασίδας παρεπτόντος, ο οποίος ξεκινάει από αύριο το στέγη του, έτσι, το ανοίγει στο προάβλιο του παλιού δημοτικού σχολείου της Παστίδας, όπως κάθε χρόνο, έτσι, είναι συγκεκριμένος ο τόπος του ραντεβού. Από αύριο λοιπόν, Πέμπτη, από τις 8 το βράδυ και κάθε βράδυ για περίπου ένα μήνα. Έτσι, για τα γνωστά, τα κλασικά του καλοκαιριού, παραδοσιακό σουβλάκι, μπυρίτσα, αναψυκτικό, έτσι, ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι, γενικά, ο Αστέρας Παστίδας κάνει την αρχή, θα ακολουθήσει λίγες ημέρες ο Κλάνθης, έτσι, και πάει λέγοντας πολλά σωματεία των κοινοτήτων μας, τα οποία μέσα από τις δραστηριότητες αυτές καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος του ετήσιου του προϋπολογισμού τους. Εκδηλώσεις, έτσι, οι οποίες προσφέρονται, έτσι, για να περάσει κάποιος καλά, για καλή παρέα, ποδοσφαιρική κουβέντα. Και μια ουσιαστική βοήθεια και ενίσχυση των ομάδων για να παραμείνουν ζωντανές.

Ναι, έχουν ακουστεί το μεταξύ πολύ καιρό από τον Διαγόρα Βατίου και δεν θα τα ακούσουμε μέχρι την Τετάρτη. Τα πράγματα είναι παγωμένα, καθώς την Τετάρτη 14 του μηνός, μάλλον την Κυριακή, λέω Τετάρτη, την Κυριακή 14 του μηνός, είχε προγραμματιστεί η Γενική Συνέλευση στις 12 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Λαογραφικό Κέντρο, μάλλον του Βατίου. Και όπως λέγεται, δεν είναι μια γενική συνέλευση η οποία έχει τυπικό διαδικαστικό χαρακτήρα. Θα ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον του συλλόγου. Δεν έχουν διαρρεύσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η ομάδα προφανώς θα είναι παρούσα, έτσι και στο επόμενο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Αλλά το πώς με ποιο πλάνο, αυτό ακριβώς θα αποφασιστεί την ερχόμενη Κυριακή.

Και οι ποδοσφαιριστές του Διαβροπατίου αυτή τη στιγμή τηρούν μια στάση αναμονής των εξελίξεων. Περιμένουν από εκεί πέρα για να δούμε πώς ακριβώς θα διαγραφεί το τοπίο της επόμενης ημέρας. Από τις 15 λοιπόν του μηνός ο Διαβροπατίου θα επανακινήσει. Και από εκεί πέρα, επειδή οι περισσότερες ομάδες κατηγορίας έχουν ξεκινήσει ήδη τον προγραμματισμό τους και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, στον Διαβροπατίου έτσι δεν ανησυχούν. Θεωρούν πως έχουν τον πρώτο λόγο έτσι κι αλλιώς τις συζητήσεις με τους παίκτες του φετινού κορμού. Και από εκεί πέρα, κατά παράδοση, πια ο Διαβροπατίου δεν θα βιαστεί να κάνει τις μεταγραφές του. Έτσι είναι γνωστό, το συνηθίζει άλλωστε τα τελευταία πολλά χρόνια να κινείται με υπομονή και στο τέλος να παίρνει αυτό το οποίο ζητάει. Έχει τον τρόπο του και να δούμε πώς εξελιχθεί εδώ το πράγμα. Επαναλαμβάνω, στις 14 ο μηνός, έτσι αυτή η γενική συνέλευση δεν είναι τυπική. Η Κυριακή είναι μια σημαντική μέρα για τον Ποσειδώνα Καρπάθου. Ποσειδώνας, ο οποίος έκανε ήδη από τις 3 του μήνα μια πρώτη γενική συνέλευση. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμεναν οι παράγοντες του. Το που είχε ζητήσει ο Κοσμός Γιολουράκης, τον είχαμε ακούσει εδώ στο Τοπία Σπόρο, στον Τοπ FM, ήταν μια ευρεία συμμετοχή των μελών και των φίλων του Συλλόγου για να ενισχύει διήρυγηση, να μπει νέο αίμα, νέοι παράγοντες, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Και δεν είναι τόσο οικονομικό όσο τα ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας της ομάδας. Και το σύλλογο του ίδιου, γιατί ο Ποσειδώνας διαθέτει και τμήμα στίβου. Η συμμετοχή λοιπόν ήταν μικρότερη από αυτή που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Οπότε, αφού εγκρίθηκε ο οικονομικός, ο διοικητικός απολογισμός και ο προϋπολογισμός για την επόμενη χρονιά, κρίθηκε σκόπιμο να διοργανωθεί μια νέα γενική συνέλευση την ερχόμενη Κυριακή, η οποία και θα κορυφωθεί με την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Και εδώ είναι τώρα το θέμα, ότι από τη συμμετοχή θα κρυφτούν τα πάντα, ακόμα έτσι και η παραμονή του Κοσμού Γιαλουράκη σε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοίκηση.

Οπότε και εδώ υπάρχει έτσι μια αγωνία για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πολύ μεγαλύτερη ιδέα έτσι σε σωματείο όπως είναι ο Αστέρας Μασάρων. Εδώ λύση δεν έχει βρεθεί ακόμα. Νομίζω είναι γνωστή η υπόθεση από τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν γίνει δύο γενικές συνελεύσεις, τρεις, και δεν έχει βρεθεί αποτέλεσμα. Έτσι. Υπάρχει μηδενικό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για τα κοινά του Αστέρα. Και έχει δρομολογηθεί μια νέα προσπάθεια, ίστατη προσπάθεια, για να μην καταλήξει ο σύλλογος σε διοίκηση πρωτοδικείου.

Αντίθετα, ο γείτονα του Αστέρα, ο Γιώργος Μαλώνες, αυτά τα ζητήματα τα έχει λυμένα εδώ και χρόνια και μάλιστα σήμερα ανακοίνωσε και επισήμως την παραμονή του Μάκη Μαχερά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση, διαβάζω. Η διοίκηση του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της ομάδας με τον προπονητή Μάκη Μαχερά εν ώψη της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Φυσικά και η παραμονή του coach ήταν σε πρώτο πλάνο και επιτεύχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς και από τον ίδιο υπήρχε η ίδια διάθεση για τη συνέχεια του άκρως επιτυχημένου πλάνου που ξεκίνησε πέρυσι το καλοκαίρι και από τον πρώτο χρόνο απέδωσε καρπούς παρά τις δυσκολίες. Ο έμπειρος τεχνικός θα συνεχίσει το σπουδαίο του έργο στους Κιτρινόμαυρους με στόχο να τους πάει ένα βήμα παραπάνω, με γνώμονα πάντοτε τον ντόπιο και νεαρό στοιχείο. Στην τυπική συνάντηση που έγινε μεταξύ του Μάκη Μαχερά και του Προέδρου Αργύρης Κυλαράκη, ξεκίνησε και άμεσα ο σχεδιασμός. Στόχος είναι η παραμονή των ποδοσφαιριστών που αποτέλεσαν τον βασικό κορμό και φυσικά θα υπάρξει ενίσχυση, με τους πρώτους μεταγραφικούς στόχους να έχουν εντοπιστεί και τα μανίκια να έχουν ήδη σηκωθεί για τη διαμόρφωση του ρόστερ. Ευχόμαστε στο Μάκη Μαχερά καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία. Αυτή λοιπόν ήταν η ανακοίνωση του Γεωργίου. We'll be right back.

Ναι, είχαμε και στον Ατρόμητο Δημιουργία παρεπτόντω στην πρώτη κατηγορία πλέον. Ο Ατρόμητο, ο οποίο συνεχίζει και αυτό να τα λέει και να κλείνει συμφωνίε με του ποδοσφαιριστέ τη φετινή ομάδα, αυτό που τον οδήγησαν στην επιστροφή στη Σαλόνια του τοπικού. Ο Δημήτρη Στάπα, ένα από του πρωταγωνιστέ, ο 22χρονο επιθετικό, ανανέωσε χθε και επισήμω. Και ακολούθησε ο Αντώνη Στάπα, 21χρονο αμυντικό, έτσι και αυτό από τα βασικά στελέχη τη ομάδα του κ. Σταυριανού, που θα συνεχίσει για λογαριασμό τη και του χρόνου. Και εδώ εκτιμάται πως ο κορμός θα παραμείνει αναλύωτος για να ακολουθήσουν τρεις, άντε το πολύ τέσσερις προσθήκες για να αποκτήσει ο Ατρόμητος έτσι το απαραίτητο απόθεμα εμπειρίας και ποιότητας.

Κεντρός γενικής ενέλευσης έχουμε και σε επίπεδο τρίτης εθνικής κατηγορίας. Μιλάω για πόλωνα καλυθιών και αέρα. Κυριακή και για τα δύο σωματεία στα πόλωνα καλυθιών. Δεν το ζητούμενο είναι πλέον έτσι να υπάρχουν διαφωνίες, διαφορετικές στάσεις, οι δύο οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους κόλπους του συλλόγου. Να βγει μια διοίκηση μονιασμένη και να ασχοληθεί με την ομάδα, γιατί η επόμενη μέρα σίγουρα θα είναι απαιτητική. Και ο Απόλλωνας κατά τα ψέματα και είναι μια καλή βάση, γιατί η χρονιά έτσι έκλεισε αγχωτικά με ένα, αλλά επιτυχημένα σε κάθε περίπτωση, με την παραμονή της ομάδας στην τρίτη εθνική και σε ένα πολύ καλό κλίμα, θυμίζω, έτσι, το οποίο πάντως μέχρι στιγμής έτσι δεν έχει μεταφραστεί σε ουσιαστικές αποφάσεις. Οπότε αυτές περιμένουμε την έρχομενη Κυριακή. Ούτως ώστε να δρομολογηθούν άμεση εξελίξεις αρχικά με το θέμα του προπονητή που θα αναλάβει τη στίχη στο Απόλλωνα την νέα σεζόν. Στην αέρα τώρα και εδώ έχουμε την Κυριακή Γενική Συνέλευση στις 11 το πρωί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αφάντου. Οι διαδικασίες εδώ θα τρέξουν άμεσα, γιατί σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η διαδικασία θα επανληφθεί στον ίδιο τόπο, έτσι, μία ώρα αργότερα. Αυτό που περιμένουμε εδώ είναι να επικυρωθεί η απόφαση για συνέχεια της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι, όλα δείχνουν προς αυτό το σενάριο. Αλλά ακόμα δεν μπορούμε να μιλάμε για τελεσίδικες οριστικές αποφάσεις, οπότε καλό θα είναι να κρατήσουμε έτσι μια μικρή επιφύλαξη.

Και τέλος, η Επιτροπή Πρωταθλήματος Κυπέλλου της Εύρης ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού του πρωταθλήματος K16. Final Four λοιπόν, την ερχόμενη Τρίτη στο Καρακόνερο, αρχικά στις 5 το απόγευμα θα παίξουν ο ΑΟΤ Λαπηδιών ΚΟ με την Ερόδο. Και την ίδια ώρα στο γήπεδο Αγίων Αποστόλων θα μετρηθούν οι Πάνθυρες με τον ΠΑΟΚ. Αυτός θα είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Οι διμένοι θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση στον μικρό τελικό που θα ξεκινήσει στους Αγίους Αποστόλους στις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης, 17 του μηνός, της επόμενης, και ο μεγάλος τελικός θα ακολουθήσει στο ίδιο γήπεδο στις 8 και 4. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος και για σήμερα, καθώς η ώρα είναι σχεδόν 6, οπότε συνδεόμαστε με τον Betawins.sport FM να ακούσουμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και τη συνέχεια του προγράμματος. Θυμίζω πως το μεγάλο γεγονός της σημερινής βραδιάς είναι ο τέταρτος τελικός της BGL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Telecom Center, έτσι, στο Χρήστο του Άκα, στις 9 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση και από τον Sport FM. Και τηλεοπτικά από την ΕΤ2. Που σας χαιρετώ, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα για μία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.
1: Καλησπέρα Βαλεντίνα. Όπως είχαμε προαναγγείλει, ο Τέλερ Ντόρσεϊ θα είναι στην 12η του Ολυμπιακού για τον 4ο τελικό, καθώς έχει ξεπεράσει την τενοντίδα στο γόνατο και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στους φετινούς τελικούς. Εκτός εξάδας ξένων, οι γνωστοί Ντόντα Χολ και Φρανκ Γλυκίνα.

0: Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται στις 9 τον Ολυμπιακό στο Telekom Center στο 4ο τελικό των playoff της Στοίχημαν GBL. 2-1 προηγούνται ερυθρόλευκοι στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Δύσκολα θα αγωνιστεί για τους πράσινους ο Λούκας παίζει πιθανότητα με Ένεση Όσμαν, νοκάουτ Ρογκαβόπουλος. Διαθέσιμη για τους ερυθρόλευκους Συντόρση και Παπα-Νικολάου. Μετάδοση από τον Big Win Sport FM τηλεοπτικά από RTL Sport. Μέσα στις επόμενες ώρες οι εξελίξεις στις υποθέσεις των Τσάπρα και Μάρμολ για τον Ολυμπιακό που ενδιαφέρεται και για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούσεις στη Λουντογκόρετς για το Σέρβο μεσοπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα για υπογραφές ο 28χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Το επόμενο 48 ώρα αναμένεται να πάρθει στον ΠΑΟΚ η απόφαση για την παραμονή ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Χρέη διευθύνοντα συμβούλου ανέλαβε ο Γησίλεος του Μαζάτος όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Φουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαρλερουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Νέο δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέει τη Μοντερέι με τον Πινέδο, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, η οποία περιμένει την απάντησή του μετά το παγκόσμιο κύπελλο. Φιλικό με την Τέγκρα Αφσαπ θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολη στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε και ο Ολυμπιακός για τη μείωση των ποινών σε Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκολε Πενιώτη και την αύξηση αυτή στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για ένα μήνα. Την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστολή των ερυθρόλευκων στην ΕΡΤ απέρριψε ο αθλητικός δικαστής. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη Super League και ΠΑΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Οι κυτρινόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1-6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7-14 με μονούς. Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρη σε συνέντευξή του στο κανάλι της ΚΑΕ. Ο Μιστακίδης έχει όραμα, θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμώρησε τους ασπρόμαυρους, ιδεάφη για τον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Συναγερμό στην Καλαμάτα, καθώς το πρωτοβάθμιο όργανο διευθύνσης της ΕΠΟ δεν χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League. Η Μεσσηνιακή ΠΑΕ έχει το δικαίωμα να καταθέσει έφεση, αλλά αν δεν δικαιωθεί, θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές των δύο επόμενων περιόδων, ενώ θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα, ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό. Πρώτο σπριτ στις 10 μετάδοση από Mega News. Νωρίτερα στις 8 ο άλλος ημιτελικός Φερεντσβάρος Σαν Ανδρέου. Η παραμονή στη Σεβίλη είναι προτεραιότητα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, όπως αποκάλυψε ο τύπος της Ισπανίας. Ωστόσο, η περίπτωση του δεν είναι εύκολη, καθώς η Newcastle αξιώνει 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, ποσό που δεν μπορεί να καλύψει η ομάδα της Ανδαλουσίας. Το Abu Dhabi είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το πιθανότερο σενάριο διεξαγωγής της νέας διοργάνωσης είναι το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Real Madrid και Fenerbahce. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
3: Άλλε στην υγειά μας!
2: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
7: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
6: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
7: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
6: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
7: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
7: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
6: Joy. Happy Living Ideas.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: TopFM 102,4.
15: Ο Ντέος Μάγκλος. Οι υπεύθυνοι του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ εσάς βρήκαν. Ναι. Ο κύριος Χρήστος.
16: Ναι.
15: Και αναφέρεται στον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Ο πλέον σοβαρός και σεβάσμιος.
16: Ναι.
15: Κάνα καλύτερο δεν μπορούσε να βρει. Αναρωτιέται ο Αποδιο Πομπέος Μάγκλος, ενώ ακούμε πάντα Γονίδη και Ράμστάιν. Και αναφέρεται στην εκδήλωση που είχαμε σήμερα από το Training Hub. 30 χρόνια κέντρο αθλητικού. 30 χρόνια Big Win Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και μαζεύτηκαν εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της δημοσιογραφίας κτλ. Μεταξύ των οποίων.
16: Εσύ η εξέχουσα.
15: Όχι, ήσουν εσύ.
16: Α.
15: Γιατί Μωρή δεν λες ότι ήσουν εκεί? Συγγνώμη τώρα για το Μωρή, έτσι.
16: Γιατί επιτίθεσαι έτσι?
15: Γιατί μου επιτίθηκες πρώτος. Θα απαντήσω όπως ο Μπαρτζόκας στο Ντουμπάι, στο Κατάρ.
16: Περίμενε. Σε συμπεριλαμβάνεις.
15: Αυτός με έβρισε πρώτος.
16: Μας συμπεριλαμβάνεις στις εξέχουσες? Δηλαδή, πιστεύεις ότι μας καλέσαν ως εξέχουσες ή ότι μας καλέσανε, το έχω ξαναπεί, σαν το απόλυτο παράδειγμα ότι παιδιά. Αφού μπορούν αυτοί, μπορείτε όλοι.
15: Ναι, ναι.
16: Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα, νομίζω. Μπορεί να μην μας το είπαν ευθέως, Αλλά εμείς είμαστε γάτοι, είμαστε έξυπνοι, τα καταλαβαίνουμε αυτά.
15: Είμαστε έξυπνοι.
16: Δηλαδή, ξέρουμε ότι γι' αυτό μας καλέσαν. Είναι ο μόνος λόγος να μας καλέσανε σε σεμινάριο δημοσιογραφίας.
15: Εντάξει, εγώ για να πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα μου δοθεί κάποια τιμητική πλακέτα, κάποια συνολική αναγνώριση του έργου μου. Γι' αυτό το είπα κιόλας, ότι όλο αυτό που είχε στηθεί είναι μια βιτρίνα για να παραλάβω το βραβείο μου, το οποίο δεν ήρθε ποτέ.
16: Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι η ομιλία μας ήταν η γέφυρα για να γίνει το lunch break.
15: Ναι, δηλαδή, και αφού οι προηγούμενοι ομιλητές από εμάς αναφέρθηκαν στο πολύ σοβαρό, πέρα από το, όσα λέμε εμείς, θέμα της ψυχικής υγείας.
16: Μπράβο.
15: Στους χώρους εργασίας κτλ.
16: Σου λέει πώς να μην πέσει βαρύ από την ψυχική υγεία να πάμε στο μπουφέ.
15: Ναι.
16: Να βάλουμε μέσα.
15: Ναι.
16: Αυτό. Ναι, και γίναμε αυτοί. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσαμε ως μεζέδες.
15: Ναι. Μπορεί να το πεις αυτό.
16: Δηλαδή,
15: ένα απεριτίφ.
16: Ναι, ήσουν σήμερα, αν δεν το κατάλαβες, ένας πνευματικός μεζές.
15: Ωραία.
16: Ένα πνευματικό καναπεδάκι.
15: Ωραία, θα ήθελα. Όχι, δεν θα ήθελα να μάθω τίποτα γι' αυτό. Ήδη το θάβω στο μυαλό μου.
16: Ναι.
15: Γιατί καταλαβαίνεις, με το που φύγαμε από το σεμινάριο αυτό, συνέδριο τέλος πάντων, τι ήταν.
16: Χάθηκε το νόημα.
15: Όχι, δεν χάθηκε το νόημα. Έψαξα με τη μία να βρω τον Τζούτσικα και να ζητήσω αύξηση.
16: Α, δηλαδή, σου δώσε.
15: Ήδη το έχω βάλει bullet στο βιογραφικό μου, ομιλητής, ας πούμε, εκεί πάνω.
16: Ναι. Ξέρεις που άλλο θα το βάλεις πίσω από bullet,
15: Εντάξει, ξέρεις τι. Είδα τον Τζούτσικα τώρα με πουκάμισο.
16: Ναι.
15: Και όλοι το ξέρουμε όσοι εργαζόμαστε στο Big Wings Sport FM αυτά τα χρόνια. Όταν ο Βάιος φοράει πουκάμισο, δεν είναι για να πας να του μιλήσεις.
16: Εντάξει, εμένα μου έκανε την ερώτηση που απεικονίζει ακριβώς το τη φάση σήμερα. Του λέω πώς πήγε το πρωί, μου λέει καλά, μου λέει αυτό. Του λέω εντάξει, και εμείς του λέω δεν σε προλάβαμε. Μου λέει τι, μου λέει, σας καλέσανε, μου λέει και εσάς. Δηλαδή, ο ίδιος ο διευθυντής του μέσου σου λέει, είναι δυνατόν σε σεμινάριο δημοσιογραφίας να καλέσανε αυτούς? Ναι, κι όμως.
15: Και ξέρεις γιατί το λέει?
16: Παρακαλώ.
15: Το λέει επειδή όχι ακριβώς ζηλεύει, αλλά πλέον αμφισβητεί ο ίδιος την επαγγελματική του αρτιότητα. Γιατί προφανώς όταν του έγινε η πρόσκληση από εκεί, ένιωσε, σου λέει εντάξει, είμαι διευθυντής μέσου και μάλιστα άκρος επιτυχημένου. Επί των ημερών μου έχουμε χτυπήσει αδιανόητες ακροματικότητες. Ακόμα και αυτοί οι λήθοι πρότεινες στην ώρα τους. Πόσο καλύτερα να τα καταφέρω, μπράβο, ήρθε η ώρα όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, να επιβραδευτεί μέσω της παρουσίασής μου. Της δικής μου παρουσίας εκεί.
16: Ναι.
15: Και ξαφνικά σου λέει, όπα, είναι κι αυτή.
16: Λοιπόν, μετά από αυτό το μνημείο θράσους. Μνημείου, το παρελθόν λίγο ρουμάνικα. Μετά το μνημείο θράσους του να παρουσιαστούμε σε σεμινάριο δημοσιογραφίας.
15: Είμαστε να πούμε, ήταν και η Βαλεντίνα
16: Νικολακόπουλου. Ναι, για να καταλάβετε πόσο χαμηλά έπεσε αυτή η εκδήλωση. Είμαστε εδώ γιατί και σήμερα έχουμε αναλάβει το χρέος να κουβαλήσουμε το μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings for FM 94,6.
15: Σε αυτό το σημείο, πριν συνεχίσεις, να σου δώσω συγχαρητήρια που χτες το κουβάλισες μόνος σου.
16: Μπράβο.
15: Όλο αυτό. Μπράβο σου.
16: Μπράβο. Όχι μόνος μου. Είχα Παλιόπουλο. Ο οποίος, αν μπορείς να καταλάβεις από την πρώτη κιόλας μουσική επιλογή για σήμερα, πόσο φορμαρισμένος είναι.
15: Ναι.
16: Έτσι.
15: Ναι, πολύ δυνατό.
16: Τι έχουμε, τι είναι αυτό, η ειδοποίηση?
15: Θέλει,
16: ποιος κορνάρει?
15: Θέλει λεφτά.
16: Θέλει λεφτά, ωραία. Κάνε διάλειμμα και θα πω την μπροκάτη εισαγωγή μετά.
17: Η Winsport FM 94,6.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
20: Αμέ.
19: Θα έρθει από μένα.
20: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
20: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Oh. Τι έπαθες?
22: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
21: Ταυτότητα έχεις?
22: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
21: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
22: Έχω.
21: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
22: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
23: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
4: Η Winsport FM 94,6.
15: Λυπάμαι πάρα πολύ που θα πρέπει να διακόψουμε την πάντα αγχωτική ασκομαντούρα την οποία τη συμπαθούμε. Mm-hmm. Για να ακούσουμε Γιώργο Πετρίδη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και Game 4 στους τελικούς της στοίχημαν GBL. Οπότε ο Γιώργος Πετρίδης θα μας μεταφέρει τώρα τι ακριβώς έχουμε, Γιώργο.
5: Νικόλα, θα έρθεις.
15: Βεβαίως.
5: Μπορείς να παίξεις λίγο στο 3, μπορεί να βοηθήσεις.
15: Όχι, δεν παίζει ούτε ο Osman.
5: Δεν παίζει ούτε ο Osman.
15: Κοίτα, το ξέρεις ότι δεν έχω ούτε το ύψος, ούτε την τεχνική, ούτε τίποτα. Επομένως, ναι, είμαι έτοιμος.
16: Παρέλειψε το ταλέντο.
5: Ωραία.
15: Είπα τεχνική, ρε παιδί, εντάξει. Για πες.
5: Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα να πούμε ότι ο Osman θα είναι τελικά εκτός και ο Σλούκας. Δεν τα κατάφεραν και οι δύο. Οπότε στην εξάδα θα είναι και ο Σόρτς και ο Χουάντσο που ήταν έτσι το ερωτηματικό αυτό. Θα πάει τώρα στην ουσία με αυτά τα σχήματα που ήταν, δηλαδή με Χέις Ντέιβις και Χουάντσο στο 3-6-4. Με κάποια κοντά σχήματα. Θα χρησιμοποιηθεί λογικά και ο Καλαϊντζάκης, θα πάρει χρόνο. Και με ένα rotation 8-9 παικτών επί της ουσίας ο Παναθηναϊκός σε αυτό το πολύ απαιτητικό μάτς. Νομίζω ότι είναι μόνο 10 διαθέσιμοι παίκτες με το 10 τον Κουζέλογλου, έτσι.
16: Ναι.
5: Είναι, γιατί είναι εκτός και ο Ρογκαβόπουλος. Ο Ρογκαβόπουλος, ναι. Όσμαν Σλούκας εκτός.
16: Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή, Γιώργο.
5: Ναι, ναι, ναι. Οπότε η εξάδα των ξένων είναι Σόρτς, Γκραντ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρτ.
15: Μάλιστα. Οκ. Να είσαι καλά, Γιώργο, πάντα τέτοια.
16: Ευχαριστούμε. Του έκανες την καρδιά υπερβόλη. Του έκανες την καρδιά υπερβόλη τώρα.
15: Τι να κάνουμε. Όπου μας το κλείσες τα μούτρα μας.
16: Μας το κλείσες την ψυχή. Ξαναπάρτωνε μόνο και μόνο για να τον κλείσουμε εμείς.
15: Ναι, έτσι ακριβώς.
16: Φύχτηκε ο εγωισμός μου.
15: Θα μου πει εμένα του.
25: Η Βαλεντίνα θέλει να μας πει κάτι.
16: Η Βαλεντίνα θέλει να μας πει κάτι. Τι θέλει να μας πει η Βαλεντίνα.
15: Η οποία, να πούμε, έκανε μία από τις καλύτερες τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Εγώ την αποθέωσα.
16: Θα
15: κοκκινήσεις τώρα. Αλήθεια θα λέμε.
16: Τι θέλεις να κάνεις.
15: Τι θέλεις να κάνεις. Να γίνεις δημοσιογράφος.
26: Ντοκουμέντα.
27: Γιατί δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό. Τόσα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Να πούμε ότι εμείς δεν πήραμε υποτροφία για το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
15: Ξεκινάει καταγγελίες.
27: Κανένας από τους δύο. Επίσης, εγώ δεν έχω βραβευτεί ακόμα. Πίστευα ότι όλη αυτή η εκδήλωση είναι απλά μια βιτρίνα για να πάρω επιτέλους κάποιον έπαινο. Φεύγω πάρα πολύ απογοητευμένος, αλλά θα σταματήσω κάπου εδώ τις καταγγελίες γιατί βλέπω κάπου και προσωπικό ασφαλείας. Μάλλον είναι για μένα αυτό.
16: Δεν τράπηκε, ρε Καραγκιόζη. Να πάνε να επί τη ουσία να ζητιανεύει βραβεία. Δηλαδή, δεν σου
15: Έπαινο, δε. Απευθεία σχολικά χρόνια. Θέλω έπαινο.
16: Αν το έχει τόσο πολύ ανάγκη, μπορώ να σου δώσω ένα από του δικού μου. Έχει κορνιζώσει η μάνα μου. Μου έχει κορνιζώσει η μάνα μου, σου έχω ξαναπεί τα πάντα. Σου δίνω μια κορνίζα.
15: Πλέον με το AI, δηλαδή τη Photoshop και τέτοια που έκανε παλιά, για πλάκα αλλάζει το Γιώργο Μαραθιάνο και λέγεται Νικόλα Ακτύπη και μάλιστα ξέρει ποιο θέλω. Αυτό για το βραβείο για την ποιητική.
16: Τη ποιήση δεν το δίνω.
15: Έλα, ρε Γιώργο.
16: Τη ποιήση δεν το δίνω.
15: Θα τα βρούμε.
16: Όχι. Άμα θέλω να σου δώσω ένα από αυτά για τα που έβγαζα στα 19 και 12-13. Δεν το δίνω, ρε φίλε. Είναι ένα.
15: Θέλω.
16: Κάτσε, είναι ο πιο βασικός μου τίτλος.
15: Ρε καλά. Ο πιο βασικός μου τίτλος.
16: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι σαν να μου λες τώρα. Θα σου ζητήσω να μου δώσεις από την τροπεοθήκη σου ένα από τα 7 του Παναθηναϊκού, τα ευρωπαϊκά. Θα μου δώσεις, δεν το δίνεις.
15: Όχι.
16: Δεν το δίνει.
15: Έχω 7, δεν σου δίνω ένα.
16: Έχεις,
15: δεν πειράζει.
16: Και 7, κατάλαβε ναι. Τι γίνεται. Σκέψου να έχεις ένα.
15: Στο μεταξύ, να σου πω κάτι. Ποιο σημαίνει, ο Γιαννακόπουλος, για να σου δώσω.
16: Όχι, είσαι Παναθηναϊκός και γι' αυτό το χρησιμοποίησα. Βρήκα ένα ακραίο παράδειγμα.
15: Ναι, Καραγκιόζη, γιατί αποκαλύπτει τη ομάδα είμαι εγώ. Σωστό. Προσπαθώ τόσο καιρό να το κρύψω.
16: Να, α πούμε, θέλει, ζητά από τον Στέφανο τον Παλιόπουλο.
15: Τον Έρωτα Μαϊμού.
16: Τον Έρωτα Μαϊμού, θα στο δώσει.
15: Ξέρω
16: δεν θα στο δώσει. Δεν θα στο δώσει.
15: Δεν ξέρω να σας το είπα. Superbet, η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει. Να σου πω, αύριο δεν έχουμε έναρξη Μουντιάλ.
16: Αύριο.
15: Καλά μετά πες. Και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ predictor και σούπερ social στη Superbet. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είναι κρίμα που δεν μπορώ να μεταφέρω την τοποθέτηση Παλιόπουλου με το οργισμένο ύφος που την έκανε.
1: Ναι, θα έλεγα οργισμένος Έλλην.
0: Πρώτη φορά τον βλέπω.
1: Αλλά είναι οργισμένος Ιταλοέλλην.
0: Ναι, πρώτη φορά τον βλέπω οργισμένο. Γιατί έρχεται ένα μήνυμα που λέει: ρωτήστε την κονσόλα αν κλέβει τραγούδια από το κανάλι στο YouTube με τίτλο Σύλλογος Φίλων Κακής Μουσικής, στο οποίο φιγουράρει στο νούμερο 1 η ηλεκτρονική εποχή. Να πω με κάθε σεβασμό στη σελίδα που κι εγώ είμαι φαν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όταν ο Παλιόπουλος άκουγε Λουκά και ηλεκτρονική εποχή και έβρισκε τέτοια αδιαμάντια, ο Σύλλογος Φίλων Κακής Μουσικής δεν ήταν καν. Πώς το λένε, δεν είχε πάρει καν. Τι χρειάζεσαι να πάρεις, ρε.
1: Άιζο.
0: Όχι Άιζο.
1: Άιζο.
0: Δεν το βλέπω.
1: Από το πρωτοδικείο.
0: Από το προδικείο. Έτσι, μπράβο. Μπράβο.
1: Εδώ ο άνθρωπος είχε τον δίσκο, ρε. Τον δίσκο.
0: Στον Παλιόπουλο ότι κλέβει. Ελεηνή.
1: Ο Κώστας που λες καρδιάς μας λέει καλησπέρα Λερόνιακ.
0: Χαίρετε.
1: Ακούω να ξεκινάει με τον Do Hast και λέω αυτό ήταν μπούκαρε κάποια αριστερή συλλογικότητα να κάνει ανακοίνωση. Ευτυχώς σας κασμί το σταμάτησε τα πράγματα στη θέση τους. Αυτό ισχύει πάντα με Παλιόπουλο έρχονται τα πράγματα στη θέση τους.
0: Εν τω μεταξύ νόμιζε ότι μπορεί να μας κοροϊδέψει. Μου λέει σήμερα θα πάμε, μου λέει σοβαρά. Έχω ξεκινήσει σήμερα Ραμστάιν και τέτοια. Του λέω πού τα πουλάς αυτά ρε Καραγκιόζ. Είμαι σίγουρος, του λέω ότι είναι διασκευή και θα υπάρξει κάποια έκπληξη. Τι ήταν μετά τι έπαιξε
1: Γονίδης. Είναι αυτό λέμε που έχει πει μεγάλος προπονητής. Τη Super League παλιότερα, κάπου ανάμεταξύ μας, κάπου να είμαστε και λίγο άνθρωποι.
0: Να είμαστε και λίγο άνθρωποι.
1: Να είμαστε λίγο άνθρωποι.
0: Νικόλα, ο Μαρθιανός είπε χθες ότι περιμένει να τα τεινάξει για να κληρονομήσει τα δικαιώματα του συγγραφικού σου έργου και όλη τη περιουσία σου. Επίσης, Άννα σε είπε άχρηστο, λέει ο φίλος που υπογράφει ως κεντρικός χαφιές.
1: Ωραίο.
0: Έτσι. Να πω ότι δεν σου αφαιρώ τη δόξα του Χαφιέ, διότι τα έχω πει και στον ίδιο.
1: Ναι.
0: Δεν είπα όμως το συγγραφικό σου έργο. Δεν το διεκδίκησα. Τα λεφτά με ενδιαφέρουν.
1: Τα λεφτά. Με παίρνεις δικαιώματα από εκεί.
0: Α, εντάξει. Αν έχει, τότε να πάρω και από
1: τώρα
0: εκεί.
1: Τώρα μου ήρθε μια σχετική βεβαίωση. Πρέπει να την κάνω στη συμβολική δήλωση να την περάσω και.
0: Θα οικονομήσεις.
1: Ήδη στενοχωριέμαι για την τεράστια επιτυχία που είχε το έργο. Και μια και εδώ φέρει κουβέντα, από την άλλη εβδομάδα θα φέρω κανένα δύο αντίτυπα να τα δώσω.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να το έχεις αγοράσει, ε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν σου έχω κάνει δώρο.
0: Θα ξαναπάρω όμως.
1: Θα
0: πουλήσω μια μέρα ακριβά.
1: Ξαναπάρε, ναι.
0: Κάπου εδώ. Έστω και αν πήγε στις 6 και 26 η φάση, θα σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά, με Στέφανο Παλότολο και σήμερα στα DEX έτοιμο να κάψει εγκεφαλικά κύτταρα, με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως μπορεί σήμερα να διδάξαμε δημοσιογραφία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε σε αυτήν εδώ την ώρα.
1: Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου φάνηκε ότι δεν είχαμε ετοιμάσει απολύτως τίποτα για να πούμε εντάξει.
0: Πηγαίναν οι άλλοι οργανωμένοι, παρουσιάσεις, PowerPoint.
1: Στικάκια. Ιστορίες.
0: Και εμείς πήγαμε ωραίοι σκέτοι.
1: Τίποτα, κάτσαμε. Εγώ κοίταξα. Το μόνο που με άγχωσε είναι ότι συνειδητοποίησα κάποια στιγμή μέσα στο ξενοδοχείο, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολλών αστέρων κτλ. Ότι προφανώς.
0: Θα λες κεντρικό ξενοδοχείο. Αθήνας, ναι.
1: Ότι προφανώς τη βόλτα με τη σκύλα μου νωρίτερα είχα πατήσει μια σβουνιά.
0: Καλά, ρε Καραγκιόζ, πήγες στην εκδήλωση με σκατά πατημένα.
1: Έκανα ό,τι μπορούσα στα παχιά χαλιά που υπήρχαν. Και μετά απλά προσάρμοσα τη στάση του σώματός μου.
0: Ναι.
1: Λέω, κοίτα να δεις. Καλύτερα να φαίνεται το προγούλι παρά η σκατούλα. Μη σηκώσει το πόδι σου.
0: Γι' αυτό ήσουν έτσι, βιδωμένος.
1: Σαν
0: αργοκαρούτα στόπερ.
1: Σαν τον Πόβιο. Σαν τον Πόβιο ήμουνα.
0: Μπορεί λοιπόν να μην έχουμε ετοιμάσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά γι' αυτό είστε εσείς εδώ για να κάνετε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
1: Εκτός αν σε κράζουν, εκεί όλα αυτά παίρνουν προτεραιότητα, δεν το συζητάμε.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

0: Τώρα που είπα Αντέμι Νικολάηδη, με πήρε προχθές τηλέφωνο μετά την εκδήλωση, ναι, να μου πουλήσει ότι σε αποθέωσα, μου λέει. Είπα ότι μόνο με σένα, λέει, γουστάρω να κάνω εκπομπή, αλλά ήτανε, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και στα προσβλημέντα.
1: Για πες δηλαδή.
0: Δηλαδή είπε ότι του αρέσει να κάνουμε μαζί εκπομπή, αλλά θα έκανε, λέει, μαζί μου αν δεν τρεπότανε. Δηλαδή σε προσβάλλει και σε κολακεύει ταυτόχρονα. Νομίζω δεν έχω καταλάβει τι πάει να κάνει.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος μας είχε κόψει μία εκπομπή.
0: Μία ώρα, μία εκπομπή της
1: Παρασκευής.
0: Ναι.
1: Έχει το θράσος αυτή τη στιγμή.

0: να σου πω. Δεν υπάρχει χώρος για δύο στην ίδια ομάδα. Ο καθένας έκανε τη δική του καριέρα από το δικό του μετερίζει.
1: Ας κρίνει ο κόσμος. Ποιος ήταν ο καλύτερος.
0: Ας κρίνει ο κόσμος. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι, θα τα πούμε.
1: Δελτίο, πολιτικό ειδήσεων.
0: Μόνο 6,5.
1: Και επιστρέφουμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Έχω να σημειώσω ότι ο κ. Παπαευθυμίου είπε με πολύ καλύτερη, με πιο decent προφορά το Champions League. Ναι. Από ό,τι το λένε οι μέσοι άνθρωποι της ηλικίας του.
1: Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή, ο μέσος άνθρωπος, χωρίς να τον έχω χαρακτηρίσει ο μπάρμπας με τον κύριο Παπαευθυμίου, αλλά στη λέξη, στη φράση Champions League έχουν γίνει στιγερές δολοφονίες.
1: Για αρχή, νομίζω ότι μια βασική αρχή μάλλον είναι ότι αντιμετωπίζεται ως μια λέξη. Είναι τσαμπιολί.
0: Ναι, πολλοί το λένε τσαμπιολί. Ναι. Υπάρχουν αυτοί που το λένε Champions Link.
1: Link,
0: στο οποίο δεν είναι σαν να μην έχει προκριματικά. Πατάς και μπαίνεις μέσα εκτόπου.
1: Ισχύει, ναι.
0: Υπάρχει η άλλη που το λένε.
1: Πολλά τέτοια, δεν ξέρω γιατί. Γέλασα από υποχρέωση πριν.
0: Το λένε Τζάμπιο Λίγκ. Το λένε. Είναι οι ίδιοι συνήθως που το λένε Μπενάλντι.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι που λένε Μπενάλντι λένε και Τζάμπιο Λίγκ.
1: Εγώ σου έχω πει και για μια εποχή την οποία εσύ ήσουν ακόμα πολύ νέος.
0: Ναι.
1: Όταν πρωτοάρχισε το Champions League και συμμετείχε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο το δοκιμαστικό,
0: μπράβο,
1: το πειραματικό, και κατά αντιστοιχεία, ρε παιδί μου, όπως κάθε φορά προσπαθείς να μειώσεις κάτι που έχει να επιδείξει ο αντιπαλός σου, κάποιοι έλεγαν Champions League. Ότι μόνο σάπιοι παίζουν εκεί.
0: Άντε ρε.
1: Δεν πάνε να παίζουν ποτέ.
0: Έχει υποτιμηθεί. Δηλαδή, πώς λένε τώρα για να πικάρουν τους Ολυμπιακούς, του λένε Milko Cup. Δεν το λέγανε Champions League.
1: Ναι.
0: Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε.
1: Το έχω δει και γραμμένο αυτό.
0: Μόνο στην Ελλάδα θα μπορούσε στο πλαίσιο της υποτίμησης των κατορθωμάτων του αντιπάλου να έχουμε καταρρύψει και το Champions League. Ναι. Τότε δεν ήταν το Champions League.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Ένα πείραμα.
0: Μπορούσε
1: ήταν
0: να πει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγερή δολοφονία λέξεως από μεσή, όχι μεσήλικες, ίσως παραπάνω ηλικίας? Γιατί είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει πολύ συχνά.
1: Δυσκολεύομαι τώρα.
0: Ναι.
1: Μάλλον σε μια περίοδο που πρωτοεμφανίστηκε στη ζωή μας μια διοργάνωση την οποία δεν πολύ συμπαθούμε, το Nations League.
0: Ναι.
1: Που πάρα πολλοί κόσμος και επαγγελματίες το έλεγαν Nations League, να τελειώνουμε. Ναι. Και εγώ απορώ γιατί δεν το λέγανε Nations League.
0: Αφού θέλουμε να το κάνουμε υπεραπλούστευση.
1: Ναι, δηλαδή πού ξέρεις εσύ ότι το TAF εκεί, το τι τέλος πάντων προφέρεται σαν σίγμα.
0: Εγώ ρε παιδί μου το λέω και γενικά, όχι μόνο με αθλητικούς όρους και έννοιες, που είναι δύσκολο για κάποιον που δεν έχει εξοικείωση. Εγώ το λέω και με πιο διαδεδομένες ξένες λέξεις. Δηλαδή, εμένα η προσωπική μου γιαγιά, καλή της ώρα τώρα εκεί που είναι, έλεγε το σνίτσελ, το έλεγε σνίχτερ.
1: Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Είχε περάσει και μια γερμανική έφοδο, μπορεί, ας πούμε, από αέρος.
0: Μπορεί να είναι κατάλοιπα της κατοχής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τέτοιου τύπου σύνδρομα. Όλο και
1: κάποιος Ρίχτερ. θα τις είχε μαζέψει.
0: Όχι ο Ηρόδοτος Ρίχτερ.
1: Ελπίζω όχι ο Ηρόδοτος
0: Ρίχτερ, όχι.
1: Τιμάμαι τον Ηρόδοτο.
0: Αλλά ήταν πολύ δυνατή σε τέτοιου τύπου λεκτικές, ας πούμε, δολοφονίες, όπως το Σνίχτερ.
1: Κοίτα, νομίζω ότι οι περισσότερες αυτής της ηλικίας, γιαγιάδες κλπ, την είχαν πατήσει με τη Σπράιτ. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι υπάρχει μία αγγλική λέξη που λέγεται spray, για να ψεκάζεις, και ότι υπήρχε μία άλλη αγγλική λέξη που λεγόταν Sprite για να το πίνεις. Οπότε στο δικό τους μυαλό και τα δύο ήταν Sprite.
0: Γινότανε δηλαδή συγχώνευση.
1: Ακριβώς, μπορούσες να πάρεις Sprite και να πιεις να ξεδιψάσεις, ή μπορούσες να πάρεις Sprite να ψεκάσεις φλιτ τις μύγες, ή να ψεκάσεις τον εαυτό σου για να μυρίζεις ωραία.
0: Αν ήσουν ταμείας σε σούπερ μάρκετ που πήγαινε η γιαγιά αυτή, δεν ήξερες αν πρέπει να της δώσεις Sprite ή Spray.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δεν πρέπει να γίνει δεύτερη διευκρίνηση.
1: Από τα αγαπημένα μου.

0: φίλος μας ο Ανδρέας, ο γεωγράφος εκπομπής, στέκεται. Τώρα τελευταία το παίζουμε κοσμική, έτσι. Τη Δευτέρα είχαμε τα 30 χρόνια του Big Wings Sport FM, σήμερα το σεμινάριο. Και λέει: καλησπέρα, Νικόλα. Ουστ, απλά λιτά τιμία για σένα.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα στη Βεγγέρα που είχατε μαζευτεί, έφτιαξα καινούριο σηκώτη από τα γέλια στην κορυφαία στιγμή που προσπαθείτε, λέει, να πάρετε συνέντευξη από Δεσίλα Αντίπα. Ενώ ο Αντίπας γουστάρει να κάτσει κι άλλο όπως το μικρό παιδί στην Αλάνα, η άλλη η θεία, λέει, από τα Λεχενά,
1: ναι,
0: ο Δεσίλας είναι αυτός, το μαζεύει λέγοντας του: πάμε Ηρακλή,
1: ναι,
0: έχουμε τελικούς μετά.
1: Ναι, ρε, εσύ, έχεις δίκιο. Ο Αντίπας ήθελε να κάτσει. Και του βάζε χέρι, ο άλλος εννοώ μεταφορικά, έτσι. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα με λεκτικές δολοφονίες. Η γιαγιά μου ρωτούσε ποια είναι η Λίτσα Λαγκάρντ. Πρόσεξε, η λίστα. Θεωρούσε ότι είναι η Λίτσα.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Που και αυτό είναι καλό. Η Λίτσα Λαγκάρντ, βέβαια, θα μπορούσε να είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος. Επαρχία, βέβαια.
0: Ναι.
1: Σε σκληρή επαρχία. Δηλαδή, το Μοτινή, δηλαδή.
0: Έχει φάει.
1: Κάτι ακριτικό.
0: Έχει φάει επιδότα.
1: Ναι, η Λίτσα Λαγκάρντ, ναι, καλή μόνο.
0: Ο Άγγελος αναρωτιέται και λέει: υπόθηκε πως κάπου εμφανίστηκε η φάτσα του Ιταλού κονσολιέρε. Μήπως μπορείτε να μας φωτίσετε πού μπορούμε να θαυμάσουμε κι εμείς αυτό το είδωλο. Να πω ότι αναγκάστηκα να γίνω αποδέκτης αποθεωτικών σχολείων για Παλαιότολο, που επιτέλους εμφανίστηκε. Παιδιά, αυτά στα social media του Big Wings Sport FM.
1: Υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Εκεί. Μπορείτε να μπείτε και να θαυμάσετε το μουσάκι Παλιόπουλο.
0: Ναι, και μάλιστα να πούμε ότι ειδικά για Παλιόπουλο είπαμε ότι δεν θέλουμε να παίξει σε story που θα εξαφανιστεί μέσα σε 24 ώρες. Θέλουμε κανονική ανάρτηση.
1: Να μπορεί να μείνει.
0: Ακριβώς, να μπορεί να το βρίσκει ο κόσμος και να προσκυνάει.
1: Η γιαγιά της γυναίκας μου λέει την κέτσαπ κέρτσα.
0: Κέρτσα!
1: Κοίτα, κέτσα τη λέγαμε και εμείς όταν είμαστε μικροί, χωρίς το πι. Αλλά κέρτσα δεν το έχω ξανακούσει. Ο πατέρας μου έλεγε σύριγγα τη σύραγγα.
0: Α!
1: Και
0: ωραίο.
1: Τη μεζονέτα μαζονέτα. Και αυτό είναι ένα συχνό λάθος.
0: Ναι.
1: Η μαζονέτα, δηλαδή από μεγαλύτερη ηλικία ανθρώπη, το μαζονέτα λέγεται.
0: Εντάξει, καλό.
1: Χωρίς να μένει εκεί ο ίδιος ο μαζονέτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο φίλος ο Τζότζιο αναφέρεται σε ένα πραγματικά ντροπιαστικό ντοκουμέντο, το οποίο δυστυχώς εγώ σήμερα το πήρα χαμπάρι,
1: ναι,
0: και δεν μπόρεσα να ξεταγκαριστώ για να τελειώνουμε. Καλησπέρα, μία νόητη. Λέει: σας είδα που ποζάρατε για τα γενέθλια του σταθμού και ήσασταν τόσο γλύκες και γούτσου που ευχόμουν να μπορούσε να περάσει το χέρι μέσα από την οθόνη για σφαλιάρα. Εντάξει, ήταν.
1: Εμείς αειδιάσαμε με τους εαυτούς μας.
0: Ήταν τρομακτικό. Εμένα μου θύμισαν τα μούτρα μου. Τα μούτρα που είχα όταν ήμουν 10-11 χρονών και περίμενα πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι για να κάνουν διακοπές οι θείοι από την Αθήνα και να έρθει το ξαδερφάκι μου, το αγαπημένο Σοφοκλής, να κάνουμε παρέα.
1: Με το ξαδερφάκι σου.
0: Και εσύ είσαι το μικρό μου ξαδερφάκι, το οποίο, εντάξει, μερικές φορές επειδή είχαμε 2 χρόνια και έχουμε ακόμα 2 χρόνια διαφορά, καταλαβαίνεις, το 12-10,
1: ναι,
0: αυτά τα πράγματα είχαν πολύ μεγάλη σημασία.
1: Παίζανε ρόλο. Ναι.
0: Παίζανε ρόλο. Έτσι σε βλέπω.
1: Σκέψου το συνδέκα τι ρόλο παίζει.
0: Και σε ρωτώ, εσύ την είχες δει αυτή τη φωτογραφία?
1: Όχι, και αν ήταν στο χέρι μου, όπως είπες και εσύ, θα την είχα ήδη διαγράψει.
0: Ναι.
1: Από το μυαλό μου την έχω διαγράψει
0: ήδη. Ναι, καλά, και εγώ το ίδιο.
1: Λοιπόν, περίμενε, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Φανταστικό είναι αυτό. Το αφεντικό μου χρησιμοποιεί το αφενός χωρίς το αφετέρου. Σταματήσαμε με τα χρόνια να το περιμένουμε.
0: Τέλειο.
1: Άκου, άκου. Δηλαδή, στην αρχή σου λέει, είχαν μια προσδοκία.
0: Ότι ναι.
1: Ακούγανε το αφενός, περιμένανε το αφετέρου και δεν ερχότανε ποτέ.
0: Μάγκας ο αφεντικός.
2: Αυτή την ώρα που τον αγκαλιάζει.
1: Εμένα, λέει, η συγχωρεμένη η γιαγιά μου έλεγε τα διόδια ιόδια.
0: Ιόδια.
1: Ιόδια.
0: Ωραίο.
1: Με το PlayStation επίσης έχουν γίνει πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολο για μεγαλύτερους ανθρώπους να το πούνε σωστά.
0: Αν και είσαι της θεωρητικής κατευθύνσεως.
1: Βεβαίως.
0: Παραδέξου ότι όταν ήσουν στο στρατό πίστευες ότι κάνουν λάθος και αποκαλούν όνια, ξεχνώντας το ψι μπροστά από τα ψώνια. Δεν ξέρεις καν τι σου λέω,
1: ξέρω, ναι. Ξέρω, το πίστευα, ναι.
0: Α, το πίστευες και εσύ,
1: ναι, εννοείται.
0: Γιατί δεν λέω ψώνια.
1: Δεν το πουλάω, δεν πουλάω παπά εγώ.
0: Κύριος, ξέρεις ποιος πουλάει παπά? Ο Παλαιότολο. Και υπάρχει κόσμος που αγοράζει, πράγμα που σημαίνει ότι πάμε να κάνουμε ένα διάφορο.

0: 94,6.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα.
3: Ω, κόκκιπε,
1: κομπάνιο, teamcollege.
4: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπραχτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: πιστεύεις ότι είναι ο πάτος του βαρελιού η σύζευξη βολάνη με Michael Jackson?
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Ή έχει και πιο χαμηλά.
1: Είναι πάτος βαρελιού.
0: Ή έχει και πιο χαμηλά.
1: Δηλαδή υπάρχει κάποιος από αυτούς που δεν είναι αξιοσέβαστος. Δηλαδή αν έχασε κάποια στιγμή fans,
0: ναι,
1: κάποιος αυτός ήταν ο Michael.
0: Ο Michael, όχι ο Σότης.
1: Ο Σότης δεν έχασε. Ο Μιχάλης μας λέει κάτι για τη γιαγιά του.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα λέει ότι έλεγε το τσαπατσούλης πατσατσούλης. Τη διόρθωνα λέει αρκετές φορές μέχρι που παραιτήθηκα. Μα γιατί να το διορθώσεις αυτό?
0: Έχω ένα πολύ δυνατό με γιαγιά,
1: ναι,
0: από τον Γιώργο, που λέει η δική μου γιαγιά από το χωριό, από χωριό του Ηρακλείου, λέει ακόμα μήνας του μέλλοντος,
1: okay,
0: και σκλήρυνση Καζαμπλάνκας.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω πώς, μη με ρωτάτε, πάντως δεν τη διορθώνουμε.
1: Ναι,
0: παιδιά,
1: όχι, καλά
0: από ένα
1: κάνετε,
0: σημείο,
1: ναι,
0: και μετά, αυτό που λέει και ο φίλος, παρετήσε. Δεν, δηλαδή, μία, δύο, τρεις, δεν το καταλαβαίνει. Θα το λέει όπως θέλει.
1: Και ο Παναγιώτης λέει, ωραία γεροντομαργαριτάρια είναι το αλλεργικό άσμα, το φένιζολ,
0: ναι,
1: η μαζονέτα που είπες εσύ και double dot.
0: Double dot, ναι.
1: Ο double dot.
0: Double dot.
1: Αυτό αναφέρεται...
0: Στην κράτηση στα τραπέζια. Ενώ, κοίτα, αυτό είναι ένα συχνό λάθος. Δεν το κάνουν μόνο γερόντι. Το κάνουν και πιο νεαροί.
1: Με βάζω στους πιο νεαρούς ή στους
0: γερόντους. Σε βάζω στους και στις δύο κατηγορίες. Η γιαγιάκα μου λέει, που ευτυχώς έφυγε εγκαίρος πριν δει τον εγγονό της να σας ακούει, έλεγε τα χαλάκια τσουλάκια. Λέει ο Σικότη Πίπεν. Κοίτα, δεν ξέρω, στην Κρήτη τα λέγανε τσούλια αυτά τα ψιλολιμά που τα πατάγαμε.
1: Α, ναι.
0: Μπορεί από εκεί. Μπορεί από
1: ποιος
0: εκεί.
1: Ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τι είχε πάθει η γιαγιά του Αλέξανδρου του φίλου που, ναι, λέει, έλεγε την Coca-Cola φούκα-κόλα. Δηλαδή, πώς, ναι, μπορεί να γίνει ένα τέτοιο λάθος.
0: Εντάξει, σου πει, παιδιά κάνουν συχνά τέτοια λάθη.
1: Λες τη γιαγιά του ανθρώπου, τη λες παιδί.
0: Όχι, λέω το δικό
1: είναι
0: μου.
1: Είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον.
0: Σου πει, ότι ο μικρός μου γιος τα έλεγε πυροπαιχνήματα.
1: Ναι, οκ, okay, ναι.
0: Αλλά εκεί στα παιδιά δικαιολογείται, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει. Είναι χαριτωμένο.
0: Καλησπέρα από τη Βαρσοβία. Εγώ αποτελώ το μισό ακροατήριο από εδώ. Το άλλο μισό είναι ο συγκάτοικός μου.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, παιδιά, στη Βαρσοβία.
1: Φίλος ο Νίκος παίζει πάρα πολύ γιαγιά στη φάση.
0: Δηλαδή.
1: Μιλάει για τη δικιά του γιαγιά και λέει ότι έλεγε έπλυνα τις πεσέτες. Και εμείς τη λέγαμε σιγά μην έπλυνες για δολάρια. Από τότε λέει ήμασταν αποτυχημένοι αστιάτορες.
0: Και ο Χρόνης Εξαρχάκος. Σε μια ταινία, δεν θυμάμαι, κάποια με τον Παράβα ήτανε,
1: ναι,
0: που του ρίχνε παντόφλα η γυναίκα του, η Κατερίνα Γιουλάκη,
1: ναι,
0: και κάποια στιγμή που έκανε την επανάστασή του, η πρώτη επίδειξη μαγιάς που έκανε ήταν να τη ρωτήσει τις πεσέτες τις έπλυνες.
1: Τις πεσέτες, ε.
0: Δηλαδή δεν είναι πρωτοπόρος η γιαγιά του φίλου, το έχει πει πρώτος ο Εξαρχάκος.
1: Και σε άλλη ταινία είχε πει για το πολύ μεγάλο τραγούδι το Άντε Μαρία.
0: Άντε Μαρία.
1: Άντε Μαρία,
0: μπράβο.
1: Ναι.
2: Γίνεις γιαγιά και έχεις άσπρα μαλλιά, πιο πολύ θα σ' αγαπάω.
0: Έχουνε ξεφύγει Γης Μαριάμ.
1: Γης Μαριάμ, ναι.
0: Σαντουίτς. Σαντουίτς, εντάξει. Ένας γείτονας έλεγε συνέχεια στο κάτω-κάτω της ραφής.
1: Της ραφής.
0: Της ραφής, ναι.
1: Το αλμουνόχαρτο αντί για αλουμινόχαρτο που λέει ο Κώστας.
0: Οκ. Okay,
1: δεν το άκουσε, πρέπει
0: εγώ. Είχα ένα φίλο που νόμιζε ότι το ή μήπως ήταν μία λέξη. Η μήμπος. Δηλαδή, δεν το θεωρούσε ότι είναι το διαζευτικό το «ή» μαζί με το «μήπως», ναι, είναι η «μήμπος».
1: Σαν να είναι όπως είναι το «εν τούτης».
0: Όπως είναι το «η μήφος».
1: Μπορεί.
0: Επίσης εδώ, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση. Να σε κάνω γιατί το είπα Σαλονικιώτικα. Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Έχεις μπερδευτεί από την Μανίζη στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Υπάρχει άνθρωπος που έχει πει... Σωστά σε όλες τις φορές.
1: Άκουσε το σάντουιτς ο άλλος και τώρα κατάλαβα.
0: Έχει πει σωστά όλες τις φορές στη ζωή του τη λέξη κουντεπιέ. Ανεξαρτήτως ηλικίας, έτσι. Εσύ.
1: Πηγαίνει.
0: Το έχει πει όλες τις φορές στη ζωή σου σωστά.
1: Μ' αρέσει γιατί πήρες. Δηλαδή δεν το βλέπει ο κόσμος, αλλά έκατσες προσοχή για να το πεις έτσι, με τέτοια φοβερή προφορά και άρθρωση.
0: Γιατί είναι δύσκολο.
1: Κουντεπιέ.
0: Κουντουπιέ το λες.
1: Κουντουπιέ λες.
0: Όλοι κουντουπιέ το λέγαμε.
1: Και όλοι λένε μπραντεφέρ.
0: Μπραντεφέρ.
1: Δηλαδή σε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Εμείς θέμε τώρα. Οι μόνοι που ξέρουν πώς προφέρεται σωστά είναι αυτοί που παίζουν σε μεντεφέρ. Έτσι, ταχεία πίξο πλέει.
0: Και το 7ουρ υπήρχε. 7ουρ.
1: Ναι, υπήρχε.
0: Ναι.
1: Το τάλε κουάλε που η γιαγιά η Μαρία σύμφωνα με τον Νίκο το έλεγε άντε κοντάλε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποια εμπειρία με κάποιον Ισπανόφωνο.
2: Όλα τα βλέπω στραβά.
0: Ο φίλος ο Μιχάλης λέει, η γιαγιά μου έλεγε σαμποϊκοτάζ.
1: Σαμποϊκοτάζ.
0: Εδώ είναι μια
1: ωραία
0: διασταύρωση του σαμποτάζ με τον μποϊκοτάζ, που δεν την αδικό.
1: Και ο Γιάννης που ασχολείται έτσι με ηλεκτρονικά λέει, να ξέρατε πόσοι μπαρμπάδες μου έχουν ζητήσει στριγκάκι 8 GB αντί για στικάκι.
0: Ο φίλος ο Βασίλης λέει, καλό το σνίχτερ, αλλά η γιαγιά μου λέει το χταπόδι φταπόδι και δεν είναι ψευδή.
1: Εντάξει, οκ, να σου πω κάτι. Έχετε ψάξει κάθε φορά που έχετε πάρει χταπόδι, έχετε μετρήσει τα πόδια του?
0: Μήπως είναι ένα πλοκάμι λιγότερο και δεν έχει άδικο η γιαγιά?
1: Στο μεταξύ, τα χταπόδια δεν έχουν την τάση να ξαναβγάζουν το πόδι τους ή όχι?
0: Το ξαναβγάζουν. Άμα το, τι είναι, σαν την Λερναία Ήδρα το χταπόδι?
1: Σαν την ουρά της Αύρας που το ξαναβγάζει.
0: Αυτό να μας το απαντήσει κάποιος, ναι. Ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τώρα μου ήρθαν φρικιαστικά πράγματα. Το κρατάς το χταπόδι, του κόβεις τα πόδια, τα αφήνεις να ξαναμεγαλώνει.
0: Μια
1: ζωή. Ντροπή, είναι και έξυπνο ζώο.
0: Ψημένο δεν νομίζω ότι γίνεται.

0: προεφηβικό μου ενθουσιασμό όταν η γιαγιά μου μου είχε ανακοινώσει ότι θα μου πάρει το Playboy έχοντας ενώσει το Game Boy με το PlayStation. Εντάξει, και το Playboy να σου έπαιρνε στην προεφηβική σου ηλικία δεν θα ήταν κακή η φάση.
1: Όχι, μια χαρά δουλεύει. Ναι. Λοιπόν, εδώ ο αδερφός μας ο Αλεξάνδρος λέει: έλα, καλημέρα, καλησπέρα, όπως θέλεις, Σπαρτό. Τι να μας πούμε τα κατάκια, ρε. Όταν είχα τον παππού μου που ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα, μπήκε σε ταξί της απρακτορίας στο Κηφισό και του λέει: πάω στη Νέα Γωνία, πίσω από τη Θεία Όλγα. Μετάφραση: Νέα Ιωνία, πίσω από την Αγία Όλγα. Ευτυχώς που του είχα γράψει λέει, κάπου το τηλέφωνό μου, με πήρε ο Ταρίφας τηλέφωνο και μου λέει: ρε φίλε, κάνε μου λίγο μετάφραση, τι λέει ο παππούς. Ναι. Οπ. Λέει κάτι για το 8ο πόδι του χταποδιού, αλλά δεν το μεταφέρω αυτό.
2: Τι, δεν διαβάζεται.
1: Είναι σόκιν.
2: Ε?
1: Λέει αυτό, τρία πόδια.
2: Για το τρίτο πόδι.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα για να ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι στη Walt βρίσκεται ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε πιο εύκολη την ημέρα σας, από αγαπημένα εστιατόρια και καφέ μέχρι σούπερ μάρκετ, ανθοπολία, ζαχαροπλαστεία και φαρμακεία. Σχεδόν ό,τι χρειάζεστε έρχεται στην πόρτα σας εύκολα και γρήγορα. Για τις μέρες που δεν προλαβαίνετε τίποτα, υπάρχει πάντα η Walt.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
5: Μαν και Ρογκαβόπουλο, η πράσινη διαθέσιμη είναι για τους ερυθρόλευκους, συντόρσης και Παπα-Νικολάου, εκτός Νηλικίνα και Χολ. Μετάδοση από τον Big One Sport FM τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sport. Μέσα στις επόμενες ώρες, οι εξελίξεις στις υποθέσεις των Τσάπρα και Μάρμολ για τον Ολυμπιακό που ενδιαφέρεται και για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούσεις στη Λουντογκόριτση για το Σέρβο μεσοεπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα για υπογραφές, 28χρονος δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να πάρθει στον ΠΑΟΚ η απόφαση για την παραμονή ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία. Χρέη διευθύνοντας συμβούλου ανέλαβε ο Γεσίλος του Μαζάτος, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Πουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με Μπρέντφορντ και Σαρλερουά και τους Γιένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Νέο δημοσίευμα στο Μεξικό που συνδέει την Μοντερέι με τον Πινέδα, ο οποίος έχει στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από την ΑΕΚ, η οποία περιμένει την απάντησή του μετά το παγκόσμιο κύπελο. Τελικό με την De Graaf Sap θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολη στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Στο ΑΣΕΑΔ προσέφυγε και ο Ολυμπιακός για τη μείωση των ποινών σε Γιώργο Μπαρτζόκα και Νίκο Λεπενιώτη. Την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την επιστολή των Ερυθρόλευκων στην ΕΡΤ τα απέρριψε ο αθλητικός δικαστής. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσης στη Super League και ΠΑΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Οι κτηνόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1-6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7-14 με μόνους. Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δήλωσε ο Ανδρέα Τρινκέρι σε συνέντευξή του στο κανάλι της ΚΑΕ. Ο Μιστακίδης έχει όραμα, θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμώρησε τους ασπρόμαυρους. Η ΔΕΑΦ για τον δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Συναγερμός στην Καλαμάτα, καθώς το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ δεν της χορήγησε άδεια συμμετοχής στη Super League. Η Μεσσηνιακή ΠΑΕ έχει το δικαίωμα να καταθέσει έφεση, αλλά αν δεν δικαιωθεί, θα έχει περιορισμούς στις μεταγραφές των δύο επόμενων περιόδων, ενώ θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα με μείον 6 βαθμούς. Στη μάχη του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα, ρίχνεται απόψε ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Ισπανική Ματαρό στον ημιτελικό. Πρώτος σπίτι στις 10 μετάδοση από Mega News. Νωρίτερα στις 8 ο άλλος ημιτελικός Φερεντσβάρος Σαν Ανδρέου. Η παραμονή στη Σεβίλη είναι προτεραιότητα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, όπως αποκάλυψε ο τύπος της Ισπανίας. Ωστόσο, η περίπτωσή του δεν είναι εύκολη, καθώς η Newcastle αξιώνει 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, ποσό που δεν μπορεί να καλύψει η ομάδα της Ανδαλουσίας. Το Abu Dhabi είναι το φαβορί για να φιλοξενήσει το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, το πιθανότερο σενάριο διεξαγωγής της νέας διοργάνωσης είναι το διήμερο 19-20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή των Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Δύο Λερές Μόνο.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε σε πολύ πανηγυρικό κλίμα. Με ενθουσιώδεις αρχές να πούμε ότι το κομμάτι είναι επιλογή κάποιου ακροατή. Έχει το όνομα. Δεν έχουμε όνομα.
1: Καμιά φορά ανοίγουν και τα αυτιά και του Παλαιόδωλου.
0: Μπράβο.
1: Και το παραδεχόμεθα.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό ακόμα διάλειμμα στην κανονική ροή Σαχλαμάρας για να ακούσουμε κάτι σοβαρό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος θα μας πει για την αύξηση του Ολυμπιακού πριν από λίγο στο Telecom Center, αν κύλησαν όλα ομαλά. Καλώς τον.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Για αντιπαράδειγμα σας φέρανε στο σεμινάριο.
0: Ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς γι' αυτό. Λέει, αν δεν θέλετε, ήθελα να πούνε στα παιδιά, αν δεν θέλετε να καταλήξετε κάπως έτσι. Πώς λέγαμε παλιά τον μπαμπούλα ή ο μεσημέρα, τι λέγαμε στα παιδιά τον μπαμπούλα ή το μεσημερά, ότι να, θα τους πάρει άμα δεν τρώνε το φαΐ τους. Αυτό κάναμε.
2: Το μεσημερά πρέπει να είναι κριτικό, Νίκο. Και εγώ
0: δεν έχετε μεσημερά στην υπόλοιπη Ελλάδα, μόνο σε εμάς ερχότανε για να φάμε το φαΐ μας. Ναι.
1: Προφανώς ο μεσημεράς ήταν μόνο για το μεσημεριανό.
0: Ναι, τι
1: το βράδυ δεν μπορεί να σου.
0: 11 η ώρα ήταν εκτός ωραρίου, ήταν εκτός βάρδιας.
1: Δεν υπήρχε ο βραδιναράς, ρόγαει τέτοιο.
0: Για να
1: τι έχουμε.
2: Λοιπόν, μόλις ήρθε η αποστολή του Ολυμπιακού, μέσα σε απόλυτη ηρεμία, απόλυτη ασφάλεια, δεν συνέβη το παραμικρό, δεν ακούστηκε ούτε κύχ που λέει ο λόγος. Με όλους τους παίκτες, ακόμα για αυτούς που είναι εκτός της αποστολής, δηλαδή και με τον Χολ και με τον Ηλικίνα και με τον Φάλα, ακόμα και με τον Μακίση, δηλαδή όλα τα παιδιά, εκτός μόνο ο Νίκος Λεπενιώτης, ο οποίος θυμίζουμε ότι είναι τιμωρημένος, με απαγόρευση ενός μήνα παρουσία στα γήπεδα, όπως και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντίστοιχα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Να πω ότι ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές πριν από λίγο, ο Παπαπέτρου Κατραχούρας που σαν είδης είναι οι τρεις διαιτητές. Θυμίζω ο Παπαπέτρου ήταν και στο δεύτερο παιχνίδι που είχε γίνει και πάλι εδώ στο Telecom Center ανάμεσα στις δύο ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση έξω από το γήπεδο αυτή την ώρα, αλλά νομίζω ότι όσο πλησιάζει το τζάμπολ και επειδή είναι και εργάσιμη ημέρα, θα αρχίσει να γίνεται ο σχετικός χαμός. Δεν έχει ανακοινωθεί να βγουν sold out, αλλά υποθέτω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο, τέλος πάντων σχεδόν γεμάτο, γιατί εξαρτάται κάθε φορά αυτό από το τι θα κάνουν οι κάτοχοι των διαρκείας, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταρά, να είσαι καλά.
2: Και εγώ, καλή συνέχεια.

0: Beatles.
1: Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι έχει πεθερά από Χανιά, ναι, η οποία αντί για λαπαροσκόπηση λέει λαμπαδοσκόπηση. Και καταλαβαίνεις ότι. Άστο, με ολόκληρη λαμπάδα, ας πούμε, δεν πήγαινε καλά. Θα λες, όχι, νηστέρι, βάλει νηστέρι.
0: Ναι, μόνο κολονοσκόπηση μπορεί να κάνει με λαμπάδα. Δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Κακή φάση.
0: Ορίστε εδώ. Υπάρχουν φίλοι που με δικαιώνουν. Ο Βαλάντης λέει: άστους να λένε Γιώργη στο Βόλο.
1: Ο Βαλάντης.
0: Όχι, ο τραγουδιστής.
1: Okay, ναι.
0: Άστους να λένε Γιώργη στο Βόλο. Είχαμε κανονικά μεσημερά.
1: Α, ναι, και εκεί δούλευε.
0: Είχε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή έκανε.
1: Ήταν σαν του Σαράφη. Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη στην Αθήνα, Σαράφη στο Παρίσι.
0: Κοίτα, μπορεί να έχει αποκτήσει ο μεσημερά και κάποιου συνεργάτε. Αν είδε ότι η δουλειά πάει καλά.
1: Να είναι από τα πρώτα franchise
0: που έχει μέσα. Ναι, ένα franchise ο μεσημερά. Σου λέει, αφού στην Κρήτη πιάνει το κόλπο, τα παιδιά τρώνε το φαΐ του.
1: Γιατί όχι στο Βόλο.
0: Ναι, γιατί να μην γονομάμε και στο Βόλο.
1: Αλλά αυτό που λέει ο φίλος ο Τζον για κληρωτίδα, κλητορίδα κτλ. Είναι το μόνιμο άγχος του κάθε δελτία, μιας και λέγαμε για τον Περιστερά, ότι άστο, οπότε ναι, θα δούμε τι θα βγει από την κλήρωση. Λέει.
0: Μπράβο.
1: Όταν έχεις δελτίο λες κλήρωση.
0: Καλησπέρα λέει, η γιαγιά μου έλεγε το σούπερ μάρκ. Εκεί το κόβε, δεν, είχε, δεν το έλεγε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι. Στο μεταξύ δεν σας κάνει εντύπωση που όλοι γράφουν για γιαγιάδες. Δηλαδή οι παππούδες ήταν όλοι πανεπιστήμονες. Δεν κάνανε λάθος.
0: Όχι, ρε, αλλά ο παππούς φρόντιζε, επειδή όταν δεν ήταν σίγουρος, το έλεγε μεσοβέζικα. Όπως ναι, λες και εσύ. Πήγαινε από την ασφαλή οδό.
1: Ναι, όπως η γιαγιά του Γιώργου έλεγε χονδροκόλα. Την κοκακόλα.
0: Α, φοβήθηκα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Ο προσωπικός μου 10χρονος γιος έλεγε τα ξενοδοχεία all inclusive, όλοι πλούσιοι.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Δεν πέφτει πολύ έξω το παιδί.
1: Να, εμφανίστηκε και ένας παππούς.
0: Ναι.
1: Ένας εγγονός έτοιμος να δώσει στεγνά τον παππού. Ο Αναστάσης εδώ λέει: εμένα ο παππούς μου έκοβε όλα τα ονόματα των παιχτών. Για παράδειγμα, έλεγε Σαμπάνοβιτς, Τζόρτζιτς. Αντί για Σαμπανάτζοβιτς και Τζόρτζεβιτς.
0: Εντάξει, τα ονόματα των παιχτών είναι μια κατηγορία μόνη της. Μπορούμε να την ονομάσουμε κατηγορία Αλέφαντου, έτσι για να είμαστε όλοι καλυμμένοι.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Είχα πελάτη στο μαγαζί που για να χωνέψει την προβατίνα φώναζε παραγγελία δύο σπρέι τενεκάκια. Σπράι την σπρέι. Τενεκάκια για να μην τον κλέψουμε φέρνοντάς του γυάλινο. Κατάλαβες, σου λέει δεν με κοροϊδέψετε εμένα.
1: Σωστό. Ο Μάνος μακαρίζει τη θεία του που έλεγε του έδωσε τη θεριστική βολή. Μ' αρέσει, αντί για χαριστική. Κάνει χρέη ναρκωτικών αντί για χρήση. Και ο παχής γύρος για τον τροχό της τύχης.

0: Την Άρτα είχαμε μεσμέρο, λέει. Γκουγκλάρετε και θα βρείτε πληροφορίες, εννοεί ως πρόσωπο τρομοκράτησης των νηπίων.
1: Α, κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω αν είναι ρήμα. Δηλαδή, ναι. Εγώ μεσμέρο, εσύ μεσμέρι, αυτό μεσμέρι.
0: Είμαι από Βόλο και διαψεύδω τα περί μεσημερά, λέει ο φίλος ο Ιωσήφ.
1: Α, βλέπεις.
0: Μπορεί εσένα να χρησιμοποιούσαν κάποιον άλλο.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούσε.
1: Μπορεί εσύ γενικώς να έτρωγες όλο το φαΐ σου, να μην χρειάστηκε. Ο φίλος μας ο Θάνος, ο οποίος είναι φοιτητής ζωικής παραγωγής, επιβεβαιώνει ότι το χταπόδι έχει την ικανότητα να ξαναφυτρώνει τα πόδια του και επίσης το ένα εξ αυτών, λέει, το χρησιμοποιούν και ως πέος. Έχει έρθει και σε άλλα μηνύματα. Και εγώ ερωτώ, αν ήμουν χταπόδι, θα μπορούσα σήμερα να χρησιμοποιήσω αυτό το πόδι μου μετά κάποια άλλη φορά ένα άλλο πόδι, ή είναι κάποιο συγκεκριμένο?
0: Έλατε.
1: Από τα 8 που χρησιμοποιείται ως τέτοιο. Ξέρεις γιατί το ρωτάω?
0: Γιατί?
1: Δεν θέλω να το ξαναδώ στο πιάτο μου.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη. Θέλω τα 7 του πόδια. Όχι το άλλο.
0: Δεν θες να φας τα αμελέτητα του τα πόδια?
1: Ναι, δηλαδή πώς να το πω, εκτός και αν το γνωρίζω. Δηλαδή όπως έχει συμβεί, όπως λες, με αμελέτητα από μοσχάρι. Που το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τι θα φας εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλω να ξέρω.
0: Άρα δηλαδή το χταπόδι μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα οποιαδήποτε 8 πόδια το σπέος, ή είναι ένα συγκεκριμένο?
1: Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν ξέρω.
0: Γιατί αν έχετε δυνατότητα να αναπαράγετε και με τα 8, μιλάμε για τεράστιο πλεονέκτημα.
1: Φοβήθηκα με το τεράστιο, ναι.

0: Η δική μου γιαγιά έλεγε το PlayStation πλησιέστερον. Καλό. Πολλοί λένε Coca-Cola. Εντάξει, αυτό το λέμε και εμείς. Δηλαδή, συγγνώμη, μην το ρίξουμε στη γιαγιά. Εμένα, λέει, οι γονείς μου, εκτός από το μεσημέρα, με φοβέριζαν και με το μακρυπόδι. Με τη διαφορά ότι ήταν υπαρκτό πρόσωπο στον πρώτο όροφο.
1: Ο κύριος Μακρυπόδης.
0: Ναι, κοίτα, συνέβαινε, δηλαδή, γινόταν απόπειρα τρομοκρατίας των παιδιών και με υπαρκτά πρόσωπα. Ναι. Κάποιοι σου ήταν έτσι λίγο πιο σκιαχτικοί ως φυσιογνωμίες. Και στο Ηράκλειο είχαμε, δηλαδή, κάποιους που δεν θέλω να πω ονόματα τώρα.
1: Οι οποίοι πιθανότατα δεν ήταν καθόλου αφιλήσυχοι άνθρωποι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να. Ναι, σωστό, σωστό.
1: Μπορεί να ήταν σαν και εμένα.
0: Εγώ δεν, από ένα σημείο και μετά δεν μασούσα με το μεσημέρα όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν κατα. Γιατί εγώ ήμουν και πιο.
1: Το φαΐ το μασούσες.
0: Ναι, πιο. Ναι, δεν χρειαζόταν και πολύ. Όταν ήμουν εγώ, ναι, δεν χρειαζόμουν τραμπούκα για να φάω. Αλλά από ένα σημείο και μετά δεν μασούσα. Γιατί ήμουν και πολύ έξυπνος εγώ.
1: Ναι, φαίνεται. Ευτυχώς το κράτησες αυτό, Γιώργο.
0: Μία-δύο-τρεις λοφέρτονε. Πες τον άρθι. Ειδικά όταν πήγαινε προς τις 5 η ώρα. Λέω δεν αυτό κολλάει όπου να είναι.
1: Εγώ δεν είχα φάει τέτοια τραμπούκα για το. Για το φαγητό, αλλά με τραμπούκιζαν όταν έκανα κάποια σακλαμάρα έτσι 6-7 ετών ότι θα έρθει η αστυνομία και θα σε πάρει. Δικαιώθηκαν καμιά κοσαριά χρόνια αργότερα με διάφορα γεγονότα, αλλά θυμάμαι ότι είχα κάνει κάποια σκανταλιά, είχαν περάσει κάνα 2 μήνες και μετά κάποιος αστυνομικός κάτι έψαχνε στη γειτονιά και όταν τον είδα εγώ, λέω: ωραία,
0: για μένα έχει έρθει.
1: Ήρθε η ώρα μου. Αυτό ήταν πριν από 2 μήνες, ας πούμε, που έσπασα. Που έκλεψα το γλυκό από το βάζο, ήρθε η ώρα να πληρώσω. Τελικά όχι.
0: Τι γλυκό ήτανε?
1: Κιδόνι.
0: Κιδόνι,
1: κιδόνι, καλό.
0: Η γιαγιά μου έβλεπε φανατικά Άρη με Γκάλι Γιαννάκη.
1: Ωραίο.
0: Και απαιτούσε τρίποδο σε κάθε φάση. Όχι τρίποδο, τρίποδο.
1: Τρίποδο.
0: Ναι, για σπρέι και σπράιτ η λύση ήταν στη μέση, τα έλεγε σπρέ. Και τα δύο.
1: Σπρέ
0: και τα δύο. Σου λέει να καθόμαστε να τσακωνόμαστε.
1: Κορυφαίο λάθος, λέει, ήταν σε post δικηγόρου και υποψήφιου βουλευτή. Ονόματα δεν λέμε, λέει ο φίλος ο μελέτης. Που είχε γράψει κρίνεις 6-2 τα αλότρια. 6-2.
0: Ναι, 6-2.
1: Ναι,
0: καλό σκορ.
1: Εντάξει.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ,
3: θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ,
3: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το!
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
9: Και τι άλλο, Αντώνη?
8: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Σου

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για

0: Ναι. Ο Κουμπρίς, βεβαίως. Κάθε βράδυ ξενυχτάει, σας κουλίκι σε πατάει. Λοιπόν, στο θέμα του χταποδιού που χρησιμοποιεί το ένα του πόδι ως γεννητικό όργανο και αναρωτιόμασταν αν μπορεί να τα εναλλάσσει, τέλος πάντων, ο Θάνος λέει είναι ένα συγκεκριμένο που κάνει αυτή τη δουλειά και ρωτάω τώρα εγώ, λέει, με τέτοια γνώση που μοιράζω δεν αξίζω κι εγώ μια κοπέλα?
1: Μητέρα φίλου μου έλεγε μην πάτε έξω και πίνετε αυτά τα pitbull, εννοώντας τα Red Bull. Ο φίλος ο Άκης λέει, μόνο εμένα η γιαγιά μου έλεγε την παρμεζάνα παρτμετζάνα.
0: Παρτμετζάνα.
1: Μήπως ήταν διεγερμένη που θα λέγει και ο Φουσέκης με παρμεζάνα. Δηλαδή μήπως ήταν τύπου παπουτσάκι και είχε πάνω τίποτα τυριά. Συνηθίζονται αυτά.
0: Πω, το όνομα είναι στην όρεξη, δεν έπρεπε. Το Δημήτρης λέει, ο πατέρας μου μπερδεύει τον Γιώβιτς με τον Γιώκιτς. Του το εξηγώ κάθε φορά, καλά και εγώ κάνω αυτό το μπέρδεμα. Λέει, η ίδια κοιλιά έχουν, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Να σε αποχαιρετήσουμε γιατί έχει σοβαρές δουλειές.
1: Λίγο να ξέρει ο κόσμος ότι φεύγω για σοβαρό σκοπό. Έχουν γιορτή, γιορτή τα παιδιά στο σχολείο, κλείνουν. Ναι. Δεν ξέρω γιατί γιορτάζουν. Εμείς δεν γιορτάζουμε οι γονείς όταν κλείνουν τα σχολεία. Αλλά θα πρέπει να παρευρεθώ. Έτσι μην νομίζουν τα παιδιά ότι είναι ορφανά.
0: Θέλω να δώσεις αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
1: Θα δώσω.
0: Έρχομαι.
1: Θα μαζέψουμε υπογραφές για να σε διώξουμε. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρα εμείς.
0: Αύριο, ρε.
1: Αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη, ναι. Να φας το καλό.
1: Μην το κλείσετε μέχρι τώρα.
0: Έχει ένα κομμάτι 25 λεπτών διάρκεια να παίξει μετά. Μπράβο.

0: 100,3.
1: Νέα χτυπήματα σήμερα στο Ιράν. Προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα αποκαλύψει πού θα χτυπήσει. Νωρίτερα, σε συνέντευξη στο Fox News, ανέφερε ότι στους νέους στόχους ενδέχεται να περιλαμβάνονται ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες. Μήνυμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά είμαστε στην τελική ευθεία, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του νέου γραμματέα της Επιτροπής, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος και εξελέγει διαβοής. Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η τσέπη του πολίτη και οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα του νέου κύκλου διακυβέρνησης προς το 2030. Σαφές μήνυμα προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλε ο Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία δεν θα ανοιχθεί κινήσεις που, όπως είπε, φύγουν τα δικαιώματα της Άγκυρας και των Τουρκοκυπρίων. Τύρανο χαρακτήρισε τον Ερντογάν ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει κήρυγμα περίφικης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 65χρονος φέρεται να πυροβόλησε εξ επαφή στο κεφάλι τον 26χρονο, ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι. 20 μαχαιριές δέχθηκε η 54χρονη γυναίκα. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση μεταξύ Φιλίρου και Πεύκων. Πρόκειται για εργάτες που έκοβαν σίδερα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την περίοδο των Ιππωτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη εγκαινίασε σήμερα στη Σίμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδονοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αύριο Πέμπτη η κυρία Μερδόνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί η αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών. Αυτά υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Μινδύων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Γιάννης Μαστροκούγκος σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούγκος. σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολώνων Ρόδου, προχώρησε περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου ο 45χρονος κατηγορούμενος για το δυστύχημα που σημειώθηκε στα μέσα Μαΐου στα Φάντου και είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 57χρονη μητέρα με την 27χρονη κόρη της. Νωρίτερα, ο 45χρονος είχε συλληφθεί με την κατηγορία της παραβίασης περιοριστικού όρου. Δικογραφία σχηματίστηκε για το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε σήμερα τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ελευθερίας στην Κρεμαστή Ρόδου, όταν αυτοκίνητο οδηγούμενο από 20χρονο Λαδαπό συγκρούστηκε με δίκυκλο μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 70χρονο Σιμεδαπός. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 70χρονος. Ο 20χρονος οδηγός συνελήφθη. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Ρόδου. Η ΔΕΗ Ρόδου ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης για αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι για τις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δωριέως και Ρίμινη στη Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή. Το Αθήνα Θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείση, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης στο Παλιό Νοσοκομείο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης και η ταφή θα γίνει στο Παλιό Κημητήριο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μια μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίχτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριος σαν ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 υποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
5: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
4: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
5: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
4: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
5: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
5: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
4: Joy. Happy Living Ideas.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άλλη στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
9: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Ο φίλος ο Ντούρος λέει: εμένα και οι δύο γιαγιάδες μου, γι' αυτό μου αρέσει, δεν τις ξεχωρίζει, έλεγαν τα κλασικά. Αντί για αντένα, Ατίνα, αντί για μέγα, Ωμέγα, και αντί για Μπεταντίν, Μπατιντί. Ομολογώ, το Μπατιντί δεν το έχω.

Και ο φίλος ο Νικήτας μας δίνει μια άλλη διάσταση για τον μεσημερά που λέγαμε πριν. Λέει αυτός επέβλεπε τον μεσημεριανό ύπνο των άτακτων πιτσιρικίων και ουχή το φαγητό για να μπορούν να ησυχάζουν και οι γονείς το μεσημέρι. Επομένως κάναμε μεγάλο λάθος. Κάναμε μεγάλο λάθος πριν. Θα πάρω τηλέφωνο το βράδυ το Μαραθιανό και θα το πω. Σίγουρα θα χαρεί με την κλίση μου.

Λοιπόν, στον έξαρχο Γκρεβενών, προφανώς κάποιο χωριό, μας μεταφέρει ο φίλος ο Νίκος, λέει: υπάρχει ο Λακίσιος. Τι είναι ο Λακίσιος? Ένας κακός κύριος που έβγαινε από ένα λάκκο στην άκρη του χωριού και μάζευε τα κακοφάγωτα παιδιά. Εντάξει, ακούγεται. Αναγκάζεσαι να φας ακόμα και τις μπάμιες σου. Αν ελοχεύει ο κίνδυνος να βγει από το λάκκο του κύριος Λακίσιος.

Υπενθυμίζω ότι στις 9 η ώρα σήμερα έχουμε παιχνίδι. Έχουμε τον τέταρτο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Άρα έχουμε βραδιά αγώνα και το μόνο που χρειάζεσαι είναι σωστή παρέα και Gold. Από pre-game snacks μέχρι late night λιγούρες μετά το match, η Gold παίζει βασικός. Και η καλύτερη assist της ημέρας, να παραγγείλεις πριν τη σέντρα ή το τζάμπολ στην προκειμένη περίπτωση και να είσαι έτοιμος για όλα.

0: Και ο Τάκης μας λέει κάτι που νομίζω ότι είναι αρκετά συνηθισμένο. Λέει, η γυναίκα μου λέει τα βραχυχρόνια σμίστοση σπίτια, R&B. Και όταν την κοροϊδεύω με τους γιους μου, ωραίο, μου αρέσει που όλη η υπόλοιπη οικογένεια συντάσσεται εναντίον της μητέρας, το κάνει χειρότερα λέγοντάς τα BB. Ε, πες και εσύ για BB Bo.
1: Η Winsport FM 94,6. Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: ψέματα.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του HP1, προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

Στην παρέα μας και ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος ξεκινάει το μήνυμα λέγοντας ίσως είμαι λίγο εκτός θέματος. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει πέσει μέσα έτσι κι αλλιώς. Για αυτήν εδώ την εκπομπή μιλάμε άλλωστε. Αλλά λέει, η μάνα μου έχει φίλη και γειτόνισσα ονόματι Μαριάνθη, που τη λέει Μαριάννα εδώ και 30 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε μία τέτοια ιστορία. Και εμένα θυμάμαι ένας περιπτεράς που πήγαινα και αγόραζα το μπλεκ, με αποκαλούσε συνέχεια Δημήτρη. Αφού καμιά 20-30 φορές του λέω, όχι Νίκο με λένε, στο τέλος κι εγώ κάθε φορά που έλεγε, Δημητράκη, ήρθες πάλι. Ναι, κύριε Κώστα, του λέω, έχετε τον μπλεκ αυτή την εβδομάδα. Το ξεπέρασα. Πώς γράφει τον Αντώνη που λέει ρε Λερόνια, την παράταση. Μόνο ο δικός μου ο παππούς την έλεγε παράτα. Κοίτα, αυτό δεν είναι. Είναι ένδειξη μαγκιάς. Είναι η παράτα, η επιδότα αντί για επιδότηση. Τα κόβουμε κυρίως επειδή τα μασάμε εκεί.

Και ο Γιώργος λέει για το θείο του που έλεγε τον Κόρφα, αν θυμάστε τον παλιό μπασκετμπολίστα που έπαιξε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, τον Κόρφα λέει τον έλεγε Πόρπα. Επίσης λέει, αν θυμάστε τα πρώτα χρόνια το Σούμποτιτς, στις περιγραφές τον έλεγαν Σούμπομπιτς. Ομολογώ δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι.

πρώην Μιλφάκιας, ο οποίος δεν είναι πρώην, αν θυμάμαι την τελευταία ιστορία που έστειλε, λέει: με μια πρόχειρη σκέψη, η αγαπημένη μου γιαγιά, η Μαρίτσα, έλεγε το λεμόνι λεϊμόνι, την μπριζόλα μπριζόλα, και αυτό είναι στάνταρ, και το κοντρόλ της τηλεόρασης τηλεκομάντα.

Και ο φίλος μας ο Δημήτρης που μας ακούει από Αμερικά λέει: Το 97 όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, Ελληνοαμερικάνα, μίλαγε ελληνικά, αλλά όταν με γνώρισε, έμαθε τα καλά τα πηγιώτικα. Διασκέδαζαν, λέει, στα ελληνικά μαγαζιά, μπαράκια, μπουζούκια κτλ. Όταν έμπαινε το αστεράκι φωτεινό από τα παιδιά της Πάτρας, κάτι δεν μου καθόταν καλά. Μέχρι που ένα βράδυ της λέω: Κάνε ένα repeat και βγήκε το αστεράκι βοδινό. Αυτό είναι κύβος. Για ακούστε παρακαλώ, η Super Trilliza, το δωρεάν μουντιαλικό παιχνίδι προβλέψεων, είναι στη Superbet και μοιράζει έπαθλα έως 1.000.000 ευρώ. Διαλέγεις μία από τις τρεις κάρτες. Η κάθε κάρτα περιέχει 9 προβλέψεις από αγώνα του Μουντιάλ. Αν δεν σου αρέσουν οι προβλέψεις που σου έτυχαν, μπορείς να αλλάξεις κάρτα μια φορά. Μια φορά. Οι σωστές προβλέψεις μπορεί να οδηγήσουν σε τρίλιζες, οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια. Όσο πιο πολλές τρίλιζες συμπληρώνεις, τόσο περισσότερα κερδίζεις. Απαραίτητη για να παίξεις είναι μόνο η ύπαρξη ενεργού και ταυτοποιημένου λογαριασμού. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

Και ο Πετρίδης αντί να κάνει καμία σοβαρή δουλειά, να κάνει ρεπορτάζ, κάθεται και ακούει την εκπομπή και λέει σχετικά με το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα ο φίλος μας ο Δημήτρης ότι δεν το έλεγαν τα παιδιά από την Πάτρα. Οπότε Δημήτρη, μπορείς να συνεχίσεις να πειράζεις τη γυναίκα σου. Απλά γνωρίζοντας την αλήθεια, το έλεγαν οι παιδες εν τάξη. Ξέρεις ποιοι, αυτή η Πάτρα Ελευσίνα με φοιτητικό.

Να στείλουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας στον Βλάχο Αυστραλό Καγιάκερ στη Λευκάδα, ο οποίος μας στέλνει τα φιλιά του από το Μικρό Γυαλό, στον Μπόρο της Λευκάδας. Τι γούστα θα κάνω πάλι μαζί σας και αυτό το καλοκαίρι. Καλές εκπομπές, δεν θα κάνεις γούστα. Μονό, θα κάνεις πλάτες, θα κάνεις ώμους. Όλα αυτά που έχεις κάνει χάρη στο καγιάκ. Έλα, και να πούμε την αλήθεια. Σε σένα, έλεγε η γιαγιά, γιατί παίζεις μπάλα, τι θες να γίνεις, μπαλολόγος?

Όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, έρχεται πάντα η δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Για να είμαστε ειλικρινείς, η δική μου δεν είναι τόσο δύσκολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα. Ελπίζουμε να κάναμε και εμείς το ίδιο. Θα τα πούμε όπως λέει συνήθως ο Γιώργος αύριο με κανονική ροή σα κλαμάρας. Ξέρετε να γυμνάζετε, να διαβάζετε,

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
3: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.

πολύ, καλησπέρα σας. 4 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης 10 Ιουνίου του 2026. Και αρχίζει αμέσως τώρα το Newsroom. Σολάρουμε σήμερα. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με τον Στέφανο Παλαιότολο στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 9. Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.

στην σειρά των τελικών της στοίχημα GBL στο Telecom Center σε 55 λεπτά από τώρα, με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να θέλει την νίκη για να εσωφαρίσει την σειρά σε 2-2 και όλα να κριθούν σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, και τον Ολυμπιακό να θέλει να κλείσει την σειρά εδώ στο Telecom Center, όπου λίγες μέρες νωρίτερα κατέκτησε την τέταρτη Ευρωλίγα της ιστορίας του, να κλείσει λοιπόν τη σειρά και να πανηγυρίσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

0: Παναθηναϊκός, ο οποίος παρατάσσεται στον τέταρτο τελικό με αρκετά αγωνιστικά προβλήματα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη ουσιαστικά είναι πλήρης. Το τζάμπολ είναι, είπαμε, σε 54 λεπτά από τώρα. Νομίζω σε σχέση με όλα τα προηγούμενα είχαμε μια πολύ ωραία κίνηση από τους ερυθρόλευκους μέσω του αθλητικού διευθυντή της ΚΑΕ, του Χρήστου Μπαφέ, ο οποίος άφησε 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση που καθόταν ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος, καθώς σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια ο ιστορικός ηγέτης του Παναθηναϊκού έφυγε από την ζωή. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και εμείς με το Telecom Center, εκεί όπου βρίσκονται ήδη έτοιμοι και καλωδιωμένοι ο Γιώργος Πετρίδης και ο Χρήστος Ρομπόλης. Γεια σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς είστε?
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Εδώ στο Telecom Center για το τέταρτο τελικό των αιωνίων σε αυτή την σειρά. Αρκετά κλειστή σειρά γενικότερα με αυτό το Χρήστο. Δεν υπάρχει κάποιο μάτσο το οποίο το καθάρισε με άνεση κάποια από τις δύο ομάδες. Είναι στο 2-1 Ολυμπιακός. Σε μια ημέρα που είναι έτσι μαύρη για τον Παναθηναϊκό, γιατί σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια φύγει από τη ζωή ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος, εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος διοικητικός ηγέτης στην ιστορία του συλλόγου. Είπες και εσύ νωρίτερα, Τάσο, ότι από την πλευρά του Ολυμπιακού Χρήστου Μπαφές άφησε μια ανθρωδέσμη με 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση που καθόταν ο αείμνηστος Παύλος. Φυσικά υπάρχει και ένα κασκόλ και μια ανθρωδέσμη την πλευρά του Παναθηναϊκού. Και όλοι προφανώς στις σκέψεις και στο μυαλό τους έχουν τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Να πούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Παναθηναϊκός με δεκάδα, αφού δεν είναι διαθέσιμη Σλούκας, Όσμαν και Ρογκαβόπουλος. Όσμαν δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον κλείσει τη μέση.
2: Έκανε ένεση, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να τον χαλαρώσει αρκετά ώστε να μπορέσει να αγωνιστεί. Έτσι. Οπότε έχει Σόρτς, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις, Αμοντούροφ, Γκραντ, Κουζέλογλου, Ναν, Λεσόρ, Ολιόπουλο, Ερνακόμα και Μίτογλου στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού σήμερα. Μετά από δύο μάτς τα οποία κατέβασε κανονικά 12 παίκτες ο Παναθηναϊκός, σήμερα επιστρέφει σε ενδεκάδα, καθότι απουσιάζουν και οι δύο Έλληνες, ο Ρογκαβόπουλος και ο Σλούκας. Και από την άλλη, για τον Ολυμπιακό, για πρώτη φορά στους τελικούς με 12 διαθέσιμους παίκτες, καθότι θα συμμετάσχει για πρώτη φορά και ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος μάλιστα τον βλέπουμε ότι πατάει καλά, κάνει και ζέσταμα εδώ και πάνω από 15-20 λεπτά και δείχνει να πατάει αρκετά καλά. Θυμίζουμε ότι ταλαιπωρήθηκε από μια τενοτήτιδα. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει walk-up world, Λαρετζάκη, Βεζένκο, Παπα-Νικολάου, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Τζόουνς και Φουρνιέ. Εκτός έμειναν ο Χολ και ο Νιλικίνα από τους παίκτες που ήταν στην οκτάδα των ξένων, αλλά έπρεπε δύο να κοπούν από τους ερυθρόλευκους.
1: Έχει γεμίσει εξαιτία των οργανωμένων του Παναθηναϊκού.
0: Γιώργο, βγαίνουν τα κουκιά.
1: Αν βγαίνει το κουκιάνο για, για το rotation.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πάει σε κλειστό rotation. Ούτως ή άλλως, νομίζω και οι δύο ομάδες αυτή τη σειρά έχουν πάει σε πολύ κλειστό rotation. Ακόμα και ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν έχει ξεφύγει πάνω από 8-9 παίκτες σε επίπεδο rotation.
0: Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά
2: σήμερα είναι στη μία θέση του Παναθηναϊκού. Έτσι,
1: ναι, στο θέση 3. Ναι, ναι. Όπου εντάξει, και θα χρησιμοποιηθεί η σχήμα, θα χρησιμοποιηθούν σχήματα όπως είδαμε στο τρίτο τελικό. Δηλαδή με Χέις Ντέιβις, Χουάντσο.
2: Και πρέπει να παίξει ο Καλαϊτζάκης κάποια στιγμή.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Δηλαδή, θέλοντας και μη, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο Καλαϊτζάκης και ενδεχομένως και λίγο παραπάνω σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι ο Τολιόπουλος. Για να πάρει δηλαδή να πάρουν ανάσα οι υπόλοιποι, έτσι.
1: Ναι, πιθανότατα θα πάει σε αυτά τα κοντά σχήματα μετά, αφού δεν θα έχει το Νούδη, τον Ρογκαβόπουλο ή τον Όσμαν. Λογικά με τον, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα σχήμα Τολιόπουλος, Ναν, Γκραν, έτσι, εκτός ότι δεν υπάρχει και ο Σλούκας. Άλλο αυτά θα δούμε στην πράξη. Σίγουρα πάντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό ότι δεν έχει κανένα από τα δύο του τριάρια. Θυμίζω ότι ο Γκριγκόνης έχει μείνει εκτός οκτάδας των ξένων, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι επιλογή για το σύνολο μάτς.
2: Να πούμε ότι αν υπάρξει νίκη του Παναθηναϊκού, παίρνουμε παράταση στους τελικούς μέχρι και το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, που είναι προγραμματισμένος ο πέμπτος τελικός. Αντίθετα, αν νικήσει ο Ολυμπιακός, έχουμε στέψει πρωταθλητή σήμερα, θα είναι το 16ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό και το 4ο την τελευταία πενταετία. Και υπάρχει μια πληροφορία που λέει ότι την Παρασκευή θα γίνει σε αυτή την περίπτωση η φιέστα και απονομή του τίτλου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και όπως καταλαβαίνετε, προφανώς δεν μπορεί να γίνει απονομή του τροπέου εδώ για τον Ολυμπιακό. Αλλά αυτά θα τα, θα τα επικυρώσει και θα τα ανακοινώσει εφόσον νικήσει ο Ολυμπιακός. Σήμερα ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Να πούμε και την δική τριάδα, Παπαπέτρου Πουρσανίδης, Κατραχούρας.
0: Κατραχούρας στο πρώτο, Παπαπέτρου στο δεύτερο, Πουρσανίδης παρθενική εμφάνιση.
2: Παρθενική είναι, αλλά είναι αρκετά εμπειρος.
0: Ναι, σε αυτή τη σειρά.
2: Σε αυτή τη σειρά είναι πρώτη του φορά.
0: Προφανώς. Και νομίζω άργησε κιόλας, θα πω εγώ.
2: Ναι, είναι νομίζω από τους καλύτερους διαιτητές ναι. συγκεκριμένους. Θα πούμε ότι υπάρχουν σήμερα και δύο παρατηρητές διαιτησίας, έτσι. Mm-hmm. Και ο κύριος Κουκουλεγύρης και ο κύριος Κουλεοίδης είναι εδώ παραδίπλα μας σε κάποιες θέσεις. Έχουν έρθει ενώ συνήθως έρχεται ένας μόνο. Στους δύο πρώτους τελικούς ήταν ο κύριος Κουκουλεγύρης. Στο τρίτο ήταν ο κύριος Μπίτης. Σήμερα έχουν έρθει δύο για παρατηρητές διαιτησίας, έτσι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε σε 47-48 λεπτά για το Τζάμπολ. Της αναμέτρησης στο Telecom Center. Πάμε και στον Νίκο Ζέρβα να ακούσουμε και από εκείνον ένα πρώτο σχόλιο και ό,τι υπάρχει από το ρεπορτάζ αυτά το 45 λεπτά ουσιαστικά πριν το Τζάμπολ. Χαίρετε κύριε μου.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά εδώ.
3: Σας βλέπω καθόλου.
0: Χαίρετε τώρα άντε μη.
3: Λοιπόν, ναι, εντάξει, έγινε αυτό που είχαμε προαναγγείλει με τον Ντόρσι. Είναι κανονικά στη 12η και το πρωί δηλαδή έκανε πιο καλή προπόνηση, να το πω έτσι, σε αυτό το χαλάρωμα που υπήρχε πριν από το μάτς. Πρέπει να το δούμε βέβαια στην πράξη, έτσι, δηλαδή κατά πόσο μπορεί να είναι επιδραστικό στο παιχνίδι, για το πόσο μπορεί να παίξει. Έχει να παίξει στις 28 του μήνα και τον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική επιστροφή και ο Κώστας Παπανικολάου είναι κανονικά στη 12η και έχει πάρα πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι ήταν κομβικές επιστροφές, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι μέσα 48 ώρες και είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί και άλλες λύσεις ο Ολυμπιακός. Ξαναλέω όμως, μένει να δούμε πόσο σε τι ρυθμό είναι κυρίως ο Ντόρσι, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό δεδομένων και των προβλημάτων που έχουν προκύψει στον Παναθηναϊκό. Αλλά το ματς είναι πάρα πολύ δύσκολο, εννοείται, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός περιμένει την αντίδραση του Παναθηναϊκού γιατί δεν έχει άλλη ευκαιρία. Mm-hmm. Ενώ οι Ερυθρόλευκοι έχουν αυτό το μαξιλαράκι του πέμπτου παιχνιδιού στο ΣΕΦ. Σε περίπτωση που χρειαστεί το Σάββατο στις 6. Ναι. Δεν ξέρω αν ανέφερες, Τάσο, την κίνηση της Ολυμπιακός.
0: Ναι, με αυτό ουσιαστικά ξεκίνησα. Ναι. Την πολύ ωραία κίνηση μέσω του αθλητικού διευθυντή της ΚΑΕ, του Χρήστου Μπαφέ, το είπαν και τα παιδιά.
3: Ναι, και το μήνυμα είναι σημειολογικό ότι είναι 13 κόκκινα τριαντάφυλλα στη θέση του αείμνου του Παύλου Γιανακόπουλου, τον οποίο τον χαρακτηρίζει ιστορικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, έτσι, που σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή. Είχαμε και τα δικαστικά. Και αναμένουμε κι άλλα, δεν έχει τελειώσει.
0: Α, ναι, αυτό πήγα να σου πω. Ελπίζω να, μακάρι να τελειώσουμε, αλλά λέει, άμα λες έχουμε κι άλλα.
3: Θα σου πω.
0: Ναι, για πες.
3: Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ. Ναι. Ουσιαστικά για να μειωθεί η ποινή του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Νίκου Λεπενιώτη. Θυμίζω ότι είναι
0: τα
3: για τον
0: πρόστιμα.
3: Γιώργο Μπαρτζόκα. Ναι, 60.000 ευρώ συνολικά. Αχα. Και για τον Νίκο Λεπενιώτη είναι ένας μήνας αποκλεισμός και 20.000 ευρώ. Αυτό είναι το κύριο, έτσι.
0: Κάτσε, αυτά είναι και από ΕΣΑΚΕ και από ΔΕΑΒ.
3: Και ΔΕΑΒ, ναι.
0: Ναι, της ΔΕΑΒ είναι εφέσιμα.
3: Ναι, νομίζω πως την έκανε την προσφυγή, τώρα δεν το ξέρω. Νομίζω πως δεν είναι. Νομίζω
0: και εγώ αυτή την αίσθηση. Εγώ τουλάχιστον από το ποδόσφαιρο.
3: Ναι, νομίζω πως δεν είναι. Κυρίως νομίζω ότι είναι για την ποινή του κ. Λεβενιώτη, έτσι. Εντάξει, βέβαια. Νομίζω ότι η απόφαση ήταν μόνο αν χρειαστεί πέμπτο παιχνίδι, έτσι, γιατί είναι ένας μήνας, οπότε αν είναι το τελευταίο μάτι σήμερα δεν υπάρχει κάτι. Λανθασμένα έχει υποθεί ότι έχει γίνει προσφυγή για να αυξηθεί η ποινή του Δημήτρη Γιανακόπουλου, που λέει απλά γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει και νόμο συμφέρον σε αυτό, δεν μπορεί να το κάνει στο ΑΣΕΑΔ. Και είχαμε και το πρόστιμο στον συνεργάτη του Έργιν Άταμαν για την κίνηση που έκανε προς τον διαιτητή Τσιμπούρη για χρηματισμό. Είναι 5.000 και 10.000 στον Παναθηναϊκό συν την υποχρέωση να ζητήσει συγγνώμη από το φιλαθλό κοινό. Αυτό που περιμένουμε είναι η απόφαση του αθλητικού δικαστή για τις αναρτήσεις του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο μετά τον τρίτο τελικό. Δεκάδε διάρκεια του. Αυτό απομένει.
0: Okay.
3: Το αν θα προκύψει.
0: Για την ώρα.
3: Μακάρι να μην προκύψει το
0: πρόβλημα. Ναι, προφανώς. Πώς το περιμένεις σαν παιχνίδι, δηλαδή σαν το προχθεσινό, πιστεύεις ότι θα ανοίξει, θα πάει τόσο ψηλά το σκορ ή όχι?
3: Δεν νομίζω θα πάει τόσο ψηλά, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι και δεύτερο σαν το δεύτερο παιχνίδι. Και αυτό κυρίως γιατί υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη κούραση και στις δύο ομάδες και λείψα Ανδρία, που δεν μπορούν οι άμυνες να παίξουν τόσο σημαντικό ρόλο, έτσι, να δούμε ένα 68-58 πάλι. Το θεωρώ όμως δύσκολο να δούμε 102-92. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το κάνει αυτό. Πρέπει να κυκλοφορήσει καλά την μπάλα, πρέπει να είναι γρήγορος στις επιφάσεις του, πρέπει να σουτάρει καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το καταφέρει, κυρίως γιατί οι πέντε παίκτες που έπαιξαν ουσιαστικά το Game 3 μέσα σε 48 ώρες είναι πολύ καταπονημένοι, έτσι το συζητάμε. Ο Φουρνιέ έχει παίξει 37, ο Βαζένκοφ 34. Θα χρειαστεί οπωσδήποτε να πάρει πράγματα αρχικά από τον Πίτερς και τον Τζόζεφ. Και συνεχεία ό,τι μπορεί να δώσει ο Ντόρση και ο Παπα-Νικολάου, έτσι, που λείπανε.
0: Ανάλογα με τα λεπτά που θα είναι, πώς το λέμε, που θα μπορούν να πάρουν.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε εσένα. Θα τα λέμε με τον Νίκο και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
9: Ποιο σου

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. 18 λεπτά μετά τις 8, Big Wins Sport FM 94,6. Στα ποδοσφαιρικά, προφανώς και δεσπόζει και σήμερα, αλλά βαίνεται σήμερα ότι βρισκόμαστε στην κορύφωση. Το θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν, όλα συνηγορούν ότι ο Ράσβαν Λουτσέσκου θα αποτελέσει παρελθόν μετά από 5 χρόνια στη δεύτερη θητεία του, και πριν από λίγο ο έγκριτος δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο έγραψε ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι σε διαπραγματεύσεις με την Al Sadd του Κατάρ. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτή την υπόθεση και αν τελικά, όπως φαίνεται, ο Ρουμάνος τεχνικός θα αποχωρήσει από τον δικέφαλο του Βορρά ένα χρόνο πριν την λήξη του συμβολαίου του. Και επίσης, ένα από τις ειδήσεις, ας το πούμε έτσι, της ημέρας, είναι η πρόταση που κατέθεσε στη Λίγκα ο Άρης για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και των play-out. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Ο Άρης ουσιαστικά ζητάει να επανέλθει το παλιό σύστημα που ίσχυε μέχρι πριν από 2 χρόνια, δηλαδή το 1-6-7-14.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Το πρώτο live έρχεται το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ζέρβα και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, TV κύδος OLED 55 ιντσών, 4K Google TV, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας αφήχθη στο στούντιο για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Χαίρετε. Εντάξει, τώρα είδα τον τίτλο που μου βάλανε. Δεν έχω πει ποτέ θα πόνταρα σε over μια μισή μεταγραφή του Παναθηναϊκού μέχρι να έρθει ο Νίστρου. Έχω πει. Over μισό, over μια μισή.
0: Το πρωί.
1: Θα πόνταρα να γίνει κάτι.
0: Κάπως το πρωί.
1: Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Τώρα είδα τον τίτλο και σοκαρίστηκα. Γι' αυτό μου στέλνανε μηνύματα και κάτι φίλοι και μου λέγανε βλέπεις κινητικότητα, ε. Οκ. Λοιπόν. Κάπως αλλιώς το πάμε. Ωραία, over μισό, έλεγα το τσόχο, over μια μισή. Θα δούμε.
0: Ναι. Επειδή έτυχε και τα άκουσα, ναι, και το μισό έβαλες.
1: Ναι.
0: Και το μισό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πιστεύω θα υπάρχει μια μεταγραφή.
0: Το 1,5 πουλάει πιο πολύ.
1: Θα υπάρχει μια μεταγραφή, αν όχι μέχρι να έρθει ο Νίστρου, μέχρι τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αχ, θε μου, κάθε φορά πρέπει να παίρνουμε τηλέφωνο, λέμε στου τίτλου. Λέω τώρα τον πόνο μου στον αέρα.
0: Το λες φωναχτά.
1: Τι να κάνω, το λέω φωναχτά. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω γιατί μου στέλνουν όλοι σήμερα αυτό το πράγμα. τι γίνεται.
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, τώρα θα πω ποντάρο under μια μισή. Να το πάμε έτσι να πατήσουμε. Λοιπόν, είμαστε σε μια διαδικασία όπου ο Παναθηναϊκός δίνει μια μάχη σε δύο μέτωπα. Mm-hmm. Στο μέτωπο Καμαρά και στο μέτωπο Γένσεν.
0: Ναι.
1: Τους θέλει και τους δύο. Είναι σε διαπραγμάτευση και με την Σαρλερουά και με την Μπρέτφορντ. Υπάρχουν πιθανότητες. Είναι πιο δύσκολη η περίπτωση του Γένσεν. Αναμονή να δούμε. Δεν μπορώ να πω κάτι από τη στιγμή που είμαστε σε μια ανοιχτή διαπραγμάτευση. Δεν μπορώ να πω να προβλέψω.
0: Ναι.
1: Δίνουμε πιθανότητες. Τους θέλει πολύ ο Παναθηναϊκός. Του Καμαρά είναι θεωρητικά πιο εύκολο. Εύκολο δεν είναι τίποτα. Είναι πιο δύσκολο του Γένσεν. Και περιμένουμε
0: αυτό
1: να δούμε.
0: Πει, γιατί
1: τι θα
0: είπαμε λόγω ηλικίας και λόγω του γεγονότος ότι μιλάμε για το πρωτάθλημα της Premier League.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Οπότε εκεί έχει πέσει όλο το βάρος τώρα. Mm-hmm. Είναι διατεθειμένος να κάνει υπερβάσεις ο Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή θυμίζω ότι πρόσφατα ο Παναθηναϊκός έκανε την πιο ακριβή του μεταγραφή. Τον Αντίνο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Οπότε δεν έχει θέμα οικονομικό. Πληροφορίες λένε ότι θα ζητήσει να ζητάει ένα ποσό μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων η Μπρέτφορντ. Mm-hmm. Δεν λένε κάτι από τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε από την Αγγλία αυτό. Στο θέμα της Σαρλερουά είναι πιο μικρό το ποσό, περίπου κάνα τεσσάρι, περίπου. Mm-hmm. Και περιμένουμε να δούμε τι θα είναι η κατάληξη. Τους θέλει πάρα πολύ Παναθηναϊκούς τους δύο και είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να ζουντήσει τα πράσινα.
0: Ναι.
1: Και τον Καμαρά και τον Γένσεν. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ένας είναι εξάρι, ο άλλος οχτάρι. Αν πάρει αυτούς δύο παίκτες, θεωρητικά ανεβάζει το επίπεδο στη μεσαία του γραμμή, έτσι. Mm-hmm. Βάζοντας δύο παίκτες που τους θέλει πολύ ο Νίστρου, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έχει φύγει ένας. Έχει φύγει ο Ρενάτο.
0: Ναι.
1: Να το πούμε διαφορετικά. Αν αποκτηθεί ο Γένσεν, θα είναι αντί Ρενάτο.
0: Mm-hmm.
1: Ο Καμαρά είναι αμυντικό χαφ. Αν αποκτηθούν αυτοί οι δύο, έχοντας φύγει ο Ρενάτο Σάντσες, μένουν συνολικά 8 χαφ. Mm-hmm. 6, 8, 10. 6, 8 και 10. 8.
0: Ναι.
1: Για τρεις θέσεις. Θα πρέπει να φύγουν δύο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Να έχεις 6 για τρεις θέσεις, δηλαδή δίδυμα.
0: Ναι.
1: Άρα θα πρέπει μετά να φύγουν δύο παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαιο.
0: Σιώπης.
1: Ναι. Θα τα δούμε αυτά. Εγώ βάζω και τον Τζιρβέια στην εξίσωση. Mm-hmm. Απλά ξέρεις γιατί με ακούσε τώρα σε αυτά εμένα λίγο πιο.
0: Σφιχτό.
1: Ναι, πιο σφιχτό. Όταν κάποιος έχει συμβόλαιο.
0: Mm. Δεν είναι εύκολο προφανώς.
1: Πρέπει και εμείς να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σαν να έχω συμβόλαιο με ένα μέσο και να βγαίνει ο άλλος και να λέει έχει συμβόλαιο, φεύγει ο Δεσύλλας και να μην το ξέρω εγώ.
0: Mm-hmm. Και να κοίτα, όχι απλά ανέφερα το όνομα του Σιώπη.
1: Εγώ θα βάλω και τον Τζιριβέγια. Ναι, θα βάλω και τον Τζιριβέγια μέσα. Δεν ξέρεις πότε, μπορεί να είναι κάποιος άλλος.
0: Καλά, προφανώς.
1: Θα φύγουν και από τα στόπερ. Απλά πρέπει λίγο να περιμένουμε πάνω σε αυτό. Δεν είναι μια απλή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Mm-hmm. Όταν παίρνεις μια απόφαση να κάνεις αλλαγές, πρέπει να πας και σε τέτοιες λύσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έτσι είναι η ποδοσφαιρική ζωή.
0: Ωραία. Υπάρχει δημοσίευμα ότι ο Βλαχοδήμος φέρεται να προτιμάει να μείνει στην Σεβίλη.
1: Υπάρχει δημοσίευμα, ναι. Κοίταξε, είναι μια. Το λένε στην Ισπανία. Mm-hmm. Προχθές είχε βγει δημοσίευμα που λέγει ότι είναι αρνητικό στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Ο Βλαχοδήμος το λέμε καιρό. Mm-hmm. Είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει. Είναι. Μέχρι πότε όμως. Για μένα πρέπει ο Παναθηναϊκός στον πρώτο προκληματικό να έχει τερματοφύλακα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και αυτός προφανώς. Δεν σου είπα ότι θα είναι η μεγάλη αποτυχία αν δεν έχει και πας με Κότσαρη Τσάβες, που είναι να μένει. Αλλά καλό θα είναι να έχει.
0: Α, εγώ εννοούσα ότι με την προϋπόθεση ότι θα μείνει και ο Τσάβες. Αυτό, για να έχει μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Ναι. Ναι, θα το δούμε.
0: Ωραία.
1: Για αριστερά υπάρχει κάποιο παίκτη από το εξωτερικό, από μεγάλο πρωτάθλημα, αν δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά του. Αν ο Παναθηναϊκός δεν τον καταφέρει, θα πάρει ο Ζαχαρίτη. Mm-hmm. Και το Τσάπρα δεν έχει γίνει κάτι τώρα. Ανοιχτό είναι.
0: Έχω
1: πει και πάλι, αν θελήσει ο Παναθηναϊκός, αυτό μαθαίνω. Αν θελήσει ο Παναθηναϊκός
0: να κινηθεί,
1: να τον πάρει, έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι.
1: Έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ωραία. Και είχαμε μετά από πολύ καιρό κάποιες δηλώσεις του Μπένιτεθ.
1: Αναμενόμενες.
0: Mm-hmm.
1: Το περιμέναμε ότι θα τις κάνει. Κάτσε να τις έχεις μπροστά σου για να τις λέμε για αναλυτικά. Αλλά δεν είπε κάτι καινούριο. Δεν θέλω να πω ότι αυτά τα έλεγε και όταν ήταν στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ. Ότι μου ζητήθηκε να, όπως το είπε, να είμαι τέταρτος.
0: Ναι, να πάρουμε την τέταρτη θέση και να ξεχάσουμε το Europa League. Κάτι
1: ναι,
0: τέτοιο.
1: Να ξεχάσουμε το Europa League κτλ. Εντάξει, για το Europa δεν το έχει πει, αλλά πάνω κάτω αυτά έλεγε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν δεδομένο ότι θα το έλεγε αυτό, γιατί προφανώς έτσι γίνεται και μετά τη Θέλτα έλεγε αυτά. Τα έλεγε όταν έφυγε τη Θέλτα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος καλά κάνει έτσι, δεν το λέω.
0: Ναι, όχι.
1: Κοιτάζει και την

0: Κάτσε, πριν από 20 χρόνια.
1: 21, ναι. 20 με 19.
0: Με μπάκε.
1: Σωστά. Είχε μπάκε ο Παναθηναϊκός και είχε ανακοινώσει τότε η Κοπενχάγη. Όχι η Κοπενχάγη. Ναι, τέλος πάντων είχε ανακοινωθεί ότι φεύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει συμφωνήσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ γιατί έφυγε ο μπάκε.
0: Όπως έφυγε.
1: Είδες τι γίνεται καμιά φορά στο
0: ζωή.
1: Τι δικό μας ρεπορτάζ θες, φίλε μου, νομίζω ότι. Ποια δημοσιεύματα, ό,τι έχουμε. Δικό μας το λέμε. Δεν έχουμε πει εδώ και καιρό για το γίνεται να κρατήσει το ανοιχτό. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Άμα έχει κάτι, άμα έχει μια πιθανότητα μνήμα για αυτό, άμα έχει κάποια εξέλιξη, θα μας το πούμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κυρία μου.
1: Καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά. Την καλημέρα σου. Την καληνύχτα μας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
3: μόνο εδώ,
2: μόνο τώρα,
3: μόνο τώρα.
2: Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
5: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Το PFM με το Στέλιο Σαρέσκο. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την περίοδο των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μερδόνη εγκαινίασε σήμερα στη Σίμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αύριο Πέμπτη, η κυρία Μερδόνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών. Αυτά υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Μινδύων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Γιάννης Μαστροκούγκος σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούγκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολλώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου ο 45χρονος κατηγορούμενος για το δυστύχημα που σημειώθηκε στα μέσα Μαΐου στα Φάντου και είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 57χρονη μητέρα με την 27χρονη κόρη της. Νωρίτερα, ο 45χρονος είχε συλληφθεί με την κατηγορία της παραβίασης περιοριστικού όρου. Δικογραφία σχηματίστηκε για το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε σήμερα τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ελευθερίας στην Κρεμαστή Ρόδου, όταν αυτοκίνητο οδηγούμενο από 20χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 70χρονο συμμεταπός. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 70χρονος. Ο 20χρονος οδηγός συνελήφθη. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το τμήμα τροχαίας Ρόδου. Η ΔΕΙΑ Ρόδο ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης για αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι για τις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δωριέως και Ρίμινη στη Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή.

0: Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείσι.
1: Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης στο παλιό νοσοκομείο.
0: Η εξόδιος ακολουθίας θα τελεστεί αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης και η ταφή θα γίνει στο παλιό κημητήριο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μια μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίχτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριο σαν ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 ποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
9: Άλλε στην υγειά μας!
8: Ινομαρχία. Στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
10: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
11: Πολύ θα αρχίσει κάπου και λέμε τη Λίμπαρ, γιατί είναι παίκτης γραμμής, πάει στο ένα εναντίον ενός. Είναι τελείως διαφορετικά προφίλ δηλαδή και τα δύο. Το δεδομένο είναι πως και οι δύο ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Νομίζω πως ο Κανσελιέρη είναι αρκετά πιο ακριβώς από το Ρόκα. Οι Ιταλοί γράφουν ότι θέλει κοντά στα 10 Ελάτσιο. Νομίζω πιο κάτω θα πάρει γενικότερα. Ναι. Από ποια ομάδα και αν πάει ο Κανσελιέρη. Ο Ρόκα είναι στα μισά από εκεί που συζητάμε. Mm-hmm. Δηλαδή στα 5 με 4. Αλλά δεν νομίζω πως αυτή τη στιγμή το Ολυμπιακό είναι αυτό το μεγάλο του ζήτημα, το αν θα δώσει 4 ή 5 ή 7. Αλλά το με ποιον στόχο θα προχωρήσουν επαφές. Γιατί καταλαβαίνεις ότι θέλει και ο προπονητής να έχει στο δυνατόν περισσότερους νέους παίχτες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Εκεί όπου θα γίνουν 6 φιλικά από τις 3 που θα πάει η ομάδα μέχρι τις 23, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι λίγο πιο αργά. Ξεχνάω ότι θα σου το πω σε λίγα δευτερόλεπτα να το βρω, γιατί ξεχνάω την ημερομηνία που θα γυρίσει. Εκεί θα δώσει 6 φιλικά. Το ένα επιβεβαιώθηκε σήμερα. Mm-hmm. με Τυράκοφ στις 8 Ιουλίου. 3 με 26 είναι σου, η προετοιμασία. Το ένα είναι με Τυράκοφ, το άλλο θα είναι με τον Άγιαξ μάλλον. Και άλλα 4 φιλικά. Και την ίδια ώρα, να σου πω ότι μιλάμε για τα μεταρρυθμίσει, αυτά απασχολούν. Δουλεύει ο Ολυμπιακός λίγο αθόρυβα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μερικές περιπτώσεις για τον άξονα. Εκεί που λέμε θα γίνει και το lifting, ναι. Μπορεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή να έχει δεδομένο τον ΕΣΕ. Να έχει τον Μουζακίτη, αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης για τον οποίο θα ακούσει προτάσεις, εφόσον έρθουν. Θα τις αξιολογήσει. Όλα δείχνουν ότι παραμένει και ο Γκαρθία.
12: Ναι.
11: Ότι έχει γίνει μια κουβέντα για να ανεθεί το συμβόλαιό του. Περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει, αλλά φαίνεται πως πάμε για εκεί, ολοταχώς και για ανανέωση του Γκαρθία. Mm-hmm. Ήταν κάτι που το είχε ζητήσει ο προπονητής αρκετό καιρό, με διαφορετικό ρόλο, καταλαβαίνεις. Ναι. Μικρότερο χρόνο, αλλά ένας παίχτης που σε κάθε παιχνίδι θέλει ο προπονητής, σε ειδικές συνθήκες θα βοηθάει, να βοηθάει και στα αποδυτήρια.
12: Ναι.
11: Αλλά ο Ολυμπιακός κοιτάζει δάσο πολύ αυτή τη στιγμή στον άξονα και για 6 και για 8. Γιατί παίζει πάντα με 2 στον άξονα. Και κοιτάζει εκεί δύο ποδοσφαιριστές, πάλι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Σου έχω πει ότι ο ένας από τους δύο παίκτες θέλει να βάλει ο Ολυμπιακός στον άξονα του σίγουρα είναι να παίζει με περισσότερο όγκο. Περισσότερο ύψος, λίγο πιο εμπόρα.
12: Ναι.
11: Και πάντα στο μυαλό. Και πάντα στο μυαλό. Ουσιαστικά έγινε τώρα μια επαφή. Μια πρώτη επαφή του Ολυμπιακού με τη Λιντογκόρ για το Στάνιτς. Mm-hmm. Αλλά είναι παίκτης που παίζει περισσότερο στο 10. Περισσότερο στο 10, περισσότερο έξω αριστερά. Μεσοεπιθετικά πολύ δηλαδή. Ένας ρίσκος ολογείται κοντά στα 10 εκατομμύρια του Λιντογκόρετς. Τον έχει ξεχωρίσει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει μια πρώτη επαφή για να δει και εκεί τι μπορεί να γίνει. Καταλαβαίνει ότι θα αλλάξει πολλά πράγματα. Το λέμε καιρό, αλλά ισχύει. Θα αλλάξει πολλά πράγματα πραγματικά ο Ολυμπιακός. Έχει κλείσει το θέμα του Στουρνάρα, εντάξει το έχουν πει πολύ καιρό. Ο Ολυμπιακός να τελειώσει του Πόποβιτς, όπως σου έλεγα φτάσω για το δεύτερο τερματοφύλακα.
12: Ναι.
11: Μπορεί να πάρει και τρίτο τερματοφύλακα, δηλαδή να έχει 4 συνολικά. Να πάρει τον Τσομπανίδη, τον Πανσεραϊκό. Έκανε μια καλή σεζόν, χρησιμοποιήθηκε σε αρκετά μάτς φέτος ο μικρός. Φαίνεται πως ο Ολυμπιακός θα τον πάρει και τον προορίζει για τη β' ομάδα.
12: Μάλιστα.
11: Δεν έχει τελειώσει, αλλά είναι σε καλό δρόμο για να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Για να τον βάλει στη δεύτερη ομάδα είναι στα 20-21.
12: Το Μαφέο είναι τελειωμένη η ιστορία.
11: Ναι, τελειωμένη. Απλά σήμερα μάθαμε την ημέρα που έρχεται. Στην 17 δηλαδή.
12: Ωραία, σε μια εβδομάδα.
11: Ναι, τα πάντα όλα συμφωνημένα. 3-1 το συμβόλαιο που θα υπογράψει. 2,7 συν μπόνους που θα προσεγγίζει τα 3 η μεταγραφή του.
12: Ωραία.
11: Και 1 εκατομμύριο με κάποια μπόνους για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή ετησίως.
12: Ωραία. Γιώργο, σε κλείνω γιατί πιέζομαι χρονικά.
11: Έγινε, τα σου,
12: να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Θα πάμε σε λίγο στον Γιώργο Τσακίρη για τα της ΑΕΚ και να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινης εκπομπής με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε Κάσμου, πώς είστε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά, καλά και εμείς καλά.
0: Μπράβο. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κατευθείαν, επειδή είπαμε τα, δημοσιεύματα, κόντρα δημοσιεύματα, Πινέδα και τα σχετικά.
1: Ναι, μωρέ, θα συνεχιστούν αυτά.
0: Μπράβο, ωραία. Αν λοιπόν περάσει το, τελειώσει το, τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ και επιστρέψει, κάτσει στο τραπέζι και δεν ανανεώσει με την ΑΕΚ. Τι κάνει η ΑΕΚ?
1: Κοίταξε, ναι, εκεί είναι το ζουμί της υποθέσεως, να το πω έτσι. Νομίζω ότι με τα δεδομένα που θα έχουν πέσει στο τραπέζι και με το ενδεχόμενο να μην θέλω να συνεχίσει μετά το 27 ο Ορμπελίν, προφανέστατα θα προκύψει η συζήτηση μεταξύ του ιδιοκτήτη και των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Θα φτεθεί ένα μήνυμα ποσού για να παραχωρηθεί ο παίκτης. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι θα δυνατά να τον παραχωρήσει, ακόμα και αν έχει ένα χρόνο μόνο συμβόλαιο πλέον ο διεθνής Μεξικανός, ας πούμε την ΑΕΚ, με λιγότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Το αποκλείω.
0: Ναι.
1: Για να μην λέω και λίγα. Απλά επειδή είμαστε σε μια επιθετική συζήτηση, το λέω. Ναι. Διότι προφανέστατα το 8 κάς από το Μεξικό πολύ δύσκολο θα καλυφθεί. Αλλά από εκεί πέρα το να μπει σε μια διαδικασία να σκεφτούν οι άνθρωποι, οι φίλοι του όμως του χειρισμού, ότι μπορούν να τον παραχωρήσουν και να κερδίσουν και να ποσού κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, από το να τον χάσουμε ελεύθερο και να τον αντικαταστήσουμε μέσω αυτού του ποσού, δεν το αποκλείω. Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
0: Ναι.
1: Όμως η διαδικασία είναι όπως την είπα, έτσι. Αφενός η ΑΕΚ δεν θέλει να πουλήσει τον Πινέδα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Για να είμαστε συγκεκριμένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Αφετέρου επιθυμία και πρόθεση της ΑΕΚ είναι χωρίς να έχει πρόβλημα στην οικονομία να τον ικανοποιήσει. Και χωρίς αυτό σημαίνει ότι δώσει 3 εκατομμύρια, έτσι, άλλη
0: φορά και αυτή,
1: να τον επεκτείνει, να του επεκτείνει τη συνεργασία του με τους κιτρινόμαυρους. Οπότε στο τρίτο σενάριο που λες, που είναι και το τελευταίο θεωρώ, γιατί να καλά όλα είναι μέσα στη ζωή, στην ποδοσφαιρική ειδικά, θα γίνει η συζήτηση και νομίζω ότι θα είναι πιο διαλλακτική από ότι είναι τώρα στο ενδεχόμενο παραχώρησης του. Έχοντας το δεδομένο πλέον ότι ο παίκτης θα παίξει μέχρι το Γενάρη στο 100% για την ΑΕΚ, και από εκεί πέρα θα έχει στο μυαλό του σίγουρα την επόμενη. Το πάμε με την καριέρα του, έτσι. Ναι, θα είναι πιο διαλλακτική για να το συζητήσει. Απλά και πάλι το ποσό δεν θα είναι λίγο και μπορεί να της μείνει τους άλλους ο παίκτης και να τον ξεζουμίσει, να το πούμε. Δεν είναι το χειρότερο σενάριο αυτό. Είναι και αυτό ιδανικό σενάριο για την ΑΕΚ. Να της μείνει για ένα χρόνο και να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από τον Μαγί, το οποίο είναι και 4 χρόνια σε ΔΕΗ εκ των κορυφαίων μέσων. Ναι, και τις περιπτώσεις τα δύο πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ, ο κορυφαίος της πρωταθλήματος.
0: Σωστά. Δεν μου λες, εκτός από τις προσθήκες που είπες ότι ιδανικά θα ήθελα να κάνει άλλες μία ή δύο μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, αυτό ισχύει και για
1: το ιδανικό είναι για τις δύο.
0: Ναι.
1: Το δεδομένο είναι ότι θα κάνει σίγουρα μία μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Τουλάχιστον αυτή είναι η επιδίωξη. Ναι.
0: Αντίστοιχα, θέλει μέχρι το τέλος του μήνα να τελειώσει και με τα θέματα των ανανεώσεων, ας πούμε, Γιώβιτς, Πίλιου.
1: Ναι, η στόχευση είναι αυτή να γίνει και πιο νωρίς, αν είναι εφικτό. Ακόμα και αν δεν είναι διεφυκτό να παρουσιαστεί εδώ, παίχτησε για παράδειγμα ο Γιώργος να έρθει 5 Ιουλίου, ξέρω εγώ.
0: Καλά, ναι.
1: Θα θέλει να τελειώσει το θέμα η ΑΕΚ πριν. Ναι, είναι επιθυμία αυτή και με τον Ριμπάλτα και με τον Πίλιο και τον Γιώβιτς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσής τους μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε. Νωρίτερα, αλλά λέω μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε, μαζί με τον έναν ή και τους δύο παίχτες που ψάχνει η ΑΕΚ ακόμα για προσθήκες μαζί με τον Ζουμπουκόφ.
0: Ναι.
1: Οπότε. Εντάξει, προφανέστατα βέβαια όλα αυτά είναι θέματα συζητήσεων και δεν ξέρεις ποτέ πότε μπορεί να προκύψει σε αυτούς τους διαλόγους. Έτσι,
0: ναι, μέσα σε μια συζήτηση παύλα διαπραγμάτευση.
1: Σωστά. Αλλά αυτή είναι η σκέψη. Ναι, αυτό είναι το ρεπορτάζ, αυτό αναφέρει, ότι αυτό θέλει.
0: Ωραία.
1: Και δικαιολογημένα θα πω εγώ.
0: Καλά, ναι, εννοείται.
1: Δεν υπάρχει και λόγος. Εφόσον θες να επεκτείνεις και ξέρεις τα δεδομένα που θες να προτείνεις και υπάρχει πρόσφορο έδαφος, πολύ καλά κάνεις να τις κλείσεις αυτές τις υποχρεώσεις. Ναι, ό,τι το δυνατό συντομότερο γίνεται.
0: Σωστά. Ανακοινώθηκε ένα φιλικό με την The Graftsap στις 12
1: Ιουλίου.
0: Πόσα είπες θα κάνει η ΑΕΚ?
1: 3 και 3 θέλει να κάνει και είχε προγραμματίσει. Θα περιμένουμε να δούμε αν θα είναι 6 στο σύνολο. Είναι στο πρώτο έτσι, κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας αυτό το φιλικό στις 12 Ιουλίου. Νομίζω ότι δεν αποκλείω. Μάλλον να έχει προηγηθεί και ένα νωρίτερα στις 9 ας πούμε.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί 6 θα φτάσει η ομάδα εκεί, 7-8 να προπονηθεί, να κάνει ξεμούδιασμα 9, 10-11 να κάνει πάλι προπονήσεις, 12 να ξαναπαίξουν, να ξεμουδιάσουν.
0: Σωστά.
1: Γιατί για 3 φιλικά μέχρι τις 19 δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Ναι, σωστά.
1: Όταν τις κάνεις 12 και το άλλο στις 15-16, στο ενδιάμεσο δηλαδή.
0: Ωραία. Και αύριο έχουμε μια εκδήλωση στην οποία θα μιλήσει και ο κύριος Ηλιόπουλος στο Ιωνικό Κέντρο.
1: στο Ελληνικό Κέντρο. Όπως ακριβώς το λες, είναι για μεχθές. Πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση.
0: Ναι,
1: 12.30 αν δεν κάνω λάθος, το μεσημέρι.
0: Mm-hmm. Όχι αύριο, συγγνώμη, την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, είναι, γιατί τη μέρα είναι σήμερα.
0: Τετάρτη.
1: Α, και εγώ για Πέμπτη το είχα.
0: Ναι.
1: Πήγα στο σχολείο που έχει γιορτή ο μικρός και νόμιζα ότι είναι Πέμπτη. Όμως καταλαβαίνει. Ναι, τέλος πάντων, την Παρασκευή είναι στις 12.30 αυτό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα μιλήσει ο κύριος.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Αυτά. Να σε καλά. Α, και να πω ότι βγήκε και το ranking των top 50 club για την Γερμανία.
0: Α, 32.
1: Στην UEFA. Ναι, η ΑΕΚ είναι πιο ψηλά από όλες τις ελληνικές ομάδες. Είναι στην 32η θέση της φετινής, λέμε και πάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 39, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ολυμπιακός και στο 48 ο Παναθηναϊκός. Στην 50, αυτές είναι οι τρεις ελληνικές ομάδες.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως Θεσσαλονίκη στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έχει αρχίσει να αδειάζει η κλεψίδρα για τον Ρας Βαλουτσέσκου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Είναι πολύ έντονες ημέρες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι ημέρες. Δεν είναι απλό το θέμα του προπονητή. Φυσικά υπάρχει μεγάλο θέμα προπονητή στον ΠΑΟΚ. Και αποδεικνύεται τώρα ότι όλη αυτή η απραξία, όλη αυτή η ελλιπής επαφή, η ανύπαρτη επαφή, φυσικά σήμαινε ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε για προπονητή.
0: Δημήτρη, όλο αυτό το διάστημα δεν είχε μιλήσει κανένας με τον Λουτσέσκου? Δεν υπήρξε καμία επαφή?
1: Μπορεί να μιλούσαν πάρα πολύ, όχι ο ιδιοκτήτης, ο οποίος καθορίζει τις εξελίξεις και παίρνει την απόφαση.
0: Okay.
1: Ο οποίος ιδιοκτήτης είναι σίγουρα προβληματισμένος από την αποτυχία, σίγουρα έψαχνε για προπονητή. Τώρα κάθεται όλο αυτό ακριβώς στην περίοδο που ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με νέο αθλητικό διευθυντή και νέο τεχνικό διευθυντή. Είναι ο Μάτος, είναι ο Βιερίνια. Τώρα είναι σωστό να πάρουν το βάρος της ευθύνης οι δύο, ενώ έρχονται μέσα ακριβώς στο διάστημα της κρίσης. Είναι πάρα πολλά μαζί. Ας ξεκινήσουμε το τελευταίο.
0: Εμένα αν με ρωτάς θα σου πω όχι. Δεν πρέπει να πάρουν αυτοί το βάρος.
1: Ναι. Όχι. Σωστό. Ξεκινάμε από το τελευταίο, το οποίο και αυτό έχει σαφώς μεγάλη αξία. Μπορεί να μην είναι καθοριστικό, αλλά έχει αξία. Και το τελευταίο είναι ότι πράγματι ομάδα από το Κατάρ, η Al Sadd, όπως έγραψε και ο Di Marzio, έχει ξεκινήσει επαφές για να συμφωνήσει με τον Λουτσέσκου ως αντικαταστάτη του Μαντσίνη, μια και αποχώρησε ο συγκεκριμένος. Είναι αλήθεια, ενδιαφέρεται. Έχει όνομα και εκεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Είναι πλέον και αυτό ένα ζήτημα. Το ότι μέσα σε όλο το διάστημα της κακής επαφής, ανύπαρκτης επαφής, της αμφιβολίας στον ΠΑΟ και τον προπονητή, εμφανίστηκε μια ομάδα που δείχνει τεθειμένη να τον συμφωνήσει, να πληρώσει τη ρήτρα, και βεβαίως είναι στο χέρι πρώτα απ' όλα του Λουτσέσκου αν θα καθίσει να μιλήσει μαζί τους. Αυτό, ο Λουτσέσκου μέχρι και χθες δήλωνε ότι στον ΠΑΟΚ είμαι εγώ και για τον ΠΑΟΚ σκέφτομαι, όπως δήλωσε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που μίλησε. Πλέον υπάρχει ένα νέο ζήτημα. Πολλές φορές ο Λουτσέσκου, όπως το λέει, στον όποιο ενδιαφερόμενο λέει πηγαίνετε και στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν κλείνει την πόρτα, αλλά λέει πηγαίνετε και στον ΠΑΟΚ. Αν σε αυτό το ενδεχόμενο πει κάτι παρόμοιο ο Λουτσέσκου, δεν κλείσει την πόρτα και δείξει ενδιαφέρον και το στείλει στον ΠΑΟΚ, φαίνεται από όλα τα δεδομένα μέχρι στιγμής ότι ο ΠΑΟΚ θα μιλήσει. Έτσι φαίνεται. Δηλαδή κάποιες άλλες περιόδους δεν υπήρχε περίπτωση και σαφώς έχει κλείσει και πόρτες. Εδώ πλέον να μιλήσει, τι να μιλήσει, στο κάτω κάτω μπορεί να πληρωθεί μια ρήτρα. Μπορεί να μην έχει και λόγο.
0: Σωστή.
1: Άρα είναι ένα νέο ζήτημα που έρχεται να επιβεβαιώσει ακόμα πιο έντονα ότι είναι πιθανό ο ΠΑΟΚ να αλλάξει προπονητή. Δεν είναι βέβαιο, ποτέ μιλες ποτέ, δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι, αλλά είναι και αυτό, επαναλαμβάνω, ένα νέο επεισόδιο που δείχνει ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα, όπως ακριβώς το αναφέραμε και χθες το βράδυ.
0: Είναι
1: ενισχυτικό στοιχείο.
0: Είναι ο Σέζαρ Πεϊσότο που γράφει αμπόλα στη λίστα του ΠΑΟΚ?
1: Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ο ΠΑΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες ψάχνει προπονητή. Έχει γραφτεί το όνομα του Πάνοβιτς εξωτερικό, έχει γραφτεί το όνομα του Ριέρα, ενός άλλου Ρώσου,
0: πρώην προπονητή
1: ενός Ισπανού, ναι, μπράβο του συγκεκριμένου. Σίγουρα έχουν γίνει διάφορες επαφές. Τώρα, είναι αρκετός ο χρόνος, σίγουρα υπάρχει πίεση. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πίεση. Είναι όλα δείχνουν πως η απόφαση για τον προπονητή στον ΠΑΟΚ και αναζήτηση ξεκίνησε στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου και αφού χάθηκαν όλοι οι στόχοι, έτσι, σωστό ή λάθος, αυτό έχει συμβεί, γιατί πράγματι βίωσε ο ΠΑΟΚ μια δεύτερη συνεχόμενη κακή σεζόν και περιμένουμε το αποτέλεσμα, το οποίο βλέπουμε τι δρόμους έχει, είναι πολλά τα σενάρια. Είναι πολλά τα σενάρια. Μέχρι και να εξασφαλίσει ο ΠΑΟΚ ποσό έτσι ώστε να πάει και εκείνος να σπάσει μια ρήτρα. Mm-hmm. Όπως ακριβώς έκανε και το 19. Το 19, ναι. Mm-hmm. Γιατί και εκεί βρήκε τα χρήματα και πήγε και εκείνος και έσπασε μια ρήτρα. Γιατί δεν είναι και πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Να πληρώνει για να σπάσει ρήτρα.
0: Σωστά.
1: Τώρα από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντική η είδηση της αλλαγής στη θέση του Σιώου.
0: Mm-hmm. Αγίσελος του Μαζάτος.
1: Ο κύριος του Μαζάτος με προϋπηρεσία στον Παναθηναϊκό και στον Άρη έχει σπουδάσει το αντικείμενο και ποδοσφαιρικά αλλά και στην διοίκηση επιχειρήσεων με τη συνεργασία που είχε με πάρα πολλές επιχειρήσεις. Έχει γνώση του περιβάλλοντος εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα το ότι mm-hmm. οι αλλαγές στον ΠΑΟΚ που προαναγγέλθηκαν mm-hmm. έφτασαν τελικά μέχρι και στην πιο άμεση συνεργάτητα του διοκτήτη.
0: Στον Αρόβα,
1: στον άνθρωπο, ναι, με τον οποίο ήρθε εδώ μαζί το 12.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, αφού άλλαξε και εκείνη, προφανώς τα πάντα μπορούν να αλλάξουν στον ΠΑΟΚ. Όπως ακριβώς είχαν προαναγγείλει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα δείγμα της κατάστασης.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Πιέζομαι χρονικά. Να είσαι καλά. Περισσότερες λεπτομέρειες αύριο. Λοιπόν, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και γραμμή στο Telecom Center.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Top FM 102,4.
0: Τελευταία στιγμή, αθλητικός δικαστής τιμώρησε με εξάμηνη απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και 100.000 ευρώ πρόστιμο για τις αναρτήσεις του μετά τον τρίτο τελικό της στοίχημα GBL.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι σιγά σιγά στο Telecom Center. Μητράμε αντίστροφα για το τζάμπολ του τέταρτου τελικού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα εδώ σιγά σιγά Χρήστο για το τζάμπολ.
2: Ακριβώς, ένα ερωτηματικό που μπορεί να είχαμε είχε να κάνει με το αν θα ξεκινούσε ο Παπα-Νικολάου στην πεντάδα, γιατί ο Ward ήταν από τους κορυφαίους του Ολυμπιακού στο προηγούμενο μάτς που ο Παπα-Νικολάου λόγω κάποιων ενοχλήσεων έκανε ένεση, δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Σήμερα είναι κανονικά διαθέσιμος, έχει κάνει και μια-δυο καλές προπονήσεις και το ξεκινάει κανονικά ο Μπαρτζόκας, δεν αλλάζει την συνηθισμένη πεντάδα του λοιπόν και ο Ward θα έρθει από τον πάγκο, έτσι.
1: Ναι, ο Παπα-Νικολάου με τη λευκή εμφάνισή του, ο Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη, την κλασική ερυθρόλευκη.
2: Και αντίθετα ο Ντόρση δεν θα ξεκινήσει βασικός, γιατί
1: ναι, νομίζω αναμενόμενο και αυτό.
2: Ναι. Ναι, θα έρθει από τον πάγκο αντί του Φουρνιέ πιθανότητα κάποια στιγμή μέσα στο μάτς.
1: Κουζάνης Παπέτρου καταχώρησε την τριάδα. Τζάμπολ με την πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Walk-up, πήρε ψηλά ο Μιλουτίνοφ. Walk-up με τον Νάνο, Νάνο με την Αφάνατου. Μιλουτίνοφ μακριά από το καλάθι, αφήνει πάλι στον walk-up. Μπέρος που έρχεται 2-1 στη σειρά. Παπα-Νικολάου θα φτάρει για 3. Θα στοχίσει. Θυμίζω ο Παπα-Νικολάου ήταν εκείνος ο οποίος πέτυχε τους 7 πόντους του Ολυμπιακού στον δεύτερο τελικό εδώ στο Telecom Center. Χέις Ντέιβις. Περιμένει πολλά από εκείνον σήμερα ο Αταμάν λόγω και της απουσίας του, των απουσιών μάλλον του Όσμαν και του Ρογκαβόπουλου. Έχει παίξει πάλι τώρα στο 3 και να δούμε πώς θα βγει αυτό τον Παναθηναϊκό. Γκραντ 4 θέλω και την πίστη των πράσινων. Χουάντσο μένει μόνος και 45 μοίρες. Θα στοχεί στο τρίποντο. Rebound από τον Φουρνί με την βοήθεια και του Βεζένκοφ. Δύο αστοχά τρίποντα για τους δύο Ιόνιους στο ξεκίνημα. Μιλουτίνοφ, Βεζένκο, που σταθεί να βγει λίγο χώρο και να εκτελέσει. Το κάνει αστοχή, ψηλά το rebound από τον Ναν. Τρίτο άστοχο τρίποντο για τις δύο ομάδες. Στο πρώτο λεπτό, Ναν, σκληρό φάλο από τον Παπα-Νικολάου. Ο Ναν τα βάζει με τον Παπα-Νικολάου, έχει χτυπήσει. Ζητάει για τεχνικό Ναν. Δεν νομίζω ότι θα έχει το ίδιο θέμα. Ακούτε και τσάπα εδώ και μας. Ήταν σκληρό το φάλο του Παπα-Νικολάου. Λίγα είναι γιατί ο Ναν έχει περάσει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού Άγγελ. Σκληρό, πολύ σκληρό φάλο του Παπα-Νικολάου. Είναι αυτή η μπουνιά που ρίχνει.
2: Νομίζω ότι πρέπει να κάνει challenge ο Αταμάν και θα το κερδίσει, έχω την αίσθηση.
1: Έχει περάσει ο Νάντου Παπα-Νικολάου.
2: Ναι, ναι. Δεν κάνει πάντως ο Αταμάν challenge.
1: Δεν κάνει challenge, δεν κάνει challenge. Α, τώρα το παίρνει, τώρα το παίρνει, τώρα το παίρνει. Τώρα το παίρνει ο Αταμάν. Έξαλλος ο Νάν, πάντως, πολύ έξαλλος. Ακούτε τι γίνεται από τους 18.000 του Παναθηναϊκού. Ο Νάν νομίζω τώρα φέρνει με εθνική ποινή εδώ πέρα. Πρέπει να μην ηρεμήσει κάποιος. Έχει πάει πάρα πολύ ξύλο η αλήθεια είναι σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, πάνε διδές στο instant play. Ο κότς Μπαρτζόκας κάτι λέει στον Παπα-Νικολάου. Δεν πάει καθόλου προς την παράρρηγο στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ήταν φάουλ τακτικής, αλλά δεν είχε καμία πρόθεση να παίξει την μπάλα. Βρίσκει ξεκάθαρα το κορμί του Ναν και αρκετά δυνατά. Είναι ορισμός του αντιεθνικού και πρέπει να δοθεί.
1: Στο πρώτο λεπτό, μάλλον μετά από 56 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Αυτή τη φάση, για να δούμε. Οι διδές ήταν μπροστά στη φάση πάντως. Ακριβώς δίπλα ήταν ο ένας σε αυτόν. Οπότε είχαν και αίσθηση, θέλω να πω, της εξέλιξης της φάσης. Για να δούμε, θα αποφασίσουν. Το ζητούν Παπαδίδη και Πουσανίδης. Απλό φάουλ. Βάλα απ' έξω για τον Παναθηναϊκό. Ακούγεται τις αποδοκιμασίες. Αταμάν έξαλλος. Ο Νάρ πάντως αμέσως σταμάτησε και γύρισε προς δεύτερες και ζήτησε κάτι αθλητικό. Δέχτηκε ένα χτύπημα στο θώρακα για να καταλάβει ο κόσμος από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ναν. Ναν με τον Μιλουτίνοφ, σταματάει τρίπλα, πασάρει στον Λεσόρ. Λεσόρ, ωραία πάση στον Γκραντ, βρίσκει ένα διάδρομο, αυτός θα περάσει, λέει up, θα στοχίσει, ξεπαθείς. Κανονική παρέμβαση του Μιλουτίνοφ που σπρώνει την μπάλα κανονικά πάνω από τη Στεφάνη. Παπα-Νικολάου για 3 θα στοχίσει από την γωνία, 3-0 για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο αστοχό σουτ για τους δύο Ιόνιους. 1 στα 3 από τον Ολυμπιακό, 0 στα 2 Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις. Λεσόρ, 1,5 λεπτό στο παιχνίδι. Αφήνει στον Γκραντ 8-4 λεπτά για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Κλέβει ο walk-up, κακή πάσα του Γκραντ. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ναν. Φουρνιέ μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού από τη σειρά. Παπα-Νικολάου ξανά Φουρνιέ. Πάσα στον walk-up, στον Παπα-Νικολάου. Αυτός θα βρει ένα διάδρομο, θα περάσει. Λέει up, θα στοχίσει. Φάουλ. Δύο βολές για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Το φάουλ από τον Λεσόρ. Έπεσε πάνω στον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο Γάλλος σέντερ. Ναι.
2: Υπάρχει φάουλ, ναι, σωστό το σφύριγμα.
1: Δύο βολές για τον παίκτη του Ολυμπιακού. Στην διείσδυση που έκανε. Και τους συνέξεβες για την προηγούμενη φάση πάντως. Δύο βολές για τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Λίγο πριν το 2 λεπτό. Αστοχή στην πρώτη βολή του Ολυμπιακού. Παραμένει το 0-3.
2: Και σηκώνει το σόρτς αμέσως ο Αταμάν, αντί του Γκραντ, έχω δει. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά, ναι.
1: Ή έκτος αν θέλει να ρεμίσει λίγο τον Ναν.
2: Ναι, ο Ναν ο οποίος ακόμα τα λέει στον Κατραχούρα για τη φάση προηγουμένως.
1: Έτοιμος για δεύτερη βολή ο αρχηγός του Ολυμπιακού. 0-4 βάζει δεύτερη. Όχι, αντί του Χουάντσο. Χαμηλώνει το σχήμα του Μόργκιν Αταμάν για καλύτερη κυκλοφορία στην επίθεση, φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι οι πρώτες επιθέσεις του Παναθηναϊκού.
2: Άρχισαν,
1: ναι, άρχισαν να εκδηλωθούν. Έγιναν σουτ στο τέλος του χρόνου κατά κύριο λόγο. Πίσω μόνο η φάση με τον Γκραντ που βρέθηκε φάτσα με τον καλάθι και αστόχησε. Σόρτς. Με τον Βεζένκοφ, ο Σόρτς που θα δίνει ένα διάδρομο. Και αυτό κάνει καλά μάτσο. Ο Σόρτς η αλήθεια είναι. Δεν του βγαίνει αμυντικά το σειρά. Ναν, τα 8,5 μέτρα. Θα αστοχήσει. Rebound από τον Βεζένκοφ. Παναγιώτης παραμείνει άποντος μετά από 2 και 20.
2: Θυμίζει λίγο το ξεκίνημα του δεύτερου αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Με 0 στα 3 πλέον η πράσινη. Παπα-Νικολάου. Ξανά στο Κουρνιέ. Κουρνιέ με τον Σόρτς να τον κυνηγάει. Πίσω Μιλουτίνοφ, αλλά.
2: Ναι, έχει χτυπήσει ο Μιλουτίνοφ.
1: Πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
2: Ναι, κακό δεν το σταματάνε
1: τώρα. Επιθετικό φάλο πάνω στο Λεσό. Αλλά είναι ο okay, οπότε φαίνεται ο Μιλουτίνοφ να είναι σαν χτύπημα.
2: Ναι, πρέπει να τράκαρε εκεί πάνω στα screen. Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο
1: σαν να του κοπεί λίγο η ανάσα. Ναι, ναι, να το πούμε έτσι.
2: Είναι αλλά και πάλι πρέπει εδώ να σταματάει σε αυτές τις καταστάσεις, ναι, το παιχνίδι. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή να περιμένουμε ότι τους παίκτες να σταματάνε.
1: Παπα-Νικολάου επίσης στον Λεσόρ, δικό φάουλ. Δεύτερο του αρχηγού του Ολυμπιακού.
2: Κακό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. Λιγότερο κακό από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι παίζει καλά ο Ολυμπιακός. Όχι, όχι, 4-0. Ναι, ναι. Είναι προβληματικός και εκείνος, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι περισσότερο προβληματικός τώρα.
1: Και είναι και φανερό ότι βλέπεις ότι από την πλευρά του Ολυμπιακού περισσότερες επιθέσεις έχουν εκδηλωθεί από τον Παπα-Νικολάου, που προφανώς δεν είναι το πρώτο επιθετικά της ομάδας. Φάουλ τώρα επιθετικό του Γκραντ στο Walker. Εκτός φάσης σε ένα screen, αν κατάλαβα καλά. Καλατζάκης βέβαια αντιθέτει του Γκραντ. Έξαλλο στον τον Γκραντ.
2: Καλατζάκης πρώτη παρουσία στους τελικούς.
1: Ναι, ναι, τα πρώτα δευτερόλεπτα. Και ο Γουόρντ από την άλλη του Παπα-Νικολάου. 0-4 ο Παναθηναϊκός χωρίς σκορ στο πρώτο τρίλεπτο.
2: Είναι και δύο τα φάουλ του Παπα-Νικολάου πλέον, οπότε γι' αυτό το βγάζει και ο Μπαρτζόκας.
1: Γουόρντ θα με αναφέρει. Μπιακός έχεις με Walkup, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν, Καλατζάκη, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Φουρνιέ. Walkup θα θέλει να προστάρει τον Σόρτς. Παίρνει την μπάλα στα 5 μέτρα, θα θέλει να γυρίσει. Κλείνει να τα αφήνει στον Μιλουτίνοφ και από εκεί στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Καλατζάκη, τελειώνει τη φάση αλλά στοχή στο lay-up. Το rebound από τον Λεσόρ. Σόρτς. Θα αφήνει να τρέξει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει. Από μέσα απόσταση ο Σόρτς. Βρίσκει στόχο σε ένα σουτάκι το οποίο το έχει στο ρεπερτοριό του. 2-4 από τον DJ Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει λογαριασμό μετά από 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στο παιχνίδι. Walk-up. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, το χαμηλό post με τον Χέις Ντέιβις καθώς υπήρχαν αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Μιλουτίνοφ έρχεται ο Ναν να κλέψει με φάουλ ο διαιτητής. Εξαλείψει ο Ναν. Νέες αποδοκιμασίες. Τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό, πρώτο του Ναν. Έχει κάνει πρώτα φάουλ αρχικά ο Χέις Ντέιβις στον Μιλουτίνοφ. Μετά δεν υπάρχει φάουλ. Ο Ναν βάζει το χέρι στην μπάλα. Αλλά πρώτα υπήρχε φάουλ του Χέις Ντέιβις. Έσπαξε ελαφρώς τον Μιλουτίνοφ. Ίσως γι' αυτό χρειάζεται να φάουλ τον Ναν. Γιατί δεν έδωσαν το πρώτο μάλλον διαιτητέ. Walk-up. Βεζένκοφ. Ξανά walk-up. Με τον Σόρτς. Περνάει. Καλή άμυνα από τον Σόρτς. Άστοχο το τελείωμα από τον Walk-up. Αποθετικό ρυπάνω από τον Μιλουτίνοφ. Walk-up κατά το καλάθι. Θα ευστοχήσει 2-6. Για τον Ολυμπιακό.
2: Κατοχή για τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Μετά από αυτό το όμορφο καλάθι από την assist του Ward στον Walk-up. Διάβασε καλά την άμυνα του Αμερικάνου και έδωσε στον Τεξανό γκάρντ του Ολυμπιακού. Ο Ναν περνάει. Θα κάνει ένα άστοχο σουτ. Αλλά ο Λεσόρ είναι εκεί για να μαζέψει την μπάλα και να βγάλει έξω ξανά στο Χέις Ντέιβις τώρα. Τους προσπαθεί να επιτεθεί. Κλείνεται από τρεις παίχτες. Βγάζει έξω στο Σόρτς. Εδώ σε ανισορροπία η επίθεση στο Ολυμπιακού, η άμυνα του Ολυμπιακού. Καλατζάκης για τρεις από τη γωνία θα στοχίσει. Λεσόρ όμως ανανώνει μία ακόμα κατοχή. Το rebound θα το πιστωθεί ο Χέις Ντέιβις. Αλλά στην ουσία ο Λεσόρ τον πήρε. Μπάλα βγαίνει έξω στο Ναν. 8 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό τώρα. Ναν με το walk-up. Περνάει ανάμεσα από τους αντιπάλους του. Κλείνεται, βγάζει στη γωνία. Χέις Ντέιβις για τρεις σχεδόν με την εκνοή. Θα στοχίσει και αυτός. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Καλατζάκης προσποιείται και τελειώνει όμορφα τη φάση. Εδώ το πάθος των παιχτών του Παναθηναϊκού έφερε τρεις σερί επιθέσεις. Πρώτα με τον Λεσόρ και μετά με τον Καλατζάκη. Ο οποίος τελείωσε και μόνος του τη φάση. Προσποιήθηκε πάσα στο Λεσόρ. Και αφού έκλεισε πάνω το Μιλουτίνοφ με ταμπλό, τελείωσε αυτό στη φάση για το 4-6. Γουόρντ τώρα για τον Ολυμπιακό. με τον Χέις Ντέιβις. Έχει μείνει ο Ναν με τον Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ στο Γουόκα που θα στάρει για τρεις. Θα αστοχίσει rebound από τον Καλαϊτζάκη, που είναι αρκετά θετικός. Τώρα θα δίνει να ανοίξει και τον ρυθμό κιόλας. Βέβαια δεν έχει συμπαραστάτες.
3: Έχει ενέργεια ο Καλαϊτζάκης. Βέβαια. Σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες.
2: Ο πιο φρέσκος από όλους σίγουρα. Λοιπόν, ο Ναν τώρα. Δίνει στο Σόρτ, ο οποίος έχει πάρα πολύ χώρο, του δίνει τουλάχιστον 2 μέτρα ο Φουρνιέ. Τώρα ο Σόρτ μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία πάσα στον Καλαϊτζάκη που κινείται ωραία χωρίς την μπάλα. Παίρνει φάουλ και θα πάει στις βολές. Το φάουλ από τον Τάισον Βόρτ, ο οποίος το αμφισβητεί. Θα το δούμε και εδώ το replay. Πάντως νομίζω ότι η φρεσκάδα του Καλαϊτζάκη είναι μάνα εξ ουρανού για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει πολλούς παίκτες με πολλές δυνάμεις. Ενώ υπάρχει τηλεοπτικό time out. Και βλέπουμε τη φάση, σόλτ καθαρό το φάουλ είναι του Ward πάνω στον Καλαϊτζάκη. Υπήρχε μια επαφή στο τελείωμα της φάσης, είναι η αλήθεια. 4-6, 4-45 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Και μόλις επιστρέψουμε από το τηλεοπτικό time-out, ο Καλαϊτζάκης θα πάει στην γραμμή των βολών για δύο προσπάθειες.
4: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Top FM 102,4.
2: Για να το πω έτσι. Αν και ο Μίτογλου δεν είναι πολύ κοντός, αλλά σε σχέση με τον Μιλουτίνο, όλοι κοντοί είναι. Λοιπόν, ο Τζόζεφ που πιέζεται από τον Σόρτ, αφήνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Καλαϊτζάκη να παίζει πολύ πιεστική άμυνα. Τζόζεφ, πάσα στο Ward και πάλι ο Φουρνιέ με τον Καλαϊτζάκη να τον πιέζει και πάλι στην μπάλα. Ο Γάλλος προσπαθεί να πάρει ένα screen, πει να κλέψει ο Καλαϊτζάκη με ρίσκο. Καλή άμυνα από τον Μίτογλου, ο οποίος αλλοιώνει την πάσα, αλλά είναι εκεί ο Φουρνιέ για να πάρει επιθετικό ρίβαν και να το ξαναπάρει ο ίδιος και να κερδίσει φάουλ χαμηλά. Δεν υπάρχουν βολές. Η μπάλα είναι απ' έξω. Ο Παναθηναϊκός και πάλι πληρώνει την αδυναμία του στο rebound. Μπορεί ο ίδιος να πήρε 3 μαζεμένα επιθετικά rebound νωρίτερα. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι η τρίτη διαφορετική επίθεση στην οποία ανανεώνει την κατοχή του. Κυρίως λόγω Μιλουτίνοφ και εδώ, γιατί αυτός έβαλε το τεράστιο κορμί του στη μέση και οδήγησε στην απώλεια του rebound για τον Παναθηναϊκό. Και
3: βολές τελικά.
2: Είναι βολές τελικά, ναι. Γιατί νομίζω αρχικά έδειξε χαμηλά ο Μπουρσανίδης. Μάλλον τελικά υπήρχε κάποια διαβούλευση με κάποιον άλλο διαιτητή που είχε καλύτερη οπτική και δώσανε βολές στο Φουρνιέ, ο οποίος κάνει το 5-10 double score για τον Ολυμπιακό. Με το Φουρνιέ να φτάνει πλέον τους 4 πόντους, άλλους 4 έχει ο Παπα-Νικολάου, 2 walk-up για τον Ολυμπιακό. Απ' την άλλη 3 ο Καλαϊτζάκης, 2 shorts για τον Παναθηναϊκό που είχε άσφαιρα τα βαριά του χαρτιά, δηλαδή Ναν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Βάζει και τη δεύτερη ο Φουρνιέ, συνέχιση για τον Ολυμπιακό, 5-11 το score. Shorts. Σε ένα παιχνίδι που θυμίζει αρκετά τα δύο πρώτα, στην χαμηλή παραγωγικότητα κατέρωθεν. Και πάλι Ναν με το Ward, screen από το Shorts. Βγαίνει και σφαίρει για τρεις, βγαίνοντας από το screen. Ο Νάν περαστοχίσει. Το πρώτο καλάθι του Κέντρικ Νάν είναι και τρίποντο. Είχε 0 στα 5 στο στάδιο της Σεβιλίας και κάποια χαμένα σουτ που πόνεσαν πολύ τον Παναθηναϊκό. Τώρα ξεκινάει με το δεύτερο του στο μάτς που είναι εύστοχο και να κάνει το 8-11. Βεζέγκοφ για 3 για την απάντηση. Έρμπολη μπάλα, δεν βρήκε καν Στεφάνη και περνάει εκτός παρκέ για τον Παναθηναϊκό. 2-57 για το τέλος της πρώτης περίοδου, 8-11.
1: Έχουμε και ένα πανάβο του Ρωμανίου Μπάνεβου για τον Παύλο Γιανακόπουλο. 8 χρόνια μακριά μας, πάντα μέσα στην καρδιά μας. Παύλο Γιανακόπουλο. Είπαμε σήμερα πριν από 8 χρόνια φύγει από τη ζωή. Κατεβάζω σόρτ 2.50 και το δεκάλεπτο. 8-11. Ήταν το πρώτο ευτυχό τρίπο του Νόρδου Παναθηναϊκού σε 5 προσπάθειες. Ναν με τον Μιλουτίνοφ, 10 δευτερόλεπτα γεννητής του Τρουφιλιού. Ναν, σταθωτές, νέα τρίπλα, νέο τρίποντο. Και αυτό εύστοχο, 11-11 από τον Αμερικανό που μπαίνει για τα καλά στο παιχνίδι. Με τα δύο εύστοχα τρίποντα ισοφαρίζει άμεσα ο Παναθηναϊκός με τα δύο, με τις δύο τρίποντες βόμβες του Ναν. Μιλουτίνοφ βγαίνει ως βέβαια από τα σκρινό Φουρνιέ και παίρνει την μπάλα. Βήματα.
2: Ναι, όταν πήρε την μπάλα ο Φουρνιέ πάτησε να παίρνει την μπάλα στο παρκέ.
1: Μπροστά στη φάση ο κ. Κοτραχούρας, ακριβώς μπροστά του έγινε η φάση, οπότε χρειάζεται αυτό το λάθος στον Γάλλο του Ολυμπιακού, δεύτερο λάθος του Ολυμπιακού, 3 εκπαιδευτικός. Σόρτς, τώρα οι πράσινοι έχουν ευκαιρία για πρώτη φορά να περάσουν μπροστά στο παιχνίδι. Ναν, με τον Μιλουτίνο και πάλι. Μετά τις αλλαγές, Ναν στα δοχτές, Ναν πίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Ναν στα 6 μέτρα τώρα, βγαίνεται προς τα έξω, Ναν από το δεξί διάδρομο, περνάει, φάουλ από τον Μιλουτίνοφ.
2: Αλλίως ο Μιλουτίνοφ μπορεί και να είναι καθαρή φάση, ναι. Να πρέπει να τη δούμε εδώ.
1: Και μαρτύρεται ο Σέρβος, για να δούμε τη φάση, και μισούν στα τριπλέι. Αν έχω καταλάβει καλά, έδωσαν φάουλ με το σώμα σε αυτή τη φάση, γιατί ψηλά νομίζω έχει αλλοιώσει ο Μιλουτίνοφ.
8: Νομίζω αν πρόλαβα να δω καλά, λίγο τον σπρώχνει με το δεξί χέρι.
1: Με το δεξί χέρι, ναι.
2: Στο αριστερό χέρι του Μιλουτίνοφ δεν υπάρχει φάουλ.
1: Είναι αλλοιώσει.
2: Υπάρχει αυτό το, η επαφή με το κορμί του Ναν που λίγο τον φέρνει σε μια κάποια ανισορροπία εκεί.
1: Δύο βολές για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν δώσει, ή μάλλον δεν έχουν δώσει πολύ χειρότερα μαρκαρίσματα
1: πάνω
2: από το διαιτητές.
1: Βέβαια, πάνω στον Άννα.
2: Και γενικά στη σειρά. Δηλαδή είναι λίγο τα κριτήρια μεταξύ διαιτητών ή μεταξύ φάσεων ή μεταξύ αγώνων πολύ διαφορετικά πολλές φορές. Και αυτό εκνευρίζει τους παίκτες.
1: 13-11 με 8-0 σερί προσωπικό από τον Άν. Παναθηναϊκός περνάει για πρώτη φορά μπροστά στο παιχνίδι μετά από 8 αγωνιστικά λεπτά. Τζόζεφ κατεβάζει. Τζόζεφ με τον Σόρτ να τον πιέζει. Αφήνει το Φουρνιέ. Πρώτη πάσα πάντα το Γάλλο. Σε πλήρη του Ολυμπιακού. Βεζέγκοφ στο Αθήνα βρήκε διάδρομο. Κλείνεται στη γωνία με καλά Ετζάκη. Ωραία, φοβερή πάσα. Τον Μιλουτίνο που πίσω καρφώσει.
2: Όλο μαγικέ πάσα στο Μιλουτίνο κάνει ο Βεζέγκοφ και στο προηγούμενο παιχνίδι και κάνει μια χωρίς να βλέπει πίσω από την πλάτη.
1: 13 όλα. Εδώ έκλεισαν δύο παίκτε του Παναγιώτο πάνω στον Βεζέγκοφ και μείνει φύλακα τώρα από την Ραγκέτα Μιλουτίνοφ. Τον ίδιο Βεζέγκοφ. Συνεννοούνται με κλειστά μάτια του
2: Τσέλ. Πρώτη ευκαιρία τον Τζόνσον ετοιμάζει ο
1: Μιλουτίνοφ. Μαρκάρει τον Μίτογλου που σαρεί προς τα μέσα, καλά και σφάλα από τον Τζόζεφ. Καταπληκτική ενέργεια εδώ από τον αρχηγό σήμερα του Παναθηναϊκού. Ποιος έβαλε την μπάλα κάτω, λήξει στα πόδια του Μιλουτίνοφ. Έβαλε το καλάθι με ταμπλό, πήρε και το φάουλ από τον Τζόζεφ.
2: Ο Μιλουτίνοφ βεβαίως είναι ξεκάθαρα κουρασμένος. Να παίζει 8,5 λεπτά σερί και να βγαίνει να μαρκάρει τον Άν σε τόσες επιθέσεις. Δεν είναι εύκολο για ένα κορμί 2-15-2-16 που είναι ο Μιλουτίνοφ.
1: Και έχοντας δώσει πάρα πολλές μέσες και στα rebound.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ απαιτητικό ενεργειακά το μάτς για τον Μιλουτίνοφ και πρέπει λίγο να το διαχειριστεί κάπως καλύτερα ο Μπαρτζόκα στις ανάσες του.
1: Ο Μιλουτίνοφ συμπληρωματική βολή 15-13 του σκορ για τον Παναθηναϊκό. 16-13 τώρα από το Μίτογλου. 1-25 για το πρώτο δεκάλεπτο. Κατεβάζει ο Τζόζεφ. Ο Ολυμπιακός με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Βεζέκοφ, Τζόνσον. Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν, Καλαϊτζάκη, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου. Καλαϊτζάκης πιέζει τον Φουρνιέ. Κάνει να το σκρίνει και ο Τζόνσον. Θα περάσει. Ο Φουρνιέ θα βγάλει έξω του Γουόρτ. Ο Γουόρτ για τρεις μόνος του. Κακό σου. Φάνηκε από την πορεία του μπάλα στο πάνω από τον Χέις Ντέιβις. Παναθηναϊκός εδώ έχει ευκαιρία για φιλιασμό γιατί είναι σε κατάσταση ανισορροπίας με τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Χέις Ντέιβις δεν πασάρει. Άρχισε να επιστρέψει ο Τζόνσον. Και η Ζέβη κλείνεται. Πασάρε έξω στον Σόρτ. Σόρτ μόνο από την κορυφή για τρεις. Θα στοχίσει. Επιθετικό μπάνγκο από τον Μίτογλου θα κερδίσει και το φάουλ από τον Βεζέκοφ. Και πάρει πολύ καλύτερη θέση ψηλού του Παναθηναϊκού εδώ. Καθαρά το φάουλ από τον Βεζέκοφ. Δύο βολές για τον Ντίνο Μίτογλου. 16-13, 54 δευτερόλεπτα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Πρώτο φάουλ για τον Βεζέκοφ. Στα 5 μοναδικά ο Ολυμπιακός. Στα 4 ο Παναθηναϊκός.
2: Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Καλατζάκης πάνω στο Φουρνιέ. Όχι απαραίτητα επειδή τον έχει σβήσει, ας πούμε, έχει κάνει τάπες ή κλεψίματα. Και μόνο που κουράζει το Γάλλο για να ξεμαρκαριστεί ή να πάρει ακόμα καλά-καλά την μπάλα, είναι κέρδος αυτό για τον Παναθηναϊκό. Σε μια σειρά που ο Ντόρσεϊ βλέπουμε ακόμα δεν έχει παίξει και δεν ξέρουμε πόσο θα παίξει και αν παίξει σε τι κατάσταση θα είναι, έτσι. Και νομίζω ότι άργησε πολύ να το βάλει γενικά στη σειρά ο Ταμάν τον Καλατζάκη.
3: Έστω για... κάποια σκόρπια λεπτά θα μπορούσε να το
2: σβήσει. Ακριβώς. Ένα παίκτη ο οποίος έπαιξε, ας πούμε, 37 λεπτά στο προηγούμενο μάτσο Φουρνιέ και το έκανε ξεκούραστο αυτό που έκανε. Τώρα ο Καλατζάκης θα τον κάνει να μοχθήσει για κάθε σουτ που θα πάρει, κάθε πάσα που θα δημιουργήσει τέλος πάντων.
3: 5 σερί πόντια από το μίντερο και 18-13 για τον Παναθηναϊκό. Για πρώτη φορά στο συν 5 πράσινη. Κάνουν ένα 13-2 με σκορ. Τζόζεφ. 50 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο.
2: Από το 5-11 στο 18-13.
3: Φουρνιέ βρίσκει ένα διάδρομο. Πασιά στο Βεζέκοφ. Από την γωνία θα εκτελέσει για 3. Θα ευστοχήσει ο Βούλγαρος 18-16. Ανεβαίνει στους... Όχι, πρώτο πόντι είναι. Το πρώτο έστρωγο σούτ ήταν. Σόρτς. 30 δευτερόλεπτα για το δεκάλεπτο. Ναν. Με τον Τζόζεφ. 12 δευτερόλεπτα για το Παναθηναϊκό. Ναν. Καναδοκεί ο Φουρνιέ. Ωραία συνεργασία εδώ. Με σόρτς Καλατζάκη και Ναν. Φάουλ από τον Τζόνς που διαμαρτύρεται. Δύο βολές για τον Καλατζάκη. Για να δούμε την πρώτη φάση. Στα 19 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Στο ανάποδο λέει από τον Καλατζάκη. Κατεβάζει τον κύριο Τζόνς, τώρα δεν ξέρω αν βρίσκεται το Καλατζάκι. Δύο βολές για τον Πάνο Καλατζάκι.
2: Νομίζω και ότι υπάρχει φάουλ με το αριστερό χέρι του.
3: Το κατεβάζει ο Τζόνς τώρα να βρίσκεται το Καλατζάκι είναι το θέμα.
2: Νομίζω το βρίσκει, ναι. Αλλά εντάξει, δεν παίρνουμε Γιώργο γιατί η κάμερα δεν μας βοήθησε πολύ.
3: 19-16 από τον Καλατζάκι, ο οποίος έχει δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Έχει και 4 πόντους και 2 rebound πέρα από τα άλλα. Ο Γκραντ λογικά θα περάσει το παιχνίδι του Γκουρνάν, νομίζω, για να δούμε.
2: Με τους Σόρτς, για την άμυνα.
3: Για την άμυνα, τους, για την άμυνα. Όχι, το Καλατζάκη, αυτός έχει δώσει τα πάντα και πάει στον πάγκο. 20-16, 19-17 και 7 δέκατα για το δεκάλεπτο. Καλατζάκης, απρόσβλητος παράγοντας του αγώνα, με 5 πόντους.
2: Παρατηρήσει τώρα γιατί υπήρχαν κάποια προσχηματάκια μεταξύ Σόρτς και Βεζένκοφ.
3: Λίγο πριν την επαναφορά. Παναφέρει ο Γουόρτ. Το Φουρνιέ δεν έχει φανάδο ο Παναθηναϊκός. Γουόρτ κατεβάζει με τον Ναν. Γουόρτ, το Φουρνιέ. 12 δευτερόλεπτα και όλη η κλίση στη διάρκεια του Ολυμπιακού. Φουρνιέ στο Τζόουνς μακριά από το καλάθι. Φουρνιέ θα κλέσει για 3 από την κορυφή. Είναι άστοχος. Rebound από τον Σόρτ, ο οποίος θα δώσει τον Ναν, 2 δευτερόλεπτα. Γλιστράει μπάλα από τα χέρια του Ναν, δεν θα εκτελέσει. Τώρα θα την πετάξει ξανά και να ψηφίσει, δεν θα μετρήσει, νομίζω. Ολοκληρώνεται λοιπόν το πρώτο δεκάλεπτο, 20-16. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά.
0: Ένα είναι το παιδί. Λοιπόν, 20-16 μετά τα πρώτα 10 λεπτά στο Telecom Center, προηγείται ο Παναθηναϊκός. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα. Ένα μικρό σχόλιο για το τι είδε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Χαίρετε.
9: Χαίρετε πάλι. Ναι, υπό καλές προϋποθέσεις είχε αρχίσει και αυτό το παιχνίδι. Θετικά ο Παναθηναϊκός μετά το 5-11 νομίζω είχε δράσει πολύ καλά χάρη στα τρίποδα του Ναν, αλλά και στην πίεση που εφαρμόζει σε όλο το γήπεδο από την ώρα που γίνεται η επαναφορά, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ώστε να του καθυστερήσει την κυκλοφορία και εν γέννη την δημιουργία. Έχει βρει περισσότερες λύσεις και με τον Μίτρολου και με τον Καλαϊτζάκη. Ο τελευταίος πραγματικά απορώ γιατί δεν έχει παίξει καθόλου στους τελικούς.
0: Νομίζω δεν είσαι ο μόνος.
9: Τόσα προβλήματα στο Παναθηναϊκός, ναι. Και υπάρχουν προϋποθέσεις για ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί από την άμυνα πάντως να το κερδίσει και φαίνεται μέχρι στιγμής.
0: Ναι, ειδικά στο δεύτερο πεντάλεπτο θα πω εγώ.
9: Ακριβώς. Για να δούμε, ξαναλέω τώρα, το θέμα είναι καθαρά διαχείριση και δυνάμεων και κατά πόσο οι παίκτες του πάγκου θα προσφέρουν στις δύο ομάδες.
0: Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
10: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ,
11: μόνο εδώ,
10: μόνο τώρα,
11: μόνο τώρα.
10: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
11: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Top FM 102,4.
2: Ντόρσεϊ θα χάσει τη δεύτερη βολή. Να δούμε και ο Ντόρσεϊ σε τι κατάσταση είναι και πόσο μπορεί να προσφέρει. Πόσο έχει επηρεαστεί από την απουσία του. Δεν ήταν πολύ μεγάλη σε διάρκεια ημερών, αλλά όσο να είναι, όταν χάνει καμιά δεκαριά προπονήσεις, σου στοιχίζει στο ρυθμό. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, ένα πολύ δύσκολο σουτ. Του δίνει που την πίεση του Πίτερς. Κακή επιλογή από τον Σόρτς. Και εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό. Έχουμε διανύσει το πρώτο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. 20-17 το σκορ. Τζόζεφ. Πιέζει ο Παναθηναϊκός παρολίγο να κλέψει και θα κλέψει τελικά. Είναι μπρος πίσω εδώ, τελικά δεν δίνεται μπρος πίσω, κακός και εμένα. Και έρχεται ο Γκραντ να πετύχει καλά του στον εσυνδυασμό.
3: Αυτό είναι πλεονέκτημα εδώ διεκτή.
2: Ναι, δεν καταλαβαίνω κι εγώ. Από τη στιγμή που παίχτης Ολυμπιακού έπιασε την μπάλα. Όχι, και θα γίνει αλλαγή ο Τονιόπουλος αντί του Σόρτς. Ο οποίος Σόρτς διστώνεται την καλή άμυνα νωρίτερα στον Τζόζεφ. Αυτός έκλεψε ολοκλήρωση και έδωσε έτοιμο καλάδι στον Γκραντ. Αλλά θα πάει στον πάγκο για να πάρει και αυτό τις ανάσεις του. Νομίζω πληρώνει την κακή προηγούμενη επίθεση ο Σόρτς. Γιατί η άμυνα του τώρα ήταν πολύ καλή. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι το walk-up τώρα στον Άσο. Γιατί ο Τζόζεφ ήταν απογοητευτικός μπρος πίσω στο διάστημα που αγωνίστηκε. Επανέρχεται λοιπόν ο Τόμας walk-up με τον Ντόρσεϊ. Πάει να αποστάρει κατευθείαν τον Τολιόπουλο ο Ντόρσεϊ. Ο walk-up και παίρνει την μπάλα. Πάει να δημιουργήσει από χαμηλά. Βγάζει έξω. Μετά από ένα διπλό σκρίν έψαξε στην πλάτη του τον walk-up, τον Ντόρσεϊ. Το σκλίνεται καλά από τον Γκραντ. Βγάζει τον Πίτερς, ο οποίος δεν είχε καταλάβει ότι δεν τελείωνε ο χρόνος. Είχε γύρω στα 4-5 δευτερόλεπτα Ολυμπιακός ακόμα και ο Πίτερς απλά πέταξε την μπάλα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πήρε ένα εύκολο rebound εδώ πέρα. Ο Γκραντ τώρα υπό την πίεση του walk-up δίνει στο Μίτογλου. Αυτός δίνει στη γωνία στον Ναν που προσποιείται. Περνάει από την baseline foul τακτικής έξυπνο από τον Πίτερς γιατί ο Ναν τον είχε περάσει και θα έφτανε σε ένα

0: 17 μετά το πρώτο 7 λεπτό που είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός 5-11. Βλέπουμε κυριαρχία του Παναθηναϊκού, Γιώργο, έτσι.
1: Ναι. Πίτερς, Dorsey. Μιλουτίνοφ, χαμηλό πόσο με τον Μίτοβιτ, θα θέλει να γυρίσει ο Μιλουτίνοφ, βάζει έξω walk-up, walk-up για 3, πάνω σε άμυνα, έξω 25-20, το τρίποντο από το walk-up, μια απρόσμενη λύση για τον Ολυμπιακό σε αυτήν την επίθεση που δεν είναι καλή, αλλά ο Τεξανός Γκάρτ βρήκε στόχο, ότι μένει στους 5-25-20, ο Ολυμπιακός έχει πλέον 4 στα 11 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός 3 στα 10, και τα 3 εύστοχα από τον Αν. Γκραντ. Υπάρχει μισμάτς με το γλουδού Ντόρση, το διαβάζει ο Παναθηναϊκός. Με το που παίρνει την μπάλα στο χαμηλό post, με τον Ντόρση, κλείνει το όμως, θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι. 27-20 σε πολύ καλή κατάσταση και ο Μητρόγλου ανεβαίνει σε 7.
0: Και καλό διάβασμα εδώ από τον Παναθηναϊκό που σημάδεψε το μισμάτς και το χτύπησε.
1: Walk-up με τον Λιόπουλο. Ward μακριά από το καλάθι. Στα 8 μέτρα. Peters με τον Chase Davis. Αθόρυβη δουλειά και σήμερα από τον Chase Davis. Ward μπορεί να μην έχει πάρει επιθέσεις. Foul. Του Ναν στον Πίτερς,
0: δεύτερο του Ναν, ναι.
1: Το πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, ο Ναν στους 11, νομίζω θα πάει στον πάγκο τώρα, να πάρει κάποια ξανά,
0: δεν έχει
1: αντικατασταθεί καθόλου,
0: okay.
1: Όπως και ο Χέις Ντέιβις από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Από την άλλη, αυτός που έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι στα 11 ήδη.
0: Το ρισκάρει πολύ τώρα ο Αταμάν, δεν έμαθε από τον Χουάντσο που τον κράτησε μέσα και χρώθηκε τρίτο καπάκι. Τώρα ο Ολυμπιακός πάντως δεν δίνει την μπάλα στο Ward.
1: Μιλουτίνοφ, Ward για 3 σε 45 μοίρες, θα στοχίσει, μακρινό rebound από τον Λιόπουλο. Έχει εφημιασμό Μανέκος, όχι, όταν μάλλον λέει στους να ερεμήσουν. Grant, Chase Davis, Μίτογλου πάλι με τον Dorsey, πάλι στο χαμηλό post. Γυρίζει, ωραία πάσα στον Νάν από κοντά, αυτός καλάθι, 29-20, εξαιρετικό διάβασμα της φάσης εδώ από τον Μίτογλου.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω ότι η τακτική του Ολυμπιακού είναι καλή, εναγωνίως θα είμαι ο τον Μπαρτζόκα σε πρώτη ευκαιρία. Η τακτική του Ολυμπιακού να έχει ψηλά και τον Μιλουτίνοφ και τον Πίτερς, αδυνατίζει τελείως τη ρακέτα του Παναθηναϊκού και δύο σερί. Επιθέσεις το χτύπησε ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Ντόρσεϊ από τα 9 μέτρα, τρελό τρίποντο, άστοχο το ριμπάν από τον Μίτογλου που κάνει καταπληκτικό μάτς έχοντας 7 πόντους, 3 ριμπάν και 1 assist. Νάν. Παναθηναϊκός ελέγχει την κατάσταση. Γκραν εντελώς μόνος του για 3. Θα στοχίσει σε ένα πέναλτι για τον Γκραντ εδώ. Αν μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός και φύγει με 12. Ντόρσεϊ. Το μήνυμα έχει γίνει λίγο run and gun τώρα σε αυτές τις επιθέσεις. Ward. Στην αδύναμη πλευρά στον walk-up. Φάουλ από τον Μίτογλου καθαρά στον
0: δεύτερο
1: του Μίτογλου. Δεύτερο του πάει καλύτερη θέση εδώ ο Μιλουτίνοφ. Το Μίτογλου το σταμάτησε.
0: Θα επανέλθει ο Λεσόρ.
1: 6 λεπτά ακριβώς για τον ημίχρονο. Παναθηναϊκός 29, Ολυμπιακός 20. Time out. Ο λόγος σας, παιδιά.
2: Στο σύν 9 ο Παναθηναϊκός. 6 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από το 5-11 που βρέθηκε στο πλήν 6, έχει κάνει ένα επιμέρους 24-9. Λοιπόν, στο πόλο, στο Champions League, η Σεν Αντρέου, η οποία ήταν περσινή κάτοχος, παραδίδει σκύπτρα. Καθώς η Φερεντσβάρος νίκησε 4-3 στα πέναλτι, 15-14 το συνολικό σκορ, και η ουγγρική ομάδα είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού της Παρασκευής. Για να δούμε αν θα είναι εκεί και ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε 27 λεπτά από τώρα θα αντιμετωπίσει την Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Champions League Polo των γυναικών που διεξάγεται στην Μάλτα. Θυμίζω και η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού ξεκινάει αύριο τις προσπάθειές της απέναντι στην πανίσχυρη Προρέκο, διπλή παρουσία του Ολυμπιακού στα Final Four. Ο τελικός των γυναικών είναι την Παρασκευή και ο τελικός των ανδρών το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Πάμε και πάλι στο Telecom Center.
1: Έχουμε πεντάδες για την συνέχεια του αγώνα, ακριβώς 6 λεπτά στρογγυλά για τον ύφρον. 29-20 είναι χαρακτηριστικό, Χρήστο και φίλε Κορτός, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει μόλις 5 δίποντα, 2 στα 5 και 4 στα 13 τρίποντα. Πίτερς, walk-up.
0: Μπήκε ο Καλατζάκης αντί του Νάν, να πούμε.
1: Walk-up στο Αθήνα βρει διάδρομο, θα πετάξει την μπάλα, θα ευστοχίσει. Ο walk-up που δεν είναι λύση για τον Ολυμπιακό, ανεβαίνει στους 7, ο πρώτος σκορ του Ολυμπιακού, 29-22, πετυχαίνει 5 συνεχόμενους πόντους για τους Ερυθρόλευκους, καθιά μήνα από τον
0: Ιωάννη. Για τον Παραθακό 20 πόντοι είναι από τον Μίτογλου και τον Ναν, 7 και 13 αντίστοιχα.
1: Ναι. Ο Λιόπουλος, Λεσόρ, πίστεψε εκείνος, και τον ίδιο Λεσόρ με τον Μιλουτίνο στο χαμηλό post, Καραδοκή και Φουρνία για τη βοήθεια. Κλείνει το Λεσόρ, Γκραντ, 4 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ από μέση απόσταση θα στοχίσει. Καλατζάκης θα πετάξει μπάλα. Καθαρή άμυνα με διαιτές. Airball. Ριμπάουντ από το Φουρνία. Τώρα είναι σε ισορροπία άμυνα του Παναθηναϊκού. Φουρνία σταματάει και στο για 3 στον εμβριασμό. Θα στοχίσει. Όμως το φόλο από τον Πίτερς. Και 29-24 Ολυμπιακός επιστρέφει με ένα 4-0 σερί μετά το time out. Που απέδωσε καρπού. Στο time out πήρε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Κολιόπουλος. Κολιόπουλος για τρεις από την κορυφή, κακό σουτ. Θετικό ριμπάουντ τον Λεσόρ, όμως η μπάλα γίνει εκτός από τα χέρια του Γάλλου.
0: Ο Λεσόρ νομίζω ότι ήταν εκεί ο Ντέιβις για να τον σταμπιλίσει την μπάλα, αλλά ο Ντέιβις έκανε κίνηση προς τα μέσα.
1: Κακή επίθεση, δοκιαστική επίθεση από τον Τολιόπουλο. Γόκαπ, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που τρέχει ένα μικρό σερί και έχει την ευκαιρία να πλησιάσει ακόμα περισσότερο. Φουρνιά με τον Καλατζάκη. Πίτερς στα 4 μαδικά πανεκκό, στα 2 Ολυμπιακός. Γόκαπ δεν έχει πάνω το σήμα του Αταμάν. Γόκαπ με τον Χέις Ντέιβις. Μιλουτίνοφ μένει μόνο στο Φουρνιέδες, τώρα αυτό θα κάνει προσπίση, αλλά κάνει βήματα πρώτα. Λάθος από τον Γάλλο. Μπροστά στη φάση πάλι ο
0: Σανίδης.
1: Να επιστρέφει το Καλατζάκι και ο Πάντσο αντίκτου Χέις Ντέιβις για να πάρει κάποιες ανάσες.
0: Αυτό το φέρυγμα, το βλέπουμε και στο replay.
1: 29-24, τα λάθη είναι 3 για τον Παναθηναϊκό, 4 για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Και ο Φουρνιέ σήμερα δεν είναι ανάλογα αποτελεσματικός με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έτσι, έχει 5 πόντους και πλέον 2 λάθη. Έχει βέβαια και 4 rebound και 2 assist. Αλλά δεν νιώθω τόσο άνετα, το λέγαμε. Κυρίως από τον Καλατζάκι.
1: Γκραν με τον Ντόρση, το Λιόπουλος παίρνει την μπάλα, βρίσκει ένα διάδρομο. Αλλάζει απόφαση στον αέρα, πασάρει μπάλα μουσική για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Πάσα εδώ από τον Λιόπουλο. Ήταν τυχερός που μπάλα βγήκε από τα χέρια του Μιλουτίνοφ εκτός. Δεν είχε αποφασίσει τι θα κάνει στον αέρα. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού, παναφορά κάτω από την ρακέτα που κάνουν επίθεση πράσινη. Γκραντ κάνει την μπάλα ο Ναν με 13 πόντους. Για την ώρα μακράν καλύτερη εμφάνιση στη σειρά. Ναν γυρίζει με τον Γόκαπ, θα εκτελέσει από δύσκολη γωνία καθαρία με τον Γόκαπ. Να έχει πέσει στις διεθνικές πινακίδες. Είναι σε ανισορροπία και πάλι με τον Παναθηναϊκό. Φουρνιέ, Πίτερς, Γόκαπ στη γωνία για τρεις. Θα στοχίσει. Rebound από τον Πάντσο. Το σκαμπίλι που δώσει την μπάλα ο Λεσόρ. Ναν. Ναν περνάει, κλείνεται ανάμεσα σε δύο. Βγάζει έξω. Το Λιόπουλος. Λεσόρ με τον Γόκαπ. Περνάει φάλα από τον Γόκαπ για να σταματήσει το φάλο χαμηλά. Δεν είναι
0: πρώτο φάλο του Γόκαπ.
1: Τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. 29-24, 3-54 για το φινάλε του χρόνου.
0: Κοίτα πόσο καλύτερη έγινε εμένα το Ολυμπιακό με τον Γόκαπ μέσα, έτσι. Καμία
1: ναι,
0: σχέση με τον
1: γιατί
0: Τζόζεφ.
1: Γιατί ο Τζόζεφ δεν ήταν εκτός πλέον από τον αγώνα, ξεκάθαρα. Ο Λιόπουλος στον πάγκο, ο Σόρτς θέση του. Με Σόρτς, Γκραντ, Ναν, Πάντσο και Λεσόρ Παναθηναϊκός με Γόκαπ, Ντόρση, Φουρνιέ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ Ολυμπιακός. Σόρτς, Γκραντ. Ωραία πάσα στον Πάντσο που είχε καρφώσει. Εξαιρετικό πλέον από τον Παναθηναϊκό, 31-24. Στην πλάτη σαν ένας Ολυμπιακό, ο Πάντσο αφύλακτος. Κάρφωσε την μπάλα και ξεκολλάει τον Παναθηναϊκό από τους 29. Γόκαπ με τον Ναν. Φουρνιέ με τον Σόρτς για να τον πιέσει πάνω στην τρίπλα. Φουρνιέ περνάει, αριστερό lay-up foul από τον Σόρτς, δύο βολές για τον Γάλλο του Ολυμπιακού.
0: Αυτό το μαρκάρισμα δεν βγαίνει ποτέ, έτσι.
1: 3-32 για το ημίχρονο. Πήρε το διάδρομο Φουρνιέ, άφησε πίσω τον Σόρτς. Τσεκάριζε τον Σόρτς. Το foul από τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, το οποίο στέλνει στις βολές τον Γάλλο του Ολυμπιακού. Πρώτο σκορ των τελών, βάλει πριν ο Γόκαπ με 7. Φουρνιέ βάζει την πρώτη βολή, 31-25. 8-9 έχει Παναθηναϊκός, 5-7 Ολυμπιακός από τη γραμμή. Έτοιμος ο Φουρνιέ για τη δεύτερη. Δεν είναι πάλι τους μπαλαντιετές για να την ξαναδώσουν. Άστοχοι οι δύο ομάδες. Σε γενικές γραμμές, 10-25 Παναθηναϊκός εντός παιδιάς. 8-23 Ολυμπιακός. Τα rebound 17 για τον Παναθηναϊκό, 14 για τον Ολυμπιακό. 31-26. Σόρτς. Πέντε πριν από τον Χουάντσο, έχει τον Πίτερς μπροστά του, θα παίξει ένας αντίδυνος. Ανοίγουν στις τρεις γωνίες οι παίκτες του για να κάνουν λίγο χώρο. Σόρτς καθαρία μείνει από τον Πίτερς, δεν υπάρχει φάουλ διαιτητές. Λάθος από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Φουρνιέ. Φουρνιέ, πέντε σκριν. Σταματά την τρίπλα, δίνει στον Πίτερς. Walk-up. Στον Φουρνιέ. Φάουλ.
0: Αμυντικό του Σόρτς.
1: Σόρτς τον Πίτερς. Τρίτο του Σόρτς.
0: Μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό.
1: Το rotation κυρίως.
0: Δεν υπάρχει Σλούκας, ναι. Έτσι. Το Λιόπουλος είναι η λύση και θα σηκωθεί δηλαδή ή όχι.
1: Σηκώνει ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι. Θα εγκαταλείψει το σχήμα με τα τρία γκάρτα, αυτό θα κάνει.
1: Πίτερς γράμμα για τις βολές. Βάζει την πρώτη 31-27. Τρία φάουλ ο Σόρτς για τον Παναθηναϊκό, δύο Ναν, δύο Μίτσελ για τον Ολυμπιακό, στα δύο Παπα-Νικολάου και Τζόουνς.
0: Ο Παπα-Νικολάου ο οποίος έπαιξε ένα τρίλεπτο και μετά δεν τον έχουμε ξαναδεί. Δεν ξέρω πώς το παιδί ένιωσε πάλι κάποια ενόχληση.
1: Είναι και τα δύο φάουλ που είπαμε.
0: Ναι, απλά επειδή τώρα δεν παίζει με τριάρι στο σχήμα, δηλαδή παίζει ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ μαζί στο 2-3 και δεν παίζει ο Ward που παίρνει κάποιες ανάσες. Δεν επανέλθει ο Παπα-Νικολάου δηλαδή στο 3. Και δεν ξέρω μήπως έχει κανένα θέμα, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση ακόμα. Θα δούμε.
1: Ολυμπιακός έχει διαφορά στους 3, 31-28 τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου.
0: Και έχει Ντέιβις Μπιγκιάδη του Σόρτς, έτσι.
1: Ναι. Για να πώς θα λειτουργήσει αυτό σήμερα για τον Παναθηναϊκό, δεν ξεκίνησε καλά. Γκραντ στον Πάντσο, Ναν, το δεύτερο παίκτη του Παναθηναϊκού, Ναν με το Φουρνιέ. Ναν, αριστερή λιγάκι, βρίσκει ένα διάδρομο, ωραία πάσα στον Πάντσο, καθόλου με το στο Λεσόρ. Λεσόρ κλείνει, πρέπει να εκτελέσει, θα πετάξει την μπάλα. Καλά, το τέλος του χρόνου, πολύ δύσκολο από το Λεσόρ. Δεν καταβάζει κάτι τέτοια. 33-28, ο Γάλλος έχει δεχτεί και ένα θέμα στη μούρα, το καταλαβαίνω. Κράτα το πρόσωπο του λίγο. Walk-up με τον Πάντσο, Ντόρσεϊ με τον Γκραντ. Ντόρσεϊ, το δίνει την αστερή τριπλά. Walk-up για τρεις οχήτα στο αρθαρί προς τα μέσα. Θα βρει ένα διάδρομο, θα πασάρει στον Μιλουτίνο, βγάζει έξω. Ντόρσεϊ προσποιείται για τρεις, τελικά θα εκτελέσει τώρα και θα βρει στόχο 33-31. Ο Ολυμπιακός βρίσκει σκορ από τα έξω από τα 75. Έχει 5 εύστοχα τρίποντα. Ναν, μπαίνει προς τα μέσα με τον Μιλουτίνο, φοβερή πάσα στον Χουάντσο, στοχή σε lay-up. Λεσόρ παίρνει το φάουλ από τον Μιλουτίνο, δύο φορές το Γάλλο. Ξεπαφίζει και αστόχησε.
0: Πήγε να κάνει κάρφωμα και τελικά πήγε να την αφήσει την μπάλα.
1: Ο Χουάντσο, ναι. Φάουλ καθαρά από τον Μιλουτίνο.
0: Ναι.
1: Δεύτερο και για τον Μιλουτίνο.
0: Είναι θέμα αυτό, γιατί δεν υπάρχει. Και νομίζω θα βγάλει τον Μιλουτίνο φορά ο Μπαρτζόκας. Ναι. Θα παίξει με τον Βαζέκο στο 5 και τον Πίτερ στο 4. Δεν βάζει τον Τζόνς που ήταν κακός και έχει και δύο φάουλ. Είχαν και το επεισοδιάκι νωρίτερα μεταξύ τους.
1: Αλλάξει σήμερα προφανώς και ο Παναθηναϊκός, γιατί βλέπω το Λατζάκι να ετοιμάζεται και οπότε βλέπω και το σήμα του Αταμάντα μετά τις βολές του Λεσόρ να πάρει θέση του Λεσόρ. 34-31 από την πρώτη εύστοχη βολή του Γάλλου. Ποιος πετυχαίνει 3 πόντους. Έτοιμος για τη δεύτερη. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το φινάλι του ημιχρόνου. Ανέβηκε λίγο ο ρυθμός. Μετά το κακό πρώτο πεντάλεπτο για τις δύο ομάδες. 35-31. Ο Λεσόρ στον πάγκο. Ο Καλατζάκης θέση του, ο οποίος πάει αμέσως πάνω στο Φουρνιέ. Με χαμηλά σχήματα, με χαμηλά πεντάρια για δύο ομάδες. Χουάντσο στην ουσία στο 5. Νέλο Πίτερς λογικά. Πετράζει ο walk-up. Αλλαγές ζητά για το μάτς στην άμυνα. Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ με τον Γκραντ. Τώρα με τον Χουάντσο με τις αλλαγές. Ντόρσεϊ την προς τα μέσα, πετάει την μπάλα. Κοντό σούτ στο φώτο ριμπάν από τον Χουάντσο. Ναν. 1-45 με τον χρόνο. Ναν με Πίτερς και walk-up να το μαρκάρουν. Γκραντ. Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, βγάζει στον Ναν, Ναν δεν σουτάρει, μπαίνει προς τα μέσα και αυτός, φάουλ από τον Πίτερς, δύο βολές για τον Αμερικανό του Παναθηναϊκού, που πήγε με τα μπούνια σε αυτή τη φάση. Δύο βολές για τον Κέντρικ Ναν, 1 και 33 για τον ημίχρονο. Ήταν εκτός κυλίνδρου από ό,τι κατάλαβα και ο Πίτερς.
0: Εκτός κυλίνδρου ήταν σίγουρα, απλά δεν ξέρω αν είχε προλάβει
1: να στηθεί. Ναι. Και αυτό το είπα.
0: Πάντως ο Μπαρτζόκας δεν έκανε καν τον κόπο να κάνει ένα challenge.
1: Ναι.
0: Το οποίο ενδεχομένως και θα είχε κάποιο ενδιαφέρον, γιατί έχει δύο φάουλ ενάν. Και αν έπαιρνε κάποιο τρίτο εδώ.
1: Δεν ξέρω αν είχε προλάβει να στηθεί αυτό που είπε
0: και
1: εσύ.
0: Και δεν ήταν και σε κάθετο σημείο τα χέρια του. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι του χρεώθηκε. Νομίζω σωστά το δικαιωμα αμυντικό φάουλ.
1: Με το αριστερό το δικαιωμα. 36-31, ο Νάν στους 14. Βάζει και δεύτερη 30. 37-31, 15 πόντια από τον Νάν. Φουρνιέ. Γόκα, 50 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Πάλι αλλαγέ για το μάνι στην άμυνα. Γόκα με τον Νάν. Σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου. Γόκα. Τριπλάρε πολύ ώρα, 14 λεπτά κέντρο του Ολυμπιακού. Φάουλ του Ναν, τρίτο.
0: Ανόητο, τελείω φάουλ αυτό τον Ναν. Τελείω ανόητο φάουλ. Δεν είχε κανένα λόγο να ρισκάρει ένα τρίτο φάουλ τώρα εκεί πέρα στο κέντρο του γηπέδου. Και ενώ τελείωνε και η επίθεση του Ολυμπιακού.
1: Να βάζει με τον εαυτό τον Ναν.
0: Δηλαδή, αντελώ το ψυχολόγιο το φάουλ. Και ήταν φάουλ, έτσι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
1: Δύο βολέ για τον Walk-up στα 80 λεπτά για τον ήχρονο. 37-31. Walk-up βάζει την πρώτη, 37-32. Παναμά πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού με 8. Κρατάει όρθια την ομάδα του.
0: Βάλει τον Λεσόρ για να βγάλει τον άλλο.
1: Μπαρτζόκα, ναι, για να μην χρωθεί με τέταρτο. Μετά τον χάσει άλλο το δεύτερο μήχρονο τη ουσία. Βόκα, έτοιμο για τη δεύτερη, θα την βάλει 37-33.
0: Όχι, τον Καλατζάκη θα βγάλει. Θα τον κρατήσει για την επίθεση
1: και μπορεί να βάλει. Πάνω να αλλάξει την άμυνα. 37-33. Τρία φάουλο Ναν, τρία ο Σόρτς, δύο περιφερειακή για τον Παναθηναϊκό που εκεί έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με τις απουσίες που υπάρχουν, τον Σλούκα, τον Καβάλλον Δόσμαν. Πάντσο, Χέις Ντέιβις. Έχει πάρει μόλι μια προσπάθεια ο Χέις Ντέιβις.
0: Ναι.
1: Με τον Βεζέκοφ. Κακή πάσα κλέβει ο Πίτερς. Πολύ κακή πάσα του Χέις Ντέιβις. Πίτερς στον εφηδιασμό. Φουρνιέ. Φουρνιέ. Walk-up με τον Λεσόρ. Κλέβει ο Πάντσο. Πολύ κακή πάσα και του Walk-up. Πολύ εύκολο το κλέψιμο για τον Πάντσο. Ναν από την κορυφή για τρεις. θα εξτοχίσει 40-33 στους 18 Αμερικανός, ο οποίος
0: 4-6 τρίποντα.
1: Έχει 4-6 τρίποντα, ναι, και 5-9 τους παιδιά. 40 δευτερόλεπτα για τον μήχρονο. Τουρνιέ, πήγε να κλέψει ο Πάντσο. Τουρνιέ, walk-up για 3 από τη γωνία, κοντό σουτ. Η μπάλα όμως για τον Ολυμπιακό, το rebound από τον Πίτερς. Βεζέκοφ περνάει, φάουλ από τον Πάντσο, δύο βολές για τον Βεζέκοφ.
0: Νομίζω ζωστό φάουλ εδώ.
1: Μπαρτζόκας καλή τους παίκτες να ρεμίσουν. Θα βάζει με τους παίκτες του.
0: Στο walk-up τα λέει τώρα για την πάσα νωρίτερα που ήταν...
1: Φάουλ από τον Πάντσο νομίζω. Με το αριστερό. 29 δευτερόλεπτα και 9-10% ημίχρονο. Δύο βολές για τον Σάσα Βεζέκοφ. Έτοιμος για την πρώτη. Θα στοχίσει, παραμένει το 40-33. Οπότε για τις αποδοκιμασίες. Ο Ολυμπιακός έχει πλέον 10 στις 13. Ο Μικρός 12 στις 13. Βέζεκο βάζει τη δεύτερη. 40-34. Μία επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνουν και κάποια δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Δεν έχω φάει να δώσουν οι ομάδες. Γκραντ. Γκραντ με τον Ντόρσεϊ. 16 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Τον Ντόρσεϊ καθυστερεί πολύ σχεδόν στον χώρο του κέντρου. Γκραντ, λίγο κάτω από το κέντρο, στα δευτερόλεπτα. Στερεί πολύ ο Γκραντ με τον Πίτερς. Κλείνει τώρα στη γωνία ο Γκραντ. Πασάρει στον Νάν. Στο τέλος που θα εκτελέσει αυτός. Θα στοχίσει. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Εδώ το παράκανε πολύ ο Γκραντ με την τρίπλα.
0: Ναι, δεν φταίει τώρα ο Νάν. Απλά έκανε κάτι με τον χρόνο που είχε. 4,6 θα έχει ο Ολυμπιακός στη διάθεσή του. Αλλά ο Μπαρτζόκας παίρνει το time out που είχε διαθέσιμο για να οργανώσει ό,τι μπορεί να οργανώσει αυτά τα 4,6 που μπορεί να οργανώσει και για να βρει για
1: να κάνει. Πάσα, ναι, ναι.
0: Ναι. 4,6 λοιπόν. 40-34 προβάδισμα 6 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Ο Θυμίζω έφτασε μέχρι και το σύν 9. Σε ένα σημείο που θα μπορούσε να ήταν και σύντοδεκα αν δεν ήταν ένα άστοχο ελεύθερο τρίποντο από τον Γκραντ σε μια κατάσταση ανισορροπίας σαν στο Ολυμπιακό. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί με 6 στο ξεκίνημα. 5-11 ήταν η μεγαλύτερη δική του διαφορά στον αγώνα. Εντάξει, νομίζω ότι αν πρέπει να κρατήσουμε ένα σημείο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι το τρίτο φάουλ του Ναν, που πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος και πολύ προσεκτικός στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί έχει βάλει τους 18 από τους 40 από τους Παναθηναϊκούς σχεδόν τους μισούς. Και άμα βάλουμε και τη μία σύστη που έχει δώσει πάνω από τους μισούς πόντους του Παναθηναϊκού, η μισή πόντου του Παναθηναϊκού είναι από τα δικά του χεράκια που λένε. Και από την άλλη, για τον Ολυμπιακό είναι το γεγονός ότι ο Φουρνιέ δεν έχει μπει ανάλογα με τα προηγούμενα παιχνίδια στο κλίμα. Ναι, ο Βεζέκοφ το λέω απλά γιατί με εξαίρεση το τρίτο τελικό, ο Βεζέκοφ δεν είχε παίξει πολύ καλά, ενώ ο Φουρνιέ σε όλα τα παιχνίδια τώρα στη σειρά ήταν εξαιρετικός.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γόκαπ έχει πάρει 7 σουτ, τα περισσότερα από κάθε παίκτη του Ολυμπιακού.
0: Του τα δίνει βέβαια και ο Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι. Αλλά ο Γόκαπ που ήταν παράγοντας επιθετικά και στο προηγούμενο παιχνίδι, θυμίζουμε, που είχε βάλει 3 τρίποντα και μάλιστα σε καθοριστικά σημεία τα 2 εξ αυτών, παίρνει τις ευκαιρίες που του δίνει η άμυνα του Παναθηναϊκού και δικαιώνεται για την ώρα ο Μπαρτζόκας, γιατί ψάχνει για αυτό ένα γωνίο κάποιου έξτρα πόλου. Ο Ντόρσεϊ είναι φανερά επηρεασμένος από την αποχή του. Δεν είναι ο γνωστός Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι βέβαια, μπορεί να το βρει τον εαυτό του μέσα στο παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον για την ώρα δεν είναι ο κανονικός Ντόρσεϊ. Λοιπόν, 4,6 όλα για τον Ολυμπιακό. Επαναφορά
1: θα γίνει. Ολόκληρο γηπέδου.
0: Ναι, ολόκληρο γηπέδου από τον Walk-up. Έχει μαζί τον Φουρνιέ, τον Πίτερς, τον Ντόρσεϊ και τον Βεζέκοφ. Δηλαδή 4 σουτέρ και απλά θα βάλει την μπάλα στο πακέτο Walk-up. Λεσόρ, Καλαϊτζάκης, Κουάντσο, Γκραντ και Χέις Ντέβις, η 5 για τον Παναθηναϊκό. Walk-up θα δώσει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ στα 4 δευτερόλεπτα, 3. Θα σηκωθεί από το κέντρο, αλλά ανενόχλητος πρακτικά. Η μπάλα έγλειψε το διχτάκι. Αν είχε λίγη παραπάνω δύναμη, θα μπορούσε να μπει. Νομίζω την ευθεία τη βρήκε, αλλά δεν βρήκε τη δύναμη ο Γάλλος. Τελικό σκορ πρώτου ημιχρόνου 40-34. Με τον Παναθηναϊκό μετά το πρώτο 7 λεπτό να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Να έχει επιστρέψει από το 5-11 και να είναι τώρα εκείνο σε ένα συν 6. Αλλά φυσικά έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι και πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν και κάποιοι επιπλέον παράγοντες στον αγώνα που είναι αστάθμητοι για την ώρα. Σε περίπου 13-14 λεπτάκια θα τα πούμε και πάλι για το δεύτερο μήχρονο.
2: Ωραία, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. 40-34, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, στο συν 6 πράσινη μετά το πρώτο 20 λεπτό. Πράσινοι οι οποίοι είχαν 8 στα 15 δίποντα. 4 στα 14 τρίποντα, 12 στις 13 βολές, 19 rebound, εκ των οποίων τα 6 επιθετικά και 7 assist συν 2 κλεψίματα για 5 λάθη. Πρώτο σκόρερ, μακράν του δεύτερου είναι ο Kendrick Nunn με 18 πόντους. Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός είχε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο 4 στα 9 δίποντα, 5 στα 18 τρίποντα, διπλάσια τρίποντα από ό,τι τίποτα για τους ερυθρόλευκους. 11 στις 14 βολές, 16 rebound εκ των οποίων τα 5 επιθετικά και 8 assist συν 3 κλεψίματα για 5 λάθη. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 10 πόντους από δεύτερες επιθέσεις σε έναντι 6 του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει 7 από ευνηδιασμό έναντι 5 των ερυθρόλευκων. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα να ακούσουμε το σχόλιο του για αυτό το πρώτο ημίχρονο.
3: Λοιπόν, δεν έχουν αλλάξει πολλά τα σωμού σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει λύση στο μαρκάρισμα του Ναν. Εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Αυτό όταν ο Ναν είναι καλά, εννοείται. Αλλά νομίζω ότι ο Αμερικάνος σήμερα κάνει την καλύτερη εμφάνιση στους τελικούς με αυτούς 18 πόντους. Και αυτό το συνέχιση νομίζω ότι είναι απόρρια και του γεγονότος ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά, εκτός του ότι έχει νικήσει τη μάχη των rebound, έχει 6 επιθετικά έναντι 5 του Ολυμπιακού, δεν έχει αφήσει καθόλου την μπάλα να πάει με ασφάλεια στους ψηλούς του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Σημειώνω ότι ο Μιλουτίνοφ έχει πάρει μόλις μία προσπάθεια, έχει 2 πόντους με 1-1 και ο Ταρίκ Τζόνς αυτά τα 102 δευτερόλεπτα που έπαιξε ήταν ο συμπαρόντας, δεν πήρε καμία μπάλα. Η πόντια στην ρακέτα είναι 14-8 και έτσι ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον τρόπο έχει καταφέρει να καμουφλάρει το μεγάλο του πρόβλημα σε αυτούς τους τελικούς που είναι η θέση 5. Mm-hmm. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει πάρει αυτή τη διαφορά των 6 πόντων, που νομίζω ότι με βάση την εικόνα απάθειας που έχει σε κάποιες φάσεις ο Ολυμπιακός, που κάνει αβίαστα λάθη,
2: είναι και μικρή.
3: Ίσως να είναι μικρή για τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα πρέπει να ήταν 15-17.
2: Καλά, ναι, προφανώς.
3: Ναι, σίγουρα ένα 8-10 θα μπορούσε να το έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί ξαναλέω, ο Ολυμπιακός είναι και πάλι όπως στον δεύτερο τελικό, όχι τόσο κακός, αλλά τουλάχιστον πάρα πολύ απαθής στις 50-50 μπάλες. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει περισσότερο πάθος, έχει βγάλει τον Καλαϊτζάκη κατά κλεψίματα, ο Μίτογλου έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις και νομίζω ότι αν οι πράσινοι συνεχίσουν έτσι, πιο πιθανό είναι το 2-2 παρά να γίνει το 3-1.
2: Μπορείς να δώσεις εξήγηση για τα διπλάσια τρίποντα από τα διποντά?
3: Ναι, γι' αυτό που έχει παίξει πολύ καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός στο να μην πάει η μπάλα μέσα στην ρακέτα. Λείπει το κάθετο παιχνίδι από τον Ολυμπιακό.
2: Αυτό πήγα να σου πω, ναι, δεν έχει και καθόλου κάθετο σήμερα.
3: Ναι, ο Γουόρντ δεν είναι καλά ούτε σήμερα. Έχει μεταπτώσει την απόδοσή του σε σχέση με το μάτς Δευτέρα που ήταν καταπληκτικός. Είναι ο μόνος που μπορεί να το κάνει, ο Φουρνιέ και ο Ντόρση, ο οποίος ναι, έχει παίξει 10 λεπτά και έχει 4 πόντους, αλλά φαίνεται ότι δεν πατάει πολύ καλά.
2: Ναι,
3: δεν έχει ρυθμό.
2: Θυμίζει τον Σλούκα προχθές.
3: Σωστά.
2: Κατά κάποιο τρόπο.
3: Σωστά, σωστά. Mm-hmm. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτό το 14-8 στους πόντους στη ρακέτα, που στους πρώτους τρεις τελικούς ήταν πάντα υπέρ του Ολυμπιακού αυτή η πόντη.
2: Μάλιστα. Ωραία. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε το σχόλιο του Νίκου Ζέρβα. Για αυτό το πρώτο 20 λεπτό, επαναλαμβάνω, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός 40-34 στο ημίχρονο του τέταρτου αγώνα της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL.

Λοιπόν, τώρα εσύ μην χάνεις άλλο χρόνο, καθώς οι εγγραφές στο στοίχημα Aegean Ball Festival συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό και για περιορισμένες ακόμα θέσεις. Λάβε μέρος σε ένα από τα καλύτερα τουρνουά FIBA 3-on-3 στην Ευρώπη με συμμετοχές μεγάλων αθλητών του μπάσκετ. Αν θέλεις να ζήσεις τη μοναδική εμπειρία του στοίχημα Aegean Ball Festival 2026, να συναντήσεις ή ακόμη και να αντιμετωπίσεις τα ενθάλματά σου, φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο site της διοργάνωσης, το aegeanball.gr. Η μπασκετική πανδεσία σε περιμένει στη Σύρο, στην πλατεία Μιαούλη, στις 26 με 28 Ιουνίου. Μην ξεχνάς ότι παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

Είπαμε σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου και βλέπω εδώ τώρα η ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. 8 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου με την απώλεια ενός ανθρώπου που λάτρεψε με μοναδικό τρόπο τον μπάσκετ και την ομάδα του να αποτελούν μέχρι και σήμερα ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Αθηναϊκός Κουάλκο τιμά και θα τιμά τη μνήμη του ακολουθώντας αυτό το απλό παράδειγμα. Την αγνή αγάπη για τον μπάσκετ και το ρομαντισμό για τη φανέλα και το σήμα.

Επίσης, πριν το τζάμπολ, μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ για τον Παύλο Γιανακόπουλο και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, αλλά και ο Χρήστος Μπαφές. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης είπε: ήμασταν μαζί σε πολύ μεγάλες στιγμές, πάντα ήταν εκεί. Ακόμη και αν έφυγε το πνεύμα και η άβρα είναι εδώ, ιδιαίτερος και καλός άνθρωπος, μας έκανε όλους να νιώθουμε μια οικογένεια. Είχε την αποδοχή από όλο τον φιλαθλό κόσμο, ήταν αγαπητός και εξέπεμπε καλοσύνη. Είχε την αποδοχή όλων, ήταν πάντα κύριος και σωστός. Και από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Χρήστος Μπαφές, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός άφησε 13 τριαντάφυλλα στην θέση. Πού βρισκόταν και ένα κασκόλ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, είπε ότι ήταν ένας σπουδαίος παράγοντας, ένας μεγάλος αντίπαλος. Τιμούμε τη μνήμη του όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι η τελική αυτή την περίοδο του Ιουνίου. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, αλλά ο Παύλος Γιανακόπουλος μένει στη μνήμη και την καρδιά όλων. Όσα έχει επιτύχει ο Παναθηναϊκός υπό την καθοδήγησή του μιλούν από μόνα τους. Είχε σπουδαία κοινωνική και αθλητική προσφορά. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Και σε ερώτηση για την κατάσταση στο εξαγωνιστικό ανάμεσα στις δύο ομάδες και πώς μπορεί να βελτιωθεί, είπε ότι ο καθένας πρέπει να προσπαθεί για το καλύτερο. Άλλες φορές τα καταφέρνουμε, άλλες όχι. Ό,τι και αν κάνεις, πρέπει να το κάνεις με την καρδιά σου και να το πιστεύεις.

είπα νωρίτερα σε τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής την πρόταση του Άρη για αλλαγή διεξαγωγή των play-off και play-out. Να το πω λίγο πιο αναλυτικά τώρα πριν αποχωρήσω και παραδώσω σκητάλη στον Γιάννη Τσαούση. Λοιπόν, ο Άρης ζητάει να καταργηθούν τα play-off για τις θέσεις 5-8 με τη διαίρεση βαθμών που ισχύει τις δύο τελευταίες σεζόν και να επανέλθει το παλιότερο format, το προδιετίας format δηλαδή, με play-off για τις θέσεις 1-6 και play-out με 7 για τις θέσεις 7-14. Για το 1-6, για όσους δεν θυμούνται, μετά την κανονική περίοδο των 26 αγωνιστικών διεξάγονταν δύο γύροι των 5 αγωνιστικών έκαστος, και για τα play-out 7 αγωνιστικές σε έναν γύρο. Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, λέει ότι η φετινή αποτυχία με τα διάφορα παιχνίδια των play-off 5-8 δεν θα πρέπει να επαναληφθεί τόσο για εμπορικούς όσο και για αγωνιστικούς λόγους. Πέρα από την παροδία των αδιάφορων παιχνιδιών, σε καμία σοβαρή λίγα δεν προβλέπεται πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων και πόσο μάλλον το πρωτοφανές και κατάφορα αντιποδοσφαιρικό που αφορά τη διαίρεση των κερδιθέντων εντός αγωνιστικού χώρου βαθμών κατά τη μεταφορά τους από την πρώτη στην δεύτερη φάση. Γι' αυτό ούτως ή άλλως για το 5-8 για τη διαίρεση βαθμών το είπαμε, τουλάχιστον εγώ η άποψή μου είναι ίδια με αυτή των κίτρινο-μαύρων. Ναι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό της διαίρεσης. Τώρα στην επαναφορά του παλαιότερου φορμάτ υποτίθεται εγκαταλείφθηκε και πήγαμε σε κάτι άλλο, γιατί επίσης υπήρχαν πολλά αδιάφορα παιχνίδια, ειδικά στα play-out, σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή. Το βλέπω λίγο δύσκολο να αποφασίσουν οι ομάδες του συνεταιρισμού στην επικείμενη Γενική Συνέλευση, γιατί εκεί θα συζητηθεί αυτή η πρόταση. Το βλέπω λίγο δύσκολο να επιστρέψει το παλαιότερο format. Να είχε να δώσει κάτι καινούριο, να προτείνει κάτι καινούριο, ας πούμε να το συζητήσουμε. Αλλά το να επιστρέψει, να δεχθεί ο συνεταιρισμός να επιστρέψει στο παλαιότερο format που εγκαταλείφθηκε γιατί θεωρήθηκε αποτυχημένο, το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά θα το δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Λοιπόν, κάπου εδώ, ένα λεπτό πριν τις 10 και πλέον μετράμε αντίστροφα για το πρώτο sprint στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Final Four του Champions League Πόλο Γυναικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ματαρό, που διεξάγεται στην Μάλτα. Θυμίζω, η Φερεντσβάρος νίκησε πριν από λίγο 15-14 τη Σεν Άντριου και είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού της Παρασκευής. Λοιπόν, ένα λεπτό πριν τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Στο μικρόφωνο ήταν ο Τάσος Νικολόπουλος. Με Στέφανο Παλαιότολο την πρώτη και πάνω μπορούν την δεύτερη ώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανότσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Big Wings Sport FM
1: 94,6. Τώρα ακούγουμε Big Wings Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του τέταρτου τελικού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στον οποίο τελικό βεβαίως θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Είμαστε εδώ με τον Πάνο Μπράγκη, τον Κωνσταντίνα Πανούτσου, στην τεχνική και στη μουσική και τεχνική επιμέλεια αντιστοίχως. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Πάμε παρά, το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει. Πηγαίνουμε στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ζομπόλης. Κύριε, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, ξεκινήσει δεύτερο ημίχρονο με πρωτοβουλία για τον Ολυμπιακό. 40-34 θυμίζω σκορ πρώτου ημίχρονου. Φουρνιέ, θα πούμε σε λίγο τι πεντάζει για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η πίεση του Ολυμπιακού. Φουρνιέ για 3-7, 40-37. Ολυμπιακό με walk-up Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ. Παναθυνακό με Grand Nan, Πάντσο Χέι Ντέιβι και Λεσόρ. Φουρνιέ, ο οποίο ανεβαίνει στου 10. Πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού πλέον με διψήφαρο πόντων. Γκραντ κλείνεται, πασάρι του Χέις Ντέιβις μόνο στην γωνία για 3. Εύστοχος απαντά. Πρώτο εύστοχο καλάθι του Χέις Ντέιβις. Πρώτη πόντου στο παιχνίδι 43-37.
3: Ένα σούθηκε σε όλο το πρώτο εμίχρονο, ναι, ναι. Και τώρα είναι το δεύτερο και είναι εύστοχο.
2: Walk-up. Φουρνιέ. Για να πώς θα διαχειριστεί ο Παναγκός τα 3 φάουλ του Νάν και του Σόρτς. Φουρνιέ. Κλείνεται. Στην αδύναμη πλευρά η πάσα στον walk-up. 7 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακού. Walk-up έτοιμο να κάνει, μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω ο Βεζέκοφ, που είπε αυτός ωραία στον Χέις Ντέιβις, δίνει στον Παπα-Νικολάου από την γωνία, αυτός για 3 ευστοχήσει. 43-40, 2 ευστοχα τρίποτα για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα, στο τέλος του χρόνου το τρίποτα του Παπα-Νικολάου. Ξανά διαφορά πέφτει στους 3. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει 8 στα 21 τρίποτα. Είχε εκτελέσει μόλις 9 τρίποτα η ομάδα του Μπαρτζόκα. Λεσόρ. Πάνω στον πλευρά του έχει 5 στα 15 τρίποτα. Ναν. Ναν με τον Γουόκα μπαίνει προς τα μέσα. Κακή πάσα, λάθος από τον Ναν. Φουρνιέ. Φουρνιέ. Επιστρέψει έναν του Παναθηναϊκού. Κάνει ένα φάουλ με τον Γκραντ για να σταματήσει την επίθεση του Ολυμπιακού.
3: Χαμηλά, όπως δίνει ο Πέτρου χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι είναι στις εξέδρες, σε μια σουίτα ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς, όπως ήταν και στο ΣΕΦ πριν από λίγες ημέρες. Και ότι είναι και κάποιοι πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο Γιώργος Βαγιανίδης και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Έτσι. Παρακολουθούν και παρέα μάλιστα τρεις τελευταίες το παιχνίδι.
2: Βεζέκοφ. Φουρνιέ, φουρνιέ περνάει η μπάλα από τα χέρια του πρώτης επίθεσης του Ολυμπιακού. Φουρνιέ. Ναι, κλείνεται, έχει πέσει ο Μιλουτίνοφ, αλλά σηκώνεται. Walk-up. Walk-up με τον Αν. Walk-up για τρεις πάνω σε άμυνα. Θα στοχίσει μακρινό ριμπάνω από τον Χέις Ντέιβις. Ριμπάνω από τον Αν. Αναλάμβανε στα τρία φάουλ, πρέπει να είναι ιδιαίτερος προσεκτικός για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πρώτα και 18 πόντους τρομερή. Ασίστ τώρα στον Λεσόρ. Το κάθαμε από τον Γάλλο. Δεύτερη ασίστ από τον Αν. 45-40. Πήρε όλη την άμυνα του Ολυμπιακού πάνω του Αμερικάνου στον Παναθηναϊκού. Walk-up που έχει 18 πόντους. 2 ασίστ και 1 rebound. Walk-up. Walk-up. Μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω από τον Παπα-Νικολάου. Ξανά walk-up. Βεζέκοφ προσπαθεί να κλέψει ο Ναν. Βεζέκοφ θα πασάρει στον Μιλουτίνοφ, θα καρφωσεί 45-42. Εδώ δεν λειτουργήσε το κλέψιμο, προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Ναν.
3: Μόλις το 10ο δίποντο που επιχειρεί ο Ολυμπιακός, έχει 21 τρίποντα.
2: Ναι, ναι.
3: Επιχειρήσει. Παναθηναϊκός έχει 16-15 δίποντο τρίποντα.
2: Πάντσο του Χέις Ντέιβις με τον Βεζέκοφ προσπαθεί να τον απομονώσει λιγάκι. Χέις Ντέιβις. Πρόκειται ο Βεζέκοφ λαφρός και δεν θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Μπαίνει γύρω στην εξίσωση για τον Παναθηναϊκό. 47-42. Στους 5 ο Χέις Ντέιβις. Όλοι σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Walk-up, Πουνιέ. Πουνιέ με τον Χέις Ντέιβις από τον αριστερό διάδρομο περνάει. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις, νομίζω.
3: Από τον Ναν, νομίζω. Yeah, νομίζω ότι ο Προυσανίδης έδειξε τον Ναν. Αν είναι του Ναν, είναι το τέταρτο, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό. Και είναι το τέταρτο του Ναν. Πολύ νωρίς το κάνει ο Ναν και είναι πλέον στο όριο της αποβολής.
2: Κάνει challenge ο Αταμάν για να χρωθεί το φάουλ στο Χέις Ντέιβις.
3: Δεν νομίζω.
2: Για το έκανε μια κίνηση για challenge ο Αταμάν.
3: Δεν νομίζω να το ξοδέψει το τελευταίο του challenge γι' αυτό, γιατί έχει ένα ακόμα να πάρει. Έτσι. Θυμίζω το πρώτο το είχε σφαταλήσει. Το είχε χρησιμοποιήσει που δεν δικαιώθηκε στο φάουλ που έγινε νωρίς.
2: Δεν ξέρω αν έχει δίκιο δικαίωμα σε αυτή τη φάση.
3: Ο Παπαπέτρου λέει στον Αταμάν αν θέλει να κάνει challenge. Και θα το κάνει.
2: Το παίρνει το challenge.
3: Το τελευταίο που έχει δικαίωμα να πάρει.
2: Πάντως θα το έχει κάνει ο Χέις Ντέιβις για να είμαστε και δίκαιοι. Ο Ναν δεν έχει κάνει φάουλ νομίζω αυτή τη φάση. Ο Χέις Ντέιβις κατεβάζει τα χέρια του πάνω στο Φουρνιέ. Εκείνος μαρκάρει τους άλλους στο Φουρνιέ από την αρχή της φάσης.
3: Η πρώτη επαφή, το πρώτο φάουλ φαίνεται να είναι αυτό του Χέις Ντέιβις. Αλλά το θέμα είναι αν ο διαιτητής έχει καταλογίσει το δεύτερο φάουλ και όχι το πρώτο. Το δεύτερο δεν πολύ είναι κιόλας, αλλά το πρώτο ήταν.
2: Γι' αυτό σου λέω: το Χέις Ντέιβις είναι φάουλ, δεν είναι καθαρό το φάουλ.
3: Ναι, αλλά ο Πουρσανίδης που καταλάβει έδειξε κατευθείαν τον Αν. Και ο Πίνακας έγραψε Αν. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Νομίζω τα αλλάζουν, ή όχι.
2: Όχι. Τέταρτο φάουλ λοιπόν του Αν.
3: Και δίνουν και πολλές γι' αυτό, έτσι, γιατί αλλιώς θα ήταν απ' έξω η μπάλα, αν ήταν ναι, στο Χέις Ντέιβις.
2: 47-42, τέταρτο φάουλ του Ναν, δεν νομίζω να ρισκάρει ο Αταμάν. Που λέει πάει πρώτη βολή, 47-43.
3: Τεράστιο πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει να παίξει 17 ακόμα αγωνιστικά λεπτά με ένα παίχτη ο οποίος σήμερα έχει 18 πόντους και 2 ασίστ. Δηλαδή πάνω από τους μισούς πόντους της ομάδας έχει δημιουργήσει εκείνος.
2: 47-44. Τον αφήνει πάντως μέσα ο Αταμάν.
3: Είναι η επίθεση σου λέει. Να το κρατήσει και νομίζω θα το βγάλει σε λίγο. Δεν γίνεται. Αλλιώς θα μείνετε με 4 ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και τι ρίσκο θα πάρει μετά. Ποιον πρέπει να χρησιμοποιήσει τη θέση του, έτσι. Γιατί έχει τρία και ο Σόρτς.
3: Ναι, ναι.
2: Ο Τολιόπουλος δεν ήταν καλός. Δεν βοήθησε όσο έπαιξε.
3: Υπάρχει ο Καλαϊτζάκης που μπορεί να βάλει σε κάποια σχήματα.
2: Πάντσο Γκραντ, 5 θέλω να γίνει του Παναθηναϊκού. Γκραντ με τον Πεζέγκοφ. Γκραντ κλείνεται, πρέπει να εκτελέσει. Πασάρι στο Χέις Ντέιβις μόνο θα αποκορυφθεί για 3.
3: Εκτός χρόνου
2: δεν μετράει μπάλα για τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι. Άργησε πολύ ο Γκραντ εδώ πέρα.
2: Θα υπάρχει μια παγωμάρα όπως καταλαβαίνουμε λόγω του Άρου Φάλντου Νάν, ο οποίος θα πάει στον πάγκο σε θέση του Καλαϊτζάκης. Ναι. Δεν ξέρω αν θα κάνει αλλαγές χάντμπολ ο Αταμάν. Όποτε μπορεί δηλαδή να βάζει τον Άρου για την επίθεση και να βάζει τον Καλαϊτζάκη για την άμυνα. Να δούμε.
3: Ένα πολύ ψηλό σχήμα το θέλει τον Παναθηναϊκό. Με τον Καλαϊτζάκη στο 2, τον Γκραντ στο 1 και μετά Χέις Ντέιβις, Χουάντσο και Λεσόρ. Ό,τι ψηλότερο έχει να παρατάξει ο Παναθηναϊκός δηλαδή.
2: Περνάει νέο φάουλ στον Ολυμπιακό, δύο βολές του Γκόκαπ.
3: Να δούμε αν το έχουν δώσει ψηλά ή χαμηλά. Νομίζω ψηλά το έδωσε ο Κατρακούρας. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να είναι απ' έξω η μπάλα. Και όχι βολές. Βολές δόθηκαν.
2: 47-44, 6-27 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Γόκαψη γραμμή. Βάζει την πρώτη 47-45. Μαζεύει διαφορά και άλλο Ολυμπιακός. Ο καβατεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού με δεξί φέρνων πόντων έχει 12 φωνία. 2 στις 2. 47-46.
3: Γόκαπ στους 11.
2: Ναι. Βολές πλέον είναι 15-18 για τον Ολυμπιακό, 12-13 ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει στον πρώτο μήχρονο 10 πόντους δεύτερης ευκαιρίας. Με μόλις 5 φυσικά rebound. Χέις Ντέιβις με τον Μπεζέκοφ περνάει φάουλ από τον Βούλγαρο.
3: Το δεύτερο του. Μπεζέκοφ αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Τα έκανε μαζεμένα στο τέλος τα φάουλ.
2: Ο Μάρκο δεν επιλέγει το σόρτ σε αυτή τη φάση ή ούτε τον Τολιόπουλο για να έχει καλύτερη λειτουργία στην επίθεση.
3: Νομίζω θα τον βάλει το σόρτ όταν θα ξαναμπεί ο Τζόζεφ.
2: Ο Καλαϊτζάκης θα επαναφέρει στο Χέις Ντέιβις, θα περάσει αυτό σε ένα διάδρομο, θα δώσει 6 πάσα στον Χουάντσο μόνο του γιατί θα στοχίσει. Μπάλα στον Μιλουτσόν Λεσόρ από κοντά, δεν υπάρχει φάουλ διαιτητές, μπάλα καταλήγει στο Χουάντσο και θα πετύχει το καλάθι. 49-46 για την ασκόψη.
3: Από την προσπάθεια του Καλαϊτζάκη στο επιθετικό rebound, έτσι, που έσωσε την πρώτη κατοχή για τον Παναθηναϊκό.
2: Γόκαπ με τον Καλαϊτζάκη, μπαίνει προς τα μέσα, πέφτει κάτω, νομίζω ότι κάνει κύματα ο Γόκαπ εδώ.
3: Παταμάν ορίεται τον Άξι.
2: Σύρθηκε στο κλάστρο ο Γόκαπ, που μια κλείνεται πασάρι, συγχνιστικές πινακίδες, βάλα για τον Παναθηναϊκό. Μια καλή άμυνα από τους πράσινους.
3: Ο Καλαϊτζάκης τον πανηγυρίζει με σφιγμένες γροθιές.
2: Έχει πλεονέκτημα όταν ο Καλαϊτζάκης, δεν γιατί κυνηγά τους πάντες. Αλλά
3: δεν υπήρχαν βήματα νωρίτερα να πούμε γιατί ο Γόκαπ δεν έχασε το χειρισμό της μπάλας ακόμα και όταν γλίστρησε, συνέχισε να τη σκάει την μπάλα.
2: Από εδώ πέρα πάμε μόνο στα μη στεφάνια γιατί είχε 4-5 κορφιά μπροστά του. Γκραντ, ο Καλαϊτζάκη, 5,5 λεπτά για το τρίτο δεκάλεπτο, 49-46. Ο Καλαϊτζάκης με το Φουρνιέ, το Κλάρκ κάνει λάθος. Αυτό που σου είπα πριν, Χριστό. Εδώ ο Καλαϊτζάκης δείχνει την αδυναμία του στην επίθεση. Έκανα πολύ σύντομα από την πλευρά του Παναθηναϊκού.
3: Και πιάνει μάλιστα και τον αστράγαλο τον αριστερό. Σαν να στραβοπάτησε και λιγάκι.
2: Με το Φουρνιέ. Ναι, στην τρίπλα. Γόκαπ κατεβάζει για τον Ολυμπιακό. 49-46, 5-20. Τέταρτο τελικό στη στοίχημα GPL. Μιλουτίνο. Γόκαπ. Ο Τουκοκρίδα θα πάρει το τρίπλο τώρα. Βρίσκει ένα διάδρομο, περνάει, lay-up, καλάθι από το walk-up στους 13, 49-48. από τον Τόμας Γόκαπ.
3: 13 δεν είχε στο προηγούμενο νομίζω.
2: Ναι. Έχει 4 στα 9 εντός παιδιάς.
3: Πάρα πολλές επιθέσεις για Γόκαπ. Πανίως παίρνει τόσα πολλά σουτ.
2: Κέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ. Βήματα από τον Αμερικανό. Λάθος.
3: Σωστό το σφύριγμα.
2: Δεύτερο
3: ναι.
2: Μαζεμένο για τον Παναθηναϊκό. Πανεβίνει στα 8 λάθη. 6 Ολυμπιακός.
3: Και σόρτ, Σαντί, Καλαϊτζάκι.
2: Τηλεοπτικό time out. 4:55 για την άλλη τρίτη περίοδο. 49-48 παιδιά, λόγω σας.
1: Λοιπόν, στον πόντο το παιχνίδι. Στον πόντο το παιχνίδι, 49-48. Και η συνέχεια προμηνύεται συναρπαστική. Εγώ να σας πω ότι όλος ο πλανήτης κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η στοίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπεις στο nation.stoiχημα.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. 21 πλάξ. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, στο 49-48 να πω το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, το Βαλένθια Μπανταλώνα για τα playoffs της Ισπανικής Λίγκας. Βρίσκεται περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο με αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, δηλαδή στο 6ο λεπτό της τρίτης περίοδου. Και είναι και αυτό πολύ κοντά το παιχνίδι. Στο 69-67 αυτή τη στιγμή προηγείται η Βαλένθια. Ένω να πούμε ότι στον ημιτελικό της Ματαρό με τον Ολυμπιακό, ημιτελικό θυμίζω του Final Four για το Champions League του Πόλο των Γυναικών. Το παιχνίδι είναι στο 4-4, μόλις ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος. Την νικήτρια ομάδα περιμένει στον τελικό η Φερεντσβάρος, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Telecom Center. Γιώργος Πετρίδης, Χρήστος Ρομπόλης.
3: Λοιπόν, επιστροφή. 49-48 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Έχει μπει ο Σόρτς αντί του Καλαϊτζάκη. Να σπρώξουμε εκεί στον Χουάντσο. Παπα-Νικολάου προσποιείται. Κάνει ένα μπει μπροστά μέσα. Κάνει μια κακή πάσα. Θα κλέψει με γυμουτιά ο Χέις Ντέιβις. Θα μαζέψει την μπάλα ο Γκραντ. Παναθηναϊκός στην κατοχή τώρα με τον Γκραντ. Πώς περνάει, βρίσκει ένα ελεύθερο τρίποντο, αλλά δεν το παίρνει. Θα αφήσει το Σόρτς ο Χέις Ντέιβις. Ο Σόρτς με τον Γόκαπ απέναντί του. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Στην από το Λεσόρ. Ωραίο πικ εν ρολ μεταξύ των δύο. Και τελειώνει τη φάση με αριστερό λεά μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Ο Ματίας Λεσόρ για να δώσει μια ανάσα στον Παναθηναϊκό. 51-48. Θα του λείψουν του Παναθηναϊκού οι πόντοι του Νάν. Αλλά για την ώρα πότε με τον Χέις Ντέιβις, πότε με τον Λεσόρ βρίσκει κάποιες λύσεις επιθετικά. 4 και 6 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Συν 3 για τους πράσινους. Φουρνιέ με τον Γκραντ να τον πιέζει. Ο Φουρνιέ έχει παίξει πλην 4 λεπτών όλο το μάτς. Τώρα βγάζει στο Μιλουτίνοφ και πάλι θα πάρει ο Γάλλος. Με τον Γκραντ να τον κυνηγάει, να τον πιέζει πολύ καλά. Ένα σουτ στην εκνοή από το Φουρνιέ. Απίστευτο τρίποντο. Πέταξε την μπάλα ο Φουρνιέ. Αλλά δείχνει την τεράστια κλάση του εδώ πέρα ο Γάλλος και ισοφαρίζει. 51-51. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έδειχνε να ξεμένει από λύσεις, από χρόνο, από τα πάντα, αλλά είχε τον τρόπο να πετύχει ένα τρομερό τρίποντο και να τον πανηγυρίσει κιόλας. Μάλιστα, ρίχνοντας χαρακτηριστικά τον αριθμό 3. Ο Σόρτς τώρα τρυπάει την άμυνα του Ολυμπιακού και φτάνει σε ένα αριστερό lay-up για το 53-51. 3:26 για το τέλος της περίοδου. Walk-up με τον Σόρτς απέναντι του. Πήγε για να βοηθήσει εκεί ο Χουάντσο Παπα-Νικολάου και πάλι στο walk-up που πάει να δημιουργήσει από το post, όπως κάνει συνήθως όταν έχει το walk-up τον Σόρτς απέναντι του. Και πάλι στο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ ψάχνει να βρει συμπαίκτη, αλλά υπάρχει λίγο στατικότητα. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Φουρνιέ και πάλι στο τέλος επίθεσης. Υποασφυκτική πίεση του Γκραντ. Τώρα πετάει ένα τούβλο. Ο Φουρνιέ η μπάλα βρίσκει στην άκρη του ταμπλό, στη γωνία του ταμπλό και περνάει εκτός γηπέδου. Δεν μπορούν να μπαίνουν όλα. Όσο μεγάλο θέλει και να είναι ο Φουρνιέ, εδώ πήρε την μπάλα στο τελείωμα της επίθεσης. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα ο Γκραντ. Όπως και στις
2: δύο φάσεις, ναι, και στις δύο φάσεις έπαιξε τρομερή άμυνα.
3: Ναι, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο καλός ο επιθετικός που δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια. Τώρα επανέρχεται ο Τζόουνς μετά από τα δύο γρήγορα φάουλ που είχε κάνει, που πήγε στον πάγκο, είχε αυτό τον έντονο διάλογο με τον Μπαρτζόκα. Ο προπονητής του Ολυμπιακού τον επαναφέρει με 3 και 4 να απομένουν για το τέλος του δεκαλέπτου. Αλλάζει το σέντερ, το Μιλουτίνοφ. Είναι ξεκάθαρο ότι όταν παίζει πολλά συνεχόμενα λεπτά δεν είναι το ίδιο αποδοτικός, γιατί κουράζεται. Είναι ένα βαρύ κορμί, είναι τέταρτο παιχνίδι μέσα σε πολύ λίγες μέρες και είναι λογικό όλα αυτά να λειτουργούν σωρευτικά. Τώρα περνάει την μπάλα ο Χουάντσο στο Λεσόρ, που στην πλάτη του τον Τζόουνς. Προσπαθεί να αποστάρει. Δυνατή άμυνα από τον Τζόουνς και φάουλ το τρίτο από τον Ταϊρικ Τζόουνς που διαμαρτύρεται. Χαμηλά δείχνει ο Μπουρσανίδη, σωστά. Δεν ήταν στην προσπάθεια για σου του Γάλλου που ευστόχησε εμένα, αλλά δεν μετράει.
2: Να το ρίξει ο Φουρνιέ τώρα, τον Τζόουνς.
3: Ναι.
2: Το εξηγεί μάλλον πως να παίξει άμυνα.
3: Ναι, βάζει χέρια στην πλάτη του Λεσόρο.
2: Κλειδώνει και το χέρι του Λεσόρο,
3: ναι, ο Τζόουνς. Αντί να προτάξει μόνο το στήθος του και να είναι ένα τείχος μπροστά από την ρακέτα του Ολυμπιακού, απλώνοντας τα χέρια, δίνει δικαίωμα στο διαιτητή σωστά να καταλαγήσει αυτό το φάουλ. Λοιπόν, επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από την baseline με 14 καινούργια δευτερόλεπτα τώρα.
2: Από την πλάγια γραμμή.
3: Από την πλάγια τελικά.
2: Άλλαξαν.
3: Ναι, ναι, άλλαξαν τη γωνία της επαναφοράς. Ο Σόρτ θα πάει τώρα να κάνει την επαναφορά. Την μπάλα θα πάει στο Χουάντσο. Ναι. Πανικολάου, μια παγίδα για τους παίκτες του Ολυμπιακού και έχει μείνει ξανά ο Σόρτ με τον Walk-up. Περνάει ο Σόρτ, μπαίνει προς τα μέσα. Όχι, ένα πολύ κοντό και άτσαλο lay-up, αλλά παλεύει ο ίδιος να συγκρατήσει την μπάλα από τα δικά του χέρια. Βγαίνει εκτός και περνάει στην κατοχή του Ολυμπιακού. Δεν έχει άλλο challenge ο Αταμάν. Όσο και να ζητούν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, τα έχει εξαντλήσει.
2: Δεν ξέρω αν έχει δει από το πόδι του Τζόουνς εδώ.
3: Εμείς δεν έχουμε καλή οπτική επαφή γιατί είχαμε μπροστά μας και τους διαιτητές και τα πάντα. Θα τη δούμε τη φάση και πάλι.
2: Νομίζω για το χέρι Τζόουνς. Για να τη δούμε και πάλι.
3: Ίσως από μια άλλη κάμερα να είναι πιο ξεκάθαρο. Ο Ανταμάν είναι εξαλός, αλλά δεν έχει challenge.
2: Πήγε πρώτα στην μπάλα ο Σόρτς.
3: Ναι, την βγάζει ο Τζόνς ξεκάθαρα. Τώρα είδαμε και στο replay της Κοσμοτέ που το έχουμε βάλει εδώ στο replay TV. Γι' αυτό καθυστερούμε να σας απαντήσουμε. Εμείς δεν έχουμε όλα τα replay από την τηλεόραση. Ναι, εννοώ από το replay TV της Κοσμοτέ, ναι. Λοιπόν, εγώ κάποια τον Ολυμπιακό. 2,5 λεπτά για το δεκάλεπτο. 53-51. Φουρνιέ στο Βεζέγκο. Και τώρα και πάλι Γουόκα που περνάει από του όρου, μπαίνει προ τα μέσα. Κλέβει ο Χουάντσο και δίνει ωραία την πάσα στον Γκραντ. Έχει κάνει καλή δουλειά στην άμυνα ο Χουάντσο σήμερα. Όχι επιθετικά τόσο. Γκραντ ελεύθερο ο Χουάντσο για τρει. Για να δούμε αν θα μα απαντήσει. Δεν θα μα απαντήσει. Θα στοχίσει και θα πάρει εύκολα το rebound του Τζόουνς. Ένα ακόμα χαμένο ελεύθερο τρίποντο από τον Χουάντσο. Το δεύτερο σε αυτή την περίοδο. Νωρίτερα ήταν ένα γωνιακό. Τώρα ήταν ένα από τι 45 μοίρε που ο Χουάντσο άφησε ανεκμετάλλευτο παρότι θα τα έχει συνήθως. Φουρνιέ με τον Grant Walk-up δίνει στον Παπα-Νικολάου. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό που είναι λίγο στατικό στις τελευταίες κατοχές. Η πάσα δεν είναι καλή του Παπα-Νικολάου προς τον Τζόζεφ. Παίζει καλή άμυνα ο Λεσόρ. Έχει χάσει το σημείο αναφοράς του μέσα στο καλάθι. Έλλειψη Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός και κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο.
2: Τώρα για μια φορά τον Παναθηναϊκό που σας
3: ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί έχει χάσει το βαρύ του όπλο που λέγεται Kendrick Nunn για αρκετά λεπτά. Ο Τζόζεφ θα δει γιατί του Walk-up τώρα. Και βρίσκει τις λύσεις με το σταγονόμετρο μπροστά, αλλά κυρίως με την άμυνά του, όπως είπε και πολύ σωστά και ο κ. Πετρίδης. Και ενώ έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο, 1:50 απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Για να δούμε αν θα έχουμε πέμπτο μάτς ή αν θα έχουμε κατάκτηση και στέψη για τον Ολυμπιακό σήμερα εδώ στο Telecom Center. Σόρτς αφήνει δίπλα του στον Grant, αυτός με το Φουρνιέ μόνιμο ζευγάρι. Ωραία, η πάσα βρίσκει στο πρόσωπο τον Ελεσόρο Γκραντ και ο Ολυμπιακός βγάζει ευνηδιασμό με μια πάσα αλλά χάτμπολ από τον Παπα-Νικολάου στον Βεζέγκο και αυτός τελειώνει τη φάση για να ισοφαρίσει. 53-53 εδώ ο Ελεσόρ πάνω στα σπροξήματα εκεί για να πάρει θέση δεν μπόρεσε να βάλει τα χέρια του για να υποδεχτεί την μπάλα.
2: Ήταν και πάσα του Γκραντ.
3: Ναι, ήταν και λίγο κακή η πάσα του Γκραντ που το βρήκε λίγο απροετοίμαστο και έτσι ο Ολυμπιακός βρήκε παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Σόρτ κλείνεται, βάζει στο Χουάντσο. Αυτός δεν παίρνει το τρίπο, το κάνει λάθος πάσα, την αλλοιώνει για την ακρίβεια ο Βεζέγκο και ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ο Φουρνιέ και τώρα κάνει και φάουλ το τέταρτο ομαδικό που είχε μπουν του Παναθηναϊκού. Είχε να δώσει ένα τελευταίο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο είναι για τον Χουάντσο. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι. Φουρνιέ στην επαναφορά. Ψάχνει τον Τζόζεφ, θα του δώσει εκεί την μπάλα. Σκρίνει από τον Βεζέγκοφ. Η μπάλα την παίρνει ο Βεζέγκοφ για τρεις μπροστά στο Χέις Ντέιβις. Αστοχή και δίνεται φάουλ. Στη διεκδίκηση του rebound υπέρ του Λεσόρ από τον Τζόζεφ είναι το Τζόνς που είναι το τέταρτο. Ο οποίος Τζόνς το αμφισβητεί. Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον έχει τον Μιλουτίνο που παίρνει κάποιες ανάσες και τον Τζόνς μέσα στο παρκέ που έχει πλέον 4 φάουλ και είναι στο όριο της αποβολής. Ο δεύτερος παίκτης στο μάτς μετά τον Αν ήρθε η ώρα να πάει στον πάγκο ο Χουάντσο για να παίξει για πρώτη φορά σήμερα στο 4 ο Ντίνος Μίτογλου. Έχουμε ώρα να
2: πολύ ψηλό σχήμα τώρα για τον Παναθηναϊκό με το Χέις Ντέιβις στο 3, το Μίτογλου στο 4 και το Ρουσού στο 5.
3: Έχουμε να δούμε πολύ ώρα τον Μίτογλου από το πολύ καλό του ξεκίνημα με 7 πόντους και πολλά rebound και assist. Γενικά ήταν πολύ καλό στο ξεκίνημα. Μετά χρεώθηκε με 2 φάουλ και έμεινε για αρκετή ώρα στον πάγκο. Σόρτς τώρα, screen παίρνει, θα μπει προς τα μέσα, μια τρίπλα, ένα πολύ δύσκολο σουτ, θα στοχίσει, το rebound θα το πάρει ο Ολυμπιακός με τον Τζόζεφ, μετά από περιπέτειες, ο Καναδός έχει την μπάλα και ο Ολυμπιακός έχει τα 19 από τα 42 δευτερόλεπτα απομένου σε αυτή την περίοδο, αν φυσικά εξαντλήσει τη δική του επίθεση. Screen από τον Βεζέγκο, μπαίνει ο Τζόζεφ προς τα μέσα, ωραίο screen του κάνει ο Τζόνς εδώ για να του δώσει διάδρομο και αυτό στάνει σε ένα εύκολο layup, πρώτη πόντι από τον Κόρι Τζόζεφ και προβάδισμα μετά από πολύ ώρα για τον Ολυμπιακό 53-55. Έχουμε διαφορά 5 δευτερολέπτων στα χρονόμετρα. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα 16 δευτερόλεπτα. Συν 5 είναι για τον Ολυμπιακό, όπως έχουν απομείνει. Ο Φουρνιέ θα δώσει το πρώτο φάουλ και το τελευταίο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Το τέταρτο ομαδικό του. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει τώρα τα 14 από τα 18,9 που απομένουν ως το τέλος της περίοδου. Πρώτο φάουλ μόλις για το Φουρνιέ. Τους έχει βγάλει όλο το μάτς σχεδόν πλην ένα τετράλεπτο. Πριν ένα τετράλεπτο έχει παίξει όλο το μάτς ο Φουρνιέ χωρίς να κάνει. Χωρίς να έχει φορά με φάουλ παρά μόνο σε ενέργεια. Σόρτς τώρα με τον Τζόζεφ που του δίνει 3 μέτρα τουλάχιστον απόσταση. Ο Σόρτς περνάει, κάνει ένα γύρο στεπ αστοχή όμως. Ο Ολυμπιακός έχει 7 δευτερόλεπτα με το Φουρνιέ να περνάει, να στέκεται. Δίνει ωραία πάσα στον Τζόουνς, θα καρφώσει εντυπωσιακά. Φοβερή φάση για τον Ολυμπιακό στο φινάλε της περίοδου. Θα πάει με ένα συν 4. 53-57 ο Ολυμπιακός έχει ένα συν 10 σε αυτή την περίοδο υπέρ του. Βρέθηκε στο πλην 6 στο τέλος του ημιχρόνου. Τώρα είναι στο συν 4 μπροστά 53-57. Εκμεταλλευόμενος και την απουσία του Κέντρικ Νάν, ο οποίος στο τελευταίο 7 λεπτό της περίοδου, χάρη σε αυτό το τέταρτο φάουλ που έκανε, έχει μείνει στον πάγκο και ο Παναθηναϊκός έχει στερέψει από επιθετικές επιλογές.
1: Λοιπόν, στο συν 4, με συγχωρείτε, στο συν 4 ο Ολυμπιακός από το πλην 6 με το οποίο ξεκίνησε την περίοδο και όλα αυτά με το Βεζένκοφ μόλις στους 6 πόντους, πρώτο σκόρ του Ολυμπιακού ο Φουρνιέ με 15, ο Γουόκαπ είναι στους 13, στους 7 ο Παπα-Νικολάου, 4 έχει ο Ντόρση, 4 ο Μιλουτίνοφ, 4 ο Πίτερς και 2 ο Κόρι Τζόζεφ με το καλάθι που έτυχε πριν από λίγο. Από την άλλη, Κέντρικ Νάν, βεβαίως πρώτο σκόρ του Παναθηναϊκού με 18, θα τον δούμε λογικά στο τέταρτο δεκάλεπτο από την αρχή. Πιθανώς στους 8 είναι ο Λεσόρ, στους 7 ο Μίτογλου, στους 5 ο Χέις Ντέιβις, άλλους 5 έχει προσθέσει ο Καλαϊτζάκης, 4 ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, 4 ο Σότς και 2 ο Τζέριαν Γκραντ. Αυτή είναι η πόντη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι αυτό. Στο παιχνίδι της Ματαρό με τον Ολυμπιακό, ημιτελικός, θέλω να θυμίσω, του Final Four του Champions League Πόλο γυναικών. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την Ferencvaros στο τελικό. Το παιχνίδι λίγο πριν 2.49 πριν τη λήξη του μηχρόνου είναι αυτή τη στιγμή στο 7-8. Προηγείται η γενική ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού, αλλά έχει πολύ ψωμί το παιχνίδι. Είναι πολύ κοντά, γκολ-γκολ οι δύο ομάδες από την αρχή του παιχνιδιού. Τώρα, το Βαλένθια Μπανταλώνα, το οποίο και αυτό πλησιάζει στη λήξη της τρίτης περίοδου, να πούμε ότι είναι επίσης στον πόντο, 79-78. Προηγείται η Βαλένθια. Και τέλος, να σας πω ότι μια έκτακτη είδηση, όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, ίσως να μην ήταν ολόκληρη η αλήθεια, βραβευμένος στη Μέση Πίλμπεργκ παρουσιάζει την ημέρα αποκάλυψης 10 Ιουνίου μόνος κινηματογράφους, γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να μείνει κρυφή για πάντα. Επιστρέφουμε στο Telecom Center για την τελευταία περίοδο.
2: Ξεκίνησε το δεύτερο καλύτερο πρωτοεπίθεση για τον Παναθηναϊκό με Γκραντ, Ναν, Χέις, Ντέιβις, Κουάντσο και Λεσόρι. Η πράσινη με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Τζόουνς. Ολυμπιακός, Ναν, το Γουόρντ, βλέπω μέση απόσταση, στοχή 55-57. Αμέσως μπαίνει ζεστός ο Ναν, γιατί δεν είναι 20. Πανεκκλησία έκανε 6 λάθη στο δεκάλεπτο του και είχε 5 στο πρώτο μήκρονο.
3: Αυτό θα έλεγα λίγο, ναι. Είναι ο καθαριστικό στοιχείο σε αυτή την τρίτη περίοδο που πέρασε.
2: Μόλις 13 πόντι είναι για το πανεκκλησία στο δεκάλεπτο. Τζόζεφ με το Χουάντσο μπαίνει προς τα μέσα, περνάει, αστοχή, rebound από ποιον, από το Χέις Ντέιβις τελικά. Μερικές μάχες είναι Λεσόρ, Τζόουνς και Χέις Ντέιβις. Ναν. Πασάρι στον Λεσόρ, η μπάλα βγαίνει έξω από τα χέρια, πιανού. Του Γουόρντ, θα κάνει challenge όμως ο Μπαρτζόκας.
3: Ο Κατραγούρας περίμενε τον Μπουρσανίδη, ο οποίος έδειξε Παναθηναϊκό. Τώρα τα λέγει στον Μπαρτζόκα, θα το πάρει το challenge αυτός ο Μπαρτζόκας.
2: Για να δούμε. Τώρα από αυτό το πλάνο δεν φαίνεται γιατί είναι η πλάτη του διεθνούς διαιτητή μπροστά.
3: Ναι.
2: 55-57, 9 και 14 για το φινάλε του αγώνα. Να πούμε για τα ποσοστά. 14 25 τρίποτα πάνω. 25 στα 17 τρίποτα. Πολύ αστοχή πετυχτό τα μαν. 10 στις 11 λάθη. Ολυμπιακός 9 στα 14 τρίποτα. 8 στα 24 τρίποτα. 12 στις 10 λάθη. Τα rebound είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. 23-20.
3: Γενικά οι κατοχές ελαφρώς είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Αν δεν κάνω λάθος, 2 είχε στο τέλος του περίοδου. Ναι. Υπέρ του.
2: Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερους πόντους για τις ευκαιρίες. Έχει 10 αντί 8 του Παναθηναϊκού. Παρότι έχει 3 επιθετικά λιγότερα. Τώρα εδώ πολύ δύσκολη φάση.
3: Έχω την αίσθηση ότι να κουμπάει τελευταίο ο Λεσόρ.
2: Πάνε και τα δύο χέρια και του Λεσόρ και του Γουόρντ πάνω στην μπάλα.
3: Ναι.
2: Μάλλον του Λεσόρ, το αριστερό χέρι του Λεσόρ, το τελευταίο, ναι, που του βγάζει.
3: Και εγώ αυτό βλέπω, αλλά δεν είναι πολύ ξεκάθαρο. Πάντως, αν δεν είναι διαιτές απόλυτα σίγουροι, ο κανονισμός λέει ότι θα πρέπει να μείνουν στην αρχική τους απόφαση. Δηλαδή, αν δεν είναι 10 στα 10 απόλυτα βέβαια ότι έχουν κάνει λάθος, διατηρούν την αρχική απόφαση που ήταν η μπάλα Παναθηναϊκός, έτσι. Με καθυπόδειξη του Μπουρσανίδη που ήταν ο διαιτητής πιο κοντά στη φάση, γιατί στην baseline δεν είχε μάλλον καλή ορατότητα από εκεί ο Κατραχούρας. το βλέπουν και το ξαναβλέπουν. Με αυτή την κάμερα για να δούμε

0: ξεκούρασε, δεν έχει πάρει πράγματα σήμερα και από τον Τολιόπουλο που θα μπορούσε να δώσει κάποιες λύσεις.
1: Ναι, στο διάστημα που μπήκε δεν είναι πολύ καλό, η αλήθεια είναι.
0: Αρνητικός και ο Σόρτ με 4 πόντους αλλά 2 στα 7 έτος παιδιάς. Οπότε όλο το βάρος έχει πάσει στις πλάτες του Ναν. Ποιος έχει 20 πόντους, ο μοναδικός παίκτης πάνω με την ψήφαρα των πόντων. Και έχοντας 4 φάουλ Αμερικανός. Τζόζεφ κατεβάζει με τον Χουάντσον να τον πιέζει σε αυτό το οξύμορο μαρκάρισμα.
1: Ναι.
0: Τζόζεφ δίνει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ δεν έχει καθόλου στο τρίμηχρονο. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, πασάρει στον Ward, Ward για 3. Θα στοχίσει ριμπάουντ από τον Grant. Ο Αμερικανός πάνω κατεβάζει, αλλά έχουν επιστρέψει οι Ερυθρόλευκοι. Οπότε θα πάει σε επίθεση ομάδα ο Δαμάν. Ναν με τον Τζόζεφ. Χέις Ντέιβις με τον Ward. Έχει ένα πλεονέκτημα εδώ ο Αμερικανός Παναθηναϊκού. Πάει στο χαμηλό post. Προσπαθεί να γυρίσει. Βγάζει τον Grant. Grant μπαίνει προς τα μέσα. Ξανά στο Χέις Ντέιβις. Υπάρχει φάουλ από τον Βεζένκοφ.
1: Πριν το Βεζένκοφ.
0: Στην πάσα του Grant. Έπεσε και κάτω ο Αμερικανός Παναθηναϊκού. Είναι σκόνη. Δεν σου κάτι σοβαρό.
1: Όχι, πέμπτο του Τζόνς.
0: Νομίζω ο Τζόνς εδώ. Εδώ πρέπει να δεχτείτε την ποινή, φλερτάρει πάρα πολύ.
1: Ο χειροκρότησε ειρωνικά, δεν τον είδαν οι διαιτητές.
0: Προσπαθούν να τον ηρεμήσουν ο κότς Μπαρτζόκας και τους συμπαφές εκεί πέρα για να μην δεχτείτε την ποινή. Γι' αυτό η αποδοκιμασία. Χειροκροτεί, ξακολουθεί χειροκροτεί ειρωνικά. Προειδοποίηση στον Τζόνς.
1: Και ο Αταμάν γι' αυτό διαμαρτύρεται, ότι πρέπει να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή.
0: Πρέπει να βάλει τον Τζόνς, ο Μιλουτίνοφ το παιχνίδι 8-41 για το φινάλε. Προειδοποίηση από τους διαιτητές στον πάγκο του Ολυμπιακού και στον Τζόνς συγκεκριμένα. Ναν, Πάντσο, ξανά Ναν με το Γουόρντ.
1: 6 λεπτά προλάβα να παίξει ο Τζόνς και έκανε 5 φάουλ.
0: Πάντσο, ωραία πάση στο Grant, Grant από την γωνία για 3, θα στοχίσει. Μπάλα καταλήγει όμως στο Ναν, Ναν από την κορυφή για 3 αυτός. Αυτός θα βρει στόχο, είναι σε τρομερή βραδιά, ανεβαίνει στους 23 και προβάζει τον Παναθηναϊκό, 58-57.
1: 5 στα 8 τρίποντα ο Ναν.
0: Τζόζεφ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Γουόρντ. Περνάει, πασάρει στον Τζόζεφ, θα εκτελέσει για 3 αυτός, κακό σουτ. Ψηλά το ριμπάνο από τον Άννη Μπαλά και τον Παναθηναϊκό, τον έβγαλε ο Γουόρντ.
1: Έχει 5 στα 8 τρίποντα ο Νάν και όλος ο υπόλοιπος Παναθηναϊκός 1 στα 10.
0: Φαίνεται και από την εικόνα πόσο σε τη βράδυ είναι Αμερικανός του Παναθηναϊκού. Κατεβάζει ο Γκράν, ο Παναθηναϊκός εμφάντησε ένα 5-0 σερί στο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Λεσόρ βρίσκει τον Νάν. Νάν μπαίνει στα μέσα, κλείνεται. Grant, ζητάει πάλι παλαιονάν, Grant με τον Τζόζεφ, που πάει χαμηλά, γυρίζει, εκτελεί, θα στοχίσει, πάλι σε γέντρο Μιλουτίνο.
1: Δεν είναι καλά επιθετικά ο Grant σήμερα, μετά το προηγούμενο πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι που έκανε.
0: Φουρνιέ, καλάθι και φάουλ.
1: Φοβερό καλάθι εδώ Φουρνιέ, φοβερό.
0: Στους 17 ο Φουρνιέ, 58-59.
1: Και πάλι ο Grant έκανε ό,τι μπορούσε στην άμυνα, αλλά ο Φουρνιέ είναι τρομερός.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε φάουλ πάντως.
1: Νομίζω τον βρίσκει στον αγώνα στο φινάλε της προσπάθειάς του.
0: 7-39 για το φινάλε. Φοβερό μάτς στο Telecom Center. Φουρνιέ κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι για μία ακόμα φορά. Είναι απόλυτο πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού με 17 πόντους, 4 rebound, 3 assist.
1: Το θέμα είναι πώς θα δέξει ο Φουρνιέ, έτσι.
0: Έχει παίξει 28-29 λεπτά.
1: Έχει παίξει, ναι. Όλο το μάτς πλήν ενός τετραλέπτου, είπαμε.
0: 58-60 ξανά προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ναν με το Ward. Παίρνει το σκούνα του Χέις Ντέιβις, το πασάρι τώρα. Χέις Ντέιβις στο σπίτι στον Βεζένκοφ, τον πάει χαμηλά. Γυρίζει ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού, βγάζει έξω το Πάντσο. Πάντσο μόνο θα την κορυφή για 3. Άστοχος κι αυτός. Αυτό που πες, Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να βρει σκόρ από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, 0 στα 4 ο Πάντσο πλέον.
0: Και είναι σίγουρα καλές συνθήκες για τον
1: Ισπανό. Ναι, όλα ελεύθερα ήταν.
0: Φουρνιέ. Κλείνεται στη γωνία με Λεσόρ και Grant. Ο Λεσόρ βγάζει την μπάλα εκτός. Και τζάουτ. 11 δευτερόλεπτα για την πίστη του Ολυμπιακού. 7 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλε.
1: Επαναφορά από τον Φουρνιέ. Θα πάρει την μπάλα τώρα από τον Κατραχούρα και θα την ξαναβάλει στον παρκέ. Σε ποιον, στον Τζόζεφ. Την κυνηγάει και ο Κουάντσο. Σε αυτό το αδόκιμο μαρκάρισμα. Δεν νομίζω ότι τον έχει μαρκάρει ποτέ ψηλότερο παίκτη στον Καναδό. Βεζένκοφ για 3 από τα 8 μέτρα. Πολύ τραβηγμένη προσπάθεια. Δεν είναι καλά ο Βεζένκοφ σήμερα. Έχει μείνει στους 6 πόντους με 2 στα 6 σουτ. Έχει βέβαια 3 rebound, 3 assist, αλλά για Βεζένκοφ η παραγωγή του δεν είναι πολύ μεγάλη. Ο Ναν κάνει ένα μαγικό εκεί, περνάει από ανάμεσα από 3 παίκτες και βγάζει ελεύθερο τρίποντο στον Grant, θα το βάλει και θα φέρει το παιχνίδι ξανά μπροστά το Παναθηναϊκό. 61-60, μία ακόμα επίθεση, ήταν όλο Ναν, γιατί τράβηξε πάνω του όλη την άμυνα του Ολυμπιακού και σέρβιρε ανενόχλητο τρίποντο στον συμπαίκτη του. Τώρα η πίεση πάνω στον Φουρνιέ οδηγεί σε φάουλ που γίνεται από το Λεσόρ, έχω την αίσθηση. Και είναι το δεύτερο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι μόλις το δεύτερό του. Βάλε να παίξω για τον Ολυμπιακό.

0: Φουρνιέ δείχνει το σύστημα.
1: Παναγιώτο παίζει... το έκανε το φάλο εδώ. Βρήκε τα χέρια του Φουρνιέ.
0: Παναγιώτο παίζει heads out. Ο Μπαρτζόκα σε μεταξύ κάποιον ψέμνει στον πάγκο. Κάποιον, με κάποιον παίκτη έχει παράπονα. Ναι, ναι, ναι. Έχει παράπονα από του παίκτε του. Δεν είναι πολύ καλό η αλήθεια είναι σήμερα ο Ολυμπιακό. Παρότι έχει ένα αρκετά πλήρε ρόστερ σε σχέση ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό που έχει τρία πολύ μεγάλα προβλήματα. Γιατί επέστρεψε και ο Ντόρσεϊ, άσχετα δεν είναι έτοιμο. Σηκώνει το walk-up τώρα. Νομίζω ότι ο Τζόζο θα βγάλει, με αυτόν τα έχει νομίζω. Ward πάει να τρυπεί στην άμυνα, πήγε να εκμεύσει το φάουλ του Ναν. Αν τον πήρε, είναι το πέμπτο. Ο Ναν, ο οποίο για να δούμε αν το έχει χρεωθεί αυτό ή αν το έχει πάρει κάποιο άλλο. Ναι, είναι στον Ναν το φάουλ. Αποβάλλεται ο Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός κάνει το υπερόπλο του και θα μπει ο Τολιόπουλο στο παρκέ.
1: Κανένα φάουλ, όμω.
0: Ο Νάν, ο οποίος είχε να κλωτσίσει την μπάλα αρχικά μετά την υπόδειξη των διαιτητών, συγκρατήθηκε για να μην δεχτεί κάποια τεχνική ποινή η ομάδα του. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Κάνει ένα απολύτως φάουλ. Ο Νάν έχει καθετότητα. Απλά κινείται παράλληλα με τον αντίπαλό του, ο οποίος πηγαίνει προς τα πάνω του. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Ο Γουόρ θα χάσει την πρώτη βολή. Παραμένει το 61-60 και η βραχία κεφαλή για τον Παναθηναϊκό. 6-28 πριν από το τέλος του αγώνα. Θα βάλει την δεύτερη βολή ο Ward και θα ισοφαρίσει. Και τώρα ο Τζόζεφ ή ο Ward. Ο Ward θα πάει στον πάγκο και θα παίξει και με Jones και με Walkup ο Ολυμπιακός. Ένα περίεργο σχήμα με δύο guard, με δύο playmaker για να το πούμε πιο σωστά. Γιατί guard είναι και ο Fournier ουσιαστικά, ασχετά μπορεί να παίξει και στο 3.
1: Είναι σπάσει το μάνα παιδί του Λιόπουλα του Σόρτς.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Σε αυτή την κρίση μικρή του αγώνα.
0: Ίσως να το βολεύει και το γεγονός ότι απουσιάζει ο Ντόρσεϊ τώρα από το παρκέ. Έχει δηλαδή δύο γκάρτ που δεν είναι και η καλύτερη επιθετική του κόσμου. Τώρα ο Γκραντ σταματά την τρίπλα, κολλάει η επίθεση του Παναθηναϊκού. Έχει πάρει καλή θέση ο Χέις Ντέιβις, τώρα θα του δώσει την μπάλα. Έξυπνο φάουλ, πανέξυπνο από τον Τζόζεφ εκεί.
1: Έκανε και νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Έκανε και νωρίτερα ο Τζόζεφ. Δεν ακούσει κανένα μαλλιά από τον Παναθηναϊκού. Για να πάρει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις.
0: Μόλις το δεύτερο για τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίοδο. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα ούτε ο Τζόζεφ που έχει και αυτός δύο.
1: Για να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος που κουβαλεί συνθετικά τον Παναθηναϊκό τώρα, λείψει Ναν.
0: Ναι.
1: Έχει τους 23 από τους 61 πόντους του Παναθηναϊκού Ναν. Σύνθεση της ασίστ που έχει δώσει.
0: Σε ρόλο γκάρ πολύ μακριά τώρα. Εδώ υπάρχει φάουλ του Τζόζεφ. Ένα ακόμα πάνω στη φόρα που είχε από το φρενάρισμα του Γκραντ έπεσε πάνω του. Τον τράκαρε και τελειώνεται το τρίτο του προσωπικό όλ και τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Μάνι μάνι δύο μαζεμένα εδώ από τον Τζόζεφ, ο οποίος δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν υπήρχε κανένα λόγο να το κάνει. Γκραντ στην επαναφορά δίνει στο Χουάντσο. Τελευταίο εξάλεπτο του αγώνα. Γκραντ. Χέις Ντέιβις, ένα fake screen εκεί πέρα. Παίρνει την μπάλα ο Χέις Ντέιβις με τον Βεζένκοφ. Θα τον περάσει, θα μπει προς τα μέσα. Κλείνεται, βγάζει στο Χουάντσο. Αυτός για τρεις σχεδόν με την εκνοή. Και πάλι άστοχος. Λεσόρ όμως και δύο παίκτες μαζί παίρνουν το rebound. Γκραντ για τρεις. Oh, πολύ κακή εκτέλεση. Την μπάλα βρήκε στη γωνία της Στεφάνης από τον Γκραντ, ο οποίος είναι διστακτικός.
1: Δύο ελεύθερα τρίποτα από Χουάντσο και Γκραντ.
0: Ναι. Το σκέφτηκε πολύ σαν να το φοβήθηκε. Δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση. Η μπάλα βρήκε στη γωνία της Στεφάνης και κύλησε εκτός. Δεν χρειώθηκε καν rebound ο Φουρνιέ που πήγε εκεί κοντά στην μπάλα. 61-60, 5,5 λεπτά για το τέλος. Φουρνιέ πάει να δώσει την προτάσταση στον Ολυμπιακό. Ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι ακόμα από τον Γάλλο, ο οποίος κάνει όργια. Πολύ μεγάλα καλάθια και το goal foul νωρίτερα και αυτό τώρα και το τρίποντο που έβαλε στην εκπνοή πριν από μια περίοδο. Είναι καλάθια μεγάλα και ιονεί τίτλου για τον Ολυμπιακό. 61-63. Γκραντ, για να δούμε. Βάζα του στο Χουάντσο. Ψάχνει ένα γωνίο σε ένα παίχτη να κουβαλήσει το σκοράρισμα Παναθηναϊκός και δεν τον έχει. Λεσόρ περνάει, κλείνεται από τον Μιλουτίνοφ. Τον πιέζουν 2-3. Θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Ο Λεσόρ, για να δούμε.
1: Είναι το φάουλ, είναι το τρίτο. Και από το Φουρνιέ, για να δούμε.
0: Βολές, δίνει ο Μπουρσανίδης από τον Ματίας Λεσόρ.
1: Τρίτο του Μιλουτίνοφ.
0: Τρίτο του Μιλουτίνοφ. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει εναλλακτικό σέντερ. Δεν υπάρχει Jones. Ο Μιλουτίνοφ έχει 3 φάουλ. Βέβαια, απομένουν μόλις 5 και 10. Σηκώνει καλατζάκι για την άμυνα πάνω στο Φουρνιέ, λογικά ο Αταμάν. Ο Λεσόρ θα χάσει την πρώτη βολή.
1: 12-14 ο Παναθηναϊκός.
0: Ετοιμάζεται τώρα για τη δεύτερη του προσπάθεια. Ο Λεσόρ και αυτή άστοχη. Πολύ νευρικότητα, πολύ άγχος για τον Παναθηναϊκό. Σπαταλά την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει και να μειώσει έστω στον πόντο. Και ο Ολυμπιακός έχει πάλι την μπάλα δικιά του και μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο πλέον. 61-63, χαμηλό σκορ, κακό θέαμα, όχι καλή εμφάνιση και από τις δύο ομάδες. Για να δούμε ποιος θα επιβιώσει στο τέλος. Walkup για τρεις ελεύθερος από τη γωνία και θα το βάλει ο άνθρωπος που βάζει στα δύο τελευταία μάτς μεγάλα σουτ.
1: Ζητάει αλλαγή ο Λεσόρ.
0: Τρίτο του τρίποντο σήμερα. Ο Λεσόρ μπορεί να έχει και τίποτα κράμπες πάλι, γιατί αυτά συμβαίνουν όταν παίζει τόση ώρα. Σηκώνει το Μήτογλου σε πρώτη ευκαιρία. Ψάχνει πόντους ο Παναθηναϊκός Ο Γκραντ κλείνεται από δύο αντιπάλους, βγάζει έξω, Χέις Ντέιβις, 9 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος ελεύθερος για τρεις, σημαντικό σουτ αυτό και το Λιόπουλος θα το βάλει. Θα δώσει μεγάλη ανάσα στον Παναθηναϊκό, 64-66, 4,5 λεπτά πριν το τέλος πλέον. Walk-up. Walk-up ο οποίος κάνει match φοβερό με 16 πόντους παρακαλώ, δεν ξέρω αν έχει βάλει περισσότερους πόντους σε τελικούς. Φουρνιέ τώρα με τον Γκραντ. Κλείνεται καλή άμυνα εδώ από τον Γκραντ, ίσως και να τον οδήγησε σε βήματα, πάντως δεν δόθηκε κάτι. Και πάλι Φουρνιέ. Διπλή παγίδα εκεί, η μπάλα πηγαίνει στο Βεζέκο που πετάει απλώς την μπάλα. Airball, η μπάλα στα χέρια του Χουάντσο και ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ισοφαρίσει και να περάσει μπροστά.
1: Το Λιόπουλος, 4 λεπτά ακριβώς για το φινάλε του αγώνα. Το Λιόπουλος για 3 τραβηγμένους ούτε αστοχό, η μπάλα τον πούλησε κιόλας, πήγε. Παραμένει το 64-66, 3-5 για το φινάλε.
0: Όχι κακή επιλογή πάντως θα πω εγώ, γιατί είναι στο ρεπερτόριο του αυτό τα σου. Άσε όταν δεν μπήκε.
1: Ήταν λίγο βιαστικό νομίζω. Μια με τον Γκραντ, 10 δευτερόλεπτα για να δείξει τον Λεύκον. Φουρνιέ, τριπλάρι, κλείνει τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Αφήνει στον Μιλουτίνοφ πολύ μακριά από το καλάθι αυτός. Πασάρει στο Φουρνιέ, ξανά Μιλουτίνοφ, περνάει, πετάει την μπάλα στο χείρι πάνω από τον Χουάντσο. Το αφήνει στον Κολιόπουλο. Κολιόπουλος με τον Τζόζεφ. Σταματά την τρίπλα. Αφήνει στον Γκραντ. Εντάξει, όλες ώρες έχει ζήσει κανένα δίλεπτο το και.
0: Ναι, δεν έχει σταματήσει το
1: παιχνίδι. Ναι. 10 δευτερόλεπτα για να δείξει τον Παναγικού Γκραντ με τον Μιλουτίνοφ. Γκραντ καθυστερεί, κάτι πρέπει να κάνει. Τελεί πάνω σε άμυνα, αστοχή. Ο Γκραντ είναι σε πολύ κακό βράδυ. Έχει 2 στα 9, το σπουδιάζει μόλις 5 πόντους. 3 λεπτά για το φινάλε, Walk-up κατεβάζει.
0: Walk-up ο οποίος έχει 16 πόντους και δεν μπορεί να τον υποτιμήσει εύκολη αντίπαλη άμυνα. Σηκώνει και shorts και Μητογλου. Θα βγάλει τον Γκραντ λογικά, αν και θα είναι ρίσκο αυτό στην άμυνα. Φουρνιέ από τα 10 μέτρα ένα τρίποντο. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Εδώ πήγε ο Γάλλος να βάλει τρίποντο μισού πρωταθλήματος για τον Ολυμπιακό. Παράτολμο αρκετά. Είναι μεγάλος παίκτης όμως αν δεν τα πάρει αυτά.
1: Είναι και σε τομερή βραδιά, ε.
0: Ναι. Ο Λιόπουλος περνάει. Βρίσκει μπροστά του τον Βεζέγκοφ. 13 δευτερόλεπτα. Τώρα έχει πλεονέκτημα εδώ. Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ. Γυρίζει, σουτάρει, αστοχή. Ο Χουάντσο μαζεύει όμως την μπάλα και βγάζει στον Χέις Ντέιβις. Ίσως και να υπήρχε φάουλ εκεί πέρα. Παραδεκτός έχει νέα κατοχή με 10 δευτερόλεπτα.
1: Ήταν μόνο στον Τζόζεφ που τον είδε.
0: Κλείνεται. Ω, φοβερή πάσα στον Χουάντσο που θα καρφώσει και θα ισοφαρίσει. 66-66. Πάμε σε φινάλε θρίλερ για να δούμε αν θα έχουμε στέψη του Ολυμπιακού σήμερα ή παράταση στην αγωνία μέχρι και το Σάββατο. Time out έχει καλέσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας γιατί ο Ολυμπιακός έχει χάσει αμέτρητες ευκαιρίες. Και ίσως και να θέλει να δώσει και μια ανάσταση στους παίκτες του Ολυμπιακού και ο Μπαρτζόκας σε προκειμένου, γιατί είναι πολύ φανερή και στη γλώσσα του σώματος συγκεκριμένων παιχτών η κόπωση. Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ, εμένα μου το βγάζουν αυτό το Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και μπορεί να είναι και για τον Γκραντ μια δικαιολογία αυτή, γιατί και αυτός ο άνθρωπος έχει παίξει πάρα πολύ ώρα. Έχει πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια του και δεν υπάρχει ναν.
1: Κυνηγάει στην άμυνα
0: το Φουρνιέ, είναι λογικό να υπάρχει κόπωση και εκεί. Έχουν πολλά ελαφρυντικά οι παίκτες, είναι η αλήθεια. 66-66 πάμε σε φινάλε για πολύ πολύ γερά νεύρα εδώ στο Telecom Center. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει σήμερα μεγάλο μαξιλαράκι τα επιθετικά rebound. Έχει ανανεώσει 11 επιθέσεις του. Βέβαια, έχει πάρει μόλις 13 πόντους από αυτά, που δεν είναι πολύ καλή επίδοση. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικά rebound.
1: Στη μάχη 10 πόντους δεύτερης ευκαιρίας.
0: Ναι, στη μάχη των κατοχών έχει 4 παραπάνω ο Παναθηναϊκός, που είναι ένα καλό νούμερο, αλλά όχι κάποιο
1: όχι,
0: νούμερο που
1: σου
0: δίνει
1: ναι.
0: Τεράστια διαφορά, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφει στο παρκέ ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει με αυτό το αδόκιμο σχήμα με Τζόζεφ και Walk-up. Ο Ντόρος έχει μείνει πάρα πολύ ώρα στον πάγκο. Και τώρα, ας πούμε, για την επίθεση.
1: Είναι κάποιες ανάσες που είναι, βλέπεις τώρα. Για να ξεκουραστεί λίγο περισσότερο.
0: Ναι. Ο Φουρνιέ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε δευτερόλεπτο που του δίνεται η δυνατότητα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμα στον πάγκο και παίρνει οδηγίες από τον Αταμάν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παίζει ο Ντόρσεϊ. Εγώ θα τον έβαζα να σου πω την αλήθεια. Στην επίθεση να έχει τώρα Walk-up και Τζόζεφ.
1: Καλά, φάνηκε, δεν πάντωσε καλά.
0: Οκ, αλλά Walk-up και Τζόζεφ μαζί. Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι παίζει ο Τζόζεφ καμιά φοβερή άμυνα ή χρειάζεται το, μέσα στο παρκέ, ας πούμε. Δεν υπάρχει ναν να πει ότι έχει 15 απειλές από την περιφέρεια του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Γκραντ πήρε κάποιες έξτρα ανάσες εκεί στον πάγκο.
0: Ναι, ό,τι μπορούν να κλέψουν.
1: Ίσα βλέπει τον Γκραντ πώς πάει.
0: Εντός αγωγικών. Λοιπόν, επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Τζόζεφ αφήνει στο Walk-up. Και ξανά Τζόζεφ με τον Γκραντ, με τον Χουάντσο να τον επιτηρεί.
1: 3-10 Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός.
0: Ο Τζόζεφ δίνει στον Βεζέκοφ και από εκεί και πάλι στο Φουρνιέ. Βγήκε ο Λεσόρ και πάλι πάνω του με ένα άτυπο χετζάουτ. Τζόζεφ με τον Χουάντσο, 8 δευτερόλεπτα. Πολύ στατικός ο Ολυμπιακός. Τζόζεφ βρίσκει ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, πάσα έξω. Ο Walk-up για 3 θα στοχίσει. Θα πάρει ο ίδιος όμως το rebound γιατί κατάλαβε ότι το σούτ ήταν κοντό. Και ο Βεζέκοφ με τρίποντο θα φέρει τον Ολυμπιακό στο συν 3. Στο τελευταίο δίλεπτο μπήκαμε 66-69. Τρίποντο που μπορεί να είναι και μισό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Ο Καλετζάκης θα πάει στον πάγο και να πει
1: το rebound. Ήταν τα λεφτά του Walk-up.
0: Ναι. Ήταν άστοχος, αλλά είχε την οξυδέρκεια εκεί ο Walk-up να κυνηγήσει τη φάση και αμέσως να πάει μπάλα στο Βεζέκοφ που δεν το σκέφτηκε ανενόχλος. Ήταν και το μπουμπούνισε για να κάνει το 66-69.
1: Το Λιόπουλος κατεβάζει 1-50 για το φινάλε. Για να δούμε αυτό το καταπληκτικό μάτς που θα κρυθεί και πώς θα κρυθεί.
0: Καταπληκτικό που το έδωσε. Συναρπαστικό. Καταπληκτικό δύσκολο.
1: Το Λιόπουλος προσπαθεί να προστάρει ο Χέις Ντέιβις στον Τζότζε. Δεν τα καταφέρει. Το Λιόπουλος περνάει μόνο στο Χέις Ντέιβις. Θα σου για τρει για να απαντήσει. Απαντά. 69 όλα. 1 και 38.
0: Λοιπόν, δίδεση για τον Ολυμπιακό. 1 και 36. Για να δούμε αν ό,τι στερείται σε θέαμα το μάτς να το ανταποδώσει. Γιατί μας το αποδίδει σε συναρπαστικότητα, να το πω έτσι. Γόκα με τον Λιόπουλο. Έχει μείνει μόνο στο Βεζέγκοφ, τον έχουν ξεχάσει. Τώρα παίρνει την μπάλα, κλείνεται, βγάζει στην αδύνατη πλευρά στον Τζόζεφ. Για τρεις αυτός από τη γωνία, αστοχή. Η μπάλα κυλάει εκτός γηπέδου, γιατί χτυπάει στο πάνω μέρος του ταμπλό. Λίγο στο χρονόμετρο, άρα εκτός παιδιάς. Και μπάλα και πάλι για τον Παναθηναϊκό, με 1 και 17 να απομένει. Ο Γκραντ έχει λυγίσει στα γόνατά του για να ξεπλέψει μια πιο ανάσταση.
1: Μετά το time out, δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Ναι. Είναι τρομερή καταπώνηση, είναι δεδομένο αυτό. Νομίζω παράταση δεν θα θέλει κανένας έτσι.
1: Όχι, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό ενδεχόμενο,
0: Ναι, ακριβώς. 1 και 17 για το φινάλε, μπάλα για τον Παναθηναϊκό.
1: Με το Λιόπουλο, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Κάντσο και Λεσόρι Πράσινη, με Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Δημητρίνοφ, Ολυμπιακός. 69 όλα. 77 ευθερότητα για το φινάλε. Κατεβάζει ο Τολιόπουλος. Νωρίτερα ο Χέις Ντέιβις πέτυχε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο, σοφάρισε. Το Λιόπουλος περνάει από τον Γουόκαπ, βγάζει τον Κάντσο, Γκραντ. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη τώρα στην επίθεση του Παναθηναϊκού. 12 δευτερόλεπτα. Γκραντ με τον Τζόζεφ, τώρα με τον Βεζέκο με τις αλλαγές. Χέις Ντέιβις, αυτός θα αναλάβει την ευθύνη. Χέις Ντέιβις από δύσκολη γωνία, στοχή. Μπάλα στην κλίμακα του Βεζέκο. 50 δευτερόλεπτα τώρα που βάζει νίκης για τον Ολυμπιακό, θα την επίθεση δική του. Εδώ ο Χέις Ντέιβις έχει μια ευκαιρία για να φέρει μπροστά τον Παναθηναϊκό σε μια προσπάθεια που την έχει.
0: Ο Ολυμπιακός θεωρητικά έχει δύο επιθέσεις, ένα τη μία στον Παναθηναϊκό. Walk-up. Για να δούμε. Πάει σαργή επίθεση ο Ολυμπιακός. Θα έχει βέβαια και μια ακόμα. Μιλουτίνοφ στο τρίποντο εκεί είναι ακίνδυνος. Μπάλα πάει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις υποπίεση. Ο Γάλλος αστοχή. Ριμπάουντ από το Χουάντσο. Και κατοχή για τον Παναθηναϊκό.
1: 30 δευτερόλεπτα, 22 στη διάρκεια του Παναθηναϊκού. Το Λιόπουλος δεν βιάζονται πράσινο. Το μάντε είναι το σύστημα. 69 όλα. Θα μείνουν βέβαια και χρόνο στον Ολυμπιακό.
0: Όλο το άκο όρθιο, έτσι.
1: Ναι. 12 δευτερόλεπτα κινητό του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις. Κάνει νόημα στους παίκτες του Παναθηναϊκού, θα παίξει ένας αντίον ενός από ό,τι φαίνεται. Χέις Ντέιβις, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις με το Φουρνιέ. Καλή άμυνα από το Γάλλο. Κλείνει το Χέις Ντέιβις. Φάντσα από τη γωνία, μόνος του για τρεις. Θα αστοχήσει και ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα.
0: Φουρνιέ κατεβάζει την μπάλα, 4 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ δίνει πάσα, κλέβει τον Λιόπουλο. Βεζέγκο πετάει την μπάλα. Άστοχος, παράταση. 69-69. Δεν βρήκε πολύ καλό σούτ εδώ ο Βεζέγκο, είναι αλήθεια. Η μπάλα που έφτασε εκεί στη γωνία από την πάσα του Φουρνιέ δεν ήταν και πολύ ακριβίας η πάσα. Είχε τον Λιόπουλο μπροστά του. Όχι κανένα πολύ μεγάλο μέγεθος, αλλά δεν είχε ούτε καλή ισορροπία.
1: Ένα ακόμα άστοχο ελεύθερο τρίποντα από τον Γουάντσο. Τελείως μόνο στα
0: 0 στα 5 ή 0 στα 6.
1: 0 στα 6 πλέον.
0: 0 στα 6 πλέον, ναι. Και ελεύθερα έτσι τρίποντα, τρίποντο νίκης θα ήταν αυτό για τον Παναθηναϊκό. Οπότε πάμε σε παράταση. Ό,τι απέφχονταν οι παίκτες, θα πω εγώ. Γιατί πλέον άντε βρες δυνάμεις. Έχουν παίξει τα παιδιά, έχουν κρεμάσει γλώσσα που λένε.
1: 31 λεπτά ο Λεσόρ. 38 σχεδόν ο Χέις Ντέιβις. 36 από την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό Φουρνιέ. 28-29 ο Γουόκαπ. 32 ο Βεζέγκοφ. Χαμός.
0: Ναι. Ο Φουρνιέ έχει παίξει όλο το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Όλο το δεύτερο ημίχρονο και σκεφτείτε πόση πίεση δέχεται, γιατί είναι αυτός που οργανώνει. Στην άμυνα δεν κλέβει, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν προσπαθεί να γλιτώσει ανάσες στην άμυνα. Και γενικά είναι εντυπωσιακό πόσο έχει αντέξει σε αυτόν τον ρυθμό. Θα γίνουν και λάθη προφανώς. Εδώ γίνονται με ξεκούρα στους παίκτες. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακή και νομίζω και αξιέπαινη η πλάτη που βάζουν οι παίκτες για να αντιπαρέλθουν τα αγωνιστικά προβλήματα κυρίως που έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι νομίζω περισσότερο κατ' επιλογή του Μπαρτζόκα το κοντό rotation. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει και παραπάνω και ο Παπα-Νικολάου ενδεχομένως και ο Πίτερς ενδεχομένως. Πεντάρι πλέον δεν υπάρχει άλλο. Ο Ντόρσε ενδεχομένως αντί του Φουρνιέ κάποια λεπτά. Αλλά νομίζω ότι δεν θέλει να το ρισκάρει εδώ ο προπονητής του Ολυμπιακού. Θα βγάλει τώρα το Φουρνιέ σε αυτή την κατάσταση και με αυτά που κάνει σήμερα δεν θα ήταν και το πιο σόφρον. Αλλά οκ. Okay. Καταλαβαίνουμε και τους προπονητές, καταλαβαίνουμε και τους παίκτες και τις επιλογές τους. Όσο και αν φαίνονται κάποιες εξ αυτών εξεζητημένες. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μιλάμε για παιχνίδι που κρίνει πρωτάθλημα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Είτε οδηγώντας σε στέψη τον Ολυμπιακό, είτε οδηγώντας σε πέμπτο μάτς και τις δύο ομάδες το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Λοιπόν, πρώτη κατοχή στην τελευταία περίοδο θα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο οποίος επανέρχεται ακριβώς με την ίδια πεντάδα που τελείωσε το μάτς. Δηλαδή με αυτό το περίεργο σχήμα.
1: Με μύτο Βλάντι Λεσόρ. Λογικά δεν αντέχει ο Λεσόρ να συνεχίσει αυτούς τους καταιγιστικούς ρυθμούς.
0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν με Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ και ο Παναθηναϊκός με τον Λιόπουλο, Καλαϊτζάκη για την άμυνα. Τον Χέις Ντέιβις στο.
1: Όχι, Καλαϊτζάκη στον πάγκο είναι. Απλά δεν είναι κάποιες
0: οδηγίες. Μπερδεύτηκα εγώ. Ναι. Άρα με τον Λιόπουλο, Γκραντ, Μίτολου, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο. Αυτή είναι η πέντε. επαναφορά για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρώτη κατοχή στην παράταση για τους Ερυθρόλευκους, που οι δύο ομάδες έχασαν από ένα τρίποντο νίκης. Ο μεν Παναθηναϊκός υπό καλύτερες προϋποθέσεις με τον Χουάντσο, ο δε Ολυμπιακός με τον Βεζέγκοφ υπό πίεση χρόνου αντιπάλου χωρίς καλή ισορροπία. Τζόζεφ με τον Τολιόπουλο, την πρώτη κατοχή της παράτασης. Μιλουτίνοφ και πάλι Τζόζεφ. Τζόζεφ περνάει. Θα του δίνει στο walk-up, ελεύθερος για τρεις ο walk-up, θα τον βάλει. Ο walk-up ο οποίος τον πανηγυρίζει και καλά κάνει, γιατί έχει 19 πόντους πλέον με 3 στα 8 τρίποντα. Ο Αμερικανός διεθνής με την Ελλάδα κάνει το 69-72 και δίνει προβάδισμα και πάλι στον Ολυμπιακό. Το Λιόπουλο στο Μίτογλου και από εκεί στον Grant. Παίρνει ένα screen αυτός, αλλά βρίσκει μπροστά του τον Μιλουτίνοφ. 9 δευτερόλεπτα. Παίρνει φορά ο Grant για να κερδίσει λίγο χώρο να παίξει τα πόδια τον Μιλουτίνοφ. Τελικά βγάζει το Χέις Ντέιβις ελεύθερος αυτός. Και πάλι για την απάντηση και πάλι από τα σε τρίποντο προβάδισμα του Ολυμπιακού. 4 και 20 πριν από το τέλος. Ο Ντέιβις, ο οποίος ήταν άποντος, θυμίζουμε, με μόλις ένα σουτ στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο ημίχρονο και την παράταση πλέον έχει φτάσει τους 11 πόντους. Θυμίζει τον Ντέιβις του δεύτερου τελικού επιθετικά τουλάχιστον και αμυντικά. Βεζέγκοφ στο Φουρνιέ με τον Grant αυτός απέναντί του. Φουρνιέ. Κάνει ένα drive, στέκεται στον αέρα, σουτάρει, ευστοχή τελικά. Η μπάλα με την αναπήδηση τον βοήθησε και έκανε το 72-74.
1: Για μακριά και άθρωποι πάνε λίγα βήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχαν. Το Λιόπουλος, 3-50 για το φινάλε της παράτασης. Είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Το Λιόπουλος θα περάσει, λέει, α, πας τόπος αλλά ο Χουάν και με όλο κάθεμα θα ισοφαρίσει και πάλι 74 όλα. 8 πόντια από το Χουάντσο.
0: Παράπονα του Μπαρτζόκα για το χαμένο
1: rebound.
0: Καλά είναι και η κόμωση τέτοια.
1: Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια τώρα.
0: Βέβαια.
1: Walk-up, Βεζέκο, Φουρνιέ και πάλι. Φουρνιέ με 22 πόντους. Φουρνιέ, Ζέκο, walk-up στη γωνία με τον Χουάντσο. 3 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Walk-up, πασάρι στο Φουρνιέ. Αστοχή αυτός. Μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό. Στη μάχη του Μίτογλου με τον Μιλουτίνοφ.
0: Ωραίο play εδώ για τον Ολυμπιακό, γιατί έκοβε ο Φουρνιέ, αλλά το lay-up δεν ήταν εύστοχο. Και ο Μίτογλου απλά σκαμπύλησε την μπάλα εκτός παρκέ. Παναφορά για τον Ολυμπιακό με 3 και 16 να απομένουν για το τέλος της παράτασης. 14 καινούργια για τους Ερυθρόλευκους. Βεζέγκοφ από την baseline θα ξαναβάλει την μπάλα στο glass floor. Ετοιμάζεται, τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Κατραχούρα. Κινήσεις μακριά την μπάλα, θα την πάρει ο Μιλουτίνο πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του. Εκεί είναι ακίνδυνος, βγάζει στο walk-up. Αυτός είπε την πίεση του Χουάντσο. Και τώρα Χέις Ντέιβις και έχει μείνει ο Χουάντσο με τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τρεις. Αμέσως εκτέλεση και καλάθι για τον Βεζέγκοφ. Εδώ ο Χουάντσο δεν πήγε πολύ φανατικά πάνω στην άμυνα. Ο Βεζέγκοφ αμέσως τον μπουμπούνισε. 74-77 και πάλι τρίποντο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Νωρίτερα με το walk-up απάντησε ο Χέις Ντέιβις και τώρα με τον Βεζέγκοφ για το 74-77. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της παράτασης πλέον. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα. Αστοχή, μπάλα να πηδά δύο φορές και καταλήγει στα χέρια του Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός εδώ, αν εστοχίσει, αποκτά σιγά σιγά εικόνα νικητή, αν και έχει αρκετό χρόνο ακόμα. Φουρνιέ με τον Τολιόπουλο, όχι το ιδεατό μαρκάρισμα. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει τον Μιλουτίνοφ, αυτός έξω στον Βεζέγκοφ που προσποιείται. Κάνει την close out επίθεση με ταμπλό. 5 σερί πόντι του Βεζέγκοφ φέρνουν πολύ κοντά τον Ολυμπιακό στη νίκη. 2-28 πριν από το τέλος, time out από τον Αταμάν. 74-79. Ο Βεζέγκοφ, ο οποίος ήταν ψιλοάφαντος, θα λέγαμε, στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, έχει βάλει 5 μαζεμένους, 11 συνολικά στο match και 14 μάλλον συνολικά στο match και δίνει προβάδισμα 5 πόντων στον Ολυμπιακό με 2-28 να απομένουν για το τέλος.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Top FM 102,4.
1: Πήγα να πω ότι ο Σόρτς με τον Γκράντ και τον Λιόπουλο έχουν 5 στα 21 συνολικά τους παιδιάς. Πολύ άστοχοι, 3 γκάρτ Παναθηναϊκού. Ελείψη Σλούκα με τον Αν. Τον πάγκο με τα 5 φάουλ. Φουρνιέ. Αφήνει τον Τζόζεφ. Διακόπτει ξεκολουθεί να έχει το βάτισμα. Τζόζεφ με τον Χουάντσο. Βεζένκοφ στο Φουρνιέ. Φουρνιέ. Ψάχνει λίγο χώρο. Κλείνεται. Μπαίνει προς τα μέσα από τον αριστερό διάδρομο. Πετάει την μπάλα. Φάουλ. Από ποιον? Από τον Γκραντ νομίζω. Και από τον Σόρτς. Δύο φορές για το Φουρνιέ. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Και μαρτύρο του άθλου του Παναθηναϊκού. Πέμπτο φάουλ και του Γκραντ. Νομίζω ότι οι διαιτητές εδώ πέρα θα το συζητήσουν. Θα δώσει φάουλ για δύο βολές. Είναι το τέταρτο μάτι του Παναθηναϊκού. Στα τέσσερα είναι και ο Ολυμπιακός.
0: Υπήρχε μια επαφή με το αριστερό χέρι του Γκραντ στην πλάτη του Φουρνιέ. Και η κίνηση που έκανε προς τα μπρος ο Φουρνιέ τιμωρήθηκε με φάουλ μετά από αυτό από τον Καταλαφούρα που νομίζω πήρε το σφύριγμα.
1: Νομίζω θα το δουν για το αν είναι για δικαίωμα για βολές.
0: Ναι, αυτό θα κοιτάξουν, αυτό θα κοιτάξουν. Γιατί είναι το τέταρτο αυτοματικό του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι, είναι 4 Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Φοβερό,
0: Φοβερό, ναι. Για 13 λεπτά που παίζεται το μάτς. Νομίζω δεν θα δώσουν πολλές τελικά. Γιατί αν είναι το σπρώξιμο του Γκραντ, που αυτό δεν υπάρχει άλλη επαφή με τον Γκραντ, αυτή υπάρχει. Μετά πιάνει την μπάλα Φουρνιέ και την πετάει. Οπότε δεν πρέπει να είναι πολλές, πρέπει να παίξει μπάλα.
1: Για μαρτύρι το Αδαμάν. Δεν ξέρω πάντως το άπλυντο φάκο, πραγματικά εγώ δεν... Υπάρχει μια μικρή επαφή του Γκραντ με τον Φουρνιέ. Πολύ αρχή στην αρχή της φάσης, αλλά ανεπέστη η επαφή. Θα το τσεκάρεις μετά που γίνονται συνεχόμενος στο χώρο του. Να, ναι.
0: Έχουν πάει και οι τρεις διαιτητές.
1: Ναι, φάουλ από τον Μίτογλου δεν υπάρχει, πολύ μακριά.
0: Όχι, ο Μίτογλου δεν έχει.
1: Πολύ μακριά από τη φάση, δεν τίθεται θέμα.
5: Το θέμα δεν έχουν και καλή κάμερα οι διαιτητές να το δουν, δεν έχουν κάμερα να δέχει καθαρά.
1: Κάνε το φάουλ λοιπόν και του Γκραντ. 2 λεπτά και 5
0: λεπτά. Αυτό ήταν δεδομένο. Οι βολές ήταν το μόνο. Και τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει με Σόρτς και τον Λιόπουλο. Δεν έχει άλλη επιλογή. Με Γκραντ και να είναι εκτός.
1: Η μπάλα απ' έξω τελικά.
0: Απ' έξω τελικά. Απ' έξω, ναι. Λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό απ' έξω. 2 και 5 για το φινάλε. 76-79 το σκορ. Τη βράζει το γήπεδο πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλη ένταση που υπάρχει. Με τις αποδοκιμασίες για τη διευθυνσία. Φουρνιέ με το σόρτ πάνω του τώρα. Αυτό το μαργάρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει. Φουρνιέ γυρίζει. Φάουλ έχει δοθεί και είναι βολές τώρα. Παταμάν έξαλλος. Τα λέει στον Παπαπέτρου. Και κάνει και προειδοποίηση στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
1: Τέταρτο φάουλ και του Σόρτς,
0: Ναι.
1: Πέντε ο Ναν, πέντε ο Γκραντ, τέταρτο του Σόρτς. Δύο λεπτά ακριβώς για το φινάλε. 76-79.
0: Λοιπόν, στις βολές ο Φουρνιέ, 76-79 πριν από το τέλος. 76-79 το σκορ, 1-59 πριν το τέλος. Βολές λοιπόν.
1: Τώρα και θέλουν να διώξουν κάποιον άνθρωπο που κάθεται στα κόρτς για τον Παναθηναϊκό, αν την καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό αυτή η διακοπή. Εξηγούν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ποιος πρέπει να φύγει από κάποιος που διαμαρτυρήθηκε προ μας κατεπίσης τους διαιτητές. Χάλασε πολύ τώρα το μάτς, κρίμα είναι.
0: Bon.
1: Πολύ κρίμα, δεν υπήρχε λόγος τώρα, ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
0: Δύο λεπτά πριν το τέλος.
1: Ένα συναρπαστικό, συγγνώμη Χριστόπου.
0: Ναι.
1: Συναρπαστικό μάτς.
0: Λοιπόν, και τώρα το κοινό βρίζει τον Παπαπέτρου, τον διαιτητή, που πήρε αυτό το σφύριγμα. Φουρνιέ θα φτωχίσει στην πρώτη βολή. Όλα μπορεί να παίξουν το ρόλο τους αυτά τα τελευταία λεπτά. 76-79. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα, αλλά όχι ακόμα σε καμία περίπτωση ασφαλείας. Για να δούμε τι συγκινήσεις μπορεί να μας προσφέρει ακόμα αυτό το παιχνίδι. Φουρνιέ θα χάσει και τη δεύτερη βολή. Ο Χέις Ντέιβις της πρόχνει νόμιμα. Νομίζω θα κατέληγε μέσα η μπάλα αν την άφηνε ο Ντέιβις και δεν λειτουργούσε εκεί η ακαριέα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός μπορεί ακόμα και να ισοφαρίσει. σόρτς. Σταματά την τρίπλα, βγάζει στον Τολιόπουλο. Με αυτό το πολύ
6: κοντό
0: σχήμα, ναι. Τολιόπουλος περνάει, φάουλ από τον Βεζέγκο και βολές. Χαμηλά το φάουλ και νομίζω κακώς διαμαρτύρεται ο Τολιόπουλος. Εδώ δεν νομίζω ότι φορά αμφιβολία. Ο σόρτς εδώ μεταξύ ζητάει αντιαθλητικό γιατί είχε περάσει τον Τολιόπουλο στον Βεζέγκο.
6: Όχι, δεν είπα και τέτοια.
0: Εντάξει, υπάρχει μια επαφή στον νόμο, αλλά όχι κάτι.
6: Εδώ βρίσκεται και το κεφάλι του Λιώπη.
0: Στο τελείωμα της προσπάθειας.
6: Ναι, αυτό.
0: Το είδαμε, τώρα το βλέπουμε.
6: Αυτό, και αυτό διαμαρτύρεται του Παναϊκού. Έριξε μια στο κεφάλι του Λιώπη Βεζέκοφ.
0: Ναι. Ο Αταμάν ζητάει challenge, αλλά δεν έχει challenge. Έτσι. Απλά οι διαιτητές, επειδή έχουμε πει στο τελευταίο δίλεπτο, μπορούν να το δουν, αν θέλουν. Δεν το βλέπουν πάντως. Ο Αταμάν το λέει. Τους καλεί να το δουν. Τους λέει ότι έχει μπει και το τελευταίο δίλεπτο. Αυτό καταλαβαίνω. Αλλά δεν πάνε να δουν κάτι. Ο Τολιόπουλος από τη γραμμή. Παραδοσιακά είναι πολύ εύστοχος. Θα κάνει το 77-79. Ένα 3-0 σερί από τον Παναθηναϊκό. Και το γήπεδο βρίζει εγχωρό τον διαιτητή Παπαπέτρου. 1-44 πριν το τέλος. Ο Τολιόπουλος θα φέρει το παιχνίδι στον πόντο. 78-79. Φουρνιέ στο walk-up. Πάρα πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή για την εξέλιξη του αγώνα. Ο walk-up με αντίπαλο το Χουάντσο. Θα ψάξει να βρει το Φουρνιέ, ο οποίος έχει αντίπαλο το Σόρτς, έχει μεγάλο πλεονέκτημα εκεί πέρα. Ο Γάλλος προσπαθεί να περάσει, μπερδεύεται, ληστρά χάνει την μπάλα. Το Λιόπουλος μαζεύει την μπάλα, κατεβάζει κιόλας την μπάλα. Μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται. Μήτογλου για τρεις για το προσπέρασμα του Παναθηναϊκού θα στοχίσει. Ο Χουάντσο προσπαθεί να μαζεύσει την μπάλα, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Νομίζω σωστό το σφύριγμα. Μεγάλη ευκαιρία εδώ, ένα ακόμα χαμένο τρίποντο για τον Παναθηναϊκό σε κρίσιμο σημείο από τους ψηλούς του. Έχει χάσει 6 ο Χουάντσο, χάνει ένα ακόμα ο Μήτογλου. Και μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Παναθηναϊκό να πάρει την ψυχολογία του μάτς, να περάσει με 81-79, παραμένει το 78-79. Κατοχή για τον Ολυμπιακό που νωρίτερα από το λάθος του Φουρνιέ, λίγο έλειψε να την πατήσει. Walk-up με τον Χουάντσο και πάλι ο Φουρνιέ βγαίνει για να πάρει την μπάλα. Με το Σόρτς απέναντί του. Θα γίνει αλλαγή τώρα για να βγει πάνω το Χέις Ντέιβις και γίνει ο Σόρτς με τον Βεζέγκοφ. Αυτό και αν δεν βγαίνει, τεχνικά το Βεζέγκοφ σηκώνεται. Walk-up. Και πάλι ψάχνει τον Βεζέγκοφ. Αυτός με τον Σόρτς απέναντί του. Πάει να πάρει ένα τρίποντο πολύ δύσκολο. Αστοχή ριμπάουντ από τον Χουάντσο. Την μπάλα στα χέρια του Τολιόπουλου.
6: Τολιόπουλος για επίθεση του Παναθηναϊκού. 50 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Παναθηναϊκός έχει δύο επιθέσεις και ο Ολυμπιακός μία. Αλλά για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτό το συναρπαστικό μάτσο. Τολιόπουλος με τον Μιλουτίνοφ περνάει. Βγάζει τον Σόρτς. Σόρτς μόνος του για τρεις από τη γωνία. Θα αστοχήσει ο Μήτογλου εκεί να πάρει το θετικό ριμπάουντ. Η τάπα φάουλ. Δύο βολές για τον Μήτογλου. Ο οποίος κέρδισε σε δύο φάσεις τους παίκτες του Ολυμπιακού, τους φίλους του Ολυμπιακού. Και πάει στην γραμμή για δύο βολές. Μπορούσε να έχει εδώ και γκολφάλα ακόμα με το γλου. Σε δύο φάσεις.
0: Και τέταρτο φάουλ του Μιλουτίνοφ. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να έχουμε και δεύτερη παράταση.
6: Όχι, το χρέωσαν στο Τζόζεφ.
0: Όχι, στο Μιλουτίνοφ το δώσαν.
6: Το χρέωσαν στο Τζόζεφ.
0: Τέταρτο του Τζόζεφ. Ναι, συγγνώμη.
6: 78-79, 37 και 9 δέκατα. Δύο βολές του Μιλουτίνοφ με το γλου. Έτοιμος για την πρώτη ο διεθνής σέντερ. Power forward σέντερ. Μητογλου θέλει την πρώτη βολή, ευστοχή, σοφαρίζει 79 όλα. Εκτάψεις ο Παναθηναϊκός. Με μια σύνδεση ανάγκης πραγματικά η πράσινη. Μια πεντάδα επίσης, δεν έχουν άλλον. Α, ο έκτος είναι το Καλατζιάκης να μπορεί να έρθει από τον πάγκο. Ο Λεσόρ και αυτός δεν μπορεί να βοηθήσει έχοντας κουραστεί πάρα πολύ. Μητογλου στις δύο βολές χάνει τη δεύτερη. Παίρνει ο ίδιος το πιθυκό ριμπάουν.
0: Μπήκε πιο γρήγορα μέσα.
6: Μπήκε πιο γρήγορα οι διαιτητές. 79 λοιπόν, 37 και 9 δέκατα, επίθεση για τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, σοπαλία, 37,9 από μία επίθεση λογικά, αλλά θα δούμε.
6: Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι το έχει πει μέσα με τον Γλου.
0: Έχει πατήσει πιο μέσα. Για να δίνει μπάλα, βρει τη Στεφάνη.
6: Challenge από τον Αδαμάν. Τι άλλο challenge από τον Αδαμάν.
0: Νομίζω δεν προκύπτει, δεν προβλέπεται challenge για αυτό το πράγμα, από τον κανονισμό. Όχι νομίζω, είμαι
6: σίγουρος. Αδράνησε πάντως η άμυνα του Ολυμπιακού εδώ στο box out.
0: Λοιπόν, μπάλα για τον Ολυμπιακό, θα σκουπιστεί και το Glass Floor. Πολύτιμες ανάσεις για τους παίκτες τώρα από αυτή τη διακοπή.
6: 79 όλα.
0: Λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό. Όλοι είναι όρθιοι, έχουν ανοίξει και ένα διάλογο εκεί, χωρίς να είναι κάτι έντονο, με τον Τζόζεφ ή κάποιο παδί του Ολυμπιακού από τους Court Seats. Όλοι όρθιοι, εμείς δεν βλέπουμε καλά-καλά τη γραμμή τώρα, φανταστείτε. Γιατί όλο το γήπεδο είναι στο πόδι αυτή τη στιγμή. Τζόζεφ, το walk-up. Ο walk-up οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού που μπορεί να είναι μισό πρωτάθλημα. Ολόκληρο πρωτάθλημα, όχι μισό. Γιατί υπάρχει και μια ακόμα βέβαια του Παναθηναϊκού, γι' αυτό λέω μισό ίσως. Φουρνιέ ψάχνει τον Μιλουτίνοφ, αυτός με τον Μήτογλου. Προσπαθεί να αποστάρει ο Σέρβος. Κλείνεται, βγάζει το Φουρνιέ για τρεις. Όχι, πάσα στον Τζόζεφ που παίρνει το τρίποντο. Ο Κόρι Τζόζεφ θα στοχεί. Ριμπάουντ από ποιον? Θα το πάρει ο Βελιόπουλος. Και τελευταία επίθεση για τον Παναθηναϊκό.
6: 13 δευτερόλεπτα για να δούμε αν θα πάμε σε δεύτερη παράταση. Αν ο Παναθηναϊκός θα πάρει τη νίκη. 10 δευτερόλεπτα. Το Λιόπουλος 7 τώρα. Το Λιόπουλος δεν βιάζεται, έχει το Μιλουτίνο μπροστά του. 5 δευτερόλεπτα θα παίξει συνεδρίο ενός Λιόπουλος. Το Λιόπουλος με το Μιλουτίνο. Το Λιόπουλος εκτελεί για 3 για να φέρει τη νίκη του Παναθηναϊκού. Όχι, αστοχή. Δεύτερη παράταση. 79 όλα.
0: Θα πεθάνουν, φέρτε τους οξυγόνο. Δεν γίνεται τα παιδιά.
6: Σουτ με καλές συνθήκες για την κλάση του Λιόπουλου.
0: Άργησε πολύ να ξεκινήσει την προσπάθειά του.
6: Ίσως έπρεπε να μπει προς τα μέσα. Ένα τίποτα χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Ένα κερδισμένο φάουλ ο λόγος.
0: Και τώρα όποιος αντέξει, έτσι. Και πριν όποιος αντέξει, αλλά ακόμα περισσότερο τώρα πάμε για 50 λεπτό παιχνίδι. Με παίχτες να έχουν κάνει ήδη υπερορίες. Ο Φουρνιέ έχει ξεπεράσει τα 40 λεπτά. Έτσι. Το ίδιο έχω την αίσθηση και ο Χέις Ντέιβις. Θα τα δούμε τώρα. Ναι, 43.
5: Ο Χέις Ντέιβις στα δεξιά του Τολιόπουλου. Με τον Φουρνιέ στα 3 μέτρα έτοιμος να εκτελέσει και περίμενε την πάσα. Αλλά εντάξει, όταν έχεις την μπάλα εκείνη την ώρα θες να το τελειώσεις ο ίδιος του. Καταλαβαίνω.
0: 43 και 22 έχει παίξει ο Χέις Ντέιβις.
5: Να ρε καλά.
0: 41 ο Φουρνιέ. Απίστευτα πράγματα.
5: Καλά, δεν έχει παίξει 36 ο Μιλουτίνοφ.
0: Ναι. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Και με τι ένταση και με τι μονομαχίες και με όλα αυτά. Ένα respect στους παίκτες και λίγο να το δούμε αυτό του χρόνου. Θα μπούμε στη διοργανώτρια αρχή. Γιατί δεν γίνεται. Θα μας μείνουν στα χέρια οι παίκτες και είναι και μεγάλα κορμιά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Πραγματικά. Λοιπόν. Οδηγίες από τους δύο προπονητές για να δούμε τι μας περιμένει, τι άλλο μας περιμένει σε αυτή τη σειρά, σε αυτόν τον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός πάντως εδώ νομίζω ότι έχασε χρυσή ευκαιρία. Δεν ξέρω αν οι δυνάμεις του, γιατί έχει κοντύτερο ρωτήσεων από τον Ολυμπιακό. Το ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός είναι αναγκαστικό κοντό ρωτήσεων. Ο Ολυμπιακός είναι κατ' επιλογή.
6: Τώρα είναι 6 παίκτες, ο έκτος ο Λεσόρ, ο έβδομος ο Καλαϊτζάκης, αλλά ο Λεσόρ είναι φανερό, δεν έχει ανάσες και ζήτησε μάλιστα ίδιο.
0: Ενδεχομένω να έχει για τις κράμπες που τον ταλαιπώρησαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και αυτό λέω, ότι ο Ολυμπιακός είναι η δική του επιλογή να πάει σε αυτό το χαμηλό rotation, να βγάλει όλη την παράταση ως τώρα με τους ίδιους παίκτες. Ξαναλέω, δεν έχουν παίξει, ο Παπα-Νικολάου έχει παίξει 13 λεπτά. Ο Ward έχει παίξει 15 λεπτά, που ήταν ο καλύτερος ίσως παίκτης του Ολυμπιακού στο προηγούμενο παιχνίδι, από τους καλύτερους. Τώρα θα βάλει τον Πίτερς για να φρεσκάρει τον Μπεζέγκοφ. Όχι, θα το βάλει τριάρι.
5: Πολύ μικρή διακοπή, παιδιά, να πούμε ότι η γυναική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού κέρδισε με 14-12 την Ματαρό και προκρίνεται στον τελικό όπου θα βρει. Θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος. Επιστρέφουμε σε εσάς.
6: Πάντως όλοι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν και ψήφισαν τον Λιόπουλο για την προηγούμενη φάση. Εδώ στο τρίποντο. Παναθηναϊκός κλείνει τα πρώτα 45 λεπτά με 10 στα 31. Τρίποντο Ολυμπιακός με 12 στα 39.
0: Τα πρώτα 45 παρασκευή. Θα έχουμε και δεύτερο 45 λεπτά.
6: Αλλά θα έχουμε άλλα 5. Αυτό λέω.
0: Άλλο 45 λεπτά.
6: Λοιπόν, shorts για την πρώτη επίθεση του Παναθηναϊκού στη δεύτερη παράταση. 79 όλα. Shorts, το Λιόπουλος, Χέις Ντέιβις, Σκουάντσο και Μίτογλου 5 του Παναθηναϊκού. Shorts θα περάσει με ταμπλό καλάθι. 81-79 Ολυμπιακός με walk-up, Φουρνιέ, Πίτερς, Μπεζέκοφ και Μιλουτίνοφ.
0: Πάει να χτυπήσει το μέγεθος ο Ολυμπιακός τώρα, γι' αυτό έχει βάλει τους τρεις ψηλούς, όπως έκανε και με τη Ρεάλ που έπαιζε για αυτή αναγκαστικό small ball στο τελικό στην τελευταία περίοδο.
6: Φουρνιέ με τον Shorts. 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακού. Φουρνιέ τώρα κλείνει στη γωνία με τον Μίτογλου. Πασάρι στον walk-up. Πίτερς προσπερνάει τον Χουάντσο. Ο Γουόκα πετάει την μπάλα στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Μίτογλου. Θα αφήνει στον Σότς. Πολύ κακή επίθεση από τον Ολυμπιακό. Μην κρίνουμε δεν αλλαγή. Δεν υπάρχει παίκτης για να μπει. Χαρακτηριστική κίνηση του Σέρβου να γίνει αλλαγή από τον Μπαρτζόκα. Αλλά δεν υπάρχει άλλο παίκτη. Α, σηκώνεται ο Παπα-Νικολάου που βλέπω. Σότς. Ενώ δεν υπήρχε άλλο πεντάρι έτσι. Σόρτς, 5 δευτερόλεπτα γύρω στο Παναθηναϊκό καθυστερεί. Πολύ ο Σόρτς, τι θα κάνει τώρα. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα με τον Μιλουτίνοφ προς πίτε, εκτελεί πάνω σε άμυνα. Δύσκολο αλλά εύστοχο. 83-79 από την Τζέι Σόρτς που γίνεται παράγοντας αγώνα και παίρνει κράτος του Παναθηναϊκού στη δεύτερη παράταση. Φουρνιέ, κλείνεται, περνάει από κοντά καλάθι γρήγορα από το Φουρνιέ. Παντά 83-81 κοιμήθηκε εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Φουρνιέ τιμώρησε.
0: Δεν είχε βάθος, δεν είχε κάλυψη. Πέρασε εύκολα το Σόρτς και θα σε λέει από
6: Φουρνιέ. Στους 24 ο Φουρνιέ. Ο Σόρτς στους 10 χαίνεται με αυτά. Σόρτς. Παίρνει ένα διπλό σκρίν από Μίτογλου και Χέις Ντέιβις. Μπάλα του Χέις Ντέιβις. Κλείνεται με 2. Σόρτς από την κορυφή μόνος του για 3. Εύστοχος. 86-81. Αδιανόητα πράγματα από τη Τζέι Σόρτς που βάζει και τρίποντο.
0: 7 πόντοι στην παράταση. Walk-up για τον Ολυμπιακό τώρα. 3 και 16 για το φινάλε. Πολύ κρίσιμη κατοχή αυτή. Walk-up μπαίνει προς τα μέσα. Χτυπάει τον Λιόπουλο στο μέγεθός του. Αλλά στοχή. Μιλουτίνο φέρνει το rebound. Θα στοχίσει και αυτός το rebound. Ποιος θα το πάρει ο Μίτογλου. Και η κατοχή και πάλι για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 5 και έχει και την μπάλα δική του. Είναι εντυπωσιακή αυταπάρνηση που βγάζουν οι πράσινοι. Πρέπει να τους βγάλουμε το καπέλο ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο φινάλε του αγώνα για το σκορ. Σόρτς. Μέσα σε ένα γήπεδο που παραλυρεί αυτή τη στιγμή. Σόρτς ο οποίος περνάει, στέκεται, σουτάρει. Αυτή τη φορά ήταν πολύ κοντό το σούτ του. Ίσα-ίσα έφτασε Στεφάνη. Και κατοχή και πάλι για τον Ολυμπιακό. Που μένει όρθιος από αυτή την αστοχία. Θα βρισκόταν στο πλήν 7 αν το έβαζε και εδώ. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Φοβερό καλάθι από τον Γάλλο που κρατάει.
6: Κατά μόνο τον Ολυμπιακό.
0: Ολομόναχος το κουβαλάει. 2,5 λεπτά για το τέλος. 86-83.
6: 2,5 λεπτά. Το Λιόπουλος κατεβάζει. Φουρνιέ στους 26. Μαγικό παιχνίδι. Το Λιόπουλος. Δεν ξέρω αν θα περάσει και ο Λεσό στο παιχνίδι. Δεν βλέπω και στον Πάγκου. Το Λιόπουλος. Πάλι από τον Πίτερ καθαρό με το σώμα. Το Λιόπουλο. 2 βολές για τον Λιόπουλο. Στα 2 και 20. Ναι, περνάει ο Λεσό αντί του Μίτου λογικά. Ή αντί. Δεν ξέρω. Γίνεται το κακό χαμό πραγματικά.
0: Ο Χουάντσο πιάνει τους μυρούς του. Γιατί και αυτός νιώθει προφανώς ενοχλήσεις, τραβήγματα και όλα αυτά.
6: Ο Παπα-Νικολάου του Μιλουτίνο φυσίστησε νωρίτερα αλλαγή. Φουρνιά έχει πιάσει κουβεντούρα και με τους ανθρώπους του Κορτσίτς. Ξέρε με τόνο. 86-83, διέβολος για τον Λιόπουλο. Παναθηναϊκός με τον Λιόπουλο, Σόρτς, Χέις, Ντέιβις, Κουάντσο και Λεσόρ. Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Πίτερς, Παπα-Νικολάου. Έτοιμος τον Λιόπουλος για δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Μάλιστα. Το Λιόπουλος ένας παίκτης του 90% στην καριέρα του. Χειροκροτεί το ΆΚΑ.
0: Και κυρίως άνιωθος, έτσι.
6: Ναι, ναι.
0: Όταν αστοχή δεν είναι επειδή έχει νευρικότητα.
6: Ακριβώς. Παραμένει το 86-83, έτοιμος για δεύτερο Βασίλης το Λιόπουλος. Θα τη βάλει 87-83. 2 και 20 επίθεση για τον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, 2 και 20. Λοιπόν, 87-83 συν 4 για τον Παναθηναϊκό. Walk-up στο κατέβασμα της μπάλας. Έχει μπει και ο Παπα-Νικολάου τώρα. Ο Ολυμπιακός ένα παράξενο σχήμα με ένα playmaker και το Φουρνιέ στο 2 και από εκεί και πέρα 3 forward. Βεζέγκοφ, Πίτερς και Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου στο walk-up και από εκεί Βεζέγκοφ. Μπροστά στο Χέι Ντέιβις αυτό κλείνεται. Φουρνιέ για 3 από τη γωνία. Airball. Η μπάλα στα χέρια του Λιόπουλου που παίρνει και φάουλ από τον Πίτερς και θα πάει στις βολές. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μαντάρα στα τελευταία δευτερόλεπτα με δύο. Μάλλον αχρίαστα φάουλ του Πίτερς. Ένα στον Τολιόπουλο πολύ μακριά από το καλάθι και ένα τώρα ακόμα μετά το rebound του Τολιόπουλου. Έπεσε πάνω του ο Αμερικανός και του δίνει δύο ακόμα βολές. Έχουμε time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος βλέπει ο Ολυμπιακός ένα παιχνίδι που όλα έδειχνε να είναι υπέρ του ακόμα και στην παράταση στο ξεκίνημα. Και ακόμα στο ξεκίνημα και της δεύτερης παράτασης, όλες οι συνθήκες ήταν διαμορφωμένες υπέρ του με τον Παναθηναϊκό να έχει χάσει τον Αν, τον Γκραντ, να έχει σε θεωμένους παίκτες, να έχει εκτός Λούκα, Ρογκαβόμουλο, Όσμαν. Και παρόλα αυτά να είναι στο συν 4 και να έχει δύο βολές για να κάνει το παιχνίδι συν 6 και να είναι πολύ κοντά στο 2-2 στη σειρά. 1:59 πριν από το τέλος, μιλάμε για κατάθεση ψυχής από τον Παναθηναϊκό, προφανώς και από τον Ολυμπιακό.
6: Αλλά είναι λιγότεροι παίκτες του Ολυμπιακού που σήμερα, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
6: Έχουν
0: και νομίζω ότι έχει ευθύνη ο Μπαρτζόκας στο ότι δεν έχει φρεσκάρει την ομάδα του, έτσι.
6: Που είχε ξεκάθαρο πλεονέκτημα από την έναρξη του αγώνα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή
6: αντί
0: να ποντάρει στη φρεσκάδα που έχει παίκτες να βάλει εκείνος, έχει πάει με την ίδια πεντάδα για πάρα πολλή ώρα. Και το κουβαλάει ο Φουρνιέ, ο οποίος και αυτός κάνει τρομερή κατάθεση.
6: Έχει κάνει ο Φουρνιέ 26 πόντους, έχει βάλει 26 πόντους, 7 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα σε σχεδόν 44 λεπτά. Μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα, έτσι, από τον Γάλλο που είναι ολός Ολυμπιακός σήμερα με μια σημαντική βοήθεια. Ναι, μια σημαντική βοήθεια από τον Γόκα, να τα λέμε όλα, με 19 πόντους του Γόκα. Δύο βολές από τον Λιόπουλο. 1 λεπτό και 59 δευτερόλεπτα για φινάλε. 87-83. Το Λιόπουλο στη γραμμή. Για τις δύο βολές ο Παναθηναϊκός αρχίζει με Σόρτ στο Λιόπουλο, Χέις Ντέιβις, Κουάντσο και Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Βεζέκοφ, Πίτερς και Παπα-Νικολάου στο 5 επιτυχίες του Παπα-Νικολάου.
0: Θα κάνουμε cooling break σε λίγο, έτσι όπως πάει. Θα το κάνουμε σαν το Μουντιάλ.
6: Πάλι άστοχος στο Λιόπουλο στην πρώτη, παραμένει το 87-83.
0: Μπορεί να είναι θέμα κούρασης, έτσι. Γιατί και αυτός έχει παίξει πολλή ώρα.
6: Ίσως και θέμα ψυχολογίας νομίζω, επειδή έχασε το τρίποντο στο τέλος της παράτασης, πρώτης παράτασης. Χειροκροτεί ο κόσμος, θα δίνει ψυχολογία στο Λιόπουλο. Θα βάλει τη δεύτερη, 88-83.
0: Κατοχή για τον Ολυμπιακό με το walk-up. Πολύ κρίσιμη αυτή η επίθεση, όλες από εδώ και πέρα, αλλά για τον Ολυμπιακό ειδικά που δεν έχει πολλά περιθώρια λάθος πλέον. Και ενώ έχουμε μπει στα τελευταία 110 δευτερόλεπτα του αγώνα. Τελευταία με ερωτηματικό, γιατί έχουμε δει δύο παρατάσεις. Φουρνιέ, αστοχή αυτή τη φορά, το rebound το Σόρτς. Και ο Φουρνιέ δεν μπορεί να τα κάνει όλα τέλεια και να τα κάνει και κανένα 50 λεπτό. Θέλει και αυτός ανάσες. Ο Ντόρσε για κάποιο λόγο είναι παροπλισμένος εδώ και πολλή ώρα από τον προπονητή του. Και τώρα ο Τολιόπουλος. Περνάει. Θα σουτάρει για τρεις ο Τολιόπουλος. Και ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στο σύν 8. 91-83. Παράσταση νίκης για τους πράσινους. Φουρνιέ δίνει στον Παπα-Νικολάου για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από το Χέις Ντέιβις. Και ο Παναθηναϊκός κερδίζει και βολές με τον Αμερικάνο. Και νομίζω ότι πλέον αγκαλιάζει το 2-2 στη σειρά. Και μια νίκη που όπως διαγράφεται με τον τρόπο που έρχεται μπορεί να αλλάξει και την ψυχολογία της σειράς, Γιώργο, έτσι.
6: Ναι, σίγουρα, γιατί ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στα σημεία σε 2-3 περιπτώσεις μέσα στο μάτς. Αλλά βγάζει πραγματικά ψυχή, καρδιά, πρωταγωνιστές που έρχονται από τον πάγκο όπως ο Τολιόπουλος, και δίνουν πράγματα όπως ο Σόρτς, ο οποίος πήρε τον Παναθηναϊκό στους πλάτες του στη δεύτερη παράταση με 7 συνεχόμενους πόντους.
0: Να βγάλουμε και το καπέλο στον Τολιόπουλο, ο οποίος έχει χάσει την πολύ νωρίτερα, αλλά έχει την ψυχολογία
6: που λέγαμε. Δύο βολές.
0: Την τελευταία λέω εγώ, ναι. Αλλά έχει την ψυχολογία να πάρει το μεγάλο σουτ και να τελειώσει
6: είναι
0: πρακτικά.
6: Αυτό που πριν είναι άνιωθος.
0: Άνιωθος, άνιωθος, ναι. Τον έχουμε δει με την εθνική, με τον Άρη. Είναι ένα παιδί που δεν καταλαβαίνει.
6: Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί την πρώτη βολή. Κρατάει ακόμα ζωντανό το μάτς. 91-83. 1-22 έχει χρόνο ακόμα το παιχνίδι. Έτοιμος ο Χέις Ντέιβις η δεύτερη. Βάζει. 90-83. Walk-up. Για να δούμε. 200 γρήγορα σκορ σε αυτή την επίθεση.
0: Κατοχή τον Ολυμπιακό λοιπόν με το walk-up. Ποιος επήγεται να σκοράρει και γρήγορα κιόλας. Walk-up περνάει, κλείνεται από δύο παίχτες. Η πάσα έξω στον Παπα-Νικολάου. Αυτός δυσκολεύεται. Φουρνιέ για τρεις ο Γάλλος. Αστοχή. Ριμπάουντ από τον Λεσόρ. Νομίζω εδώ είναι το φινάλε του αγώνα. Ο Λεσόρ πιάνει και το στόμα του γιατί μάλλον δέχτηκε εκεί μια ψηλή ακούσια προφανώς. Το Λιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει φάουλ. Νομίζω θα επιχειρήσει να παίξει αυτή την άμυνα και μετά, αν κιόλας θα επιχειρήσει να πάει στην λύση των φάουλ. Το Λιόπουλος με το Φουρνιέ περνάει. Βρίσκει αεροδιάδρομο. Σουτάρει από κοντά στο χ. Παλεύει για το rebound ο Χουάντσο και βγάζει στο Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός τελειώνει εδώ το παιχνίδι οριστικά με τον TJ Σόρτς και τον Τολιόπουλο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα, γυρίζει, σουτάρει, αστοχή, rebound ο Βιόν από το Φουρνιέ. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος. Φουρνιέ, ραχιαία τρίπλα για τρεις. Ο Γάλλος θα το βάλει. 92-86. 28,4 πριν το τέλος. Την μπάλα και πάλι στα χέρια του Τολιόπουλου. Περνάει, τρέχει. Δεν δίνει πάσα. Τώρα θα του κάνει φάουλο Βεζένκοφ για να σταματήσει το χρονόμετρο. Συν 6 για τον Παναθηναϊκό με δύο βολές για τον Τολιόπουλο και 22,8 πριν από το τέλος. Νομίζω το παιχνίδι έχει τελειώσει, Γιώργο. Θα πάμε σε πέμπτο ματς. Σάββατο απογευματάκι μέσα στη ζέστη, μέσα στο λιοπύρι. Λέω Μουντιάλ από ό,τι μαθαίνουμε. Όχι για κανένα λόγο. Οι ομάδες έχουν ένα τριήμερο που πρέπει να κάτσουν να μπουν στον πάγο μάλλον. Θα κάνουν πολύ μασάζ, πολύ παγοθεραπεία, πολύ σάουνα, δεν ξέρω τι άλλο προβλέπετε για να χαλαρώσει το κορμί τους γιατί όλοι τεντώθηκαν σήμερα, έτσι. Και ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός κατά ανάγκη και ο Ολυμπιακός κατ' επιλογή νομίζω σήμερα ιστώνεται πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης της νίκης στον Αταμάν και από την άλλη έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την ήττα του Ολυμπιακού Μπαρτζόκας.
6: Πετάξει την μπάλα στον Πίτερς κατά το καλάθι. Αυτός έχει κάπα ψηλά από τον Χουάντς, ο οποίος εκεί ακόμα και τώρα δείχνει την κλάση του. Τέλος, 93-86, δεύτερη παράταση. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει τη σειρά 2-2. Πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο αιώνες, το οποίο θα κρίνει και τον φετινό πρωταθλητή στην Στίχημαν GBL. Ο Παναθηναϊκός σήμερα δείχνει κάτι παραπάνω από καρδιά και ψυχή. Γυρίζει επί τους ένα χαμένο μάτς. Ένα παιχνίδι που φαινόταν να το χάσει. Με τον Κέντρινγκ να είναι καθισμένο στον πάγκο έχοντας 5 φάουλ αντίστοιχα και ο Γκραντ και εκείνος έμεινε στον πάγκο. Το φινάλι το έκανα με 5 φάουλ. Βγήκαν μπροστά όμως ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος. Ο Νάν είχε 23 πόντους, ο Χέις Ντέιβις 12 με 7 rebound, ο Σόρτς 13, 7 συνεχόμενους πόντους στη δεύτερη παράταση, 11 ο Τολιόπουλος, 5 ο Γκραντ, 8 ο Λεσόρ, 8 ο Χουάντσο, 5 ο Καλατζάκης, 8 ο Μίτογλου και εκείνος πολιτικός. Αμυνάλι για τον Ολυμπιακό, όλα τα λεφτά ήταν ο Κουνίδης, 29 πόντους, 8 rebound, 19 ο Walk-up, λίγα πράγματα από τον Βεζέκοφ, μείνει 14 με 6 rebound, 7 ο Βανικολάου, 4 ο Μιλουτίνοφ, 1 ο Γουόρτ, 4 ο Ντόρσεϊ, 4 ο Πίτερς, 2 ο Τζόζεφ και 2 ο Τζόνς. 93-86 ο Παναθηναϊκός κλείνει τη φετινή σεζόν στο γήπεδό του με τον ιδανικό τρόπο και όλοι είναι όρθιοι τώρα για να αποθεώσουν την ομάδα. Είναι και έτσι ένα τέλος εποχής, μια τριετία για αυτή την ομάδα. Το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, ενδεχομένως να είναι και το τελευταίο το Αταμάν.
6: Το Αταμάν ακριβώς. Και όλοι πάνε προφανώς εκεί με τον κόσμο. 18.000 φίλοι του Τριβιλιού που βρέθηκαν σήμερα στο Telecom Center. Και εκείνοι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την ανατροπή του Παναθηναϊκού στο φινάλε. Χρήστο.
0: Και μένει να δούμε, Γιώργο, πώς θα επηρεάσει και ψυχολογικά αυτό το παιχνίδι και όπως διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα εν ώψη του πέμπτου τελικού. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε μια τρομερή υπέρβαση σήμερα με το πολύ κοντό rotation, το αναγκαστικά πολύ κοντό rotation απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο οποίος έχει βέβαια το πλεονέκτημα έδρας, έχει βέβαια και το μεγαλύτερο πρέπει, βέβαια και ο Παναθηναϊκός παίζει ένα μάτς που είναι τίτλου.
6: Σου θυμίζω, Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός ήταν στο πλην 5, 2 λεπτά πριν το τέλος της παράτασης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε να δούμε ποιος θα είναι καλύτερα και σωματικά και πνευματικά ένα από του τελευταίου αγώνα. Ραντεβού λοιπόν Σάββατο, 6 ώρα στο ΣΕΒ για ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι, ένα πρωτάθλημα. Έχουμε χρόνια να δούμε. Έτσι.
6: Game 5, ναι.
0: 2 χρόνια ακριβώς. Από τότε που το πήρε ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό, τότε ενώ είχε επιστρέψει από το 0-2 στη σειρά. Πέρυσι ο Ολυμπιακός από το 1-0 επέστρεψε και το πήρε με 3-1. Για να δούμε φέτος αν θα έχει συνέχεια, μάλλον ποιος θα πάρει την τελική παρτίδα και θα πάρει και το πρωτάθλημα.
6: Μίτογλου, Νάν και Λεσόρ έχουν μείνει, είναι και αυτοί σε αυτή την τριετία τη γεμάτη του Παναθηναϊκού και έχουν γίνει ένα με τον κόσμο της ομάδας του Αταμάν. 93-86 λοιπόν, τέλος αγώνα. Στην δεύτερη παράταση ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 στη σειρά και πλέον οι δύο ομάδες θα πούνε το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα στο ΣΕΦ, στο πέμπτο παιχνίδι αυτής της πραγματικά πολύ όμορφης και ποιοτικής σειράς. Παιδιά, λόγω σε εσάς.
5: 2-2 λοιπόν η σοφάριση του Παναθηναϊκού μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στην δεύτερη παράταση, το οποίο ο Παναθηναϊκός ψυχωμένα και με καλύτερη διαχείριση κατάφερε να το κερδίσει και με διαφορά 7 πόντων στο τέλος. Οπότε πάμε για φινάλε το Σάββατο να δούμε ποιος θα είναι ο φέτινος πρωταθλητής Ελλάδας. Θυμίζουμε πριν από λίγο τα κορίτσια του Ολυμπιακού πέρασαν στον τελικό του Champions League Πόλο Γυναικών κερδίζοντας την Ματαρό με 14-12 και θα αγωνιστούν μεθαύριο την Παρασκευή στις 10 με την Φερεντσβάρος στον 7ο τελικό τους με σκοπό να πάρουν το 4ο Champions League τους. Λοιπόν, πάμε με μπάσκετ, πάμε με σχόλια. Ξεκινάμε με Νικόλα Κτύπη, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα Γιάννη.
5: Καλησπέρα.
7: Όπως καταλαβαίνεις είμαι ακόμα μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρω αν ακούγομαι πολύ καλά.
5: Ακούγεσαι γιατί... όσο πρέπει.
7: Ωραία. Μια χαρά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω εγώ πάρα πολλά για το πόσο σημαντική είναι η απόψινή νίκη για τον Παναθηναϊκό. Τα δικά μου τα μάτια δεν έχει να κάνει μόνο, δεν σχετίζεται μόνο με το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μένει ζωντανός στη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά εγώ προσωπικά δεν το συσχετίζω με το Game 5 και ό,τι τέλος πάντων συμβεί στο ΣΕΦ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα η απόψινή νίκη είναι από εκείνες που χρειάζονται πολλά παραπάνω για να εξηγηθούν πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ήρθε με την πλάτη στον τοίχο να παίξει χωρίς Σλούκα, χωρίς Όσμαν, χωρίς Ροδαβόπουλο. Έχασε κατά τη διάρκεια του αγώνα τον Κέντρικ Ναν, όχι τον Ναν έτσι όπως τον είδαμε στο ΣΕΦ, δηλαδή λίγο άχρωμο, λίγο άνοστο, πολύ άστοχο, αλλά τον Ναν, ο οποίος ήταν το μοναδικό σημείο αναφοράς για εκείνον στην επίθεση και τον έχασε πολύ νωρίς το παιχνίδι. Έπρεπε να διαχειριστεί την κατάσταση με τα φάουλ του Ναν 1-20 πριν το ημίχρονο, όταν έκανε το τρίτο φάουλ πάνω στο walk-up. Στη συνέχεια 3 λεπτά μέσα στην τρίτη περίοδο που ήταν φυσικό ο Ολυμπιακός να μεταφέρει επιθέσεις πάνω του για να εκμεύσει να διεκδικήσει το τέταρτο φάουλ και από εκεί και πέρα αυτό συνέβη για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γιατί είχαμε και τις δύο παρατάσεις. Έχασε και τον Grant και έπρεπε να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση, την έκανε με έναν τρόπο που μαρτυρά πέρα ξαναλέω από το αγωνιστικό κομμάτι και τεράστια ψυχικά αποθέματα τα οποία καλό είναι να έχει μαζί του στο ΣΕΦ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρχουν σωματικά αποθέματα και σωματικές δυνάμεις, όχι μόνο για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και για κάποιους από εκείνους του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, έχω την εντύπωση ότι ο Φουρνιέ ενδέχεται απόψε να έχει σπάσει κάποιο ρεκόρ συνεχόμενων αγωνιστικών λεπτών. Για τον Παναθηναϊκό ήταν μεγάλο πρόβλημα το ότι κατάφερε να σταματήσει τον Δεζένκοφ. Κατάφερε να μην πληγωθεί καθόλου από τον Μιλουτίνοφ. Αλλά ο Φουρνιέ βρήκε επιθετικό συμπαραστάτη τον Γόκαπ. Ακόμα και έτσι οι πράσινοι βρήκαν λύσεις. Στο τέλος οι χαμένες βολές νομίζω ότι ήταν η απόλυτη ένδειξη του γιατί σωματική κόπωση μιλάμε. Δεν ξέρω πώς θα είναι οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο ομάδες σε τρεις μέρες στο ΣΕΦ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, το απόψινό γλύκανε πολύ την εικόνα του Παναθηναϊκού φέτος. Γιατί ήταν μια νίκη που ήρθε με πολλές αγωνιστικές αντικσότητες και είναι ανήκει στα όχι και τόσα πολλά πράγματα που μπορεί να κρατήσει γενικά ο Παναθηναϊκός από τη φετινή χρονιά. Αυτό το αγωνιστικό πνεύμα πάντως είναι ικανό να τον κάνει να σηκώσει ακόμα και το πρωτάθλημα, μόνο και μόνο έχω την εντύπωση ότι το διεκδίκησε και συνεχίζει να το διεκδικεί, για κάποιους είναι έκπληξη.
5: Μάλιστα. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
5: Καλό βράδυ. Αυτά από τον Νικόλα Κτύπη. Όντως, εντάξει, μιλάμε από θέμα συμμετοχής. Γίνανε ρεγραδί. Ο Χέις Ντέιβις πρώτος από όλους. Να μιλάμε για λεπτά συμμετοχής. 48 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα στο παρκέ. Από τα 50 συνολικά.
8: 36 λεπτά ο Γκραντ, που θα ήταν αρκετά περισσότερα φυσικά εάν δεν είχε αποβληθεί με 5 φάουλ. 35 ο Χουάντσο, 34 ο Λεσόρ για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό 46 λεπτά ο συμπλήρωσε ο Φουρνιέ, 42 ο Βεζένκοφ, 40 ο Μιλουτίνοφ, 39 σχεδόν ο Τόμας Γόκαπ. Είναι αυτό που λες, μπαίνεις μετά στα αποδυτήρια, ψάχνεις τώρα τα, πώς το λένε, που είναι αυτές οι ωραίες δεξαμενές με τον πάγο μέσα και λες να μπω μέσα και να κάτσω, παιδιά, τρεις μέρες τα λέμε το Σάββατο. Γεια σου Νίκο Ζερβά.
9: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε.
8: Πολύ καλά.
9: Εντάξει, όντως ήταν και αυτός ο τελικός, παρότι η ποιότητά του δεν ήταν ίδια με τον τρίτο αντάξιο στο όνομα του των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι για τον Ολυμπιακό είναι μια τεράστια χαμένη ευκαιρία να τελειώσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Και την κλώτσισε, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό πλήρωσε την πολύ κακή του εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Θα πω ότι σε κάποιες φάσεις ήταν και λίγο μπλαζέ ο Ολυμπιακός, σαν να έχει επηρεαστεί από τις πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού, σαν να μην πηγαίνουν με την ίδια θέρμη πάνω στους 50-50 μπάλες. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά κατάφερε, λόγω και της ποιότητάς του, κυρίως του Εβαν Φρουνιέ, ο οποίος έχει κάνει συγκλονιστικά play-off, πραγματικά, και αν για κάποιον είναι κρίμα σήμερα, είτε αυτή είναι για τον Φρουνιέ.
8: Αλήθεια, Φρουνιέ και Γόκαπ νομίζω στα play-off είναι.
9: Συμφωνώ.
8: Οι δυο τους.
9: Κοίτα, ο σημερινός Γόκαπ βέβαια μπορεί να έχει 19 πόντους, αλλά δημιουργικά δεν πήγε πολύ καλά. Και αυτό νομίζω ότι κόστησε στον Ολυμπιακό μπασκετικά.
8: Ενώ μόλις 3 ασίστ, ας πούμε, σε 39 λεπτά, με αυτή την έννοια, ναι.
9: Όπως πάει και στο ημίχρονο.
8: Πάντως τα σαστικά είναι ισορροπημένα των ομάδων, θέλω να πω. Δηλαδή τα κοίταζε και τα rebound τους και τα η σχέση ασίστ λαθών.
9: Τα επιθετικά rebound όμως είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι σήμερα για ένα rebound χάθηκε το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Έτσι, για να το τελειώσει. Θυμάμαι πρόχειρα τη φάση που κάνει έρμπολο σόρτ. Αν εκεί είχε θωρακιστεί αυτό το rebound, το νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα θα χάνε το match. Έχει πάρει 15 ο Παναθηναϊκός. Δεν τα έχει αξιοποιήσει στο 100%. Έχει βάλει 16 πόντους από αυτά. Αλλά αν δούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 8 σε μια θέση που πρακτικά και θεωρητικά υπερτερεί, είναι ένα πλήγμα αυτό σήμερα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ είναι ο κορυφαίος, αλλά χάνει και τις δύο βολές που θα πηγαίνουν ξανά τον αγώνα στους 5 πόντους. Δεν μπορώ να το πεις βέβαια κάτι, ξαναλέω ότι είναι τεράστια κόπωση. Παίξει 46 από τα 50 λεπτά. Νομίζω ότι παρότι χάθηκε σε λεπτομέρεια και σε ένα rebound το παιχνίδι και ξέρεις, ακροβατούμε λίγο στο πετυχημένος, αποτυχημένος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επιμένει τόσο πολύ ο κόουτς Μπαρτζόκας με τον Τζόζεφ στην πρώτη παράταση. Και αυτό γιατί καταλαβαίνω ότι θέλει δύο χειριστές για να αποφύγει τα λάθη, πράγμα που το έκανε. Αλλά ο Τζόζεφ δυστυχώς δεν το δικαίωσε εκτελεστικά. Δηλαδή έχει δύο πέναλτι, δύο ελεύθερα σουτ, που τα χάνει και τα δύο. Από εκεί και έπειτα λέγαμε πριν το τζάμπολ ότι βασικά πρέπει να πούμε συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού την άμυνα, γιατί το γεγονός ότι τελειώνει 50 λεπτό με τους δύο ψηλούς του Ολυμπιακού, τον Μιλουτίνοφ και τον Τζόνς, να έχουν εκτελέσει μόλις 5 σουτ, είναι απόρρια της άμυνας του Παναθηναϊκού. Έτσι, γιατί πολλές φορές λέμε δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρη, η Ρεάλ να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Προφανώς κάτι καλά έκανε ο Παναθηναϊκός.
8: Σίγουρα.
9: Στο να μπει μπάλα στο καλάθι και να μην εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός το υπερόπλαιο που είναι ο ακούστο όνομα Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος σε 40 λεπτά, ξαναλέω, εκτέλεσε μόλις 4 φορές. Έτσι. Οπότε ο Παναθηναϊκός πολύ λογικά πήγε στη ρουλέτα των τριπώντων. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ άστοχος. 29% είναι πάρα πολύ κακό ποσοστό. Και κυρίως έχει εκτελέσει 44 τρίποντα και 27 δίποντα.
8: Ναι, και ο Παναθηναϊκός βέβαια εκτέλεσε περισσότερα τρίποντα από δίποντα. Αλλά θέλω να πω για την αστοχία του Ολυμπιακού και για τις περιπτώσεις σε όλη τη διάρκεια εδώ των play-off, που η απόδοση, ας το πούμε, έστω κατά διαστήματα του Βεζένκοφ είναι ανεμική. Δεν έχουμε και τον Πίτερς. Δηλαδή, ο κορυφαίος παίκτης του Final Four ξαφνικά λες και έχει αντικατασταθεί από τον δίδυμο αδερφό του, ο οποίος λίγο βαριέται. Δεν βαριέται στην πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων. Είναι τρομερό. Γιατί είναι τόσο λίγες ημέρες μεταξύ του ενός γεγονότος και του άλλου, που είναι πραγματικά να απορρείς.
9: Νομίζω ότι άδειασε οριστικά. Έχει κλείσει το Μιλάνο, το ξέρουμε όλοι. Έγινε μια προσπάθεια από τον Ολυμπιακό να τον κρατήσει, δεν ευωδόθηκε. Οκ, σεβαστό. Αλλά πραγματικά δεν έχει βοηθήσει καθόλου ο Πίτερς. Είχε και τον Ντόρση Ολυμπιακός, τον έβαλε για 10 λεπτά, αλλά ήταν φανερά εκτός ρυθμού.
8: Αυτό δηλαδή, επειδή απορούσαν και τα παιδιά στο τέλος, νομίζω ότι αυτή ήταν απέναντι. Δεν γινόταν να μπει ο Ντόρση.
9: Ο Γουόρντ, που είδαμε πόσο κομβικός ήταν για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, αν τα 4 παιχνίδια, το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι το τρίτο. Σε αυτό είναι ο Γουόρντ πάρα πολύ καλό. Σήμερα πάλι δεν πήγε πολύ καλά. Θεωρώ ότι και η εμπειρία του Παπα-Νικολάου ίσως να χρειαζόταν λίγο περισσότερο στην πρώτη παράταση. Βέβαια, είχε θέματα ο αρχηγός στην άμυνα, πάρα πολλά. Ο Βεζένκοφ έχει βρει ένα τείχος που λέγεται Hayes Davis. Μπορεί κάποιος να μην βάλει τον Hayes Davis σήμερα στους διακριθέντες του Παναθηναϊκού, αλλά νομίζω ότι θα έχει λαθέψει. Γιατί μπορεί να μην εκτέλεσε πολύ στα 49 λεπτά που έπαιξε, αλλά πραγματικά η άμυνα που παίζει στο Βεζένκοφ είναι για σεμινάριο. Θυμίζω τους 5 σερί πόντους του Βεζένκοφ στην αρχή της πρώτης παράτασης τους έχει βάλει επειδή έχει γίνει ασυνεννοησία στις rotation του Παναθηναϊκού.
8: Mm-hmm. Λες το τρίποντο και το δίποντο με ταμπλό.
9: Και βρίσκει πάνω του Χουάντσο. Mm. Όχι ότι ο Χουάντσο δεν είναι καλός αμυντικός, αλλά ο Χέις Ντέιβις είναι ακόμα καλύτερος. Και έχει καταφέρει να κρατήσει χαμηλά και το Βεζέγκοφ. Έτσι, οι 14 πόντοι με 5 στα 12 δεν είναι κανονικός Βεζέγκοφ. Ξαναλέω, χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού στη λεπτομέρεια.
8: Και εξφάκτορο το Λιόπουλος βέβαια.
9: Και Σόρτς.
8: Και
9: Σόρτς, ναι. Νομίζω ότι ο κότς Άδαμαν σήμερα μπορεί να το έχει ρίξει τελείως διαφορετικά πάλι στη διαιτησία και όλα τα σχετικά, αλλά καταλαβαίνω ότι αν είχε ανοίξει λίγο παραπάνω το rotation στα προηγούμενα παιχνίδια, να βάλει λίγο παραπάνω τον Τολιόπουλο αφού δεν είναι καλά ο Σλούκας, να βάλει λίγο παραπάνω τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος έπαιξε δύο άμυνες, έβαλε πέντε πόντους, έβαλε 13 rebound. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι θέμα του Παναθηναϊκού, δεν θέλω να επισέρχομαι.

0: Λοιπόν, σίγουρα.
1: Θεωρώντας ότι δεν θα έχει κάποιο άλλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός στην ενδιάμεσο, το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Το Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει.
0: Ναι, σίγουρα. Έτσι. Οι άλλοι δύο νομίζω θα σου και στα δόντια. Την αίσθηση μου. Αλλά αυτό είναι ξαναλέω.
1: Έχει σημασία όμως το αν να παίξουν για 5 λεπτά ή 25 λεπτά, έτσι.
0: 100%. Αυτό ξαναλέω βέβαια είναι το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Εγώ πάντως σήμερα στον Ολυμπιακό δεν πήρε επίσης καθόλου πράγματα από τον Τζόνς, ο οποίος εντάξει νομίζω του έχουν σφιχτεί λίγο αυστηρά φάουλ, είναι αλήθεια. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει το μυαλό του εκεί, ούτως ώστε να δώσει κάποιες σημαντικές ανάσες στον Μιλουτίνο. Ναι. Δηλαδή έχει παίξει 6 λεπτά και κάνει 5 φάουλ. Δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό για το rotation του Ολυμπιακού. Αυτά, πάμε σε πέμπτο παιχνίδι. Νομίζω ότι οι δύο τελευταίοι τελικοί είναι αντάξιοι του ονόματος των ομάδων παρά τα προβλήματά τους και την κόπωση. Ας ελπίσουμε να μείνουμε.
1: Τα σκόρ ανεβοκατεβαίνουν, είναι η αλήθεια.
0: Είναι, ναι.
1: Εντάξει, το συναρπαστικό είναι... της αναμέτρησης παραμένει.
0: 69-69 είναι σήμερα, έτσι. Κανονικά.
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι κακή ποιότητα, ξαναλέω.
1: Σωστό, είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι στο πέμπτο παιχνίδι, τώρα έτσι πρόχειρα, εγώ το λέω και περισσότερο απ' έξω και με πολύ λιγότερες γνώσεις από εσάς, όπως έχουν πάει τελικοί και με τους διακριθέντες που έχουν και με τους παίκτες που φαίνεται σε καλύτερη φάση, ο Ολυμπιακός νομίζω για να πάρει το πέμπτο παιχνίδι θα χρειαστεί καλύτερο Βεζένκοφ.
0: Καλύτερο Βεζένκοφ. Και ό,τι σίγουρα μπορούν να δώσουν οι υπόλοιποι. Να. Το δεύτερο rotation, ο Πίτερς, ο Τζόζεφ.
1: Ενώ περισσότερους πόντους από το Βεζένκοφ.
0: 100%. Αυτό εννοούμε, έτσι. 100%. Αυτά, Γιάννη μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Να πω στο μεταξύ, γιατί το έχω και όλο το ξεχνάω. Το Βαλένθια Μπανταλόνα πήγε και αυτό στην παράταση και τελείωσε 118-117. Έχουμε ένα φιλικό Πορτογαλία-Νιγηρία σε εξέλιξη 1-1. Προηγήθηκε η Γαλλία με τον Πέδρο Νέτο, σοφάρισε η Νιγηρία με τον Άνταμς. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν αυτά στην πραγματικότητα. Τα αναφέρουμε γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε και πάμε στο αμέσως επόμενο σχόλιο για το παιχνίδι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Βάιο Τσούτσικα. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας κύριε Γιάννη μας. Σχεδόν στην κουβέντα, τα λεγάκια σας Βάιος εδώ.
1: Ναι.
2: Που θυμάστε που λέγαμε στο τέλος του τρίτου μάτς ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να βρει λύσεις από το βάθος του rotation του και όσο αυτό δεν γίνεται, ο Παναθηναϊκός θα μένει ζωντανός παρά τα προβλήματα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Ούτε σήμερα το πέτυχε αυτό ο Ολυμπιακός. Και όχι μόνο δεν το πέτυχε αυτό, αλλά έχει και αρκετούς παίχτες του σε χειρότερη μέρα από ό,τι ήταν στο Στέλιο Κηφιλίας.
1: Βγάλεις,
2: ας πούμε, την εμφάνιση του Φουρνιέ και του Γουόκαπ, που εντάξει, ο Γουόκαπ αρχίζει και γίνεται τρομερός επιθετικός παράγοντας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Στο δικό μου το μυαλό αυτό είναι σημάδι ότι κάτι δεν δουλεύει καλά στην επίθεση του Ολυμπιακού. Okay. Δεν μπορείς να βρεις τρίτο παίχτη που να ήταν σταθερό σημείο αναφορά στην επίθεση του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί έτσι ο Ολυμπιακός να παίξει ακόμα και απέναντι σε έναν ελληπέστατο Παναθηναϊκό, ο οποίος σήμερα τα χωρίς ήταν πάρα πολλά. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε, ας πούμε, παίζει σε όλη τη σειρά χωρίς τον Πίτερς, που είναι αλλού. Και μετά το Final Four του
1: Ευρωλίγκας,
2: ο Πίτερς είναι αλλού. Σήμερα συμφωνώ με τον Νίκο, έπαιξε χωρίς τον Τζόουνς. Ο οποίος, ναι, χρεώθηκε πολύ γρήγορα με φάουλ και βγήκε εκτός παιχνιδιού με φουλ εκνευρισμό. Έπαιξε ουσιαστικά χωρίς τον Ντόρσεϊ. Διότι ο Ντόρσεϊ, okay, ήταν στην δεκάδα, πήρε και κάποια αγωνιστικά λεπτά. Αλλά προφανώς δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό ενός ακόμα εξαντλητικού παιχνιδιού, γιατί να το πούμε γι' αυτό, τα μάτς στο ΟΑΚΑ έχει πιο πολύ ξύλο από ό,τι στο ΣΕΦ. Okay. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα για τον Ολυμπιακό, ως ή παρόν ο Βεζένκοφ, παρά το γεγονός ότι πετυχαίνει αυτός τους 5 πόντους που ξεκολλάνε τον Ολυμπιακό και του δίνουν ένα πολύ κέριο προβάδισμα που δεν καταφέρει να κρατήσει στο 79-74, λέω. Αλλά δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος, ας πούμε, είχε μια, πώς να το πω τώρα, συνεχόμενη απειλητική παρουσία απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Και φαίνεται ο εκνευρισμός του Βεζένκοφ όταν παίρνει σουτ που δεν θα τα έπαιρνε υπό κανονικές προποθέσεις. Από τα 7, από τα 7,5, από τα 8, μετρά εκνευρισμένος που δεν παίρνει μπάλα και δεν μπορεί να σουτάρει από την άμυνα του Χέις Ντέιβις.
2: Γιάννη, δεν είναι ότι τα έπαιρνε τα σουτ για να ξεκολλήσει να βρει ρυθμό. Τα έπαιρνε τα σουτ γιατί ερχόταν η μπάλα στα χέρια του λίγο πριν εκνεύσει ο χρόνος επίθεσης.
1: Και αυτό, βεβαίως, βέβαια.
2: Και αυτό γιατί συνέβαινε, γιατί ο Ολυμπιακός μπήκε στο τρυπάκι που πολύ συχνά μπαίνει ο Παναθηναϊκός σε πιαταμά, να παίζει hero ball,
1: να
2: μπάλα στο φουρνιέ, να περάσει ανάμεσα από τα screen, να πάει στην επαφή, να κερδίσει το φάουλ, να βάλει το καλάθι, να κάνει τέλος πάντων τον ήρωα. Ένα πράγμα που δεν αρέσει στον Μπαρτζόκα σε καμιά περίπτωση στο τακτικό κομμάτι. Αυτό ξεκούρδισε συνολικά την επίθεση του Ολυμπιακού. Προς τον Παναθηναϊκό τα χωρίς ήταν πολύ περισσότερα. Έτσι. Γιατί πέρα από τον Σλούκα, τον Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο, το τελευταίο το ξεχνάμε για όλη τη σειρά, ξεκινάει να παίξει ένα παιχνίδι, φορτώνεται πάρα πολύ γρήγορα με φάουλ να. Εγώ λέω ότι εκεί πέρα έκανε ένα λάθος ο Αταμάν που τον ξεκίνησε φορτωμένο με 3 φάουλ.

0: δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε να παίζει. Ναι. Ένα παιχνίδι τέτοια ένταση και με τόσες επαφές. Ήταν πάρα πολύ εύκολο να χρεωθεί ένα ακόμα φάουλ.
1: Και με την ίδια λογική στην αρχή του τέταρτου θα μπορούσε να τον προφυλάξει για λίγα λεπτά.
0: Ναι, εντάξει, στην αρχή του τέταρτου όμως είχε κολλήσει το πράγμα. Γιάννη, φαινόταν ότι δεν υπήρχε για τον Παναθηναϊκό, πώς να το πω, τρόπος άλλος να αποκτήσει επαφή με το καλάθι. Ήταν πάρα πολύ νωρίς.
1: Σωστό. Από την άλλη, είδες πόσο εύκολα στην πρώτη επαφή σου ρίχτηκε το φάουλ, γιατί ήταν έτσι το παιχνίδι.
0: Έτσι ήταν το παιχνίδι. Mm. Βέβαια, εδώ θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι και πάρα πολύ, πώς να το πω, αυστηρά τα κριτήρια για τις επαφές του νέου πάνω στους αντιπάλους. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όπως σήμερα, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολύ ευαίσθητοι οι διαιτητές στα μαρκαρίσματα κάτω από το καλάθι, που δεν το έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια άλλης σειράς. Έτσι. Γι' αυτό έβγαλε λίγο από την συνήθειά τους τους σέντερ του Ολυμπιακού. Εδώ το αφήνω αυτό και το κλείνω εδώ. Το χωρίς λοιπόν έγινε μετά χωρίς το Σόρτς που φορτώνει και αυτός πολλά φάουλ νωρίς, χωρίς τον Γκραντ που φεύγει και αυτός με 5 φάουλ, χωρίς τον Καλαϊτζάκη που από το πουθενά πήγε ξαφνικά να γίνει παράγοντας στο αγώνα με τις άμυνες του πάνω στον Φουρνιέ, που και αυτός σε μια λάθος κατοχή, τέλος πάντων μια κατοχή που πούλησε την μπάλα, στραβοπάτησε το πόδι του και τραυματίστηκε. Για μεγάλο διάστημα χωρίς το τέλος του γιατί πόναγε στον αγώνα, όπως ακούσαμε από την τηλεοπτική μετάδοση, έπαιξε. Τέλος πάντων, με παίκτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, η πεντάδα που τελείωσε το παιχνίδι ήταν μια τελείως πειραματική πεντάδα. Και παρόλα αυτά επέπλεψε. Γιατί επέπλεψε? Γιατί νιώθει ο Παναθηναϊκός ότι ο Ολυμπιακός του δίνει το δικαίωμα να ζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός αμήνεται κατά τη διάρκεια της παράτασης από το 79-74 και μέχρι το φινάλε είναι ξεκάθαρα θέμα πνευματικής. Πώς να το πω, όχι υπεροχής, να το πω διαφορετικά. Μεγαλύτερης πνευματικής διάβγειας απέναντι στους παίχτες του Ολυμπιακού. Οι παίχτες του Ολυμπιακού, καταρχάς εκεί, εγώ δεν καταλαβαίνω, ένα παίχτη που είναι εκτός ρυθμού τελείως, τι περιμένει ο Μπαρτζόκας να βρει, βάζοντας τον Πίτερς σε εκείνο το σημείο, με το που μπαίνει στο μάτι δίνει δύο εύκολες βολές στον Τελειόπουλο, γιατί πάει αργά πάνω στο μαρκάρισμά του. Μετά σε μια διεκδίκηση rebound είναι άλλες δύο εύκολες βολές στον Τελειόπουλο. Αυτό ξέρεις είναι εύκολο σκορ σε μια ομάδα που το πετυχαίνει, το βρίσκει πολύ δύσκολο το σκορ. Είναι μεγάλη ανάσα, τεράστια ανάσα και μεγάλο πλήγμα στην άμυνα, έτσι, του Ολυμπιακού. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε και κέρδισε σήμερα. Όχι γιατί έκανε, ξέρω εγώ, κάποιο τακτικό τρίκο αταμάν και κατάφερε, ας πούμε, και φάνησε την σούπερ επιλογή, την τακτική που έβαλε τρικλοποδιά στον Μπαρτζόκα. Το πέτυχε γιατί οι παίχτες του Παναθηναϊκού νιώθουν αυτό ακριβώς που συζητάγαμε μετά το τέλος του προηγούμενου παιχνιδιού. Ότι, παιδιά, ο Ολυμπιακός δεν είναι σε θέση να μας τελειώσει. Πάμε να το ζωρίσουμε όσο πάει και όπου μας βγει. Αυτό το δικαίωμα, το ξαναλέω, το δίνει η καλύτερη ομάδα στην χειρότερη ομάδα. Και στην προκειμένη στιγμή, τώρα που μιλάμε, η καλύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός και η χειρότερη είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός όμως ένα Ολυμπιακός. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός όπως έπαιζε, ας πούμε, μέχρι και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Λογικό είναι. Έχει ξανασυμβεί σε πολλές ομάδες που κατακτούν μεγάλους στόχους όπως είναι η Ευρωλίγκα και πόσο μάλλον μέσα στο Telecom Center να αποσυντονίζονται λίγο, να βιάζουν πνευματικά. Αυτό το συναντάμε σε κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Ναι, το πιο.
0: Αλλά και αυτό νομίζω μας το λέει, μας το φωνάζει και ο Μπαρτζόκας με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τους παίκτες του. Το rotation σήμερα του Ολυμπιακού ήταν rotation αταμάν.
1: Σωστά, δηλαδή, σαν να του λείπαν παίκτες.
0: Μπράβο, ο τρόπος με τον οποίο ο Μπαρτζόκας χειρίστηκε τους παίκτες του ήταν τρόπος που πολλές φορές έχουμε σχολιάσει αρνητικά για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τα 40 πόσα λεπτά έπαιξε ο Φουρνιέ, για παράδειγμα, είναι λογαριασμός εν ώψη του παιχνιδιού.
1: 46, βέβαια, πάρα πολλά.
0: Τα 46 λεπτά είναι λογαριασμός. Τα 38 του Βεζένκοφ, που δεν είναι ένας σούπερ αθλητικός παίκτης.
1: 42 του Βεζένκοφ.
0: Ακριβώς. Πόσο μάλλον, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είχε λύσεις να χρησιμοποιήσει άλλες. Δηλαδή ήταν απριόρι πιο δύσκολη η δουλειά του Αταμάν και επιπλέον είναι και ένας προπονητής που όταν δουλεύει κάτι δεν το αλλάζει. Μέχρι να αναγκαστεί να το αλλάξει τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει σε αυτά τα 4 παιχνίδια μέχρι στιγμής να δείξει ότι μπορεί να φτάσει κοντά στο ταβάνι που ήταν κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Δεν το έχει καταφέρει. Ο Παναθηναϊκός αυτό το έχει μυριστεί. Ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει μια αυταπάρνηση. Έχει καταλάβει ότι έχει δικαίωμα στην ελπίδα. Κρατάει το κεφάλι του ψηλά πάνω από την άμμο και όσο το επιτρέπει ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί για να ενοχλεί. Η εμφάνιση σήμερα του Ναν, για παράδειγμα, στο κομμάτι του επιθετικό, απέναντι σε ένα παίχτη που τον έχει ζωήσει και τα δύο χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, το WOCAP, είναι ένα, πώς να το πω, ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, είμαι έτοιμος ό,τι μου επιτρέψεις να το κάνω, να το πάρω. Εδώ λοιπόν έχει μπει ένας γρίφος. Τι θα επικρατήσει στο φινάλε? Θα βγει αυτό τα στοιχεία, θα βγουν αυτά τα στοιχεία στο γήπεδο που ψάχνει ο Ολυμπιακός Αναγωνίος και τα έχει βγάλει σε λίγες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων παιχνιδιών. Ή ο Παναθηναϊκός που τα επιτράπει να ζει λόγω της αδυναμίας του Ολυμπιακού να παίξει το δικό του μπάσκετ, θα κάνει τελικά την μεγάλη ζημιά στον αντίπαλό του και θα έχουμε την απόλυτη ανατροπή στους τελικούς. Γιατί αν κατακτήσει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, δύο πράγματα θα συμβαίνουν. Το πρώτο θα είναι ότι θα μιλάμε για την μεγαλύτερη ανατροπή των τελευταίων ετών στα προγνωστικά. Και το δεύτερο, θα οφείλεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στο άδειασμα το πνευματικό και το ξεκούρδισμα του Ολυμπιακού και λιγότερο συντακτική, την οποία επέλεξε ο Αταμάν για να ακουδήσει τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Υπέροχα. Βάια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Και από τον Βαϊωτέτσο, κάνουμε μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Το κτίριο του παλιού νοσοκομείου θα βρεθεί μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Ρόδο το ερχόμενο Σάββατο. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί το χώρο συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Τη δωρεάν παραχώρηση, καταχρήση και διαχείριση του ακινήτου του παλιού νοσοκομείου Ρόδου στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχουν ζητήσει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, εκπρόσωποι 12 επιστημονικών, επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, ενώ υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της ίδιας μέρας θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας, έργο που αφορά στη διαμόρφωση ανοιχτού μουσείου με υπαίθρια εκθέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κυρίως από την περίοδο των υποτών και προγενέστερα. Ο αρχαιολογικός χώρος εκτείνεται σε περίπου 18 στρέμματα και βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Μεσαιωνικής Πόλης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε σήμερα στη Σίμη το έργο στερέωσης και αποκατάστασης του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου. Το έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Αύριο Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί τη Χάλκη, όπου θα εγκαινιάσει δύο έργα, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χάλκης, το οποίο θα φιλοξενεί συγκεντρωμένα για πρώτη φορά τα αρχαιολογικά ευρήματα του νησιού από την προϊστορική έως τη μεταβυζαντινή περίοδο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από μια έντονη αστάθεια λόγω εξωγενών παραγόντων. Οι επισκέπτες επιλέγουν πλέον κρατήσεις της τελευταίας στιγμής με ορίζοντα από 1 έως 8 εβδομάδες. Ενώ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα, ο μεγάλος γρίφος παραμένει για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών είναι πιο συντηρητική, ενώ πληγή για το νησί αποτελεί η αισθητή απουσία των Ισραηλινών τουριστών. Αυτά υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παυλακίδης, εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού του Δήμου Ρόδου και αντιδήμαρχος Μενδίων, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει για τα ρευστά δεδομένα της φετινής τουριστικής περίοδου στη Ρόδο. Ο Δήμαρχος Καλλιμνίων Γιάννης Μαστροκούγκος σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα αναφέρθηκε στο οικονομικό αδιέξοδο της Δημοτικής Ναυτιλιακής Εταιρείας ΑΝΕΚΑ Λίμνου, απευθύνοντας έκκληση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές της Δωδεκανήσου για άμεση στήριξη μέσω επιστολής που ήδη έχει αποσταλεί. Το ζήτημα αφορά τη λειτουργία ενός δημοτικού πλοίου με εθνικό και κοινωνικό ρόλο, το οποίο παραμένει βασικό εργαλείο διασύνδεσης των νησιών. Παρότι το πλοίο ήταν έτοιμο για δρομολόγηση από τις αρχές του 2025, η σύμβασή του υπογράφηκε τελικά τον Αύγουστο με αποτέλεσμα να παραμείνει για μήνες ακινητοποιημένο, δημιουργώντας σημαντικά λειτουργικά κόστη, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μαστροκούγκος. Σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατασκευή έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στον οικισμό Απολώνων Ρόδου, προχώρησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η παρέμβαση περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Βασιλιανού για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2021-2027. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου ο 45χρονος κατηγορούμενος για το δυστύχημα που σημειώθηκε στα μέσα Μαΐου στα Φάντου και είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 57χρονη μητέρα με την 27χρονη κόρη της. Νωρίτερα, ο 45χρονος είχε συλληφθεί με την κατηγορία της παραβίασης περιοριστικού όρου. Δικογραφία σχηματίστηκε για το θανατηφόρο τροχαίο που έγινε σήμερα τα ξημερώματα επί της Λεωφόρου Ελευθερίας στην Κρεμαστή Ρόδου, όταν αυτοκίνητο οδηγούμενο από 20χρονο αλλοδαπό συγκρούστηκε με δίκυκλο μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 70χρονο συμμεταπός. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 70χρονος. Ο 20χρονος οδηγός συνελήφθη. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούνται από το τμήμα τροχαίας Ρόδου. Η ΔΕΙΑ Ρόδο ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης για αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι για τις οδούς Αγίας Παρασκευής, Δωριέως και Ρίμινη στη Δημοτική Ενότητα Ιαλισσού. Η διακοπή κρίνεται απαραίτητη λόγω τεχνικών εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου στην περιοχή. Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Ρόδο η εκδημία του Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Παραδείσι, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης στο παλιό νοσοκομείο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο 5η στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης και η ταφή θα γίνει στο παλιό κημητήριο του Αγίου Δημητρίου στην πόλη της Ρόδου. Ο 33χρονος Αμερικανός σέντερ Ντεβόντε Άψον, που αγωνίστηκε με την ομάδα της Καρδίτσας στο φετινό πρωτάθλημα της Greek Basketball League, αποτελεί ακόμα μια μεταγραφή για τον Κολοσσό εν ώψη της ερχόμενης περίοδου. Ο παίχτης ήρθε στη χώρα μας το 2024 και στην πρώτη του χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γενικά έθριος σαν ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Πόντι από τον πάγκο που πήραν οι δύο ομάδες, 37 για τον Παναθηναϊκό, 13 για τον Ολυμπιακό και φυσικά σε ένα κλειστό παιχνίδι η διαφορά των rebound νομίζω παίζει καθοριστικό ρόλο, γιατί είναι η πολύ σημαντική λεπτομέρεια, ειδικά με ανανεώνες επιθέσεις, για να καταφέρεις να πάρεις ένα παιχνίδι. Game 5 τώρα, δεν είμαστε NBA να έχουμε 7ο παιχνίδι, είναι το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και νομίζω ότι θα δούμε ένα παιχνίδι το Σάββατο όπου ο τίτλος δεν είναι άλλος από το «Όποιος αντέξει».
1: Πολύ καλά το λες, Παναγιώτη μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Καλό βράδυ, Γιάννη, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ από τον Παναγιώτη Κεφαλά. Και πάμε να κλείσουμε όπως πρέπει και μπασκετικά και fight clubικά και τα δύο μαζί. Κύριος Κώστας είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Κώστας, δεν είναι μαζί μας.
6: Μαζί σας. Εδώ. Πώς είστε?
1: Καλά, μια χαρά.
6: Χορτάσαμε μπάσκετ σήμερα, έτσι 50 λεπτά.
1: Ναι. Παράπονο δεν έχουμε.
6: Ναι. Αναρωτιόμαστε προηγούμενες μέρες, ξέρεις, πού θα πάει το πράγμα με τα παιχνίδια ανά δύο μέρες και με την κούραση των παιχτών. Ήρθε τώρα για αυτό το μάτς με 50 λεπτά μπάσκετ για να μας, ξέρεις, να αποτελειώσει τους παίκτες στην πραγματικότητα. Δηλαδή, οι κινήσεις κάποιων παιχτών, ειδικά στη δεύτερη παράταση, ήταν κινήσεις ανθρώπων οι οποίοι, ξέρεις, δεν μπορούν να περπατήσουν. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Είναι τα παιχνίδια πολλά, μαζεμένα, κοντινά μεταξύ τους. Και έγινε και ένα παιχνίδι τώρα με δύο παρατάσεις που ήρθε και αποτέλειωσε την κατάσταση. Και για κάποιους παίχτες κιόλας λόγω απουσίας εναλλακτικών λύσεων ήταν και ένα παιχνίδι στο οποίο δεν μπορούσαν να βγουν. Δηλαδή ο Κέις Ντέιβις από τη μία, λόγω του ότι έπαιζε στο 3 που δεν υπήρχε άλλος παίχτης για τον Παναθηναϊκό. Και Φουρνιά από την άλλη, λόγω του ότι ο Τόρση μπήκε και προφανώς δεν ένιωσε καλά. Γι' αυτό και δεν ξαναμπήκε καθόλου στο παιχνίδι. Κάποια ενόχληση πρέπει να ένιωσε. Ανάγκασε το Χέις Ντέιβις και το Φουρνιέ να παίξουν πάρα πολύ. Να παίξουν δηλαδή, ο Χέις Ντέιβις πρέπει να παίξει κοντά στα 46-47 λεπτά.
1: 48-22.
6: 48-22. Και ο Φουρνιέ πρέπει να παίξει γύρω 45.
1: Και ο Φουρνιέ 46.
6: Ωραία. Καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τους δύο παίχτες. Τυχεροί που δεν τσίπησαν κάποιο πρόβλημα να έχουν θέμα. Και μεγάλο ερωτηματικό πώς θα προλάβουν να γεμίσουν μπαταρίες μέχρι το Σάββατο, γιατί το Σάββατο είναι, λέμε τρεις μέρες, δεν είναι τρεις μέρες, είναι Σάββατο απόγευμα, το παιχνίδι τελείωσε.
1: Ναι, σωστό.
6: Όταν 12 η ώρα, είναι λίγος ο χρόνος για να μπορέσουν να φορτίσουν μπαταρίες, αλλά ξέρεις, είναι το τελευταίο μάτι της χρονιάς, τα δίνεις όλα και προχωράς. Το θέμα είναι τι έχεις να δώσεις, δηλαδή πώς ακολουθεί το σώμα αυτό που το διατάζει να κάνει το μυαλό. Είδαμε δύο ομάδες σήμερα οι οποίες με έναν τρόπο πήγαινε να δώσει μία τη νίκη στην άλλη. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε πολλά χαμένα ελεύθερα σούτ και στο τέλος της κανονικής περίοδου και στο τέλος της πρώτης παράτασης, σούτ τα οποία θα μπορούσαν να του έχουν δώσει τη νίκη, είχε τελευταίες επιθέσεις, είχε τελευταία σουτ. Είχε σουτ με καλές προϋποθέσεις τα οποία έχασε. Ο δε Ολυμπιακός, και ήταν και το παράπονο του Μπαρτζόκα που τον άκουγα στο τέλος στο flash interview, είχε ένα προβάδισμα 5 πόντων και μετά τα κάνω όλα λάθος. Δηλαδή έφαγε ένα τρίποντο, όπως είπε και ο κότς του Ολυμπιακού, από ασυνεννοησία των παιχτών του. Δηλαδή δεν συνεννοήθηκαν ποιος θα βγει να μαρκάρει το Χέις Ντέιβις. Μετά έκανα ένα λάθος, έδωσαν την μπάλα στον Παναθηναϊκό και κάπως έτσι ένα προβάδισμα 5 πόντων που μοιάζει πέρα αρκετό σε εκείνο το σημείο στην πρώτη παράταση. Με τόσο κουρασμένους τους παίκτες, το να πάρεις ένα προβάδισμα 5 παιχτών σε ένα κλειστό μάτς, φαίνονταν ότι δεν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός εύκολα να επιστρέψει. Επέστρεψε πολύ γρήγορα και όχι μόνο αυτό, παρά λίγο να πάρει και το μάτς, είχε το τελευταίο σουτ στην πρώτη παράταση. Ο Παναθηναϊκός βρήκε παίκτες λόγω και της έλλειψης παιχτών που υπήρχε πριν το παιχνίδι και λόγω και της έλλειψης παιχτών που δημιουργήθηκε μέσα στο παιχνίδι από τα φάουλ του Ναν και του Γκραν. Βρήκε τον Τελειόπουλο, ο οποίος μπήκε μέσα και έβαλε σημαντικά καλάθια στο τέλος, κυρίως το τρίποντο που πέτυχε ενώ έχανε τις βολές, έβαλε το τρίποντο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, ξέρεις, δεν έχει να κάνει τι έχει χάσει νωρίτερα ή τι έχει βάλει νωρίτερα. Είναι από τους παίκτες που...
1: Ναι, ναι, η ανιωθήλα του βοήθησε πολύ εκεί.
6: Ναι, και δεν υπήρχε και κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό να γίνει. Θέλω να πω, χωρίς Γκραν, χωρίς Ναν, δεν υπήρχε και άλλη επιλογή. Υπήρχε ο Σόρτς με τα 4 φάουλ, ο οποίος επίσης είχε ένα κομμάτι που κουβάλει στον Παναθηναϊκό με 7 συνεχόμενους πόντους. Και από εκεί πέρα υπήρχε το Λιόπουλος, διότι τα έχουμε ξαναπεί, όταν τα παιχνίδια ζορίζουν, η μπάλα πάει στα χέρια των κοντών και εκείνοι αποφασίζουν για το τι θα γίνει. Οπότε την τελική έκβαση του παιχνιδιού. Οι υπόλοιποι παίχτες θα πρέπει να περιμένουν κάποια πάσα σε κάποιο κόψιμο ή να πάρουν κάποιο επιθετικό rebound. Τα παιχνίδια τα αποφασίζουν οι κοντοί. Αυτός είναι ο νόμος του μπάσκετ και το παιχνίδι σήμερα το αποφάσισαν οι κοντοί του Παναθηναϊκού. Κυριολεκτικά οι κοντοί δηλαδή, ο Σόπης και ο Λιόπουλος. Αυτοί ήταν οι παίχτες οι οποίοι αποφάσισαν στο τέλος που θα πάει η νίκη. Τη στιγμή που στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή ο Φουρνιέ, παρότι έκανε φοβερά και τρομερά πράγματα και κουράστηκε και δεν είχε συμπαράσταση, ο Γόκα κουβάλησε τον Ολυμπιακό μέχρι κάποιο σημείο, μετά δεν άντεχε και εκείνος. Οπότε αντίστοιχα οι κοντοί του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να ματσάρουν, ας πούμε, την ενέργεια που βγάλανε οι δύο του Παναθηναϊκού. Ήταν ωραίο το παιχνίδι ανταγωνιστικό, δεν είναι τόσο ερωπιωτικά, δηλαδή μας ξεχνάει λίγο η ανταγωνιστικότητα.
1: Αλήθεια.
6: Είχε πολύ, πολύ χαμένο πράγμα, πολλά χαμένα ελεύθερα σουτ, πολλά πράγματα που δεν βγήκαν, αλλά το σώζεται από το γεγονός ότι είχε δύο παρατάσεις και με τις δύο παρατάσεις κάπως έφτασε ψηλά το σκορ, γιατί στο τέλος κανονικής περίοδου δεν ήταν και πολύ ψηλά το σκορ, δεν ήταν ένα παιχνίδι, ας πούμε, σαν τα δύο προηγούμενα. Ήταν ένα παιχνίδι που, ξέρεις, μάλλον σαν το παιχνίδι με το χαμηλό σκορ ήταν στο ΆΚΑ το δεύτερο, τα παιχνίδια στο ΣΕΦ ήταν πιο ανοιχτά, πιο πολυπόντι. Το σημερινό ήταν, θύμιζε περισσότερο το δεύτερο μάτι, δηλαδή ήταν χαμηλό το σκοράρισμα και από τους δύο. Σώθηκε λίγο η κατάσταση επιθετικά από το δύο παρατάσεις που πήγαν περισσότερο πόντι. Ωραίο να το βλέπεις. Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και σε επίπεδο διακύμανσης και των παρατάσεων που πάντα έχει συγκινήσεις, όπως έλεγε και ο Παναγιώτης Κεφαλά στο κλείσιμό του, να δούμε τι θα δέχεται το Σάββατο. Γιατί είναι και ένα ζητούμενο. Ο Παναθηναϊκός είχε σήμερα μείον τρεις παίχτες. Αποκόμισαν προβλήματα και άλλοι παίχτες, από ό,τι καταλαβαίνω, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, οι οποίοι ένιωσαν ενοχλήσεις, δεν ξέρω πόσο σοβαρές είναι. Ο δε Ολυμπιακός, ναι, μεν είχε τόρση στην δεκάδα, αλλά εκ των πραγμάτων καταλάβαμε ότι δεν ήταν για πολύ.
1: Ναι, ναι.
6: Δεν μπορούσε να παίξει.
1: Και να δούμε πόσο θα είναι το Σάββατο. Καλύτερα, λογικά, αλλά πόσο θα το δούμε.
6: Ναι, και να δούμε για τον Παναθηναϊκό αν θα έχουμε κάποια επιστροφή. Του Ρογκαβόπουλου σίγουρα όχι. Σλούκας και Όσμαν είναι στην πραγματικότητα οι δύο παίχτες που περιμένει να δει ο Αταμάν. Και το πρόβλημα είναι για τον Αταμάν το πρόβλημα. Το θέμα για τον Αταμάν είναι ότι αν γυρίσει ο Όσμαν θα πρέπει να κάνει άλλη επιλογή εξάδα σένων. Και αυτό έχει ένα ρίσκο. Δηλαδή, προφανώς, αν ο Όσμαν είναι διαθέσιμος, πρέπει να τον πάρει για να έχει ένα τριάρι.
1: Σωστό. Σωστό. Και μετά ποιον αφήνεις έξω.
6: Αυτό. Μετά, αν θα αφήσει έξω πάλι τον Χουάντσο, τον οποίο είχε αφήσει έξω και στην αρχή της σειράς αυτής, υπάρχει το ερωτηματικό τι γίνεται με τους ψηλούς. Ξέρεις, γιατί μετά είναι πολύ συγκεκριμένοι και οι παίχτες που μένουν και πολύ συγκεκριμένα τα 4 και τα 5 για το Παναθηναϊκό. Είναι λοιπόν ένας γρίφος να λύσει ο Αταμάν, αν και εφόσον ο Οσμάν είναι διαθέσιμος. Μετά η επιλογή, ας πούμε, της εξάδας των ξένων μπορεί να κρίνεται πρωτάθλημα. Στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τις ξένες που θα πάρεις, μπορεί να είναι λεπτομέρεια που θα κάνει διαφορά. Οπότε θέλει πολύ προσοχή στην επιλογή και στη σκέψη του προπονητή. Αυτά λίγο πολύ για το παιχνίδι.
1: Ωραίοτατα. Μπορώ να πούμε και κάτι ποδοσφαιρικό τώρα, έτσι, εντάξει, είπαμε αρκετά για μπάσκετ. Έχουμε το Μουντιάλ να ξεκινήσει λιγότερο από 24 ώρες. Θέλω να το πω γιατί είναι έτσι τώρα τελευταία εξέλιξη και να το κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας. Πριν λίγες μέρες, ξέρω να το θυμάστε, υπήρχε ένα φιλικό Σαουδική Αραβία-Πορτορίκο, το οποίο διακόπηκε, αν θυμάστε, για περίπου ένα-δύο ώρα, εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Λοιπόν, τώρα πριν από λίγο διακόπηκε το φιλικό της Αγγλίας με την Κωνσταρίκα, αναβλήθηκε για μία ώρα. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Τα λέμε διότι οι κανονισμοί ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ΗΠΑ είναι υποχρεωτικοί, δηλαδή δεν είναι τη μία φορά θα γίνει έτσι και την άλλη φορά αλλιώς. Όταν υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση περίπου μέχρι 12 χιλιόμετρα από το γήπεδο, δεν παίζεται παιχνίδι και πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 λεπτά από τον τελευταίο κεραυνό για να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι. Πρέπει φίλαθλοι να μεταφερθώ σε ασφαλή μέρη και τέτοια. Το λέω.
6: Να πάνε κάτω από τις εξέδρες, τέλος πάντων, να βγουν έτσι.
1: Ναι,
6: να κάτω από τις εξέδρες,
1: ναι.
6: Να εκεί, αλλά να μην είναι καθόλου στις εξέδρες, γιατί είναι πιθανό να χτυπήσει κεραυνός σε εκείνο το σημείο.
1: Το λέμε διότι υπάρχουν πολλές πολιτείες, στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, δεν ξέρω τι γίνεται στο Μεξικό και τον Καναδά, οι απογευματινές καταιγίδες με το κλίμα. Υπάρχει, είναι ένα φαινόμενο σχετικά συχνό στους καλοκαιρινούς μήνες.
6: Ναι.
1: Οπότε με δεδομένο ότι οι κανονισμοί ασφαλείας είναι έτσι όπως είναι και δεν θα προφανώς τους διαπραγματευτούν εν μέσω Μουντιάλ, μπορούν να έχουν μπροστά μας καθυστερήσεις αγώνων, εκενώσεις γηπέδων, διακοπές ενδεχομένως παιχνιδιών.
6: Ναι.
1: Μας φαίνεται κάπως αυτό το πράγμα, αλλά...
6: Μας φαίνεται κάπως γιατί δεν το βιώνουμε στους ευρωπαϊκούς αγώνες. Δηλαδή
1: ναι.
6: Έχουμε δει παιχνίδια να γίνονται με ψηλοακραίες καιρικές συνθήκες, δεν έχουμε δει να διακόπτεται ναι. παιχνίδι Champions League για παράδειγμα λόγω κεραυνών. Εκτός ότι δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι πολύ ακραίο που δεν το θυμάμαι και οδήγησε διακοπή, τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι. Ή τέλος πάντων αν είναι από σπάνιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι καθόλου σπάνιο. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλα τα αγωνίσματα, όποτε υπάρχει τέτοιο ακραίο φαινόμενο κεραυνών και αστραπών και όλο αυτό το πράγμα.
1: Και προσθέτω και κάτι ακόμα, κλείνοντάς το αυτό, ότι λένε οι μαρτυρίες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει σε φιλικά και βρέθηκαν σε φιλικά που γίνονται αυτές τις μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι πέρα από τους κεραυνούς και τα φαινόμενα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε πράγματα σαν αυτά που είπαμε πριν, ότι ακόμα και η βροχή αποκαλύπτει ότι οι αγωνιστικοί χώροι δεν βρίσκονται σε καθόλου καλή κατάσταση.
6: Ναι.
1: Σε αρκετά γήπεδα. Δηλαδή ότι ακόμα και μια απλή βροχή μπορεί να κάνει γήπεδο βούρκο, το οποίο επίσης στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο που σε επίπεδο, ας το πούμε, υψηλό δεν το συναντάς.
6: Ισχύει, ναι.
1: Πια. Εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε αυτά, γιατί μπροστά μας τα έχουμε μαζί με διάφορα άλλα. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Και αύριο όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Βαϊμάκη. Το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ιγερία, που είναι το μοναδικό φιλικό σε εξέλιξη, παραμένει στο 1-1 στο 48 λεπτό. Είμαστε πλέον 22 ώρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Αύριο εδώ στις 10 πρεμιέρα με το παιχνίδι της Οικοδέσποινας, μίας εκ των τριών, Μεξικό, Νότια Αφρική, εδώ στις 10 παρέα θα το δούμε αυτό το παιχνίδι και αρκετά παιχνίδια, όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία είναι σε αυτή την ώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην ρύθμιση των ήχων, την Κωνσταντίνα Πανούσου που ήταν στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής, όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, καθώς ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά ανοίγουν οι γραμμές για όλες και όλους εσάς με Διονύση Δεσίλα, Ερακλή Αντύπα, και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ με το εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καλή σας νύχτα. We'll

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στο ΣΕΦ θα κριθεί ο τίτλος του πρωταθλητή στη φετινή στοίχημα GBL. Ο Παναθηναϊκός Άκτρων νίκησε 93-86 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center μετά από 2 παρατάσεις και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών σε 2-2. Κορυφαίος των νικητών ο Νάν με 23 πόντους, καθοριστική στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο η Σόρτς και το Λιόπουλος που τελείωσαν τον αγώνα με 13 και 11 πόντους αντίστοιχα. Από πλευρά ετοιμένων ο Φρουνιά είχε 29 πόντους και το rebound, ενώ ο Walkup είχε 19. Σίγουρος ότι αν η μεταχείριση από τη διαιτησία είναι δίκαιο, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα στο ΣΕΦ, εμφανίστηκε ο Ργίνα Ταμάν. Με ενοχλή στον τρικέφαλο του δεξιού χεριού αποχώρησε ο Λεσόρ, ενώ ο Καλετζάκης τραυματίστηκε στον Αστράγαλο. Χάσαμε από λάθος αποφάσεις, πρέπει να ανασυνταχθούμε και με τη βοήθεια του κόσμου μας να πάρουμε τον τίτλο, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ποινή απαγόρευσης εισόδου σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους για 6 μήνες και πρόστιμο 50.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για δημόσιες τοποθετήσεις μετά τον τρίτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Με 5.000 ευρώ και επίπληξη τιμωρήθηκε ο βοηθός του Ριγκίνα Ταμάν Τσέγκ Ιλτήρη, 60.000 συνολικά ΕΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον αυριανό τελικό του Final Four του Champions League Πόλου γυναικών που διεξάγεται στη Μάλτα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε 14-12 τη Ματαρό στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Οι Ερυθρόλευκες θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στη διοργάνωση με αντίπαλο τη Φερεντσβάρος που επικράτησε 15-14 στα πέναλτι της Σαν Ανδρέου. Σε διαπραγματεύσεις με την Αλσά του Κατάρινο Ρασβάν Λουτσέσκου, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, ώστε να αντικαταστήσει τον Ρομπέρτο Μαντσίνη που αναλαμβάνει την εθνική Ιταλία. Στον Σεζάρ Πεϊσότο τη Ζιλ Βισέντε εξετάζει ο δικέφαλος του Βορρά, όπως γράφει η Αμπόλα. Χρέησιο ανέλαβε ο Αγισίλος του Μαζάτος. Θέμα χρόνου είναι η απάντηση του Ισπανού κεντρικού αμυντικού Μάρμελο στον Ολυμπιακό. Συνεχίζονται επαφές για τον εξτρέμ της Τζιρόνα Τζοέλ Ρόκα και αυτόν της Λάτσιο Ματέο Καντσελιέρη. Κρούση στη Λουντογκόριτση για τον Σέρβο μεσοπιθετικό Πέταρ Στάνιτς από τους Πειραιώτες. Στις 17 του μήνα στην Ελλάδα ο δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Πουλάρει για 1-2 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός και ενδεχομένως να τις ολοκληρώσει μέχρι την άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προτεραιότητα για τη θέση του αριστερού μπακ αποτελεί μια περίπτωση από το εξωτερικό. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με Μπρέτφορντ και Σαρλερουά για τους Γένσεν και Καμαρά αντίστοιχα. Σε τουλάχιστον μία προσθήκη μέχρι το τέλος Ιουνίου θέλει να προχωρήσει η ΑΕΚ. Φιλικό με την De Graafschap θα δώσει η ομάδα του Μάρκο Νίκολη στις 12 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Πρόταση για αλλαγή του συστήματος διεξαγωγής των play-off και play-out κατέθεσε στη Super League και ΠΑΕ Άρης προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού. Οι κυτρινόμαυροι ζητούν την επαναφορά του παλιού μοντέλου με play-off για τις θέσεις 1-6 με διπλούς αγώνες και play-out για τις θέσεις 7-14 με μονούς. Κοντά στην απόκτηση του κωνσταρικανού επιθετικού Κένεθ Βάργκας βρίσκεται η Καλαμάτα σύμφωνα με συμπατριώτη του δημοσιογράφου. Δεν πήρε άδεια συμμετοχή στη Super League η ομάδα της Μεσσηνίας, η οποία αισιοδοξεί ότι θα δικαιωθεί στην έφεση την οποία θα καταθέσει. Θα ήθελα να λέω ότι ο ΠΑΟΚ ήταν η καλύτερη απόφαση της ζωής μου, δήλωσε ο Ανδρέα Τριγκέρη σε συνέντευξή του στο κανάλι της ΚΑΕ. Ο Μεστακίδης έχει όραμα, θέλει να χτίσει κάτι μεγάλο, πρόσθεσε ο Ιταλός τεχνικός. Με πρόστιμο 15.000 ευρώ τιμώρησε τους ασπρόμαυρους ΙΔΕΑΒ για τόσα συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό της στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό. Η παραμονή στη Σεβίλη αποτελεί προτεραιότητα του Δισεύλαχου Δήμου σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Ωστόσο, η περίπτωση του δεν είναι εύκολη, καθώς η Νιουκάσλ αξιώνει 11,5 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα, ποσό που δεν μπορεί να καλύψει η ομάδα της Ανδαλουσίας. Οι New York Knicks υποδέχονται τους San Antonio Spurs στο τέταρτο τελικό των playoff του NBA. 2-1 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Στις 4 νίκες κρίνεται ο τίτλος Τζάμπολ στις 3.30 τα ξημερώματα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Ο Πανιόνιος σοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
3: Όχι, σοφάρισε το Πανιόνιος, προηγήθηκε. Πανιόνιος Πανατολικός.
2: Ναι, όχι.
3: Δεν προηγήθηκε ο Πανιόνιος με Αβραβίδη και σοφάρισε ο Πανατολικός.
2: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
4: Αχνάιμερ. Αλσχάιμερ. Πώς το λένε.
5: Εδώ θα σταθούμε.
2: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντες σοφάρισε.
4: Τι λέει ρε φίλε.
2: Το 94.
4: Βέβαια, βέβαια.
3: Όχι, λάθος κάνει στο site του Μπορλέκ. Δεν μπορεί να έχω πατή. Το είδα, δηλαδή.
2: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Έλα, Παναγία, όποιο χρηστεύω, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε από τον Αραβίδη ο Παριώνης και η Σοφάρης ο Παντολικός.
2: Και ξανασκέψτε το.
3: Λες, ε.
2: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
3: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
2: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Να, το βρήκαμε.
2: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Παναλσκάιμερ.
4: Αχ, ναι, με.
6: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
5: Δώσε και μένα πάρτα.
2: Πόσα?
6: Έως 100 εκατομμύρια.
5: Προϊσταμένη.
6: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
2: 100 εκατομμύρια.
6: Τι για να πω, αφήστε παιδιά πάντα, θα πάω εγώ.
2: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου, ή αν λέμε τα πράγματα μου μάτσα, από τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
6: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
2: Σαδράμ. Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
6: Ναι, ναι. Η διαμονή στο Πολυτελές Παραδοσιακό Ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα την μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα Πολυτελή Snow Bass Pop και πρόσθεση στο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
5: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι εμπόλικα.
2: Σαδράμ, ήταν αυτό.
6: Τι γίνεται.
2: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένα.
1: Η Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Where are the barrels?

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12. Αυτές συντονισμένες στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Θα ξεκινήσει το αυτεράδιο σε λίγο, γιατί έχουμε μαζί μας και τον Ρομπόλη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τα αποδυτήρια που υπάρχουν και το τι μπορεί να έχει συμβεί, το ότι έχουν μπει προπονητές στο ΑΚΑ. Έλα, φίλε.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, μεταφέρουμε τη συνέντευξη τύπου. Ξεκινάμε με τον Γιώργο Μπαρτζόκα από πλευρά Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια, είπε στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε σε 50 λεπτά και από κάποιες αποφάσεις στο τέλος της κανονικής διάρκειας των δύο παρατάσεων. Εμείς χρειαζόμασταν μια καλή αμυντική συνεννόηση όταν φτάσαμε στο συμπέντε, αλλά δώσαμε ένα γρήγορο καλάθι στον Παναθηναϊκό που επέμεινε στο τέλος και κέρδισε το παιχνίδι. Έχουμε, λέει, το πέμπτο παιχνίδι στην έδρα μας. Κάτι που θα κερδίσαμε με την αξία μας όλη την κανονική περίοδο. Θα πρέπει να συνταχτούμε και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε με τους φιλάθλους μας στο πλευρό μας. Ρωτήθηκε για το rotation που ήταν αρκετά κοντό και τον Ολυμπιακό για την κόμποση αν έπαιξε ρόλο. Λέει, προφανώς παίζει ρόλο η κούραση. Ο Μιλουτίνοβ έπαιξε πάρα πολλά λεπτά, περισσότερα από ό,τι συνηθίζεται. Ο Τζόνς, λέει, πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του. Δεν μπορείς να παίξεις 6 λεπτά σε ένα μάτσο που τελικά διαρκεί 50. Ο καθένας πρέπει, λέει, να είναι πιο συγκεντρωμένος ώστε να δώσει την ευκαιρία στον προπονητή να το κρατήσει στο παιχνίδι. Ουσιαστικά δηλαδή έριξε την ευθύνη στο κοντό ρωτήσεων στους παίκτες που δεν χρησιμοποιήθηκαν και δεν άρπαξαν την ευκαιρία. Για τα χαμένα λοιπόν είναι ότι χάσαμε πολλές διεκδικούμενες κατοχές και δώσαμε αυτοδιοίκηση στον Παναθηναϊκό με δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες στην επίθεσή του. Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλεύτηκε το χαμηλό σχήμα του Παναθηναϊκού στο τέλος του αγώνα, είπε ότι όταν χάνεις ένα παιχνίδι πολλά πράγματα μπορείς να πεις ότι έφταξαν και θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Εγώ έβαλα, λέει, τον Πίτερ σε του Τζόζεφ, αλλά δεν λειτουργήσε αυτό το σχήμα και σε αυτό προφανώς, λέει, και απέτυχα. Το μπάσκετ, λέει, όμως δεν ορίζεται απόλυτα τους προγόντες. Εμείς, λέει, δεν εκτελέσαμε σωστά κάποιες επιθέσεις και δεν λειτουργήσαμε καλά στην άμυνά μας. Και τέλος για την απόδοση των Ντόρσε και Ward, οι οποίοι έπαιξαν λίγο, είπε ότι είναι αναγκαίο να ανοίξει το rotation και στο δεύτερο παιχνίδι. Ο Ντόρσε, λέει, είχε 15 μέρες εκτός λόγω του προβλήματος τραυματισμού που είχε. Ο Ward θα μπορούσε να παίξει πολύ καλύτερα, αλλά δεν έχει νόημα, λέει, να δείχνουμε το δάχτυλο πίσω από τις χαλάκια και πίσω. Όχι, όλοι μαζί κερδίζουμε και όλοι μαζί χάνουμε σαν ομάδα. Το θέμα είναι να λειτουργήσουμε όλοι μαζί καλύτερα και να παίξουμε καλύτερα στο πέμπτο παιχνίδι. Από την δική του την πλευρά, ο Ερκίν Αταμάν στάθηκε αρχικά στο γεγονός ότι έκανα χιούμορ στο ξεκίνημα, γιατί ήρθε με κοντομάνικο συνέντευξη τύπου και είπε ότι χαίρομαι γιατί σήμερα δεν τιμωρήθηκα. Λέει, ελπίζω να μην με τιμωρήσουν και τώρα, λέει, που ήρθα με κοντομάνικο στη συνέντευξη τύπου. Και θυμίζω ότι δέχτηκε, μάλλον απαλλάχθηκε από ένα πιθανό πρόστιμο επειδή δεν τήρησε τον dress code στο προηγούμενο παιχνίδι. Είπε ότι είχαμε σήμερα πολλές απουσίες, αλλά όλοι οι παίκτες μου, λέει, πάλεψαν πολύ. Παίξαμε πολύ καλή άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Κράτησαμε τον Ολυμπιακό χαμηλά. Στο δεύτερο είχαμε τον έλεγχο και πάλι, αλλά με τα φάουλ που φορτώθηκε ο Νάν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Όλα τα παιδιά όμως έπαιξαν πολύ καλά και τα έδωσαν όλα. Ο Χέις με βοήθησε πάρα πολύ, έπαιξε για 48 λεπτά στο παιχνίδι. Ο Τολιόπουλος και ο Σόλτς επίσης βοήθησαν. Ο Γκραντ μπορεί να ήταν άσχος στα σουτ, αλλά μας έδωσε πολλά πράγματα στο αμυντικό κομμάτι. Και με τον Χουάντσο παίξαμε άμυνα στα γκάρ του Ολυμπιακού και δυσκολεύσαμε πολύ την κυκλοφορία τους και το να τροφοδοτήσουν τους ψηλούς. Προστατεύσαμε καλύτερα την αγκέτα μας και ο Ολυμπιακός δεν βρήκε σκορ κοντά στο καλάθι. Είχαμε, λέει, δύο ευκαιρίες στο τέλος με ελεύθερα σούτα από Χουάντσο και τον Λιόπουλο να πάρουμε το μάτς στο τέλος της κανονικής διάρκειας και της παράδοσης, αλλά δεν τα καταφέραμε. Όμως επιμείναμε και είναι σημαντικό για τον κόσμο μας να κερδίζουμε υπό τέτοιες συνθήκες. Δεν τους επιτρέψαμε να πάρουν το πρωτάθλημα στην έδρα μας και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το τίτλο στη δική τους έδρα, είπε ο Ερκίν Αταμάν. Στη συνέχεια είπε αφιερώνουμε την νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Θυμίζω ότι σήμερα, μάλλον χθες πλέον, συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την απώλεια του ιστορικού ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Τα τελευταία 3 χρόνια ήταν, λέει, πιο δύσκολο, λέει, για μας. Ήταν αυτό το παιχνίδι το πιο δύσκολο των τελευταίων 3 ετών. Όλοι όμως, όλα τα παιδιά βάλεψαν για την νίκη και είμαι περήφανος για τους. Όλοι ξέρουν ότι έχουν σημαντικές απουσίες, αλλά ο κόσμος πιστεύει σε εμάς. Το βλέπουμε στο γήπεδο, το βλέπουμε στον δρόμο. Το είδαμε και με τα 2.000 άτομα που μας περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο πριν από το 4ο παιχνίδι. Γι' αυτό, λέει, αφιερώνουμε την νίκη και στον Παύλο Γιαννακόπουλο και σε όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού για την αγάπη που έχει για τον μπάσκετ. Το ρώτησαν επίσης για το αν επιλογίζει πλέον περισσότερο σε Δελιόπουλο και Σόλτς μετά την εικόνα που είχαν σε αυτό το παιχνίδι. Απάντησε ναι, φυσικά είναι ομαδικό, λέει, το παιχνίδι το μπάσκετ, αλλά με τον Γκραντ κουρασμένο είναι δύσκολο να παίζουμε πάρα πολύ ώρα, λέει, με τρεις ψηλούς. Ο Σόλτς και ο Δελιόπουλος βοήθησαν πολύ. Είχαμε ανάγκη από παίχτες που θα προσφέρουν σκορ και δημιουργία, γιατί είχαμε μόνο τον Χέιζ ως άλλη επιλογή σε αυτό το κομμάτι. Θα τους αξιοποιήσουμε, λέει, και στο πέμπτο παιχνίδι. Είναι σε καλή κατάσταση και έχουν και καλή ψυχολογία μετά το σημερινό παιχνίδι. Ρωτήθηκε για την κατάσταση του Σλούκα και του Όσμαν που αποσίαζαν. Είπε ότι ειλικρινά, λέει, δεν ξέρω ακόμα. Ο Σλούκα θεωρώ πως θα είναι δύσκολο να αγωνιστεί με το πρόβλημα που έχει στο μηνίσκο. Ο Όσμαν έχει ένα σπασμό στη μέση. Κάθε μέρα στην προπόνηση επιχειρεί να τρέξει, αλλά έχει σπασμούς. Τώρα έχουμε, λέει, 3 μέρες μπροστά μας. Ελπίζουμε να τον έχουμε μαζί μας γιατί είναι πολύ σημαντικός και στο πρώτο μάτς ήταν ο πρώτος μας σκόρερ. Για τον Ναν ρωτήθηκε και για το γεγονός ότι φορτώθηκε με φάουλ και αποβλήθηκε και το πώς σκοπεύει να τον προστατεύσει από αυτό το κομμάτι. Είπε ότι ο Ναν έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι, ίσως το καλύτερό του στη σειρά όσο ήταν στο παιχνίδι. Δυστυχώς, λέει, έκανε 5 φάουλ και θέλω να τα ξαναδώ, λέει. Δεν θέλω να μιλήσω ξανά για τους διαιτητές. Όλοι μιλάνε, τα ΜΜΕ μιλάνε γι' αυτό. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν ότι αυτή η τελική είναι σημαντική για το ελληνικό μπάσκετ και πρέπει να κερδίσει η ομάδα που το αξίζει. Αν ο Ολυμπιακός παίξει καλύτερα από εμάς και το αξίζει, θα τον συγχαρούμε. Ελπίζω όλοι να βοηθήσουν, να δούμε ένα δίκαιο παιχνίδι γιατί το αξίζουν οι παίκτες και των δύο ομάδων με την προσπάθεια που κάνουν, να μιλάμε στο τέλος για την νικήτρια ομάδα. ομάδα και όχι για τους διαιτητές. Και τέλος τον κλείθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι ο Χέις Ντέιβις έπαιξε 48 λεπτά και κάτι. Είπε ο Χέις είναι ένας παίκτης που του αρέσει να μένει στο παρκέ, είναι χαρούμενος όταν παίζει πάνω από 30 λεπτά. Σήμερα το μάτσο οδηγήθηκε στο να παίξει 48 λεπτά και μας βοήθησε πολύ στην επίθεση αλλά και στην άμυνα, ειδικά με πάνω στο Βεζένκοφ. Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε ένα τέτοιο παίκτη. Είναι φυσιολογικό για εκείνον, κάνει καθημερινά πολύ εχθρό προπόνηση, έρχεται 3 ώρες πριν από το μάτσο και κάνει σουτ. Γενικά το αξίζει αυτό το πράγμα. Έπαιξε πολλά καλά παιχνίδια φέτος και έδειξε σήμερα ότι δεν είναι ένας παίκτης που μόνο σκοράρει, αλλά δίνει και την καρδιά του για όλη την ομάδα. Αυτά από τη συνέντευξη τύπου. Η ομάδα σιγά σιγά αποχωρούν και ετοιμάζονται για τον αγώνα του Σαββάτου πλέον στις 6 ώρα, θυμίζω, το 5ο παιχνίδι.
0: Νωρίς.
2: Ναι, νωρίς, γιατί έχει εδώ.
1: Ναι, ναι, λόγω Μουντιάλ, παιδιά. Έχει η Κατάρα Ελβετία, μάλλον, οπότε μάλλον είναι πιο σημαντικό, υποθέτω.
0: Έχει Κατάρα Ελβετία το Σάββατο.
1: 10 ώρα το βράδυ, ναι. Και γι' αυτό το λόγο πήγε νωρίτερα το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι σημαντική υποχρέωση της ΕΡΤ, αλλά γι' αυτό το λόγο πήγε το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Okay. Να καλά, φίλε. Ευχαριστούμε.
1: Πάστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή
0: να πάει σε 5 παρατάσεις.
2: Οπα.
0: Συγγνώμη, Γιούλη.
2: Τι να 5 παρατάσεις, τότε να σου πω.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Στα 15 λεπτά πλέον μετά τις 12. Θα πάμε παρούλα για το επόμενο 2ωρο. Αυτεράδιο, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, ο κύριος Παναγιώτης Μπουρνάς στο ήχο και ο άνθρωπος που σας βγάζει στον αέρα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα μιλήσουμε φυσικά πολύ για μπάσκετ. Το 2-2, πάμε σε πέμπτο μάτς στο ΣΕΦ.
0: Πριν πάμε σε ένα λεπτό στο μπάσκετ, και θα να μιλήσουμε να πεις και εσύ,
2: ναι, ναι.
0: Από και εγώ για το, για το μάτς το οποίο είδαμε, το τέταρτο τελικό. Ξέρεις, να πω μπράβο στις κοπέλες, στα κορίτσια της ομάδας Πόλου που κέρδισαν στον ημιτελικό την Ματαρό με 14-12 και θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή στις 10 το βράδυ τη Φερεσβάρος. Τώρα δεν ξέρω να πω αν η Φερεσβάρος είναι καλή ή όχι, να το ξεκαθαρίσω, αλλά ότι πάνε πάλι στο τελικό του Champions League στο Πόλο είναι μεγάλη επιτυχία. Και σήμερα είναι ο ημιτελικός για τους άντρες. Όλα αυτά γίνονται στη Μάλτα, στις 4 μέρες θα είναι. Πάμε, πες εσύ πρώτα, Διονύση.
2: Κοίταξε, θα σου είμαι απολύτως ειλικρινός, όταν πήγε στην παράταση και στη δεύτερη παράταση δεν περίμενα να θα αντέξει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είχε πάρα πολλά προβλήματα εξ αρχής, έμεινε και με μείον 2 παίκτες, με Ναν και με Γκραντ που βγήκαν με τα φάουλ. Δεν είχε για πολύ μεγάλο διάστημα το Λεσόρ, είχε κάποιο πρόβλημα. Νομίζω και ο Καλατζάκης. Και ο Καλατζάκης βγήκε.
0: Θα σου έλεγα εγώ τώρα και, ναι. Και ο Καλατζάκης.
2: Άρα βάλε και Σλούκας που έλειπε και ο Σμαν που έλειπε. Δεν το περίμενα ότι θα αντέξει. Πήρε πολλά πράγματα από τη second unit που λες και εσύ.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός. Πήρε πολλά πράγματα από ψυχή. Θα μου πει το μπάσκετ.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
2: Παίζουν ρόλο, ναι, σε ένα μάτσο το οποίο πάει τώρα στο όριο και στην παράταση μπορεί να παίξουν ρόλο.
0: Αυτά τα το σημερινό παιχνίδι από ένα σημείο και μετά ήταν ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων.
2: Βέβαια, βέβαια. Με 2 παρατάσεις και με τις απουσίες πολλούς Παναθηναϊκού πήρε πολλά πράγματα από Σότς και το Λιόπουλο στο δεύτερο 65 λεπτό. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή άρχισε να ξεμένει από λύση σχήμα το Φουρνιέ που κρατούσε τον Ολυμπιακό, έκανε μυθικό παιχνίδι. 29 έβαλε.
0: Φωνία έχει παίξει και 42 λεπτά. Θα το πούμε αυτό.
2: 42-46.
0: Πέρα, α πούμε.
2: Νομίζω 29
0: πόντους. Όχι, θα σου πω, νομίζω έχει δίκιο. 46 πρέπει να έχει παίξει.
2: Ναι.
0: 46 λεπτά.
2: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει έγινε αυτό το 2-2. Έτσι όπως πήγε, σου μιλάω ειλικρινά και με τις πάρα πολλές απουσίες του Παναθηναϊκού που είχε εξ αρχής και μέσα στο μάτς.
0: Του βγήκαν προβλήματα.
2: Του βγήκαν πάρα πολλά. Δεν το περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν το περίμενα. Έτσι είναι το μπάσκετ όμως. Ποιοτικά δεν ήταν κάποιο σπουδαίο μάτς. Απλά είχε αγωνία, είχε πάθος.
0: Όχι, διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Στο κομμάτι.
2: Τι να σου πω.
0: Δεν θα σου πω ότι ήταν ένα μάτς το οποίο έβλεπες τις τρομερές επιθέσεις.
2: Αυτό ρε παιδί μου. Δηλαδή γιατί το λέω. Με 2 παρατάσεις και να πηγαίνει 93-86. Το σκορ δεν είχε υψηλό σκορ. Φάνηκε ότι οι ομάδες κουράζονται πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Είναι καλό ότι έχουν μια μέρα εξτρά. Θυμίζω ότι το καλύτερο μάτς που έχουμε δει στη σειρά μέχρι τώρα. Το είδαμε αφού είχαν μία μέρα εξτρά ξεκούραση οι παίκτες. Τρεις μέρες αντί για 2.
0: Και δεν είναι μόνο ότι έχουν μία μέρα εξτρά ξεκούραση, έχουν και μία μέρα που μπορούν να κάνουν προπόνηση.
2: Ναι, ναι. Ναι και δεν
0: γιατί α πούμε αύριο θα έχουν αποθεραπεία οι παίκτες. Τι θα τους πεις.
2: Και θα κάνουν 2 προπονήσεις.
0: Ναι.
2: Είναι αλλιώς όμως προβλήσεις, αλλιώς το μάτσο, όπως και να το κάνουμε. Οπότε είναι σημαντικό.
0: Κάπως έτσι. Μία θα κάνουμε Παρασκευή και Σάββατο το μάτσο.
2: Ναι. Κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, ήρθε η νίκη. Στο 74-79 που κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Με τους 5 πόντους του Βεζέκοφ.
2: Μπράβο. Εκεί δεν πίστευσα καθόλου ότι μπορεί να το γυρίσει ο Παναθηναϊκός.
0: Σε εκείνο το σημείο έχει κάνει λάθος επιλογή ο Ολυμπιακός και στην άμυνα.
2: Ναι.
0: Γιατί μπήκε ο Σόρτς που ήταν ξεκούραστος. Ο Σόρτς ήταν κομβικός για τον Παναθηναϊκό, όπως και ο Τολιόπουλος.
2: Πήγε πολύ στο τρίποντο μετά ο Ολυμπιακός εκεί. Δεν είχε λόγο να το κάνει, νομίζω.
0: Εντάξει, έχουν. Άφησαν, ξέρεις, είναι μια επίθεση την οποία ξέρεις, κάνει τον πάσιμο Σόρτς. Ο Μιλουτίνο φύγε, σκάσει, δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Δεν μπορούσε να το. Γιατί είναι τρομερή διαφορά ύψους που υπάρχει. Βάλε το, έκανε το καλάθι 76-79. Έχει χάσει αυτό το διάστημα δύο βολές ο Φουρνιέ, αλλά τι να πει κάποιος για το Φουρνιέ, ο οποίος έχει κάνει μυθικό ματς. Μυθικό ματς.
2: Μα από ένα σημείο και μετά κρατούσε τον Ολυμπιακό.
0: Πρώτα απ' όλα ο Φουρνιέ είναι ο μόνος παίκτης ο οποίος σκόραρε στη δεύτερη παράταση για τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει τις δύο διεισδύσεις, τα δύο δίποτα και το τρίποτο που έχει βάλει και που μειώνει σε 92-86, αλλά εκεί είχαν τελειώσει τα. Είναι ένα ματς. Το οποίο ο Παναθηναϊκός παίρνει μεγάλο μπουστάρισμα έτσι όπως εξελίχθηκε και έτσι όπως πήρε την νίκη.
2: Με πήρε και ψυχολογία.
0: Βεβαίως. Γιατί δεν λύγησε. Δεν λύγησε. Θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν λύγησε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν λύσεις στα ρόστερ. Δηλαδή δεν είναι δηλαδή ότι ο Σόρτς, ας πούμε, πέρυσι έκανε παπάδες. Και θυμάσαι που γινόταν και εδώ κουβέντα με φίλους του Παναθηναϊκού. Μα πώς αυτός ο παίχτης. Μπήκε σε ένα κρίσιμο διάστημα και βάζει 7-4 πόντους. 7-4 πόντους. Δηλαδή το match.
2: Επίσης ένα σημαντικό στοιχείο, συγγνώμη, είναι και τα rebound.
0: Θα πήγαινε
2: τα rebound επιθετικά πάνω.
0: Έτσι θα το κλείνα. Θα σου πω. Ο Σόρτς είναι ο παίκτης ο οποίος στη δεύτερη παράταση βάζει τους 7-4 πόντους.
2: Ναι.
0: Τους 7 πρώτους πόντους για τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν σερή γιατί έβαλε και καλάθια Φουρνιέ. Αυτό εννοώ. Είναι ένα match ο οποίο ο Ολυμπιακός δύο φορές έχει αγγίξει την νίκη. Και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει λίγο πιο καθαρό μυαλό. Δεν είναι όμως και τόσο εύκολο σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί ο Ολυμπιακός, ενώ ξεκίνησε καλά και προηγήθηκε με 5-11, στη συνέχεια κυνηγούσε συνέχεια στο σκορ. Είναι η πρώτη φορά, είναι το πρώτο μάτς στο οποίο ο Ολυμπιακός κυνηγά στο σκορ τον Παναθηναϊκό. Mm. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έκλεισε και το ημίχρονο με 6 πόντους, είχε ξεφύγει και με 7, όχι και με 9.
2: 40-34 δεν ήταν το ημίχρονο.
0: Ναι, αλλά ήταν 29-20 η μεγαλύτερη διαφορά που είχε πάρει νομίζω ο Παναθηναϊκός στους 9 πόντους. Mm. Με ένα καλάθι του Ναν. Ο Ολυμπιακός συνέχεια κυνηγούσε. Ξέρεις πότε ξαναπροσπέρασε ο Ολυμπιακός? Από το 5-11. Στο ξεκίνημα, στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Με τον πάσιμο και το lay-up που κάνει ο Τζόζεφ, που το κάνει 53-55 και 53-57 με την τελευταία φάση
2: που
0: καρφώνει ο Τζόουνς. Ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ξαναπέρασε, 61-60. Φεύγει ο Ολυμπιακός, κάνει ένα 5-0 με το τρίποντο του Γόκαπ, που είχε κάνει επίσης εξαιρετικό μάτς.
2: 18-19 που σου
0: έβαλε. 19 πόντους με 3-9 τρίποντα. Δηλαδή ήταν ο δεύτερος σκόρερ του Ολυμπιακού ο Γούκα. Και παρόλα αυτά πάλι ο Παναθηναϊκός με το Λιόπουλο και Χουάντσο μισοφαρίζει, χάνει αμυντικό ριμπάουν ο Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι ποιος το πήρε το επιθετικό που είναι τη σημασία όλες τις φάσεις και βάζει πολύ μεγάλο τρίπο τον Βεζέκοφ, αλλά αμέσως απαντά ο Ντέιβις. Στα 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
2: Έγινε δύο φορές με απαντήσεις του Ντέιβις.
0: Και έγινε το τρίποντο το οποίο ήταν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες για να μπορέσει να το βάλει ο Βεζέκοφ στη λήξη του της κανονικής διάρκειας. Πρώτη παράταση ο Ολυμπιακός ξεφεύγει όπως το λες. Γιατί ο Ολυμπιακός μπαίνει και είναι εύστοχος. Δηλαδή τρίποντο walk-up. Καλάθι ο Φουρνιέ και μετά βάζει 5-4 πόντους ο Βεζέκοφ και το 74-79. Εκεί ο Ολυμπιακός δεν λειτουργεί σωστά στην επίθεση. Χάνει. Και δύο βολές ο Φουρνιέ. Αλλά το είπα και πριν. Τι να πεις δηλαδή στο Γάλλο. Δηλαδή ότι αστόχησε σε δύο βολές έχει κάνει το μάτσο του. Και δεύτερη παράταση.
2: Εκεί το παίρνει πάνω το Λιόπουλο στο σουτ.
0: Ναι, έχουν έρθει. Ουσιαστικά το παίρνει ο Σόρτς που το πάει 86-81 και μετά ανέλαβε το Λιόπουλο που κέρδισε, ξέρεις, εκεί τα φάουλ που κάνει το 86-83 που γίνει το 87. Και έχασε και τις δύο βολές, παρόλο που έχασε δύο βολές. Αλλά έβαλε μεγάλο τρίποντο 88-83. Αλλά φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει ψυχολογία ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσει να γυρίσει ο Ολυμπιακός. Γίνεται κουβέντα δηλαδή και μου έχουν στείλει και εδώ και σε μένα στα social που έχω μηνύματα κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού για το rotation. Ο Ντόρσεϊ φανόταν ότι δεν ήταν έτοιμος. Μιλάμε και για ένα παίχτη ο οποίος έχει να παίξει από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ.
2: Έβαλε ένα τρίποδο στην αρχή.
0: Έπαιξε 10 λεπτά συνολικά ο Ντόρσεϊ, αλλά δεν ήταν ακόμα Ντόρσεϊ, ξέρεις, δεν είχε ρυθμό. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι το Σάββατο. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη σειρά αν έπαιρνε πράγματα από τον Πίτερς.
2: Ήταν και διστακτικός αυτός.
0: Ο Πίτερς και στα 4 παιχνίδια, νομίζω οι περισσότεροι πόντοι που έχει βάλει είναι 7. Ναι. 7, 2, 4 και δεν θυμάμαι στο ένα μάτσο πόσους πόντους έβαλε. Δεν έχει πάρει πράγματα από τον Πίτερς. Πρώτα απ' όλα σκέψω ότι ο Πίτερς δεν έχει φυσοχή σε τρίποντο. Mm. Και δεν νομίζω να έχει σουτάρει κιόλας τρίποντο ο Πίτερς.
2: Πρόσεχε τώρα, 46 λεπτά.
0: Σήμερα σουτάρει ένα.
2: 46 λεπτά Φουρνιέ.
0: 48 ο Ντέιβις. Το 48 του Ντέιβις.
2: Ομάδα-μάδα. 46 Φουρνιέ. 42 Βεζέκοφ. 38 Γκόκαπ. 48 ο Ντέιβις. Μέχρι εκεί. Και 36 ο Γκραντ.
0: Έχει και 39 λεπτά ο Μιλουτίνοφ.
2: Ο Μιλουτίνοφ.
0: 39 έχει. Ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι πολύ βαρύ κορμπί. Μα πήγε. Το μάτς δεν γίνεται. Γι' αυτό είπα ότι από ένα σημείο και μετά έγινε ειδικών συνθήκων. Θα μπορούσε να βάλει κάτι άλλο. Αν πει, ξέρει, ο κότς του Ολυμπιακού. Κράτησε ο Τζόζεφ, έπαιξε πολύ. Δεν έπαιξε καθόλου ο Λερετζάκης και ο Νετζίπογλου που ήταν. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά δύο φορές και στο τέταρτο δεκάλεπτο και στην πρώτη παράταση. Αλλά έβγαλε μεγάλα ψυχικά αποθέματα ο Παναθηναϊκός και τώρα ο πέμπτος τελικός είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα μάτς. Είναι θέμα ευστοχίας. Ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο είναι πολύ καλό στα rebound και είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχει πάρει 11 rebound περισσότερα.
2: Είναι πολλά επιθετικά.
0: 49 πήρε, 15 επιθετικά. Εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό που έμεινε στα 38 και πήρε μόλις 8 επιθετικά. Υπάρχει μια χαρακτηριστική φάση που έχει πάρει 3 σε μια φάση ο Παναθηναϊκός. Ναι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Θα έλεγε κάτι τραβηγμένο ο Φουρνιέρε, παιδί μου. Ειδικά το ένα πάνω τον Γκραντ που ήταν.
0: Καλά, το ένα δεν μπαίνει. Αυτό που είναι από τα 10 μέτρα το 51-51 που ισοβαρίζει.
2: Ναι, ναι.
0: Μεγάλο. Ρε, αδερφέ, είναι τεράστιοι παίχτες αυτοί.
2: Ναι.
0: Τεράστιοι παίχτες.
2: Επειδή είπαμε για τους πόντους, από πλευράς Παναθηναϊκού, πρώτος ήταν ο Ναν, 23 πόντους, 25 λεπτά. Ο Σόρτς 13, ο Τολιόπουλος 11, 12 έχει ο Ντέιβις και 8 ο Μίτογλου.
0: Και 8 όλοι και ο Λεσόρ.
2: Ο Λεσόρ και ο Χουάντσο.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε. Α, και ο Χουάντσο, συγγνώμη, έχει δίκιο.
2: Ο οποίος Χουάντσο κάποια στιγμή νομίζω είχε 0 στα 6 τρίποντα.
0: 0 στα 6 έκλεισε και έχει χάσει τρίποντα στην τελευταία επίθεση.
2: Ναι.
0: Όπως είχε χάσει και προηγουμένως ξέρεις ο Τζόζεφ στο 69-69. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα rebound.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Προτείνω, αφού πήγαμε για μισή, να βάλουμε το διάλειμμα τώρα.
0: Ναι, και πάμε.
2: Και να επιστρέψουμε.
0: 4 λεπτά και ο καθένας.
2: Για να πάμε στον κόσμο να μιλήσουμε με τον κόσμο. Χαίρετε. Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ξέχασα και το Ρογκαβόπουλο απουσίες, ναι, και ο Ρογκαβόπουλος έλεγε. Άρα, Σλούκας, βέβαια, Οσμάν Ρογκαβόπουλος, Ναν Γκραντ που μου βγαίνουν, Λεσόρ Καλαϊτζάκης.
0: Στον Οσμάν δεν ξέρεις αν θα ήταν Οσμάν, αν θα ήταν ο Χουάντσο.
2: Βέβαια, παιδί μου, αλλά okay,
0: εγώ θα σου πω κάτι. Ναι, ο Οσμάν είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σου βάλει και 20 πόντους στο μάτς.
2: Ναι.
0: Ο Χουάντσο σε αυτά τα παιχνίδια, για μένα.
2: Θα σου πάρει ριμπάμπ, θα σου πάρει ριμπάμπ.
0: Μπορεί να ακολουθήσει πολύ πιο καλά στην άμυνα τους κοντούς. Γι' αυτό είναι πιο χρήσιμος για μένα.
2: Ναι.
0: Όπως το βλέπω εγώ.
2: Άλλοι παίκτες. Άλλοι παίκτες.
0: Σου είπα γιατί σου είπα. Εντάξει, οκ. Okay. Βέβαια, άκουσα σε ένα σημείο που είπε ο Ταμάν που είπε ότι συνέχισε να σουτάρει.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο time out.
0: Το σουτ συμβαίνει αυτό. Και επίσης με την τόση λέγεται ένα φίλο, α πούμε ο Ντέιβι που μείνει στου 12 πόντου και παίξει 48 λεπτά. Δεν πήρε τραβηγμένα, δεν πήρε προσπάθειες.
2: Όχι, έπαιξε τρομερή άμυνα.
0: Έχει παίξει πολύ καλή άμυνα στο Βεζέκοφ.
2: Τρομερή.
0: Ναι, όπως
2: δύο φορές του ξέφυγε ο Βεζέκοφ.
0: Ναι. Και βάλει του πόντου.
2: Και βάλει του πόντου πέρασε ο Ολυμπιακό στο συν 5.
0: Το 74-75.
2: Μπράβο.
0: Εντάξει, του ξέφυγε στο 74-75. Το δίποτο του κάνει την προσποίηση, αλλά βγαίνει καθυστερημένα.
2: Ναι, ρε,
0: δεν μπορούσε να κάνει κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι. Απλά θέλω να σου πω ότι έπαιξε
0: όπως βέβαια. Και ο Ολυμπιακός τον έπαιξε καλή άμυνα τον Ντέβις και δεν τον άφησε να πάρει προσπάθειες.
2: Δεν πήρε, όχι, δεν πήρε πολλές.
0: Δηλαδή,
2: πήρε κάποιες εκεί στα τρίποντα που έβαλε, αλλά όχι πάρα πολλές.
0: Παίζει 48 λεπτά.
2: Ναι, ναι, και έχει 10.
0: Και έχει 10 σουτ. Έχει 12 πόντους και έχει 10 σουτ.
2: Ναι, 12 πόντους.
0: Δηλαδή έχει.
2: Ναι.
0: Όχι, 7 σουτ έχει.
2: Ωραία.
0: 3 τρίποντα και 4 τρίποντα. Γιατί έβαλε το στατιστικό.
2: Πάμε να τα πούμε με τον κόσμο.
0: Παιδιά, 3-4 λεπτά, ναι. Γιατί είσαστε ήδη πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρη.
5: Τι κάνετε.
2: Καλά,
0: εσύ τι κάνεις.
5: Προχωράμε. Προχωράμε όπως όλοι. Και όσο μεγαλώνουμε πιο γρήγορα. Θα είμαι πολύ σύντομος με τρεις πινελιές. Πρώτη πινελιά.

0: μάτς, λίγο ατεχνό, δυνατό μάτς, και ενώ ο Φουρνιέ ήταν ο καλύτερος του Ολυμπιακού φυσικά, στο τέλος έκανε της δεύτερης παράτασης, έκανε εκεί 3 εκβιαστικά σουτ. Τελείωσα ψυχολόγητα.
1: Μα
0: για
1: δεν
0: μένα.
1: Μπορούσε να γίνει και κάτι άλλο, γιατί δεν είχαν βγει άλλοι που μπορούσαν να πάρουν την μπάλα. Ειδικά ο Φουρνιέ ξεκίνησε δυνατό ο Παναθηναϊκός στη δεύτερη παράταση με το σόρτς που βάλε τους 7 πόντους. Ξεκίνησε δυνατά, δηλαδή, και μάλιστα έχει κάνει ένα 4-0. Όταν παίζεις παράταση και το 79-79 γίνει το 83-79, αποκτάς προβάδισμα. Ξεχάσατε. Ο Παναθηναϊκός το κράτησε το προβάδισμα. Ο Ολυμπιακός στην πρώτη παράταση δεν το κράτησε όταν έφυγε με 5 πόντους. Αλλά εκεί ήταν ο μόνος που έπαιρνε και έκανε παίρνει προσπάθεια ήταν ο Φουρνιέ.
0: Ναι, σίγουρα, ναι, ο άνθρωπος ήταν σίγουρα, είναι και σαν αξία πολύ μεγάλη, έτσι, δεν αμφιβάλλουμε σε αυτό. Τρίτη πινελιά και πιο σοβαρή για μένα βέβαια, το Μουντιάλ που αρχίζει αύριο, και εκφράζω πάλι την απορία μου γιατί το κάνουν έτσι και οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες, τα φαβορί, η Γερμανία και η Γαλλία, συναντιόνται πριν από τον τελικό, όπως και στο άλλο.
1: Δεν είσαι βέβαιος ότι όλο αυτό θα γίνει.
0: Η Βραζιλία και η Αργεντινή συναντιούνται πριν, δεν μπορούν να παίξουν τον τελικό. Ούτε η μεν, ούτε η δε.
1: Έχει βγει αυτό, γιατί είναι ανάλογα με το τι θα τερματίσουν οι ομάδες.
0: Έχει βγει και το είδα, αν βάλετε. Εγώ το είδα σε αγγλικό.
1: Επειδή φάγαμε τα 3 λεπτά, για Μουντιάλ μπορεί να τα πούμε και αύριο που ξεκινάει. Πάρει και αύριο να μιλήσουμε για Μουντιάλ που θα είναι πολύ πιο αργά.
2: Να πούμε λίγο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Έγινε εγώ. Να είσαι καλά, εγώ.
0: Έλα, μου.
1: Πάμε.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Βασίλη, θα μου πειρά.
1: Από είχαμε ξαμιλήσει. Έλα, Βασίλη.
3: Ναι. Δεύτερη φορά είναι σήμερα. Τι ήθελα να πω. Μου κάνει εντύπωση ένα πράγμα, βλέποντας όλους τους τελικούς και παρατηρώντας τα δύο ρόστερ, υπάρχει μια χτυπητή αδυναμία στον Παναθηναϊκό. Παρόλο τις ελλείψεις και τα λοιπά, υπάρχει μόνο μια χτυπητή, έτσι, που είναι το 5, η θέση 5.
1: Όταν δεν παίζει ο Λεσόρ, ας πούμε, ναι.
3: Όχι, ο Λεσόρ, ακόμα και με το Λεσόρ είναι ένας ο άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Είναι ένας στη θέση 5. Με ποια έννοια το λέω. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός σε κανένα από τα 4 μάτς δεν έχει πάρει και τους 3 σέντερ και να τους αλλάζει.
1: Δεν βγαίνουν.
3: Να πάει στο 5. Γιατί.
2: Ποιους 3.
1: Να πάρει και έχει, γιατί μπορεί να κόψει το Word και να πάρει το Hall, ας πούμε.
2: Α, Ολυμπιακός.
1: Ναι.
3: Εγώ μιλάω για τον Ολυμπιακό.
2: Πώς θα βγουν με τους ξένους.
1: Όχι, όσο μπορεί να κόψει το Word, α πούμε, αυτό λέει ο φίλος, και να έχει και το Hall. Να έχει και άλλο ένα ψηλό.
3: Ηρακλή, ο Πίτερς σε κανένα από τα 4 μάτς δεν έχει προσφέρει κάτι.
1: Όχι, δεν είναι καλός ο Πίτερς στη σειρά. Ο Πίτερς έχει κάνει το τρομερό Final Four.
3: Αντικειμενικά, έτσι.
1: Τρομερό Final Four. Δηλαδή,
3: επιβραβεύτηκε γι' αυτό. 3 μάτς έκλεισε τα μάτια ο Μπαρτζόκας, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι σήμερα τουλάχιστον έπρεπε να το κάνει αυτό το τρίκ. Για να μην παίζει, πόσα λεπτά έπαιξε ο Μιλουτίνοφ, 40.
1: 39, γιατί φορτώθηκε και αποβλήθηκε πολύ νωρίς με φάουλ.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, θα μπορούσες να έχεις και το Hall, που είναι το παιδί όσες φορές έχει προσφέρει φέτος στα μέγιστα. Έτσι. Και στο τελικό ήταν πολύ καλός και γενικά στη χρονιά ήταν πολύ καλός. Φερέγγιος. Θα μπορούσες αυτή την τριπλέτα να τη χρησιμοποιήσεις. Να χτυπήσεις το 5, εντάξει, και να είναι τα πράγματα πιο απλά.
1: Δεν είναι τόσο απλή απόφαση, γιατί τον άφηνε έξω
3: το 4.
1: Τον άφησε, πρώτα απ' όλα ο Πίτερς είναι ένας παίχτης, ο οποίος μπορεί ανα πάσα στιγμή να βρει ρυθμό μέσα στο μάτς και να δώσει τρομερή όθηση στην ομάδα, με μεγάλα σουτ και με σουτ από μακριά. Ο Πίτερς δεν έχει μπει καλά δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια, το είπα και εγώ πριν. Αλλά δεν μπορείς να κόψεις τον Πίτερς. Δεν μπορούσε να αφήσει έξω το Word, για παράδειγμα.
3: Γιατί?
1: Θα σου πω.
3: Γιατί
1: ο Ντόρσε έρχονται από μεγάλη απουσία, δηλαδή έχει να παίξει από τα μετελικά με την ΑΕΚ. Δεν ξέρεις, δεν μπορεί να είσαι βέβαιος με δύο προπονήσεις τι κατάσταση θα έβγαλε. Και τον είδα, ας πούμε, στα 10 λεπτά που αγωνίστηκε. Έβαλε 4 πόντους και ένα τρίποντο δύσκολο έβαλε στο δεύτερο δεκάλεπτο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει κάνει τρομερή σεζόν φέτος.

0: Μόνο στον τελικό δεν ήταν καλός. Στον τελικό της Ευρωλίγκας. Έχει κάνει τρομερή σεζόν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα έπαιρνε και θα έπαιρνε και Ανάσης και ο Φουρνιέ ή θα μπορούσαν να παίξουν και μαζί με τον Φουρνιέ. Αλλά, αλλά όταν έλειπε τέτοιο τόσο διάστημα, δεν μπορεί να ποντάρεις στον Ντόρση. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ήταν έξω και ο Γουόρτ, θα έπρεπε να πάει οπωσδήποτε μετά να πάρει χρόνο συμμετοχή ο Λαρετζάκης, που είναι η επόμενη λύση. Τον Πίτερς δεν μπορεί να τον αφήσει έξω. Γιατί παίζει και αυτό το σχήμα με το οποίο είχε κλείσει και τον τελικό στην Ευρωλίγκα και με Βεζέκοφ και με Πίτερς και με Ψηλό, το οποίο όμως δεν έχει, θεωρώ εγώ, την πολύ καλή κυκλοφορία. Εγώ το θεωρώ αυτό.
1: Ωραία.
0: Βασίλη μου, πάρε να ξαμιλήσουμε. Πες άλλη μια πινελιά γιατί φτάσαμε.
1: Καληνύχτα σας και καλή συνέχεια.
0: Καληνύχτα, φίλε μου. Καληνύχτα.
2: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
3: Τώρα ακούγομαι.
2: Μια χαρά ακούγεις, ναι.
3: Ταξιάρχης από Μυτιλίνη, τι κάνετε?
0: Γεια σου ρε ταξιάρχη.
3: Λοιπόν, πήρα να μιλήσω και εγώ για το παιχνίδι σήμερα. Καταρχάς νομίζω ότι είδαμε το καλύτερο παιχνίδι σήμερα.
0: Από πλευράς suspense και
2: τέτοια. Γιατί δύο παρατάσεις τώρα.
3: Ναι, ήταν υπέροχο μάτς. Καταρχάς δεν υπήρχε ένα διάστημα στο παιχνίδι, ούτε ένα για μένα, που να πεις ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα ή ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα. Δηλαδή κάθε ένα λεπτό μπορούσε το παιχνίδι να αλλάξει.
0: Μα έτσι έχει γίνει δηλαδή, το μπάσκετ. Απλά ο Παναθηναϊκός είχε ένα διάστημα, νωρίς βέβαια στο μάτς, στο 29-20, γιατί όλα τα κοιτάω. Η μοναδική φορά που θα μπορούσε να φύγει για 10 πόντους.
3: Ναι, που μέσα σε ένα λεπτό το κάνει 29-27.
0: Το κάνει 29-20 και αστοχεί σε τρίπο τον Γκραντ ελεύθερος.
3: Ναι, ναι.
0: Για να πάει 32-20.
3: Να το πάει στους 12.
0: Πάντως είναι ένα μάτς το οποίο δεν πήρε καμία ομάδα διψήφια διαφορά.
3: Ναι, ήταν πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι.
0: Και ο Ολυμπιακός μέχρι έξι.
3: Ναι, ναι. Θεωρώ ότι οι δύο προπονητές σήμερα έκαναν πάρα πολλά λάθη, αλλά... Δηλαδή στην αρχή έκανε πολλά ο Αταμάν για μένα και μετά έκανε ο Μπαρτζόκας πολλά λάθη. Δηλαδή στην αρχή ο Αταμάν, ενώ έβλεπε ότι ο Νάν έχει τρία φάουλ, συνέχισε να τον αφήνει μέσα. Ενώ μπορούσε να βάλει τον Τολιόπουλο, ο οποίος Τολιόπουλος απέδειξε ότι μια χαρά μπορούσε να τραβήξει στο σκοράρισμα τον Παναθηναϊκό. Μετά ο Μπαρτζόκας, ενώ είχε το Γουόρτ στον πάγκο και τον Ντόρση, ακούω τον Ντόρση ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει γιατί δεν είχε ρυθμό, μπορούσε π.χ. να βάλει στο 3, ξέρω εγώ, τον Πίτερς.
0: Δεν το έκανε δηλαδή, στην παράταση αυτό. Και δεν βγήκε. Δηλαδή έχει κάνει λάθος σε ένα σημείο του ο Πίτερς. Δεν είναι καλά ο Πίτερς μετά το Final Four.
3: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου καλά και ίσως δείχνει κουρασμένος, ίσως δείχνει άδειο.
0: Μπορεί, δεν το ξέρω. Τώρα δεν παρακολουθώ και από τόσο κοντά την ομάδα. Δηλαδή δεν κάνω το ρεπορτάζ. Ότι βλέπετε κι εσείς, βλέπω και εγώ. Πλά μπορώ να ρωτήσω συναδέλφους. Αλλά είναι μια. Από το Μίτσες περίμενες περισσότερα πράγματα. Εξάρχη.
2: Εξάρχη μας ακούς? Οπα, χάθηκε ο εξάρχης. Δεν πειράζει, πάμε παρακαλώ.
0: Έλα, Ερακλή.
2: Γεια σου, Γιάννη.
4: Έλα, τα ακούω εγώ. Α, ακούω, εντάξει.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε λίγο. Καλά, αυτό που είπε τώρα, μόνο ο Ολυμπιακός μπορούσε να το πει, ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα.
0: Άσε τώρα αυτά, πάμε παρακάτω.
4: Άσε τώρα, ναι. Σου βάλω.
0: Γιατί 4 λεπτά έχεις, έλα.
4: Ωραία, λοιπόν. Παιδιά, οι Βόλες πώς ήταν σήμερα? Σε έχουμε.
0: Να σου πω εγώ, 27 ο Παναθηναϊκός, 23 ο Ολυμπιακός.
4: Δηλαδή, τα δύο μάτς που οι Βόλες ήταν παραπλήσιε,
0: ναι.
4: Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Στα άλλα δύο μάτς που οι Βόλες ήταν 61-18,
0: Περίμενα σου προηγούμενη. Να σου απαντήσω ένα λεπτό. Ποια η διαφορά, η διαφορά του σημερινού παιχνιδιού με τα άλλα δύο που λες?
4: Ότι πεζόταν στο ΆΚΑ.
0: Όχι.
4: Δεν φοβούταν.
0: Ποιο ΆΚΑ δεν σου λέει τα δύο προηγούμενα.
4: Μα σε ρωτώ. Αν δίνανε 10 βολές παραπάνω θα κέρδιζε ο Ολυμπιακός.
0: Λοιπόν, είναι τα rebound, αγόρι μου. Γιατί ο Παναθηναϊκός. Γιατί στα τρία μάτς που, στα δύο μάτς που λες, ο Ολυμπιακός το πρώτο είχε 47-23 τα rebound.
4: Μαζί σου, αλλά είναι κι άλλο, όχι μόνο τα rebound.
0: Πώς είναι, έτσι, όταν έχεις, ο Ολυμπιακός σε όλη τη σειρά είχε συν 38 rebound. 126-78. Σήμερα λοιπόν ο Παναθηναϊκός που έπαιξε άμυνα, που πήρε τα rebound, που δεν άφησε τον Μιλουτίνοφ να πάρει. Δηλαδή σε μάτς, ας πούμε, που ο Μιλουτίνοφ έχει παίξει 40 λεπτά. Έχει πάρει 7 rebound. Ο Μιλουτίνοφ κάνει τα double. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε.
4: Εγώ λέω αποκλειστικά για τον διατησία.
0: Ναι, αυτό σε εξηγώ.
4: Αν έτσι όπως είναι, δεν σου λέω εγώ τα rebound.
0: Μα τα rebound, Γιάννη μου, σου δίνουν επιπλέον κατοχές. Και ο Παναθηναϊκός στα μάτς τα οποία έπαιξε στο ΣΕΦ, οι περισσότερες του επιθέσεις ήταν. Ακόμα και όταν προσπαθούσε να βρει, δεν πατούσε στο ζωγραφιστό. Σούταρε από τα 4 μέτρα. Το έχω συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες.
4: Άρα η διατησία ήταν 50-50 στο ΣΕΦ.
0: Λάθη έχουν γίνει. Και λάθη και σήμερα γίνανε λάθη.
4: Ναι, άσε τώρα. 50-50 ήταν.
0: Δεν ήταν
2: σου απάντησε πριν από
0: αυτό. Σου
4: απάντησε. Τώρα άσε το. Εντάξει, άμα πιστεύεις αυτό.
0: Πάμε παρακάτω.
4: Δεν είναι τρελοί όλοι που διαμαρτύρονται.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν διαμαρτύρονται όλοι. Διαμαρτύρονται την πλευρά του Παναθηναϊκού.
4: Τι
0: Παναθηναϊκοί,
4: άντε στους ουδέτερους. Δεν στους ουδέτερους τη γράφουν στα το ίδιο.
0: Δεν ξέρω, αδερφέ. Δυστυχώς δεν έχω πολλούς ουδέτερους. Πάμε παρακάτω στα social.
4: Ρώτα, ένα φίλο του ουδέτερο. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα.
0: Πάμε.
4: Εγώ λέω το πλεονέκτημα Άντρα Διονύση. Γι' αυτό το λόγο παίζει τεράστιο ρόλο. Δεν μπορεί να έρθει με στο ΆΚΑ να σου παίξει 80-20. Όποιος πιστεύει ότι το πλεονέκτημα Άντρα. Γιατί πολλές φορές λέτε ότι δεν παίζει πλέον τόσο ρόλο. Λάθος τεράστιο.
0: Έτσι δεν σπάνε. Πέριζε νέσπε στο Ολυμπιακό συνέδρα. Πώς το πήρε.
4: Θα γίνει και μια φορά αυτό. Θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός μια φορά είχε αυτό το πλεονέκτημα με πλεονέκτημα έδρας. Μια φορά στα 40 χρόνια. Θα γίνει κάποιο.
0: Αλλά έχει κάνει, έχουμε δει και σειρά που είχε κάνει break ο Παναθηναϊκός και break ο Ολυμπιακός στο ΑΚΑ.
4: Και ξανά break, ναι, αλλά στατιστικά αν το δεις, δεν τα αποτελέσματα.
0: Και ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα από 2-0. Ναι. Το έκανε 2-3.
4: Ναι, θα γίνει η εξαίρεση. Στατιστικά.
0: Δεν Γιάννη, ξέρεις πόσες φορές παίζουν.
2: Άστο να τελειώσει για να.
4: Αυτό λέω. Επειδή παίζουν πάρα πολλές φορές. Θα δεις τη στατιστική. Είναι 80-20 οι νίκες υπέρ του γηπεδούχου. Κάθε μέτρα. Το έχω μετρήσει.
2: Ωραία. Τι βλέπεις το Σάββατο, Γιάννη.
4: Υπέρ. Λοιπόν, το ένα, περίμενε ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Λοιπόν, καταρχάς είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Να πάει το μάτς 6 ώρα. Απαράδεκτο.
2: Ο κόσμος
4: δουλεύει πάρα πολύ. Ορίστε.
2: Είναι το Μουντιάλ.
4: Το Μουντιάλ είναι διόντιση. Το Μουντιάλ μεταδίδεται σε δύο κανάλια καταρχάς.
2: Δεν ξέρω τώρα πώς το μου κάνει.
4: Γιατί έχει δύο μάτς δηλαδή και τι μας άρεσε εκεί δηλαδή. Πόσο τρομερά μας έχει. Ποιο μας έχει δηλαδή το Σάββατο.
0: Κατάρ
2: Ελβετία.
4: Θα το δει κανείς αυτό το μάτι. Δηλαδή και να τον πληρώνει, θα κάτσει ο άλλος Σάββατο βράδυ μέσα, δηλαδή Κατάρ Ελβετία και να τον πληρώνει. Καταρχάς κάνει ένα σωρό τηλεθέαση, γιατί δουλεύει πάρα πολλοί κόσμος σε απόγευμα, σούπερ μάρκετ από εδώ, από εκεί. Και το θεωρώ ύποπτο εγώ.
2: Δεν είναι ύποπτο, μπορεί να το κάνουν λόγω παγκοσμίου κυπέλου.
0: Ύποπτο.
2: Πάλι τώρα τα βάζουμε την ΕΡΤ, χθες τα βάζω Ολυμπιακός, θα τα βάζεις εσύ.
4: Δεν παιδιά δεν μπορούσα να το βάλεις στην ΕΡΤ να το βάλεις.
2: Πάρε στην ΕΡΤ, Γιάννη, συγγνώμη, πάρε στην ΕΡΤ ένα τηλέφωνο.
0: Γιάννη μου, 4 λεπτά. Τώρα, σουκού, να είσαι καλά.
4: Τελευταίο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, πάμε.
2: Πάμε.
0: Εντάξει, το ΕΡΤ μπορεί να έχει πληρώσει, δεν ξέρεις τι δικαιώματα υπάρχουν και τι ρίτρες. Τώρα είμαστε και δίκαιοι.
2: Χαίρετε.
0: Και εγώ το σου πω τι είναι, το μάζι να το βάλεις βραδινό.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.
5: Με
2: ναι,
0: βεβαίως.
5: Ο Κώστας
2: είμαι. Ναι, Κώστα.
0: Δεν ακούγεσαι καλά,
2: πώς βρίσκεται. Πάει ο Κώστας.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, ρε Κώστα. Άμα μπορείς και μπορείς να πιάσεις, ξαναπάρε.
2: Ναι.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι. Καλησπέρα, φίλε.
5: Ναι.
0: Ναι.
5: Έλα, ξαναπήρα, ο Κώστας είμαι.
2: Πώς έγινε,
0: έγινε αυτό.
5: Κάνω θαύματα.
0: Δηλαδή ο Χριστός και η Πανάγια.
2: Δεν φιλάμαστε.
5: Λοιπόν.
0: Έχεις πάρει από δύο τηλέφωνα. Από δύο.
5: Έχω πάθει ζημιά με εσάς παιδιά μια φορά και δεν την ξαναπαθαίνω. Βγαίνει και ξαναβγαίνει και ξαναβγαίνει η λούπα και με πετάει μέχρι το τέλος. Έχω κάτσει μια ώρα να περιμένω στην αναμονή και με πέταγε το κέντρο εκτός. Τρεις φορές μου έχει γίνει μετά με την εκπομπή. Τέλος πάντων, πάμε για να μην χάνω χρόνο.
0: Όχι, λοιπόν. Δεν χάρεις αυτό. Το ξεκινάς τώρα. Αλλά αυτό που έχεις καταφέρει είναι εκπληκτικό να ξέρεις. Δεν ξέρω πώς έγινε.
5: Να το γράψουμε.
0: Ναι, δηλαδή,
5: χρόνια πολλά καταρχήν για το σταθμό μας.
0: Να σε καλά.
5: Ξεκινάμε από αυτό. Έτσι, πρώτο και πρώτον. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω 10 δευτερόλεπτα. Δεν θα αντιμετωπίσουμε εμείς το πρόβλημα, αλλά αυτό που έγινε σήμερα δεν με ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός ή οποιαδήποτε ομάδα και γίνεται. Αυτό το πράγμα με τον εθνικό ύμνο μέσα δεν το δέχομαι από κανέναν. Αυτό το γιουχάρισμα που ακουγόταν από κάτω και τα εμπριστικά συνθήματα να έπαιζε εθνικός ύμνος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το δει η πολιτεία. Αυτό το πράγμα δεν επιτρέπεται να γίνεται σε καμία ομάδα, σε κανένα γήπεδο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι σε αυτό.
0: Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Και αυτό είναι και θέμα που μπορεί να το δω. Δεν διαφωνώ και αυτό δεν είναι θέμα της πολιτείας. Αυτό είναι θέμα που μπορεί να το συζητήσουν, να το φτιάξουν οι ομάδες, οι σύλλογοι, ανάλογα με αυτούς οι οποίοι μπορεί να αποδοκιμάζουν ή τον ύμνο. Δεν ξέρω αν αποδοκιμάστηκε ή αν.
5: Όχι, ο ύμνος. Αποδοκιμάστηκε και ακούγοντα βυθίσματα ή οτιδήποτε. Ένα εθνικό ύμνος που κανονικά όλοι έπρεπε. Έλληνες είναι εκεί μέσα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
5: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ή μην παίζει εθνικό ύμνο στην τελική, αφού παίζουν σύλλογοι. Να σου το πω και έτσι. Άμα δεν θέλει να το τιμήσει.
0: Εντάξει, αυτό το.
5: Δεν ξέρω. Πρέπει η πολιτεία να διασφαλίσει αυτό το πράγμα, να τιμάται μέσα στην ομάδα. Σε οποιαδήποτε ομάδα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα σημαντικά και στο παιχνίδι. Εγώ δεν θα κάτσω με διαιτησίες ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα, εσείς, παιδιά. Αφού βλέπει ότι δεν τον πάει με τον Ναν και ο Ναν δεν ξέρω τι γίνεται, δεν προσαρμόζεται ή οτιδήποτε. Εντάξει, τον παίζουν και λίγο περίεργα οι διαιτητές.
0: Έχει ζήσει το τρίτο
5: φάουλ. Πολύ γρήγορα φάουλ και φεύγει.
0: Είδε το τρίτο φάουλ που κάνει που τα βάζει με τον εαυτό του.
5: Ναι.
0: Παρατήρησε.
5: Ναι.
0: Το τρίτο φάουλ. Κάνει, ξέρει ότι γιατί το έκανα. Τι να σου πω. Αλλά είναι. Αλλά ήταν και σε φοβερή μέρα, να είναι.
5: Ναι, αυτό μα τι λέω. Μα ξέρεις, λέω ότι αφού το βλέπεις ότι πάει έτσι, γιατί δεν βάζεις τον Λιόπουλο μέσα να παίξει το παιχνίδι το περισσότερο και να τον κρατήσει τον Άννη στα τελευταία να μπορεί να παίξει κανονικά το μάτς εκεί που καίγεται
0: κοίτα,
5: η μπάλα.
0: Κοίτα, θα σου πω. Τι πιστεύω εγώ, δεν σου λέω ότι το ξέρω. Θα σου πω εγώ, Κωστά, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό ο Αταμάν. Ο Τολιόπουλος που έχει φανεί στη σειρά. Φάνηκε στη σειρά στο τέλος, στη τελευταία παράταση που ήταν όλοι κουρασμένοι. Και γιατί θα σου το πω αυτό. Γιατί τον Τολιόπουλο το χτυπάνε πολύ εύκολα στην άμυνα.
5: Ναι, κατάλαβα τι θες. Ναι.
0: Οπότε, όταν ας πούμε θα ήταν πιο φρέσκη η κοντή του Ολυμπιακού, τα γκάρ του Ολυμπιακού, οι παίχτες με τις αλλαγές, όποιον μπορούσε να μαρκάρει, θα είχε μειονέκτημα ο Παναθηναϊκός εκεί. Οπότε, γι' αυτό θεωρώ εγώ ότι δεν τον βάζει νωρίτερα.
5: Έχει μια λογική.
0: Τώρα που τον έβαλε, γιατί αναγκαστικά τον έβαλε.
5: Αναγκαστικά.
0: Γιατί αν δεν είχε τα φάουλ, θα έπαιζε όλο το μάτσο. Δηλαδή, αν δεν έπαιρνε μια-δύο ανάσες, θα έφτανε και αυτός στα 46 του Φουρκέ και τα 48 του Ντέιβις. Έτσι θα πήγαινε.
5: Ακριβώς, ναι.
0: Ενώ τώρα λοιπόν, που ήταν, μπήκε αναγκαστικά, αλλά ήταν πιο φρέσκος, δεν έχει φάει λούκι σε όλη τη σειρά και δεν έχει φάει λούκι και όλη τη σεζόν.
5: Σωστά.
0: Κατάλαβες, αυτό πιστεύω.
5: Δηλαδή με αυτός ο Φουρνιέ, τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το άγγιγμα του μοίρα, τι όπου και αν τα βαράει, τα παστελώνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σε σημείο που είναι σαν ρομπότ.
0: Μα μιλάμε τώρα για παίχτη. Ναι, μα έχει παίξει σε...
2: Κράταγε μόνος τον Ολυμπιακό παιδί, από ένα σημείο μετά. Μόνος.
0: Παιδί μου, στη δεύτερη παράταση σκόραρε μόνος, αλλά έχει βάλει πολύ μεγάλα σουτ.
2: Ναι.
0: Και πολύ δύσκολα σου και οι διεισδύσεις αυτά που έχει βάλει με το ταμπλό.
5: Το ακραίο που έβαλε στο 0,0, στο 0,1.
0: Ναι.
5: Τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή, τι ψυχραιμία, γιατί είναι και μια αλλότερη και συγκέντρωση αυτό το πράγμα. Δεν είναι ένας μονεύστοχος.
0: Κώστα, εντάξει, μπορεί να μην παρακολουθείς NBA, ναι, δεν μπορεί να μην ήταν, ξέρεις, γιατί είχε πάει και στη Βοστόνη και στη Νέα Υόρκη, στο Ορλάντο, όταν ήταν ο Φουρνιέ. Υπήρχαν χρονιές που έγραφε σε παιχνίδια 20 και 22 πόντους, δηλαδή μέσα όρο 18.
5: Μάλιστα, σε NBA τώρα, έτσι.
0: Τα βάζε, δεν είναι δηλαδή, είπε. Και άμα βρει ρυθμό, δεν σταματιέται. Και έχει να σου πω και τι αποδείχθηκε τα δύο αυτά χρόνια. Για να τα λέμε κιόλα. Και στο Final Four, στο οποίο ο Ολυμπιακός, που έπαιξαν τελικά μικρό τελικό με τον Παναθηναϊκό, που είχασε από τη Μονακό, ήταν ο παίχτης που κράτη προσπαθούσε να πάρει το μάτς μόνος του. Μόνος του. Ο Φουρνιέ προσπαθούσε στον ημιτελικό πέρυσι.
5: Σωστά.
0: Και στον τελικό φέτος. Το καθάρισε το μάτς.
5: Σωστά. Παιδιά, μην σε ευχαριστώ γιατί θα
0: βάλω
5: τον χρόνο μου. Θα ήθελα να μιλήσω μετά κάποια άλλη στιγμή για τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό να πάρω άλλη μια μέρα. Γιατί έχω πολλές απορίες. Τα λέμε, ευχαριστώ.
0: Αύριο μιλήσουμε για λίγο για Μουντιάλ, θα δούμε και το. Έχει και μια πρεμιέρα.
2: Δούμε τι θα γίνει.
5: Έτσι, λίγο απ' όλα.
0: Έγινε το
5: σύγχρονο. Χαίρετο, για χαρά, παιδιά, χάρηκα που σα άκουσα.
2: Για πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε.
2: Καλά.
0: Τι κάνεις, αγόρινα μου.
6: Ο Βαγγέλης είμαι.
0: Βαγγέλης, ναι, από Εύβοια, Εύβοια, Χαλκίδα. Ναι, μπράβο.
6: Από την Αμάριθο.
0: Αμάριθο, μπράβο. Όλη την ξεχνάω αυτή την περιοχή.
6: Εντάξει. Ναι, επειδή είμαστε κοντά από τη Χαλκίδα. Ναι, ναι, εντάξει. Παιδιά, ήθελα να πω εγώ, Ηρακλή, καθοριστικό καλάθι που λέμε για τον Λιόπουλο είναι όταν έβαλε το τρίποντο εκεί πέρα που είχατε πάρει τη διαφορά 66-63.
0: 61-66.
6: Ναι, εκεί πέρα έβαλε το τρίποντο ο Λιόπουλος και άρχισε όλοι. Και γι' αυτό ναι.
0: Υπήρχαν σε όλο το μάτς πολύ μεγάλα σουτ. Κακά τα ψέματα.
6: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από το, από το τρίποντο που ισοφάρισε ο Ολυμπιακός μετά από πολλή ώρα τον Παναθηναϊκό, αυτό το πολύ δύσκολο τρίποντο του Φρουγκέ. Από τα 10 μέτρα με κρεμασμένο τον το grand πάνω του, δηλαδή που λες ότι δεν μπαίνει ποτέ. Είναι πολύ μεγάλο το σουτ αυτό που είπες, που είπες εσύ, τεράστιο σουτ του Ντέιβις που σοφαρίζει στο τέλος.
6: Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αλλά γι' αυτό ρε παιδί μου που λέω για το καλάθι του Τολιοπούλου, άλλαξε όλη την ψυχολογία της ομάδος.
0: Μα στο 61-66, αν δεν μπει αυτό το καλάθι, γιατί είναι και προς το τέλος του, του μάτς.
6: Ήταν 3 λεπτά, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Αυτό μπορεί, ας πούμε, εκεί, σε εκείνο το σημείο να τελειώσει το παιχνίδι, να βάλει την επόμενη επίθεση ο Ολυμπιακός.
6: Εκεί πέρα, Ερακλή, λέω από μέσα μου, λέω, άμα δεν το βάζει εκεί πέρα, τελείωνε. Γιατί η ομάδα είχε κατερρεύσει, είχε τελειώσει.
0: Δύο σημεία είχε ο Ολυμπιακός που μπορούσε να πάρει την νίκη και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Στο 61-66, που πολύ σωστά το λες, Βαγγέλη. Και το άλλο είναι στο 74-79.
2: Ναι, είναι του Γκόκα από το τρίποδο, δεν είναι.
0: Ναι, από τη γωνία.
2: 5 λεπτά πριν το τέλος. Είχε χρόνο βέβαια, αλλά είναι, ναι, ήταν στο
0: σούπερ. Ήταν κομβικό. Ήταν κομβικό. Ναι, γιατί α πούμε σκέψω ότι έλειξε.
2: Πιο κομβικό το 74-79.
0: Βεβαίως, αλλά έλειξε 69-69 το μάτς. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγανε πολύ. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν 5 λεπτά, νομίζω ότι ήταν λιγότερο.
2: 5 λεπτά.
0: Αυτό το 61-66. Δηλαδή και μπήκανε.
2: 4-50, κάτι τέτοιο. Άμα το έχει κάποιο ρίσκο, στείλει να μην
0: είναι. 8 πόντι σε 5 λεπτά.
2: 4-50, κάτι τέτοιο. Όποιο το θυμάται, στο στείλει.
0: Πού να το θυμάστε τώρα.
2: Δεν μπορεί να σημειώσει, παρέ.
0: Όχι, εγώ σου λέω δεν μπορεί να το θυμάστε. Να το θυμάστε.
2: Κάτσε να μπω τα στα σημειώσει.
0: Α, ναι,
2: δεν
0: το
6: έτσι. Παιδιά, πρέπει να κάνετε λάθο. Γιονίση πρέπει να είναι 3 λεπτά.
2: Νομίζω 4-50 κάτι ήταν, αλλά άσε να το δω στα σημειώσει.
6: Εντάξει, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε κάτι θα παίξει ο Σμαν. Το Σάββατο.
0: Είπε ο Χρήστος ο Ρομπόλης που βγήκε ο
2: Αταμάν, μετέφερε ότι ακόμα δεν ξέρω.
0: Κοίτα, η μέση είναι περίεργο πράγμα. Είναι περίεργο τραυματισμός.
6: Είναι περίεργο, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είπε, σύμφωνα με το που θα μετέφερε εδώ ο Χρήστος, ότι όταν.
2: 4-55.
0: 4-55.
2: 61-66. Βάζει το τρίποντο.
0: Άτε.
2: Στα 4-55.
0: Δεν θα το
2: πει. 53.
0: Και μπήκαν τόσοι λίγοι πόντι.
2: Βάζει καπάκι τρίποντο το Λιόπουλος.
0: Ναι.
2: 64-66. Βάζει, κολλάει η επίθεση του Παναθηναϊκού, βρίσκει ο Γκραντ το Χουάντσο που καρφώνει. 66 όλα.
0: Στη λήξη του χρόνου. Ναι. Ναι.
2: Αυτό, αυτά έγιναν.
0: Βάζει το τρίμο τον Βεζέκοφ και το τρίμο τον Ντέιβις.
2: Όχι λήξη του χρόνου, είχε 5 θρόλτα. Ναι. Απλά κόλλησε.
0: Ήταν άσχημη επίθεση.
2: Βάζει τρίποντο μετά ο Βεζέκοφ.
0: Και τρίποντο τον Ντέιβις.
2: Και τρίποντο τον Ντέιβις.
0: Και αστοχεί ο Βεζέκοφ, αλλά ήταν δύσκολο το Βεζέκοφ στο τέλος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, τέλος.
6: Παιδιά, οπότε θα ξέρουμε αύριο στην προπόνηση αν έπαιξε τίποτα ο Σμαν.
2: Θα δούμε.
0: Μα θα πάει και Παρασκευή για να μάθει.
2: Θα δούμε.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
2: Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι, ναι.
7: Ναι.
2: Έλα, Αχιλέα.
0: Ο Αχιλέας.
7: Γεια σας.
2: Κάνεις μεγάλη έκπληξη.
0: Και τεράστια έκπληξη.
2: Έδινε δηλαδή, πιστεύω να βγεις 6-70.
0: Παραπάνω, 8 θα βάζα εγώ, 8-8,5.
7: Τι πράγμα?
2: Απόδοση να βγεις σήμερα, να βγεις σήμερα. Μεγάλη έκπληξη.
7: Γιατί, επειδή έχει...
2: Ένα, έτσι, μπάσκετ.
7: Κοίταξε, καταρχήν σήμερα έπαιζε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
0: Ναι.
7: Από ό,τι έμαθα. Πληροφορήθηκα, ναι, από ό,τι έμαθα, γιατί ούτε κατά διάνοια. Δεν έβλεπα ειδήσεις, έβλεπα άλλα πράγματα. Λοιπόν, το φίλο μου το Μητιάζει τον Παναγκά σε μια εκπομπή ωραία που είσαι YouTube εκείνη την ώρα. Έτσι. Και τον Κώστα τον Νικολακόπουλο να είχε εκείνη την ώρα, τον Κώστα τον Νικολακόπουλο θα έβλεπα.
0: Ναι. Πιστεύω και μάτς Β' Εθνικής να είχε.
7: Εννοείται, ναι.
0: Θα το βλέπεις.
7: Εννοείται, ναι. Έτσι που καταντήσαν τον μπάσκετ.
0: Ρε Χιλέ, αφού είσαι και μπασκετικός τώρα, γιατί το λες αυτό,
2: δεν
0: έχει.
2: Δεν το αρέσει πλέον.
7: Είμαι φουλ μπασκετικός.
0: Έβλεπε, ρε.
2: Δεν βλέπει πλέον.
0: Πώς δεν βλέπει.
7: Είμαι φουλ. Είμαι φουλ. Από τις ωραιότερες ομάδες που έχω δει στη ζωή μου για τις Ρώσεις, εσύ δεν την έχεις δει. Το
2: βλέπεις αυτό σου, δεν βλέπεις.
0: Με το τότε με Γιατζόγλου Καστρινάκη.
7: Γιατζόγλου Καστρινάκη, Διάκουλα, Μελίνη, Παπαστράτηλο. Έτσι. Και Γιακοβίδα, Τεργάκου, το άλλο Κόντο, Κορονέο. Δεν λέω για τους δικούς μου. Δεν λέω για τους δικούς μου. Έτσι. Αλλά έτσι καταντήσα τον μπάσκετ, φίλε. Πιστό συμβόλαιο είναι ενάντια στην ευρωπαϊκή λογική. Αμερικάνικο σύστημα το οποίο έχει άλλες ιστορίες, άλλες αυτές. Το καταστρέψα το μπάσκετ. Όχι, μιλάω σε δεύτερο πληθυντικό, λες και αυτές εσείς, με συγχωρείς. Ενώ οι δύο, με τη συνάντηση μάλλον, το δύο συλλόγους στη χώρα. Επίσης, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού βρίσκουν, φίλε, πώς γίνονται επενδύσεις στο μπάσκετ, ποιο είναι το νόημα, το επενδυτικό νόημα. Δεν βρίσκω επενδυτικό. Βρίσκω κάποιο, το οποίο μου έχουν πει, το οποίο φυσικά δεν θέλω να αναπαράγω.
0: Παπρόνο, πρώτα απ' όλα στο μπάσκετ, επειδή η Ευρωλίγκα έχει πάρα πολλά παιχνίδια, γενικά ναι, τα γήπεδα είναι μεγάλα, πιο μεγάλα του Παναθηναϊκού.
7: Ωστόσο, Ηρακλή μου,
0: είναι πολλά τα εισιτήρια και είναι και πολύ χορηγοί πλέον.
7: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Μα εσύ τι θέλεις, υπήρχαν πολλές χρονιές που και στις δύο ομάδες, μπορώ να σου πω σίγουρα στον Ολυμπιακό, δεν έβαζα λεφτά για Αγγελόπουλη.
7: Κέρδισε ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και πήρε λιγότερα από όσα εισέπραξε από μια νίκη που έκανε με τη Λεβερκούζα.
0: Ισχύει αυτό. Ναι, μα δεν μπορεί να φτάσει το.
7: Λιγότερα.
0: Μα, ρε Αχιλέ, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Είναι ομάδες οι οποίες. Ένα λεπτάκι, Αχιλέ μου. Είναι ομάδες οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν, να διεκδικούν κάθε χρόνο την Ευρωλίγκα. Είναι. Είναι σαν να μιλάμε τώρα δηλαδή ότι η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρσελόνα, η Μάντσεστερ Σίτι, η Μπάγερ στο Champions League. Άμα πάμε να τα βάλουμε κάπως. Δεν θα φτάσει.
8: Άλλα πράγματα τώρα τα μπερδεύουμε.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις για να φτάσει αυτά το μπάσκετ, δεν φτάνει σε επίπεδα το μπάτσε που έχει Μπάγερ Μονάχου, στο ποδοσφαιρική. Δεν μπορεί να φτάσει.
7: Ηρακλή μου, δεν θέλω να σε καθυστερήσω. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ανώμαλο. Αλλά τέλος πάντων, εγώ σας πήρα για κάτι, την πιο σοβαρή είδηση παγκοσμίως σήμερα στον αθλητισμό. Την είπατε.
0: Και ποια είναι, ρε Αχιλέ, αν επιτρέπετε, γιατί εγώ δεν την έχω πάρει χαμπάρι.
7: Χίλια, συγγνώμη, δεν θα σωμάτω εγώ τη δουλειά σας.
0: Όχι, δεν είναι θέμα.
7: Απλά επειδή τοπικά μπορεί να συμβαίνει ένα κορυφαίο γεγονός, το καταλαβαίνω, καμιά φορά χανόμαστε.
0: Ναι.
7: Εντάξει, άνθρωποι μας. Λοιπόν, εγώ διάβασα πριν από λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και χθεσινή είδηση, ότι ο Σομαλός διαιτητής ο Μάρ Αρτάν, ο οποίος είναι ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικανικής Ηπείρου.
0: Κόβηκε.
7: Επιλέχθηκε. Πώς?
0: Είναι μέρες.
8: Άσε να το πει.
0: Πες το, Αχιλέα.
7: Όχι, εσείς το είπατε. Εγώ δεν το έχω ακούσει πουθενά.
8: Για την απαγόρευση εισόδου, λες.
7: Πώς?
8: Για την απαγόρευση εισόδου.
7: Ναι, αλλά δεν το έχω ακούσει πουθενά.
8: Είναι μέρες.
7: Ναι, είναι μέρες, αλλά δεν το έχω ακούσει, Διονύση μου. Λοιπόν, δεν φταίτε εσείς, προς Θεού, δεν εννοώ από εσάς.
0: Έτσι.
7: Γενικά. Λοιπόν, επιλέχθηκε να διατητεύσει από τη FIFA, αυτονόητα, ποιος είναι ο κορυφαίος Ευρωπαίος, ποιος είναι αυτή τη στιγμή.
0: Φάλε όποιος θες, ρε παιδί μου, τώρα.
8: Και το απαγόρευσε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Και το απαγόρευσε η κυβέρνηση Τραμπ να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά να διατηρήσει το Μουντιάλ και επέστρεψε στη χώρα του. Και η FIFA θα μου βάλει μεθαύριο, εμένα και εσάς, την προμετωπίδα νορατσίσου. Εάν αυτή δεν είναι ξεφτυλισμένη.
8: Είπαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
7: από
8: ρωτήσα,
7: μάνα και πατέρα, αν δεν είναι ξεφτυλισμένη, εγώ, εσείς και αυτό είμαστε Αριανοί. Τουρίστες εδώ πέρα.
8: Α, νόμιζα.
0: Όχι, τι είπε. Τι απάντησαν.
8: Ότι ελήφθη η απόφαση αυτή λόγω συνδέσεων με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργάνωσεων.
7: Ο γιατί.
8: Τι λέει η κυβέρνηση, σου λέω, των Ηνωμένων Πολιτείων. Η κυβέρνηση Σομαλίας είπε ότι προσπάθησε ανεπιτυχώς να μεσολαβήσει για να αλλάξει αυτή η απόφαση. Δεν έγινε κάτι τέτοιο.
7: Καταλαβαίνετε πολύ καλά, μάλλον.
8: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Το είπαμε, το θίξαμε και προχθές το θέμα.
7: Είναι δυνατόν η FIFA αύριο εμένα να έρθει να μου κάνει υπόδειξη? Είναι δυνατόν αύριο μεθαύριο.
8: Στη Σομαλία το είχαν υποδοχή ήρωα.
7: Όχι υποδοχή ήρωα. Υποδοχή ήρωα θα έπρεπε.
0: Εντάξει, από την άλλη τώρα ξέρεις και πότε θα ξασφύγει.
7: Όπου περνάει το αεροπλάνο.
0: Πόσο χρόνο είναι, θα προλάβει.
7: 34.
0: Α, θα προλάβει το επόμενο.
7: Δεν έχει σημασία, Ηρακλή μου. Ναι.
8: Δεν έχει σημασία. Εδώ είναι.
0: Σου λέω τώρα, δηλαδή δεν είναι σε μια ηλικία. Και το
8: άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο που υποδίδεται το ποδόσφαιρο σου λέει. Όχι στο ρατσισμό, όχι στο ένα, όχι στο άλλο.
0: Γιατί το Ιράν. Περίμενε, Διονύση. Το Ιράν. Του επιτρέπεται είσοδο στην ημέρα του ματς και φεύγει.
8: Εγώ αν ήμουν FIFA, καλά να είναι ο άνθρωπος. Στον επόμενο
7: Μουντιάλ
8: θα τον έβαζα στον τελικό.
7: Αν η FIFA είχε
9: τσίπα και φιλότιμο.
10: Τώρα, ποια τσίπα έχει
9: τίμα και φιλότιμο. Και τίμα και αυτό το οποίο με ακούτε.
10: Σ' ακούμε, έχει η FIFA τσίπα και φιλότιμο. Εδώ η FIFA είναι από τις.
11: Τώρα, πάρει το τουρνουά.
10: Η FIFA είναι από τις ομοσπονδίες οι οποίες είναι. Παραδοσιακά ήταν βουτυγμένοι στα σκάνδαλα.
11: Ναι, αλλά τι θα έκανε τώρα, να πάρει το Μουντιάλ. Παραμονές έγινε.
9: Θα έπρεπε αμέσως να διακόψει το Μουντιάλ από την Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμέσως.
10: Η FIFA αμέσως, να το κάνει αυτό. Λες και είναι η FIFA η νεολαία, ξέρω εγώ, Ρήγας Φεραίος.
9: Γιατί λοιπόν, FIFA μιλάς. Επειδή λοιπόν το ποδόσφαιρο ασκεί αυτή την κοινωνική επιρροή που ασκεί και η FIFA, η οποία είναι ηγέτιδα δύναμη στον χώρο του ποδοσφαίρου, δεν καταλαβαίνει τι εκπέμπει με το μήνυμα και με την αποδοχή αυτών των συμπεριφορών της, αυτά που θα ακολουθήσουν θα είναι απολύτως υπεύθυνοι. Η FIFA. Η FIFA, όχι ο Τραμπ, η FIFA.
11: Έγινε, Αχιλέα. Έγινε, γιατί λίγο ξεφύγαμε. Να είστε καλά, Αχιλέα.
9: Να είστε καλά, ρε παιδί.
11: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 8 λεπτά και μετά τη μία, δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο με Διονύση Δεσίλα και Ηρακλή Αντύπα. Πάμε στους φίλους, θα συνεχίσουμε παιδιά στα 4 λεπτά και γρήγορα. Για να βγει το δυνατόν περισσότερο, συγγνώμη για τα μηνύματα, το καταλαβαίνετε όταν έχετε πάρα πολύ. Έχει ξανασυμβεί πάλι με παιχνίδι μπάσκετ ότι δεν μπορούσα να διαβάσω πολλά μηνύματα. Θα δούμε πώς θα πάνε οι γραμμές και αν θα γίνει θα το κάνουμε στο τέλος. Πάμε. Ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε συναυλία.
1: Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε?
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, καλά εδώ. Είδα το μπάσκετ. Δεν περίμενα ότι θα το πάρουμε στην παράταση τη δεύτερη.
2: Τι πράγμα?
1: Λόγω απουσιών ας πούμε στο παιχνίδι.
0: Στη δεύτερη εμένα να ξέρω ότι θα πήγε δεύτερη παράταση, εμένα με έζωσαν τα φίδια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί όταν...
1: Ναι.
0: Και θα σας πω το λόγο, δηλαδή είναι και απλώς.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή στην πρώτη παράταση έχει φύγει ο Ολυμπιακός 5 πόντους και φαίνεται ότι έχει πάρει το μάτς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν ισοφαρίζει, η ψυχολογία πάει από την άλλη πλευρά.
2: Δεν το περίμενα εγώ.
0: Εμένα με έζωσαν τα φίδια. Δεν θα σου πω ψέματα.
1: Όχι, νόμιζα λόγω κούρασης, λόγω ότι καταπονήθηκαν, ήταν κλειστό το rotation.
0: Μα αν τα θυμάμαι και καλά τώρα, γιατί είναι και μάτς τώρα 50 λεπτών.
1: Ναι,
0: όταν μπήκε ο Σόρτς στο τέλος, όταν μπήκε στο τέλος της πρώτης παράτασης, γιατί είναι αυτός που βάζει και το 76-79, που είναι μεγάλο καλάθι.
1: Ναι.
0: Ήταν ξεκούραστος, είχε ώρα να παίξει. Πόσο έπαιξε ο Σόρτς, περίμενε συνολικά?
2: Ο Σόρτς έπαιξε
0: 22 λεπτά. Όταν απέναντί του, ας πούμε, ο Σόρτς είχε το Γουόκα που παίξε 38.
1: Ναι, το
2: φούρνο.
0: Ήταν φρέσκο.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Εγώ είδα, εντάξει, είδα κάποια πράγματα. Με εξέπληξε το γεγονός ότι στα rebound πήγαμε καλά.
0: Όχι πολύ καλά, σου πρέπει 49.
1: Ίσως βοήθησε και ο Ερναγκόμεθ σε αυτό.
0: Μα ο Ερναγκόμεθ πήρε 10 rebound και 4 επιθετικά.
2: Ναι, το έχει αυτό.
0: Πώς
1: το έχει? Ναι, το έχει, το έχει. Παίζει, είναι καλύτερο στα rebound από ότι ο Όσμαντ.
0: Συναυλία, δεν ξέρω αν άκουσες που είπα στην αρχή της εκπομπής ότι για μένα, ότι όπως το βλέπω εγώ, είναι πιο χρήσιμο σε αυτά τα μάτς από τον Όσμαν ο Χουάντσο.
1: Ναι, απλά επιθετικά έχει χάσει λίγο την αυτοπεποίθηση του Ναγκόμου. Ναι, και εντάξει, εγώ θεωρώ ρε παιδιά ότι ο Γκραντ αυτή τη στιγμή του μένει μπάλα, δεν αλλάζει την μπάλα γρήγορα, μένει να πάρει το τελευταίο σου
2: τέλειο.
0: Συναυλία μου, γιατί αυτό ας πούμε συμβαίνει πολλές φορές που λες ότι κολλάει και πήδες στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βγάζει όλους τους αυτοματισμούς που έβγαζε όλη τη χρονιά? Όχι,
1: ναι.
0: Δεν βγαίνουν. Ξέρεις τι άμυνες παίζουν? Ξέρεις πόσο έχουν διαβάσει πώς πηγαίνει τώρα το μπάσκετ? Ξέρουν, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να δυσκολευτεί ο Γκραντ, ο Φουρνιέ, οποιοδήποτε παίχτη, αν η μπάλα πάει λίγο δεξιά και την κρατήσει 3 δευτερόλεπτα. Έχουν πάει σε κάτι τέτοια αυτοί.
1: Εντάξει, αλλά ο Φουρνιέ τα βάζει από παντού, ρε παιδί μου. Ο Γκραντ δεν είναι το ίδιο. Ο Γκραντ είναι
0: άλλος παίχτης. Μα ποτέ δεν ήταν ο Γκραντ, άλλα πράγματα έκανε.
1: Ναι, αλλά αναγκάζεται να κατεβάζει την μπάλα και πάει καρδιά μου στην κούλουρη. Α πούμε, θα τη χάσει, θα έδωσε πολλές λάθος πάτσες. Έβαλε ένα τρίποντο κάποια στιγμή, εντάξει, δεν παίρνει προσπάθειες. Κοίτα να δεις, με Ηρακλή και Διονύση. Εγώ πιστεύω ότι όποιος έχει τα rebound έχει ένα ποσοστό περισσότερο επιτυχίας, αλλά δεν κρίνει το παιχνίδι αυτό.
0: Σε μεγάλο βαθμό, μην το λες. Να σου πω γιατί.
1: Κατά βάση, δηλαδή εντάξει, μπορεί να παίρνει ο άλλος τα rebound και να βαράει τούβλα.
0: Άλλο αυτό. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Όταν όμως ο Παναθηναϊκός υπήρχε σε ένα σημείο του Καλατζάκη που είχε κερδίσει πολλές. Μάλιστα, έχει πάρει 3 rebound. Σε 3 επιθετικά σερί. Όταν παίρνει το επιθετικό rebound, δεν σου λέω ότι θα σουτάρει αμέσως τρίποντο. Ανάλογα και από πού έχει πάρει κάποιο παίκτη επιθετικό rebound, μπορεί αυτομάτως να βάλει καλάθι στο δευτερόλεπτο. Αν το πάρει από κάτω, το βάζει.
1: Αν το πάρει από κάτω, το βάζει.
0: Θα κερδίσει φάουλ, θα κάνει. Είναι πολύ σημαντικό το επιθετικό rebound.
1: Δηλαδή, είναι σημαντικό. Αλλά δεν προποθέτει ότι μπορεί κάποια ομάδα να το εκμεταλλευτεί σίγουρα.
0: Μα αν σκεφτείς και ότι στο τέλος του κανονικού αγώνα που βάζει το τρίποντο Βεζέκοφ, το 66-69, το 66-69, ξέρεις πώς είναι η φάση. Τώρα τη Σμίδη. Σουτάρει τρίποντο walk-up, αστοχή και παίρνει ο ίδιος το rebound.
1: Ναι, ναι, ναι, το είδα. Γιατί
0: παίρνει ο ίδιος επιθετικό ριμπάν και τη βγάζει έξω στο Βεζέκοφ και στο Άρη αμέσως.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δηλαδή γιατί και τα ριμπάν που είχε ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ και σε όλα τα άλλα παιχνίδια τα προηγούμενα, η διαφορά πήγαινε κοντά, ας πούμε. Δεν ήταν μεγάλη η απόσταση.
0: Είναι η πρώτη φορά.
1: Θα σου πω άλλους 10 πόντους, 20 πόντους.
0: Συναυλέμω, είναι η πρώτη φορά στα μάτς τα οποία έχουμε δει σε αυτούς τους τελικούς.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά, στα δύο μάτς σίγουρα στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός είχε ξεφύγει με σημαντικές διαφορές, 17 και 14 πόντους.
1: Ναι, αυτό ήταν θέμα κούρασης όμως.
0: Δεν ήταν, στο πρώτο παιχνίδι σκέψου ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός σε 50 λεπτά, που έχει πάρει πολύ μεγάλο αριθμό rebound, είχε πάρει 49 και ο Ολυμπιακός σε 40 λεπτά είχε πάρει 47.
1: Ναι, αλλά πάλι αν είδες κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα παιχνίδια, την τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός την εκμεταλλεύτηκε. Ήταν μόνη η οποία είχε διαφορά 10 πόντους. Ενώ στην τρίτη περίοδο στα προηγούμενα παιχνίδια την έχανε διαφορά. Ενώ σήμερα
0: όχι. Δεν το θυμάσαι καλά. Στο πρώτο μάτς τη διαφορά την πήγε στις 17 σε τρίτο δεκάλεπτο. Στο τρίτο την πήγε στο τέταρτο στις 14. Στο ΑΚΑ έχει κάνει τραγική τρίτη περίοδο.
1: Αυτό τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ σήμερα τρίτο δεκάλεπτο πήρε μπροστά 10 πόντους. Ήταν 10-13-23 το δεκάλεπτο, το τρίτο. Τέλος πάντων, εγώ Λιονύση, ξέρεις αν θα ξέρει και εσύ Ηρακλή, αν θα επιστρέψουν οι τραυματίες, δηλαδή θα μπορείς να παίξει ο Οσμάν, ο Σλούκας.
2: Τι να σου πω, ο Σλούκας δύσκολο, όπως είπα, ταμάν και για τον Οσμάν θα περιμένει.
1: Οσμάν ήταν να παίξει σήμερα με ένεση, αλλά δεν τα διακινδύνευσε.
2: Δεν μπορούσε, είχε σπασμούς.
1: Η διατησία δεν έκρινε το παιχνίδι, πιστεύω. Έκανε κάποια φατσοσυρήματα, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου. Λίγα βέβαια, πολύ λίγα.
0: Υπήρχαν.
1: Το πέμπτο φάουλ του Ναν δεν ήταν. Ήταν λίγο next too much, ας πούμε, δεν ήταν. Τέλος πάντων, η διατησία σήμερα ήταν καλύτερη. Πολύ καλύτερη.
0: Έγινε συναυλία γιατί φάγαμε το τετράλεπτο.
2: Να είστε καλά.
1: Εντάξει, ευχαριστώ παιδιά. Να είστε καλά. Καλό σήμερα.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Μητέ.
3: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Έλα γονιά μου.
3: Τι κάνετε αγόρια μου.
0: Μια χαρούλα.
3: Λοιπόν, παιδιά, εγώ πως τον είδα αγώνα. Ήταν αφύρωπος, ήταν δυνατός, είχε πολύ πάθος στο παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός τον ήθελε να νικήσει για να γίνει πρωταθλητής και ο Παναθηναϊκός, αφού νίκησε σήμερα, για μένα είναι σαν να είναι πρωταθλητής, γιατί με τα προβλήματα όλα αυτά που έχουμε όλο τον χρόνο, ξέρεις. Όχι.
2: Έχει κι άλλο μάτς, λέω. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στο Σεφ Σάββατο.
3: Εντάξει, δεν νομίζω να νικήσουμε τον Ολυμπιακό εκεί μέσα. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω. Και με τέτοιο φωνιέ δεν είναι εύκολο. Γιατί τώρα ο Βεζέκοβ, ας πούμε, σήμερα δεν ήταν ο γνωστός Βεζέκοβ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Το
3: παίξε ο Ντέβις τρομερή άμυνα.
2: Και ο Γουάντσο.
3: Τώρα σήμερα.
2: Ναι, και ο Γουάντσο λέω.
3: Όχι.
2: Και Ντέβις και Γουάντσο.
3: Ναι. Του παίξανε καλή άμυνα. Και τώρα τι να
0: πω. Τους έβαλε μεγάλα καλάθια.
3: Ποιος
0: ο
2: Ντεβίς. Έβαλε κάποια ρε.
0: Όχι,
3: έβαλε. Εντάξει.
0: Μεγάλα καλά.
3: Δεν είναι παίκτης τώρα που θα σου μείνει στο 0.
0: Εύκολα δεν έβαλε 14. Έχει βάλει το τρίποντο το 66-69 και έχει βάλει τους 5-4 πόντους που το πάει 74-79.
3: Εντάξει, δεν είναι παίκτης που θα σου μείνει στους 5 πόντους ο Βεζέκοβ. Αλλά για Βεζέκοβ 14-15 πόντους είναι λίγοι. Είναι παίκτης πάνω από το 20 πλάτη το λιγότερο είναι. Δηλαδή ξέρεις ότι από αυτόν τον παίκτη θα πάρεις 20 πόντους. Είναι τέτοιος παίκτης. Καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm.
3: Οπότε, εντάξει, εκεί μέσα είναι δύσκολο. Αν γίνει αυτό, δεν ξέρω. Τώρα εσείς που ακούτε, μάθετε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Αταμάν ήταν εκεί τελευταία φορά που προπόνησε την ομάδα στο ΆΚΑ. Προπόνηση, δηλαδή τη κότσα ρε.
0: Εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι θα φύγει ο Ταμάν. Θα δούμε.
3: Μπορεί να μην φύγει.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Ωραία, όπως το βλέπω.
3: Εσύ το λες αυτό ή
0: έτσι ακούσεις, το λέω, πράγμα. Δεν είναι, πού να ξέρω.
3: Α. Κοίτα, δεν είναι και πολύ τρελό, γιατί άμα σου πάρει πρωτάθλημα, λέμε τώρα. Κάπως καμουφλάρει τη χρονιά, γιατί έχεις πάρει και κύπελλο και πρωτάθλημα, οπότε και που δεν πήγες καλά στην Ευρώπη, εντάξει, γίνανε και πολλά, ας πούμε, είχε τραυματιστεί και ο, και όπως το λένε, ο, σε μεγάλο διάστημα ο Ναν, και κάναμε κάποιες ήττες στη σέρι. Μετά, ξέρω εγώ, πριν από αυτό είχαν τραυματιστεί οι σέντερ μας. Δηλαδή είχαμε πολύ άσχημη χρονιά φέτος, ήταν γενικώς, δεν πήγε καλά το πράγμα. Εντάξει, τώρα ό,τι και να γίνει, ήρεμα πράγματα, να μην δίνουμε διαιτησία και τέτοια, γιατί εντάξει, η διαιτησία γενικώς πιστεύω σήμερα, ας πούμε, ρε παιδί μου, και τις δύο ομάδες δεν τις φύγει καλά. Εντάξει, η Τσαρούγα έχει μια αιμονή με Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, τώρα, ναι, δεν νομίζω να παίξει αυτή η διαιτησία, ξέρει τίποτα.
2: Δεν ξέρω τι θα σας φύριξει.
0: Έγινε αγόρι να μου φάγαμε τα 4 λεπτά.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, είστε καλά, δώσε μου 10 δευτερόλεπτα, Διονύση.
2: Ναι. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Ναι.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
4: Λαδέμπορα, Σπάρια.
2: Πώς?
4: Βαγγέλης, Λαδέμπορα, Σπάρια.
2: Βαγγέλης.
4: Ναι, Λαδέμπορα, Σπάρια. Γεια χαρά. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Για το σημερινό μάτς θέλω να πω λίγο. Και για τη σειρά των τελικών, κακός Ολυμπιακός. Μετά το Final Four είναι πολύ κακός. Αν εξαιρέσουμε λίγο το παιχνίδι το τρίτο στο ΣΕΦ. Ομάδα σήμερα χωρίς πλάνο. Πολλά λάθη τον Μπαρτζόκα. 45 τρίποντα. Χωρίς να μεταφέρω την μπάλα σε καλά.
2: Πώς έκτελες.
4: Πώς.
2: Πώς έκτελες.
4: 45 τρίποντα έκανε ο Ολυμπιακός.
2: 12 στα 33 ο Παναθηναϊκός, 13 στα 44 ο Ολυμπιακός.
4: Ναι, 44 τρίποντα. 45 τρίποντα. 12 στα 45 τρίποντα. Τραγικό το ποσοστό. Okay, τραγικό το ποσοστό.
2: 29%.
4: Ναι, ναι. Ο Μπαρτζόκα σήμερα ήταν εκτός παιχνιδιού. Έχει διάφορες αιμονές, ρε παιδί μου, εντάξει, δηλαδή ο Φουνιέ έπαιξε, δηλαδή έκανε πάρα πολλά λάθη, έπρεπε να τον είχε ξεκουράσει με τον Ντόρσεϊ, το οποίο δεν έκανε. Έχει ευθύνη δηλαδή σήμερα. Και γενικά έχει την ευθύνη τώρα στα μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, το πέμπτο παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Στο ΣΕΦ. Αν ολογιστούμε ότι...
2: Είναι ένα μάτσο τώρα, φίλε. Τώρα ξέρεις, επειδή...
4: Ένα μάτσο, αλλά σήμερα ξέρεις, σήμερα λείπαν πάρα πολύ παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Έλειπε ο Γκαβόπουλος, έλειπε ο Λούκας, έλειπε ο Οσμάν. Φεύγει ο Ναν 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το 40 λεπτό. Φεύγει ο Γκραντ στις παρατάσεις.
2: Είχε πολλές απουσίες. Είχε από πριν και του προέκυψαν γέλες.
4: Είχε πολλές απουσίες και αυτό το που έκανε στις δύο παρατάσεις ήταν τελείως τραγικό, Ολυμπιακός. Και από το αθλητή Ευρώπης, να σουτάρει δηλαδή, να μην μεταφέρει την μπάλα στο καλάθι. Εκεί είναι η δύναμη του Ολυμπιακού.
2: Έπαιξε και πιεστική άμυνα ο Παναθηναϊκός, να θυμάσαι ότι παίζει ο αντίπαλος.
4: Ναι, αλλά ναι, πολύ.
2: Δεν πήγε η μπάλα όπως συνηθίζει να το κάνει ο Ολυμπιακός, να τη γυρίζει πολλές φορές.
4: Ναι, αυτό λέω ρε Σιδίνης, να πάρει time out. Να πάρει δύο time out να ηρεμήσει την ομάδα. Δηλαδή ήταν τραγικό ο Μπαρτζόκα. Για Μπαρτζόκα ήταν τραγικό. Ναι. Φοβερό το λάθος. Ήταν μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι το πέμπτο θα γίνει πολύ μεγάλο παιχνίδι.
2: Για να δούμε.
4: Θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και επειδή ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, κακά τα ψέματα, είναι λίγο παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Θα το παίξει στα ίσα. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι του.
2: Μα τι εύκολο. Τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι. Και τελευταίο παιχνίδι.
4: Ναι, υποτίθεται ότι.
2: Προφανώς.
4: Ναι, υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα κλικ, φίλε, παραπάνω.
2: Ναι, αλλά εδώ έγινε ένα μάτς.
4: Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που δεν έχει πλάνο. Ο Ολυμπιακός σήμερα έκανε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
2: Έχει άλλο πλάνο σχέση με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πιο
4: Ναι, μεταφέρει την μπάλα πιο γρήγορα. Ναι, ο Παναθηναϊκός έχει το τρίποντο. Συνέχεια το τρίποντο. Συνέχεια το τρίποντο. Αν το δει, δεν γυρνάει την μπάλα, δεν την παίρνει με στη ρακέτα. Δηλαδή, σήμερα ο Ολυμπιακός έκανε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, από το δεύτερο ημίχρονο και μετά, δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να έχει βαρέσει τόσα πολλά τρίποντα. Και τρίποντα τώρα τραβηχμένα τώρα. Φουρνιέ, Βεζέγκο, ο Τζόζεφ. Δεν έκανε ένα ελεύθερο τρίποντα, βέβαια. Παίρνει το ριμπάτο το walk-up, στο άστοχο τρίποντο που κάνει, και δίνει στο Βεζέγκοφ και ξαναζουτάρει για τρίποντο. Τρελάθηκα. Εντάξει, μπήκε. Αν δεν έμπαινε, αυτό είναι το μπάσκετ που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Είναι κακός ο Ολυμπιακός σε σειρά με τον Παναθηναϊκό. Κακά τα ψέματα. Εκτός από το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Τέλος. Είναι κακός. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Να είσαι καλά, να προχωρήσουμε. Σε ευχαριστούμε.
4: Έγινε, χάρη καλή.
5: Καλή βράδυ. Λοιπόν, πάμε, ναι.
6: Γεια σου, Διονύση, πως καλά.
5: Καλώς τον.
6: Καλά είσαι.
5: Τι κάνεις.
6: Δόξα τω Θεώ. Τον Ιρακλή τον έδιωξε.
5: Κάπου που μπλέσεις το τηλέφωνο, καταλαβαίνει λίγο έξω.
6: Να, εντάξει. Είδα να το ρωτήσω τι βλέπει στα ξημερώματα το παιχνίδι το Νέα Υόρκη Σαν Αντώνιο, επειδή ξέρω ότι ασχολείται πολύ με NBA. Και γιατί δεν δείχνει ζωντανά τη σειρά, ξέρεις.
5: Δεν το ξέρω.
6: Γιατί δεν δείχνει, τα δείχνει μαγνητοσκόπηση την άλλη μέρα.
5: Δεν το ξέρω.
6: Εντάξει, απίθανο, δεν ξέρω τι
5: έχει γίνει.
6: Δεν έχει όντως, τα δείχνει μαγνητοσκόπηση την επόμενη μέρα το μεσημέρι, μία-δύο ώρα κάπου εκεί. Φαντάζομαι μόνο άμα κάποιος παίζει στοιχήματα και τέτοια σε καμιά πλατφόρμα μπορεί να τα βλέπει ίσως ζωντανά, αν ποντάρει, φαντάζομαι και δεν το ξέρω γιατί εγώ από το στοιχήμα δύο χρόνια. Τι?
5: Ή αλλιώς NBA TV.
6: Ναι, καλά, πληρώνουμε, βλέπουμε και NBA, είπαμε, εντάξει, πληρώνουμε τόσα, ας μην πληρώνουμε τα πάντα. Τέλος πάντων, τι ήθελα να πω, έτσι, να το συγχαιρετισμούσε ένα φίλο μου τον Δημήτρη τον Κύρη που δουλεύει τώρα και στην Αδραβίδα, πιστεύω ότι ακούει, τουλάχιστον έτσι μου είπε. Και να πω ότι ξεκινήσανε τα έργα της στεγανοποίησης στο κλειστό Αντραβίδας, δεν ξέρω αν το ξέρεις, στο κλειστό.
5: Το ξέρω το κλειστό.
6: Έσταζε και αυτό, όπως σταζεί το ΣΕΦ, έσταζε και αυτό. Ναι, και τώρα ξεκινήσανε τα έργα, δεν ξέρω, περιφέρεια, δήμος, και ξεκινήσανε τα έργα της στεγανοποίησης. Yeah. Μακάρι, γιατί παρότι που δεν είναι τόσο πολύ παλιό γήπεδο, πρέπει να είναι κάπου 30 ετών, ίσως και λιγότερο.
5: Όχι, λιγότερο, ρε, τι 30
6: ετών. Ναι, αυτό λέω, ίσως και λιγότερο. Όχι, μπορεί να είναι 30 χρόνια, να σου πω την αλήθεια. Γιατί εγώ δουλεύω 28 χρόνια, εγώ νομίζω δουλεύω 28 χρόνια και υπήρχε νομίζω το κλειστό. Ή είχε φτιαχτεί, ή άντε να φτιάχνει και κανένα δύο χρόνια μετά.
5: Πρέπει να είναι 20 ετία, κάπου εκεί.
6: Ναι, εγώ νομίζω κοντά στα 30. Τέλο πάντων, το φτιάχνουν και μπράβο του που επιτέλου. Γιατί θυμάμαι πέρυσι κανένα δύο φορέ. Έσταζε στο κέντρο και για να μην το διακόπτουν οι διαιτητές στον αγώνα, γιατί έρχονταν από την Πάτρα οι περισσότεροι εδώ στα τοπικά, σου λέει εντάξει συνεχίζεται το αλλά χαλαρά, γιατί άμα διακόπτουν θα πρέπει να έρθουν άλλη μέρα να παίξουν, ξέρεις, καταλαβαίνεις, και στα ερασιτεχνικά δεν είναι και τόσο εύκολες οι μετακινήσεις, γιατί στοιχίζουν όπως ξέρεις. Θέλω να πω, εντάξει, ωραίο παιχνίδι σήμερα, αν και εντάξει, βγάζουν μια αλευρικότητα πιστεύω οι ομάδες, εντάξει είναι και τέλειο σεζόν.
5: Κούραση βγάζουν, φίλε μου.
6: Εντάξει, και κούραση προφανώς, λογικό είναι. Κοίτα, και εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει στην τελευταία παιχνίδι, γιατί έχει και δεν ξέρω, τραυματίστηκε ο Καλαϊτζάκης ή δεν είδα καλά.
5: Καλαϊτζάκης και Λεσόρ είχαν προβλήματα σήμερα.
6: Και ο Λεσόρ είχε πρόβλημα.
5: Κάπου με τον αγώνα, ξαναμπήκε με βέβαια.
6: Εντάξει, λείπει ο Σλούκα σίγουρα, δεν ξέρω ποιος Μάν έλειπε σήμερα, αλλά δεν ξέρω να παίξει. Εντάξει, είναι δύσκολο γιατί τώρα 40 λεπτά ένα παιχνίδι και σε τέτοια ένταση. Και μετά τώρα πάει να παίξει εκτός έδρας. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη της Ευρώπης, τώρα τι να κάνουμε. Πιστεύω ότι λόγω του ρόστερ αυτό, ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο γεμάτος, ότι όσο και να έχει κούραση, πιστεύω ότι λογικά πάντα ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μακάρι να πάρουμε μια χαρά έστω και την τελευταία στιγμή, γιατί φέτος η χρονιά μας δεν πήγε καλά.
5: Ναι,
6: με αυτά τα ολίγα, κύριε Διονύση, καλό ξημέρωμα.
5: Πήγες καθόλου, πήγες.
6: Εγώ κάτω τώρα μένω, δεν σου έχω πει.
5: Α, έχεις πάει κάτω τώρα.
6: Εδώ και τρία χρόνια σχεδόν έχω μετακινηθεί και μένω πάλι κάτω. Και εντάξει, έρχομαι κάποιες φορές στην Αθήνα για κάτι οικογενειακά, αλλά εντάξει, τώρα η βάση μου είναι εδώ πέρα και έχει ο Θεός, βλέπουμε.
5: Να σε καλά, να σε καλά.
6: Τα μπάλια τα έχουμε ξεκινήσει, εννοείται, εσύ δεν ξέρω, έχεις ξεκινήσει.
5: Έχει ακόμα.
6: Να ξεκινήσεις, έχει βάλει ζέστη. Λοιπόν, τι να πω, καλή συνέχεια στην εκπομπή και καλό μουντιάλ να έχουμε, μακάρι να δούμε κανένα καλό μουντιάλ, αν και πιστεύω ότι δεν θα είναι τόσο καλό όπως το προηγούμενο.
5: Γιατί το λες.
6: Γιατί τώρα καλοκαίρι, λίγο ζέστη από ό,τι είδα εκεί πέρα, κάτι φιλικά που είδα κάποιες αγώνες. Έβλεπα ότι έχει λίγο ζέστη και τώρα, δεν ξέρω, θα έχουν πει καλοκαίρι, δεν θα έχει ζέστη.
5: Αμερική όταν είχε γίνει, το 94 δεν ήταν καλό.
6: Δεν ήταν καλό, δεν το θυμάμαι, έχουν περάσει και χρόνια. Το είχε πάρει η Βραζιλία το νομίζω το 94.
5: Δεν ήταν το Μουντιάλ που είχε θέαμα.
6: Θυμάμαι όμως εκείνο το Μουντιάλ ότι ωραία μπάλα είχε παίξει η Βουλγαρία, νομίζω.
5: Βουλγαρία,
6: είχε φτάσει στα ημιτελικά ή κάνω λάθος.
5: Στόιτσκο.
6: Και ναι, εκεί παίξε ωραία μπαλά, αν θυμάμαι, που θυμάμαι πολύ καλά. Γιατί παρότι που γινόντουσαν αργά, τότε ήμουν μικρός, πήγαινα σχολείο, τα βλέπα τα περισσότερα. Τότε άντεχα, τώρα δεν αντέχω. Τέλος πάντων, η ομάδα που βλέπω ότι θα πάει καλά, θα περάσει τουλάχιστον στα νοκάουτ, η Σκωτία μου βγάζει κάτι θετικό. Όχι ότι θα το πάρει βέβαια, ότι μπορεί να κάνει μια καλή πορεία.
5: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, Διονύση.
5: Επίσης, μου λένε να το πω ότι τον τελικό του NBA τον έχει το Amazon Prime δωρεάν. Πες το Διονύση να ακουστεί. Έχει κάνει λέει συμφωνία το Amazon Prime να δείχνει μια χρονιά αυτό τους τελικούς και μια όλη άλλη, οπότε ούτε Κοσμοτέ θα το δείξει 27-29 και πάει λέγοντας, λέει ο φίλος. Οπότε παίζει παιδιά Amazon Prime δωρεάν. Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με σφή.

0: Πάμε λοιπόν για
1: τελευταίο,
0: την
1: τελευταίο μισάωράκι.
0: 2,95, 79, 83, 4 και 5. Πάμε. Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλησπέρα. Ναι. Δεν μας ακούει ο φίλος.
0: Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Δεν έχουμε.
1: Α, μηνυματάκια. Που είχαμε...
0: δεν είναι δωρεάν, μου λένε το Amazon Prime. Πληρώνεις κανονικά συνδρομή για να δεις τελικούς. Απλά μπορείς να κάνεις μια εβδομάδα δωρεάν εγγραφή και όσους προλάβεις. Α, οκ. Okay.
1: Ποιο πράγμα.
0: Τώρα το δείχνει το Amazon Prime. Έχει ένα φίλο δείχνει τους τελικούς του NBA. Free.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, οκ. Okay.
1: Α, πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Α, δεν ξέρω. Αδερφέ, μην να μπλέξουμε και πάλι
0: πλατφόρμα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει τώρα σε ένα χρόνο. Γιατί όταν υπάρχουν, υπάρχουν πολλά. Λοιπόν. Το Στότσιος Κωνσταντίνοφ και Λέτσικοφ, ποιος μίλησε για Βουλγαρία.
0: Είπαμε για το Μουντιάλ το 1994. Λέγαμε για το Μουντιάλ της Αμερικής, ρε παιδί μου. Γιατί είπε ο φίλος ο Ανδραβιδέος ότι δεν θα είναι καλό. Και είχαμε πει ότι στην Αμερική το 1994 που γίνεται δεν ήταν ωραίο Μουντιάλ.
1: Όχι, είναι ωραίο Μουντιάλ ήταν.
0: Όσο δηλαδή θυμάμαι εγώ.
1: Φίλε, ήταν ιστορικό Μουντιάλ.
0: Άλλο το ιστορικό, άλλο.
1: Δηλαδή, όχι, περίμενε. Πρώτα απ' όλα έχει εκπλήξεις. Ένα το κρατούμενο. Δηλαδή είχε δεν περίμενες ότι η Βουλγαρία θα πάει στους 4, ούτε η Σουηδία τότε με Νταλίν και Μπρολίν ότι θα μπορούσε να κάνει αυτά τα πράγματα και να δυσκολέψει, νομίζω ότι τους Βραζιλιάνους είχε δυσκολέψει πολύ. Η Σουηδία σε εκείνο το Μουντιάλ. Ούτε αυτά που έγιναν με το Μαραντόνα, ούτε ο τελικός με τον Μπάτζιο, δεν είναι ένα Μουντιάλ το οποίο το ξεχνάς. Ήταν και Μουντιάλ που είχε πάει και εθνική.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά...
1: ήταν η πρώτη φορά που πήγε σε Μουντιάλ εθνική. Που τους έβαλε Παναγούλη να παίξουν όλοι.
0: Ναι,
1: και καλά έκανε. Α πούμε ότι η Μαρμπορική να έχουν να λένε ότι έπαιξαν. Δηλαδή, δύο δεκάδες, τρεις τερματοφύλακες.
0: Είχε τη δολοφονία.
1: Μετά. Μετά.
0: Το αυτογκολ.
1: Το στην Κολομβία.
0: Ναι. Είχε καύσωνα, ήταν περίεργο.
1: Ρε παιδί μου, ήταν περίεργο, αλλά δεν σου λέω ότι. Εγώ που το έχω ζήσει στα 19 μου.
0: Λέγανε τότε στη Φλόριντα. Σκέψου τώρα καλοκαίρι στη Φλόριντα. Ξέρετε τι σημαίνει Φλόριντα. Πάνω την Κούβα. Μιλάμε.
1: Υγρασίες, τα έχει εκεί, τις
0: κόλλες. Αν έχει, εγώ στο πράσινο το έχω πει.
1: Τι?
0: Όταν είχα πάει στην Αμερική, που, όταν κατεβήκαμε
1: ναι.
0: δύο μέρες.
1: Με το Μάνο, δεν είσαι. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Με τον κολλητό μου. Και πήγαμε Μαϊάμι τις μέρες. Εγώ που δεν υδρώνω εύκολα. Δεν υδρώνω εύκολα.
1: Όχι, δεν σε έχω δει.
0: Ναι, δεν υδρώνω.
1: Ελάχιστες φορές. Ναι, σε καύσωνα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εδώ δεν έχει σκυλάρι, Διονύση.
0: Θα σου πω. Είμαστε στο δωμάτιο. Βγαίνω έξω από το δωμάτιο, θα βγαίναμε το βράδυ. Και βράδυ, δεν είχε νυχτώσει ακόμα και βγαίνω έξω να κάνω ένα τσιγάρο. Έβαλα ένα πουκάμισο. Δεινοπάθησα. Λέω τι γίνεται εδώ. Καταλαβαίνεις για την υγρασία.
1: Δεν αντέχεται. Αντίπατο, για καφέ πήγες. Όχι, δεν πήγα για καφέ. Για να μιλήσω πήγα. Γιατί νομίζετε, ας πούμε, αν είσαι και ο ίδιος που στέλνετε και κάποια μηνύματα, ότι τα βγαίνουμε έξω όταν βγαίνω για ένα τσιγάρο. Αλλά δεν βγαίνω για τσιγάρο. Γιατί υπάρχει το ηλεκτρονικό. Αλλά όταν θα μιλήσω γιατί υπάρχει και λόγος. Και για το ρεπόρταζ, τι θα λέω εγώ αύριο το πρωί. Έκθεση ιδεών. Απλά εγώ συνήθως μιλάω βράδια.
0: Ναι.
1: Έχει αποκλείσει τη Γαλλία στα προκριματικά. Η Βουλγαρία, όχι. Τους Γερμανούς το είχε πετάξει έξω στα προημιτελικά. Κάνεις λάθος, φίλε. Ο Γιώργος, ο φίλος του Παναθηναϊκού από το Βόλο. Αν περνούσε η Ελλάδα την Κωνσταντίνα, μπορούσε με Ολλανδία να χτυπήσει τετράδα.
0: Θα μπορούσε, πιστεύω. Ήταν μεγάλη ευκαιρία.
1: Δηλαδή. Έχω πει ότι είναι ιστορική, ήταν ιστορική ευκαιρία για την εθνική. Όχι ότι η Κωνσταρίκα ήταν ένας αντίπαλος που λες ότι θα του ρίξω τρία γκολ. Mm. Όχι, νομίζω και στα πέναλτι είχαν πάει και οι Ολλανδοί μαζί τους. Αλλά όταν φτάνεις στους 16 και στους 16 έχεις να αντιμετωπίσεις την Κωνσταρίκα, κακά τα ψέματα είναι ευκαιρία σου. Δεν έπαιξε να παίξεις με τη Βραζιλία, δεν σου τύχει η Γερμανία, δεν σου τύχει η Ολλανδία που λες.
0: Ορίστε, διαβάζω εδώ.
1: Ναι.
0: Μετά το κάκι στο θέαμα στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ιταλίας. Οι ομάδες βελτίωσαν κάπως τις επιδόσεις τους, αλλά τελικά δεν προσέφεραν θέαμα.
1: Εντάξει, διαφωνώ.
0: Η υπερβολική μερικές φορές ζέστη, αυτό που λέγαμε για τη ζέστη τότε το 1994, δεν βοηθούσε. Ωστόσο, επιβράβευσε τη νίκη με 3 βαθμούς, αντί με 2 όπως τις προηγούμενες διοργανώσεις, έπαιξε αυτό το ρόλο της. 141 γκολ.
1: Και μεγάλο μάτς.
0: Το 90 είχε 115 γκολ, έφυγε.
1: Δεν πήραν γκολ, παιδί μου. Λε απέναντι πηγαίνανε και με 2-0.
0: Ο μεγαλύτερο μέσο γκολ λέει στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Αφού ήταν στην Ιταλία, κατά Λάτσιο τότε.
0: Απλά στο. Απλά λέει ότι. Δεν το ήξερα αυτό. Ότι στο Μουντιάλ του 1994 στι ΗΠΑ έχουμε ρεκόρ προσέλευση κόσμου.
1: Άσα, ναι.
0: Είχε 69.000 μέσο όρο.
1: Επίσης μεγάλο μάτς ήταν ο αποκλεισμός της Αργεντινής, Αργεντινή-Ρουμανία 2-3.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη φίλε, εγώ το διάβασα λάθος, γιατί έγραψε στα προκριματικά. Στα προκριματικά με το γκολ του Κωνσταντίνοφ στο τέλος, το 90, έχει πετάξει έξω τη Γαλλία. Νόμιζα ότι έγραφε στα προημιτελικά. Λοιπόν.
0: Για πάμε. Καλησπέρα. Έχουμε. Χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε.
2: Εμένα μιλάτε.
0: Ναι,
1: βεβαίως.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
1: Καλημέρα φίλε.
2: Γιάννης από Αθήνα.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Θέλω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα αισθάνομαι περήφανος για την ομάδα μου σήμερα.
0: Ναι.
2: Γενικά όλη η χρονιά ήταν πολύ άσχημη. Πιστεύω ότι έγινε από την αρχή πολύ κακός σχεδιασμός της ομάδας. Λείπαν παίχτες σε βασικές θέσεις.
1: Συλλόλες, ε.
2: Δηλαδή ο προπονητής, ας πούμε, δεν ξέρω πώς το είχε σκεφτεί ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Λεσόρ και θεώρησε ότι...
1: Για το σέντερ μιλάς. Έχεις δίκιο στο σέντερ.
2: Τι?
1: Έχεις δίκιο στο σέντερ. Μιλάς για σέντερ.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και θεώρησε ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή ο Λεσόρ γρήγορα και δεν προσπαθήσαμε να δούμε ένα πεντάρι, ας πούμε, ο οποίος πραγματικά να είναι...
1: Κοίτα, δεν βγήκε ο Γιούρτσεβεν. Δεν είναι ότι δεν είχε πεντάρια.
2: Εντάξει, αυτός δεν ήταν, δηλαδή δεν ήταν αντάξιος του Λεσόρ, αντάξιος του ονόματος του Παναθηναϊκού, ας πούμε.
1: Εντάξει, όταν ήρθε, κοίτα, στο NBA με τη Γιούτα έκανε πραγματάκια, όσο θυμάμαι. Τον ήξερε προφανώς, γιατί εντάξει, Τούρκος είναι, δεν μπορεί να μην τον ήξερε. Πήρε και το Χόλμς, θα μπορώ να σου πω κάτι που δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις, πώς το βλέπω εγώ απ' έξω. Δεν θα κόστιζε και τίποτα και δεν στήχησε και κάτι στον Παναθηναϊκό να είχε κρατήσει τον Γκάμπριελ. Τέταρτη λύση.
2: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γιατί το παιδί έδειξε ότι τουλάχιστον τα δίνει όλα. Έτσι, τα δίνει όλα στο παιδί.
1: Δεν ήταν ο ποιοτικός στην επίθεση σέντερ, αλλά θα σούπεζε τις άμυνες, θα σούπερε κάποια rebound.
2: Ναι. Πάντως, μετά από όλο αυτό το λάθος στο σχεδιασμό από την αρχή της χρονιάς, τα λάθη τα διοικητικά όσον αφορά την τυπόλωση χωρίς ουσία, το γεγονός ότι υπερηθήκαμε να είμαστε εχθρικοί εναντίον όλων, έτσι, των διτητών, της Euroliga, όλων, ας πούμε, ξέρω εγώ κτλ. Αισθάνομαι περήφανος σήμερα, έτσι, δηλαδή, γιατί η ομάδα μου έπαιξε στην ουσία με 7 παίχτες και ένα ημίχρονο σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι και πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και μπόρεσε και έκανε αυτό που έκανε. Έτσι.
1: Το είπα εγώ στην αρχή που, ξέρεις ότι εγώ είμαι Ολυμπιακός, είπα στην αρχή ότι η νίκη αυτή όπως ήρθε για τον Παναθηναϊκό και ειδικά μετά το 74-79 συμπαράταση που εγώ και πίστευσα ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός, φίλε, δίνει τεράστια όθηση. Δεν ξέρω τι πρόσωπο θα δείξει το Σάββατο, δεν το ξέρω αυτό και δεν μπορεί να το ξέρει και κανείς. Δεν ξέρεις ποιος θα έχει επηρεάσει όλο αυτό το μάθημα, γιατί τώρα να είναι τέλος χρονιάς. Να έχουν παίξει ομάδες πόσα μάτς. Πόσα μάτς, δηλαδή χάνεις το μέτρημα. Να προέρχεσαι ο τέταρτος τελικός να πάει στα 50 λεπτά για να κριθεί. Πραγματικά δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει ένας οργανισμός.
2: Και αν σκεφτείς τελικά, ας πούμε, αν πάλι κάτω, ας πούμε, να κάνεις το συνολικό απολογισμό της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός απέτυχε σε. Τελικά, έτσι όπως εξελίχθηκε όλη η φάση και τα παιχνίδια, σε πολλές λεπτομέρειες χάθηκαν τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, όταν κερδίσαμε 0-2, ας πούμε, μέσα τους άλλους.
1: Τη Βαλένθια.
2: Ναι, τη Βαλένθια. Ναι. Περίμενες ότι θα περάσουμε, ας πούμε. Δηλαδή, ότι θα περάσουμε.
1: Επίσης το λέω εγώ, το έλεγα στο Δεσίλα και μου έλεγε τα λες για γούρια και το έχω ποτέ. Δεν πίστευα ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει 2 σερί ματς ο ΑΚΑ.
2: Δεν
0: έχει τελειώσει τίποτα.
1: Εντάξει, εσύ το έλεγες, εγώ δεν το πίστευα.
0: Εγώ να σου πω γιατί το έλεγα τότε. Γιατί, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος, έβλεπα τον Παναθηναϊκό ότι είχε τρομερή αστάθεια σε όλη τη χρονιά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε, μόλις έκανε το 0-2, είχε παίξει 4 μάτς με τη Βαλένθια, βάζω και τα 2
1: της κανονικής,
0: όπου στα 2 της κανονικής είχε χάσει και τα 2 που πήρε, τα πήρε με αίμα και υδρότα. Στο όριο.
2: Δεν ξέρεις όμως τι έγινε. Τα δύο που πήρε, τα πήρε σε εντελώς διαφορετικά παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ένα παιχνίδι που πήρε πολύ ψηλά στο σκορ.
0: Λά, λέω, πολύ χαμηλά, όπα, ηρεμία. Εγώ ξέρεις πάση να λέω, μην επιβεβαιωθώ. Στο 2-1. Γιατί εκεί τους δίνεις το δικαίωμα και ελπίζω.
3: Απλά το 2-1 μπορεί να πει κάποιος. Εμένα που σου λέω που δεν περίμενα τα δύο παιχνίδια να χάσει. Ότι μια ομάδα ψιλοαδειάζει όταν κάνεις δύο διπλά, λες εντάξει, έχω δύο μάτς στην έδρα μου. Θα τα πάρω. Έχει δίκιο ο φίλος αυτό που είπε, ότι ήταν δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Το ένα στους 60 πόντους και το άλλο στους 90. Πόσο πήγε, 100 πόσο πήγε, 100 πήγε. Γιατί εκεί δείχνει ότι. Προφανώς το φίλο του Γιάννη που έχει πάρει τηλέφωνο δείχνει ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τη Βαλένθια και σε ψηλό σκορ και σε χαμηλό σκορ. Και δεν περίμενε ποτέ θα χάσει η ομάδα του ΟΑΚΑ. Μετά, όταν έγινε το 2-2, θυμάσαι που το έλεγα, έβλεπα ότι εισάρθει εύκολο άσος.
2: Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά, παρόλο που έγινε πολύ άσχημο σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα, έτσι, δηλαδή και προπονητικά και διοικητικά, δηλαδή με τις συμπεριφορές κτλ., ο απολογισμός στο τέλος της χρονιάς, έχουμε πάρει ένα κύπελο, okay, στο Final Four δεν μπήκαμε από λεπτομέρειες, έτσι, και δηλαδή μάλλον αυτοκτονικές τάσεις στα τρία τελευταία παιχνίδια εκεί με τη Βαλένθια. Και τώρα πάμε ας πούμε στο πέμπτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Δηλαδή αν το βάλεις κάτω δεν είναι η αποτυχημένη χρονιά, δηλαδή αυτή η χρονιά που φαινόταν από την αρχή της σεζόν, το Παναθηναϊκός παραπέει, πότε θα βρει, πότε θα έρθει σε φόρμα.
3: Έκανε πολλές ήττες τις οποίες δεν τις περίμενες ποτέ ότι θα τις κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλές ήττες στο ΑΚΑ. Πολλές στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή αριθμός που πρέπει. Μπορεί να είναι και αρνητικό ρεκόρ.
2: Ναι.
3: Ωραία. Απλά τι γίνεται. Και το ξέρεις γιατί παρακολουθείς μπάσκετ προφανώς. Γιατί το μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου. Πας χάλια. Χάλια. Και μπαίνεις και δέκατος. Δεν σου λέω εγώ ότι θα έχεις το πιο εύκολο δρόμο, αλλά μπαίνεις, τερματίζεις τη δέκατη θέση. Τη χειρότερη που μπορεί να μπεις για τα play-in. Και όταν είσαι το μέγεθος του Παναθηναϊκού ή να σου πω στη δική μου το μέγεθος του Ολυμπιακού ή να πεις δέκατος, αυτός που θα σε παίξει δεν θέλει να παίξει με τον Παναθηναϊκό ούτε με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή μπορεί να πας στο Final Four. Δεν είναι ότι παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο η κανονική σεζόν. Η κανονική σεζόν δείχνει ποιες ομάδες μπορεί να ξεχωρίσουν και ποιες ομάδες μπορεί να φτάσουν στο Final Four. Γιατί πήγανε τελικά, πήγαν οι ομάδες που ερώτησαν στις 4 πρώτες θέσεις.
2: Να.
3: Το Final Four. Αλλά μπορεί στη χρονιά και το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αυτό θα το δούμε του χρόνου και τα επόμενα χρόνια, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα και στο άσχημο πρόσωπο που μπορεί να έχεις, τελικώς θα είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί και φέτος έχει χάσει από τον Κολοσσό, έχει χάσει. Έκανε ήττες τον Παναθηναϊκός.
2: Πάντως να πω και κάτι άλλο, ότι...
3: Και να κλείσουμε με αυτό, αν και είναι και ωραία κουβέντα κάνουμε.
2: Να πω λίγο κάτι και για τη διαιτησία. Και με τη Βαλένθια, σε όλη τη Γιουρολίγκα μας πήγανε λίγο αυτό, ας πούμε, και με τη Βαλένθια, έτσι δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Ναν, εντάξει, ήταν σκανδαλώδες το θέμα. Αλλά και τώρα, έτσι δηλαδή, και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού, εγώ βλέπω το μπάσκετ στη τηλεόραση με κλειστό, με μιούτ και τα ακούω περιγραφή στο Sport FM, στο δικό σας. Αν καθίσετε και ακούσετε
3: και
2: τα παιδιά
3: που περιγράφουμε... Πώς το κάνεις αυτό, γιατί...
2: Το κάνω.
3: Για, θα σου πω γιατί.
2: Έχει μια μικρή καθυστέρηση, ναι.
3: Έχει καθυστέρηση εικόνα.
2: Ναι, έχει
3: δηλαδή, ακούσα ναι. Ότι μπήκε το τρίποντο όταν το βλέπεις.
2: Ναι. Να σου πω, εμένα μου αρέσει κιόλας, γιατί δεν έχω και τόσο πολύ άγχος. Δηλαδή, μου μειώνει το άγχος εκείνη την ώρα. Ναι. Αλλά αν ακούσεις τα παιδιά που περιγράφουν, έτσι, δηλαδή, τους δικούς σας δηλαδή, εκεί, έτσι, που νομίζω ότι είναι αντικειμενικοί και σωστοί άνθρωποι και γι' αυτό ακούμε και Sport FM, ας πούμε, έτσι, τόσα χρόνια. 9 στις 10 αφισβητούμενες φάσεις, που κανονικά είναι για τον Παναθηναϊκό, τις λένε ανάποδα. Δηλαδή και σήμερα το τι έγινε. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να δίνεις φάουλ στον Αν τέταρτο και πέμπτο φάουλ, το οποίο στην καλύτερη περίπτωση ήτανε δεν ήτανε.
3: Πρώτα απ' όλα το τέταρτο έχει γίνει, αυτό δεν το έχω ξαναδεί, στο τέταρτο έχει πει ο διαιτητής στον Αταμάν να κάνει challenge. Ένα.
0: Όχι.
3: Το τέταρτο
0: δεν το είπε του Αταμάν να κάνει challenge.
3: Να κάνει challenge, τον παράδειγμα είπε. Αυτό
0: όχι, είπανε. Όχι, θα το δούμε εμείς.
2: Δεν είχε τσάλες να κάνει άλλο.
3: Νομίζω είχε... ότι κάνει τσάλες και έχασε το τσάλες εκεί ο Αταμάν.
2: Ναι, μπράβο, ναι, και έχασε το τσάλες.
3: Σου λέω τώρα, σου λέω. Μα είπαν ότι του είπε ο Παπαπέτρου να κάνει τσάλες Και πήγανε και, και το ίδιο. Το θέμα.
2: Και έχασε και το challenge.
3: Στο τέταρτο φάουλ του Νάρ. Γιατί κάνει
4: φάουλ. Είναι που δίνουν το φάουλ.
3: Κάνει και φάουλ του Ντέιβις.
4: Φαίνεται ότι ο Ντέιβις το κάνει πρώτα.
3: Ναι, από το θέμα είναι ποιο φάουλ είχε δώσει αυτό.
4: Το πέμπτο
3: που σφυρίζει. Ναι. Το που σφυρίζει. Απλά έχουν χάσει φάση. Δεν γίνεται να μην χαθούν φάση σε 50 λεπτά.
2: Δηλαδή, ναι, εγώ, αλλά πούμε, δεν είναι δυνατόν στις 10 φάσεις που χάνουν οι 9
3: να δεν είναι οι 10, γιατί θα σου πω, Γιάννη μου, και παρατί, αν έχεις το...
2: Το πλάγιο στο σόρτς εκεί που ήταν, έτσι, στην επίθεση του Παναθηναϊκού.
3: Ένα λεπτό, να σου πω και εγώ, ρε, και πεις ότι θες, δεν είναι κάθε θέμα. Κουβέντα κάνουμε. Αν έχεις το χρόνο εκεί και μπορείς να το δεις, δες τα φάουλ τα οποία χρεώθηκε ο Τζόουνς. Ο Τζόουνς. Δες τα, που βγήκε, που έπαιξε 6 λεπτά. Λοιπόν. Είναι το ένα που κάνει στο Λεσόρ, γιατί του βάζει το χέρι, το βάζει το χέρι και κλειδώνει και μετά το αφήνει και μπορεί να σφυρίζει αυτό. Αλλά λοιπόν το άλλο που γλιστράει ο Γκραντ δεν τον έχει βρει καν. Εκεί που πέφτει ο Γκραντ κάτω που δίνει το φάουλ στο Τζόουνς. Γι' αυτό διαμαρτύρονται συνέχεια ο Τζόουνς. Σε αυτά τα 6 λεπτά που πήγε μετά μέχρι και με τον Μπαρτζόκα που του είπε να είσαι πιο προσεκτικός.
2: Εγώ πάντως θα σου πρότεινα, έτσι δηλαδή πραγματικά, αν μπορείς δηλαδή την επόμενη φορά, άκου περιγραφή από το Sport FM.
3: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Άκου δηλαδή περιγραφή.
3: Εγώ όταν έρχομαι εδώ νωρίς
2: και έχει μπαρτζόκα. Δεν θα σας πούμε. Έτσι δηλαδή.
3: Όχι, και το Νίκο το ξέρω. Όχι, όχι, άλλο λέμε. Δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχει διαφορά στον Νίκο.
2: Το είπανε, κλείδωσε ας πούμε το χέρι, ναι, και έδωσε ας πούμε ότι δεν το πάει με το στήθος ας πούμε να κάτι πει, λέει, φράγμα πίσω, το είπανε παιδιά, έτσι, του βάζει λέει το χέρι άντα μέσα στα χέρια τα δικά του.
3: Και το σημερινό.
2: Το κλειδώνει το χέρι. Ναι, το τέταρτο του Τζόουνς, ναι.
3: Λοιπόν, το τέταρτο δεν υπάρχει. Το τέταρτο, αν είναι του πάνω στο Λεσόρ, να υπάρχει στον Γκραντ, δεν είναι το φάουλ ποτέ. Αλλά το. Τι θέλω να σου πω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
2: Στην επίθεση τη δικιά μας, που γίνεται και πάει ο Σόλτς να πάρει την μπάλα και τη βγάζει, ποιο ήταν νομίζω.
3: Ο Σόλτς δεν βγάζει την μπάλα. Φάνηκε στο δεύτερο replay.
2: Δεν το έβγαλε ο Σόλτς.
3: Δεν το στο δεύτερο replay. Στο δεύτερο. Εντάξει, έλα Γιάννη, ξεφύγαμε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
2: Άκου λίγο και τα παιδιά πάνω.
3: Δεν μπορώ, ρε, αδερφέ. Εγώ έρχομαι στο Sport FM που μπορεί να τύχει για την εκπομπή και το μάτσα τελειώνει στις 12 παρα 10. Και άκου να σου πω, βέβαια.
2: Ρώτα τη γνώμη του.
3: Ναι, και φεύγω από εδώ που είναι η παραγωγή. Κάτσε να ακούσει. Όταν έχει την παραγωγή, που είναι η παραγωγή εδώ που είναι έξω από το στούντιο, ακούει πάντα το ραδιόφωνο. Μην πέσει το σήμα, μην το ένα, μην το άλλο. Δεν μπορώ να ακούσω και να κάτσω εγώ να δω παιχνίδι π.χ. του Ολυμπιακού. Και να λέει ο Σιβέρευας, καλάθι ο Μιλουτίνοφ και η μπάλα να είναι στη σέντρα.
5: Έγινε, για να βγάλουμε ένα ακόμα φίλε.
3: Στη σέντρα, ποδοσφαιρικό.
5: Ναι, να είσαι καλά.
3: Πάμε
5: σε ένα τελευταίο, καλησπέρα.
3: Ναι.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
5: Ναι.
3: Καλησπέρα, ναι.
6: Δεν κάνω τα παιδιά, καλά είστε.
3: Καλά λέμε, ρε φίλε.
6: Εδώ μου κάνετε παρέα δουλειά είμαι.
3: Όνομα.
6: Νίκος.
3: Γεια σου,
6: Νίκος. Θυμάσαι που σας είχα πει γιατί δεν βάζεις τον Τολιόπουλο και μου λες. Δεν ξέρω.
3: Όχι, δεν σου κάπη, δεν ξέρω. Εγώ θα σου κάπη το ίδιο ότι το χτυπάνε στην άμυνα. Λόγω σωματοδομής.
6: Όχι, ότι έπρεπε να το βάλει, αλλά δεν γνώρισε για το βάζει. Ήταν η τελευταία μας συζήτηση.
3: Ήταν, μπορεί να το πιάσει με το Διονύση.
6: Όταν το χρειάζεται, το βάζει. Δεν είναι όμως έτσι. Μπορεί να το βοηθήσει σε πολλές στιγμές μέσα στον αγώνα. Τα αμυντικά χάνει. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Εντάξει. Αλλά μπορεί να το βοηθήσει να πάρουν ένα και άλλοι παίκτες. Δεν είναι άσχημος παίκτης, είναι καλός παίκτης. Και επιμένω για τον Τολιόπουλο ότι είναι καλός παίκτης.
3: Ο Τολιόπουλος μπορεί να σου δώσει πράγματα όπως έδωσε στο σημερινό.
5: Ο Τολιόπουλος έχει μια αδυναμία στην άμυνα.
3: Όχι,
5: έχει μια αδυναμία. Δεν το βοηθάει το κορμί του. Επιθετικά μπορεί να σου δώσει πράγματα.
6: Αλλά μπορεί όμως και να το βάλει και στο πρώτο 2-3 λεπτά, να το βάλει και στο τρίτο, να το βάλει ένα 2-3 λεπτά. Δεν το βάζει μόνο ένα λεπτό, δύο λεπτά, τώρα που έχει και αναγκάστηκε. Και το βάζεις, δεν το βάζεις καθόλου σε όλο τον αγώνα. Μπορεί να βοηθήσει εδώ, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει. Αυτό μου κάνει εμένα εντύπωση ότι είναι παίξι, μπορεί να βοηθήσει. Και δεν του δίνει λίγο τη δυνατότητα να τον αφήσει λίγο να αναπαίξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
3: Κοίτα, φίλε, να σου πω και κάτι. Ο Τολιόπλος τώρα βρίσκει και χρόνο, αφενός γιατί είναι Έλληνας. Και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό με τον περιορισμό των ξένων και. Και είναι τραυματίας και ο Σλούκας. Δηλαδή, πώς θα βρεις και χρόνο.
6: Το λέει η κυρία τώρα και έκανα αυτό.
3: Σου λέω, πώς θα βρεις και χρόνο. Αυτό σου λέω.
6: Το βλέπεις όμως όταν βγάζει άσπρο πρόσωπο. Τότε και να κάνει αυτό το παρκάκι.
3: Έχει δίκιο να κλείσει. Δηλαδή είναι ο Γκραντ, ο Ναν, ο Σλούκας, ο Σόρτς Και έρχεται πέμπτο στο τελείω. Πού να του δώσει τον χρόνο του. Να πει ότι είχε κερδίσει. Δεν είχε κερδίσει και πολλά μάτσο Παναθηναϊκό με 20 πόντου.
0: Να το βάλει.
3: Όλη τη σεζόν.
0: Πες.
3: Ναι.
6: Αλλά μπορούσε μόνο να το βάλει.
0: Τι
6: κάνει.
0: Βλέπει Σάββατο. Μπορούσε...
6: εγώ πιστεύω αν παίξει μπάσκετ ο Παναθηναϊκό θα περάσει, θα το πάρει. Αλλά πρέπει να παίξει μπάσκετ. Όχι διαιτησίες και μαλακίες,
3: συγγνώμη.
6: Διαιτησίες και τέτοια. Εάν παίξει, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει το
3: παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι.
6: Αλλά το δεύτερο που τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, εάν παίξει 50-50 ή 60-40, θα είναι δύσκολο. Θα δυσκολευτεί πολύ ο Ολυμπιακός. Πολύ θέμα, παιδί, δεν παίρνει πολλές φορές και που ακούω και... τα ρηπάρ θα έχουν βασικό ρόλο.
3: Αυτό είναι, φίλε, δεν είναι. Είναι οι κατοχές που γίνονται πολύ περισσότερες. Σήμερα ο Παναθηναϊκός πήρε 49 rebound, 15 επιθετικά. 49 rebound, δεν ξέρω αν είχε πάρει στα τρία.
6: Μα το είδες και ξεκάθαρε ήταν ο λόγος ότι με τα rebound έδειξε ανωτερότητα ο Παναθηναϊκός.
3: Μα γιατί...
6: δεν μπορούσαν οι ξηροί να βάλουν καλάθια.
0: Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, φίλε, τα rebound. Πολύ σημαντικό.
6: Το βαρύ δεν το βάζει. Το κόβει.
3: Δεν είναι εκτός
0: λίστας.
3: Όχι, δεν είναι λίστας. Εκτός εξάδας, είναι στην οχτάδα.
0: Ναι.
3: Απλά και αυτό πρέπει να τελειώνει. Εγώ το καταλαβαίνω για τους Έλληνες παίχτες ως ένα σημείο. Όποιος Έλληνας παίχτης είναι καλός, θα παίζει. Δεν μπορεί να χτίζονται οι ομάδες για την Ευρωλίγκα και μετά να τους λες να
6: φτιάξεις
3: άλλη ομάδα για να παίζει.
6: Δεν είναι λάθος αυτό.
3: Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Τολιόπουλος ή οποιοδήποτε παίχτης είναι καλός Έλληνας, θα παίξει. Γιατί θα τον προτιμήσουν, γιατί δεν είναι και ο κόσμος με τους Έλληνες. Αλλά τώρα να έχεις για να έχεις Έλληνες, είναι άσχημο και για τα παιδιά σας, να παίζουν και κάπου που θα παίζανε.
0: Ωραία.
6: Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν άξιζε να πάρει το Ευρωπαϊκό. Έχει παίξει καλύτερα σε όλη τη σεζόν. Έχει παίξει πιο καλύτερο πάση στον Παναθηναϊκό. Η γνώμη μου είναι ότι αν παίξει μπάσκετ και παίξουν. Δεν σου λέω 50-50, 60-40 να παίξει διαιτησία και πάρει τα ρεπάνω Παναθηναϊκός και είναι λίγο καλό στα τρίποτα να το πάρει. Και δικιά μου γνώμη.
0: Να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Καλό βράδυ.
6: Και να τα ακούσουμε.
0: Καλά. Λοιπόν, αύριο πάλι.
3: Αύριο. Θα έχουμε και μια κουμπί αύριο. Θα δούμε το ματσάκι. Θες να έρθω να το δούμε μαζί. Να κάνουμε πρεμιέρα μου.
0: Ναι.
3: Να δούμε Μεχικό.
0: Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμο, καλημέρα. Βγαίνει, τσιπρίζουσε η φωνή. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Ο Big Wins for FM 94,6 είναι εδώ. 30 στα 31 πάει τώρα. 30 και βαδίζει στα 31. Ξεκινάει η εκπομπή, ή από εδώ.
1: Του Ζαμπόκι!
0: Ο Ρίλος, κυρίες και κύριοι, σαν τον Τζάκο να το είπε, του Ζαμπόκι. Και
2: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πες το, πες το, το
2: όνομά μου. Χωρίς τη μαμά.
0: Χωρίς τη μαμά του Λόχου. Αν και νομίζω θα προσπαθήσουμε κι εμείς να μπούμε στα παπούτσια της Μαρίας, 38 νούμερο Γόβα, κάτι τέτοιο.
2: Πώς θα χωρέσουμε.
0: Ναι, θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να πάει έτσι. Θα πάμε μέχρι τις 10 με το γνωστό κέφι, τη γνωστή παρέα, τη συζήτηση, τα μηνύματα. Και γενικά έχω μάθει για ένα μπιφ που ξεκίνησε στις Λέρες. Ξεκίνησε ένα μπιφ ο Μαραθιανός. Μου έδωσαν απίστευτο πόνο εχθές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το roasting. Γουστάρω πάρα πολύ το roasting. Χαρακτηρισμοί απίστευτοι. Έμαθα, πως είσαι μάγκας, είσαι και μυρακλής. Έμαθα ότι είχαμε χθες μεγάλο πόνο μετά το ψάρι Μαραθιανός. Για το τι θα ήταν αν δεν ήταν εγώ. Καταλαβαίνεις, μια ωρίτσα. Είχαμε ένα πολύ ωραίο roasting. Σε γλεντάνε, μου στέλνουν μηνύματα. Λέω, έχω συνηθίσει όλα τα χρόνια να με γλεντούν και να τους γλεντάω. Και εγώ.
2: Κατάλαβες πως βγάζουν τις ώρες αυτοί. Και χτες είχαν και λιγότερη λόγω έφεσης της Τρίτης.
0: Ναι, ρε φίλε, τίποτα. Κάτι 30 λεπτά κάνουν.
2: Ναι,
0: λένε κάτι έτοιμα αστεία εκεί και κοροδεύουν τον κόσμο. Βέβαια είναι στην κορυφή. Και μας γλεντάνε γενικότερα οι Λέρες που τις γουστάρω πολύ και δεν θέλω πολύ μεγάλη φασαρία γιατί έχουμε και νεύρα. Έχουμε και τρακαρίσματα το βράδυ. Είδες τι έπαθε Δημήτρης Γιανακόπουλος. Έσκασε μύτη το 5.000
2: πώς έχουμε εμείς ένα δεκαρικάκι στη τσέπη.
0: Εντάξει ρε φίλε, το δικαιολογεί ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, είπα εγώ.
0: Για πλάκα. Οπότε έβγαλε και το 5.000 και μετά Silent Hill έψαχνε τον τυπά που τον έβρισε, έτσι, που τον έβρισε κάποιος ανώνυμα και κρύφτηκε νομίζω στα δέντρα, κάτι είπε εκεί και έτρεξε.
2: Τώρα τι ήταν, πεζός, ήταν σε μηχανάκι,
0: δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πράξη λοιπόν τέταρτη απόψε στο Telecom Center, το έχω μάθει και το λέω σωστά, στο κλειστό του μπάσκετ. Θα δούμε αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κάνει το 2-2 ή ο Ολυμπιακός θα τελειώσει την υπόθεση και θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχω,
2: δεν
0: γυάλα μου, δεν
2: είναι θολή.
0: Το θέμα ποιο είναι, ρε Ρίλο. Γενικά, στη ζωή, εγώ έχω βιώσει πολλά αθλητικά, πώς να το πω, πολλές κηδείες αναλυτικές μέχρι εκεί. Ήμουν πολύ κοντά στο τρίποδο του Σπανούλη με το Διαμαντίδη. Το έχω βιώσει εγώ. Έχω βιώσει τέτοιες καταστάσεις γενικά. Τι κάνω σήμερα? Πάω και στηρίζω. Πάω και στηρίζω. Μία είναι η ομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Ωραίο τραγούδι. Και μετά το δικό σας. Λοιπόν, τι κάνουμε δηλαδή? Πάω τώρα εγώ και βιώνω από κοντά. Γιατί να σου πω κάτι, ακόμα και να και τσιμπούσει, σε τρόμαξα, να πάω. Εγώ είμαι εκεί, το αποδέχομαι. Δεν κάνω ένα χειροκρότημα στην ομάδα.
2: Αν είσαι σε μια ομάδα μόνο για τις νίκες.
0: Δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Στη δική μου την περίπτωση θα κάνει κανένα κοντινό, θα με πάρει το τσιλ καφενείο, θα κάνει μαριγκόνα από τα τέ μου. Δηλαδή θα με γλεντήσουνε, θα παίξει και διαφήμιση της παράστασης στο Cube σήμερα. Δηλαδή έχει περιεχόμενο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ότι πας και αγάλματα τον ας γινόμασταν αγάλματα αυτή την Άγια Ώρα.
2: Όλα αυτά θα θυμηθείς, έτσι.
0: Τούτη τη στιγμή να πέθαι. Δηλαδή, ποιο είναι, θέλω τη βοήθεια των ακροατών. Πάω, στηρίζω, πίνω το κόνιο, φεύγω, πάω, νικάω. Ή ξέρω εγώ, πες ότι χάσω με κάπως διαιτησία βολές και γίνει καμιά φασαρία, είμαι εκεί, τρώω δακρυ... Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Την άλλη φορά έφαγα τα κρυγόνα με τη Βαλένθια, ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Πήγα και με έλεγα σαν τον ταμπάκι. Δηλαδή, τι κάνω? Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση?
2: Εγώ λέω πας.
0: Ουσιαστικά τώρα σκέφτομαι φωναχτά και τα μοιράζομαι με τους ακροατές για να μου πει ο κόσμος. Και να σου πω κάτι. Στην ψυχή μου έρχεται το Μουντιάλ. Θα απαλύνει τον πόνο.
2: Μπράβο, ακριβώς.
0: Τον πόνο.
2: Θα ξεχαστεί σιγά σιγά.
0: Ναι, τσουβέλο συναλάρ. Θα το απαλύνει μία έναρξη, ένα παγκόσμιο κύπελο που θα συζητάμε για τις ομάδες, για τις εκπλήξεις. Όλους μας ενώνει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν έχω να χωρίσω με κάποιον κάτι. Αλλά, προκειμένου, απόψε, middle of the week, Τετάρτη, τι κάνω?
2: Πας.
0: Πάω Και κοίτα, άμα νικήσω αυτό, ναι, ωραίο.
2: Τι νίκησε. Άμα χάσει, έχασε. Τι θα κάνω τώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά σου λέω στη δική μου την περίπτωση.
2: Πα.
0: Πηγαίνει, λέω.
2: Εγώ λέω πα.
0: Να μου πούνε κι άλλοι στην Παναθηναϊκή, mm-hmm. στην Βαζελόνια, να μου. Φίλοι Σύγκαβροι, γιατί με λέτε και Ολυμπιακό, να μου στείλετε τι θέλετε να κάνω και εγώ θα το πράξω. Δηλαδή, δημιουργώ ένα γκάλοπ αυτή τη στιγμή για να δούμε τι θα κάνουμε. Εντάξει.
2: Uh-huh.
0: Αυτά.
2: Κάποιος λέει: ευθύνομαι για όλο αυτό το κακό χάλι με τα επίθετα, χωρίς λόγο σαν εστιλαχτές, Μαραθιανός και άνοιξε. Εστιλαχτές, λέει στο Μαραθιανό, και άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Το λες και πολύ σωστά, διότι είναι ο ένας, ασκός και όχι η
0: ασκός. Και ένα είναι και το πλαίσιο.
2: Ναι.
0: Και το public. Μην πας τσούβι, έχουμε δουλειά σήμερα. Δηλαδή, έχω και τους παρακάτω. Κοίτα, με λέγανε και Γκαντέμι ότι πάω και χάλαμε, αλλά αυτό έχει αλλάξει, γιατί έχω φέρει πολλές νίκες. Αλλά κυρίως. Ήτες. Ένας λέει, μου έκατσε μια καλή χθες και πήρα 5.000. Δεν ξέρω αν έδωσε κάποιον στεγνά. Ένα ωραίο μέρος για διακοπές.
2: Κάποιος είπε, ρε φίλε, πάω εγώ, τρώω το ξύλο μου και παίρνω τα 5.000 και φεύγω.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά τι, θα φας και ζωή 5.000.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Από θεραπεία, μα αρπάξεις εκεί, δεν είναι δύσκολη. Άμα τα βάλεις σε βάθος χρόνου θα χαλάσει.
2: Τι καλοκαιράκι.
0: Τι καλοκαιράκι, δεν μπορείς να αναπνεύσεις, ρε φίλε. Τι καλοκαιράκι. Και πρέπει να σε βρεις σε μεθ. Τι καλοκαιράκι, επειδή έχει air condition το Ιασό, ξέρω. Είσαι καλά.
2: Στο Ιασό δεν κάνεις, εκεί πάνε οι έγκυες.
0: Από τη στιγμή που έχεις δίλημα δεν πας. Ρε φίλε, περιεχόμενο κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Στην ψυχή μου μέσα ξέρω, είμαι μαθημένος εγώ. Αλλά γενικά σκέφτομαι ότι θα με γλεντήσετε. Δεν θα είναι κάτι απλό. Τι έγινε, ρε Ζήλιο.
2: Sorry, σηκώσα το Sky.
0: Τι, με το ζόρι να βάλεις πορτοσάλτη να πάρει το hype το δικό μας.
2: Δεν είναι, ρε φίλε. Εκείνος γιατί παίζει για τα
0: κρίσματα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί μου βρίζουν εδώ πέρα. Τσούβι ψυχάρα Ολυμπιακάρα, ήρθε το τρόλ. Να, μάλιστα.
2: Κλασικά. Όχι, το Αριστοτέλης λέει. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάμε. Χαρές και λύπες στηρίζουμε. Πήγαινε, αγόρι μου. Εγώ τα περισσότερα που βλέπω είναι να πας πάντως.
0: Να πάω.
2: Μας φέρει το διπλό, λέει ο Αντώνης.
0: Τα βλέπεις. Τα βλέπεις, Ρίλο. Τα βλέπεις, τι γίνεται.
2: Δεν τα περίμενε. Τσούβι, πας, Γιάννινα. Ορίστε.

0: Και δωδεκάρη Λετωνία. Και δωδεκάρη Λετωνία. Συγχαρητήρια. Δεν πας και εσύ στο πρώτο διάλειμμα να οργανωθούμε?
1: Να πάω.
0: Και
1: να πάω.
0: Γυρίζουμε εδώ με τα υπόλοιπα. Πολλά τα μηνύματα.
1: Θέλει να πάει,
0: θα πατήσει το κουμπί να πάμε για διάλειμμα.
1: Δεν υπακούει το κουμπί, ρε φίλε.
0: Άμα δεν υπακούει ένα κουμπί, περιμένει τη ζωή σου τώρα, τι περιμένει.
2: Πούστε, είστε εδώ.
3: Πού πάμε.
2: Μείνετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94 και 5 για να είστε για τα πάντα ενημερωμένοι. 94,6. Τι είπα, ναι, 94,6.
4: Μπερδεύτηκα.
2: Με μπερδεύτε, ρε νεάρχε.
5: Συγγνώμη, ταπεινά.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 96,6.
6: Πούστε, είστε εδώ.
2: Με μπερδεύτε, ρε νεάρχε.
5: Συγγνώμη, ταπεινά.
2: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6.
7: Έξω!
2: 6.
7: Ελλάδο!
2: 7.
7: Πού πας?
2: 8. Ναι, λοιπόν.
5: Με μπερδεύετε, ρε νεάρχε. Συγγνώμη, ταπεινά.
6: Πούστε, είστε εδώ.
2: Big Win Sport FM 94 και 6. Είδες. Μαθαίνω. Λοιπόν, μείνετε ενημερωμένοι. Είδες. Μαθαίνω. Λόγω κορονομίου.
8: Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Όχι. Πάμε γραμμιές. Θα είμαστε εμείς εδώ. Έτσι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το έτσι και θα μας το τραγούδι και θα μας απαντήσει το ολοκληρωμένο.
9: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη.
2: Λοιπόν, θα πάμε.

0: τον Άρη, δοκάρι. Ο Άντι Αριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1. Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ. Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
1: Ο Χάρης ποιος Χάρης,
2: ο Βρόμικος Χάρης. Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
3: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
2: Προκλήσεις.
3: Προκλήσεις, συγγνώμη.
4: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
0: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτή το χέρι.
5: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στο πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
6: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
7: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
6: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
7: Τι είπε?
6: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
8: Όχι.
6: Ναι.
8: Όχι.
7: Επιμένω.
8: Όχι.
7: Ναι.
8: Όχι.
7: Ναι.
8: Όχι.
7: Καλά.
6: Σε... Αυτά είναι...
7: Πάμε break.
1: Και δεν πάμε.
6: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
9: Ο Μεσογειακός λαός αγαπάμε πάρα πολύ το σκόρδο και το κρεμμύδι.
7: Ισχύει αυτό για το χοντρό?
1: Όχι, δεν ξέρω. Στο τι λέει στο πολυδέντρι είναι πιο γνωστό ως ο χοντρός. Αν είναι αυτό στα αριστερά γωνιακό όπως ανεβαίνει.
7: Αυτό είναι.
1: Είναι δεξιά καταρχάς όπως ανεβαίνει.
7: Όπως ανεβαίνει στο αριστερό σου χέρι.
1: Τι λες μωρέ.
7: Όπως ανεβαίνει, το αριστερό σου χέρι είναι το μαγαζί. Έχει μία.
1: Όπως ανεβαίνει είναι εδώ. Δεξιά.
7: Εσύ πήγες από τον άλλο δρόμο. Κατέβηκες. Εγώ πήγα από τον.
1: Ανέβηκα.
10: Το δεξί όπως το βλέπουμε είναι λύση πίσω.
7: Ανεβαίνεις και είναι στο αριστερό σου χέρι.
1: Αριστερά είναι. Δεξιά είναι.
7: Όπως ανεβαίνεις.
1: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
10: Είναι το δεξί. Το δεξί όμως από μπροστά είναι το αριστερό.
7: Αριστερά. Αριστερά και πάρκαρα αριστερά. Γιατί είναι αριστερά.
1: Δεν είναι αριστερά, είναι δεξιά.
7: Όπως ανεβαίνεις είναι αριστερά. Τι επιμένεις, δεξιά, δεν απαγορεύεται να κάνεις δεξιά. Απαγορεύεται.
1: Είναι πάνω στη γωνία.
7: Στη γωνία
1: είναι. Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρεις τι θα γίνει αν έχεις κάνει λάθος, Μαρία. Στη γωνία είναι.
1: Περίμενε.
7: Με το αριστερά και το δεξιά. Στη γωνία, γιατί εγώ το βλέπω αριστερά τα πράγματα και εσύ δεξιά.
10: Είναι το δεξί του πόδι.
1: Το δεξί λέω εγώ. Περίμενε.
11: Ορίστε.
1: Στέλιο, πού είναι, όπως ανεβαίνεις το. Το είναι δεξιά ή αριστερά.
11: Στο κέντρο.
7: Μα είναι,
1: λέγε.
7: Το κέντρο είναι, αφού είναι.
11: Το κέντρο είναι.
7: Αφού έχει τη χάλα σου, λέω. Εγώ ανέβηκα από τη δεξιά
1: μεριά. Το κέντρο είναι αριστερά.
7: Μα όπως ανέβηκα εγώ από τον κάτω δρόμο, το είχα στα αριστερό μου χέρι. Τι να κάνω τώρα εγώ, να τα βάλω με το GPS.
1: Όπως ανεβαίνεις είναι δεξιά.
7: Ακόμα.
1: Γεια σου.
7: Με το ζόρι. Πήρε το σύζυγο, το βάρα αποφάσισε αυτό το πράγμα.
12: Το πείτε.

0: πολλά τα μηνυματάκια. Πολλά τα μηνυματάκια. Μου λέει ένας εδώ, πήγαινε και μίλα γαλλικά με φουρνία που θα σε γλεντήσει, θα σου ρίξει ζάρια στο κεφάλι. Οκ, τα δέχομαι όλα αυτά. Καλημέρα, όμορφα μαναράκια, λέει κάποιος, ο οποίος δεν βλέπει καλά.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ο Σάλτσα και γραμμή σου.
0: Οχ, με έσκασες.
1: Ο Σάλτσα και γραμμή σου, το ξαναλέω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι στην Κορέα, τσούβι, κάτσε σπίτι και ερνάω το σουβλάκια.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Ωραία, έχω και προσφορές να μην πάω λόγω καντεμιάς. Λόγω καντεμιάς.
1: Έχει πάει 4 ευρώ πρωθυπουργία το σουβλάκι, δεν πάει άλλο.
0: Ροφίλε, μην φας πατάτες.
1: Οι πατάτες το ανεβάζουν.
0: Ναι, το τηγανιτό ανεβάζει τους δείκτες. Εγώ ανεβάζω τα λεφτά. Θα με πάρεις μαζί σου σήμερα στο γήπεδο και μετά για πρατίνα. Κάποιος που την προβατίνα τη λέει πρατίνα. Εκτός ότι πρέπει να πάρει χάπι. Για τη χοληστερίνη. Κάποιος που την προβατίνα τη λέει πρατίνα, πρέπει να κοιμάται αγκαλιά με σαλοσπύρι. Αλήθεια, κάποιος που την προβατίνα τη λέει πρατίνα έχει αυτή την κοιλιά τη δυνατή του αγριογούρνου, που δεν είναι μια κοιλιά η οποία, ξέρεις, είναι ζελέ. Είναι μια κοιλιά η οποία έχει σκυρόδεμα.
1: Δεν είναι αμελής, ναι, βέβαια. Και ενδεχομένως κοιμάται σε μαξιλάρι από μαλλί.
0: Ναι, επίσης αυτός που λέει πρατίνα έχει εδώ πύχη χοντρό με τρίχες. Τρίχε στο σβέρκο, αραίωση χωρίς να βάλει μαλλιά σαν εμένα. Αλήθεια? Δεν τον ενδιαφέρει. Όχι, αλλά φοράει καροπουκάμισο με τζιν σορτσάκι. Παίζει το τζιν σορτσάκι στον άνθρωπο που λέει πρατίνα. Συνήθως το τολοκαρνανία, ξηρόμερο, καρναβάς, πανόρια και τέτοια πράγματα. Πήγαινε έτσι να έχουμε μια κτζίδες με κάτι να ασχολούμαστε, ο Αμερικάνος. Μάλιστα. Τσουβί, πήγαινε στο μάτι ότι γίνει αντρικά, λέει κάποιος. Είναι ωραίο να πεις αντρικά, να χάνεις πολύ στο μήχρονο και να φύγεις. Να πεις κάτι έτυχε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, χάλασε ο θερμοσύμφωνας.
0: Ναι, να μην προλάβεις να γίνεις
1: τρέχω
0: viral.
1: Στο σπίτι.
0: Να μην προλάβεις να γίνεις viral. Ναι. Κατάλαβες τώρα.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις τέτοια τύχη.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Προσπαθώ. Τι παρεξηγέσαι αφού είσαι κρυφογάβρος.
1: Τι ωραία που κάνει τη χιουμοράκι με τις live απειλές. Και τι θες να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, εγώ έχω τη δική μου ζωή. Καταλαβες.
1: Δηλαδή, άμα δεν λέγαμε τίποτα, δεν λέτε και αυτό δεν το σχολιάσατε.
0: Δεν περιστρέφονται όλα γύρω από αυτά τα πράγματα. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Θες να χάσεις τέτοιο υπερθέαμα, ρε Τσούβι. Γιατί, ρε φίλε, μια χαρά είναι τελική.
1: Ωραία είναι τελική.
0: Δεν είναι ντατσό που μου λέγατε. Μου λέγατε θα είναι ντατσό, 3-0. Μια χαρά είναι τελική. Δεν κατάλαβα. Δεν βλέπεις ότι υπάρχει αντίδραση. Δηλαδή, άμα γίνει 2-2, τι είναι, εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θα τα δώσει όλα ο Παναθηναϊκός πάντως. Κάτσε σπίτι και έρχομαι και εγώ με δύο κορίτσια. Όπα. Δεν τρέπεσαι.
1: Γυναίκα.
0: 9-71.
1: Να πας ντυμένος κύριε Αλέκος.
0: Βεβαίως. Έχω έρθει να αναλάβω τον Παναθηναϊκό. Καλώς. Πρόσεξε, να πάω και να ζητάω με χαρτόνι, φανέλα, φουρνιά. Θέλω να σου πω κάτι. Κάτω τα παιδιά που ζητάνε φανέλες. Εγώ δεν θα δει να σκάει τίποτα.
1: Γιατί είσαι τέτοιος.
0: Τέτοιος.
1: Για χαρά στα παιδάκια.
0: Καμία χαρά. Πετάς τη φανέλα και παίζουν μπουνιές πίσω από την πάρια. Μ' αρέσει το παραδοσιακό. Τι είναι αυτό το ταβαντζιλίκι τώρα. Επίκλειστο συνέστημα, δώσε μου τη φανέλα σου. Ο Αντετοκούμπο που τους έδινε 52 νούμερο παπούτσι σε παιδάκια που θα φτάσουν 42, τι θα τα κάνουνε.
1: Μέχρι εκεί θα βάζεις μετά.
0: Χάρακα, μολύβες, κάναβι, τι θα βάλεις σε αυτά τα παπούτσια.
1: Φακές, ρε φίλε.
0: Φακές τα παπούτσια.
1: Φακές.
0: Θέλω τη φανέλα σου. Όχι, αδιαφορώ για σένα, μικρό παιδάκι. Να μάθεις ότι υπάρχει αδικία στη ζωή. Να μαθαίνετε από μικρά ότι όποιος έχει λεφτά θα σας γράφει κανονικά. Να τα μάθουν αυτά τα μαθηματικιακή οικονομία που κάναμε. Τέλος τη φανέλα.
1: Κάνουν ακόμα, άραγε.
0: Εμένα σε πληροφορώ ότι με είχαν πάει γονείς μου και είχα βρει μια άκρη και με σαραβάκο με είχαν πάει χέρι-χέρι. Και χάσανε τη φωτογραφία εγώ. Δεν υπάρχει φωτογραφία.
1: Δεν υπάρχει.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Το θυμάσαι εσύ.
0: Το θυμάμαι.
1: Εντάξει, άμα το εξηγεί.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει φωτογραφία. Το καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα εδώ.
1: Καταλαβαίνω. Εντάξει, μπορείς να βρεις το σαραβάκο να βγάλεις μία. Τώρα. Τι έγινε.
0: Τα βγάλω τώρα, ρε. Και μπράβο και στην Νικόλη η οποία ήταν ωραία και στο Σταυρό του Νότου και τα πάει πολύ καλά. Τσίβου, δεν ξέρω αν είδες ένα ενδιαφέρον fun fact. Σιγάρε μαλλιάτσι και εσύ με τα ξένα. Όλα τα μουντιάλ μέχρι στιγμής τα έχουν κερδίσει εθνικές με προπονητή από την ίδια χώρα. Άρα Βραζιλία και Αγγλία σπίτι τους. Δεν το έχω δει αυτό.
1: Ούτε εγώ το. Κάποιο το είχε και πιο νωρίς. Αλλά...
0: Δηλαδή Γαλλία με Γάλλο, Ισπανία με Ισπανό. Δεν το ξέρω. Θα το ψάξω όμως.
1: Μπορεί.
0: Θα καθίσω και θα το ψάξω. Ή αν έχεις φίλοι, γιατί βαριέμαι να το ψάξω. Επειδή είμαι τεμπέλης και τεμπελχανάς, στείλε το link.
1: Να το δούμε.
0: Στείλε το link να το δούμε. Mm-hmm. Καλημέρα από Πίτα Θιβών, Νικόλ. Τρώμαξα, Νικόλ. Στον παρόν δεν ήξερα τι προσφορά ήταν αυτή πρωί-πρωί. Δεν έχω κόκκινο πόλο, χωρίς πλάκα. Δεν υπάρχει χειρότερος από μένα με κόκκινο μπλουζάκι. Δεν έχω κόκκινο μπλουζάκι.
1: Εγώ έχω 2-3, είναι η αλήθεια.
0: Δεν μου πάει το κόκκινο. Αλλά είδες δυο πιστόλια κόκκινα φωτογραφία που έβγαλα.
1: Όχι, δεν το δω αυτό.
0: Δεν είναι στα story μου. Πιστόλια 2 κόκκινα. Καλημέρα, Λία Αφροδίτη. Όπου, δείχνω το σκόρ. Είναι 2-1. Είμαι εγώ στη μέση. Mm-hmm. Είμαι εγώ στη μέση. Είμαστε 2-1. Yeah. Ουσιαστικά δείχνω το σκόρ των τελικών. Καταλαβες.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Ουσιαστικά αυτό δείχνω. Το σκόρ των τελικών.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι 2-1.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Εξαιρετικά.
0: Ήθελα τον break, αλλά. Ναι.
1: Σε προέκυψε.
0: Ναι, όπως είμαι εδώ τώρα, μια χαρά. Ναι, Disclosure Day. Έχει και Spielberg σήμερα πρεμιέρα.
1: Α, ξεκινάει.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Το έχω στο μυαλό μου για κάποια άλλη στιγμή. Φτιάξε μία τώρα με AI. Τι να φτιάξω.
1: Τι να φτιάξω. Με AI.
0: Με τα πιστόλια τα κόκκινα. Δεν το κατάλαβα. Φέρε γιαούρτι, πήρε 7 μεγάλα αγκούρια. Φίλε, φοβερό τζατζίκι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να πιέζεις τα αγκούρια με ένα πανάκι να βγάζουν το νερό τους.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, ξύδι και λάδι.
1: Όχι, όλη τη συνταγή.
0: Εντάξει, αφήστε από πάνω μέντα και κάτι. Άντε ρε καραγκύρι. Όχι πολύ αγκούρι, για να μην γίνεται πράσινο. Τι το γιαούρτι, σκορδάκι, αρκετό.
1: Πρώην σύζυγος το φτιάχνει, φίλε, μπαρούτι.
0: Και πρόσεξε, στην αρχή το τρως του τζατζίκι που φτιάχνεις και λες δεν είναι δυνατό. Μετά όμως, άμα μείνει 2-3 ώρες στο ψυγείο, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν Walking Dead, σου πέφτει η πίεση. Λοιπόν, τέρμα τα 3 τεκ, ζήτω τα τζατζίκια. Λοιπόν, οπότε, σκόρδο, θα πει κάποιος δοκίμασε να βάλεις chives. Άντε ρε, από εκεί πέρα.
1: Σπόρους τσία να βάλεις.
0: Όχι, άνοιξε τσία από τη δεν είμαστε.
1: Καλημέρα στο Μιτσάρα στην Animal Print. Κάτσε σπίτι, λέει Τσούβι.
0: Γεια σου, Μιτσάρα, θα τα πούμε. Έχουμε δουλειές, του χρωστά λεφτά και τον αποφεύγω. Τσούβι, ο μπαμπάς σου τι ομάδα είναι? Παναθηναϊκός, παιδιά. Ο πατέρας μου έπαιζε τα μικρά του Παναθηναϊκού και μετά Πόψη. Έπαιζε τερματοφύλακα στον Πόψη. Για αυτούς που ξέρουν. Άκης, ΑΕΚ, Κατερίνη, θα τα πούμε Ιούλιο. Παιδιά, υπάρχει πιθανότητα βροχής για την παράσταση στην Κομωτινή. Αυτό κοιτούσα τώρα. Δίνει καταιγίδες όλη μέρα, επειδή ρωτάτε. Και επειδή έχουμε 2.500 εισιτήρια στην Κομωτινή, και με ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό, θα ανακοινώσουμε νέα ημερομηνία. Δεν μπορώ να τα βάλω με το Θεό. Δεν γίνεται.
1: Θα περιμένετε να δείτε τη μέρα της.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Θα πάμε. Αναγκαστικά, γιατί την άλλη μέρα είμαι Αλεξανδρούπολης κι αλλιώς είμαι δίπλα. Οπότε θα ανακοινώσουμε κάποια άλλη ημερομηνία, παιδιά, και. Και το βλέπουμε.
1: Και
0: τι να κάνουμε τώρα. Τι, δεν έχω άλλο τρόπο. Ο μόνος ξένος προπονητής που έφτασε ποτέ σε τελικό μουντιάλ αλλά έχασε ήταν ο Άγγλος Τζορτζ Ρέινορ με τη Σουηδία στον τελικό του 58 που έχασε 5-2
1: από
0: την Βραζιλία. Μάλιστα.
1: Όχι threads, ρε παιδιά, που ανοίξουμε threads τώρα.
0: Η threads, ρε φίλε. Γιατί το threads τι είναι, τι θέλει.
1: Είναι αυτό που έφτιαξε το Meta.
0: Δεν το έχω ανοίξει.
1: Ούτε εγώ το έχω ανοίξει, οπότε.
0: Δεν, την κάθε βλακία που μπορούμε.
1: Κάπου και σου έχει στείλει το link για τις προπονητές.
0: Έλα τώρα. Έλα τώρα, θα καθίσω εγώ να ασχοληθώ.

0: Λοιπόν, ναι, χτες έγινε σοβαρή δήλωση στην, σε μεσημεριανή εκπομπή. Θα στο έβαζα quiz. Θα στο έβαζα quiz, λέω. Αλλά το έχει δώσει κι άλλος εδώ πέρα. Ο αποδιοπομπαίος
1: Μάγλος.
0: Ναι, ναι. Εξομολόγηση ο Δροθύμιου ότι δεν έχει πάει ποτέ στη Χαρτιά.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Το ίδιο πράγμα έκανα μέσα στα μάξι.
1: Τι λέτε, ρε. Γιατί, ρε, παιδιά, ένα-ένα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θα είμαι αυτός που θα σπάσω την Παρθενιά του Ποδροθύμιου.
0: Ναι, νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος.
1: Ναι, δεν υπάρχει καλύτερος από μένα και ας μην είμαι στα κιλά. Τώρα βλέπεις ότι είμαι στεγνός.
0: Άλλα, ρε, φίλε, βλέπεις το Σταύρο και λες, ρε, εσύ.
1: Αυτός, όχι,
0: είναι δυνατό να μην έχει περάσει τη Χασιά.
1: Όχι απλά να έχει περάσει τη Χασιά, να έχει κάρτα μέλους.
0: Κανονικά.
1: Σε κάθε επόμενη αγορά 20% μείωση αυτά που κάνουν.
0: Να πηγαίνει και οι καρεκλές να τραβιούνται να κάτσει μόνο του. Και του λέω, ρε, εσύ, τι, παρετήσου του.
1: Καλά, δεν τρέπεσαι.
0: Του γράφα μηνύματα από τον δρόμο.
1: Καλά, δεν
0: τρέπεσαι.
1: Λοιπόν, θα σπάσω την Παρθενιά.
0: Μου λέει, δεν οδηγούσα, μου λέει το σαν
1: θα το φτιάξω εγώ. Θα σπάσω την Παρθενιά του Χονδροθύμιου. Θα τον πάω κάκια πάνω, στον Άλεξ. Όπου μετά όμως, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν θα σταματιέται. Γιατί έχω κάποιον που είναι.
0: Ναι.
1: Δεν θα σταματιέται. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, όμως πρέπει, ρε φίλε.
1: Είναι δυνατόν στη ζωή σου να μην έχεις κάνει μία.
0: Μία φάρη και μία χασιά πρέπει να έχεις πάει σε αυτή τη ζωή, ας πούμε.
1: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εγώ έχω πάει χασιά και την άλλη μέρα βάρη. Το έχω κάνει δηλαδή πολύ κοντά. Θες πρωτεΐνη για βάρη. Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Στα Λίτλ, λοιπόν, το κρέας. Είναι φρέσκο, έχει γεύση και θρεπτική αξία, εγγυημένο, με αυστηρά κριτήρια από Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για να φτάσει στο τραπέζι με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία. Mm-hmm. Συσκευάζεται, ασφάλεια, συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Άντε για όποιος ξέρει, ξέρει. Τώρα τι χασιά, τώρα Gen Z γενιά, τώρα ξέρεις δεν συμβαδίζουν. Εντάξει, λέγονται πολλά, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Mm-hmm. Η Gen Z γενιά αποδέχεται τα καλά, τα κακά, αναζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν, για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp όλα παίζουν.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε.
1: Πάμε πολιτική ενημέρωση και βλέπουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: κάτι του γύρισε την τύχη. Λες. Όχι. Η τύχη του γύρισε. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Μασονία των Νικολιπτών.
1: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
0: Λες.
2: Γκατσίνοβιτς, ας του Γκατσίνοβιτς.
1: Γκατσίνοβιτς είπα.
0: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Καλκυριακή. Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν. Λες. Όχι.
3: Επί 18 λεπτά. Στα 3 λεπτά που μιλάει.
0: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
1: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
0: Ανταπόκρουση.
1: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
4: Έλεος, αγωνιά είναι.
1: Αν υπάρχει μια κίνηση να μένει.

0: Οπ, δυνατός ο Κοκοράς.
1: Ναι.
0: Δυνατός ο κιλοβέτης είναι αυτός, ρε.
1: 45.
2: Πάμε. Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το πα.
3: Tragic.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεν παίζεστε. Φτιάξατε το Παναγιώτη. Τον ευχαριστώ τον... πώς λέγεται ο φίλος. Νικολάου. Ευχαριστώ Νικολάου που με έφτιαξες με σαραβάκο. με μοντάζ. Να με βάζει μέσα.
1: Βρέθηκε η φωτογραφία.
0: Ο άνθρωπος που με έκανε. Τέλος πάντων. Παίρνουμε πρατίνα στο γήπεδο αντί για σποράκια. Δεν ξέρω τι εννοείς με τα σποράκια. Τυγρές σποράκια, μάλιστα, εδώ πάνω στο beat. Μπιστάν. Ο Χαμάν, είναι ο Μαν. Τα Κιτσάν.
1: Τα Κιτσάν.
0: Ναι.
1: Τρώει ακόμα ο κόσμος σποράκια στο γήπεδο.
0: Έχει πασατέμπο, αλλά όχι τα. Εντάξει, έχει τα ξηροκάρπια, τα cool, τα nuts και αυτά. Όχι.
1: Nuts, ρε, φίλοι. Αυτά μιλάμε για άσπρο σποράκι.
0: Στα τοπικά σερβίρεται ακόμα. Το πασατέμπο, αυτό. Το παραδοσιακό που παπαριάζει το στόμα σου από το αλάτι σε λευκή συσκευασία. Δηλαδή έχει γίνει το σακουλάκι το έτοιμο.
1: Το έτοιμο, το κλασικό, το ωραίο.
0: Δεν πρέπει να φεύγει αλάτι από εκεί μέσα, δηλαδή δεν μπαίνει αέρας, τίποτα. Δηλαδή όλο αυτό το αλάτι, και να σου πω κάτι, τώρα είναι σαν να το έχω...
1: Στο στόμα, έτσι.
0: Ναι, το θέμα να μην το έχω το βράδυ, αλλά σου λέω ότι το έχω έτσι, ξέρεις, το έχω σαν ανάμνηση. Έντονη.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγαινα στον ύφεστο Περιστέριο με τον αδερφό μου, το Χασοδίκη, και είχαμε 7 μπάλες ηλεκτρο. Πια πήγαινε ο τέτοιο αδερφό μου και την καβατζόλα μου και βάζαμε τα ονόματά μας. Είχαμε 7 μπάλες στο μπαλκόνι, στη Λυκοσούρα. Το αδίέξοδο εκεί. Πώς φάνηκε.
1: Πολύ καλά.
0: Στην Παρνασίδο.
1: Πώς.
0: Θύμιο σκέτο από εδώ και πέρα. Τελείωσε.
1: Τελειώσατε.
0: Δεν το ήξερα το στατιστικό και έχω ποντάρει Βραζιλία τώρα εγώ. Βέβαια, ήμουν σίγουρος ότι φέτος ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα όντας πρώτος και θα σπάσει την Κατάρα. Το θυμάσαι εδώ, το λέγα.
1: Άρα,
0: μήπως είναι η χρονιά να σπάσει και αυτό το κατεστημένο. Προπονητής από άλλη χώρα να πάρει το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελο.
1: Να δούμε. Κοτσόλης και προόλης, αλήθεια.
0: Μεγάλη εμπειρία. Έδειξε προόλης. Μεγάλη εμπειρία τώρα. Ναι, το κοτσόλης και προόλης μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το υπόλοιπο μήνυμα δεν το διαβάζουμε, έχει παράνομο content, οπότε καταλαβαίνεις.
0: Τι εννοείς. Δεν τα βλέπω όλα.
1: Σε μένα είναι πρώτο αυτή τη στιγμή.
0: Τι είναι αυτό που...
1: Για το Clint Eastwood το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα.
0: Γιατί είναι το Clint Eastwood αυτό, εγώ δεν ξέρω, μάθαμε.
1: Έτσι λέγεται το κομμάτι από τους Γκορίλας.
0: Α, οκ.
1: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για γαστούς.
0: Ναι, έφυγαν 9.000 εισιτήρια σε μια ώρα.
1: Πόσους θα βάλετε?
0: Θα βάλουμε 15.000 λογικά.
1: Okay.
0: Και βλέπουμε μετά οργανωτικά.
1: Μήπως μπορεί να επεκταστεί κι άλλο.
0: Ναι, μήπως πάμε βήμα-βήμα. Εγώ νομίζω σήμερα θα είμαστε στις 10.000 εισιτήρια. Εντάξει, είναι μαγικό, παιδιά, μέσα σε μία μέρα να παίρνετε 10.000 εισιτήρια. Δεν έχω λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι θα πάμε σίγουρα κοντά στις 15. Θέλουμε να κάνουμε μία εμπειρία άνετη για τον κόσμο, να μην κατάλαβες.
1: Γιατί πέρσι ήταν λίγο στρίμωγμα.
0: Εντάξει,

0: πέρσι κλείσαμε 5.500, δηλαδή κάπου εκεί. Τώρα εδώ μιλάμε, ο χώρος εκεί χωράει.
1: Προφανώς.
0: Χωράει, τα παιδιά του Inject, η Detox, τα παιδιά έχουν βάλει και 30.000, αλλά όρθιους, έτσι. Εκεί θα είναι και η Cure, νομίζω. Εκεί δεν είναι η Cure.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το σημείο δεν είναι η Cure.
1: Ναι.
0: Αλλού είναι η Cure.
1: Εκεί.
0: Εκεί είναι η Cure. Εντάξει. Η Cure θα πάω κι εγώ.
2: Κάποιος ρωτάει αν είναι πολύ κουραστικό να είσαι τόσο σπουδαίος.
0: Εγώ.
1: Δεν νιώθω κάποια πίεση.
0: Ούτε είμαι τόσο σπουδαίος. Τίποτα δεν είμαι. Προχωράμε κανονικότατα. Ένας απλός καραγκιόζης. Σιγά που τρως χασιά και βάρη, ρε τσούβι. Ψιλοχάλια είναι. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις που θα πας και δεν ξέρεις την ώρα και δεν έχεις τα κονέ. Πώς φάνηκε. Αγκα the poison, αγκα the remedy. Έτσι. Αγκα the poison, the remedy. Έτσι λέει τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι να η γνώση. Θα βάλεις μια κομπόστα από τρέλα και σκρουπού γουστάρω.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα σε Αρτέμι και Ευθύμη. Καλημέρα στον Ατσάλινο Δαίμονα. Αν ήξερα την αίθουσα 109 στο Εγάλεο, δεν το ήξερα. Και μπορεί να με γλεντάς τώρα. Έτσι έκανα εγώ στο μαχαίρα, έκανα ένα ηλίθιο αστείο. Τύπου έχει χαιρετίσματα από τον Γιάννη από το κλαμπ Μπόκο. Δεν υπήρχε το κλαμπ.
2: Έλα ρε, τι κάνει ρε.
0: Ήσασταν λέει στον Μπόκο μαζί.
2: Έπαιζα μουσική.
0: Μάλιστα. Το καθήκη Δομοκού, παιδιά, μου στείλατε όλοι, ακόμα και από Ελευσίνα, από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, μου έστειλαν το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης που πέσανε χτες υψηλές.
1: Αλήθεια, πάλι.
0: Ναι. Μάλιστα. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο να πιστεύω, πριν βάλεις το τραγούδι, ότι για να έχει μετά νόημα, για να έχει νόημα μια σύραξη ανθρώπων που δεν έχουν ιδέα από ξύλο, δηλαδή που απλά σπρώχνονται. Λοιπόν, πες ότι σπρώχνονται.
1: Ταβερνόξυλο.
0: Ναι, πες ότι σπρώχνονται. Αν δεν υπάρχει μια γυναικεία φωνή. Α, μη! Γιάννη! Γιάννη, μη! Α! Αν δεν βάλεις μια γυναικεία φωνή σε voiceover να του δώσει, ρε παιδί μου, να του δώσει την ένταση.
1: Την ένταση που
0: πρέπει. Δεν έχει νόημα. Είναι μεγαλύτερη φασαρία με τη γυναικεία φωνή.
1: 100%.
0: Οπότε.
1: 100%.
0: Οπότε πρέπει να υπάρχουν γυναικείες φωνές. Έτσι γύρω-γύρω ή να πατάει ένα κουμπί ένα ηχολήπτης. Να μην υπάρχουν στο πλάνο.
1: Έστω, από πάνω, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Γιάννη, και να είναι Χριστόφορος και Νίκος αυτή τη ακούστηση. Μη Γιάννη! Αλλά από το Γιάννη, κάποιος είναι εκεί να χωρίσει και φοβάται, ας πούμε, μην της αρπάξει και ο Γιάννης. Κεριά και λιβάγια τα χαρίζει κάποιος. Ο πατέρας Παναθηναϊκός, εσύ πώς έγινε σε Ολυμπιακό.

0: Ζόρι Αλάνη, πρωτάθλημα λιμάνι. Μου έχουν έρθει διάφορα. Λοιπόν, έχει στείλει ένα οι καλύτερε πορείε ξένων σε Μουντιάλ. Ο Ρέινορ ο Άγγλο. Έτσι που πήγε στο τελικό με τη Σουηδία το 1958. Ο Χάπελ, ο Αυστριακό, τελικό με Ολλανδία το 1978. Δεν τα κατάφερε. Ο Σκολάρη, τέταρτο με Πορτογαλία. Και μην ξεχνάμε το Χίντινγκ. Που είχε θάψει η Κορέα τότε στη διαιτησία.
1: Και είχε.
0: Δεν έχω ξαναδεί μεγαλύτερη σφαγή. Νότια Κορέα δεν ήταν. Ναι, ναι, ναι. Που είχαν το φοβερό σύνθημα. Ο Μπιχή Κορία. Ο Μπιχή Κορία. Ο Μπιχή Κορία. Αε, αε, αε. Γεια, γεια, γεια.

0: μεγαλώσαμε μαζί στο Περιστέρι. Αν και εγώ πήγαινα στο 69 και όχι στο Πρεμιέρα. Δεν είχε
1: μια κλαμπ.
0: Στούντιο 69. Η λέξη κλαμπ δεν υπήρχε. Και Πρεμιέρα Music Hall. Όταν έχει κάτι Music Hall, καταλαβαίνεις ότι θες αντιληστικό. Όταν έχει κάτι Music Hall,
1: το πιο... με ο OK.
0: Όταν παίζουν τα έντεχνά μας, βγαίνει ο Τερλέγας με το μια φωτογραφία σου. Όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παράλογη, σκέψη μου παράλογη, μήπως και μ' αγαπάς. Όλα τα όνειρα που κάναμε εμείς. Αυτό ήταν ο μάλα μας ο δικός μας.
1: Ναι,
0: και φαντά... Τάσος Κρυστάλλης που έχει πει ο Κυραλέκος. Αυτό ήταν ο μάλα μας ο δικός μας. Ο αγκώνα σου είχε ουίσκι από προηγούμενο, δηλαδή τον ακουμπούσε. Κρακ! Έφευγε μετά η ραπ. Καταλαβαίνει. Κρακ! Έτσι! Όπω η κυρία που βρίσκει τον παλιατζή που τη πήρε τα κεφαλάκια με το πόδι πάνω.
1: Κεφαλάρια.
0: Κεφαλάρια μου πήρε τα κεφαλάρια. Εσεί τι θέλετε.
1: Τι είστε, δικηγόρο είστε.
0: Είστε δικηγόρο είστε. Άνηθο στο τζατζίκι, βάζουμε άνηθο. Δεν το θυμάμαι.
1: Εγώ δεν πολύ ψινόμαι. Άλλοι βάζουμε.
0: Άλλοι βάζουμε, εντάξει. Δεν ξέρω την αυθεντική συνταγή.
1: Α, τώρα.
0: Τώρα. Θες να σου κάνω μια ακολουθεί.
1: Όχι, δεν θέλω να μου κάνω.
0: Δεν θες. Ωραία, πήγαινε διάλειμμα. Αφού δεν ακολουθεί, πήγαινε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Αυτή ξέρουν.
2: Τι είναι αυτό! Παιδιά, τσιφτετέλια πρωί-πρωί!
3: 30 λεπτά μετά, πάμε πάλι.
2: Έλα, λε, παιδί μου!

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τις διαφημίσεις για μια διαφήμιση. Γιάννη.
1: Ένα φάουλ ετοιμάζεται να εκτελέσει ο φάουλ.
2: Μοιράζουμε δώρα, φανέλα και καπέλες της εθνικής μας ομάδας.
3: Αυτή είναι η είδηση λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έπαιξε ένα φιλικό με τον Καραϊσκάκη, ηττήθηκε 3-1.
4: Το αργό πράγμα αργεί να γίνει.
5: Και σε αυτό το γιούρο, με συγχωρείτε, στους 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα.
6: Για συμβόλαιο 2,5 ετών, με απολαβές που αγγίζουν τα 1,3 ευρώ το χρόνο.
7: Έλα ρε!
8: Δεν τον πουλάμε ούτε με 120 ευρώ, δήλωσε.
9: Α, έτσι, ε!
10: Το πρωί οι Ισπανοί ψαράδες πραγματοποίησαν πορεία προς το Υπουργείο Γεωργίας στη Μαδρίτη, όπου μοίρασαν 20 τόνους ψάρια στο κοινό.
7: Έλα ρε Γιωργάκη, αυτά είναι εύκολα πράγματα.
11: Πάμε σε μηνύματα και θα παλώθω αργότερα στα δικά σας μηνύματα. Χαίρετε, χαίρετε.
7: Γεια σου παιδιά.
12: Πάμε για το τέλος, σιγά σιγά. Κούτσα, κούτσα.
13: Κούτσα, κούτσα στα κρογιάλι.
14: Πώς τι είπες στην αρχή?
15: Σιγά σιγά.
14: Κούτσα, κούτσα είπες.
15: Ναι.
14: Σίγουρα είπες κούτσα, κούτσα.
15: Ναι, ναι.
14: Κούτσα, για ξανά παίξω το λίγο να τα ακούσω.
12: Κούτσα, κούτσα.
14: Κούτσα, κούτσα. Γιατί στην αρχή μου φαίνεται βάλε πία αντί για κού.
13: Κούτσα στα κρογιάλι.
15: Το μυαλό σε σένα. Κάνα κάνουμε. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί πήσα και σένα.
6: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας πορεφέμε σε μια εβδομάδα, σε μια ώρα.
16: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
6: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
16: Πρέπει να αποθεωθείς όμως μαξίδι.
17: B-Wins Sport FM. Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
18: Ασφαλώς τους 94,5.

0: Επιστρέψαμε με τι αξί λίγο τα παλιά να θυμηθούμε.
1: Κομμός τα είπες, ατσάλινο έβαλα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Σουβέλλας.
0: Για από εδώ τους από εκεί. Mm-hmm. Και πολλά μηνύματα και για τα εμισκούμπρια. Ναι. Γενικά είδα τον Δημήτρη Ματζέλο να... Δεν ξέρω αν έκανε και με τη δουλειά της κάποιο βίντεο για τα 30 χρόνια...
1: Είχε πάει ο Θανάσης Οράλης και του πήρε μια συνέντευξη.
0: Ναι, ναι, το είδα. Ωραία συνέντευξη με ωραία εικόνα.
1: Ναι.
0: Μου άρεσε πολύ. Και...
1: Επί τη ευκαιρία, γιατί γιορτάζουμε και δύο τα 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια και τα εμισκούμπρια, ναι, ναι. Για

0: Να πούμε καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Απέργη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι τραγουδιστής του ρομπότ. Αυτός τραγουδάει για το ρομπότ Φίβου που χορεύει ζεμπεκές.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Κωνσταντίνος είναι σπορεφεμάκες πάρα πολλά χρόνια. Και μια ειδική καλημέρα να δώσω, γιατί δεν μπόρεσα να καθίσω πολλή ώρα στον Αντώνη Κοράη. Εγώ τη δίνω γιατί.
1: Δεν τον πετύχες, δηλαδή.
0: Τον πέτυχα, αλλά έπρεπε να φύγω και δεν τον χαιρέτησα. Πιο μαυρισμένος από ποτέ, πιο μαυρισμένος από τον Ψινάκη. Πιο μαυρισμένος. Πιο μαυρισμένος από την Αθήνα Οικονομάκου. Πιο μαυρισμένος ο Αντώνης Κοράης. Ένας νησιώτης με σηκωμένα παντζάκια. Εντάξει,
1: αυτά. Νησιώτης έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Βρέθηκε η άκρη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.

0: και στις 5 το πρωί έβαζαν γονίδι, το ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Υπάρχει τέτοιο κομμάτι.
1: Ναι,
0: το ξέρω αυτό.
1: Ναι, υπάρχουν. Okay. Υπάρχουν.
0: Απόψη για τζατζίκι αβοκάντο, ρε φίλε.
1: Θέλω να μου κάνεις τη χάρη.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Αν και λατρεύω Κουτσόπουλο. Και το έχω τιμήσει δε όντως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι για μένα αβοκάντο κρέμα. Τώρα γιατί να το βαφτίσεις με τζατζίκι αβοκάντο.
0: Okay.
1: Okay. Εντάξει. Ο καθένας. Ωραίο ήταν. Ωραίο
0: ήταν. Για αγκούρι αβοκάντο ή και τα δύο.
1: Δεν έχω φτάσει ως εκεί, ας πούμε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Τάσος από Παγκράτη. Τσούβι Παλιγύρι Λεφτ Τραβιωτίας 27 Ιουνίου. Το ουίσκι δικό μου.
1: Ναι. Ναι.
0: Να ξέρετε, σήμερα τα μηνύματα σε Messenger και Instagram δεν διαβάζονται.
1: Όχι, φίλε μου, θα στείλεις εδώ παραδοσιακά.
0: Λείπει η Μαρία, οπότε δεν υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό.
1: Δεν μπορώ να ξεπεράσω το γεγονός ότι δεν έχει πάει χοδροφή με στη χασιά, ρε φίλε. Πρέπει να σπάσει αυτή η παράδοση, δεν το πιστεύω. Εγώ νομίζω μας κοροϊδεύει για το κόντρο.
0: Όχι,
1: για το
0: ήταν πραγματικά εξομολογητικός και όταν το στείλα
1: βούρκο στο παρατή σου,
0: μου λέει αλήθεια το λέω. Φίλε, γι' αυτό
1: αλλιώς ονειρευόμαστε τον
0: αντίον. Πιστεύω.
1: Τι λες τώρα, ρε
0: φίλε. Τι
1: λες, ρε φίλε, τώρα.
0: Ναι.
1: Όπου μπαίνει κόρδο, λέει πέλα, είναι τζατζίκι. Γιατί ρε πέλα. Ποιο το ορίζει αυτό, πέλα μου.
0: Τι όπου μπαίνει κόρδο,
1: ρε. Ποιο το ορίζει.
0: Φακέ την τζατζίκι. Δεν καταλαβαίνω. Όπου υπάρχει γιαούρτι και σκόρδο, εννοεί.
1: Δεν ξέρω τι. Γιατί να θεωρείται τζατζάικι, που έλεγε ο άλλο. Τζατζάικι.
0: Σατζίκι.
1: Ναι, ναι. Σατζίκι. Α, το πας με ρόμπο dance, με ρομπόλι dance.
0: Ναι, εντάξει, το πας με ρομπόλι. Το φέραμε εκεί.
1: Λοιπόν, ο Μέση έφτασε να παίζει κολόγρια ο Μέση με γιο πρώην συμπαίκτη του.
0: Δε ρε φίλε, αφού τα λέγαμε νωρίτερα με το Βαγγέλη, έκτο μουντιάλ και για το Μέση και για το Ρονάλντο.
1: Θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Λοιπόν, αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά του νικηφόρου φιλικού της Αργεντινής απέναντι στην Ισλανδία, στην Αλαμπάμα. Mm-hmm. Στο φινάλε γνώρισε ένα παιδί που τον έκανε χαρούμενο. Ο γιος του Γκούντιονσεν, με τον οποίο ήταν συμπαίκτη στην Μπαρτσελώνα, Ισάεκ τον
0: Γκούντιονσεν.
1: Πήγε να συστηθεί στον Αργεντίνο Στάρ και εκείνος εντυπωσιάστηκε και ήθελε να μάθει περισσότερα. Συζήτησαν και έδειξε ιδιαίτερη χαρά που γνώρισε τον νυν Ισλανδό. Και εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν καταλαβαίνει τι αλλάζουν οι γενιές, αλλά του λέει ότι είμαι ο γιος του Γκούντιονσεν και μένει ο Μέση και τον ξανακοιτάει. Τι κάνει ο πατέρας, καλά είναι, τι κάνει ο πατέρας σου. Του λέει, ο πατέρας τι κάνει. Την έριξε τη χοληστερίνη, είχε πρόβλημα. Αν του δώσει πολλά χαιρετίσματα. Συνεχίζει, δηλαδή βλέπει τη γλώσσα του σώματος ότι ο Μέση μετά σοκάρεται γιατί χαιρετάει τους πάντες και μιλάει στον πιτσιρικά που μοιάζει πάρα πολύ με τον πατέρα του.
0: Και συνεχίζω την κουβέντα, ναι, έχει.
1: Ναι, ναι, βλέπεις ότι ο Μέση εκεί, ρε παιδί μου, τα. Οχ, του κάνει σοβαρά, μιλάς. Ουσιαστικά αυτό του λέει. Ε, και μοιράχι μπομπό, και μοιράχι μπομπό. Λοιπόν. Και του μιλάει του Γκούντιο σε ένα αντιραδιοφωνικό, αλλά υπάρχει τώρα η αγκαλιά του πατέρα του με το Μέση δίπλα, πιτσιρικά. Και τώρα είναι ο Μέση. Ο Μέση είναι από πάνω από το κοριό, να ξέρει. Το βλέπω το κορμί. Όσο πάει, γίνεται από πάνω. Βγαίνει, να ξέρει. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι είναι πολύ περίεργο όλο αυτό. Πιστεύω ότι όταν σταματήσει ο Μέση και πει σταματάω εδώ τώρα, θα γίνει παγκόσμιο προσκύνημα. Δηλαδή, για μένα δεν έχει ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο σε τόσα χρόνια διάρκεια. Όταν σταματήσει ο Μέση, δεν ξαναβγαίνει. Δεν ξαναβγαίνει Μέση.
0: Δεν είναι εύκολο, νομίζω, να ξαναβγαίνει.
1: Ρε φίλε, εμείς πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Έχει αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο. Τώρα, απότομα, δεν ξαναβγαίνουν εύκολα άνθρωποι που δημιουργούν.
0: Για τόσο μεγάλο μύθο.
1: Όχι, όχι. Επειδή μαθαίνεις ένα ποδόσφαιρο με ρόλους διακριτούς από 5 χρονών, δίνεις την μπάσα, πας στον χώρο, την ξαναπαίνεις, γυρνάς, καλύπτεις και κάτι καραγκιοζηλίκια τέτοια. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ξαναβρούμε κάποιον εμείς. Να εμφανιστεί κάποιος ο οποίος όχι απλά θα μιλάει στην μπάλα, δηλαδή θα είναι εξωγήινος η επιστροφή σε διαφημίσεις την παράσταση.
0: Έτσι.
1: Δεν νομίζω να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον να το ζήσουμε εμείς.
0: Κάτσε.
1: Για να είναι σε τόσα χρόνια. Να,
0: ναι,
1: παίζει,
0: ναι, ναι.
1: Να είναι 15 χρόνια top. Ο Μέση ήταν 10-12 χρόνια ο top player στον κόσμο.
0: Κορυφή.
1: Χωρίς σκαμπανεβάσματα.
0: Και η κόντρα με τον Κριστιανό, ας πούμε.
1: Η κόντρα με τον Κριστιανό έκανε καλύτερη.
0: Και τους δύο.
1: Τον Κριστιανό. Η κόντρα με τον Κριστιανό έκανε καλύτερη τον Κριστιανό. Έχει πάρει 5 χρυσές μπάλες επειδή είχε πάντα ο Κριστιανό κάποιον να κυνηγάει. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή, εύκολο είναι να πάρει 5 χρυσές μπάλες. Δεν τι παρήγγειλε. Αλλά αυτός εδώ ο Μέση δεν ξαναβγαίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ χάρηκα που το πήρε, ας είμαι Βραζιλιάνος.
0: Και εγώ το χάρηκα.
1: Που το πήρε για να μπει στην κουβέντα. Λέω Μαραντόνα, αυτό δεν παίζει με την εθνική του. Και που οι αριθμοί λένε άλλα βέβαια.
0: Δεν καλά.
1: Αλλά σου λέω ότι ο άνθρωπος είναι μύθος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν το ξαναβλέπουμε. Βες, και
0: εγώ,
1: πίσω,
0: και εγώ το πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε, αλλά μέχρι να φτάσουμε
1: φίλε,
0: να κλείσουμε τα ματάκια μας, άσε να δούμε.
1: Δεν γίνεται,
0: τι
1: ρε
0: θα
1: φίλε.
0: Υπάρξει.
1: Άκουμε, ρε καραφιόζηρο. Νερό με όζο.
0: Μην μου πετάς πράγματα.
1: Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, βλέπεις το ποδόσφαιρο πώς γίνεται τώρα, πώς έχει δημιουργηθεί. Είναι ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ. Αυτή είναι.
0: Αυτή είναι, ναι, και δεν είναι όμως στο legend των δύο. Στο μέγεθος τέλος
1: πάντων. Όχι, ρε φίλε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Είναι δυνατόν τώρα. Να είναι ο Σίνερ και ο Αλκαράθ, Τζόκοβιτς και Φέντερερ και Ναδάλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με μπλε δάπ που κάμισε ο γαλάζιο. Τοπική γλυφάδα, όπου μετά πάνε και αμμό και ελικοκίνου.
0: Ή και βούλα.
1: Μύκονος με 126 ευρώ, δάπνου του Φουκού 4 άτομα. Είναι έτοιμος και ακεού.
0: Φωνάζει μαζί με Άδωνη.
1: Ναι. Εγώ να σου πω ότι έχω όλα τα πλεονεκτήματα με γρήγορη σύνδεση στο σπίτι και οπτική να που είναι καταπληκτική με Cosmote 5G Wi-Fi, συνδέεσαι όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς ορυφαρικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση, πρόσεξε. Cosmote 5G Wi-Fi. Και 2 μήνες δώρο. Εντάξει, αυτό το φοβερό WiFi. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
0: Τι ακολουθεί
1: και,
0: τώρα.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς.
0: Αμέ.
1: Παίζεις παγκόσμιο κύπελο με ενισχυμένες αποδόσεις στην BWIN. Το στοίχημα στην BWIN παίζει σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Τι κάνουμε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλά, μια χαρά.
2: Πώς θα δες?
4: Εγώ τη βάλαμε κάτω και δεν την αφήσαμε.
3: Ο ΠΑΟΚ, καταρχάς,
4: και το
3: χρησιμοποιήσαμε.
4: Τα μεγέθη είναι τεράστια.
3: Θα τα πεις εσύ ή θα τα πω εγώ?
4: Σωστό, εγώ σε ρώτησα.
5: Για το σκύλο. Για το σκύλο που μας είπε φιλάδες.
2: Πόσες ίντσες είναι ο Αλεξάνδρος Ρούσος?
5: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ.
6: Πώς το είπες αυτό,
2: Γιώργο?
5: 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
7: Καλώς όρισες, Κυριάκο. Τις καλημέρες στα παλικάρια, Κώστας.
8: Καλώς σας βρίσκα.
7: Τώρα γράψτε το σαρδάμ που έκανες. Καλώς σας βρίσκα, είπες.
8: Πριτς.
7: Καλώς σας βρίσκα, είπες. Αν το έλεγα εγώ, θα το έγραφες.
8: Πριτς.
7: Υπονομευτές.
8: Καλώς σας βρίσκα.
2: Σημειώνει τα σαρδάμ.
5: Σε σένα και σε σένα, αγόρι μου.
2: Άκου την εκπομπή, διαλυτά την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
5: Στην αραβική version.
2: Γιατί όχι? Δηλητήριο, λέει ο φίλος Πάτρος. Πέτρος.
9: Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Λαβρίου με τον Κόρυβο, ο Λαβρίος. Το Λαβρίο. Ωραίος ο Λαβρίος. Παλαιόχωρας Ηλυσιακός 0-2 και Ερμής Ζωνιανών Άγιος Ιερόθεος 1-3.
10: Τι σου κάνω, μάνα μου?
9: 1-3.
2: Αμάν.
9: 1-3.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να σας πω τι θα δούμε σήμερα στο Europa. Έχουμε στις 10, όχι στις 10, στις 8 παρα 5. Διάλυσαν υποδείγει την Everton στις 6. Το βιβλίο το οποίο θα σας δώσουμε φεύγοντας για το... πώς το λένε, για το...
10: Ορίστε, ξέχασα που μείναμε.
2: Για τα Χριστούγεννα. Στην υγειά σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην υγειά μας.
11: 0-1 ήταν στο ίδιο με 10 ομάδες που τελείωσαν.